Πολύ πολύ καλημέρα σας. Καλό ξημέρωμα Σαββάτου. Παρεούλα μέχρι τις 6. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής εκεί στο Facebook. Κάτω από τη φωτογραφία, εκεί που λέει σχόλια, μπράβο, εκεί μιλάμε. Και στο προσωπικό Messenger, Σεργιάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξω και το voice to voice.

Συνεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά, όπου εκπέμπουμε καθημερινά από Δευτέρα έως και Σάββατο 3 με 6 το ξημέρωμα. Από τις 2 είμαστε σήμερα, μετά τον Κώστα τον Βρανά, συνδεδεμένοι. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας. Είμαστε λίγοι, αλλά είμαστε καλοί. Είμαστε και ωραίοι.

0: Γεια σου Νικολάκη από Κατερίνη, καλημέρα.
1: Στη φωτιά.
0: Ο Γιάννης ο Αλεξίου μου λέει καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή, σε ακούω. Καψούρι μου, εγώ σε καταλαβαίνω αγόρι μου, αλλά... Ακριβώς έτσι λέει. Νίκος Σημεωνίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό τριήμερο όλους τους φίλους του Μετρόπολης. Γενικά όλους φίλε, όλους. Όσους ακούνε ραδιόφωνο.

0: τελειώνεις.
1: Μη κολλάτε ρε παιδιά, μη κολλάτε πραγματικά. Είτε άντρας ή γυναίκα ή οτιδήποτε άλλο να είναι. Μη κολλάτε, είναι κρίμα δηλαδή. Ξεκολλήστε, πάτε παρακάτω. Όπως λέω εγώ, μάθετε να γυρνάτε σελίδες, βάλτε βουλοκαίρι. Κρατήστε τα καλά μόνο μια προηγούμενη σχέση. Τα υπόλοιπα πετάξτε τα. Άντε, γεια, ευχαριστώ πολύ, πάμε παρακάτω.

0: Κωνσταντίνος από Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Λέει καλό ξημέρωμα, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, καλό τριήμερο σε όλους μας. Σήμερα ένα από τα μεγαλύτερα ψυχοσάββατα και αύριο είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής. Σταματάμε να λέμε Χριστός Ανέστη από αύριο, παιδιά. Βοήθειά μας σε αιωνία η μνήμη στους κεκοιμημένους μας. Χρήστο Τσαβδάρης και τα παιδιά στο φούρνο Πεσαλεύρη στην Πολύχνη. Καλημέρα άρχοντα, καλό ξημέρωμα σε όλη τη ραδιοπαρέα. Φρόνημα το τριήμερο Κωστάκι, φωνάζει. Είχε φούρνο Πεσαλεύρη Χρήστο Τσαβδάρη και εκεί στη Βριούλων, στην Κύρο Μπανκ δίπλα. Κάπως έτσι νομίζω.
1: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
2: Όχι δύο, τρεις.
0: Τι τρεις ρε, τι τρεις, φέρε το κασόνι ολόκληρο. Ρίξε και παγκάκι από πάνω για να μην ζεσταθεί, γιατί αν μην ζεστεί η μπύρα δεν πίνεται.

Καλημέρα στο Χριστάκη, το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική, η οικογένεια Σιαμήτρα στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού. Γεια σου Γιαννάκη, Παχύ Σκελετέ και ο Λευτέρης, η αρτοπείμος Αμπελόκηπους.

0: κρασάκι μου το.
1: Φυσικά, άμα θέλετε κάνα τραγουδάκι, αν και εγώ έχω κάνει μια ωραία σειρά εδώ πέρα, μ' αρέσει αυτή. Εάν θέλετε κάνα τραγουδάκι, στην επίσημη σελίδα, γράψτε το εκεί πέρα, έτσι. Στείλτε μου ένα μπιλιατάκι.

Καψούρι μου, η καψούρα με καψούρα περνάει, να ξέρεις. Σπύρος Πυράκος. Καλημέρα στο Στράτο το Μαρκόπουλο και τα παιδιά εκεί στο Στάχι, στα Σπαλαβαλαρίους χώρας, πίσω από το Καψής.

0: έτσι, καψούρα με καψούρα περνάει. Γι' αυτό καψουρευτείτε.
1: Χάσει μια καρδιά, να μην πονάει άλλο πια. Πρέπει αλλού να πάει.
0: Καρδιά το λένε τώρα. Όργανο είναι και αυτό, αλλά εντάξει. Φορτώστε, φωνάζει ο Καψούρης. Αγόρι μου εσύ. Ανώμαλε, πας με γυναίκες, δεν τρέπεσαι λίγο?

Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος καλημέρα λέει. Γεια σου Δημήτρη Ευαγγελία. Καλησπέρα λέει. Τι καλησπέρα βρε. Άρχοντα, καλή νύχτα να έχουμε.

Γεια σου, ρε Σοφία Κουκουρούκο. Χωρίσαμε. Καλημέρα από Παλιούρα. Παλιούρα, επανομής. Πολύ ήσυχα, λέει, είναι. Εγώ ανήφορο και εσύ. Ήρθα για να ταράξω τα νερά. Ένα βότσαλο στη λίμνη, έτσι είναι, της μοναξιάς μας. Ρίξαμε πάνω σε ξένα. Τι είπα πάλι πρωί-πρωί. Άιντε πασά μου, δώστα. Ένα σόλο μπορώ να έχω.

0: Ο Μιχάλης ο Θεοδόσης μου λέει καλημέρα φίλε Γιάννη. Γεια σου Μιχάλη μου, γεια σου Αρτοπιέ μου από Γαλάτιστα.
1: Να σε χάσω δεν μπορώ.
0: Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης, καλημέρα και καλό τριήμερο στην πατρίδα. Καλό Σαββατοκύριακο σε εμάς του εξωτερικού. Πώς λέμε ας πούμε ΚΚ εσωτερικού εξωτερικού, κάπως έτσι ε. Πού Παναγία μου, πού μακριά από εμάς. Σιγά μη με θυμάσαι και πεθαίνεις. Έτσι να Άντζη Μιχαήλ, έτσι.

έτσι έτσι. Καλημέρα σας. Καλημέρα στη φίλη μου τη Χαρούλα και τον άγγελό της.

Καλημέρα στη φίλη μου τη Βάσο από την Νεάπολη. Θα τα ακούσουμε Βάσο, θα τα ακούσουμε. Και η Νεάπολη λέει σε ακούει καθημερινά. Άμα δεν στέλνεις μήνυμα, πού να ξέρω εγώ τι ακούει η Νεάπολη Βάσο, έτσι είναι αυτά. Τα στο έχω πει 500 φορές. Δεν θα κάθομαι να λέω καλημέρα εδώ, καλημέρα εκεί, καλημέρα παραπέρα. Πού να σας έλεγα να πληρώσετε κιόλας για το μήνυμα, έτσι.

Και όπως έγραψα προχθές, ο κύριος Ανδρουλάκης έκανε μήνυση στη σκιά του, γιατί τον παρακολουθούσε. Αφού δεν μπόρεσε να κάνει στο Μητσοτάκη, έκανε στη σκιά του. Όπου πάω, λέει, από πίσω μου είναι αυτή.

0: στα
1: Χάκαρδε.
0: Σκιές κυνηγώ.
1: Να και ο Μπαρμπατάκης ο Ντικησίδης. Καλημέρα Γιάννη από Γερμανία. Ξεκινά επιστροφή για Ελλάδα. Καλημέρα στην Ελπίδα, στον Μαχαιρίδη και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα. Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Γιώργος ο Πετρίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, καλό τρίμερο, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στον Τιμολέον.

Έτσι, απολύομαι, λένε οι ζιγζάκ. Και θα έρθω κάτω από το σπίτι μόλις απολυθώ. Και θα σου πω, κατέβα μισού. Πόσες δεκαετίες περάσαμε. Από τότε που ήμουν φαντάρωσε. 60 χρόνια, Παναγία. 81 είμαι τώρα, εντάξει, 60 χρόνια, καλά είναι. Θα το πιστέψω κιόλας.

Ο Βαγγέλης ο Γρίβας λέει καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα μας από Γιάννενα μεριά. Καλησπέρα μοναξιά μου, λέει Τσακάλε, θέλει να ακούσει. Τι λέει ρε, να μας κάνει να κόψουμε τις φλέβες μας πρωί πρωί. Σας έχω μια φωτογραφία παιδιά στην επίσημη σελίδα. Πώς θα είναι η παραλία, η Λεωφόρο Νίκης. Από το λιμάνι, ναι, από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το Λευκό Πύργο και λίγο μέχρι το Μακεδονία Παλάς. Για 1200 μέτρα θα φτιάξουν ξύλινο ντοκ. Θα το βάλουν μέσα. Καλή σκέψη, Δήμαρχε. Ή ποιος το κάνει τέλος πάνω, δεν ξέρω.

Φυσικά, Βαγγέλη Γρήπα, θα τα ακούσουμε το τραγούδι σου, έτσι. Δημήτρης Μητροπάνος για τη συνέχεια. Ξένη. Με ήττα.

0: 6.
1: Μέχρι τις 6, γιατί μετά έπεφτα για ύπνο.
0: Στον αφρό μου είχε στάξει ένα φεγγάρι κι άλλο ένα.
1: Να καλημερίσω όλα τα παιδιά που μας ακούνε μέσα από τη συχνότητα του Hellenic Radio στο Perth στην Αυστραλία. Τα φιλιά μας από Σαλόνικα, Ανδρέα Τζαβέλας και η παρέα σου, η μεγάλη. Καλημέρα, λέει, χαρούμενη εκπομπή, φίλε μου Γιάννη, είστε στον αέρα.

Κωνσταντίνε μου, πολλά θα ακούεις από εδώ και στο εξής. Έρχονται εκλογές. Πολλά θα ακούσουμε από εδώ και στο εξής. Εδώ βγήκε ο άλλος ο ανιστόρητος και λέει ότι μάζεψε χρήματα και παρέδωσε, ας πούμε, όταν στην κυβέρνηση του Μητσοτάκη όταν ήρθε. Σας έβγαλα, λέει, από τα μνημόνια. Δεν έχει πει ότι μας έβαλε για 99 χρόνια υποθήκη τα πάντα στην Ελλάδα. Βρήκα τα πέρυσι και ακόμα. Ακόμα και το εισιτήριο που πληρώνουμε στο Λευκό Πύργο. Για να πάνε μέσα, οι φόροι πηγαίνουν στους δανειστές μας. Στημένα, όπως το βλέμμα σου ζεστό και απατηρώ. Τι θα ακούσουμε άλλο, δεν μπορώ να καταλάβω.

Μ' αρέσει που προχθές που έκανε την αναγγελία του κόμματός του, υπήρχαν και κάποιοι γέροι εκεί πέρα μέσα, κάποιοι ηλικιωμένοι συνταξιούχοι, και φωνάζαν «Τσέπρα, τσέπρα, τσέπρα». Παίρνετε δώρο, ρε. Παίρνετε δώρα, παίρνετε 10 τούτο μισθό, παίρνετε τι. Μην να χαθείτε να χάνεστε.

Ξέρεις που τον έχω γραμμένο τον Ερντογάν εγώ, έτσι? Από εδώ, από το Καφοδίο στην Αγίου Δημητρίου μέχρι την Άγκαιρα στο Χρυσό Παλάτι που έγινε. Αλέξανδρος Χατζάκος λέει καλό ξημέρωμα σε όλους, με υγεία. Από τρίτη βάρδια, κάτι απορρίτε σακελαρίου, κύριε Γιάννη, λέει αν γίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακούσουμε, παλικάρι μου.

Ο Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα, λέει Γιάννη. Καλημέρα κυρία Ελπίδα. Καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα στο Ξενοφόν. Καλημέρα σας, καλό ξημέρωμα. Πόσες καλημέρες έχεις γράψει, Τέο? 1, 2, 3, 4, 5. Και 2 από μένα, 7. Να πάει όλη η εβδομάδα τουλάχιστον, να το ευχαριστηθούμε. Γεια σου, Τέο. Καλημέρα σε όλα τα τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα και επιστροφή στη βάση σας.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πάρω 4-5 τραγουδάκια από τους φίλους που δεν έχουν social. 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Ο Σάκης Οπλιάκος λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, χαιρετισμούς πολλού στην κυρία Ελληνικά πάντα με υγεία. Στην κυρία Ελληνικά. Χαίρε Παναθεμάσε με το ταφενέα σου. Στην κυρία Ελπίδα ήθελες να γράψεις, Ελληνικά έγραψες. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Χριστίνα, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Το παλεύουμε.
1: Να σε καλά, θα ήθελα ένα τραγούδι.
0: Για πες μου.
1: Ανοίξε τα τρελάδικα με τη Βιτάλη.
0: Α, ανοίξε τα τρελάδικα.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Να μπούμε όλοι μέσα να τελειάσουμε. Γεια σου Χριστίνα, να είσαι καλά. Ανοίξτε τα τρελάδικα. Έτσι είναι. Βιτάλη είναι αυτή. Τι να κάνουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Πολύ, πολύ, πολύ καλημέρα στον Μελισσοκόμο μας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
2: Από ένα μελισσάκι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, αν το λες αυτό, αγάπη, πέφτεις έξω.
0: Αν το λες αυτό...
2: Νομίζω κοντολάζος.
0: Ναι, αν το λες αυτό, αγάπη, πέφτεις έξω.
2: Θα μας το τραγουδήσετε κιόλα.
0: Ναι, άμα χρειαστεί, γιατί. Δικό μου το μικρόφωνο, γιατί... ό,τι θέλω κάνω.
2: Σας αρέσουν τα μπιλετάκια πάντως.
0: Ποια μπιλετάκια δηλαδή?
2: Αυτό που είχατε πει στην αρχή. Περιμένετε μπιλετάκια από...
0: Όχι, δεν είναι μπιλετάκια, κυρία μου. Είναι λόγια μεγάλων ανδρών. Καλημέρα σας, να είστε καλά. Πάμε και στον επόμενο, παρακαλώ. Επόμενη μάλλον. Τρεις γυναίκες. Αν έρθει τέταρτη γυναίκα, κλείνω την εκπομπή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Μη φωνάζεις, Παναθεμάσαι, ρε.
3: Α, μ' ακούς?
0: Εγώ σ' ακούω πεντακάθαρα.
3: Ωραία. Από την πανέμορφη Παλιούρα, Παναμύρα. Παλιούρα.
0: Α, Παλιούρα έγραψε, τι φταίω εγώ.
3: Παλιούρα.
0: Βάλε και έναν τόνο.
3: Ήρθα να κάτσω και μέρες εδώ.
0: Εντάξει, καλά ξηγήθηκες.
3: Παίρνουμε καφεδάκι.
0: Μη φωνάζεις, είπα πάλι. Θα σε κλείσω, ε.
3: Καλά.
0: Α, μπράβο.
3: Έχουμε δυνατή φωνή.
0: Ναι, μπράβο.
3: Στην υγειά της πιο ωραίας γυναίκας που υπάρχει και στο Μετρόπολης.
0: Ποια είναι αυτή? Και
3: ωραίας ακροάτριας δηλαδή.
0: Ποια είναι αυτή?
3: Η Ελπίδα.
0: Ωραία η Ελπίδα.
3: Γιατί άσχημη είναι, μια χαρά ο κορτσόπων είναι, βρε.
0: Για την ηλικία της, ναι, είναι.
3: Μια τα δροσιά.
0: Παναγία μου.
3: Θέλουμε.
0: Θα σε κλείσω.
3: Έχει το ραπτό που με λέει έρημο Σαχάρα.
0: Τι είσαι, έρημο Σαχάρα, εσύ τι είσαι?
3: Εγώ και έρημο Σαχάρα.
0: Εντάξει. Έχω δει.
3: Μπορεί να είμαι 62 χρονών, αλλά τα χρονάκια μου τα έχω ζήσει.
0: Έχω δει
3: φωτογραφία. Με ταξίδια, με εκδρομέ, με εξόδου.
0: Έχω δει φωτογραφία σου, εντάξει, ξέρω ποια είσαι.
3: Αυτό κάνει παρέα τα 4 ντουβάρια. Κατάλαβε και μιλάει και από πάνω.
0: Κλείσε, θα σε κλείσω, δεν θα μιλά για το Ραπτόπουλο.
3: Α, καλά. Άτε, bye.
0: Γεια. Δεν θα μιλά για το Ραπτόπουλο. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, κυρία μου.
4: Επίσης, κυρία μου. Δεν έπρεπε να βγει τέταρτη γυναίκα, γιατί θα φάμε ξύλο κι εγώ και εσύ. Εγώ θα πάω πιο πολύ από σένα.
0: Γεια σου, Δημητράκη μου. Γεια σου, Δημητράκη μου.
4: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, Δημήτρη, τι να κάνω. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια.
4: Χαίρομαι, χαίρομαι. Μπράβο. Όχι σαν το Θεό, έχουμε υγεία.
0: Εντάξει. Το παλεύουμε, τι να κάνουμε.
4: Το παλεύουμε και βλέπουμε. Λοιπόν. Τραγουδάκι.
0: Πες μου.
4: Τα Υπουργεία, Απόστολος Νικολαίδης.
0: Μπιπ τα Υπουργεία σας.
4: Είδες. Αν έχω μπει, καλό κουράγιο, φιλιά.
0: Γεια σου, Δημητράκη Ρωμανέ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Ρωμανέ το φώναζα εγώ, έτσι. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Άρχοντα.
0: Γεια σου, ρε μεγάλη τιμή.
5: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στη μικρότερη Σεριανοπούλα, στο λουλούδι σου. Και στην γλυκομήλητη ποιήτρια μας.
0: Έγινε παλικαράκι μου.
5: Καλημέρα και σε όλα τα Σεριανόπουλα της απαντοχού η φίλη.
0: Έγινε, φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε επόμενος, παρακαλώ. Παρακαλώ, 518, καλημέρα.
6: Καλημέρα Γιαννάρα μου.
0: Έλα γορένα μου, τι κάνεις?
6: Τι κάνεις, ρε Βυσάκο μου?
0: Οχ, ρε σταματήστε ρε τα...
6: Καταρχήν τους χαιρετισμούς μου στον Κυριλία και την Κεραλευθερία. Τα λέγαμε στη Μαρτίο εκεί στο ανθοπολείο του. Ναι. Α, συζητούσαμε τη συζήτηση για την πάρτι σου. Χάρηκα, σε έχει πολύ
0: γι' αυτό, είχα, γι' αυτό είχα φαγούρα. Στο,
6: πολύ αγάπη.
0: Στο φρύδι, στο φρύδι, στο φρύδι.
6: Για να ρω μια επιθυμία χωρά για βρήμου.
0: Ρε σταμάτα ρε τα υποχωριστικά ρε. Δεν μου αρέσουν, δεν το καταλαβαίνεις. Σταμάτα τα αυτά, για βρήμου, μωρό μου, μα, αυτές τις λακαμίες σταμάτησέ τες.
6: Δεν μιλάω.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει να αλλάξεις να μιλάς. Άμα είναι να μην μιλάς καθόλου. Πες μου το τραγούδι σου.
6: Πόντι είμαστε ρε Γιάννη.
0: Βρε, πες το τραγούδι σου τώρα, κάτσε λακαμίες.
6: Άκης Πάνου,
0: ναι.
6: Θολωμένο μου μυαλό.
0: Θολωμένο μου μυαλό. Έγινε παλικάρι μου, να σε καλά.
6: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Δεν τα μπορώ αυτά ρε τα γλυκανάλατα, δεν το καταλάβατε ακόμα ρε. Με τόσο μου γιατί να κάνω τα μου τα λέτε. Παρακαλώ.
7: Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή.
0: Γεια σου Έλενα, καλημέρα και σε σένα.
7: Μπορώ να βάλω ένα τραγουδάκι?
0: Πες μου κορίτσι μου, πες μου.
7: Θα μου βάλεις το ξεκόλα, φίλε μου ξεκόλα. Και το αφιερώνω για πάρτι μου.
0: Ξεκόλα, φίλε μου ξεκόλα. Έγινε, να είσαι καλά.
7: Γιάννη, να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Και μία από μένα.
7: Όταν λες πλεξούδες, τι εννοείς?
0: Αυτό το σόλο το οποίο παίζει εδώ, ο Μπουζουξής, το Χάμουτο, το Κλαρίνο.
7: Πλεξούδες όταν λες πλεξούδες.
0: Αυτό, αυτό σου εξήγησα, θα το ξαναπώ πάλι. Χαίρετε. Θα το ξαναπώ πάλι ρε παιδιά, δηλαδή. Παρακαλώ.
8: Καλημέρα Γιάννη.
0: Έλα ρε Σάββα από Φλόγητα, έλα παλικάρι μου.
8: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά.
8: Να χαίρεσαι την αγκουνούλα σου.
0: Mm-hmm.
8: Εγώ έχω τη Σάγκωνα, το οποίο σήμερα συμπληρώνει ένα χρόνο.
0: Να χαρώ εγώ. Να χαρώ, να το χαίρεσαι.
8: Ναι.
0: Θα του δώσεις ένα φυλάκι αν το δεις.
8: Να σε καλά.
0: Να σε καιρός, Πασά μου.
8: Χαιρετισμούς,
0: ναι.
8: Χαιρετισμούς στην ελπίδα.
0: Mm-hmm.
8: Και αυτά.
0: Έγινε. Φυλάκια. Να σε καλά. Να σε καλά, Πασά μου. Να σε καλά. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε τραγουδάκια τώρα. Ωραία. Το κλείσα παιδιά το τηλεφωνικό κέντρο, αργότερα πάλι βλέπουμε. Δώστε μου έτσι κανένα λεπτό. Προς το παρόν πάμε έτσι μια βόλτα με τα καραβάκια. Μ' αρέσει αυτό το κομμάτι πολύ. Κάντε το έτσι story, κάντε το βίντεο κλιπ στο μυαλό σας. Να είστε με τον κόμενο ή την κόμενα, ό,τι γουστάρετε εσείς, αναλόγως τι είστε.

Και για να μην παρεξηγούμε κιόλας. Α, θα μου πείτε τώρα και να με παρεξηγήσετε, ουρανός και γη, αλλά σας έχω 500 φορές. Δεν μου αρέσουν αυτά τα κλικανάλατα, ρε παιδιά. Ρε ψυχούλα μου, ρε γαγόμε, ρε τι είναι. Άλλο να πάρεις αυτό που λέει, ας πούμε, ξέρω καμιά φορά η Κουκουρούκου που λέει λουκουμάκι, ξέρω κάτι. Αλλά συνέχεια το ίδιο πράγμα, ψυχούλα μου, δεν τα μπορώ, ρε παιδιά. Χαλαρώστε λιγάκι. Παπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπα

Γεια σου Δημητράκη, σχεία Μήτρα. Καλημέρα Πασά μου. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη. Καλό Σαββατοκύριακο μου λέει. Καλημέρα δεν έχει? Κατευθείαν καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Στα Γιάννενα. Στο Βαγγέλη το φιλαράκι μου.

Βαγγέλης Δογραλής, καλημέρα άρχοντα της μουσικής με το ωραίο πρόγραμμά σου. Την καλημέρα μου σε όλη την Σεργιανο παρέα και την καλημέρα μου στην κυρία Ελπίδα. Σας εύχομαι όλους καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Δευτέρα ξημέρωμα δεν θα είμαστε μαζί, παιδιά. Θα είμαστε τρίτη ξημέρωμα όμως. Με έχουν στο πρόγραμμα τη Δευτέρα το ξημέρωμα. Εδώ θα είμαι, αλλά ξέρω κι εγώ. Ανάλογο στα κέφια μου, μπορεί και να βγω. Αλλά σίγουρα τρίτη πρωί θα είμαστε μαζί. Έχω τρελαθεί. Δεν ξέρω, το φιλαράκι μου Στέφανος ο Καρυπίδης είναι στον αέρα. Σε μαζί μου και συγχωράμε. Την τρίτη το πρωί πάντως ανοίγει, παιδιά, εκεί στη Βριούλων, στη Νέα Κρίνη, δίπλα στη Eurobank. Ανοίγει το καινούριο του μαγαζί και το καινούριο αρτοποιείο Early Bird. Early Bird. Τι είναι αυτό, ρε εσύ? Άκου Early Bird.

η Μαρία, η Δήμητρα, η αρτοποίη μας και ο Βασίλης στη Φλαμουριά. Καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα, να έχουμε καλή ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο. Ο Στελάκης από την Πέτρου Συνδίκα. Καλημέρα φίλε Γιάννη, μια καλημέρα λέει από Στελάκη σε όλη την παρέα. Και άμα ο ποιητής δεν έχει μονάδες, να του δώσουμε κάτι να στείλει, λέει, κανένα μήνυμα φίλε Γιάννη, καλημέρα.

Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι κάποιες σχέσεις που δεν είναι αγάπες, είναι εγωισμός, παιδιά. Τουπ, τουπ, τουπ, τουπ, μακριά από εμάς.

Ο Θεόδωρος ο Δημητριάδης λέει καλημέρα σε Ριανό παρέα, καλή εκπομπή Γιάννη, καλημέρα τρίτη βάρδια αγόρι μου, καλημέρα Θοδωρή. Ο Αναστάσιος ο Κατζηλίας, καλημέρα αδελφέ Ιωάννη, καλό τριήμερο Αγίου Πνεύματος. Καλημέρα Χριστό αδελφέ από Ουρανούπολη μεριά. Ο Ξενοφόνο Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στη Σεργιανό παρέα, καλά χιλιόμετρα φιλαράκια μου, στο φιλαράκι μου τον Τέοδο Τζέρε και σε όλα τα τρεχαντήρια. Καλή επιστροφή στη βάση μας. 17 χρονών παιδί, Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Τι λέει, ρε.

μου στέλνετε άλλα τραγούδια, παιδιά. Μη μου στέλνετε άλλα τραγούδια. Κάντε λίγο πιο έτσι ξεκούραστο το πρωινό μου. Δεν θα προλάβω να τα μεταδώσω. Ό,τι έχετε στείλει μέχρι τώρα, τι ώρα είναι? Και 10. Τέλος, από εδώ και στο εξής. Τι να κάνω? Θα τα χρονομετρήσω σε λίγο να δω τι γίνεται. Αν χωράει θα σας πω, στείλτε μου 3, 4, 2, 1, κανένα. Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

0: ακούσουμε πρίγκιπα, να ακούσουμε Παντελή Σαμλίδη και να του πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά του. Καλημέρα την ψάρω με ευτική γονίτσα μας εκεί στην Αγία Τριάδα. Την πριγκιπέσα μας, την κυρία Βαγγελιό, τον κύριο Γιώργο.
1: Ένα βήμα αν τα κάνεις, να το ξέρεις πως με κάνεις.
0: Το Γιαννάκη, τον Ντόλι, όλα τα παιδιά εκεί, την Αγνή. Αγόρια και κορίτσια.
1: Ένα βήμα αν τα κάνεις, να το ξέρεις πως με κάνεις. Είναι κρίμα, είναι κρίμα. Να το έρωτα στο θύμα.
0: Γιάννη, καλημέρα, καλό τριήμερο σε όλους. Ο Μάκης, ο Γιαννακός και συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη.

βλέπω στις τηλεοράσεις, ρε παιδιά, και ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά το ξεχνούσα μερικές φορές. Πιάσανε ένα μπαγλαμά, ένα Αιγύπτιο, έτσι, που μπήκε σε ένα μαγαζί εδώ στην Ανάληψη, χτύπησε την κοπέλα, την έδειχνε βίντεο πορνό, πήγε να την βιάσει, ξέρω εγώ τι πήγε να την κάνει. Καλά και είχε προλάβει και πήρε τηλέφωνο τον άντρα της και μπήκε μέσα και μόλις τον είδε, σηκώθηκε και έφυγε. Καλά που δεν τον τουλούμιαζε κιόλας το παιδί να μπλέξει με δικαστήρια. Και στις τηλεοράσεις του βάζουν το μοζαίκ στο πρόσωπο, δεν του βγάζανε το πρόσωπο στον αέρα. Δεν το κατάλαβα αυτό, ρε, στις μπαγλαμάδες. Γιατί το κάνετε αυτό? Δηλαδή έχει δικαιώματα αυτός ο αλήτης και δεν έχει και δικαιώματα η κοπέλα που ήταν στο μεροκάματο και ζούσε και δουλεύουν 10-15 ώρες και έχει δικαίωμα αυτό το τσογλάνι? Θα του βγάλεις το πρόσωπο στον αέρα και μην πρέπει να μου πει εμένα τηλεόραση τώρα πρέπει να πάρει εισαγγελική να την αλλάξετε τον νόμο, ρε, εσείς. Φορά παρτίδα το πρόσωπό του να δούμε πας και υπάρχουν κι άλλοι και άλλες κοπέλες που το έκανε και σ' άλλους. Μυστέρια, αλλά από εδώ πω τίποτε εσάς και τους νόμους σας. Πρόσεξε τι κάνει. Προσωπικά δεδομένα δεν είχε κοπέλα που μπήκε μέσα και προσπάθησε να τη βιάσει, τη χτύπησε. Όλο απειλές. Τα χειρότερα 6 λεπτά της ζωής μου, λέει, νόμιζα θα πεθάνω, θα με σκοτώσει. Πόρτα της φυγής, μεσάνυχτα μανί. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε, με αυτούς τους νόμους? Τι παραθυράκια έχετε κάνει στους νόμους, ρε? Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Δεν τρέπεστε λίγο, ρε? Είσαι πως θα φύγεις, πόρτα της φυγής, μεσάνυχτα μανί. Και για το προηγούμενο που είπα, παιδιά, που έδωσε στο μνημόνιο τα 99 χρόνια που έδωσε, έκανε υποθήκη όλη την Ελλάδα, έχει βάλει ο Τσίπρας, δεν ήταν μόνος του στο μνημόνιο εκείνο. 14 παραμονή της Παναγίας το ψηφίσανε. 14 Αυγούστου. Δεν ήταν μόνος του. 222 ψηφίσανε. 158 είχε αυτός, πόσο είχε? Οι υπόλοιποι είναι από Νέα Δημοκρατία και από κάποιους άλλους. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Εντάξει. Αυτοί οι 222 ψήφοι να βγούνε φόρα παρτίδα ποιοι ψηφίσανε να μην ξαναμπούνε στη Βουλή. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι ο Μητσοτάκης, αν είναι απόγονος δεινοσαύρων, αν είναι οποιοδήποτε. Ο Θεός ο ίδιος, να μην ξαναμπεί στη Βουλή, ρε. Άκουγε 99 χρόνια, υποθήκη την Ελλάδα.

0: πριν σ' αρχίσω στα καντήλια. Πω, και όταν γυρνάει το μάτι μου.
1: Φύγε χώρα μακριά μου, πριν σ' αρχίσω στα καντήλια.
0: Ναι, Χρήστο μου, το είδα σε ένα βιντεάκι στο YouTube. Στο Messenger, που στο διάκολο ήταν. Στην πορεία που έγινε εδώ η Pride Gate, Pride, πώς το διάλογο λέγεται, που έγινε από τις 4 μέρες, 5. Κυκλοφορούσαν οι gay και οι trans, ξέρω και εγώ, οι queen, με σημαίες της Παλαιστίνης. Δεν τρέπεστε, ρε. Δεν φοβάστε. Στην Παλαιστίνη τους πετάνε οι κοποί από τα μπαλκόνια, τους gay. Και τους παίρνουν στο κυνήγι. Σε, ρε, πανάγια. Έτσι είναι, Χριστό.

Άμα φας κανένα κλείσιμο τώρα, κάνα μπλοκάρισμα κουκουρούκου, θα σου πω εγώ σένα. Σοκολατίτσα μου γλυκιά, λέει, έτσι γουστάρουμε να σε λέμε. Να μου χαθείς να χάνεσαι. Θα το πω στο Χρήστο, ρε, όταν πάω πάνω. Ο Ζώης ο Ντάλλας από Άρτα, ο Φούρναρης. Καλό Σαββατοκύριακο, φίλτα Δεγκάνη, εσένα και σε όλο το ακροατήριο. Εδώ, όπως πάντα, συντονισμένη και η Άρτα. Μην ξεχνάμε την κυρία Ελπίδα μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Να και ο Τάος ο Καρλίτο. Καλημέρα Γιάννα, καλή συνέχεια φίλε μου. Καλή ακρόαση παλικάρι μου.

Να βάλω και ένα δικό μου τραγούδι. Να βάλω, ρε παιδιά. Βάλε και ένα δικό σου, μου λέει ο Χρήστος. Αγάθο να θα βάλω, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Ζόρς. Γεια σου, ρε Ζόρς. Γεια σου, Γιώργο.

Γεια σου ρε Κώστα Τζερόνιμο. Τότε απλά μια καλημέρα λέει η μόρτη μου. Τι να κάνω ρε φίλε. Ακριβώς εκείνη την ώρα που είπα και 10 και 10 το στείλες το μήνυμα. Αλλά σε ευχαριστώ που το σεβάστηκες. Οπότε στείλε μου ποιο τραγούδι θέλεις ρε, γιατί το σεβάστηκες ρε.

Γιατί τουρκικό, ρε, και στην Καλαμάτα καλό έχουμε. Ένα σόλο μπορώ να έχω. Έτσι. Αυτές είναι πλεξούδες, Έλενα.

0: Έτσι, όλα τους τα υπουργεία.
1: Αφού έχω εσένα, ζωή μου και λατρεία.
0: Και τα υφυπουργεία και τους γενικούς γραμματείς.
1: Μαγεία και γαμώ τα υπουργεία.
0: Άκου ρε, θα έρθει να μας σώσει ρε. Ο προδότης της Μακεδονίας. Και δεν είναι μόνο αυτός ο προδότης, το έχουμε πει πολλές φορές. Μην πει καμιά κουβέντα κανένα, θα του ρουφίξω το μάτι γιατί. Εγώ από το 15 βρίζω και το Μητσοτάκι. Εντάξει, άντε ίσα τώρα. Αλλά φτηνού υπογραφή είναι από κάτω. Έτσι δεν είναι. Έγινε και Ελλάς τώρα. Εάν Ελλάς, βέβαια.
1: Να
0: βάλουν και τον Βελουχιώτη εκεί.
1: Τι, 40 υπουργοί, 40 υπουργοί. Τι να μου κάνουν τι, θέατρο όλοι μαζί.
0: Έχει και το Αστέρι της 17 Νοέμβρη. Καλό πράγμα.

0: ζωή μου.
1: Ο Αντώνης ο Σαββίδης, έλα φιλαράκι μου. Καλημέρα κύριε Γιάννη και από τον Εύωσμο. Καλή συνέχεια, μας έφτιαξες με τα κομμάτια που βάζεις, λέει. Καλό τριήμερο.

Πώς μου ξέφυγε εμένα ρε παιδιά προχθές. 28 Μαΐου ήταν Παγκόσμια ημέρα αυνανισμού. Πώς μου ξέφυγε εμένα. Και δεν την τιμήσαμε αυτή την ημέρα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους εμάς που ψηφίζουμε.

Πάρτε λοιπόν το κουπονάκι λίγο στα χέρια σας. Δύο ματσάκια ήταν στις 2 η ώρα, παιδιά. Λεόνες Ιντεπετιέντε με Τεγκίν 1-1 από ημίχρονο. Φόρουαρντ Μάντισον με την Κόρπους Κρίστη 3-0, 2-0 στο ημίχρονο. Αυτά είναι τελικά. Τώρα, Ρασίκ Ντε Κόρντομπα, Φέρο Καρίλ στο 64-0-0, να τους καούν τα βίντεο. Έχουμε γκολ αυτή τη στιγμή, δεύτερο γκολ για τους γηπεδούχους. Ζουβεντούδε Αμέρικα Μινέρο είναι 2-0, στο 68 είναι το μάτς αυτό. Πάμε στις γυναίκες. Ρασίγ Λουίσβιλ με την Ντένβερ Σάμιτ 0-0 στο 57. Ορλάντο Πράιτ Μπέι γυναικών 3-1 στο 56. Ουγουνιβεσιτάρ Κατόλικα Ουνιόν Λακαλέρα είναι 0-0 και έχουμε ημίχρονο εκεί. Γιάννη Στάσιος, από αυτόν μου το ζητήσατε, είσαι αμαρτωλή. Για όλες τις αμαρτωλές υπάρξεις, τις γυναικείες υπάρξεις. Γιατί είστε πιο γλυκές. Η αμαρτία είναι θηλυκού γένους. Η αμαρτία. Τι τώρα, εμείς τώρα τι αμαρτία, κοπρόσκυλα. Εμείς είμαστε κοπρόσκυλα. Βάου!

πάνω σε αυτό που μου στείλες, χρόνια σου πολλά, επειδή τα χέρια μου είναι απασχολημένα εμένα, χρησιμοποιώ τη κοπέλα σου. Για να μου χειρίζει τις σελίδες από το βιβλίο που διαβάζω, έτσι, άμπρα.

Λοιπόν, έρχονται Ανέτα Μαρμαρινού, ξεκόλα. Καζαντζίδη, στο θολωμένο μου μυαλό. Μια γυναίκα πέρασε. Ανοίξε τα τρελάδικα, Βιτάλη. Αναστασία, σπάστε τα. Άναψε το τσιγάρο. Έρχεται το μπιραλάχ με την Παλώμα. Καλημέρα, Αργυρό. Καλημέρα, Αργούλα, κορίτσι μου, καλημέρα.

Πάμε να πούμε καλημέρα, να στείλουμε καλημέρα από Θεσσαλονίκη στη Ρόδο. Γιάννη, καλημέρα λέει, τα χαιρετίσματά μας από Ρόδο. Καλή εκπομπή να έχεις. Καλή ακρόαση από το ποιή μου. Ο Σάκης ο Σοκράτης και ο άλλος ο Σάκης. Να στείλω την καλημέρα μου στο Δημητράκη το Σιαμήτρα. Καλημέρα παλικάρι μου. Καλημέρα στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας, εκεί στο πάρκο Κούσε στην Νικοπόλεως στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στράτος, όχι. Ποιος είναι ρε. Και τη 30 φιλένια. Ο Σταύρος.

Και μια και με καλαμαριά να πάω και στο φίλο μου τον Γιώργο τον Μαζούλο, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά. Προεδράρα στο Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Καλημέρα το Φώτη και το Γιάννη το Μαζουλοξή. Καλημέρα το Δημητράκη, το Γιώργο, τον Πρόδρομο, το Βασιλάκη. Και φυσικά τον αυτοκράτορα του Λουκουμάκη του Ντόνατς, τον φίλο μου τον Μπάμπη, το Χαράλαμπο.

Να και πόντι ποιήτριά μας, η κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, αδάιμες λέει, καλημέρα Σεργιανάκια μου και στους ξενιτεμένους μας. Καλό τριήμερο επίσης, δώσε Σεργιανομαγία, δώσε. Θα πιστέψω σε σένα. Ο Σάββας ο Καραμπατσάκης λέει, Σεργιάννη καλημέρα, για τα γενέθλιά μου που ήταν στις 28 του Μάη, αν μπορείς. Αν δεν ήσουν εσύ. Γιατί δεν μου το ζήτησε 28 του μηνός, κύριε Σάβα. Είπα μη μου ζητάτε τραγούδια, δι' 4 και 10. Θα βάλω εδώ το Θεμιστοκλή να γαυγίζει. Κανονίστε.

όλοι μου. Το τραγούδι που μου ζητάς είναι ήσυχα κάθονται μόνο τα αγάλματα, όχι όλη η αγάπη μου κάνουν ασφάλματα. Ανέτα Μαρμαρινού.

μπαίνουμε στα βαριά τώρα. Στυλιανός Καζατζίδης. Θολωμένο μου μυαλό. Έρχεται και ο Μιτσάρας, ο Χρυσοχοίδης.

Σάββας ο Καραμπατσάκης. Αυτό είναι φιλαράκι μου. Είχα ένα θέμα υγείας, λέει, και τώρα έκανα μια επανεκκίνηση, λέει, για τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Καλή συνέχεια, φίλοι του Μετρόπολης. Γεια σου, ρε Σάβα. Περαστικά σου, παλικάρι μου. Θα τα ακούσουμε το τραγούδι σου, φυσικά. Το μέτρησα εγώ, θα το βάλουμε. Είχα βάλει δύο δικά μου, αλλά δεν γίνεται. Θα τα βγάλω για να ακούσεις το δικό σου. Του θολωμένου μου μυαλού. Ο Μανώλης ο Πλωμάρη λέει: καλημέρα Γιάννη από Αυστραλία, Σίδνεϊ. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ποιοι εορτάζοντες? Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Να είσαι πάντα καλά. Την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Μια και μιλάμε για χρέη. Έγινε ένα κόμμα στη Μοζαμβίκη κάτω. Ποιος είναι χρηματοδότης εκεί στο κόμμα το καινούριο? Ποιος είναι χρηματοδότης?

ένα να ξέρει. Χριστογονίδης ήταν, εάν δεν ήσουν εσύ, βέβαια. Για όλες τις καψούρες και τους καψούριδες ήταν αφιερωμένο.

Νάκος, Μαριό. Θέλω πολλές γυναίκες. Μ' άρεσε η Μανόμαλος. Αφιερωμένο.

Και όπως λέει μια φίλη μου, ου και το πολλό το F. Ου και το πολλό το F. Ω, oh, yeah.

0: Μετά από αυτήν το χάος, ελπίδα.
1: Θέλω πολλές και από όλες τις φυρές.
0: Έλα, πάμε για πλεξούδες τώρα. Εδώ ολοκληρώσαμε, τέλος. Τον αργυλέ σου να μη σβήσει. Η μοναδική μελαχρινή που είναι στη ψυχούλα μου. Και όπως λέει η Ελπίδα, μελαχρινούλα και φραντάλα.

Ένα λάθος έχει αυτό το τραγούδι. Εδώ ήθελε σόλο τώρα. Ήθελε πλεξούδα, Μαριάνθη μου. Αχ, ήθελε μια πλεξούδα αυτό. Για τη φίλη μου την Έλενα από το Κιλκής και την Αθηνούλα.

Juventude America Mineiro 3-0, 1-0 στο ημίχρονο. Στις γυναίκες Racing Denver 0-1-0-0 στο ημίχρονο. Orlando Pride Bay στις γυναίκες πάλι 3-1, είμαστε στο 97. Universitar Concepción Union La Calera 0-0 στο 78.

0: τρελό.
1: Σίδερο στη μέση μου βέβαια. Κωνσταντίνος Πάσχος, καλημέρα Γιάννη από Κύπρο. Ταξιδεύουμε σε λίγο για Αθήνα. Καλό ξημέρωμα, καλό τρίμερο σε όλο τον κόσμο. Με το καλό να έρθετε, Κωνσταντίνε.

0: Πάμε να ακούσουμε από Πάνο Ψάλτη την ομορφιά μου. Ομορφιά μου. Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ενημέρωση.
1: Έρχεσαι κρυφά, κοιτάς στον ώμο, με φυλάς, να τριχιάζεις.
0: Έτσι, έτσι. Ανατσουτσουριάζεις που λένε.
1: Νιώθω σαν Θεός, στην αγκαλιά μου σαν μωρό, όταν
0: μουρνιάζεις.
1: Μοιάζεις με ψέμα,

Να καλημερίσω το Χάρη και την παρέα του, όλη την οικογένεια εκεί, στο φούρνο του Γιάννη στην Περεβού.

0: Η Ελπίδα έλεγε για το προηγούμενο τραγούδι πιπέρι, βρε. Εγώ τραγουδούσα. Να σε καλά, Κωνσταντίνε μου. Α, καλημέρα. Τώρα μιλάει ο κόσμος και λέει καλημέρα, Ειρήνη. Χρόνια σου πολλά, μια και έχεις γενέθλια. Έχω τα γενέθλιά μου, λέει καλημέρα. Good morning.
1: Έρχεσαι κρυφά.
0: Γιορτάζετε και εσείς οι γυναίκες τα γενέθλια, έτσι. Γιατί το τραγουδάκι λέει Happy birthday to you. Δεν λέει τις κόρες, έτσι.
1: Μέσα στη σιωπή.

0: Τι εννοεί δηλαδή?
1: Α, με λέω πόντι, τι να τον κάνουμε.
0: Έχω ακούσει πάρα πολλά. Αυτό πρώτη φορά τα ακούει, είσαι πόντια.
1: Όχι, όχι.
0: Και τι του δει το πόντιο, για να σου λέει ανέκδοτα. Αγαπάμε πόντιου.
1: Οι πόντιοι συνήθω έχουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία, ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωή που τον αγαπάμε αυτό. Να είναι άντρα απλά. Να είναι πραγματικά άντρα.
0: Δεν μπορούμε να είμαστε πραγματικοί άντρε και να μην είμαστε πόντιοι.
1: Τουλάχιστον εδώ πέρα δεν έχω συναντήσει κανένα.
0: Σε κάθε πανηγύρι.
2: Τι είσαστε?
3: Γυναίκε!
2: Τι θέλετε?
3: Άντρες!
2: Ποιον διαλέγετε?
3: Τον μαλάκα!
2: Και τον καλό?
3: Τον κρατάμε για φίλο!
2: Αυτό.
4: Πουλάκια μου.
5: Bodega.
6: Μπουμπέδες, λεκάνες, πορσελάνες, ξυλώστε τα. Όλα επάνω.
7: Τι γουστάρεις, ρε Μερούλα?
6: Σπάστε τα.

Ναι, ωραίο ήταν. Ε. Ήταν η Αναστασία σε ένα καινούργιο της τραγούδι, σπάστε τα. Ο Χρυσόστομος λέει μακριά από Πόντια, σιγάρε. Όταν εγώ το έλεγα το 8, 9, 10, πότε το έλεγα, εσύ τίποτε. Μακριά η Πόντια από σένα μάλλον.

Ξανθιά να είναι και τα υπόλοιπα. Ας είναι και βλάχα, τι με νοιάζει εμένα. Αρκεί να είναι ξανθιά. Μ' αρέσει το Κανταΐφι, τι φταίω.

Ετοιμαστείτε σε 25 λεπτά να υποδεχτείτε Απόστολο Μακριανίδη, τον κουρσάρο μας.

Πάπης Πολυχρονίδης, καλημέρα φίλε μου, λέει καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Και πληροφοριακά παιδιά, τη Δευτέρα το ξημέρωμα δεν θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε όμως την Τρίτη το ξημέρωμα κανονικά.

Να στείλουμε την καλημέρα μας. Τρίτη πρωί ανοίγει και το φιλαράκι μου το Αρτοποιείο εκεί στη Βριούλων στο 11 στη Νέα Κρίνη, δίπλα στη Eurobank. Ο Στέφανος ο Καρυπίδης. Θα μπείτε μέσα και θα το πείτε καλορίζικα. Το Αρτοποιείο μας. Early Bird. Early Bird.

Ο Γιάννης ο Μουστράκης μου λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης παλικάρι μου συνονόματε. Α, Κοπαλάς είναι. Κοπαλάς, Γιάννης Κοπαλάς. Εντάξει, μη βαράτε όλοι μαζί, ένας-ένας. Αντέχω, δεν καταλαβαίνω Θεό. Σε ευχαριστώ, Ελπίδα, σε ευχαριστώ. Κοπαλάς, λοιπόν, Γιάννης. Και έχω βάλει και στο αλφα τον τόνο. Δεν τρέπομαι λίγο. Αλλά είμαι και γέρος άνθρωπος. Βλέπω, νομίζετε.

Μετρόπολης 95 και 5. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη, καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα το ξημέρωμα έως και το Σάββατο, 3 με 6. Δεν είναι για περισσότερο, είμαστε και γέροι άνθρωποι. Προσέχουμε για να έχουμε. Εκπέμπουμε εδώ από τη σπηλιά, πάντα στερεοφωνικά στα 320 kbps, για όλους εσάς.

30η μέρα, πρώτη τελευταία μέρα σήμερα για τον Μάιο. Αύριο 31 Δευτέρα, παιδιά, πρώτη, έτσι. 1η Ιουνίου, μπράβο. Σήμερα γιορτάζει η Εμέλεια με δύο μη. Διεθνή ημέρα της πατάτας, παιδιά. Για όλες τις πατάτες που έχουμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. ...1828, ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος αποστέλει στον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1917, ο Αλέξανδρος ο πρώτος ανεβαίνει στον θρόνο του Βασιλείου της Ελλάδος μετά την παρέτηση του πατέρα του Κωνσταντίνου. ...1941, δύο 19χρονοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, με μια παράτολμη ενέργειά τους κατεβάζουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία και αναρτούν την ελληνική. Μπράβο στα παλικάρια, δεν με ενδιαφέρουν τα πιστεύω τους, τότε ήμασταν όλοι Έλληνες, έτσι. Και δεν καίγανε κάποιοι αριστεροί την σημαία την ελληνική, την τιμούσανε, έτσι. Άντε μη σας πω τίποτα. Σαν σήμερα το 1941, λίγη μάχη της Κρήτης με την κατάληψη όλου του νησιού από τους Γερμανούς. Και σαν σήμερα, παιδιά, το 1990 είχαμε την πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα. Πραγματοποιείται στο Ιπποκράτη νοσοκομείο εδώ της Θεσσαλονίκης από την ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη και διαρκεί 5,5 ώρες.

Στα σήμερα το 1826 έφυγε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο κατακόσμων Γεώργιος Κόζης, Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Έχω στα χέρια μου την Μέτρο Σπορ, λίγες εφημερίδες ήταν σήμερα, παιδιά. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται καταρχάς η Μέτρο Σπορ στο πρώτο σελίδο της. Και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Όλα για την ισοφάριση. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, 3 παρα 10 σήμερα, παιδιά, το μάτς αυτό. Από την ΕΡΤ 2 Σπορ τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά φυσικά από το Μετρόπολης 95 και 5. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, με την πίστη πως μπορεί να επαναλάβει την εξαιρετική εμφάνιση του ΆΚΑ και την ελπίδα πως η διαιτησία δεν θα είναι τόσο κακή, ο δικέφαλος θα παλέψει για να κάνει το 1-1. Μπούτσκος με τον κόσμο για να πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Δύο στόπερ και Γιαννούλης. Μπορεί στον ΠΑΟΚ να έχουν ξεκαθαρίσει τις μεταγραφικές προτεραιότητες τους, αλλά προς το παρόν παρατηρείται μόνο βήμα σημειωτών χωρίς καμία εξέλιξη. Πάντοτε βήμα σημειωτών είναι στις μεταγραφές. Πάντοτε στον ΠΑΟΚ. Καρπόφ στον ΠΑΟΚ θέλουν Ντούμποφ με βοηθό Κοσελεφ. Τελικό Champions League. Paris Saint-Germain σήμερα, παιδιά, 7 η ώρα θα είναι το μάτσε. Για το σερί η μία και για το πρώτο η άλλη. 7 η ώρα, παράξενο, γιατί όρος επιτοπλής των 10 η ώρα ήταν, αλλά είναι σήμερα 7 η ώρα το μάτς. Μπράβο, θα το δούμε νωρίς. Μίλτος Τεντόγλου έκανε την καλύτερη επίδοση στον κόσμο με 8-49. Αποχαιρέτησε ο Αθανασιάδης, ο Άρης ψάχνει και επίσημα πρώτο τερματοφύλακα. Μαροκινά ΜΜΕ συμφώνησε με Wydad Omedil. Μάλιστα. Κόντι στο Μετρόπολο 95 και 5 πάει και για Ευρώπη τη νέα χρονιά ο Ηρακλής. Γιατί να μην πάει, δεν το κατάλαβα. Άμα γίνει σωστός προγραμματισμός και βέβαια θα πάει και για Ευρώπη. Δεν το κατάλαβα. Πάμε στα νέα. Τα κόμματα αναπεριφέρεια. Πού κερδίζουν και πού χάνουν, λέει η εφημερίδα. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν έχουμε εκλογές ακόμα. Αυτή η ξεφτύλα που γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ. Η καθημερινή. Απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η Αθήνα προετοιμάζει την αντίδραση στον νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Θα σας έλεγα καμιά κουβέντα χοντρή τώρα, εκεί στην Τουρκία. Στείλτε μας και το ελικοπτεροφόρο, αεροπλανοφόρο που έχετε, να του κάνουμε μια επιδομέτρηση και να γίνει εκεί κάτω στο Αιγαίο να είναι όμορφα και να γίνει ένας ωραίος ψαρότοπος. Ανησυχία για το ρωσικό χτύπημα στη Ρουμανία, παιδιά. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς. Η έκθεση Τυχεροπούλου για τους 13 βουλευτές. Για 7 δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία. Η όρη Τραμπ για τις προσδοκίες για συμφωνία και η στάση του Ιράν. 5 ακάθια για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο δρόμο προς τις κάλπες. Η εφημερίδα των συντακτών κλείνατε παρίστερα. Τι λέτε ρε παιδιά. Τα νέα κόμματα αλλάζουν την πολιτική σκακέρα. Παρίστερα. Εγώ σε επιτοπίζω ξέρω στρατό κλείνατε επί δεξιά έλεγα. Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας επιχειρεί να καταλάβει το κέντρο από τα αριστερά. Τι λένε οι πρώτες δημοσκοπήσεις. Φουσκωμένα τα γκάλωπ, επιμένουμε στον προγραμματικό μας λόγο, λέει το ΠΑΣΟΚ. Για μπλόφα πρόωρων εκλογών από το Μαξίμου μιλάνε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Βροχή ανεξαρτητοποιήσεων στη Νέα Αριστερά. Συνεντεύξεις Δημήτρης Καρίδης και Γιώργος Μπαλατσούκας. Τέλος πάντων. Ξαφνικά πάγωσαν όλα τα συστήματα πλοήγησης στα στενά του Ορμούζ. Ακρίβεια, τώρα θα έρθουν οι αυξήσεις λόγω του πολέμου. Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, παλιά οι πολιτικοί ζητούσαν τη σάτιρα, τώρα απαγορεύεται. Ελεύθερος Τύπος, τελευταία εφημερίδα, πρεμιέρα πανελλαδικών με Μοναξιά, Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς. Πώς βγαίνει κανείς στη σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση. Και πού θα τα βρει τα λεφτά να τα δώσει ρε παιδιά. Άριος Πάγος σε μετάκλητη καταδίκη των κατηγορουμένων για την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Αυτά. Να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα, διαφορετικά να ανοίξουμε το τηλεφωνικό κέντρο, να πούμε καμιά κουβεντούλα, αλλά μισό λεπτό λιγάκι. Give me, give me, give me.
Ο Χρυσόστομος λέει κάποτε κάναμε 6 ώρες εκπομπή. Μόρα και 16 ώρες, 15 ώρες έκανα εκπομπή. Αλλά λάσκιας ρε φίλε. Ο Νίκος ο Γαλικέας, καλημέρα από την καντίνα στα Νέα Μουδανιά. Καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά παλικαράκι μου. Καλή δουλίτσα. Όσοι περνάτε εκεί από την καντίνα στα Μουδανιά, στο Λίτλ απέναντι, να του λέτε μια καλημέρα του Σεργιάννη. Εγώ δεν αξιώθηκα να πάω ακόμα.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, παιδιά. Να πούμε καμιά καλημέρα, να σχολιάσετε κάτι, να μας ενημερώσετε για κάτι ή απλώς να μας πείτε μόνο καλημέρα. 2-31-111-95-50. Αυτός δεν έχει ούτε τσίπα ούτε τσίπρα. Εσύ δεν έχεις ούτε τσίπα ούτε τσίπρα επάνω σου. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Ναι, αλλά καλημέρα, καλή. Γιατί όμως σε πήρα πρώτος.
0: Για πες μου, παλικάρι μου.
1: Στέλνεις τα φιλιά στα κορίτσια.
0: Ναι, μου
1: αρέσει. Ενώ μου κάνεις τις ξαδιές για τα κορίτσια είναι τίνκα μπλακ, μαύρες.
0: Όλες μελαχρινές. Όλες μελαχρινές είναι.
1: Όλες.
0: Δεν τις...
1: Όλες.
0: Δεν...
1: Και οι πέντε είναι μελαχρινές.
0: Δεν
1: γιατί
0: τις...
1: τα φιλιά τα στέλνεις.
0: Τελείως.
1: Μπράβο, σε λένε και θα τα αποδίδουνε.
0: Δεν τις ξαναμιλάω, τέλος.
1: Χάτε, γεια.
0: Άκου εκεί μελαχρινές είναι. Δεν τρέπεστε, θα χαθείτε στη νύχτα δηλαδή, κάνετε. Να σας δω σκοτάδι και να μην σας γνωρίζω. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα μας.
0: Γεια σου, παλικάρι μου, τι κάνεις.
2: Όλα καλά, Γιάννη μου, όλα καλά.
0: Όλα καλά.
2: Την αγάπη, την αγάπη μου στην συνελπίδα μας,
0: ναι.
2: Το Γιάννη μας.
0: Μας ακούει τώρα, μετά από σένα είναι.
2: Την αγάπη μου.
0: Έγινε, αγόρι μου, φιλάκια, να είσαι καλά. Α, η ελπίδα τώρα μετά από σένα ήταν, Μωυσή. Καλημέρα, ελπίδα.
3: Καλημέρα, καλημέρα στο Μωυσή, καλημέρα σε Ρεγιανάκη μου και στους ξενιτεμένους μας. Έπαιξαν και έχασαν τα κορίτσια, Βαραβά.
0: Μα ναι, μελαχρινές είναι,
3: ένα μόνο είναι το μελαχρινό που λέγεται.
0: Τελείωσε.
3: Καληνίκη
0: Χριστίνα. Η φραντέλα μου εκεί, Καληνίκη Χριστίνα. Μια γυναίκα αγάπησε μελαχρινή.
3: Γρήγορα να πω. Δύο από τις αξίες της ποντιακής κουλτούρας.
0: Οπα.
3: Το πρώτο είναι η φιλοξενία. Κανένας δεν πήγαινε σε ένα ποντιακό σπίτι χωρίς να φάει ή και να κοιμηθεί αν χρειαζόταν. Και επίσης μας λέγανε όταν πηγαίνεις κάπου δεν θα πηγαίνεις με άδεια, με εύκαιρα χέρια, λέγανε.
0: Ναι, με εύκαιρα
3: κάτι
0: χέρια,
3: θα
0: ναι.
3: Πας από αυτό. Από αυτό που έχεις, από αυτό που φτιάχνεις, μπορεί να φτιάξεις ένα ωραίο γλυκό, μια ωραία πίτα και τα λοιπά, εντάξει, πάντως...
0: Τι πράγμα, άδεια... τι να φτιάξεις?
3: Μια πίτα.
0: Α, πίτα είπες, μπερδεύτηκα.
3: Δεν θα πας πάντως με άδεια χέρια και αυτό δείχνει πολλά στην κουλτούρα ενός λαού. Λοιπόν,
0: ναι, σε καλά.
3: Καλημέρα να πω στον Τέο τον Τσέρεκ, τον Ξενοφών εκεί τον Θεοδωρίδη. Είπαμε, δεν ξέρω αν είναι ο Γιάννης από την Πολύχνη.
0: Πες καλημέρα σε όλους για να προχωρήσουμε.
3: Καλημέρα σε όλους και στη Δόμνα τη Γλυκιά και στον Τέο, ναι, σε όλους. Καλημέρα,
0: φιλάκια,
3: την αγάπη
0: μου. Καλό καλά.
3: Τριήμερο.
0: Να σε καλά, ελπίδα, να σε καλά. Έπεσαν άλλες γράμμες, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε.
4: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Έλα ρε παλικάρι μου, μίλα. Τι, με το τσιγκέλι θα στα βγάζω?
4: Όχι, νόμιζα να βγάζεις άλλη γραμμή για αυτό.
0: Λαμ. Έλα.
4: Λοιπόν, πήρα και εγώ να πω την καλημέρα μου.
0: Να πεις, Πασά μου.
4: Σε σχέση μου, η κυρία Ελπίδα την ακούσαμε, να είμαι γερή και δυνατή και να ευχηθώ καλό τριήμερο.
0: Έγινε, παλικάράκι μου, φυλάκια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Τι, συνεχίζουμε έτσι, έτσι με δίσκο, 70 και 80, καλά είναι, καλά είναι. 2-31-111-95-50. Αν θέλετε, εδώ είμαστε. Αν όχι, εγώ βάζω και μουσικούλα, δεν έχω πρόβλημα. Θα μου πεις τώρα τι παίζω. Τώρα παίζω ξένα. Αν θέλετε, βάζω και ελληνικά.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τραγούδια.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Ελένα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και φιλάκια στη μικρή σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Τη μικρή μου, την εγγονή εννοείς.
1: Την εγγονή, φυσικά την εγγονή.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Τι εννοούσα.
0: Μην μπερδευτούμε, γι' αυτό το λέω.
1: Όχι,
0: καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Άμα δεν έχετε την αίσθηση του χιούμορ. Παναγία μου. Άρα Κατερίνα, που είσαι.

0: τολμάς?
1: Δεν είμαστε καλά. Πώς τολμάτε, Δεσποινής?
0: Και όχι μόνο ενοχλεί εμένα, αλλά ενοχλεί και το μαθούλι μου.
1: Ιησούς Χριστός, Νικά.
0: Λοιπόν, μαζέψτε το πουλί σας, γιατί θα γίνουμε από δύο χωριά.
1: Τι είναι αυτά που λέτε, Δεσποινής? Πώς τολμάτε? Είστε χυδαία και απρεπέστατοι. Περάστε έξω, σας παρακαλώ.
0: Θα περάσω, αφού σου δώσω πρώτα το πουλί στο χέρι.
2: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
3: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη, λέει.
4: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
3: Βρες τα γυάλα, φύγε από εδώ.
5: Εμένα το πουλάκι μου είναι τεχνολογίας Microsoft.

0: Φιλιά.
1: Φιλιά. Φιλιά.
2: Το πουλάκι σου.
1: Φιλιά. Πού?
2: Το πουλάκι σου, το κοριτσάκι σου.
1: Α, νόμιζα στο πουλάκι μου όπως το πες και εγώ λέω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι πουλάκι, πουλάρα είναι.
3: Λοιπόν, εσείς πρέπει να έχετε πολύ μεγάλη.
4: Μη λέμε και υπερβολές. Μεγάλη λέει.
3: Κι εγώ στο μπάνιο μεγάλη την είδα.
4: Βρες, Φαντιάνο, φύγε από εδώ.

9-19 προσπαθείς να μπεις, αλλά για προσπάθησε και πάλι τώρα. Ανοιχτό, παιδιά, τηλεφωνικό κέντρο για ένα-δύο τηλέφωνα ακόμα, αν θέλετε.

0: Άντε πάμε να το κλείσουμε. Δεν πρόλαβα να το κλείσω, παρακαλώ. Παρακαλώ.
1: Έλα βρε Γιαννάκη.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, το παλεύουμε.
1: Ο Μπαρμπατάκης σήμερα.
0: Έλα ρε Μπαρμπατάκη, δεν σε πήρα χαμπάρι καθόλου. Πω, και εγώ λέω τώρα τα εξάρια ποιος είναι.
1: Τα εξάρια κι άλλη φορά το έχεις πει.
0: Ναι, ναι, ναι, το ξέχασα, τι να κάνω.
1: Την καλημέρα μου στην Ελπίδα. Ο Γιάννης πού βρίσκεται, ρε
0: φίλε? Μάλλον αυτή η εβδομάδα μάλλον θα είναι πρωινός και δεν πήρε τηλέφωνο.
1: Καλά ρε Γιαννάκη.
0: Έτσι πασάμε.
1: Το παλεύουμε.
0: Γερμανία είσαι?
1: Γερμανία, σε κανένα τετράωρο μπαίνω Τσεχία.
0: Άντε αγόρι, μάτε, καλό δρόμο να έχεις.
1: Έγινε Γιάννα.
0: Φιλιά, φιλιά πασά μου, φιλιά. Φιλιά πασά μου, φιλιά. Δεν δίνω δεκάρα. Άιντε, το κλείσα.

0: Ξέρεις ότι το δεύτερο σκληρότερο πράγμα το πρωί είναι το πρωινό ξύπνημα.
1: Γιατί ποιο είναι το πρώτο?
0: Άλλο.
2: Ήταν μετά τις 12, έβαγα δύο σουβλάκια, τρεις πανακόπιτες. Βρήκα και κάτι λουκάνικα στο ψυγείο και τα έφαγα και αυτά. Και μετά με έπιασε το στομάχι μου από το πολύ φαΐ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μου περάσει. Ένα μπακλαβά, ό,τι έχετε.
3: Να μας το λέτε στα ίσα. Θέλουμε μόνο σεξ. Γιατί και εμείς μπορεί αυτό μόνο να θέλουμε. Για να γλιτώσουμε το χάσιμο χρόνο, το λέω γι' αυτό.
0: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το σεξ?
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Στο πρώτο εύχεσαι να σου πέσει.
1: Ναι.
0: Ενώ στο δεύτερο το αντίθετο.
4: Ξέρεις τι λέει μια παροιμία? Ο φούρναρης ό,τι ζυμάρι έχει τέτοιο ψωμί βγάζει.
5: Εγώ ξέρω μια άλλη παροιμία. Ο φούρναρης της γειτονιάς που βγάζει τις φρατζόλες μου έδωσε παραγγελιά να σας πεινάω όλες.
6: Σίδερο στη μέση σου, ρε Γιώργο. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει, όχι σιγά-μά, γρήγορα να σας αφήσουμε. Γεια σου, πατριωτάκι μου, Τάκη Τικησίδη, λέει την αγάπη μου Ελπίδα Ιωαννίδου.
7: Ο κι αφράτο αμάν και να το ντάμ, οπα.
6: Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιους, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται ο κουρσάρος μας, έρχεται ο Απόστολος ο Μακριανίδης. Παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9. 9 η ώρα, παρέμβαση Κώστας Παπαζαφυρίου. Μέχρι τις 12, 12 με 1 τα παιδιά της πιάτσας με το Δήμο το Βαρδάκι. Από τις 1 μέχρι τις 4, Bet Show ο Γιώργος Ομάντζιος. 4 με 7, Γρηγόρης Κόκκινος, Γιώργος Κωνστάνης από τις 7 μέχρι τις 9. 9 με 12, X-Files, Μιχάλης Βραζιλιάνος, 12 με 2, ώρες κοινής ανησυχίας με τον Κώστα του Βρανά. Και από εκεί και πέρα μουσικές επιλογές δικές μου. Εμείς, δεν ξέρω αν θα είμαστε τη Δευτέρα το ξημέρωμα μαζί, παιδιά. Δεν ξέρω αν θα είμαι Θεσσαλονίκη. Εάν θα είμαι, μπορεί να βγούμε, να είμαστε στον αέρα, αλλά σίγουρα θα είμαστε μαζί τρίτη ξημέρωμα. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες, καλό τριήμερο να έχουμε, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Να προσέχετε στους δρόμους, θα έχουμε ζεστό καιρό, παιδιά, έτσι, ζεστό καιρό. Εντάξει, κάνα μπανάκι άμα θέλετε. Και μην φωνάξετε, δεν έχω μαγιό και μπείτε ξεβράκω τη μέσα, έτσι, να έχετε και ένα μαγιό μαζί σας. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες σας, να είστε καλά.

0: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
2: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού. Σε ένα καθηλωτικό live. Από το α ως το μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης, live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Κανένας βουλευτής του λαός δεν πρόκειται να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Κανένας.
7: Ύστερα που μόλις είπανε, κοιτάξτε αυτοί ότι όχι, δεν θέλαμε για να γίνει το παιχνίδι.
8: Δίνουμε όλοι το παρόν την Κυριακή.
6: Απολύτως.
8: Τις κάλψες.
9: Ο Κουρσάρος ξύπνησε νωρίς. Με τον Απόστολο Μακριανίδη. Σάββατο και Κυριακή, 6 με 9 το πρωί. Επιπαντός επιστητού και ανυπόστατου. Πολιτικός, οικονομικός, αθλητικός και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας.
10: Είσαι κομμουνιστής?
11: Όχι.
10: Είσαι αριστερός?
11: Όχι.
10: Είσαι δεξιός?
11: Όχι.
10: Είσαι κέντρο?
11: Όχι.
10: Είσαι ΠΑΚ?
11: Όχι.
10: Είσαι ΔΑ? Τι με ρωτήσατε? Είσαι αντιστασιακός?
11: Σας ακούω, δεν σας βλέπω.
10: Α, όχι. Είναι ο πατέρας σου?
11: Όχι.
10: Ήταν όμως ο παππούς σου?
11: Όχι.
12: Έχετε ώρα?
11: Όχι.
13: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
14: Δίδω. Δίδετε δραχμάς?
15: Δραχμάς δεν δίδω.
14: Μα καλά, με συγχωρείτε, λέει. Τι θα πάρετε, του λέω δραχμάς. Λέει δραχμάς δεν δίδω.
15: Ακούστε, θα πάρετε εις λίρες την αξία των 30.000 δραχμών. Εσείς πάντοτε με εγγυητή τον κύριο Χαρίλο, θα υπογράψετε ότι πήρατε, ξέρω εγώ.
14: Χρυσές λίρες.
15: Λίρες δεν δίδω.
14: Δραχμάς.
15: Δραχμάς δεν δίδω.
14: Μα για σιγά, λίρες δεν δίνετε, δραχμάς δεν δίνετε. Εγώ τι θα υπογράψω για να ξέρω δηλαδή.
15: Θα υπογράψετε... δολάρια.
14: Τώρα μπερδεύτηκα ρε Παλμα, πώς τα λέει.
15: Είναι απλώς, το λέει καθαρά ο κύριος Τρίφωνας.
14: Τι μου λέει καθαρά.
15: Θα σου δώσει δολάρια.
14: Όχι.
15: Δολάρια δεν δίδω.
14: Όχι, δολάρια δεν δίνει, τι δίνετε.
15: Δραχμάς.
14: Ωραία, θα πάρω δραχμάς δηλαδή.
15: Όχι.
14: Δραχμάς, θα μου δώσετε δραχμάς σε δολάρια ή δολάρια σε δραχμάς?
15: Όχι, δεν με αντιληφθείτε.
14: Να σας αντιληφθώ, για να κάνετε το λιανά να δούμε. Θα μου δώσετε εσείς δολάρια?
15: Όχι.
14: Αλλά, τι να μου δώσετε?
15: Ακούστε, δεν υπάρχει λόγο να με εξοφλήσετε σε δολάρια.
14: Τα
15: δολάρια θα τα υπολογίσουμε στη σημερινή τιμή της χρυσής λίρας και θα με εξοφλήσετε εις δραχμάς.
14: Με συγχωρείτε, τέτοιο σαματά, γιατί το θέλουμε όμως, κύριε?
15: Ή κάτι άλλο.
14: Τι άλλο δηλαδή?
15: Παίρνετε φράγκα.
14: Φράγκα, παίρνω. Φράγκα τα παίρνω, μέχρι πώς τα παίρνω.
15: Προσέξτε.
14: Πώς θα δίνεις εσύ?
15: Όχι ελβετικά φράγκα.
14: Όχι ελβετικά, τι?
15: Γαλλικά φράγκα.
14: Δώστε τα σε τα ρημά. Βάλτε το χέρι στην τσέπη που εμένα στυλώ, το πας και το παίρνεις.
15: Προσέξτε όμως, τα γαλλικά φράγκα θα υπολογιστούν με τη σημερινή τιμή του δολαρίου και στην περιοχή της Τερλίνας. Και όταν με ξοφλήσετε, δεν θέλω φράγκα.
14: Δεν θέλετε φράγκα, μάλιστα. Τι θέλετε δηλαδή, θέλετε δολάρια?
15: Όχι δολάρια. Τα φράγκα θα υπολογιστούν εις δολάρια και θα με ξοφλήσετε εις δραχμάς.
14: Εις δραχμάς, δηλαδή. Θα πάρω δολάρια, θα πάρω, θα τα κάνω φράγκα.
15: Δολάρια δεν δίδω.
14: Δολάρια δεν δίνετε, δίνετε φράγκα.
15: Φράγκα δεν δίδω.
14: Φράγκα δεν δίνετε, δίνετε δραχμές.
15: Θέλετε ισπανικές πετσέτες?
14: Δώσε, τώρα θα σου πω, κύριε, με συγχωρείς πάρα πολύ. Δεν θα δώσει πετσέτες, δώσε πετσέτες. Δεν δίνεις πετσέτες, δώσε τραπεζομάντιλα. Δώσε φλιτζάνια, δώσε ποτήρια. Δώσε κάτι να πάρω, μα με συγχωρείς να πάρω. Κάτι να πάρω κάτι κι εγώ.
12: Καράζει,
14: δώσε κάτι τέλος πάντων, δώσε κάτι.
12: Έχει λεφτά ο άνθρωπος.
14: Λεφτά έχει να τα δίνει.
12: Ξέρεις τι λεφτά έχει. Αφού κάθε βράδυ ρε λέτρε, θα τρώει τα μπουζούκια, βρε.
14: Θα τρώει τα μπουζούκια ή τρώει τα μπουζούκια.
12: Θέλετε γεμ.
14: Τι είναι αυτά τα γεμ πάλι.
12: Γεμ,
14: δεν ξέρω τι τα γεμ να τα βάζει εσύ, κύριε.
13: Υπομονή, κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα. Εμπρός, μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε, κύριε, ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε, υπομονή και χαίρετε.
16: Έχουμε σχέδιο και δεσμευόμαστε να βάλουμε τέλος σε αυτό τον εφιάλτη των πληστηριασμών στην πρώτη κατοικία. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
17: Πάρτε να μην στα χρωστάω.
18: Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ. Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσω. Σας παρακαλώ. Μα συνέχεια δεν με αφήνεις γρήγορα.
17: Ορίστε.
18: Πολύ ωραία, προσέξτε. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο. Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησα. Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει. Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει. Καταλάβατε και αυτό το λέω, για να σας το ευκολύνω το πράγμα.
19: Οικογενειακό Συμβούλιο νούμερο 3. Προσέξτε με. Η κατάσταση έχει φτάσει στο αμήν. Ηλεκτρικό, νερό, τηλέφωνο, γκάζι, όλα κομμένα. Ο απολογισμός του τελευταίου διμήνου αποκαρδιωτικός. Ορίστε. Έσοδα 1005. 4 μετρητά, γραμμάτιο 1000 που δεν πληρώθηκε. Έξοδα 1010. Για να καλυφθεί η διαφορά πάει και το τελευταίο υπόλοιπο στο ταμιευτήριο. Όλα τα τιμαλφή, μία καρφίτσα, δύο ξενόκουμπα και μία βέρα βρίσκονται στο ένα χειροδανιστήριο. Πολεμική σπάθα παππού και κυροπήγια πιάνου πουλήθηκαν στον παλιατζή. Από θέματα τροφίμων φαγώθηκαν όλα. Υπομονή εσώθηκε, άλλη δεν βρίσκεται. Χθες φάγαμε τη δεύτερη πάπια και αύριο όπως πάμε θα φάμε και τον παππού.
20: Τι είπε.
21: Σταμάτα παππού, κινδυνεύεις, πάρ' το κοντάρι.
20: Εγώ λέω να τον φάμε σήμω.
19: Φρόνημα.
20: Έλα ρε θείε, πεινάμε.
19: Πεινάμε. Ορίστε, πεινάμε. Φέρ' τους να φάνε.
20: Πάλι πατάτες.
19: Ναι, πάλι πατάτες. Και δόξα τω Θεώ να λένε.
22: Σε αυτόν τον στόχο βαδίζουμε καλά. Οι απολύσεις, να πω επίσης, ότι συνοδεύονται από καινούργιες προσλήψεις.
23: Να τα και τα ευχάριστα. Δεν είμαι θα οι άνθρωποι των λόγων. Είμαι θα οι άνθρωποι των έργων.
24: Προς τον λαό της Κρήτης. Καταλαβαίνετε, θα έχουμε καινούργιες εκτελέσεις. Δεν τους λυπάστε τους δικούς σας. Θα κάψουνε την Κρήτη. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Πρέπει να πιάσουμε τους προδότες. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί. Σαν φίλοι ήρθανε. Όποιος ξέρει, ας μιλήσει. Εμπρός λοιπόν.
25: Αληθεύει αυτό που μας έχετε πει, ότι είναι σχεδόν ημιλιπόθυμοι οι γιατροί νοσηλευτές και ότι το νοσοκομείο εφημερεύει 30 μέρες το μήνα? Μήπως είστε υπερβολικός, πρόεδρε?
26: Δεν σηκώνει υπερβολές το θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας πρέπει να είναι κανείς ακριβέστατος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ενταδική μονάδα του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έχει 3 γιατρούς. Το 1/3 του βίου τους το περνούν δίπλα στο κρεβάτι του ασθενούς. 10-24 ώρα το μήνα. Αυτή είναι η απάντηση στο ερώτημά σας. Σύντομα, ο διευθυντής της συντατικής μονάδας συνταξιοδοτείται και το ερώτημα είναι τι μέλη γενέστε. Έχει 2 οφθαλμιάτρους. Εφημερεύουν. Σκίζονται στη δουλειά όταν είναι στο νοσοκομείο, αλλά 20 μέρες το μήνα δεν έχει οφθαλμίατρο. Έχει 2 πνευμονολόγους. Ένα ψυχίατρο, ο οποίος είναι υπεύθυνος να καλύψει τις ανάγκες ενός νομού με 75.000. Δεν έχει νευρολόγο, ήμουν εγώ 30 χρόνια. Δεν έχει νευροχειρουργό, δεν έχει γαστρεντερολόγο. Το νοσοκομείο στενάζει από την έλλειψη των γιατρών. Πριν από 2 χρόνια έγινε μια ειδική συνεδρίαση στο Νομικό Συμβούλιο της πόλης. Καλήσαμε να γίνει μια μελέτη για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας στο νομολαστή. Η μελέτη αναμένεται.
25: Δεν υπάρχει καθόλου ιατρονοσηλευτικό προσωπικό στις ανάγκες, στις υποχρεώσεις που έχει το νοσοκομείο απέναντι στους πολίτες.
26: Είναι ανεπαρκές.
25: Μήπως έχετε να βάψετε κανένα ντουβάρι, να έρθει ο κύριος Γεωργιάδης να κόψει κάποια κορδέλα, να έρθουν και 5 δημιουργίες στο ΜΑΤ και ειδικές δυνάμεις στρατού για να δείτε κόσμο να λάβει το μαντάκι σας. Γιατί αλλιώς δεν βλέπω να ενδιαφερθεί κανένα.
27: Το ξέρει αυτό ο υπουργός.
26: ο υπουργός υπεσχέθη ότι θα γίνει μελέτη.
25: Ό,τι υποσχέθηκε τη μελέτη, γιατί αυτό που λέτε είναι σε εργασίες συγκριμένες, δεν θυμάμαι γιατί.
26: Πριν δύο έτη.

0: πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό. Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
1: Για το Πασόκ,

0: σας. Αν δεν τα είδατε.
1: Για πείτε μου.
0: Τα αυτοκίνητα της εταιρείας που μπαινόβγαιναν μέσα στην ΑΕΠ.
2: Κάποιος
0: και... Οι αναλήψεις μετρητών από το ATM δίπλα στο κεπιάκ της ΑΕΠ.
3: Στοπ! Όχι τόσο μαύρη αγόρι.
4: Το μόνο μου.
0: Πώς το εξηγείτε στον πολίτη ότι πριν από τόσα χρόνια δεν υπήρχε θέμα εθνικής ασφάλειας, αλλά τώρα που υποβαθμίζετε την υπόθεση, βάζετε θέμα εθνικής ασφάλειας για να γλιτώσετε την εξεταστική.

0: σχεδιάσει να εφαρμόσει η κυβέρνηση, ο οποίος θα αντικαταστήσει δύο φόρους, Σοφία Ροδοπούλου, που πληρώνουμε. Το θέμα είναι αθροιστικά πως πληρώνουμε περισσότερο.
1: Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με πηγές της αγοράς ακινήτων, αυτό που ακούμε είναι ότι οι επιβαρύνσεις θα είναι μεγαλύτερες. Μάλιστα κάποιοι τον χαρακτηρίζουν ως ένα νέο χαράτσι. Πάμε να δούμε όμως με ποιον τρόπο αναμένεται να εφαρμοστεί. Πρόκειται για το τέλος τοπικής ανάπτυξης, για έναν φόρο ο οποίος θα πηγαίνει στους Δήμους, για την ανάπτυξη των Δήμων, για την αναβάθμιση των Δήμων, αλλά δεν είναι ένας ακόμα φόρος που έρχεται να προσθεθεί στους υπόλοιπους. Έρχεται να αντικαταστήσει το τέλος εκείνη της περιουσίας, το γνωστό ΤΑΠ, αλλά και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, τον ΦΙΧ, όπως αναγράφεται σήμερα στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Έτσι λοιπόν, τα χρήματα που θα πληρώνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να είναι περισσότερα, διότι το εύρος των συντελεστών με βάση τους οποίους υπολογίζεται αυτός ο φόρος μεγαλώνει.

Γάζα δυνάμεις, πολιτικές, διαμορφωτές γνώμης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι μας λένε ουσιαστικά ότι ο γάιδαρος πετάει. Ναι. Λοιπόν, μας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο. Εάν διαμορφωτές γνώμης, πανεπιστημιακοί καθηγητές, οι οποίοι μας λένε ουσιαστικά ότι ο γάιδαρος πετάει. Ναι. Λοιπόν, μας λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι αδιανόητο.

0: ντροπή. Γιατί δεν έχετε το πολιτικό και το ηθικό ανάστημα να μου κουνάτε το δάχτυλο. Ντροπή λοιπόν είναι να συγκυβερνάς από επιλογή με την ακροδεξιά και στη συνέχεια να την ενσωματώνεις. Είναι ντροπή να περνάς τη θηλιά στο λαιμό του ελληνικού λαού, να ισοπεδώνεις τη μεσαία τάξη και να δηλώνεις δίθεν αριστερός. Δεν λέγα να σας πω εγώ τι είναι ντροπή. Είναι ντροπή να δίνεις τους δανειστές ενέγκυρο για 99 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, περιοχές Natura. Είναι ντροπή.
1: Που λένε πως ξέρουν πως σωστό και στο γραμμό με πάνε.
2: Ήταν εντός της Βουλής η ομιλία της κυρίας Γεννηματά. Τι είναι ντροπή σε αυτούς που θέλουν να έρθουν να συγκυβερνήσουν. Τους είπε τι ακριβώς είναι ντροπή. Τι είναι ντροπή.

0: κυβερνάνε.
1: Δεν γνωρίζω αν κάποια στιγμή πραγματικά ο κυρίαρχος λαός καταλάβει ότι αυτός είναι ο αρχηγός. Γιατί μέχρι τώρα δυστυχώς δεν το έχει καταλάβει.
2: Τι θέματα. Χθες ο άκουσα ο Υπουργός Δικαιοσύνης σχεδόν της είπε ότι είναι για ψυχίατρο.
3: Η κυρία έχει κάποια θέματα.
2: Ψυχολογικά, ψυχιατρικά.
3: Δεν ξέρω πώς θα τα αντιμετωπίσει. Έχει κάποια θέματα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα θέματα έχει περάσει πια στη Βουλή. Δηλαδή πλέον δεν μπορεί να γίνει συνεδρίαση.
1: Συζήτηση. Έτσι, σε ηλεκτρονικό μέσο.
4: Στο τέλος.
1: Από υπουργό. Για κυρία αρχηγού κόμματος.
4: Ένα στον εαυτό μου.
1: Προσέξτε επίπεδο. Προσέξτε.
4: Δώσε μου δύναμη, μην ξεφύγω. Εντάξει, δεν μπορεί να συνεχιστεί τώρα. Είναι σοβαρό πρόβλημα.
2: Ποιο είναι το.
4: Γιατί και η οικογένειά του ασχοληθεί.
2: Τι είναι.
4: Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να βλέπουν τον κόλπο να ταλαιπωρείται έτσι. Κάπου υποφέρει και η ίδια. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να μην υποφέρει η ίδια αυτό το πράγμα. Υποφέρει η ίδια.
2: Ναι, υποφέρει. Τι βλέπω ότι το χαιρετίζει μάλλον.
1: Αυτό το κόμμα πόσους ανθρώπους έχει από τον πνευματικό κόσμο. Αυτό το κόμμα που κυβερνάει. Πόσους ανθρώπους έχει που θα μπορούσε να ήταν υπουργοί να κάνει ένα-δύο βήματα μπροστά η Ελλάδα.
4: Έτσι θα πούνε όλοι δίπλα. Δεν κορυφόμαστε. Όποιον ρωτήσει στην Ελλάδα, βάλε μου δίπλα μία λέξη της Ζωής Χρυσοδοπούλου, μία λέξη του είτου στο μυαλό. Αυτό πια είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τη Βουλή, είναι πρόβλημα για την ίδια.
2: Απάντησα στον κύριο Φλωρίδη χθες ότι στην ουσία με είπατε τρελή. Οι τρελοί λέγανε και Τζαντάρκ. Οι τρελοί θα σας φέρουν τη δικαιοσύνη.
3: Είναι φυσιολογικό κάποιο να ταυτίζει αυτό με Τζαντάρκ. Άμα σας πω εγώ ότι είμαι μεγάλος Ναπολέων, θα το βρείτε φυσιολογικό.
1: Εγώ φυσιολογικό το βρίσκω, κύριε Άδωνη. Είστε ο Ναπολέοντας των Υπουργών της Ελλάδας. Μην πω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από το στρατιωτικό κομμάτι μέχρι την πολιτική. Δικάζουν, φυλακίζουν. Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, πραγματική Μακεδονία. Βόρεια Ελλάδα, Ελλάδα. Καλημέρα στον ελληνισμό απανταχού της γης. Από μια πόλη με 15 μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Από ένα ψεύτικο σπίτι κάποιου Κεμάλ, ο οποίος μαζί με Γερμανούς αρχιτέκτονες ήταν γενοκτόνος μιας μεγάλης μερίδας του ελληνισμού στη Μικρά Ασία, στον Πόντο. Αλλά τιμήθηκε και στεφανώθηκε από κάποιους δικούς μας που ψήφισε ο ελληνικός λαός, γιατί όπως λέει και το τραγούδι, ένας είναι ο αρχηγός, ο ελληνικός λαός. Το πιστεύετε? Το πιστεύετε? Το πιστεύετε? Το πιστεύετε?

Καλημέρα Έλληνες και εργαζόμενοι στην πατρίδα μας. Καλημέρα Έλληνες του εξωτερικού. Κάποιοι από εσάς με ακούτε, πάτε στη δουλειά. Κάποιοι άλλοι πήγατε στο κατάστημά σας, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, στην Αμερική, στην Ολλανδία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, στην Αγγλία, στον Καναδά και όπου αλλού. Σε χώρες της Μικράς Ασίας, ακόμη και της Αφρικής, όπου φτάνει η φωνή του Μετρόπολης 95,5. Καλή ξεκούραση σε εσάς, λοιπόν, που γυρίζετε από νυχτερινή βάρδια εκτός των άλλων που πηγαίνετε για δουλειά. Εσείς που τελειώνετε την εργασία σας. Και ξανά να πω για εσάς που ξεκινάτε τώρα το μεροκάματο. Καλή εργασία εύχομαι και για εσάς που δεν δουλεύετε και μας ακούτε σπίτι και ξυπνήσατε να ακούσετε την εκπομπή, τη μεγάλη μου καλημέρα. Εύχομαι όλα να πάνε καλά. Προσοχή σε όσους οδηγείτε αυτή την ώρα. Με τη βοήθεια της Παναγίας ξημέρωσε μια άλλη, μια καινούργια μέρα, μια υπέροχη μέρα εδώ στην Θεσσαλονίκη με τα μηνύματά σας να έρχονται. Συνεχώς. Στο Κουρσάρος Μακ, στο Facebook, στο Messenger, Κουρσάρος Μακ.

Και όλοι μας περιμένουμε έναν ήλιο, έναν ήλιο δικαιοσύνης, έναν ήλιο ζωογόνο. Αλλά αυτό το αστέρι, ο ήλιος μας, είναι παππούς, είναι γέρος, είναι ένα αστέρι γυρασμένο, το οποίο κατά διαστήματα φέρει εκρήξεις, οι οποίες εκρήξεις επηρεάζουν και εμάς και την ατμόσφαιρά μας, τη ψυχοσύνθεσή μας, αλλά δεν ξέρω αν επηρεάζει και την ψήφο μας.

30 Μαΐου, Γλέζος και Σάντας σαν σήμερα κατεβάζουν την ναζιστική σημαία από την Ακρόπολη. Γράφτηκαν πολλά ότι ήταν και άλλο άτομο και διάφορα άλλα, αλλά η ιστορία έγραψε Μανώλης, Γλέζος και Σάντας. Κατέβασαν τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Ήταν η πρώτη μεγάλη κίνηση κατά του ναζισμού. Ο Λάκης Σάντας πάψε και αυτός το όνομά του στην ιστορία εναντίον της ναζιστικής κατοχής. Το βάρος ήταν συμβολικό της σβάστικας. Ήταν 27 Απριλίου 1941, από τότε που βρισκόταν υπό γερμανική κατοχή η Αθήνα. Η σβάστικα δήλωνε την υποταγή της πόλης σε έναν κατακτητή, ο οποίος δεν φέρθηκε ποτέ σαν Ευρωπαίο. Τότε, το 1941, και ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Λάκης Σάντας ήταν 19 χρονών φοιτητές και απετόλμησαν μια συμβολική πράξη αντίστασης. Μια πράξη

0: ενέπνευσε το υπόδουλο έθνος.
1: Τα πικρά μου χέρια.
0: Και ο 1943 την ίδια μέρα, δύο χρόνια αργότερα, ο Γιώσεφ Μέγκελε διορίστηκε γιατρός στο στρατόπεδο Auschwitz, όπου πραγματοποίησε απάνθρωπα πειράματα. Ήταν ο γνωστός άγγελος του θανάτου. Μέσα από το ιστορικό Γίγνεσθε. 1814 υπογράφτηκε η Συνθήκη των Παρισίων. Τα γαλλικά στρατεύματα επέστρεψαν στην έκταση που είχαν το 1972 και ο Ναπολέον εξορίστηκε στην Έλβα. 1828 ο Τσάρος Νικόλαος ο πρώτος έστειλε στον Γιάννη τον Ιωάννη Καποδίστρια. Το Γιάννη είπα, δεν πειράζει. Τον Ιωάννη Καποδίστρια 500.000 ρούβλια για τη στήριξη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Και σαν σήμερα το 1913 έληξε επίσημο ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος με την υπογραφή της Συνθήκης του Λονδίνου. Τότε που οι Βαλκανικές χώρες κέρδισαν εδάφη από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και κάποιες άλλες χώρες σήμερα που δεν ανήκουν στην Ευρώπη, που δεν ανήκουν στα Βαλκάνια, να μου το θυμηθείτε, σε κάποια χρόνια θα κερδίσουν εδάφη από ό,τι έμεινε από την Οθωμανία. Στα σύγχρονα χρόνια, σαν σήμερα, είναι έτη 1969, ανέλαβαν υπηρεσία οι πρώτες γυναίκες αστιφύλακες στην πατρίδα μας. Νέα εποχή για το ρόλο των γυναικών στα σώματα ασφαλείας. Σαν σήμερα, είναι έτη 1990, πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταμόσχευση ύπατος στην Ελλάδα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. 5,5 ώρες διήρκησε η εγχείρηση. Την εκτέλεσε η ομάδα του καθηγητή Αντώνη Αντωνιάδη. Και εν έτη 2006 η ένοπλη οργάνωση Επαναστατικός Αγώνας εξαπέλυσε βομβιστική επίθεση κατά του τότε Υπουργού Πολιτισμού Γιώργου Βουλγαράκη έξω από το σπίτι του στο Λυκαβητό. Ένας εκρηκτικός μηχανισμός που είχε ενεργοποιηθεί τότε, από τότε, με τηλεχειρισμό ενεργοποιούνται ετούτοι οι μηχανισμοί. Είχε τοποθετηθεί στο Σάγκ Βοϊάζ που είχε αφαιθεί σε ένα ποδήλατο. Βέβαια τώρα τα μέτρα ασφαλείας σίγουρα είναι πολύ περισσότερα από ό,τι ήταν τότε, αλλά και τώρα ενέχει κίνδυνος. Παρά τον AI.

0: να τη γαλά.
1: Καλοκαίριασαι.
0: Σε μια στάλα από δροσιά.
1: Έτσι αυτή η μεγάλη αστάθεια σιγά σιγά χτυπάει την πόρτα και φεύγει.
0: Τούτο το πρωί, τούτο το φίλι.
1: Θερμοκρασία τώρα που ερχόμουν στον Αηγιάννη, 5,5 ακριβώς, 19 οι βαθμοί σε Κελσίου στο Φίνικα. Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δυτικά συνήθως επειδή υπάρχουν και τα περισσότερα εργοστάσια. Εκεί η θερμοκρασία έχει κάνει 2 βαθμούς κάθε φορά, κάθε πρωινό. Μεγαλύτερη ένταση σε Κελσίου. 28 βαθμούς θα έχουμε εδώ το μεσημέρι, 20 με 30 αύριο. Ηλιοφάνεια σήμερα, αύριο μπορεί να έχουμε και λίγα συννεφάκια. Λίγο πάνω από 10 βαθμούς είχε το πρωί στη Φλόρινα, 24 θα φτάσει το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια, αύριο ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχούλες το μεσημεράκι, κατά κύριο λόγο, μεσημέρι προς απόγευμα, κάτι που θα συμβεί και μεθαύριο, Δευτέρα.
0: Μείναμε μονάχοι στο βυθό.
1: Τη Δευτέρα της Αργίας.

0: Και επειδή είμαι στον καιρό, αλλά δεν αναφέρθηκα στο εορτολόγιο του ημερολογίου μας, να σας πω ότι σήμερα το εορτολόγιο αναγράφει Οσίου Ισακίου του Ομολογητού, μαρτύρων Ναταλίου και Χριστίνης, Αγίας Εμελίας. 6 και 5 ανέτειλε ο ήλιος. 9 παρα 20 θα δύσει. Εμέλεια και Εμελία γιορτάζουν σήμερα, χρόνια πολλά.
1: Και χωριστήκαμε πρωί κάτω από τη βροχή.
0: Με τον καιρό στο Αργυρόκαστρο να έχει βροχούλες σήμερα το μεσημέρι, γύρω στις 3, ασθενείς βροχές, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Και στη Βόρεια Ήπειρο έφτασε το καλοκαίρι, 25 βαθμούς θα είναι στο Αργυρόκαστρο η θερμοκρασία το μεσημέρι.
1: Το φιλί είναι μάνα και αδελφή μας η παντοτινή.
0: Στο μοναστήρι η θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμού Κελσίου, θα πλησιάσει τους 25 το μεσημέρι. 11 ήταν και εκεί το πρωί, παντού όπου υπάρχει ο Έλληνας. Έτσι θα μιλάμε για τα καλοκαίρια και αυτά τα καλοκαίρια, για τον καιρό και για ό,τι συμβαίνει εκεί πέρα. Και να πάμε να περάσουμε στην Λευκωσία, να πάμε να περάσουμε να δούμε τι καιρό θα κάνει στο μεγάλο μας νησί. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται, με θερμοκρασίες πρωινές 20 και 22 ανάλογα την περιοχή βαθμών σε Κελσίου, και 28 θα φτάσει το μεσημέρι. Την ώρα που καίγεται ο τόπος σε κεντρική και κομμάτια της κεντροβόρειας Ευρώπης, αλλά και δυτικότερα, να πούμε ότι εδώ στην πατρίδα μας, έτσι, από πλευράς βροχών, μπορών και καταιγίδων στα ορεινά τμήματα, ιδιαίτερα της Δυτικής Ελλάδας, κάποιες μπόρες, κάποιες καταιγίδες σήμερα, με τους αέριδες να είναι παντού λογική και υψηλότερης έντασης στο νότιο ανατολικό και κέντρο ανατολικό Αιγαίο, εκεί που θα φτάνει και τα 6 μποφόρ. Όλες οι άλλες περιοχές που δεν βλέπω αυτή την ώρα πάνω από 4 μποφόρ. Νοτιάδες είναι τώρα που μιλάμε στο Ιόνιο, βοριάδες είναι στο Αιγαίο.

0: ζευγάρι.
1: Επειδή πέρασε η ώρα και θα πρέπει να πάμε και σε διαφημιστικά, κυρίες και κύριοι, μηνύματα, να σας πω ότι τα λίγα που έμειναν από τον καιρό θα τα μεταφέρω σε λίγο. Θα τα μεταφέρω σε ελάχιστη ώρα. Να πάμε λοιπόν να συντονιστούμε για να μπορέσουμε να περάσουμε και στις διαφημίσεις αυτής της ώρας. Μια στιγμή λίγο, γιατί εδώ με τον υπολογιστή πρέπει να είμαστε και λίγο σύνομοι, γιατί βλέπω κάπου μας κάνει διάφορα κόλπα. Αυτό που λέμε, κόλλησε ο υπολογιστής. Αυτό συνέβη πριν από λίγο. Για να πάμε διαφημίσεις των 6:30, παρότι η ώρα είναι 6:32 πρώτα λεπτά. Είμαστε εδώ. Okay, εδώ είμαστε, φύγαμε.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
8: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Πάμε λίγο και στις θερμοκρασίες για να τελειώσουμε και αυτό το πρωινό με του τα καιρού, γιατί μετά ο καιρός πάλι προς το τέλος της εκπομπής γύρω στις 9 παρά 10. 27 βαθμούς θα χτυπήσει πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές, στα Δίκαια. 26 βαθμούς θα έχει η Καβάλα και η Κομωτινή. 24 θα έχουν τα Μουδανιά στη Χαλκιδική. 30 θα χτυπήσει Σέρες Δράμα. Μέχρι και 27 θα φτάσει στην Δυτική Μακεδονία. 25 με 26 βαθμούς στην Δυτική Ελλάδα, στην περιοχή της Ηπείρου. Όσο κατεβαίνουμε προς τα κάτω, προς Στερεά Ελλάδα, προς Πελοπόννησο, 27 θα έχει η Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Στο Ιόνιο 27 άρια και 28 άρια, 28 και στην Πάτρα. Δεν θα ξεπεράσει τους 23 στην Τρίπολη. Τουλάχιστον 28 στην Αθήνα. 28 και στην Ρόδο, στα νησιά του Αιγαίου. Κάνα 2 βαθμοί χαμηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη. Αυτά και από πλευράς θερμοκρασίας, για να πάμε να μπούμε κανονικά και σήμερα στην εκπομπή.

Στην ειδησιογραφία της ημέρας, από αυτά που λέγονται και από αυτά που δεν ακούγονται. Κάπου διάβαζα για το ρόλο του Μπαράκ στην Τουρκία, ο οποίος λέει το δημοσίευμα, όπως τουλάχιστον δείχνει, θέλει αναταραχή στο Αιγαίο το καλοκαίρι. Γιατί άραγε, για να χτυπηθεί ο τουρισμός μας. Και υπάρχουν πολλά σενάρια για τουρκική προβοκάτσια. Στο μεταξύ, εμείς συνεχώς εξοπλιζόμαστε. Τώρα ήρθαμε σε μια συμφωνία με τους Ιταλούς. Καταρχήν συμφωνία, έτσι λέμε, για να προμηθευτούμε 2+2 φρεγάτες. Δεν θυμάμαι πώς τις λέγαν, Μπεργαμίνη, κάπως έτσι. Αναλύουν οι Τούρκοι, αναλύουν τι θα γίνει τώρα με Ινδία, Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ. Υπομονή. Με συμφωνίες μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου. Υπομονή. Με το πράγμα να αλλάζει και στη Βόρεια Αφρική. Υπομονή. Να πιέζονται οι Τούρκοι σχετικά με τα στρατεύματά τους στη Συρία. Με τον Ερντογάν να πιέζει τον Τραμπ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να αποκτήσει F-35. Αλλά το Κογκρέσο συνέχεια δημιουργεί εμπόδια ώστε η Τουρκία να μην αποκτήσει F-35. Και μάλιστα 8 Αμερικανοί βουλευτές δεσμεύτηκαν. Θα αγωνιστούμε, λέει, με κάθε τρόπο ώστε η Τουρκία να μην πάρει F-35, να μείνει εκτός προγράμματος. Οι Ινδοί ενισχύουν την Κύπρο, το έχουν δηλώσει με κάθε τρόπο. Στέλνουν πολεμικό εξοπλισμό μέχρι και πυράβλους. Υπομονή. Περισσότερες κατακτήσεις στο μέλλον θέλει ο Ερντογάν. Προσευχήθηκε στην Αγία Σοφιά. Και έρχεται τώρα στο προσκήνιο, όχι στο παρασκήνιο, στο προσκήνιο, μια νέα οικοδόμηση αποτρεπτικής ικανότητας κατά της Άγκυρας από Ελλάδα, Κύπρο και Ινδία. Καθημερινά για το θέμα αυτό τα ινδικά μέσα έχουν ειδησιογραφία. Από την άλλη, το θέμα είναι πρώτα θα συναντηθεί ο Τραμπ με τον Ερντογάν και μετά με τον δικό μας πρωθυπουργό. Μάλλον κάπως έτσι προς το παρόν πηγαίνει το πράγμα. Για να δούμε τι θα δούμε.

Καλημέρα στα παιδιά που εργάζονται και μας ακούνε στα Γενιτσά και σήμερα, αγόρια και κορίτσια. Με τον Τάσο τον Καζαζίδη να στέλνει μακρόσυρτα μηνύματα, να κάνει εκπομπή. Με τα... Καλημέρα, Χριστό αδερφέ Απόστολε Μακριανίδη, και σε όλους τους Έλληνες κλπ. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Από τη μια μεριά, ηθοποιός, πρόεδρος Αμερικής, ο δίδυμος Ντόναλντ και τα λοιπά, ή του ύψους ή του βάθους, και από την άλλη ο Κούλης, ο πρωθυπουργός μας κλπ. Μας τα πήραμε από κούπας, δεν μας σώζει τίποτε. Οπότε μία λύση υπάρχει, να ενωθούμε όλοι οι Έλληνες και να κάνουμε επανάσταση σηκώνοντας το λάβαρο της ελευθερίας. Ποιος να ενωθεί, το Πασόκ με τον Τσίπρα και τους Νεοδημοκράτες και την Κωνσταντιπούλου και τους οπαδούς του Άδωνη και τους οπαδούς του Μέρα 25 και τους οπαδούς του Κυριάκου του Βελόπουλου και τους οπαδούς της... Πες το τώρα, παιδί μου, της, ποια κυρία άφησα απ' έξω, της κυρίας Κωνσταντοπούλου και της κυρίας Λατινοπούλου και λοιπά και λοιπά. Όλοι αυτοί μπορούν να ενωθούνε, πώς το βλέπεις, Τάσο? Αν όχι όλοι αυτοί, αυτοί που τους ψηφίζουν μαζί με το ΚΚΕ μπορούν να ενωθούν για να διεκδικήσουμε από ποιον τι Τάσο. Από τώρα, λέει ο Τάσος, πρέπει να λάβουμε τα μέτρα μας, γιατί από τον Κούλη και το παρεάκι του δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Με πολύ αγάπη, ο Έλληνας πατριώτης Τάσος. Καλή συνέχεια στην εκπομπή που θα κάνει σήμερα, φίλε Κουρσάρε, να είσαι καλά, Τασούλη. Ζήνοβία Ελευθεριάδου με τη δική της καλημέρα, με το καλό Σαββατοκύριακο, με μια εικόνα της Παναγίτσας, με το Χριστούλη μας. Από την Κοζάνη ο φίλος μου ο Γιώργος λέει πιστός ακροατής. Ο Γιάννης ο Καλίτσης από την Πάτρα, καλημέρα Θεσσαλονίκη με τα ωραία σου. Καλημέρα φίλε μου Αποστόλη, το μάθατε το παραμύθι, τελείωσε. Παραμύθι στο παραμύθι, φούμαρα και μεταξωτές κορδέλες. Παράτησε το οικόπεδο δυτικά της Κρήτης η κοινοπραξία των πετρελαιάδων με επικεφαλή στην Exxon Mobil. Και τώρα τι να την κάνουμε την Κελεμπία, ας την βάλουμε στην Αφθαλήνη, θα ξανάρθουν απόκριες. Καλημέρα στον κύριο Αλεξιάδη από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Έτσι, όσοι θέλετε να μην λέω το όνομά σας, έτσι, ή το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε με ένα όχι. Αυτό σημαίνει μη λες επώνυμο. Όσοι θέλετε να μην λέω, να διαβάζω μόνο το μήνυμά σας, όχι, όχι. Έτσι ξεκινάτε τα μηνύματα για να μπορώ και εγώ να τα βλέπω, να τα διαβάζω όπως θα πρέπει, όπως μου τα στέλνετε. Καλημέρα στην φίλη μας την Γεωργία από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Αποστόλη, να λες κάθε μέρα για τις λακκούβες της Θεσσαλονίκης, της Καλαμαριάς, συγγνώμη, τι λες εδώ? Α, και της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς, δεν πηγαίνει άλλο. Επιτέλους έχουμε χαλάσει τα αυτοκίνητά μας. Στους δημάρχους, καλή μου φίλη Γεωργία, να στέλνετε τα μηνύματά σας. Στους δημάρχους, γιατί είναι για τα πανηγύρια. Ορισμένοι από αυτούς είναι για τα πανηγύρια σχετικά με τους δρόμους. Και όχι μόνο οι δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι. Πάμε για τα πανηγύρια!

Ο κύριος Σταυρόπουλος εδώ από τη Θεσσαλονίκη, τη δική του καλημέρα. Πάμε Ηράκλειο, πάμε Ανέστη Γαβαλετάκη. Καλημέρα από Ηράκλειο Κρήτης. Καλή εκπομπή. Απόστολε, τελικά από ό,τι λέει ο κύριος Άδωνης, μας το ξεκαθάρισε. Τα χρέη Πασόκ Νέα Δημοκρατία απλά τα βάζουμε στον πάγο. Τι άλλα νέα από το σπίτι, καλό τριήμερο. Παράβει. Ενώ θα μας τα πει ο Φιλάρετος σε τρία τεταρτάκια και κάτι ψηλά, θα μας πει πώς ακριβώς για αν χρωστάς ένα πεντακοσάρι μπορούν να σου κάνουν κατάσχεση περιουσίας. Αν χρωστάς μισό δις, δεν σε κουνάει κανένας. Και μοιράζεσαι κι άλλο χρήμα, για να βγάζεις σημαίακια, για να τα μοιράζεις στους οπαδούς σου για τις εκλογές. Και να πληρώνεις ομάδες αλήθειας. Και να πληρώνεις τρόλ. Και να προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να ξεχάσουν το όνομα, παραδείγματος χάρη Δημητριάδης. Και απ' την άλλη να έχεις μια λίγη αντιπολίτευση. Λίγη. Λίγη με γιώτα και ήτα. Λίγη με κάποια άλλα ήτα. Στο τέλος. Με κάποια άλλα ή, να το πω καλύτερα. Με έψιλον γιώτα στο τέλος, λέτε.

Από τα Γιάννενα ο φίλος μου ο Μιχάλης μου στέλνει την ανατολή του ηλίου. Ζέστη έρχεται, 14 βαθμούς έχουμε στα Γιάννενα. Καλημέρα Μιχάλη.

Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος, ο φίλας Άδωνης, μπορεί να είστε φτωχάλες, αλλά τουλάχιστον είστε στην Ελλάδα, ρε αχάριστη. Ναι, αυτό το βιντεάκι το έχω, αλλά έτσι που μου το στέλνεις εδώ δεν μπορώ να το μεταδώσω, δεν θα ακούγεται καλά. Πρέπει να το ρεζουμάρω, να το φερμάρω, να το φέρω σε μια ευθεία ηχητική γραμμή. Το κρατάω πάντως, αγαπητέ μου φίλε Κωνσταντίνε. Όχι από αυτούς που είπες, λέω Τάσο, μόνος ο λαός, οι 300 να πάνε. Εντάξει, τώρα Τάσο, να μην λέμε τέτοιες λέξεις πρωί-πρωί, θα σε παρακαλέσω. Πάρα πολύ. Καλημέρα στην φίλη μας την Ναταλία, εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ωραίο το ανεκδοτάκι. Όχι, δεν μπορώ να το μεταφέρω. Είναι και η ώρα τέτοια. Δεν μπορώ να το μεταφέρω. Συγγνώμη, καλή μου φίλη. Θα το κρατήσω όμως για κάποια άλλη φορά που θα μπορέσω, έτσι, να το μεταδώσω χρησιμοποιώντας διαφορετικές λέξεις. Θα το ταιριάσω, μη στεναχωριέσαι. Ντρόν με παντελόνια κολάν μου στέλνει ο Γιώργος ο Τρακάκης από τη Ρουμανία. Καλημέρα, πώς το λέει, εδώ πέφτουν ντρόν. Καλημέρα, Τζόρτζ.

0: ουρανός. Τα μηνύματά σας έρχονται συνέχεια, θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα λίγο αργότερα, να μπορέσουμε να κάνουμε και εκπομπή. Κουρσάρος, μα κάπα μη κεφαλαίο, ελληνικά πάντα γράμματα. Ο Μπαρμπόσα θα βγει στο πλανάκι της εικόνας μαζί με τη δική του τσίτα. Του πήρε το μάτι του ψηλόλιγνου πειρατή και το έκανε βόλτα.
1: Αλλά δε σε πειράζει που γεννήσε μαράζει.
0: Πάμε λοιπόν να έρθουμε λίγο σε μας. Λεφτά υπάρχουν? Καλά, είπε κανείς δεν υπάρχουν λεφτά, συγγνώμη. Είπε κανείς από μας ότι δεν υπάρχουν χρήματα? Καθίστε ρε παιδιά, ποιος το πέφτω. Λεφτά υπάρχουν, θα πληρωθούμε όλοι.
2: Υπομονή κύριε, υπομονή. Θα πληρωθείτε. Δεν έχουμε λεφτά σήμερα.
0: Σήμερα δεν έχουμε.
2: Όπα. Μάλιστα ο ίδιος. Το ξέρουμε κύριε ότι είστε τράπεζα. Η επιχείρησή μου δεν πρόκειται να καταχραστεί ποτέ τα χρήματά σας. Τι να κάνετε?
0: Υπομονή και χαίρετε. Υπομονή και χαίρετε. Τώρα θα σας πω γιατί υπάρχουν λεφτά. Τα 240 χιλιάρικα σε ευρώ του 2025 για την Eurovision, για το Eurovision πανηγύρι, μας κόστησε πέρσι μαζί με τις μετακινήσεις κάπου 240.000 ευρώ. Πέρσι. Φέτος 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λεφτά υπάρχουν. Η ΕΡΤ είχε κάνει προϋπολογισμό από τα χρήματα που της δίνουμε αναγκαστικά μέσω ενέργειας. Είχε κάνει προϋπολογισμό για φέτος, για την Eurovision, ακριβώς 587.409,5 ευρώ συν ΦΠΑ. Οι συμπαραγωγές ρυθμίζονται από τον κανονισμό προγράμματος για ισονομία, διαφάνεια και άλλα τέτοια, λένε τα υπογεγραμμένα κοιτάπια. 1,2 εκατομμύρια μείον 587.409,5 ευρώ δεν βλέπω να βγαίνει η αριθμητική πράξη σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της κρατικής ΕΡΤ. Εμείς γιατί να πληρώσουμε τα υπόλοιπα? Εμείς γιατί να πληρώσουμε, να μην πω τη λέξη, έτσι, να μην την πω, γιατί να πληρώσουμε και τα υπόλοιπα πέραν προϋπολογισμού? Θα ασχοληθεί κανείς? Δεν νομίζω. Τυχαίο που δεν θα ασχοληθεί? Επίσης δεν νομίζω. Λεφτά υπάρχουν και φαντς υπάρχουν και τράπεζες ανακεφαλαιοποιούμενες, να πω σωστά τη λέξη, συνεχώς υπάρχουν από τον δικό μας ιδρώτα, έτσι, από τον δικό μας ιδρώτα, από τον δικό μας πόνο, από τον δικό μας μοχθό. Νόμος 3156 Παπαντονίου 2003 δημιουργούνται τα φαντς. Από αυτά έχουν πάρει άδεια μέχρι σήμερα 107 φαντς έχουν πάρει άδεια. Δεν ξέρω πόσα ενεργοποιούνται, πάνω κάτω τα μισά αυτή την ώρα. Νόμος 3154 το 2015, 12 χρόνια αργότερα, τσακαλώτος συνεχίζει ακάθεκτος. Και 2018 έρχονται και δημιουργούνται οι servicers. Τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, οι κατά καιρούς σωτήρες μας, συνεχίζουν να δημιουργούν κόμματα αφού πρώτα διαλύουν τα παλιά. Οι ίδιοι, με άλλο χρώμα, με άλλα ονόματα, αλλά πίσω από την κουρτίνα, στη σκιά, οι ίδιοι, οι παντοτινοί, κουνάνε τα νήματα του θεάτρου σκιών. Λεφτά υπάρχουν, τρόφιμα. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις ένα προϊόν δεξιά στο σούπερ μάρκετ, 1,20. Βγαίνεις, κάνει 1,40. Το πληρώνεις, το παίρνεις, φεύγεις, έμαθες και να μην διαμαρτύρεσαι. Θα πεις τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Να τα στενά του Ορμούς. Να η πανδημία πριν πόσα χρόνια. Να τι να κάνουμε ο Τραμπ. Να η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά. Τι να κάνουμε τώρα, να πληρώσουμε κάτι παραπάνω.
1: Τον καημό στο καλάνο γυαλό. Έλα για να σε δω.
0: Και έρχεται το ευρωπαϊκό δίκαιο. Γιατί άκουγα τον κύριο Υπουργό, ο οποίος μιλούσε και έλεγε ότι ο κύριος Σταδερακάκος λέει, τι να κάνουμε, λέει, το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προσπαθούμε, κάνουμε τους ελέγχους μας όσο μπορούμε, όπου μπορούμε. Δεν είπε όταν μπορούμε, όσο μπορούμε, όπου μπορούμε. Κάπως έτσι το πέρασε το δώμα. Και μίλησε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις τιμές στα τρόφιμα. Και έκατσα εγώ και έψαξα να δω τι λέει, ρε παιδί μου, αυτό το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έτσι, τι λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο για τα ραβασάκια που πέφτουν καμιά φορά κάτω από το τραπέζι και βλέπουμε πράγματα και θάματα από το χωράφι στο ράφι. Αυτό λοιπόν το ευρωπαϊκό δίκαιο για τις τιμές στα τρόφιμα, προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε, απαγορεύει αθέμητες ενέργειες, όπως παραδείγματος χάρη συμβάσεις που συμπιέζουν το εισόδημα των αγροτών. Για το χωράφι μιλάω τώρα, έτσι. Τι γίνεται συνέχεια για να πάει μέχρι το ράφι και να βγει η τιμή εκεί? Απαγορεύει το ευρωπαϊκό δίκαιο τις συμφωνίες καρτέλ, όπου εταιρείες ή καταστήματα συνεννοούνται για καθορισμό ή αύξηση τιμών. Και λέω εγώ τον κύριο Υπουργό, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, ναι, υπάρχει μη όριο πλαφόν λόγω ελεύθερης αγοράς, αλλά και προστασίας του καταναλωτή. Ελεύθερη αγορά από τη μια, προστασία του καταναλωτή από την άλλη. Όλα αυτά πώς συμβιβάζονται σήμερα στην πατρίδα μας? Μπορεί κάποιος να μας το εξηγήσει? Τα μέτρα δεν θα πρέπει να δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια τιμών, το λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το χωράφι στο ράφι θα πρέπει τις τιμές να τις ξέρει ο πολίτης. Και κάποτε είπε ότι όταν πάμε σούπερ μάρκετ θα βλέπουμε πόσο έφυγε από εκεί που έφυγε και πόσο το αγοράζουμε. Τι έγινε με αυτή την περίπτωση? Επί δικής σας κυβέρνησης, δεν θυμάμαι ποιος το είχε ανακοινώσει, και μπράβο και σωστό και το χειροκροτήσαμε. Έτσι. Αλλά όταν η τιμή αυξάνεται 5 και 10 φορές και 15 και 20 από το χωράφι στο ράφι, δημιουργείται ένα βάρος στην κουζίνα, δημιουργείται ένα βάρος στο πιάτο του καταναλωτή. Και δεν το σηκώνει το πιάτο αυτό το βάρος, πάει και δεν θα έχει ο κόσμος σε λίγο να φάει. Άρα πρέπει να επέμβει και να επεμβαίνει η πολιτεία και το κράτος, διότι πέρα από το ευρωπαϊκό δίκαιο υπάρχουν και οι εθνικές νομοθεσίες. Υπάρχει και η ελληνική νομοθεσία. Και αν δεν υπάρχει, να υπάρξει, διότι δεν μπορεί να καθορίζει τα πάντα η αποτυχούσα Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλούς τομείς.

0: Και επειδή, κυρίες και κύριοι, μιλούσα για τις Βρυξέλλες, μιλούσα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε τι μας λένε από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Θα τρώτε σκουπίδια, αλλά θα είναι φθηνά. Μέρκοσουρ. Περί του θέματος, θα τρώτε σκουπίδια, δημοσιεύματα επί δημοσιευμάτων. Αλλά στις Βρυξέλλες δεν υδρώνει το αυτί από τις ούρσουλες. Κάτι άλλο υδρώνει. Υπονοώ το χέρι όταν βάζει την υπογραφή. Στο μεταξύ, το Ευρωκοινοβούλιο έχει παραπέμψει την υπόθεση, αυτή την υπόθεση, Μέρκοσουρ, στο Δικαστήριο της Ευρώπης, στο Ευρωκοινοβούλιο. Και ο καφές να είναι καλά, ο φραπές, θα επικαλυστούν τον νόμο της οποίης. Ειδικοί της δημόσιας υγείας μιλάνε για σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους. Τα πρώτα κοτόπουλα που ήρθαν από τη Βραζιλία στην Ελλάδα, Μέρκοσουρ, είχαν κατά 80% σαλμονέλα. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εργαστηριακές δοκιμές δεν κάνουν, δεν γίνονται. Εκτός εάν χρειαστεί. Στο μεταξύ, εσείς νομίζετε τώρα ήρθαν με τα κοτόπουλα τα πρώτα προϊόντα Μέρκοσουρ στην Ελλάδα? Όχι, κυρίες και κύριοι, το 2024 η Ελλάδα εισήγαγε προϊόντα Μέρκοσουρ, αγροτικά προϊόντα, ποτά και τρόφιμα αξίας. Την αξία τη βρήκα στην Ελληνική Στατιστική Αρχή. 452,1 εκατομμύρια. Όλα αυτά τα φάγαμε. Ιδιαίτερα βόρειο κρέας και πουλερικά από Αργεντινή και Βραζιλία. Τα φάγαμε και δεν το μάθαμε. Δηλαδή, πήραμε προϊόντα από χώρες που καλλιεργούνται γενετικά τροποποιημένες τροφές. Και τότε δεν είχαμε υπογράψει ή θα υπογράφαμε κάποια σύμβαση Μέρκοσουρ και τα λοιπά. Οπότε τι έλεγχοι άραγε έγιναν? Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και δεν σταματάω εδώ αυτό το θέμα. Θα το συνεχίσω. Έχω κάτι ακόμη να πω για Μέρκοσουρ.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
12: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
13: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Μετρόπολης, Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Έτσι, τα πάντα είναι ένας κύκλος. Όπως και η υγεία μας.
1: Τρυφερά θα κοιτάξω.
0: Διαβάζετε την ούγια.
1: Και θα πούμε
0: σε οτιδήποτε αγοράζετε.
1: Τίποτα ποτέ δεν σβήνει.
0: Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφόρων γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36. Παραδοσιακό τσουρέκι, τσουρέκι με κάστανο, τσουρέκι με σοκολάτα, διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, τριλέτσε. Αυτό το υπέροχο γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι, εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτα. Και μην ξεχνάτε, δοκιμάστε τη γεύση του καφέ καθημερινά από το κατάστημά μας. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, Θεσσαλονίκη.

Εδώ μαζί με τυροκομικά, κυρίες και κύριοι, τυροκομικά, πάικο, σορροπία, γεύσης και παράδοση. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών, από ντόπιες φυλές ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα στους πρόποδες του όρους Πάικο. 100% ελληνικό γάλα. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, μόνο αλάτι, γάλα και μαγιά. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές.

0: Έλεγα λοιπόν για Βρυξέλλες, μιλούσα για Ούρσουλες, έλεγα για Μέρκοσουρ, έλεγα ότι εμείς παίρνουμε εδώ και πόσα χρόνια προϊόντα Μέρκοσουρ, αλλά κάποιοι, και εγώ προσωπικά, πού να το πάρουμε χαμπάρι, πού το ξέραμε τότε, λίγο άμα το ψάξεις θα το βρίσκες, αλλά τέλος πάντων δεν γνωρίζαμε ούτε για Μέρκοσουρ, ούτε για τίποτε από όλα αυτά, γιατί νομίζουμε ότι η ζωή μας συνεχίζει να είναι τραγούδι, είναι έτσι όμως τα πράγματα. Και πώς γίνεται η δειγματοληψία αυτών των προϊόντων Μέρκοσουρ, τα οποία Μέρκοσουρ, κουσούρι, Μέρκοσουρ θα τη λέμε, από το κουσούρι. Πώς γίνεται λοιπόν αυτή η δειγματοληψία, γίνεται τυχαία. Η χνηλασιμότητα, ελάτε τώρα. Τι κάθομαι και σας λέω.
1: Πήρα και σε κράτησα, αγάπη.
0: Και είναι από την άλλη μεριά κάποιες λεγόμενες ισχυρές εταιρείες της Λατινικής Αμερικής, που για να αποφύγουν τους ελέγχους φέρνουν προϊόντα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα βαφτίζουν ευρωπαϊκά και τα προϊόντα τους εισάγονται στη χώρα με το καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται για τα κοινοτικά μέλη. Δηλαδή μπορεί να τρως μπιφτέκι Μέρκοσουρ, αλλά να σου πλασάρεται ως γαλλικό, ως γερμανικό, ως ιταλικό, ως ελληνικό, ως ισπανικό, ως μαλτέζικο, ως πορτογαλικό, ως βέλγικο, ας πούμε. Και αυτά τα φτηνούργια που βλέπουμε κάποιες φορές, λαχανικά κλπ, ας τα ρίξουμε μια ματιά, να ρίξουμε μια ματιά και στο χρώμα τους, στη φιλοσιά τους, ή να γευθούμε την ανοστήλα τους. Ποιοι πρωτοστάτησαν να βάζουμε αυτά τα προϊόντα στο στομάχι μας? Ποιες χώρες πρωτοστάτησαν? Αυτό δεν πρέπει να το ξεχάσουμε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πρέπει, για διαφόρους λόγους που φαντάζομαι καταλαβαίνει ο καθένας μας, πρέπει να το έχουμε υπόψη. Ισπανία και Γερμανία. Η ηγεσία της Κομισιόν και μεγάλες βιομηχανίες και εταιρείες για να έχουν φθηνότερες πρώτες ύλες. Αυτοί με τις χοντρές κονομισές δηλαδή.

0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Πέτρο από τη Στουτγκάρδη. Ο Βαγγέλης από την Ελασσόνα είναι εδώ, είναι μαζί μας.
1: Να ήταν η ζωή τραγούδι, να τραγούδα.
0: Ο φίλος μου ο Μιχάλης από τα Γιάννα λέει: η εικόνα που είπα είναι από τη Δύση, χθες του Ηλίου, δεν είναι από την Ανατολή. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συγγνώμη, Μιχάλη.
1: Τραγούδι, να τραγούδα.
0: Ο Γιώργος από τη Ρουμανία με έχει στείλει και άλλα πράγματα εδώ, Γιωργάκης. Εχμές Πούτιν ότι τον ντρόουν στη Ρουμανία ήταν ουκρανικό, η Μόσχα έτοιμη να συμβάλλει στις έρευνες. Α, να πάει η Μόσχα στην... να έρθει στη Ρουμανία, η Μόσχα, οι Ρώσοι να έρθουν και να συμβάλλουν στις έρευνες. Δεν ξέρω, μήπως πρέπει να έρθουν εδώ να δουν τι γίνεται και στο Ιόνιο. Δεν νομίζω, ούτε αυτές θα το πρότειναν, ούτε εμείς θα το θέλαμε. Αναστάσιος, ο φίλος μου από την Ουρανούπολη, ο Αναστάσιος ο Χατζήλας. Καλημέρα αδερφέ από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Καλό τριήμερο Αγίου Πνεύματος, να σε καλά Αναστάσιε. Αντρέας Ντίγκας, καλημέρα Απόστολε, καλό τριήμερο. Εύχομαι επίσης, Αντρέα, ο φίλος μου ο Δημήτρης, καλημέρα. Μέσα στη Βουλή υπάρχουν οσφιοκάμπτες Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα πάει μπροστά η Ελλάδα αφού συνεχίζεται η προσέλευση λαθροεισβολών από Ασία και Αφρική στην Κρήτη? Πρέπει όλοι να ψηφίσουμε. Κοίταξε, δεν μπορώ να πω τι πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτά να μην τα γράφεις, Δημήτρη, δεν μπορώ να πω, γιατί ο καθένας θα μου γράφει ό,τι θέλει να ψηφίσει αυτός. Μην τον μπερδέψουμε το πράγμα. Με ο ΠΚΠ Τέμπη τι γίνεται? Λένε θα δώσει παντού λεφτά σε εργαζόμενους και συνταξιούχους. Τα πιστεύεις? Τα νοσοκομεία, απόστολες της αποθήκες, γιοκ φάρμακα, βροχή, οι καταγγελίες. Ο φίλος μου από τη Χίο, ο Μιχάλης, ο Κατσαρός, καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους Έλληνες. Η φίλη μου η Άννα από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, αγωνιστικό χαιρετισμό από την Κρία Βρύση. Εκεί μας ακούει ο φίλος μου ο Γιώργος και όλη η παρέα αυτή την ώρα. Να μην πω το όνομα εκεί, γιατί πιάνετε διαφήμιση, έτσι θα πρέπει να σας πω, παιδιά. Δεν θέλω να το πω, γιατί επαναλαμβάνω, πιάνετε διαφήμιση, έτσι. Η φίλη μας η Σούλα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, Αποστόλη, βάλει για κάνα βέρτη. Το βράδυ ξενυχτούσες, τι έκανες? Το βράδυ που ήσουν, μάλλον ξενύχταγες. Ο φίλος μου ο Σάκης από τον Εύωσμο της Θεσσαλονίκης. Έτσι, όταν θέλετε να μην λέω το επώνυμό σας, θα ξεκινάτε το μήνυμα με ένα όχι. Αν δω δυο όχι, όχι, όχι, δεν θα πω και το όνομα και το επίθετο. Εντάξει, παιδιά, για να μπορούμε να τα βάλουμε όλα μέσα σε μία σειρά. Βρήκα βέρτη. Βρήκα βέρτη. Και θα σας πω σε λίγο για Βουλγαρία, για Ελλάδα, για ρεύμα. Το δίνουμε τζάμπα, το παίρνουμε με χιλιαπλάσια τιμή. Θα σας τα πω, θα σας τα πω αυτά σε λίγο. Τα μηνύματά σας, Κουρσάρο Σμακ, στο Messenger, στο Facebook. Από την παρέα του Μετρόπολης, των Καθημερινών και του Σαββατοκύριακου, των παιδιών που εκπέμπουν εδώ, των ανθρώπων που εργάζονται όχι στα μικρόφωνα, αλλά για να βγαίνουν αυτές οι εκπομπές, οι χολύπτες κλπ. Την καλημέρα μας να έχετε σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη.
1: Είσαι αυτή που πεθαίνε για μένα.
0: Αυτό είναι για τους βραδινούς που γυρνάνε τώρα σπίτι ή πήγαν σπίτι και πίνουν καφεδάκι και ακούνε την εκπομπή.

Καλοκαιράκι έρχεται, έτσι βλέπω οι ωρέξεις ως προς τη μουσική αναβαθμίζονται. Τάσος Νιάπολη, Θεσσαλονίκης, καλημέρα Τάσο. Τάκης Καστοριγιά, καλό τρίμερο Αποστόλη. Επίσης δεν θα κάνω εκπομπή Δευτέρα, όχι όχι, δεν θα κάνω, δεν θα κάνω. Αν μπορούσα θα έκανα ειλικρινά. Αλλά θα έχει κανονικό πρόγραμμα μέχρι το βράδυ. Ζήσεις Καζαντζόπουλος, Κοζάνη, καλημέρα αδερφέ. Μπορώ να καταλάβω. Βαγγέλης Λαβαντζιώτης, καλημέρα Βαγγέλη. Έχω συλληπιτήρια και για τη μητέρα σου. Έτσι, σου έχω δώσει τη ζωή μου. Από το Λονδίνο ο Σάκης είναι εδώ, είναι μαζί μας και σήμερα για να πάμε να δούμε λίγο εξωτερικό τι έχουμε εδώ. Γιάννης Μόναχο, γεια σου Γιάννη. Χελενίκ Ρέδιο Πέρθ, Χελενίκ το λένε άλλοι, Ελενίκ, έτσι δεν ξέρω γιατί εμένα με έχει κολλήσει Χελενίκ. Στο Πέρθ, Ανδρέα Τζαβέλα, ευχαριστούμε για την αναμετάδοση πάντοτε, να είσαι καλά. Όλες τις εκπομπές μας αναμεταδίδει ο Ανδρέας από το Hellenic Radio Perth.

Θέλετε να το αναβαθμίσω ακόμα λίγο, έτσι θα τα ανεβάσω λίγο. Θέλετε, παρότι είναι πρωινό. Το παίξω λίγο Γιάννης Χιλιτίδης, θα το κάνω, γιατί όχι. Πάμε. Αλλά Γιώργος μίλησα τώρα, έτσι.

0: Καλημέρα Θανάση Αρναούτη, καλό τριήμερο να έχουμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Ο φίλος μου ο Ιδωμενέας. Καλή σου μέρα, φίλε μου, λέει από Κεντρική Μακεδονία. Καλά, ο Αλέξης έρχεται να ζητήσει την ψήφο μας. Γιατί σχεδιάζει να δώσει και το Αιγαίο? Ονόματα λέει δίνει, όχι εκτάσεις. Γιώργος Παπαδόπουλος με τη δική του καλημέρα και σήμερα. Γεια σου Γιώργο. Ευάγγελος Νέα Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, μας έχεις κάνει τώρα. Η φίλη μου η Σάσα από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, από το κέντρο της πόλης, που παρκάρει για να πάει προς εργασία. Ω, βρήκα παρκάρισμα λίγο πριν την Αγίου Δημητρίου. Αυτό το ο, το ωμέγα μου άρεσε.
1: Κι απόψε με τον νου πετάω.
0: Ο Τάσος ο Σεκιούρ, ο καλός μου φίλος ο Τάσος. Καλημέρα Μακ, προκαλώ έναν πολιτικό από αυτούς που ακούνε να βγουν στην εκπομπή να αντικρούσουν αυτά που λες. Κάτσε, αν βγουν να πούν τα δικά τους, έχω κι άλλα. Τάσο, έχω κι άλλα.
1: Το ψέμα σου με θανατώνει. Μα δεν μπορώ να φύγω. Έχω καθεί.
0: Ψεύτικα! Ψεύτικα!
1: Ψεύτικα είναι όλα ψεύτικα. Σου,
0: τα χάδια σου,
1: σου,
0: τα νάδια σου, οι πολιτικές σου, οι υπογραφές σου, τα λόγια σου, οι εξαγγελίες σου, τα κόμματά σου, όλα είναι ψεύτικα, όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι για το ρεζουμέ, για το χρήμα.

φίλος μου ο Παναγιώτης από την Κοζάνη, ανέβασε το κι άλλο. Θα ανεβάσω κι άλλο, περίμενε λίγο. Να βρω κάτι να το ανεβάσω κι άλλο. Περίμενε. Για να δω αυτό, θα τα ανεβάσει τώρα. Αυτό το ανεβάζει λίγο, έτσι. Το κάνει λίγο, ας πούμε, διαφορετικό, πιο ανεβασμένο, πιο μοδάτο, πιο της εποχής, θα το πω έτσι. Καλημέρα στον Πασχάλη, στα Γρεβενά. Καλημέρα, Πασχάλη. Δεν μπορώ να τα διαβάσω αυτά. Ωραία, τα λες, αλλά πώς να τα διαβάσω. Καλημέρα στον φίλο μου, τον Γιώργο, στο Λεβερκούζεν. Γεια σου, Γιώργαρα. Να πω τα υπόλοιπα μηνύματα σε τακτό χρονικό διάστημα εντός μετά από λίγη ώρα, γιατί θέλω. Μίλησα για Βουλγαρία, μίλησα για Ελλάδα, μίλησα για ηλεκτρικό ρεύμα. Την ώρα που με νόμο στέλνουμε από την Αχλάδα τα φορτηγά ακριβώς δίπλα από τα σύνορά μας στα Σκόπια για να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα απεπαλαιωμένο εργοστάσιο, αλλά φαίνεται ότι εκεί η ατμόσφαιρα με το λιγνίτι της Ελλάδας έτσι δεν παθαίνει τίποτε. Στην Ελλάδα μόνο αν καιγόταν ο λιγνίτης θα είχαμε πρόβλημα με το περιβάλλον.

Πάμε να ρίξουμε κι εμείς τις δικές μας άγκερες. Τις ώρες του μεσημεριού η παραγωγή των ελληνικών φωτοβολταϊκών είναι στο φόρτε της. Έτσι οι τιμές καταραίουν. Γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Η Βουλγαρία που έχει χώρους αποθήκευσης απορροφά το φτηνό ελληνικό ρεύμα εκείνων των ωρών και το αποθηκεύει. Και μόλις βραδιάσει που τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα μακάριζε το τέλος. Και όταν λοιπόν βραδιάζει, τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα δεν λειτουργούν, τελειώνουν. Και το κενό πάει να καλυφθεί από το εγχώριο φυσικό αέριο, εκτινάσοντας τις χοντρικές τιμές έως και 250 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και έρχεται η Βουλγαρία που πήρε τζαμπατζέ το ελληνικό ρεύμα που δεν έχουμε να αποθηκεύσουμε μέσω παραγωγής φωτοβολταϊκών και μας το επανεξάγει και μας το βάζει για καπέλο και συγκρατηθείτε με καπέλο έως και 1000%. Εδώ μασάμε πρασινάδα γιατί δεν έχουμε αποθηκευτικούς χώρους. Στο μεταξύ το πρόγραμμα για αποθήκευση ρεύματος είναι χρηματοδοτούμενο, κάτι που εκμεταλλεύτηκε η Βουλγαρία. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ, που λέει και ο κύριος Κυριάκος Χόκκινς. Να πάω και κάπου αλλού για να μην το ξεχάσω, γιατί συγκέντρωνα στοιχεία. Παράγουμε, προσέξτε, στην Ελλάδα παράγουμε το 7% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου. Το 7%.

0: ανάγκες.
1: Από την άλλη, τώρα και λόγω, να πω, προεκλογική, ας πούμε, περίοδου. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε, τώρα που μιλάμε, έχουμε. Δεν έχουμε προεκλογική περίοδο. Τι ακριβώς έχουμε? Καινούργια κόμματα γίνονται. Παρότι ο κύριος Αντώνης Σαμάρας είπε, αν κάνει κόμμα, θα κάνει μάλλον. Θα το κάνει κατά το φθινόπωρο, γιατί δεν βλέπει να γίνονται εκλογές μέχρι τότε. Δεν ξέρω τι παιχνίδι παίζεται. Αλλά γενικά το πρόβλημα είναι καθαρά πολιτικό. Δεν παράγουν, αν το έχετε παρατηρήσει, ερίζουν για να μας μπερδέψουν. Όταν βγαίνουν οι σδούκισες στην τηλεόραση και όταν έχεις πολλούς εκλεκτούς της λούμπας και της κομπίνας, θα βουλιάξεις ως χώρα, ως λαός. Όταν οι διαπλεκόμενοι είναι περισσότεροι από τους διαφθορείς, κάποια στιγμή η χώρα θα καταρρεύσει. Και όταν οι συντεχνίες μείνουν στο απειρόβλητο, δεν υπάρχει μέλλον. Όταν μάλιστα πολλοί εξ αυτών φωταγωγούνται σε πάνελ, έχω την εντύπωση ότι ενισχύεται ο παρασιτισμός. Και αν προσθέσουμε και τους γυρολόγους της πολιτικής, σωτηρία δεν υπάρχει. Από την άλλη, ακούω αυτά τα περί οικονομίας, έτσι. Οικονομία λέει πηγαίνει καλά. Οικονομία λέει πάρα πολύ καλά πάει στην Ελλάδα. Τότε γιατί δεν γεμίζει η τσέπη μας? Τότε γιατί δεν μπορείτε να πληρώσετε εσείς που χρωστάτε από τα κόμματα τα χρήματα τα οποία οφείλετε στον ελληνικό λαό, τις σημεούλες και τα ρουχάκια που μοιράζετε σε διάφορες ομάδες? Λολ, τρολ και πάει λέγοντας διαδικτυακές. Τις ακύρες θα ρίξω στο κορμί του, στη μάτια του και ας πες... Τώρα θα αρχίσω να συγκεντρώνω ονόματα κλαρινογαμπρών, τσοπανοκαουμπόιδων, οι οποίοι θα κατέβουν υποψήφιοι μαζί με τσοπανοτραβόλτες για να ανιχνεύσω τη σύνδεση της Νέας Βουλής. Για να δω ποιους θα χρήσει νικητές η ψήφος του μνημείου. Να πω στην τραχανοπλαγιά, να μην το πω. Θα παρεξηγηθείτε κάποιοι? Έχει η βάρκα μας πανιά ή θα παρεξηγηθείτε? Ο άλλος έχει 3 πτυχία, 2 ντοκτορά, μιλάει 3-4 ξένες γλώσσες. Και αν κατέβει υποψήφιος, εξ συνόλου 61, θα λάβει την 62η θέση. Λαέ, ξύπνα κάποια στιγμή. Ξύπνα, ξύπνησε.
2: Άδειασε ο γυαλός και ρημός μοναχός, γλάρουσε χωμός.
1: Θα μου πείτε τώρα, γιατί? Γιατί να βγει από 61 υποψηφίους 62ος? Θα σας πω. Να σας πω, διότι δεν ενεγράφει στην τοπική να τον βοηθήσει το κόμμα οι ισχυρές οικογένειες των καφέδων, των φραπέδων, των χασάπιδων, των αρτοπιών. Να τον βοηθήσει το κόμμα όπως κάνει με τους λύκους και τις σύενες. Για να εκλεγείς εκτός των άλλων, άνθρωπέ μου, δεν πρέπει να υποτιμήσεις την εξελιγμένη λαμογιά. Την υποτιμούσες μέχρι τώρα. Γι' αυτό έβγαινε πάντα νικήτρια η οικογενειοκρατία, η επιδότηση, η μετριότητα, ο ποδόγυρος και ο περίγυρος. Τι ακριβώς, φίλε μου, δεν έχεις καταλάβει τόσα χρόνια?
2: Ο γυαλός, κερυμός μοναχός.
1: Ότι μέχρι τώρα λαμόγιο έτρεχε να βρει ο δυστυχής για να τις καπουλάρει. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το μεταφράσετε αυτό. Επαναλάβω, θα το επαναλάβω από την αρχή. Μέχρι τώρα λαμόγιο έτρεχες να βρεις για να τις καπουλάρεις. Μάλλον δεν εννοείς τι εννοώ και μάλλον τζάμπα τα λέω. Δεν πειράζει όμως, ας κάνω τη δουλειά μου όπως πρέπει και ας βγάλω, γι' αυτό ήρθα εδώ, άλλες 10 δουλειές έκανα, μπορώ να κάνω κι άλλη. Έτσι, να σου πω τι συμβαίνει με εμάς. Με εμάς τους Έλληνες, γιατί δεν πάμε μπροστά? Εγώ στεναχωριέμαι. Εγώ για αυτόν τον τόπο και με κάποιους που συζητώ, ανεγκέφαλους, με ιδεολογίες της παλιάς σκοπής. Ό,τι σου πει ο αρχηγός της ιδεολογίας το κάνεις, χωρίς να σκεφτείς το παρακάτω, το σωστό, αφαιρώντας την ελπίδα και το μέλλον. Στεναχωριέμαι. Τα βλέπω όλα αυτά και στεναχωριέμαι. Εσείς δεν ξέρω τι κάνετε. Και ας ελπίσουμε ότι στη χώρα θα υπάρξει αύριο. Γιατί προς το παρόν

0: υπάρχει μόνο χθες. Οι χθεσινοί θέλουν να κυβερνήσουν πάλι, όχι οι αυριανοί. Οι χθεσινοί μαζί με τους προχθεσινούς, τους περσινούς, τους προπέρσινους. Αλλά το βρήκαν το κόλπο, με συγχωρείτε. Το βρήκαν, παιδιά, το κόλπο, το έχουν βρει. Το σήμερα έχει εισαγόμενο πληθυσμό, έχει συνοθήλευμα, έχει αλλοφύλους και πολλούς κολοτούμπες και οσφιοκάμπτες. Ήρθε και η μεταφυσική στο προσκήνιο, μπλέχτηκε με την τεχνητή νοημοσύνη. Και εσείς με κατηγορούσατε όταν συμπέρανα ότι πράγματι ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με εξωγήινο, ότι είναι αλήθεια. Με κατηγορούσατε. Μα γιατί? Το αυταπόδεικτον, το είπαν οι Αμερικάνοι, το λέει η NASA, τα UFO είναι εδώ και τα περισσότερα είναι στην Ελλάδα. Τι δεν έχετε καταλάβει?
1: Βούλιαξε η αγάπη μας τη κρίμα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η αγάπη μας, κυρίες και κύριοι, με την πολιτική πραγματικά έχει ραγίσει, έχει βυθιστεί με την πολιτική. Και να δούμε η κάλπη τώρα τι θα βγάλει. Και δεν ξέρω αν στην κάλπη πάτε να ψηφίσετε ή θα είστε στις Μπραχάμες. Στις Μπαχάμες, στη Χαλκιδική, στο Λουτράκι, στα νησιά ή ξέρω εγώ που αλλού θα είστε και δεν θα πάτε να ψηφίσετε. Και εμείς τι να καθίσουμε μετά τις εκλογές, άμα δούμε να έρχονται και πάλι τα ίδια ανάκατα? Τι να κάνουμε, ξανακάνουμε αυτή την εκπομπή? Αρθώ να βάλω κάνα λαϊκό τραγουδάκι να περνάει η ώρα.

Χαράλαμπος Παντελάτος από Καβάλα. Απόστολε, καλημέρα. Μετά τη γαλάζια πατρίδα, οι Τούρκοι θέλουν και την Ουκρανία από την Ανδρούπολη, από την Αδριανούπολη και λες την Ουράνια. Ποια Ουράνια? Μάλλον την Ουκρανία. Από την Αδριανούπολη, όπου πραγματοποίησε επιθεώρηση της ένατης μεθοριακής ταξιαρχίας, ο Τούρκος Υπουργός Αμήνης Γιασαγκουλέρ προέβησε νέες προκλητικές δηλώσεις για το Αιγαίο, μιλώντας για ιστορικά και νόμιμα δικαιώματα της χώρας του, προσθέτοντας και την. Α, την ουράνια πατρίδα. Την ουρά, έχουν, και, έχουν πατρίδα και στον ουρανό. Η γαλάζια πατρίδα φτάνει μέχρι τον ουρανό. Ουράνια πατρίδα. Το είχα ξεχάσει αυτό, συγχαράλαμπε. Τώρα πώς το βλέπεις, έχει ξεφύγει λίγο ή εντελώς? Μήπως θα πρέπει οποιαδήποτε κυβέρνηση να συμπεριλάβει στο Υπουργείο Εξωτερικών και την κυρία Κωνσταντοπούλου, ή οποιαδήποτε κυβέρνηση, και να στέλνει στην Τουρκία την κυρία Κωνσταντοπούλου? Λέω, μήπως. Τουλάχιστον να πάψουν οι οσφιοκαμψίες. Βασίλειος Αδαμίδης, Λονδίνο. Απόστολε, καλημέρα σε όλους. Όσο για τον Τσίπρα, να φύγει, να πάει αλλού. Πού να πάει? Πού να πάει, δεν τον θέλει σχεδόν κανείς. Ένας τον ήθελε στην Ισπανία και πολιτικά απεκληρώθη. Θα πήγαινε στη Βενεζουέλα, δεν μπορεί. Για τους γνωστούς λόγους, οπότε τι να πάει στην Κούβα, τι να κάνει ο άνθρωπος τώρα. Ιωάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα, με ένα υπέροχο μοναδικό τοπίο. Μου στέλνει φωτογραφία. Καλημέρα, συναγωνιστή από τα ψηλά. Εύχομαι σε όλους ένα όμορφο τριήμερο με αυτούς που αγαπάνε.

0: 7:30 να σας πω ότι θα έχουμε σε λίγο τον Φιλάρετο, γιατί είχαμε την προηγούμενη φορά που τον έβγαλα πριν 3 εβδομάδες. Δεν θυμάμαι το. Ήταν Σάββατο, δεν θυμάμαι αν ήταν Κυριακή. Τέλος πάντων, είπε πάρα πολλά πράγματα εδώ σχετικά με την οικονομία, με δόσεις. Κάποια πράγματα είναι στο δρόμο. Είχα αρκετές ερωτήσεις, κάποιες από αυτές κράτησα. Και θα μας μιλήσει για οικονομικά θέματα, για κατασχέσεις και άλλα τέτοια σε λίγο ο καλός μας φίλος ο Φιλάρετος. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα πρέπει να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, διότι είναι 7:30 ακριβώς και κάτι ψηλά.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 7:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Λευτεράκι, τα είδες?
3: Τι να δω ρε Ζωζό.
2: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
3: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
2: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
3: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
2: Τις κληρώσεις.
4: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
5: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
6: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
2: Είμαστε λοιπόν εδώ μαζί στο Μετρόπολης 95,5 και σε λίγο θα έχουμε τον φιλάρετο για τα οικονομικά μας θέματα και ενδεχομένως όχι μόνο.

Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε τα γυαλιά που σας ταιριάζουν με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Οπτικά κάτανας, μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοείας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Οπτικά κάτανας, δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Ιωάννη Τράντα 18 και Βενιζέλου 2, και στην Πτολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά κάτανας, τα μάτια σας 14.

0: Φιλάρετε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μια ηλιόλουστη καλημέρα.
0: Ηλιόλουστη και πραγματικά ο ήλιος θα πρέπει να πούμε φυσάει έτσι και ένα αεράκι 3x4. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αν συνεχίσει αυτό το αεράκι, νομίζω ότι θα έχουμε και... θα βλέπουμε απέναντι. Ξέρεις, όταν κατεβαίνω κάτω στην Κρίνη και στη θάλασσα, βλέπω και το, πώς λέει, ο Όλυμπος και ο Κύσαβος, τα δύο βουνά μαλώνουν, δεν λέει. Βλέπω και την κορυφή του Κυσάβου ακριβώς πίσω από την Πέρεα, φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Είναι. Έτσι καταλαβαίνω ότι είναι καθαρή η ατμόσφαιρα, ότι μπορεί να αναπνεύσω ελεύθερα το ιόδιο μαζί με το αλάτι και την καθαρή ατμόσφαιρα του θερμαϊκού κόλπου.
1: Και δεν χρειαζόμαστε την ελληνική ενέργεια που γίνεται βουλγάρικη και ξανάρχεται στην Ελλάδα.
0: Ναι, μέχρι 1000% καπέλο μας βάζουν οι Βούλγαροι από τη δική μας ενέργεια, που ενώ ήταν χρηματοδοτούμενοι μπορούσαμε να έχουμε αποθηκευτικούς χώρους και δεν έχουμε, έτσι. Είναι φοβερό, έτσι και μόνο που το ακούς δηλαδή.
1: Είναι ο σωστός προγραμματισμός που υπάρχει σε αυτή τη χώρα, που από τη μια μπορούμε να έχουμε απόλυτη ανεξαρτησία και από την άλλη εθελοντικά γινόμαστε εξαρτημένοι.
0: Για να σε ρωτήσω λίγο. Ναι. Θες να συνεχίσεις να πεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα?
1: Όχι, αυτό γίνεται, ναι, και σε κάτι ακόμα πιο βασικό, που είναι το νερό. Ούτε στο νερό έχουμε αποθηκευτικούς χώρους.
0: Όχι, και μάλιστα ξέρανε τι κάνουν. Μόλις το ακριβήνανε, άρχισαν οι πολλές βροχές.
1: Ναι, και αφού άρχισαν οι πολλές βροχές, τώρα θα μας πούν πάλι ότι δεν έχει νερό.
0: Όχι, τι δεν έχει νερό. Τα πάντα είναι γεμάτα, τα φράγματα ανοίγουν να φύγει το νερό, μην πλημμυρίσουν οι κάμποι. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα έπρεπε τώρα να ρίξουν λίγο την τιμή του, αφού υπάρχει νερό?
1: Είναι όλη η διαδικασία αυτό που έχει καταδύσει το ελληνικό κράτος. Το ελληνικό κράτος είναι οι κοτσαμπάσιδες, οι παλιοί κοτσαμπάσιδες, αυτοί που μαζεύανε τους φόρους. Κοτσάμπασης σημαίνει ουσιαστικά μεγάλο κεφάλι.
0: Μέχρι και τον κεφαλικό φόρο δηλαδή.
1: Μπράβο. Και επειδή αυτή λοιπόν την τακτική εξυπηρετεί το κράτος μας, το μόνο που κάνει είναι να μαζεύει φόρους και είναι αντίθετο από μας. Γιατί? Γιατί όσο πιο ακριβή είναι η τιμή, τόσο πιο πολλά λεφτά θα πάρει το κράτος. Θα εισπράξει.
0: Έτσι.
1: Άρα συμφέρει το κράτος να ανεβαίνουν οι τιμές για να μπορεί να έχει πολλά χρήματα το ταμείο, το κρατικό ταμείο.
0: Ο κεφαλικός φόρος πάντως,
1: αλλά όχι ελληνικό.
0: Ο κεφαλικός φόρος ήταν αυτό το χαράτσι που βγάλαμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, που λέγαμε, που οριζόταν ως φόρος σταθερός, χωρίς να ελέγχουν εάν το άτομο έχει ή δεν έχει να πληρώσει, όπως γίνεται σήμερα με την εφορία. Έτσι δεν είναι?
1: Με το ενέμφια.
0: Και όχι με την εφορία, με τον ένφια. Με τον ένφια, όχι με την εφορία, με τον ένφια περισσότερο. Αλλά και με τις τράπεζες και με τα funds.
1: Ο ένφια, σύντομα, γιατί έχουμε έναν οργασμό από νομοσχέδια.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, συγγνώμη, μιλάμε για τον ένφια που καταργήθηκε 3 φορές με 2 κυβερνήσεις, έτσι, γι' αυτό μιλάμε, για να μην ξεφύγω.
1: Τώρα όμως ετοιμάζονται να τον κάνουν 3 φορές ένφια. Έναν που πληρώνουμε στην εφορία, έναν που θα πληρώνουμε για την περιφέρεια την τοπική και έναν που θα πληρώνουμε για το Δήμο. Αλλάζουν τα πράγματα και θα πρέπει να εισπράττουν όλοι από την ίδια τσέπη. Τώρα πώς θα γίνει αυτή η τσέπη να έχει τόσα χρήματα που να μοιράζει χρήμα, αυτό δεν το καταλαβαίνω. Μακάρι να είχαμε τέτοια ευημερία που να μην μας ένοιαζε. Αλλά νομίζω ότι είναι ανάποδα τα πράγματα.
0: Διάβαζα πάντως ότι, δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομα του, Γιώργος... Κόσυρας, μου φαίνεται λέγεται, ο υπουργός εθνικής οικονομίας, αν θυμάμαι καλά. Κάπως έτσι ο άνθρωπος, να μην τον αδικήσω με το όνομά του. Ο υπουργός εθνικής οικονομίας, και έλεγε ότι μέσα στις μέρες που έρχονται θα έχουμε διαβούλευση για νέες ρυθμίσεις για τους συνεπείς οφειλέτες. Αυτό το διαβούλευση, με ποιους θα έχει διαβούλευση? Δεν μπορείς να το καταλάβω. Τι εννοεί θα έχει με ποιον? Με το λαό δεν νομίζω, με κάποιους άλλους. Με ποιους?
1: Πριν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ναι, όποιο νομοσχέδιο στην
0: Βουλή, με τα κόμματα,
1: πηγαίνει και γίνεται συζήτηση στο διαδίκτυο. Ναι. Τώρα, ποιος την κάνει αυτή τη συζήτηση?
0: Ποιοι συμμετέχουν.
1: Ακριβώς.
0: Πώς μπαίνεις μέσα στην πλατφόρμα να συμμετάσχεις κι εσύ?
1: Ακριβώς. Και βασικά οι ενώσεις θα έπρεπε κανονικά, που έχουν να κάνουν με αυτό το νομοσχέδιο, θα έπρεπε να τις λαμβάνουν υπόψη τους. Εδώ δεν τις λαμβάνουν υπόψη τους ούτε και στο στάδιο των διεργασιών πριν ψηφιστεί στη Βουλή. Τέλος πάντων, το βασικότερο για μένα είναι ότι κυριολεκτικά μπαίνουν καινούργια πράγματα στη ζωή μας. Το ένα είναι αυτό που είπαμε για τους τρεις ένθια που είναι σε περίοδο εκλογών και μου κάνει εντύπωση αν αυτό γίνει εφαρμοστέο. Μάλλον θα περιμένουν να τελειώσουν οι εκλογές.
0: Εκτός αν έχουν βγάλει ήδη το αποτέλεσμα και δεν το ξέρουμε. Δεύτερος ο Αλέξης.
1: Σωστά, σωστά.
0: Αν έχει βγει, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω κι εγώ. Πάντως καλό είναι να ξέρουμε ότι ακολουθούν αυτές οι 72 δόσεις.
0: Ναι, αυτό υπάρχουν και ερωτήματα πολλών φίλων. Όταν μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, θα είναι όλες οι δόσεις για όλους, θα είναι για αυτούς οι οποίοι χάσανε και τη ρύθμιση άλλες 72
1: όχι,
0: δόσεις.
1: Όχι, όχι, για όλους.
0: Εξήγησε για όλους.
1: Για όλους. Αλλά είναι μέχρι το 23.
0: Τι μέχρι το 23?
1: Από το 23 και μετά.
0: Ό,τι χρωστάς.
1: Ακόμα 3 χρόνια.
0: Μια στιγμή λίγο.
1: Αυτά θα χρειαστούν να κάνουν άλλη ρύθμιση. Να κάνουμε.
0: Που δεν θα είναι 72 δόσεις.
1: Όχι.
0: Θα και είναι 12, 24 πόσες θα είναι.
1: Θα πρέπει να πληρώνουμε ξεχωριστά 24 δόσεις. Αλλά το θέμα δεν είναι οι δόσεις. Mm-hmm. Είναι και το ότι θα χρειαστεί να πληρώσουμε και δεύτερο ποσό στην ίδια περίοδο. Γιατί αν δεν το κάνουμε, τότε δεν θα είσαι άλλο.
0: Α, είναι όπως το χαρτί δηλαδή που έρχεται από το ηλεκτρικό ρεύμα και σου λέει, κοίταξε, δεν πληρώσεις μία δόση. Άμα δεν πληρώσεις και δεύτερη, θα σου κόψουμε το ρεύμα.
1: Ή θα σου κόψουμε τη ρύθμιση που έκανε.
0: Και θα κάνεις καινούργια ρύθμιση.
1: Ακριβώς.
0: Και εσύ παίρνεις τηλέφωνο και λες τι με συμφέρει τώρα ανάλογα με το τι χρωστάω, να κάνω καινούργια ρύθμιση ή να πληρώσω την παλιά. Λογικό δεν είναι?
1: Το πρόβλημα είναι ότι στην καινούργια ρύθμιση έχεις να πληρώσεις και την ίδια το ποσό που κατανάλωσες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ουσιαστικά κάποιος που έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ του, το παλιό το ΤΕΒΕ όπως λέγαμε, έχει να πληρώσει το μήνα που τρέχει, έχει να πληρώσει τις 72 δόσεις και έχει να πληρώσει και τα 3 χρόνια που ακολουθούν. Δηλαδή τρία ποσά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη λίγο φιλάρετε για να το κάνω κατανοητό. Ένας ο οποίος έχει 72 δόσεις συν 24. Ωραία. Από το 23 και εδώ. Και θα πρέπει να πληρώσει ένφια, τέλεια αυτοκινήτου κτλ. Θα πρέπει να πληρώσει ένφια, τέλεια αυτοκινήτου, δύο δόσεις, μία των 72 και μία των 24 και ό,τι οφείλει στην εφορία για φέτος, παραδείγματος χάρη.
1: Όχι, αυτό που έχει να πληρώσει για το μήνα που τρέχει. Γιατί πρέπει να πληρώνεις και κανονικά το μήνα σου.
0: Άμα τους δώσεις το αυτοκίνητο έτσι όπως είναι και άμα είναι πενταετίας, εντάξει, σου λέει πάρτε το αυτοκίνητο και αφήστε ήσυχο. Γίνεται αυτό?
1: Αυτό το κάναμε την Πρωταπριλιά.
0: Την Πρωταπριλιά
1: λοιπόν μας βοηθήσανε με το να γίνει ένας νόμος που λέει αν έχεις ένα σπίτι,
0: ναι,
1: το οποίο σπίτι μπορεί να ξοφλήσει τα χρέη σου, έχεις δικαίωμα να το πουλήσεις και να μπορέσεις να τα ξοφλήσεις πριν στο κατάσχο και πάει σε πληστηριασμό.
0: Αυτό είναι πρωταπριλιάτικο όμως, είπαμε.
1: Ορίστε.
0: Ισχύει αυτό ή είναι πρωταπριλιάτικο?
1: Όχι, εντάξει, πρωταπριλιάτικο είναι, αλλά ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Το θέμα είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, ακόμα και αν δεν μπορείς να ξοφλήσεις όλο το ποσό.
0: Καλά, εδώ τώρα μιλάμε για επιτυχία της κυβέρνησης. Έτσι. Το είπε πρωταπριλιά, αλλά ισχύει. Νομίζω αυτό πρέπει να γραφτεί στα πρακτικά.
1: Να μπορείς να διευκολύνεις την κατάσταση να χάσεις το σπίτι σου. Ή το ακίνητο, ό,τι έχεις.
0: Το χάνεις το σπίτι σου, πώς το χάνεις? Κάθεσαι μέσα και πληρώνεις ενίκιο γι' αυτό, όπως λέγανε παλαιότερα οι τράπεζες και τα φάντσι, ή φεύγεις και νοικιάζεις άλλο ή αγοράζεις άλλο?
1: Αυτό είναι άλλο.
0: Αν έχεις μεγάλη ψαριά, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Αυτό είναι άλλο και πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Υπάρχει νομοθεσία στην Ευρώπη, πίεζε την Ελλάδα να τελειώνει με αυτό που συμβαίνει εδώ με τις τράπεζες.
0: Συγγνώμη, την κυβέρνηση, τις κυβερνήσεις της Ελλάδας, όχι την Ελλάδα, τις κυβερνήσεις πίεζε. Γιατί αν ήθελαν οι κυβερνήσεις δεν τα περνούσαν αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πίεζε τόσο αφόρητα και αναγκάζει.
0: Να το πούμε λίγο έτσι απλά και όπως πραγματικά έχει και το αισθάνεται ο κόσμος. Αν θέλεις να υπάρχεις Μητσοδάκη και Τσίπρα, αν θέλετε να υπάρχετε, σωστά, και να παίζετε ένα ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, είτε ως κυβέρνηση είτε αντιπολίτευση, θα κάνετε αυτό που σας λέμε. Κάπως έτσι γίνονται όλα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή κάνω λάθος σε αυτό το σκεπτικό μου?
1: εκεί που είναι υπέρ μας και είναι κατά των τραπεζών, το ξεχνάνε. Και το θέμα μου είναι ότι ενώ λένε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς γιατί το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χαρά κάνουν αλλιώς όταν είναι υπέρ μας. Δηλαδή τι συμβαίνει. Θα γίνει τώρα το νομοσχέδιο, ένα καινούριο πάλι νομοσχέδιο, ξεκίνησε ήδη υπάρχει, θα γίνει νόμος μέσα σε αυτό το μήνα, τον Ιούνιο. Και θα λέει τι, ότι δεν μπορεί κάποιος καταναλωτής που πήρε καταναλωτικό δάνειο, ουσιαστικά από το 2014 και μετά, να πληρώσει παραπάνω από μέχρι 70% του κεφαλαίου.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να πληρώσει τόκους τρεις φορές περισσότερους από το κεφάλαιο.
0: Μάλιστα. Τώρα επειδή πολιτικολογούμε...
1: Αν θα αναγκαστούν να χάσουν χρήματα.
0: Ναι. Επειδή τώρα πολιτικολογούμε, φιλάρετε, δεν ξέρω, τώρα κατάλαβα γιατί ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί να ξεπεράσει το 12-13%. Δεν πήγε να συνονοηθεί μαζί τους, εσύ. Δεν πήγε στα κέντρα εκεί που έτρεχε ο πρωθυπουργός μας, ο Τσίπρας κτλ. Δεν πήγε να συνονοηθεί. Πήρε μια εξουσία ενός κόμματος χωρίς συνεννόηση. Ή έχω άδικο σε αυτό που λέω.
1: Ή όλα αυτά είναι για να τα βλέπουμε και αυτοί να... άλλα να λένε σε εμάς και άλλα να λένε μεταξύ τους.
0: Δηλαδή λες μεταξύ τους μιλάνε, συνονοούνται και για τα οικονομικά θέματα και για τις δόσεις. Γιατί εδώ τώρα μιλάμε 1,5 εκατομμύριο συμπολίτες μας, λέει, μπορούν να υπαχθούν στις δόσεις αυτές. Δηλαδή άρα υπάρχουν κι άλλοι οι οποίοι χρωστάνε. Όταν άμα χρωστάνε 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, σημαίνει ότι στην Ελλάδα χρωστάνε 2 εκατομμύρια οικογένειες. 2 εκατομμύρια οικογένειες σημαίνει ότι χρωστάνε όλοι οι Έλληνες σχεδόν. Τι γίνεται.
1: Εδώ είναι το εντυπωσιακό λοιπόν. Μέχρι τώρα, δηλαδή μέσα σε αυτή τους 2-3 μήνες που ξεκίνησαν το 26, έχουμε φτάσει να χρωστάνε ακόμα 1.100.000 πολίτες παραπάνω από ό,τι χρώσταγαν. Δηλαδή ήταν 3.700.000 αυτοί που χρώσταγαν και τώρα είναι 4.800. Δηλαδή φτάσαμε στα 5 εκατομμύρια να χρωστάνε πολίτες στο κράτος. Αυτό είναι ένα στους δύο.
0: Συμβαίνει σε άλλη χώρα αυτό. Συμβαίνει, φιλάρετε, σε άλλη χώρα.
1: Συμβαίνει σε άλλη χώρα αυτό.
0: Δεν συμβαίνει.
1: Πιστεύω πως όχι.
0: Ναι.
1: Πιστεύω πως όχι. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η αύξηση του να χρωστάνε είναι πάρα πολύ κοντά με αυτό που φωνάζουν και χαίρονται σαν κρατικοί κυβερνήτες. Mm-hmm. Ότι έχουμε πλεονάσματα. Μα αυτά τα πλεονάσματα είναι χρέη των πολιτών. Δεν δόθηκαν, δεν τα έχει καν το κράτος αυτά τα χρήματα. Είναι γραμμένα στο χαρτί, γράφτα στο δευτέρι που λένε, και αν ποτέ μπορέσουν να τα εισπράξουν, θα το κάνουν με τη βία. Και γιατί θα το κάνουν με τη βία? Γιατί όταν χρωστάς 500 ευρώ και ένα λεπτό ακόμα, μέχρι 500 ευρώ είναι άλλη πολιτική της ίσπραξης. Αλλά από 500 ευρώ και πάνω έχει δικαίωμα κανείς, το κράτος, να ξεκινήσει τη διαδικασία της κατάσχεσης. Ό,τι έχει κανείς σαν ακίνητο, μέσα σε 2 χρόνια περίπου, δηλαδή...
0: Στα 500 ευρώ. Στα 500 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Μέσα σε 2 χρόνια έχει τη δυνατότητα να σου πει ότι ξέρεις κάτι. Θα έχεις πρόβλημα.
0: Δηλαδή μια στιγμή θα σε αφήσει να χρωστάς 1.000, 2.000, 3.000 ευρώ ένα-δύο χρόνια και θα το αφήσει αυτό το πράγμα. Θα σου πει μέσα σε 2 χρόνια έλα κάνει τη ρύθμιση. Ή ξαφνικά ένα πρωί θα σου έρθει ένα χαρτί.
1: Σου έρχεται ένα χαρτί μέσα σε 4 μήνες από τη στιγμή που ξεκίνησες να έχεις ένα χρέος πάνω από 500 ευρώ.
0: Μια στιγμή, άλλωστε μπορεί να έχει χρέος 5 χρόνια. Το χαρτί που θα το δείτε, πότε θα είναι.
1: Ξεκινάει το κράτος υποχρεωτικά από αυτό. Δηλαδή, σε ενημερώνει. Αφού σε ενημερώνει.
0: Από την ημέρα της ενημέρωσης και έπειτα 4 μήνες.
1: 4 μήνες από τότε που δημιουργείται το χρέος, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και μετά από κάποια χρόνια. Δεν είναι θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Αφού σε ενημερώσει και μετά, χρειάζεται μια διαδικασία τουλάχιστον για να γίνει η πρώτη κίνηση κατάσχεσης και πληστηριασμού, αν τυχόν δεν γίνει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είναι περίπου, νομίζω κάποιοι μήνες είναι, και αφού γίνει και αυτό, μετά έχει άλλους 9 μήνες για να γίνει ο τελικός πληστηριασμός, που είναι ηλεκτρονικός. Δεν μπορεί κανείς να πάει να διαμαρτύρεται, είναι μέσα από το σύστημα το ηλεκτρονικό. Ψηφιακά.
0: Ωραία, έχω εγώ ένα χωράφι παραδείγματος χάρη, το πληστηριάζουν και το πουλάνε 2.000. Και εγώ χρωστάω στην εφορία 1.800. Τα 200 τι θα γίνει, θα τα πάρω πίσω.
1: Ναι.
0: Πώς τα παίρνεις, πάλι ηλεκτρονικά?
1: Λογικά πάνε στο λογαριασμό σου.
0: Θα έχουν κρατήσεις, θα έχουν και κρατήσεις, φαντάζομαι. Δεν πάρεις 200.
1: Κρατήσεις. Έχει
0: θα
1: έξοδα.
0: Πας, τα μισά θα
1: εκεί
0: πας.
1: Που χρωστάς, καταρχάς, το ποσό.
0: Ωραία, είναι να πάρω 200 ευρώ. Τι έξοδα θα έχω για να πάρω αυτά τα 200 ευρώ? Το γνωρίζεις αυτό?
1: Όταν ξεκινάει η διαδικασία του πληστηριασμού και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, τα δικηγορικά, οι δαπάνες,
0: ναι,
1: μπορούν να είναι πάνω από 2.500-3.000, ανάλογα με...
0: Α, δηλαδή αντί να πάρω 200 ευρώ μπορεί να μην πούνε τόσο και άλλα 1.800.
1: Σίγουρα.
0: Πιο πολλά από ό,τι κόστιζε το χωράφι δηλαδή.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε καλά. Εντάξει, δεν το συζητάω τώρα. Αυτό είναι... τι να καθίσουμε να συζητήσουμε?
1: Το ζήτημα είναι ότι σαν εισπρακτικός, φόρο εισπρακτικός μηχανισμός.
0: Δηλαδή μπορεί να υπάρχει λογική σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε από τη μεριά της πολιτείας άμα τα πράγματα έχουν έτσι?
1: Προσπαθεί να γίνει όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η φόρο εισπράξη. Αυτοί είναι τεχνίτες, τεχνικοί, για να μπορέσουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Ένας καλός φόρο εισπράκτορας πρέπει να έχει σωστούς κανόνες. Έχει βάλει το...
0: Όχι, είναι κανόνες ενάντια στην κοινωνία. Δεν είναι λογικοί οι κανόνες.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πόσο λογικός κανόνας μπορεί να είναι ένας κανόνας ενάντια στην κοινωνία? Και όταν κάποιος δεν έχει, δηλαδή δούλευε παλιότερα, τώρα δεν δουλεύει. Κάποιος άλλος έχει το πόδι θυμημένο, κουτσένει, δεν μπορεί, παίρνει μια σύνταξη της πλάκας για να ζήσει ο άνθρωπος. Αυτά δεν τα σκέπτεται το κράτος. Πού είναι η ενομία? Πού είναι η κοινωνικότητα? Πού είναι αυτό το κοντά στον πολίτη? Πού είναι αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, τα κόμματα στις διακηρύξεις τους, θα είμαστε κοντά στον πολίτη? Αυτοί όλοι όσο πάνε και απομακρύνονται, δεν είναι κοντά στην κοινωνία?
1: Όταν ο Υπουργός πενεύεται και λέει ότι 250.000 έφτασαν συνταξιούχοι να δουλεύουν ξανά.
0: Πενεύεται.
1: Άρα βέβαια είναι, λέει, μπράβο, λέει, αυτό είναι...
0: θα φάνε τώρα Μέρκος, σε 2 χρόνια δεν θα μπορούν να δουλέψουν, θα είναι πιασμένοι σε κάποιο, θα τους πονάει το στομάχι, θα τρέχουν στα νοσοκομεία, δεν θα μπορούν να δουλέψουν.
1: Και το εντυπωσιακό
0: δεν
1: είναι
0: δεν θα συνεχιστεί η υπερηφάνεια του κύριου Υπουργού.
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, όλα μπορεί κανείς να τα βλέπει με τη ματιά που θέλει. Mm. Απλά είναι σημαντικό να ξέρουμε τι ζούμε. Βέβαια, σε αυτή την περίπτωση, όπως τα είπες νωρίτερα, όταν κάποιος έχει αυτό το θέμα της Mercosur, της τιμής τιμής, της τιμής που έχει λιγότερα χρήματα από τα άλλα τα προϊόντα που είναι δικά μας προϊόντα, χρειάζεται να αλλάξουμε τρόπο συμπεριφοράς στη ζωή μας. Δηλαδή, χίλιες φορές να φάμε το μισό φαγητό, αλλά να είναι αληθινό φαγητό, παρά να φάμε το διπλάσιο και να μην αξίζει τίποτα.
0: Ιδιαίτερα το καλοκαιράκι που πρέπει να κάνουμε και στυλάκια, έτσι, πώς θα βγούμε στην παραλία. Για όλα τα σκέπτεται το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Αυτό πρέπει να είναι μετά από διαβούλευση με το Υπουργείο Τουρισμού. Το Υπουργείο Οικονομικών, φαντάζομαι, ώστε να έχουμε όλοι έτσι ένα στυλάκι, ρε παιδί μου. Να μην έρχονται εδώ οι ξένοι και μας βλέπουν με κοιλιές και στομάχι και λένε τι είναι αυτοί οι Έλληνες. Έτσι να έχουμε ένα στυλ.
1: Αυτό το λάδι, το οποίο κυριολεκτικά είναι ευλογία για το τόπο μας, αυτό το λάδι υπάρχει πιθανότητα να κάνει τον γύρο όπως γίνεται με την ενέργεια στη Βουλγαρία.
0: Ναι. Ένα άλλο θέμα για να... Ναι, για πες μου, που έλεγα για το λάδι νωρίτερα.
1: Από την Ελλάδα, σαν λάδι ελληνικό, αλλά να πηγαίνει σε άλλη χώρα, ναι, και να γυρίζει πάλι στην Ελλάδα με άλλη ετικέτα.
0: Ναι. Ένα άλλο ερώτημα που είχα την προηγούμενη φορά που μιλούσαμε, δεν μπόρεσα να σου κάνω την ερώτηση και σήμερα πάλι βλέπω εδώ. Τι εννοούν όταν λένε μπορεί κάποιος ο οποίος χρωστάει να κάνει εξοδικαστικό μηχανισμό σε σχέση με το δημόσιο?
1: Ναι. Εκεί πέρα είναι όταν πια τα πράγματα έχουν φτάσει στο αμήν. Εκεί είναι αυτό που είπες πριν για το ότι μπορεί να πληρώνεις νίκη στο σπίτι σου. Αλλά και αυτό είναι τραγικό γιατί μετά από κάποια χρόνια λίγη ιστορία και ή θα πρέπει να δώσεις όλα τα χρήματα που χρωστάς ή θα βγεις από το σπίτι σου και θα το πάρει αυτός που το κάνει, σε αυτόν που χρωστάς. Μπορεί να είναι το κράτος, μπορεί να είναι η τράπεζα, όποιος είναι ένας φαν. Και όλες αυτές οι καινούργιες καταστάσεις που έχουν έρθει στη ζωή μας και το μόνο που κάνουν είναι τι? Να χάνουμε την περιουσία μας. Είναι πολύ περίεργο το πόσο σιγά σιγά γίνεται. 1,5 εκατομμύριο κατασχέσεις ήδη έχουν εφαρμογή από το κράτος στους πολίτες.
0: Κατασχέσεις και ηλεκτρονικές μέσω βιβλιαρίων με ποσά πάνω από 1.300 ευρώ. Αυτό, ναι, και αυτό συμπεριλαμβάνεται.
1: Ναι, λίγο στα χέρια τρίτων λένε και εννοούν τις τράπεζες, οι οποίες υποχρεωτικά περνάνε από εκεί τα χρήματά μας και έχει δικαίωμα πάνω από 1.250 ευρώ άμα είναι, γιατί θα χρειαστεί οπωσδήποτε κάποιος που χρωστάει να κάνει ακατάσχετο τον λογαριασμό του για αυτά τα 1.250 ευρώ που υποχρεωτικά χρειάζονται για να ζήσουμε, αν μπορούν να φτάσουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα μας είναι όμως ότι για πάνω από αυτά, ό,τι χρήματα κι αν είναι, ακόμα και από το μισθό, έχουμε μισθό 1.500 ευρώ, τα καταθέτει αυτά τα χρήματα ο επιχειρηματίας για λογαριασμό μας. Λοιπόν, από τα 1.500 τα 1.250 θα μείνουν
0: και τα άλλα θα τα
1: πάνε. Και τα 250 θα πάνε στο κράτος.
0: Οπότε σου λέει η πολιτεία, με 1.250 ευρώ μπορείς να ζήσεις. Έτσι δεν είναι? Μπορείς να ζήσεις άμα έχεις οικογένεια παιδιά, και δεν δουλεύει η γυναίκα σου, είναι μαθητές στα παιδιά σου. Αντέχεις?
1: Έχεις ανάγκη, γιατί τώρα τα ενίκια το μισό.
0: Συγγνώμη, συγχωρείς. Εκτός των ενοικίων, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει: άμα ο Έλληνας δεν έχει 1.800 ευρώ ανά οικογένεια, χωρίς να έχει ενίκιο, δεν μπορεί να ζήσει με δύο παιδιά. Το λέει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το λέω εγώ. Το έχουν λάβει αυτό υπόψη αυτοί οι κύριοι οι οποίοι κυβερνάνε? Και γιατί δεν κάνουν το κατάσχετο 1.800 ευρώ, παραδείγματος χάρη, όσο θα πρέπει να ζήσει μια οικογένεια με δύο παιδιά?
1: Αυτοί οι κύριοι
0: σκέπτονται έτσι την κοινωνία, σκέπτονται, έχουν ενδιαφέρον ακόμη και για αυτόν που τους ψήφισε και ενδεχομένως και αύριο το πρωί λόγω ιδεολογικού κολλήματος να τους ξαναψηφίσει.
1: Υπάρχουν τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Το κράτος λοιπόν λέει, θα πας να μείνεις σε ένα σπίτι και θα σου δίνω 200 ευρώ το μήνα. Το συζήτημα, ξέρεις ποιο είναι? Αν αυτοί οι τρεις μπορούν να πάρουν από 200 ευρώ ο καθένας στο ίδιο σπίτι, θα μαζέψουν 600 ευρώ για να ζήσουν, όχι μόνο για το ενίκιο, και για να ζήσουν, έτσι, γιατί δεν έχουν τίποτα. Το κράτος, ξέρεις τι λέει, δεν λέει ότι θα σας δώσω 600 ευρώ επειδή θα μένετε τρεις μαζί στο ίδιο σπίτι. Λέει θα σας δώσω το 1/3 από τα 200, έτσι ώστε να έχετε 200 ευρώ οι τρεις μαζί, γιατί μένετε στο ίδιο σπίτι. Αυτό είναι ο παραλογισμός.
0: Ναι, τώρα
1: αυτός δώσεις είναι ο τρόπος που δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τι πολιτική είναι αυτή.
0: Για να προλάβουμε λίγο, από τη Φλόρνα ένας φίλος τώρα μου στέλνει, αυτό δεν το είχα λάβει υπόψη, σε λειτουργία τίθεται έως την ερχόμενη Πέμπτη το Εθνικό Μητρό Παροχών, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που θα συγκεντρώνει το σύνολο των παροχών που λαμβάνει κάθε πολίτης, βάζοντας οριστικό τέλος στα μαϊμού επιδόματα και στις διπλοπληρωμές. Θα λειτουργεί πιλωτικά ως τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Έχει και άλλα τέτοια. Είναι οι πλατφόρμες. Λέγονται πλατφόρμες. Ό,τι υπάρχει μέσα στο διαδίκτυο, μέσα ψηφιακά, το κράτος, κάθε 2 μήνες, κάθε 3 μήνες, εμφανίζει και μια καινούργια πλατφόρμα. Γιατί υπάρχουν αυτές οι πλατφόρμες? Γιατί το κράτος δεν μπορεί με αυτά που έχει να αναπτύξει την τεχνητή νοημοσύνη και να τα βλέπει όλα χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι τι, ανοίγει καινούρια πλατφόρμα για να περάσουμε εμείς εκεί μέσα ό,τι πληροφορίες ζητάει, γιατί οι παλιές πλατφόρμες δεν είναι ικανές να το κάνουν μόνες τους.
0: Μάλιστα. Την επόμενη...
1: Έτσι, είναι μία αυτή, είναι μία άλλη πλατφόρμα που θα λέει τι χρωστάμε, αν έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα, αν έχουμε καθυστερήσει το ενίκιο, και όλα μαζί αυτές οι καθυστερήσεις θα μπορεί, αν πας να νοικιάσεις, ο ιδιοκτήτης να τα κοιτάζει για να ξέρει αν είσαι καλός ή κακός πληρωτής.
0: Ωραία, οπότε οι αγρότες οι οποίοι πήραν μια σύνταξη στα 70, στα 75, στα 80 από τον ΟΓΑ για να αφήσουν πίσω τις πλατφόρμες, θα πρέπει τώρα να μάθουν υπολογιστή για να μπαίνουν στην ψηφιακή πλατφόρμα. Έτσι δεν είναι, για να βλέπουν τι γίνεται.
1: Αυτό θα
0: από πλατφόρμα σε πλατφόρμα.
1: Όλοι μα θα πρέπει να το κάνουμε. Ένας,
0: εντάξει, τα παιδιά το ξέρουν, τα παιδιά το ξέρουν όλα, αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κάποιες ηλικίες και το μόνο που ξέρει είναι το τηλέφωνο να βλέπει τι γίνεται με στο Facebook, τι να κάνει ο άνθρωπος, πού να τα ξέρει
1: εδώ
0: αυτά.
1: Σε θέλω. Εδώ σε
0: πού
1: θέλω.
0: Να τα ξέρει.
1: Και ξέρεις, είναι και βασικά πράγματα. Ναι. Δηλαδή, μας υποσχέθηκαν ότι θα κλείσουν τα ταχυδρομεία στα χωριά, στις Κομοπόλεις.
0: Και στις πόλεις κλείσανε.
1: Γιατί λέει θα έχετε το προσωπικό σας ταχυδρόμο. Έχει δει κανείς κανένα προσωπικό ταχυδρόμο?
0: Όχι, ο ταχυδρόμος έρχεται μία φορά στο σπίτι μου και με λέει πιάνω από την Αιγαίου μέχρι εδώ στην Κρίνη. Ξέρεις πόσα χιλιόμετρα είναι? Να σου πω πως είναι 4 κοντά.
1: Μάλιστα.
0: 4 χιλιόμετρα ταχυδρόμος. 4 επί 4 επί 4 επί 4. Δηλαδή τι να κάνει ο άνθρωπος? Τι μπορεί να κάνει? Τι μπορεί να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει. Είναι ο προσωπικός μας ταχυδρόμος.
1: Με ηλεκτρικό ποδήλατο.
0: Τόσο αντιστοιχεί και ένας γιατρός ανά τόσους κατοίκους στην Ελλάδα, για όσους το έχουν καταλάβει.
1: Είναι εφαρμογές που όταν γίνουν πράξη, το μόνο που καταφέρνουμε είναι να δούμε πόσο ελλιπής είναι όλη η εφαρμογή αυτή. Δεν έχει αποτέλεσμα.
0: Αγαπητέ φιλάρετε.
1: Αποτέλεσμα υπέρ μας εννοώ, έτσι.
0: Να σε καλημερίσω την άλλη φορά. Θα έχω κι άλλες ερωτήσεις σίγουρα, γιατί εδώ τώρα έρχονται κι άλλα μηνύματα. Θα τα πούμε όμως την άλλη φορά.
1: Μέρα,
0: τα σπουδαιότερα τα είπαμε. Να είσαι καλά, φιλάρετε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα.
1: Για.
0: Πάμε διαφημιστικά μηνύματα αμέσως. Σε λίγο Βάκης Τσοπανίδης, ο ΠΚΠ και όχι μόνο.
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
8: Το προτείνεις. Το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
9: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
8: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
10: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
11: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
14: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
15: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
14: Της Βέχρο φυσικά.
15: Μπερδεύτηκα.
14: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
15: Φύγαμε.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
16: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
17: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
18: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.

0: Πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Βάκης Τσιοπανίδης. Σε λίγο μαζί μας. Εδώ στο Μετρόπολης 95,5. Από τη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, της πραγματικής Μακεδονίας.
1: Φίλος και αδερφός μας, χάθηκε μακριά.
0: Εδώ με τυροκομικά Πάικο, με ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Οι απαιτήσεις του καταναλωτή μέσα από την τοπική κτηνοτροφία. Από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Φέτα ποπ, μπάντιος ποπ, γίδινο τυρί, μυζήθρα, ανθότυρο, βούτυρο. Γραβιέρα, γιαούρτι πρόβιο. 100% ελληνικό γάλα. Μόνο από αλάτι, γάλα και μαλλιά. Τυροκομικά προϊόντα Πάικο, δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας. Όπως τότε, γεύσεις από τα παλιά, παραδοσιακές. Το ψωμί είναι το βασικότερο αγαθό. Θερισμό, σαλόνισμα, άλεσμα σιταριού. Σύνδεση άρτου και ανθρώπου, πανάρχη. Το ψωμί για τον Έλληνα μέσα από την παράδοση θεωρείται ιερό. Αυτή την παράδοση συνεχίζουμε σήμερα στο αρτοπείο ζαχαροπλαστείο Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου, Θεσσαλονίκη. Ενώνουμε το παρελθόν με το παρόν σε ό,τι παράγουμε. Δοκιμάστε το μοναδικό καφέ από το κατάστημά μας. Παπάς Μπέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, περιοχή Χαριλάου.

0: Πολυδιάστατο το πρόβλημα στη γεωργία και στην κτηνοτροφία. Κόστος παραγωγής τεράστιο, ζωοτροφές, ενέργεια. Ευλογιά, αυθόντης πυρετός, μέχρι και διοικητικά προβλήματα. Το τι γίνεται στη Λέσβο σχεδόν το μαθαίνουμε πλέον. Τελευταία οι ειδήσεις έφυγαν από εκεί. Στη Λέσβο που ανάγκασαν τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε υποχρεωτική θανάτωση ολόκληρων κοπαδιών για τον περιορισμό της εξάπλωσης, που επέφερε μια οικονομική καταστροφή στους πληγέντες κτηνοτρόφους, τέτοια ώστε να μην μπορούν πλέον να ζήσουν, να σηκώσουν κεφάλι. Βάκη, καλημέρα. Βάκη Τσιοπανίδης.
1: Απόστολε Μακρενίδη, την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι καλά. Είμαστε στον Εύρο, είμαστε στο Μάικ τον Τσοπανίδη. Δεν ξέρω αν τα είπα έτσι καλά τα πράγματα μέσα σε αυτόν τον τυφώνα, αν μου επιτρέψεις να πω, των προβλημάτων που σαρώνουν τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό τομέα. Όλα αυτά τα οποία υφίστανται οι Έλληνες παραγωγοί και έχουν να διαχειριστούν και αλλαγές. Οι αλλαγές που επήλθαν και στην κοινοτική εδώ και καιρό, μάλλον να πω στην κοινή αγροτική πολιτική.
1: Και λίγα λες. Και λίγα λες. Τα προβλήματα είναι τόσα που αισθάνομαι κυριολεκτικά λες και έχω απέναντί μου τη Λερναία Ύδρα και όχι να κόψεις κεφάλι. Με το που πας να τις κόψεις το ένα κεφάλι φυτρώνουν άλλα δέκα. Το σύστημα δυστυχώς έτσι ακριβώς λειτουργεί. Σπέρνει κεφάλια στη Λερναία Ύδρα ώστε να σε κουράζει και να μην μπορείς να αντιμετωπίσεις αυτή την πολυδέδαλη λέλαπα.
0: Η οποία επεκτείνεται, συνεχίζεται και τα μηνύματα που έχω από τη Λέσβο προσωπικά στο Facebook είναι, γράφουν κάποια πράγματα τα οποία είναι απίστευτα ορισμένες φορές.
1: Όχι είναι απίστευτα, είναι πιστευτά. Εγώ έχω κάνει δύο μηνυτήρες αναφορές σχετικά με το θέμα της Λέσβου. Έχω στείλει ερώτημα στην Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζωίας της DG Sande. Τα περισσότερα ζώα τα οποία σκοτώνονται αυτή τη στιγμή στη Λέσβου δεν έχουν ιό. Το αντιλαμβάνεστε, λέω. Δεν έχουν ιό, δεν είναι άρρωστα. Ναι. Είναι ζώα τα οποία έχουν νοσήσει ελαφρώς στο παρελθόν, έχουν γιατρευτεί και βρίσκουν αντισώματα του ιού που δεν θα μπορούσαν να τα βρίσκαν αυτά τα αντισώματα αν γινόταν μόνο με PCR test. Με PCR test το PCR βγάζει μόνο τον άγριο ιό, όχι τα αντισώματα, όχι το εμβόλιο. Αυτοί οι τύποι για να βγάλουν ότι το ζώο είναι άρρωστο, κάνουν εξέταση η ελίζα, που η ελίζα αναγνωρίζει τα αντισώματα ως άγριο ιό. Ενώ υπήρχε ο τρόπος με το PCR να φαίνονται ότι τα ζώα είναι αρνητικά, ότι δεν έχουν τίποτα και να σταματήσει η θανάτωση και η σφαγή. Που αυτό απογορεύεται, το να σκοτώνεις υγιή ζώα, να πούμε, μόνο με αντισώματα, απογορεύεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Εδώ έχουμε παραποιήσει και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τα σκοτώνουμε, πάμε τα θάβουμε σε λάκους που και αυτό απογορεύεται. Αυτό γίνεται μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Εδώ 600.000 θανατώσεις, τα οποία όλα αυτά τα ζώα μπήκαν σε λάκους, δεν είναι έκτακτη περίπτωση. Τα βάζουν σε λάκους. Στη Λέσβο πολλές φορές στη Μυτιλίνη είδαμε και χωρίς νάιλον. Εδώ στην υπόλοιπη Ελλάδα χρησιμοποιούσαν νάιλον, αλλά και το νάιλον που χρησιμοποιούσαν, όταν τα ζώα πετάγονται με ανατροπή όπως μέσα στους λάκους, αυτά τα ζώα έχουν οπλές και κέρατα. Άρα τρυπάνε το νάιλον. Άρα όλα αυτά τα σωματικά υγρά τα οποία θα φύγουν, θα εκραίουν από τα ζώα, πού θα πάνε? Θα πάνε στον υδροφόρο ορίζοντα. 600.000 ζώα αντιλαμβάνεσαι, γιατί μέγεθος μιλάμε, όλα αυτά θα καταλήξουν στις βρύσες μας, θα τα φτιάξουν τα παιδιά μας, να πούμε.
0: Ναι.
1: Αίμα και ζουμιά από νεκρά ζώα.
0: Ο αγώνας
1: αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι ανεγκέφαλοι και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αυτές οι επιτροπές για να διασφαλίσουν υποτίθεται μια βιοασφάλεια, που τα μέτρα βιοασφάλειας δεν είναι καθόλου αποτελεσματικά όπως είδαμε, θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη ασφάλεια. Θα αναβιώσουν αρρώστιες οι οποίες είχαν χαθεί εδώ και αιώνες, χολέρα, τύφος και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Μας επιφυλάσσουν αυτοί οι ανεκδίγητοι, οι ανεγκέφαλοι τύποι που δεν σκέφτηκαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και υποθετικά για μέτρα βιοασφάλειας, τα οποία, το επαναλαμβάνω, Δεν έχουν καμία αποτελεσματικότητα.
0: Ωραία, γι' αυτά όλα τους ανάγκασε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή από μόνοι τους πήραν μόνοι τις αποφάσεις? Γιατί πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, πολλά γράφονται και φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει την ίδια την Ελλάδα και το Υπουργείο να πάρει τις απαραίτητες στα δικά τη χέρια τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να θανατώνονται τόσες χιλιάδες ζώα.
1: Το μοναδικό σημείο που τηρήθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ήταν η θάνατος, ενώ προβλέπεται και το εμβόλιο. Εκεί τηρούν τις θανάτωσες, τα τηρούν κατά. Όχι, εκεί δεν τα τηρούν κατά γράμμα. Η θανάτωση λέει πρέπει να γίνεται με ευθανασία το πρωτόκολλο και το ζώο να μην νιώθει, να πούμε, προθανάτιο πόνο και στρες. Αυτοί δεν τα σκοτώνουν με ευθανασία, γιατί η ευθανασία μπορεί να έχει αυτή τη στιγμή 80 με 100 ευρώ ένα ζώο κόστος, παρότι παίρνουν χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τι κάνουν? Βρήκαν άλλο τρόπο για να μην πληρώσουν τα χρήματα για την ευθανασία. Πήραν τα καρφωτικά πιστόλια από τον πετό και πάνε με τα καρφωτικά πιστόλια και σκοτώνουν τα ζώα με τα καρφωτικά πιστόλια. Mm. Άρα το ζώο αισθάνεται και στρες και πόνο προθανάτιο. Άρα αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ακόμα και η θανάτωση. Και
0: η Ευρώπη όμως δεν ασχολείται με αυτό το θέμα από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Ασχολείται, λέει, ασχολείται και πολύ, μάλιστα. Έχουμε κάνει τόσες αναφορές.
0: Πέρα των αναφορών ασχολήθηκαν, ήρθαν εδώ να πούνε: Επ, στοπ, σταματήστε. Δεν μπορείτε από εδώ και στο εξής.
1: Δεν μπορεί να σου πει σταματήστε.
0: Γιατί δεν μπορεί? Μπορεί να σου βάλει πρόστιμο να τον πληρώσω εγώ και εσύ.
1: Όχι, το δίνει στη διεθνή ευχέρεια κάθε κράτους. Εδώ τώρα, ναι, θα μπορούσαν να μας βάλουν πρόστιμο. Να μας βάλουν πρόστιμο γιατί? Για παράδειγμα, σου λέει ναι, αν θες εμβολιάζεις, αν δεν θες δεν εμβολιάζεις. Ενώ υπήρχε η λύση των εμβολιασμών, ενώ όλοι εμβολιάζουν, εμείς είπαμε τα εμβόλια δεν είναι καλά. Είναι για τους τριτοκοσμικές χώρες. Εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Έλεγαν κάτι αρλούμπες. Τα ζώα μας λένε εξευγενισμένα, να πούμε, και τα εμβόλια είναι τριτοκοσμικά. Εμείς δεν μπορούμε να εμβολιάσουμε.
0: Στη Βόρεια Ευρώπη χρησιμοποιούν εμβόλια οι Ολλανδοί, παραδείγματος. Άρα οι Ολλανδοί είναι τριτοκοσμικοί.
1: Και η Κύπρος είναι τριτοκοσμική που εμβολιάζει.
0: Εμείς είμαστε
1: οι πιο. Η εμβολία είναι τριτοκοσμική. Και η Σλοβακία και η Αυστρία και το Ισραήλ και η Ρωσία και η Αμερική είναι τριτοκοσμικές. Μόνο εμείς είμαστε πολιτισμένοι. Και τα δικά μας τα ζώα είναι ξευγενισμένα, δεν μπορούν να εμβολιαστούν τριτοκοσμικά εμβόλια. Κάτι τέτοιες αρλούμπες ακούμε. Βγήκε η άλλη καθηγήτρια πανεπιστημίου και έλεγε: Πετάξτε τα κινητά σας, λέει, Ευλογιά, λέει, μεταδίδετε τα κινητά.
0: Ποιος το είπε αυτό? Δεν το άκουσα.
1: Καθηγήτρια πανεπιστημίου στον Τύρναβο.
0: Στον
1: Τύρναβο, όταν τους είχε όταν τους κουβαλούσε ο Κέλλας εκεί την κουστοδία. Θα χάσουμε, λέει, τις εξαγωγές των μαλλιών στην Αυστραλία. Ποια μαλλιά? Πότε ξέραμε εμείς μαλλιά στην Αυστραλία? Τι είναι αυτά που τα είδαν αυτά γραμμένα, να πούμε.
0: Έχεις δει
1: τη φέτα? Έχασε η Κύπρος το χαλούμε εμβολιάζοντας. Δηλαδή ανοησία στην ανοησία, ψέμα στο ψέμα.
0: Ναι, Βάκη, πέρα από αυτά, θανατώσεις ζώων κλπ. Διαβάζω ότι στέλνεις, έστειλες και δεύτερη επιστολή σαν αγροτικό κόμμα στην Επιτροπή Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφαλμένη διαχείριση των αγροτικών πληρωμών. Είναι ένα θέμα με λανθασμένους συμψηφισμούς, με παρακρατήσεις, με ακατάσχετες ενισχύσεις που κατασχέθηκαν κλπ. Πες μας λίγο για αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, έχουμε κουραστεί. Δηλαδή αυτό το πράγμα είναι η δεύτερη επιστολή μέσα σε δύο μέρες. Σε δύο μέρες η δεύτερη επιστολή που στέλνουμε στη DG Agri, να πούμε. Και εδώ είναι, αφορά τη χρυσή πληρωμή. Στη χθεσινή πληρωμή, ως τώρα ξέρεις τι κάναμε. Εμάς που μας σκοτώσαν τα ζώα του 24, μας πετούσαν εκτός όλων των πληρωμών, γιατί η ΑΔΕ, η φοροεισπρακτική ΑΔΕ, δεν μπορούσε να αντλήσει δεδομένα από τη βάση δεδομένων της κοινωνικής υπηρεσίας και δεν φαινόταν ότι μας τα σκότωσε το κράτος. Φαινόταν ότι εμείς μεθύσαμε, τρελαθήκαμε και μπήκαμε ένα βράδυ να πούμε μέσα όλοι μας και σκοτώναμε τα κοπάδια μας μόνοι μας. Τα εξαφανίσαμε μόνοι μας, έτσι. Αυτό φαινόταν στα συστήματά τους και μας έκοψαν τις επιδοτήσεις. Στη χθεσινή πληρωμή άρχισαν να μην πληρώνουν και αυτούς που τους σκότωσαν τα ζώα του 25. Ενώ οι άνθρωποι είχαν παραδώσει κανονικότητα γάλα, ήταν δικαιούχοι κανονικά, είχαν πιάσει τα 120 κιλά και ήταν δικαιούχοι συνδεδεμένων ενισχύσεων, τους πετάει όλους αυτούς που τους σκότωσαν τα ζώα και αυτούς τώρα εκτός πληρωμής.
0: Δηλαδή κάθε 1,5 χρόνο έχουν να πληρωθούν οι άνθρωποι.
1: 17 μήνες. Αυτοί του 24 κάποιοι έχουν να πληρωθούν και 17 μήνες.
0: Ναι, 1,5 χρόνο περίπου.
1: Και εδώ έχουμε και τα λάθη, λανθασμένοι συμψηφισμοί. Έχουμε, να πούμε, αναγνώριση ότι 5.020, 416, παρακρατήθηκαν αχρεωστοί τους. Από αυτούς 158.883 δικαιούχοι επηρεάστηκαν και 113.276 αφημία χρεώθηκαν λανθασμένα, τους πήραν τα λεφτά δηλαδή. Λανθασμένα, ενώ το ήξεραν, αφού την ίδια μέρα της πληρωμής παραδέχονται ότι αυτά τα 113.276 αφημί χρεώθηκαν λανθασμένα. Και τους λέει: Μη στεναχωριέστε, θα σας τα γυρίσουμε τον Ιούνιο. Δηλαδή, τι είμαι εγώ, ρε φίλε? Τι είμαστε εμείς, τι είναι ο αγροτικός κόσμος.
0: Ναι, αυτό τώρα που λέμε όμως για την ΑΔΕ, αυτή η αξιολόγηση που έγινε από το κράτος ότι είναι κατάλληλη η ΑΔΕ ως οργανισμός πληρωμών, ναι, για αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ο Μητσοτάκης μπορεί να λέει ότι θέλει.
0: Όχι, μια στιγμή, αυτό είναι θέμα του κράτους, του κάθε κράτους, είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είναι της Επιτροπής Γεωργίας, είναι της Διάγκρα. Αύριο μπορεί να βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να μας πει ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει να το μεταφέρουμε σε ένα πλοίο ΟΠΑΠ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, επειδή το είπε ο Μητσοτάκης, αυτό σημαίνει ότι έχει την καταλληλότητα το πλοίο ΟΠΑΠ να πούμε να αναλάβει τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχουν λογική αυτά. Μας είπε ότι θα πάει στην ΑΔΕ. Ποια θα πάει στην ΑΔΕ? Η ΑΔΕ τι θα κάνει, να πούμε, θα κάνει πιστοποιήσεις ή θα κάνει, θα μας κατευθύνει να πούμε σε προσανατολισμό το πώς θα κάνουμε αγροτικές επενδύσεις. Δεν καταλαβαίνω αν πληρεί κάποιο από τα κριτήρια. Η ΑΔΕ είναι ένας φοροεισπρακτικός μηχανισμός.
0: Είναι η φορολογία στο κράτος.
1: Έτσι, δεν έχει καμία σχέση να πούμε με πληρωμή επιδοτήσεων. Φυσικά και μετά τις τόσες αναφορές που έχουμε κάνει και τις τόσες καταγγελίες που έχουμε κάνει εναντίον της ΑΔΕ, γιατί τα έχει κάνει μπάχαλο στην κυριολεξία, δεν μπορεί να μοιράσει δύο γαϊδάρων.
0: Ίσως την ανάγκασε και το κράτος χωρίς να είναι γνώστης όλων αυτών τα οποία θα έπρεπε να κάνει.
1: Φυσικά και δεν ήταν γνώστης, φυσικά δεν έχει καμία καταλληλότητα, φυσικά και είναι ανεπαρκέστατη να πούμε. Είναι χίλιες φορές.
0: Μπορεί να μην έχει και τους ανάλογους υπαλλήλους οι οποίοι θα έπρεπε να υπάρχουν και να κάνουν αυτή τη δουλειά, να είναι εκπαιδευμένοι.
1: Πήρε τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά όπως φαίνεται δεν έχουν καμία συνεργασία με τους υπαλλήλους της ΑΔΕ. Εδώ πέρα πάντως αυτό που φαίνεται.
0: Συγγνώμη, γιατί δεν έχουν συνεργασία? Ξέρουν κάτι που δεν θα πρέπει να μάθουν αυτοί από την ΑΔΕ ή γενικά δεν έχουν συνεργασία?
1: Γενικά δεν έχουν, αλλά και έχει μεταφερθεί και όλος ο παλιός αμαρτωλός ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλην Τυχεροπούλου, έχει μεταφερθεί και αυτό στην ΑΔΕ. Έτσι. Δεν είδαμε κάποιον να πούμε, δεν είδαμε αλλαγή στα πρόσωπα, τα οποία πρόσωπα εμπλέκονται στην ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

0: γίνει και αν γίνει. Είναι όλοι πραγματικά κατηγορούμενοι ή βάλαν και κάποιου άλλου μέσα. Χωρί να φταίνει οι άνθρωποι.
1: Όχι, υπάρχουν άνθρωποι που δεν φταίνουν, υπάρχουν άνθρωποι.
0: Γι' αυτό δεν λένε και τα ονόματα και καλά κάνουν.
1: Φυσικά είναι το δικαίωμα του αθώου. Ξέρω εγώ προσωπικά ανθρώπου οι οποίοι κάποιοι λογιστέ χρησιμοποίησαν τα φημί του, του έβαζαν ότι αυτοί του νίκαιζαν αγροτεμάχια χωρί να έχουν καμία εμπλοκή, καμία σχέση. Έβλεπε ο λογιστή ότι εσύ έχει ένα αγροτεμάχιο το οποίο δεν το δηλώνει, δεν το εκμεταλλεύει, αλλά το έχει στο ε9. Αυτό το αγροτεμάχιο έκανε ένα ενοικιαστήριο δίθεν από σένα. Σε φόρτουνε και με έμφυα και με χρεώσεις και τον νίκησε σε κάποιον άλλον να πούμε και έτσι μαζεύανε αγροτεμάχια και παίρνανε επιδοτήσεις από αυτά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω. Οι πραγματικοί ιδιοκτήτες ότι νοικιάζουν αυτοί οι αγροτεμάχια.
0: Θέλω να πω κάτι. Αυτές οι αποφάσεις που δεν συμπίπτουν με τις Βρυξέλλες, οι αποφάσεις του δικού μας Υπουργείου και είναι παράνομες, δεν είναι ένομες. Για αυτές ασχολούνται οι Βρυξέλλες ή θα πρέπει να στείλει το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος ή κάποιος βουλευτής από κάποιο άλλο κόμμα να στείλει στην Επιτροπή, στην Αρμόδια Επιτροπή, στην Ευρωβουλή ένα κοιτάπι και πει κοιτάξτε εδώ γίνονται πράγματα παράνομα.
1: Δεν έχουν ούτε το μηχανισμό, ούτε έχουν πρωτογενή πληροφόρηση αν δεν τους πληροφορούμε εμείς. Αυτό το ρόλο εδώ και χρόνια, να πούμε, παίζει το Αγροτικό Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδος, μεταφέρει τα κακώς κείμενα εκεί που θα πρέπει να τα μεταφέρει, στην Επιτροπή Γεωργίας ή για τις θανατώσεις και όλα αυτά, στην Επιτροπή Υγείας και Καλής Ευζοίας των Ζώων. Και έχουν, να πούμε, στην κυριολεξία πρωτογενή ενημέρωση κατευθείαν από την πηγή.
0: Υπάρχει και ένα άλλο θέμα μέσα όλα αυτά που συμβαίνουν γενικά με την υπόθεση θανάτωση ζώων, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, κάποια στιγμή πιστεύεις ότι θα έχουμε και ελλείψεις σε βασικά διατροφικά είδη?
1: Ελλείψεις δεν θα έχουμε γιατί υπάρχει ελεύθερη αγορά.
0: Ακρίβεια μπορεί να υπάρξει.
1: Ακρίβεια μπορεί να υπάρχει και μπορεί να υπάρχει μεγάλη ακρίβεια. Και θα δούμε τη φέτα να εκτοξεύεται. Ήδη βλέπω που να πούμε η τιμή του γάλακτου στα εναπομείναντα κοπάδια. Γιατί δεν έχουμε και κοπάδια πλέον. Έτσι. Προς Θεού δεν είχαμε ποτέ 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Μην τρελαθούμε τελείως. Ούτε η Κρήτη είχε 7-800, ούτε η Ελλάδα είχε 18 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Ήταν πολύ λιγότερα. Εκεί υπήρχε και διαφορά μεταξύ Ελστάτ, ΠΚΠ. Η Ελστάτ τα βγάζε 10, ο ΠΚΠ τα βγάζε 18. Θα έχουμε πρόβλημα γιατί ήδη έχουν θανατώσει 600.000 ζώα και συνεχίζουν ακάθεκτοι. Δηλαδή, ο σκοπός τους είναι να σκοτώσουμε όσο περισσότερα γίνεται. Δεν συζητάνε καν για εμβολιασμό. Έχουν στυλώσει τα πόδια και λένε ότι τα εμβόλια δεν είναι καλά. Βγήκε ο Μητσοτάκης, πέταξε την επιστολή Βαρχελή στο πάτωμα. Εγώ δεν θα καθίσω να συζητήσω. Ο Μητσοτάκης, δεν θα καθίσω να συζητήσω για αυτόν τον επίτροπο, τον Ούγκρο. Με τον Ούγκρο θα ασχοληθούμε τώρα, αυτός έχει κρυφή ατζέντα. Άκου τώρα, τα ίδια που λένε για την Κοβέση, γιατί με τη Ρουμάνα θα ασχοληθούμε, με τη Ρουμάνα. Τώρα βγαίνουν τον επίτροπο τον Ούγκρο, λέει θα ασχοληθούμε. Με ποιο θα καθίσω εγώ, ο Μητσοτάκη, θα ασχοληθώ με τον επίτροπο τον Ούγκρο.
0: Όταν είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ασχοληθεί με αυτόν που είναι. Εισαγγελέα, με αυτόν που είναι επίτροπο, θα ασχοληθεί. Τι σημασία έχει από ποια χώρα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν ανήκουμε. Αύριο μπορεί να είναι ένα Αλβανό, άμα μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι σημαίνει αυτό?
1: Αλλά κάρτε Ευρωπαίοι. Εδώ δεν αναγνωρίζουν το θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα, λέει δεν είναι θεσμός. Ο Άδωνης ο Κυριάδης λέει ότι δεν είναι θεσμός.
0: Δηλαδή πόσο πιο ψηλά είναι η δική μας οικονομία από της Ρουμανίας ή της Ουγγαρίας?
1: Έλα μη σου πω τώρα.
0: Και επέρονται οι δικοί μας υπουργοί και βουλευτές.
1: Έχουμε πέσει την τελευταία θέση, αλλά ο μικρομεγαλισμός.
0: Μας ξεπέρασαν όλοι. Μας έχουν ξεπεράσει όλοι.
1: Όλοι πλέον.
0: Και μας έχουν ξεπεράσει.
1: Μας έχουν ξεπεράσει να πούμε σε αγορά.
0: Πού ήταν οι Ρουμάνοι, πού είναι σήμερα?
1: Πού ήταν οι Ρουμάνοι πριν μια δεκαετία και πού είναι σήμερα?
0: Ακριβώς.
1: Και βγαίνουμε τώρα και το λέμε υποτιμητικά. Ποια λέει η Ρουμάνα, λέει. Βγήκαμε τώρα για τον Ούγκρο. Έχουν δει, να πούμε, την οικονομία της Ουγγαρίας, πόσο πιο μπροστά είναι από την Ελλάδα. Και καθόμαστε και. Ποιος λέει ο Ούγκρος, λέει τώρα θα καθίσω εγώ να ασχοληθώ με έναν Ούγκρο επίτροπο. Τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Ξέρεις, διαβάζω λίγο, Βάκη, στον ευρωπαϊκό τύπο. Ότι θα πρέπει να υπάρχει ομαλός ανεφοδιασμός σε τρόφιμα λόγω της παραγωγής πολλών προϊόντων οι οποίες στις μεσογειακές χώρες βρίσκεται σε πτώση κλπ. Υπάρχει ένας σχεδιασμός ώστε να καλυφθεί η αγορά με επαρκείς ποσότητες εάν συμβεί κάτι?
1: Όχι, εδώ δεν υπήρχε σχεδιασμός για την 7-17 και λέγαμε πάμε και όπου βγήκε.
0: Σε άλλες χώρες υπάρχει σχεδιασμός?
1: Σε άλλες χώρες υπάρχει, φυσικά και υπάρχει. Η διατροφική αυτάρκεια, να πούμε, είναι το νούμερο ένα, να πούμε, στην ατζέντα της κάθε σοβαρής χώρας. Διατροφική αυτάρκεια σημαίνει, να πούμε, και εθνική κυριαρχία. χωρίς διατροφική αυτάρκεια δεν μπορείς να μιλάς για εθνική κυριαρχία. Η τροφή είναι το α και το ω. Αν αύριο μας κλείσουν τα σύνορα, τι θα κάνουμε, θα

0: πεθάνουμε στους δρόμους.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στις εξαγωγές. Είδαμε με τον COVID κάποιες χώρες άρχισαν να πούμε να απογορεύουν τις εξαγωγές, να πούμε κέραιων τροφίμων όπως τα σιτηρά. Τι γίνεται αν θα έχουμε κάτι τέτοιο, αν θα έχουμε μια επόμενη πανδημία, ρε αδερφέ, αν θα έχουμε ένα πόλεμο.
1: Ακριβώς, τι θα γίνει. Ο πρώτος που ανησύχησε για αυτό το θέμα, επειδή παρακολουθώ και εγώ λίγο, ήταν ο Σλοβάκος Υπουργός Γεωργίας, εδώ και 2-3 χρόνια τα λέει αυτά. Και ακολούθησε η Ιταλία. Τα λέει χρόνια, δεν είναι σημερινό το θέμα για αυτούς. Το θέμα είναι παλιότερο.
0: Και η Σερβία είχε απογορεύσει τις εξαγωγές σιτηρών και πολλές άλλες χώρες του Βιετνάμ είχε απογορεύσει τις εξαγωγές ρυζιών. Η Δανία είχε απογορεύσει τις εξαγωγές κρέατος εν μέρη, τότε με τον COVID, έτσι. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσο εύθραυστη αυτή η αλυσίδα που δεν μπορούμε να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτό. Και φτάσαμε σε ένα σημείο να κάνουμε τι το 93% των σιτηρών του Μαλακούσιτου που γίνεται το αλεύρι, το ψωμί, να το εισάγουμε από την Ουκρανία. Και από ποιες περιοχές της Ουκρανίας έρχεται αυτό το σιτάρι, το μαλακό που γίνεται το αλεύρι, που γίνεται το καθημερινό μας το ψωμί. Ποιος ελέγχει αν δεν έρχεται από το Τσερνομπίλ και δεν είναι φορτωμένο να πούμε με ραδιενέργεια και γιατί έχουμε τόσους καρκίνους στη χώρα μας, χωρίς να έχουμε βαριά βιομηχανία και χωρίς να έχουμε τη μεγάλη μόλυνση.
1: Ναι. Μου στείλε ένας, από τη Βέρεια ένας φίλος, ένας κοινοτρόφος, ένα μήνυμα, το οποίο δεν ξέρω τώρα βέβαια ποια χρονιά λέει, γιατί λέει ξεκίνησα για Γερμανία με τη σόγια στα 400 ευρώ τον τόνο. Πόσο είναι τώρα η σόγια?
0: Υπερβαίνει.
1: Δεν, προσγειώθηκα λέει στα 450 και όταν επέστρεψα την επόμενη μέρα είχε 500.
0: Χρηματιστήριο είναι, όλα αυτά είναι χρηματιστήριο.
1: Ναι. Αναγκαζόμαστε, γράφει, να μειώσουμε το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγή γάλακτος. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Αυτό μου γράφει.
0: Μα το κόστος παραγωγής είναι όχι δυσβάστακτο. Αν καθίσουμε και πέρα από το καρτί και με το μολύβι, οι ξενοτρόφοι, ευτυχώς που οι περισσότεροι δεν ξέρουν και πολλά γράμματα και δεν κάνουν και τον υπολογισμό, θα είχαν τρελαθεί ως τώρα. Το κόστος του γάλακτος βγαίνει πολύ πιο ακριβό από την τιμή πώλησης. Καθόμαστε τώρα, μιλάμε για κόστους. Χθες άκουγα, θα πάνε λέει, θα αλωνίσουν φέτος οι αλωνιστικές 17-18 λεπτά τα σιτήρα. Κάτσε ρε φίλε, πόσο θα το πουλήσω εγώ το σιτάρι να πούμε το κελό να πούμε. 18 έχουμε και σπόρια, έχουμε και λιπάσματα, έχουμε και τέτοια. Δηλαδή πλέον έχουν καταστήσει την γεωργία, τον πρωτογενή τομέα γενικά. Τον έχουν καταστήσει παντελώς ασύμφορο. Παντελώς ασύμφορο. Δεν θέλουν τη γεωργία με τον τύπο που έχουμε και με τους Έλληνες. Θέλουν, γι' αυτό και σκοτώνουν τα ζώα, θέλουν να μας φέρουν από την πίσω πόρτα τα μεγάλα ξεναφάντ, να έρθουν να γίνουμε τύπου Ουκρανία, που η BlackRock κατέχει το 80% του πρωτογενού τομέα. Αυτό θέλει να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θέλει να υφαρπάξει τον πρωτογενή τομέα από τα χέρια των Ελλήνων παραγωγών, ξενοτρόφων, αγροτών, μελισσοκόμων, αλλιέων και να του δώσει, να πούμε, στις πολυεθνικές τα φαντ.
1: Αυτό το θέλει η δικιά μας η κυβέρνηση, ο δικός μας τύπος. Είναι και άλλες χώρες οι οποίες βαδίζουν πάνω σε αυτό το πλάνο.
0: Και άλλες χώρες. Είναι και η Μέρκουσορ δουλεύει πάνω σε αυτό το μοντέλο και η Ουκρανία δουλεύει και η Αμερική.
1: Γιατί μάθαμε για την Ισπανία, παραδείγματος χάρη.
0: Και η Ισπανία. Εδώ πέρα όμως έχουμε το εξής παράδοξο. Σε ένα από αυτά τα μεγάλα φαντ εργάζεται, αν δεν είναι μέτοχος, γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι μέτοχος, εργάζεται η θυγατέρα του Πρωθυπουργού.
1: Του Πρωθυπουργού, ναι, αυτό είναι γνωστό.
0: Αυτό είναι γνωστό. Σε ένα από αυτά τα φαντ, δηλαδή θέλει ο Μητσοτάκης να κάνει τι, να πάρει την κτηνοτροφία τη Γεωργία να πει και να τα δώσει στην κόρη του. Πρίκα.
1: Μάλιστα. Βάκη, πέρασε η ώρα, ωραία τα πάμε. Τέλειωσε εσύ. Σε μισό λεπτό, πώς να τελειώσουμε, να κάνουμε την αποφώνηση τη συνέντευξη που συνηθίζουμε.
0: Εγώ το απόγευμα θα είμαι Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να βρεθούμε εκεί να πιούμε καφεδάκι από κοντά.
1: Βέβαια, γιατί όχι, κάποια στιγμή να το κανονίσουμε. Να κοιτάξει το χρόνο σου.
0: Έχουμε να πω και αυτό, να πούμε τελευταίο.
1: Ναι.
0: Θα μαζευτούμε αύριο να πούμε, οργανώνουμε μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τις αποζημιώσεις των ξενοτρόφων και αύριο μαζευόμαστε η διοικητική ομάδα για να κανονίσουμε τις διαδικασίες του πώς θα ξεκινήσει η συλλογή των φακέλων.
1: Μάλιστα. Βάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά
0: εγώ
1: τα οποία είπες.
0: Ευχαριστώ για τον πολύτιμο χρόνο σου.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά και εγώ
0: καλή
1: σε ευχαριστώ.
0: Συνέχεια, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Κόμματος Ελλάδος, ο κύριος Βάκης Τσιοπανίδης από τον Εύρο. Πάμε διαφημιστικά, επανερχόμεθα εντός ολίγου.
2: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης. Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Ναι.
15: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της E-Jets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
14: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
15: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
14: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
15: Τι εννοείς, με E-Jets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
16: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Για τη δίκη των τεμπών μου λέει εδώ ο φίλος μου ο κύριος Αλεξιάδης από το Ρεόκαστρο, δεν είπαμε κάτι σήμερα. Εντάξει, είναι το αυταπόδεικτο της αίσθησης ότι ο χρόνος δοκανίζεται. Δίκη που γίνεται με συνεχείς διακοπές. Μία από αυτές αφορούσε ακόμα και οι γυψοσανίδες, οι οποίες έπρεπε να απομακρυνθούν από την αίθουσα και να προσθεθούν περισσότερα καθίσματα. Έτσι να ενοποιηθεί ο χώρος φουαγέ με τη δικαστική αίθουσα. Πάντως η δίκη θα συνεχιστεί 2 του μηνός, έτσι, μεθαύριο. Εγώ πάντως ελπίζω στην σταθερότητα των νέων καθισμάτων. Όσο δε βλέπουμε βουλευτές και υποψηφίους των κομμάτων εξουσίας να εκνευρίζονται, να χάνουν στις συζητήσεις το χρώμα τους και να μας υπενθυμίζουν γεγονότα του παρελθόντος, αποφεύγοντας να παραδεχθούν την αστοχία τους στο παρόν, ένα είναι σίγουρο: έχουν καταλάβει ότι οι αντιστάσεις της κοινωνίας ήδη ξεκίνησαν να ενεργοποιούνται εις βάρος τους.
1: Ακούγε κιθάρες, τον ερχόταν πιο κοντά. Τον θυμάμαι να μας βλέπει και να μας...
0: Διάβασα, επειδή σας είχα υποσχεθεί και την ιδρυτική διακήρυξη του κινήματος Ελπίδα για την Δημοκρατία, δεν διάβασα ακόμη του κυρίου Τσίπρα. Φαντάζομαι πάνω κάτω τι θα λέει. Θα αναφέρεται, φαντάζομαι, στο Μακεδονικό, στα σύνορα της θάλασσας κλπ. Θα το διαβάσω όμως, ειλικρινά μιλάω. Όλα ωραία και καλά. Με το κίνημα Ελπίδα, στο πρώτο σημείο που θα σταθώ είναι η υποβάθμιση της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών. Ωραία, γιατί δεν θα πρέπει να υφίσταται αυτή, αναφέρεται στην ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού. Το θέμα είναι ποιος την δημιουργεί αυτή την ελεύθερη ενημέρωση ή την υποβάθμιση, αν θέλετε. Μήπως πέραν του συμφέροντος του συστήματος εξουσίας και κάποιοι δημοσιογράφοι, δημοσιολόγοι και παπαραντζίδες διαφόρων μέσων μαζικής επικοινωνίας που κρύβουν πράγματα από το λαό ή τα αντιστρέφουν σε κάποιες περιπτώσεις κιόλας. Δεν ξέρω, αγαπητοί μου, αλλά αυτό έχω την εντύπωση ότι λογικά θα πρέπει να το ελέγξετε. Το δεύτερο σημείο είναι ότι περί εθνικής κυριαρχίας γράφονται κάποια πράγματα, αλλά πουθενά λέξεις όπως λαθρομετανάστες ή επάρατος συμφωνία των Πρεσπών. Βέβαια όλα αυτά θα τα δούμε εντός κοινοβουλίου για να κρίνουμε καλύτερα, επειδή θα είναι μέσα στο καινούργιο κοινοβούλιο, στο νέο κοινοβούλιο, όπως φαίνεται όταν γίνουν εκλογές το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, και έχει και μια δυναμική όπως δείχνουν τα πράγματα. Ο αγώνας εκεί μετράει. Όχι με ένα παρόν, αλλά ψηφίζω ή καταψηφίζω. Πάντως είναι πολύ προσεγμένη η διακήρυξη του κόμματος και μακάρι να αποφύγουμε γενικά τις λαμογίστικες πρακτικές του παρελθόντος όταν έρθουμε και εμείς στον παράγοντα κοινοβούλιο, έτσι, στα βαριά εκείνα καθίσματα, τα οποία τώρα τελευταία γλιστράνε πάρα πολύ.

0: ξαναγυρίσαμε.
1: Από την άλλη πλευρά, για τα εθνικά μας θέματα που δεν είπαμε, λίγα πράγματα είπαμε σήμερα. Να πω ότι σχετικά με το ΝΑΤΟ η Ελλάδα έχει γραμμένο το όνομά της και στις δύο πλευρές του νομίσματος του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία πλέον στη μία. Κάτι με τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων κατά τη Δύση. Κάτι συμμαχίες με Χούθη κλπ. Φέρνουν την Τουρκία πια όχι ως ουδέτερο παίκτη, αλλά ως απίθαρχο σύμμαχο. Ήρθε να προσθεθεί στο πλάνο μέσα από δημοσιεύματα και εταιρεία από Βενεζουέλα που ήταν εγγεγραμμένη στην Τουρκία και βρισκόταν μέσα σε ένα δίκτυο διαφθοράς χρυσού. Και κάποιοι στο ΝΑΤΟ όλα αυτά τα βλέπουν με στραβά μάτια ή κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, εποχή Τραμπ έχουμε, τα βλέμματα όταν ιδιαίτερα πρόκειται για χρυσό ορίζουν διαφορετικά.

Επειδή έλεγα για ΝΑΤΟ και για Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, νομίζω ότι ο Τραμπ, τουλάχιστον ως προς το χρήμα, την κάνει καλά τη δουλειά του. Το πετρέλαιο ακριβένει, αλλά είναι σε δολάριο, έτσι, το νόμισμα με το οποίο συναλλάσσεται. Τώρα να σας πω λίγο, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν το έχω ξαναπεί, για μόνο μέσα στο 2025 από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ πήρε 200 δισεκατομμύρια δολάρια. 200 δις. Και εμείς εδώ την ώρα που μετράμε διαμερίσματα πολιτικών, ο Ντόναλτ πραγματοποίησε πάνω από 3.600 συναλλαγές μετοχών κατά το πρώτο μόνο τρίμηνο του 2026. Η αξία αυτών 641 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά επαναλαμβάνω, τουλάχιστον δήλωσε ο ίδιος. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ωραία, τι όμορφα παίζονται τα παιχνίδια.

Για να δούμε που μείναμε εδώ. Βασίλης Αδαμίδης, το είπαμε το μήνυμα από το Λονδίνο. Γιάννης Κεραμιτσής από τη Φλόρινα με το υπέροχο τοπίο. Σάββας Καραμπατζάκης από Καβάλα. Σας ευχαριστώ όλους για τις εκατοντάδες ευχές που μου στείλατε. Μου δώσατε χαρά και ελπίδα για το αύριο. Σας αγαπώ. Έκλεισε τα 37. Τα 37. 24 σε χώρες Σάβα. Σάββας Καραμπατζάκης. Από την περιοχή των αρχαίων Φιλίππων από την Καβάλα. Έτσι. Φίλε μου Απόστολε, γράφει καλημέρα, καλή εκπομπή, υγεία και αγάπη έχουμε σε όλους. Πέρασε η περιπέτειά μου με την υγεία μου και ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Θα τα λέμε, Σάβα, θα τα λέμε. Όλα να πάνε ακόμη καλύτερα. Χαραλάμπος Παντελάτος από Καβάλα, κοινική παραδοχή Γεωργιάδη, τα χρέη Νέα Δημοκρατία και, και Πασόκ δεν πληρώνονται ποτέ. Το βάλαμε το Δενδιάκη στην αρχή της εκπομπής. Ακούσαμε τον ίδιο τον κύριο Γεωργιάδη. Τα χαιρετίσματά μου για μια ακόμη φορά έτσι, στον Μιχάλη τον Κατσαρό στοιχείο. Ιωάννης Αποστολίδης, Άγιος Αθανάσιος Δράμας, εγγόν του Κοντζά Αναστάς, παγκόσμιος πρωταθλητής βαρέων βαρών, Τζον Κρικ. Αυτοί χρωστάνε, λέει, αυτοί ξεπουλάνε, δεν πληρώνουν, βάζουν νέους φόρους, διαπραγματεύονται το μισό Αιγαίο, ίσως και όλη την Ελλάδα, απαιτούν να τους ξαναψηφίσεις. Όλοι απέναντι στα χρέη. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν δεν παράγεις, δεν κερδίζεις. Ερχόμαστε να παράξουμε και ένα κίνημα ποντιακό, προσφυγικό, ελληνικό. Ο Στάθης ο Παπαδόπουλος από την Ξάνθη, έναν πίνακα για την άλωση της Κωνσταντινούπολης, ανήρθησε στην επέτειο της άλωσης. Ο ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Κόλινς, στενός σύμμαχος του Προέδρου Τραμπ, με την ανάρτησή του δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον ηρωισμό του τελευταίου αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Άλλα λέει βέβαια ο Ερντογάν, αλλά νομίζω δεν τον υπολογίζουν πια και πάρα πολλοί Αμερικανοί. Άγγελος Σμαραγδής, η Ελλάς μένει μόνιμα στα αποδυτήρια και δεν βγαίνει στο γήπεδο, γι' αυτό τρώει συνέχεια γκολ στην άμυνα, στη Γεωργία, στη Βιομηχανία. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο προπονητής δεν βγάζει την ομάδα στο γήπεδο, μήπως όλα τα μάτς είναι σικέ. Δεν ξέρω αν πουλήσει και παίκτες σε άλλο κόμμα. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Λίνα με τα ωραία κυκλικά της λόγια. Να είσαι καλά Λίνα, καλημέρα. Ο φίλος μου ο Χαράλαμπος για το 2027 νέα απαλλαγή σε φόρους. Δεν θα πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας όσοι δεν έχουν αυτοκίνητο. Καλός, σωστός, ωραίος. Ο φίλος μου ο Τάσος, το έχω πει πολλές φορές, εάν το πανάθλιο σύστημα δεν λάβει τέλος, η ελληνική κοινωνία θα υποστεί μεγάλη καταστροφή. Και πάμε να δούμε και αυτά τα μηνύματα για να τελειώσουμε σιγά σιγά με τα μηνύματα που στείλατε μέχρι τώρα. Καλημέρα στον Απόστολο τον Γκόγκο. Δεν το ξέρω αυτό γιατί δεν ξέρω την ώρα. Απόλλων Καλαμαριάς λέει, συζητάμε για την εκπομπή και την Απολλωνάρα, μια ζωή Απόλλων Καλαμαριάς. Σάβας Λαζαρίδης από Πανόραμα, την καλημέρα του, το καλό Σαββατοκύριακο επίσης Σάβα. Ο Νικολάκης ο Σαμπανόπουλος, Δυτική Θεσσαλονίκη, τη δική του καλημέρα. Η φίλη μου η Νίνα από την Καλαμαριά, Απόστολε καλημέρα, τι ωραία εκπομπή σήμερα. Και πάμε να δούμε αν έχουμε κάποιο άλλο μήνυμα το οποίο λησμά. Εδώ είναι ο φίλος μου ο Γιάννης από τη Στουτγκάρδη, ο Γιάννης από το Λεβερκούζεν, ο Δημήτρης από το Λίντς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς έχουμε από τη φίλη μου τη Σοφία από τη Σκίδρα. Ο Ρέστης Μπίθας από Πανόραμα, καλημέρα Απόστολε, την καλημέρα μου και καλό τριήμερο σε όλο το Μετρόπολης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο Ρέστη, η φίλη μου η Σοφία επίσης, δεύτερη Σοφία αυτή τη φορά από τη Βέρεια, από τον ίδιο νομό, έτσι δεν είναι, η οποία στέλνει χαιρετίσματα στον πατέρα της στο χωράφι. Κατάλαβε, λέει ο πατέρας μου. Καλημέρα κύριε Σάβα, να είστε καλά. Ευχαριστώ και για το μήνυμά σας. Ο φίλος μου ο Νίκος από την Κοζάνη, αγωνιστικό χαιρετισμό. Όμορφες καλημέρες Απόστολε, μου γράφει ο Στέφανος ο Γογότσης. Πολύ ωραία αυτά και με τα δικά σας μηνύματα. Για να πάμε σιγά σιγά, τι ώρα είναι? Θα πρέπει να πάμε λίγο στον καιρό. Μετά από τον καιρό να περάσουμε. Έχουμε και κάτι της από Φόρμουλα 1, παρότι το επόμενο τριήμερο του Παρασκευού Σαββατοκύριακου είναι ο αγώνας στο Πριγκιπάτο. Αλλά εντάξει, όλα αυτά είναι θέματα τα οποία αφορούν τη συνέχεια της εκπομπής που θα είμαστε μαζί μέχρι ένα λεπτό πριν τις 9.

δεν ξεχνάμε τυρόπιτα, σπανακόπιτα, πρασόπιτα, κολοκυθόπιτα, ταχυνόπιτα, πενιρλί διαφορών γεύσεων, κουρού, πυροσκή. Παπάς Μέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, Χαριλάου, με διάφορα παραδοσιακά βουτήματα, με τριλέτσε, αυτό το γλύκισμα που αποτελείται από τρία διαφορετικά είδη γάλακτος και ιδιαίτερο παντεσπάνι εμπλουτισμένο με κρέμα καραμέλας και άσπρη σοκολάτας. Σπεσιαλιτέ τριλέτσε, Παπάς Μέικερη, Γιάννη Χαλκίδη 36, και ένα μοναδικό καφέ μπορείτε να απολαύσετε από το κατάστημά μας τις καθημερινές.

Εδώ στη Θεσσαλονίκη είπαμε η θερμοκρασία θα φτάσει 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα, 30 θα φτάσει αύριο, λίγα συννεφάκια αύριο θα έχουμε, ηλιοφάνεια θα έχουμε σήμερα, στη Φλόρινο όλα θα κυλήσουν ομαλά, το 12 το πρωί θα γίνει 23 και 24 βαθμοί το μεσημέρι. Στην Λευκοσία και εκεί η ηλιοφάνεια σήμερα, πέρασαν και μπόρες και βροχές και καταιγίδες από την Κύπρο, καλό ήταν αυτό, 28 βαθμούς θα φτάσει το μεσημέρι η θερμοκρασία. Στη Βόρεια Ήπειρο στους Αγίου 40 επίσης ηλιοφάνεια, είχε λίγη συννεφιά το πρωί, 3 η ώρα το μεσημέρι η θερμοκρασία θα χτυπήσει 27 βαθμούς Κελσίου ακριβώς.

Λέμε και διάφορες άλλες πόλεις το πρωί. Έτσι, προσπαθώ να μην πω τις ίδιες. Τι καιρό θα κάνει παντού. Τώρα να πούμε ότι οι αέριδες εδώ στην πατρίδα μας είναι λογικοί, έτσι λογικοί, παρότι αυτή την ώρα να πάμε να δούμε εδώ, 9 η ώρα, έχουμε εκεί βλέπω νοτιοανατολικά της Χίου πενταράκι σε μποφόρ, εκεί γύρω 4 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο αυτή την ώρα, καλύτερα τα πράγματα στο Θερμαϊκό, βοριάς φυσάει, νοτιάς είναι στο Ιόνιο και δεν έχουμε πουθενά πάνω από 4 μποφόρ. Αυτή η αστάθεια η οποία θα συνεχιστεί ενδεχομένως, είναι η εποχή, όχι όμως σε μεγάλη ένταση, θα φέρει δυτικά της Πίνδου μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Κατά κύριο λόγο δυτικά σε ορεινές περιοχές και κάποιες βροχούλες ενδεχομένως στο κομμάτι μεταξύ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά για σήμερα, όπως βλέπω και ενδεχομένως μπόρα δυτικά της Κρήτης, έτσι το απογευματάκι γύρω στις 4. Οι θερμοκρασίες πάρα πολύ καλές, πάνω στον Εύρο, στο Τριεθνές θα πιάσουν και 27 με 28 βαθμούς, 30 θα έχουμε σέρες δράμα, 26 βλέπω βαθμούς στα Γρεβενά και 25 στην Ιγουμενίτσα, με 27 στο Μεσολόγγι και στην Κεφαλονιά, με 28 στην Πάτρα και στον Πύργο, με 27-28 βαθμούς στις περιοχές της Αθήνας, με 27 στη Χαλκίδα, με 28 Καστελόριζο, Ρόδος, κάνα δύο βαθμοί η θερμοκρασία μικρότερη όπως πάντα συμβαίνει στην Κρήτη. Ενδεικτικά για το υπόλοιπο Αιγαίο, η πόλη της Μυτιλίνης θα έχει 23 βαθμούς, στο νησί της Χίου βαθμοί 24 σε Κελσίου πάντα. Νερό και χώμα σε έναν τόπο που ακριβένει το νερό, ακριβένει και το χώμα.

Τι ακούστε και θόρυβος. Τον τσαμπουκά του μικροφόνου πήγα να σπάσω. Η ΦΙΑ απαγόρευσε χρήση ενεργής αεροδυναμικής στο Μονακό, στη Φόρμουλα 1, την επόμενη εβδομάδα, παρακαλώ. Την επόμενη εβδομάδα, έτσι, γιατί την επόμενη εβδομάδα έχουμε αγώνα. Μονακό, 7 Ιουνίου. Εκεί που τα πάντα αλλάζουν. Δρόμοι στενοί, στροφές επικίνδυνες. Και επειδή στα μπαλκόνια των ξενοδοχείων και όχι μόνο οι κοπέλες φοράνε και μαγιό, οι οδηγοί σε πολλές των περιπτώσεων κοιτάνε ψηλά και όχι μπροστά. Ή αριστερά στα κότερα και όχι τη στροφή δεξιά. Προσοχή λοιπόν. Ιδιαίτερα εσείς που θα παίξετε στοίχημα, επαναλαμβάνω. Ας προσέξουν λοιπόν οι φίλοι του στοιχηματικού κοπονιού που αρέσκονται σε Φόρμουλα 1, γιατί οι Μπουκ βλέπουν στο πριγκιπάτο Φεράρι. Ήρθε, λένε, η ώρα εκεί που δεν υπάρχουν πολλές ευθείες, η Φεράρι να κάνει τη δουλειά που έπρεπε να έχει κάνει μέχρι τώρα κάπου αλλού. Στο μεταξύ η ΦΙΑ είπε stop, επαναλαμβάνω, στη χρήση ενεργής αεροδυναμικής στο Μονακό. Όχι λοιπόν αεροδυναμικά βοηθήματα στον εμπρός και πίσω άξονα για τη μείωση της αεροδυναμικής αντίστασης στις ευθείες. Κάτι τις περισσότερο βαθμολογίες και λοιπά την αυριανή ημέρα.

Τι λέει ο ακροατής ο φίλος μας, να προσέγγεται στο δρόμο στα μνήματα της Καλαμαριάς, έσπασε ένα σωλήνας και τρέχει νερό. Εκεί οι άνθρωποι ήσυχοι είναι, ποιος έκανε την προβοκάτσια.

0: Να πάμε σιγά σιγά στο στοιχηματικό κουπόνι της ημέρας. Μεγάλος αγώνας, πώς λέγεται τώρα αυτό της Φιλανδίας, πώς διαβάζεται? Το έχω δώσει στα ξενικά. Veikkausliiga, κάπως έτσι. Θα μου γράψουν μηνύματα σε λίγο κάποιοι φίλοι που μας ακούνε εκεί, ιδιαίτερα στο Στοχόλμη. Έτσι, έτσι, έτσι πρέπει να λέγεται. Μεγάλος λοιπόν αγώνας, επειδή εγώ παρακολουθώ έτσι το φιλανδικό για το στοίχημα του καλοκαιριού, νομίζω ότι η Ίντερ Τούρκου είναι καλύτερη ομάδα από την Κουόπιο. Πρόκειται όμως για ένα ντέρμπι ομάδων, ένα ντέρμπι πραγματικά, παιδιά, το οποίο με έχει απασχολήσει και μιλάω ειλικρινά. Τη χθεσινή ημέρα ξεκίνησα από γκολ-γκολ, έτσι δύο σημεία, και κατέληξα χ2 και over 1,5. Οπότε άμα έρθει 1-1 παραδείγματος χάρη ή 2-2, να πιάσω και τα δύο σημεία. Οπότε Κουόπιο Ίντερ Τούρκου χ2 και over 1,5 και goal goal. Νομίζω ότι βρήκα πάρα πολύ καλό βεράκι στον αγώνα Φάλκεμπεργκ Οντεβολντ. Μιλάμε τώρα για Σουηδία, για Σουπεράταν. Εκεί δεν μπορώ να παίξω σημείο. Θεωρώ ότι η Φάλκεμπεργκ είναι καλύτερη ομάδα. Δεν θα παίξω σημείο. Εδώ έχω βρει ένα καλό over, να ξέρετε. Και φυσικά, έτσι, Βουδαπέστη, Paris Saint-Germain, Arsenal, η φιναλίστ της Βουδαπέστης. Την προηγούμενη φορά η Paris Saint-Germain δεν το είχε πάρει. Η Paris Saint-Germain. Καλά το θυμάμαι. Η Arsenal δεν έχει πάρει Champions League. Εντάξει, τώρα η Παρή έχει μια, να πω, πιο καλή εικόνα. Βέβαια είναι ένας τελικός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Και εδώ θα προτιμήσω ένα χ και over 1,5. Ανάλογα πώς θα παίξει η άμυνα της Arsenal, για να δούμε αν θα μπουν πολλά γκολ και αν από την αρχή θελήσει από ημίχρονο να βάλει τουλάχιστον ένα γκολ ή δύο η Παρή Σεζερμέν. Ένα χ και over 1,5 για σιγουριά. Αυτά και με το στοιχηματικό κουπόνι, κυρίες και κύριοι, της ημέρας. Πάμε έτσι με ένα παλιό, να κλείσουμε την εκπομπή, παλιό και αγαπημένο. Τα δικά μας χρόνια. Ήμασταν εδώ με αγνά ποιοτικά προϊόντα, φτιαγμένα μόνο από αλάτι, γάλα και μαγιά, από συνταγές 80 και πλέον ετών, από παππούδες του χωριού Λάκα Γιαννιτσών. Είμαστε μέσα σε μια ισορροπία γεύσης και παράδοσης. Μέσα από τις απαιτήσεις του καταναλωτή για την τοπική κτηνοτροφία. Φέτα pop, μπάτζιος pop, γίδινο τυρί, μυζί, θελανθότυρο, βούτυρο, γιαούρτι, πρόβιο. Χειροκομικά προϊόντα Πάικο. Δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Έδεσας, όπως τότε, όπως παλιά. Επίσης μας συντρόφευσαν τα οπτικά Κάτανας. Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε, έρχεται και καλό καιράκι, ήρθε δηλαδή, τα γυαλιά που σας ταιριάζουν. Με γνώμονα τις επιταγές του σήμερα. Μεγάλη ποικιλία σε μοντέλα και χρώματα, φακή επαφής, ακουστικά βαρικοίας, οπτομετρικός έλεγχος όρασης. Δύο καταστήματα στην Κοζάνη, Τράντα 18 και Βενιζέλου 2 στην Τολεμαϊδα νοσοκομείου με Βασιλέως Κωνσταντίνου. Οπτικά Κάτανας στα μάτια σας 14. Σε λίγο Μαρίνα Μπίκου για δελτίο ειδήσεων. Μετά το δελτίο ειδήσεων, Κωνσταντίνος Παπαζαφυρίου. Στη δική του παρέμβαση, Γιάννης Διτσιράπης στην κοσόλα, στο καντράν, στον ήχο. Η Μαρία Λάμπρου είναι στην γραμματιακή υποστήριξη, κυρίες και κύριοι, σήμερα. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί και θα τα πούμε αύριο το πρωί, πρωί στις 6. Να είστε καλά. Πάμε λοιπόν σε λίγο για δελτίο ειδήσεων με Μαρίνα Μπίκου.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5. Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
2: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
3: Τι είναι το Lucky?
4: Σημαίνει τυχερό σας, πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
4: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
3: Τι είναι convenience?
4: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
3: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
2: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
3: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
4: Σωστά.
1: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Τίτλοι επικαιρότητας.
6: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκινούν σήμερα Σάββατο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Στις 2 Ιουνίου ακολουθούν τα μαθηματικά, ενώ από τις 4 έως και τις 15 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται 37χρονος, ο οποίος τραυμάτισε σοβαρά τον 67χρονο πρώην πεθερό του χθες το βράδυ μέσα στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κατά του 37χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μητέρα 17χρονη Αμαία στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δύο εργαζόμενους σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Αμαία, καθώς ξέχασαν την κόρη της μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό για έκθεση της 17χρονης αμαία σε κίνδυνο. Αντιφατικοί ήταν οι ισχυρισμοί των 4 κατηγορούμενων στη δίκη για την τραγωδία στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Χθες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους στο Μικτόρκο το δικαστήριο Γιαννιτζών και θα ακολουθήσει η πρόταση της εισαγγελέως. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, με στόχο τη μείωση της εισιτηριοδιαφυγής. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ύστερα από σύσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δημοσιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
13: Και εσύ τι είπες?

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
2: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τσιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
6: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
7: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Στο Μετρόπολης 95,5 έχουμε και παρέμβαση. Παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12. Ο Κώστας Παπαζαφυρίου επέστρεψε δρυμύτερος για να παρέμβει με το δικό του τρόπο σε όλη την επικαιρότητα. Στο Μετρόπολης 95,5 παρέμβαση κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί μόνο στο Μετρόπολης. Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Καλημέρα σας. Ημέρα Σάββατο και είναι η αρχή του τριήμερου. Τρεις μέρες θα γλεντήσετε, θα απολαύσετε, θα ξοδέψετε το παραδάκι που είναι μπόλικο στις τσέπες σας, σε μια χώρα η οποία έχει μια έκφραση που λέγεται κόκκινα δάνεια. Και ο λαός που υποτίθεται ότι είναι ιδιοκτήτης της χώρας αναρωτιέται, αυτά τα ρημάδια, τα κόκκινα δάνεια, τα θυμάται κανείς? Βεβαίως τα θυμάται. Όποιος κάτοικος αυτής της χώρας έχει κόκκινο δάνειο, τον κυνηγάει το σύμπαν. Υπάρχουν όμως ορισμένα κόκκινα δάνεια τα οποία έχουν ξεχαστεί εντέλος και είναι τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, περίπου 1 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Γεωργιάδης δήλωσε ότι αυτά τα δάνεια πλέον δεν υπάρχουν και ότι με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και το τσοντάρισμα 65 δισεκατομμυρίων από την τσέπη των Ελλήνων φορολογουμένων, τα δάνεια αυτά πήγαν υπέρ πίσω και πατρίδος, από ό,τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια, αλλά συνήθως αυτοί που έχουν να παίρνουν τα χρήματα και είναι το κράτος, είναι υποχρεωμένο να βγει, να βγει και να μας πει τι γίνεται με τα δάνεια των δύο αυτών κομμάτων. Δεν μπορεί, κυρίες και κύριοι, οι τράπεζες να παρουσιάζουν κάθε μέρα ότι έχουν εξυγιασμένους ισολογισμούς, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των προβληματικών χαρτοφυλακίων έχουν βγει εκτός ισολογισμού. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Πού γίνονται αυτά τα πράγματα? Γιατί δεν πάει κανείς φυλακή? Αν η επιχείρηση ήταν ιδιωτική, θα μπορούσε στα δάνεια αυτά να τα βγάλεις εκτός ισολογισμού και να μην πληρώσεις κανέναν? Επειδή τα βγάλανε εκτός ισολογισμού, σημαίνει ότι το πρόβλημα των δανείων εξαφανίστηκε? Εγώ έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια άλλη έκφραση, κύριε Πρωθυπουργέ, που λέγεται το πρόβλημα μετακινήθηκε. Η πραγματική εικόνα βρίσκεται πλέον πίσω από τους διαχειριστές των απαιτήσεων. Και στα ξένα φανς, τα περίφημα αυτά φανς, που όλη η Ελλάδα τα βλέπει στον ύπνο της, επειδή έχουν αγοράσει του κόσμου τα χαρτοφυλάκια για ένα κομμάτι ψωμί, και κανείς δεν μιλάει. Τι να σας πω εγώ, τι λένε οι τραπεζικές πηγές? Να σας πω ότι η ορατότητα είναι περιορισμένη? Ή να σας πω ότι έχουμε μηχανισμούς εποπτικού ελέγχου από το κράτος που είναι οι οποίοι παραμένουν ανεπαρκείς? Γιατί το κράτος παραμένει ανεπαρκές και δεν ελέγχει όλα αυτά τα δάνεια τα οποία είναι απλήρωτα, και ειδικά αυτά που χρωστάει η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ για να δώσουν το καλό παράδειγμα? Το ρίσκο, κυρίες και κύριοι, δεν έχει εξαλειφθεί. Έχει απλώς αλλάξει ιδιοκτήτη. Μιλάμε για έναν αδύναμο κρίκο, τον οποίο τον κρύβουνε και τον φανερώνουνε με πολιτικές προεκτάσεις. Θυμήθηκα αυτό το θέμα γιατί άκουσα τον πολυπράγμονα και παντογνώστη γύρω από όλα τα θέματα τα οποία συμβαίνουν στην πατρίδα μας, που λέγεται Άδωνης Γεωργιάδης, να λέει ότι αυτά τα δάνεια δεν υπάρχουν πλέον, διότι οι τράπεζες μετά την ανακεφαλαιοποίηση εξαφάνισαν και αυτά τα δάνεια τα οποία υπήρχαν κτλ.
1: Στην πραγματικότητα, τα χρέη του ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΜΟΚΑ δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο να αυξάνονται. Γιατί? Διότι η ΕΛΜΟΚΑ παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα. Διότι η ΕΛΜΟΚΑ παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο. 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο. 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεολήθειά τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί μετά να πληρωθεί αυτό?
2: Όχι, βέβαια.
1: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρετε.
2: Και για το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.
1: Αντίστοιχα.
0: Κυρίες και τα ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Το ζήτημα εδώ, όπως αντιλαμβάνεστε, Έλληνες, που ήρθε το τριήμερο και θα πάω να διασκεδάσετε αντί να ξεσηκωθείτε για τη ζωή σας και τα συμφέροντά σας, αλλά εσείς φταίτε για όλη αυτή την ιστορία. Διότι εσείς εκλέγετε τέτοιους πολιτικούς, εσείς ανέχεστε να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα, Εσείς δεν αντιδράτε για απολύτως τίποτε και θυμηθήκατε τα Τέμπη και κάνατε φίρμα την Καρισιανού. Λες και θα σώσει την Ελλάδα. Αντί να κυνηγήσετε όλους αυτούς που χρεοκόπησαν την Ελλάδα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο χρηματοπιστωτικό. Έχει σαφείς πολιτικές διαστάσεις. Στελέχη της αγοράς, σας ενημερώνω ότι μία ενδεχόμενη αποτυχία ή αποκάλυψη γύρω από τη διαχείριση αυτών των χορτηροφυλακίων μπορεί να πάρει τέτοιες διαστάσεις οι οποίες θα απειλήσουν ακόμα και την πολιτική σταθερότητα. Την πολιτική σταθερότητα. Υπάρχει περίπτωση να απειληθεί στην Ελλάδα έτσι πως είναι διαμορφωμένο το πολιτικό κλίμα ποτέ η πολιτική σταθερότητα? Θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω ακραίες εκφράσεις για να σας αποδείξω ότι δεν πρόκειται ποτέ να απειληθεί στην Ελλάδα η πολιτική σταθερότητα. Υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι σε αντίθεση με την Ελλάδα. Υπάρχει και εκεί εποπτεία στους servicers και στα fans, αυτά που πήραν τα δάνεια από τις τράπεζες και ρουφάνε το αίμα των Ελλήνων. Μία εποπτεία η οποία είναι συστηματική, είναι συνεχής. Συστηματική και συνεχής, επαναλαμβάνω, είναι η εποπτεία των servicers και των fans, κύριε Μητσοτάκη. Στην Ελλάδα το σύστημα λειτουργεί ακόμα με εμφανή ελλείμματα διαφάνειας και ελέγχου. Όταν δεν υπάρχει διαφάνεια και έλεγχος στους services και στα fans, τότε να με συγχωρείτε, δεν είμαστε Ευρώπη. Είμαστε από έναν πλανήτη ο οποίος δεν έχει σχέση με καμία χώρα από τις χώρες που υπάρχουν στον πλανήτη Γη. Το σύστημα είναι ευάλωτο τόσο πολύ που δεν δείχνει γιατί το κρύβουνε. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι ανησυχητικά στοιχεία. Τα κρύβουνε, κοροϊδεύουν τον κόσμο, σας δουλεύουνε ψηλό γαζί και το βάρος του κινδύνου μετακινείται πλέον στο παραδοσιακό τραπεζικό σύστημα, το οποίο είναι εκτός του γνωστού τραπεζικού συστήματος. Υπάρχουν μη τραπεζικοί φορείς, υπάρχουν ιδιωτικά φανς και αγορές και όδους τραπεζικού τομέα και συγκεντρώνουν αυξανόμενους κινδύνους ρευστότητος και ομόχλευσης με πολύ μικρότερη διαφάνεια. Αυτό είναι το σύστημα με τα φανς, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό ο Γεωργιάδης είπε: εμείς δεν χρωστάμε απολύτως τίποτε.

Θα ακούσουμε τίποτε θετικό και σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι, που να μας κάνει να χαρούμε. Έχουμε τον Κώστα τον Καραμαλή να λέει: εχθρός της δημοκρατίας ο Μητσοτακισμός. Τώρα το θυμήθηκες? Τώρα ξαναεμφανίσεις τα πολιτικά, κύριε Καραμαλή? Τόσο καιρό τι έκανες? Υπάρχουν ήρεμα νερά. Τα οποία τα κάνανε να είναι ταραγμένα. Και ο Καραμαλής έκανε δηλώσεις για να αποκαθιλώσει την πολιτική αυτή των ήρεμων νερών με την Τουρκία και το Μητσοτάκη. Δεν γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με το πολιτικό σύστημα. Είναι δυνατόν ο Μητσοτάκης να έχει μετατρέψει σε μεικτή πολιτική, σε πολιτική μεικτή την Νέα Δημοκρατία, και ο καθένας έχει μπει εκεί μέσα, και να βγαίνει ο Καραμαλής για να πουλάει πνεύμα σχετικά ότι εχθρός δημοκρατίας είναι ο Μητσοτακισμός? Γιατί είναι εχθρός δημοκρατίας ο Μητσοτακισμός? Τον εξέλεξε ο ελληνικός λαός, όπως είχε εκλέξει και σένα. Και σένα, Καραμαλής, είχε εκλέξει ο ελληνικός λαός. Και δεν τελείωσε στην τετραετία σου, αν θυμάσαι. Παρετήθηκες για οικονομικά προβλήματα που είχε η χώρα τότε. Και παρετούμενος έδωσες χωρίς να το θέλεις την Πρωθυπουργία κατόπιν εκλογές του Σαμαρά.

Είχαν υπάρξει διάφορα θέματα την εποχή εκείνη, πυρκαγιές και διάφορα άλλα θέματα τα οποία επηρέασαν την θητεία του Καραμαλή, αλλά το βασικό θέμα ήταν η οικονομία. Τίποτε ευχάριστο θα ακούσουμε σε αυτή τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία λέει ότι γίνεται κατεπίγουσα έρευνα για τα 120 εκατομμύρια ευρώ της Κεραμαίωσης σε διαδραστικούς πίνακες. Τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα, κυρίες και κύριοι? Θα ακούσουμε κάτι, καμία προσφορά για τον ελληνικό λαό, όταν διαβάζουμε ότι το κράτος μπλοκάρει λογαριασμούς ακόμα και για ρυθμισμένα χρέη? Έχουν μπει στο απόσπασμα και οι υγιείς επιχειρήσεις? Υπάρχει πιο εσχάτη των ποινών όταν κατάσχονται τραπεζικοί λογαριασμοί επιχειρήσεων από την εφορία που δεν πλήρωσαν φόρους την ώρα τους προς το κράτος? Πολλοί επιχειρηματίες με τηλεφώνησαν και μου είπαν: κύριε Κώστα, βιώνουμε την εμπειρία της κατάσχεσης. Δεν βρίσκουμε λογική, αφού το χρέος έχει ρυθμιστεί και πληρώνεται από το λογαριασμό που έχει κατασχεθεί. Το παράδειγμα είναι ότι η ρύθμιση αντιστοιχεί στο 15-25% των μηνύων εσόδων. Το κακό είναι το μπλοκάρισμα. Το μπλοκάρισμα το λογαριασμό, κυρίες και κύριοι, είναι χειρότερο από αυτό που είχε γίνει την εποχή του μνημονίων του Τσίπρα, όπου η τιμωρία ήταν το φάρμακο για να γιατρευτεί το πολιτικό έγκλημα που έκανε το πολιτικό σύστημα την εποχή εκείνη. Είναι δυνατόν να υπάρχουν διατάξεις του 2014 και να κλειδώνουν λογαριασμούς στο 2026? Κυρίες και κύριοι, το Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για του κυρίου Πιερακάκη μας λέει πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί. Το ερώτημα είναι: το κράτος είναι μπλοκαρισμένο οικονομικά? Μας κάνουν πλήση του εγκεφάλου ότι το κράτος δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα και όλα πάνε καλά. Είμαστε η πρώτη οικονομία στην Ευρώπη. Κάτι τέτοια μας είπε ο Μητσοτάκης σχετικά με την εξέλιξη του χρέους μας. Αλλά βγαίνετε έξω και ρωτήστε τον κόσμο για να σας πει την άποψή τους. Και μην βρίσκεται ευκαιρία κάθε τόσο, όταν έχουμε κάποια αργία και φεύγει μαζικά ο κόσμος για να πάει στα χωριά του, ότι έχει χρήματα για να βάλει βενζίνη και να μετακινηθεί με το αυτοκίνητό του. Δεν νομίζω ότι όσο ακριβή και να είναι η βενζίνη, θα απαγορεύσει κάποιον Έλληνα να ξοδέψει 5 δεκάρες παραπάνω για να πάει να δει την οικογένειά του στο χωριό από όπου κατάγεται. Αλλά την άλλη μεριά υπάρχουν πράγματα τα οποία τα αποκρύπτουν εντελώς. Υπάρχει μια ηρεμία το τελευταίο διάστημα εκεί κάτω στο Ιράν μαζί με τους Αμερικανούς, και παρουσιάζεται στο εξωτερικό μια πτώση της τιμής της βενζίνης. Στην Ελλάδα δεν έχει γίνει καμία πτώση στις τιμές από ό,τι βλέπουμε στα πρατήρια. Και για ακόμα μια φορά, αυτοί που κυβερνούν τη χώρα και είναι Έλληνες, γιατί εμείς εκλέξαμε επειδή είναι Έλληνες, βρίσκουν την ευκαιρία να αυξήσουν τα έσοδα του κράτους από τους υπέρογκους φόρους που έχει η βενζίνη και να μην μειώσουν την τιμή, γιατί η πλήση του εγκεφάλου που γίνεται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν ενημερώνουν για την πραγματικότητα που επικρατεί στις τιμές, σχετικά με τα πετρέλαια τα οποία υπάρχουν εκεί κάτω στο Ιράν.

άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Αλλά πρέπει να ισχύει και μια ισορροπία μεταξύ βιομηχανιών και μεγάλης διανομής. Με αποτέλεσμα να έχουμε διαπιστώσει ότι οι τιμές υπέρ του λιανικού εμπορίου είναι τεράστιες σε σχέση με τις τιμές που αγοράζει το λιανικό εμπόριο από τους παραγωγούς. Υπάρχει μια ακρίβεια η οποία εξελίσσεται σε μια από τις μεγαλύτερες απειλές για κάθε κυβέρνηση. Καθώς πρέπει πλέον οι πολίτες, επαναλαμβάνω, να κρίνουν πρωτίστως το κόστος της ζωής τους και της καθημερινότητός τους. Ο πολίτης πρώτα θα δει το κόστος της ζωής του, θα δει την καθημερινότητά του και μετά θα καταλάβει ότι πρέπει να αντιδράσει ποικιλόμορφα και να στείλει μηνύματα ότι αρκετά πλέον τον εκμεταλλεύονται και του ρουφάν το αίμα. Όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει ένα μηχανισμό ασφιχτικής πίεσης, θα έλεγα, με αποτέλεσμα οι πραγματικές τιμές να μην καθορίζονται από τους επίσημους τιμοκαταλόγους, αλλά από τις σκληρές διαπραγματεύσεις μεταξύ των βιομηχανιών και λιανεμπορίου.

Όπως καταλαβαίνετε, είναι θέματα τα οποία αφοσιωπούνται εντελώς και καθόμαστε εδώ πέρα και ασχολούμεθα το πότε θα γίνουν πρόεδρες εκλογές, αν είναι το φθινόπωρο ή αν γίνουν το 27. Αυτό που μου κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι, είναι ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν αντιλαμβάνεστε ότι σας δουλεύουν, ότι σας κοροϊδεύουν, ότι σας εκμεταλλεύονται, ότι παίζουν μαζί σας μέτριοι άνθρωποι από απόψη ικανοτήτων, αλλά ικανότατοι άνθρωποι στη χρήση του ψέματος. Είναι δυνατόν ο Έλληνας υποσυνείδητα να ξεσηκώθηκε δύο φορές σε όλη τη χώρα δείχνοντας τη δυναμική του για το θέμα των τεμπών και να μην ξεσηκώνεται δείχνοντας τη δυναμική του για τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, για τις ταλαιπωρίες που τραβάει, για τους γελίους μισθούς τους οποίους έχει, για την πλήση του εγκεφάλου που σας κάνουν τα λένε αυξήθηκε ο μισθός κατά 30-40 ευρώ, ή για ορισμένα γελία δίποδα τα οποία βγαίνουν σε διάφορες εκπομπές και πουλάνε πνεύμα υποστήριξης επειδή για τον άλλο λόγο έχουν ορισμένα ωφέλη. Θα πρέπει όλα τα ραδιόφωνα πλέον και όσοι κρατάνε μικρόφωνα να μην δίνουν το δικαίωμα σε αυτούς τους ανθρώπους να βγαίνουν και να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους, επειδή οι ελάχιστοι αυτοί είναι ωφελημένοι από το σύστημα και προσπαθούν να δικαιολογήσουν μια οικονομική κατάσταση η οποία είναι δραματική στην κυριολεξία όσον αφορά την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Δεν μπορεί να ακούμε τα δελτία ειδήσεων και να μας λένε οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα. Είναι η είδηση σε αυτή, δεν το ξέραμε ότι θα συμβεί. Δεν μπορεί να παραλληλίζουν το ότι οι δρόμοι γέμισαν με αυτοκίνητα που μετακινούνται διάφορες οικογένειες να πάνε στα χωριά τους, άρα δεν υπάρχει οικονομικό πρόβλημα. Δεν μπορεί πλέον το ευρώ στην Ελλάδα να μετατρέπεται σε δραχμή. Δεν είναι δυνατόν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Τσιράπης να μην μου φέρει το μωρό εδώ πέρα να το απολαύσω.

0: Κατά τα άλλα, λύσει το εγκεφάλου, θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θα γίνονται κάθε 4 χρόνια. Πάρτε το χαμπάρι. Το ισχυρότερο όπλο σε κάθε χώρα είναι ο λαός. Το ισχυρότερο όπλο σε κάθε χώρα είναι η διαμαρτυρία του λαού για τα προβλήματά του. Ούτε οι εφημερίδες είναι, ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τίποτε. Αν όλα αυτά καταφέρουν και κάνουν πλήση του εγκεφάλου τους Έλληνες πολίτες και τους μεταδίδουν λανθασμένη πραγματικότητα για να τους χορηδέψουν, σε αυτό φταίνε οι Έλληνες. Πρέπει να αντιδράσουν και να πούνε: Ελλάδο, κάτσε κάτω. Παίρνω 980 ευρώ το μήνα. 2 παιδιά και 1 γυναίκα. Βγάλε μου λογαριασμό πώς θα ζήσω. Φτάσαμε στο σημείο το ευρώ να μετατρέπεται σε δραχμή. Πάνε να αγοράσεις μια μπαταρία ενός αυτοκινήτου και σου λένε 250 ευρώ. Κάντε το με 340 να δείτε πόσες δραχμές είναι. Σε χρόνο 0 το ευρώ κυριάρχησε. Είναι το απόλυτο κουμάντο στην τσέπη του ανθρωπίνου είδους που ασχολείται με το ευρώ. Αλλά κανείς δεν παραλληλίζει τι είναι το ευρώ και τι είναι οι τιμές. Βεβαίως υπάρχει ένας παραλληλισμός που λέει: ήλαξε την ψυχολογία του λαού σχετικά με το άγχος που έχει με την οικονομία και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Και αυτό το πράγμα γίνεται. Ελέγχεται η ψυχολογία του λαού. Η ψυχολογία του λαού είναι τόσο κατακριουργημένη που κάθε μέρα ο λαός σκέφτεται πώς θα ζει στην οικογένειά του, πώς θα την βγάλει, τι χρήματα θα έχει, τι θα κάνει, τι θα ράνει, με αποτέλεσμα το υποσυνείδητό του να έχει νεκρώσει και να μην μπορεί να αντιδράσει όπως πρέπει να αντιδράσει σε όλο αυτό το οικονομικό έσχος που έχουν οδηγήσει την Ελλάδα και την κατήντησαν μία κάτω του δέοντος φτωχή συγγενή των κρατών που έχουν σύνορα και ανήκουν στην Ευρώπη. Και μας λένε θα γίνουν πρόεδρες εκλογές στο φθινόπωρο. Δεν τρέπεστε λίγο εσείς που γράφετε τέτοια πράγματα? Τι μας ενδιαφέρει το φθινόπωρο? Μας ενδιαφέρει αν είναι καλοκαιρινή η τσέπη των Ελλήνων κατοίκων αυτής της χώρας. Η καλοκαιρινή τσέπη τους ενδιαφέρει. Και πάψτε επιτέλους να κορυδεύετε τον κόσμο με τις μετακινήσεις των αυτοκινήτων όταν έχουμε αργίες. Όταν η Αθήνα έχει 4,5 εκατομμύρια πληθυσμό και από αυτούς, αυτά τα 4,5 εκατομμύρια, περίπου τα 4,900 με 5 εκατομμύρια δεν κατάγονται μέσα από την Αθήνα, και όλοι τους είναι από διάφορες επαρχίες, κυρίως της Νοτίου Ελλάδος. Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε να δουν τους συγγενείς τους. Να πάνε να δουν τα σπίτια που κληρονόμησαν από τους συγγενείς τους στα χωριά τους. Να πάνε να κάτσουν σε ένα σπίτι που δεν θα πληρώσουν ενίκιο όπως το ξενοδοχείο. Δεν θα μου πείτε πόσα πλοία φύγαν από τον Πειραιά. Θα μου πείτε πόσοι Έλληνες πήγαν στα χωριά. Το πόσα πλοία πήγαν στα νησιά είναι έτερον εκάτερον, γιατί και από τα νησιά υπάρχουν κάτοικοι της Αθήνας που μένουν μονίμως. Για τη Θεσσαλονίκη καλύτερα να μην μιλήσουμε. Χωριά τα οποία είναι 5 βίοντα φήματα από τη Θεσσαλονίκη είναι νεκρωμένα. Χωριά που είχαν 3-4 χιλιάδες κατοίκους και ήταν ωραιότατα να τα επισκέπτεσαι για να απολαμβάνεις ακόμα και την νεολαία που υπήρχε, σήμερα έχουν 20, 30, 40, 50 κατοίκους και αυτοί είναι ηλικιωμένοι και σε λίγο θα πεθάνουν και τα χωριά θα νεκρώσουν όπως νεκρώνουν και οι γεωργικές περιοχές. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο VAR, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
7: Πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
7: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται. Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
2: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
1: Της Βέχρο φυσικά.
2: Μπερδεύτηκα.
1: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
2: Φύγαμε.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό μόνο 9,95. Στραγγιστά δωδόνι ενός κιλού μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια μόνο 99 λεπτά.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

Όσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση, μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε. Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Κάθε μέρα ακούμε για εκατομμύρια. Τα εκατομμύρια όμως αυτά δεν έχουν σχέση με το λαό. Έχουν σχέση με φέσια, με χρέη, με τα 400 τόσα δισεκατομμύρια που χρωστάει το κράτος μας, με τα 500 δισεκατομμύρια που οφείλουν Έλληνες αριστερά και δεξιά, με τις τράπεζες, με τις ανακοινώσεις και ούτω καθεξής. 3 εκατομμύρια Έλληνες χρωστάνε χρήματα. Και όλα αυτά τα πράγματα δεν απασχολούν κανέναν. Υπάρχουν πανίσχυρες καταγγελίες με στοιχεία τα οποία περνάνε ντούκου. Η πλήση του εγκεφάλου συνεχίζεται απρόσκοπτη. Δεν την ενοχλεί κανένας. Ανοίγεις το διαδίκτυο και βλέπεις απάτη στο ΠΚΠ. Ανοίγεις κάποια εφημερίδα που λέει τα πράγματα με το όνομά τους και βλέπεις βαλιτσάκια και κρυμμένες δεσμίδες χρημάτων και λιρών, όπως γινόταν στις ταινίες που βλέπαμε τη μαφία. Όλες αυτές οι φωτογραφίες προκαλούν σοκ. Με βαλιτσάκια τα οποία είναι γεμάτα λίρες και μετρητά. Και όλα τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο. Έτσι γινόταν η διακίνηση από συμμορία στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία λιμενόταν τις επιδοτήσεις στο ΠΚΠ υπό την κάλυψη κυβέρνησης.

Μια καλή οργανωμένη μαφία θα την έλεγα. Από το 19 μέχρι σήμερα έκανε όρια με τις αγροτικές επιδοτήσεις και απεκόμισε εκατομμύρια από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων και του Έλληνα πολίτη. Αυτό είναι απλή απάτη? Έτσι το λένε? Εγώ λέω ότι δεν πρόκειται για απλή απάτη. Πρόκειται για μια συστηματική ληστεία, λέω εγώ, με αρχηγούς, με ιεραρχία, με εσωτερική πληροφόρηση και μια διείσδυση στο ίδιο το κράτος. Και το χειρότερο, αγαπημένοι μου λαέ και αμέτρητοι ακροατές του Μετρόπολης, το χειρότερο, λειτουργήσε επί 8 χρόνια διακυβέρνησης της σημερινής κυβέρνησης εντελώς ανινόχλετα, λες και είχε κάλυψη. Τα αρχηγικά στελέχη του κυκλώματος γνώρισαν τα παραθυράκια του συστήματος. Εντόπιζαν ακροτεμάτια, δίνωνα ψευδώς εκατοντάδες ιδιοκτήτες και μισθωτούς και εισέπραταν επιδοτήσεις από ανθρώπους οι οποίοι ήταν δηλωμένοι αλλά στην ουσία ήταν αχειράνθρωποι. Χρησιμοποίησαν ακόμα και ονόματα νεκρών, ότι ήταν εκμισθωτές, κύριοι της κυβέρνησης και κύριοι που πληρώνεστε για να ελέγχετε την απάτη. Τα μέλη του κυκλώματος είχαν και νομιμοφάνεια. Η νομιμοφάνεια από πού ερχότανε? Από το ηλεκτρονικό σύστημα, με επίσημα έγγραφα και διάφορα άλλα παραστατικά. Δεκάδες περιπτώσεις εντοπίστηκαν. Δεκάδες περιπτώσεις με ανυπόγραφα συμφωνητικά. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τι δείχνουν? Ότι κάτι βρωμάει σε ορισμένες υπηρεσίες, διότι μόνο όταν βρωμάει σε ορισμένες υπηρεσίες, αυτά τα οποία σας είπα προηγουμένως μπορούν να γίνουν και να περάσουν αλόβητα και χωρίς έλεγχο. Μόνο όταν μυριζόταν έλεγχο, και τον έλεγχο το μυρίζεται αυτός που είναι σε μια δημόσια υπηρεσία, άλλαζαν τακτική. Γνώριζαν τις διαδικασίες πιστοποίησης λογαριασμών, προσαρμόζοντας και συνέχιζαν το έργο και την χοντρή οικονομισιά. Κυρίες και κύριοι, είχαν αυτοκίνητα, είχαν περίστροφο, είχαν φυσίγκια. Γιατί δεν είχαν αυτοί οι οποίοι συνελήφθησαν? Γιατί έρχεται η ώρα που εκ των πραγμάτων συλλαμβάνονται, γιατί δεν μπορούν άλλο να κρυφτούν ούτε από αυτούς οι οποίοι τους καλύπτουν. Το τι θα γίνει θα το δούμε. Πάντως από το 19 μέχρι σήμερα δεν έγινε απολύτως τίποτα. Και βάλαν στην τσέπη τους και 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Επί 7 χρόνια το κυβερνητικό σύστημα είτε αδυνατούσε να ελέγξει το σύστημα, είτε δεν ήθελε να το ελέγξει. Είτε αδυνατούσε να ελέγξει το σύστημα, παραλαμβάνω, είτε δεν ήθελε να ελέγξει αυτούς οι οποίοι έκαναν την κομπίνα. Ένα σύστημα που δίνει εκατομμύρια ευρώ χωρίς να γίνονται ελέγχοι. Διότι όταν θέλεις να κλέψεις, πρέπει να έχεις μια κάλυψη από αυτούς οι οποίοι έχουν τα πράγματα και ελέγχουν την κατάσταση. Και πάντα σχεδιάζαν αυτό που έπρεπε να κλέψουν, όχι αυτό που δεν μπορούσαν. Αυτό το ΠΚΠ θα το βλέπουμε στον ύπνο μας για πάρα πολλά χρόνια ακόμα. Αυτό που συμβαίνει στον ΠΚΠ, κυρίες και κύριοι, ιδιοκτήτη αυτής της χώρας που είστε, ο ελληνικός λαός, είναι απόδειξη στα ελληνικά, στο ελληνικό κράτος, εξακολουθούν να υπάρχουν ολόκληρα παρακράτη που λειτουργούν με κυβερνητική κάλυψη. Το θυμάστε το έργο, τα ασπρόμαυρα έργα μάλλον του παρελθόντος, με τους μεγάλους Έλληνες ηθοποιείς. Έχεις κανένα μπάρμπα στην κορώνη, λέγανε. Αυτό εννοούσε, έχεις κανένα μέσο για να με βολέψει κάπου? Έχεις κανένα μέσο να βολέψω το γιο μου? Ναι, ο διευθυντής είναι φίλος μου, να του μιλήσω και να το τακτοποιήσει, αλλά πρέπει να του κάνουμε ένα χατηράκι. Έτσι δεν λειτουργούσε κάπως το σύστημα? Τώρα πώς λειτουργεί? Τώρα λειτουργεί με τη σιωπηλή συμπεριφορά του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν αντιδράει
και δεν επαναστατεί σε μια περίεργη λειτουργούσα δημοκρατία η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη λέξη δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, ενοχλούμε όταν διαβάζω ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πάνε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσουν για τον ΕΠΕΚΕ, για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Ενοχλούμε όταν εκπρόσωποι του ελληνικού λαού θα καταθέσουν για σκάνδαλα του ΕΠΕΚΕΠΕ. Ενοχλούμε όταν διαβάζω ότι η υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ είναι ανοιχτή και πολυεπίπεδη. Ενοχλούμε όταν διαβάζω για ποινικές διώξεις για τα μεγάλα κυκλώματα στη Βόρεια Ελλάδα, στην Κρήτη. Και ενοχλούμε αφάνταστα όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά για την πλευρά των πολιτικών προσώπων και βουλευτών που φέρονται να ενεπλάκησαν είτε με παρεμβάσεις είτε κάνοντας το κορόιδο. Με ανοχή δηλαδή. Ενοχλούμε αφάνταστα όταν κάθε μέρα ακούω τη λέξη υποκεπέ. Το ΠΚΠ συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα επιδοτήσεων των τελευταίων λαών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αν δεν ενοχλείστε εσείς, δικαίωμά σας. Αν δεν θέλετε να αντιδράσετε, πάλι δικαίωμά σας. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δικαίωμά σας είναι να χειροκροτάτε και τον Τσίπρα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξεπούλησε την Ελλάδα στα κοράκια της Ευρώπης και έκανε ένα κόμμα που το ονόμασε Ελλάς. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, κυρίες και κύριοι, ότι ο λύκος κι αν εγέρασε και άσπρισε το μαλλί του, μήτε τη γνώμη άλλαξε, μήτε την κεφαλή του. Δεν είχα καμία αμφιβολία ότι η υποτιθέμενη νέα αρχή του κόκκινου ολετήρα θα ήταν ένα πίθμενο παπατζηλίκι. Και το τραγικό είναι ότι αντί να φανεί έστω λίγο μετανοημένος, ένεκα της ανεκής του βλάβης προκάλεσε στη χώρα, κυριολεκτικά αυτή τη φορά το τερμάτισε με μια λεζαντιάρικη συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να ονομάσει το κόμμα του Ελλάς. Αφενός για να ψαρέψει από τα θολά νερά της αριστεράς, παίζοντας ότι είναι ο Βελουχιώτης, με ο λίγο Παπανδρέου μέσα, προς απελευθέρωση της χώρας από μια δεξιά πολιτική που υπάρχει στην Ελλάδα και είναι σάπια στην κυριολεξία. Αφετέρου θέλει να γλύψει τους δυσαρεστημένους αστούς. Θέλει να πάρει συγχωροχάρτη ο κύριος Τσίπρας, υποδιόμενος ότι η ζημιά που έκανε κυβερνώντας τη χώρα την εποχή που ήταν πρωθυπουργός έγινε γιατί έπρεπε να γίνει. Κυρίες και κύριοι, είναι δυνατόν αυτός που ενώ η χώρα επί Σαμαρά έβγαινε από τα μνημόνια η χαντάκασε και παρίστηνε και παριστάνει όψιμα τον πατριώτη. Φτάσαμε στο σημείο ο πλούτος της Ελλάδος να έχει ξεπουληθεί για 100 χρόνια δίνοντας και ένα δωράκι στους Ευρωπαίους. Γιατί έτσι το ζητήσαν οι Ευρωπαίοι και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Το δωράκι ήταν η ονομασία Βόρεια Μακεδονία στα Σκόπια. Κρίνοντας από αυτό το δωράκι βγάζετε τα συμπεράσματα για ποιο λόγο, αν βάλουμε και συμπεριφορά των Τούρκων, κινδυνεύει να ανοίξει και να απολεσθεί ο έλεγχος των Ελλήνων στο Αιγαίο Πέλαγος. Αυτή κατά την άποψή μου είναι η εθνομηδενιστική παρακαταθήκη του κυρίου Τσίπρα. Έριξε το Σαμαρά για να μην αναπνεύσει η χώρα, διότι έτσι τον διέταξαν οι εταίροι και οι σύμμαχοι της εποχής με τους οποίους ήταν συνέχεια τσακωμένος και μετά αγκαλιαζότανε με τη Μέρκελ. Ο Καποδίστριας έλεγε, ο μεγάλος Καποδίστριας, ο φιλίκος των ξένων είναι προδότης. Και συνεχεία φοράει το προσωπείο του πατριώτη για να το παίξει ότι δεν είναι προδότης. Έτσι έλεγε ο Καποδίστριας. Κυρίες και κύριοι, θα έχουμε νέες ιστορίες στο πολιτικό
κοινικό της χώρας. Όσα λεφτά και να πάρει από πολυεθνικές εταιρείες, το προφίλ είναι κονιορτοποιημένο. Ο μόνος που δύναται να μιλάει για κάποια μορφή πατριωτισμού σήμερα έχει και αυτό στα δικά του με την εποχή που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, είναι ο Σαμαράς. Υπάρχει και μια παροιμία που λέει η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Το κακό στη χώρα είναι ότι δεν υπάρχουν διάδοχες πολιτικές καταστάσεις με ικανούς ανθρώπους οι οποίοι να μην είναι σφουγγοκολάριοι για να μην τρώνε ένα πιάτο ακόμα και όταν είναι κρύο το φαγητό. Προφανώς δεν μας ενδιαφέρει ούτε ο Σαμαράς ούτε κανένας άλλος, αλλά μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Και θα πω κάτι το οποίο παραμένει σταθερό τους ατέλειωτους αιώνες που υπάρχει το ανθρώπινο είδος στη γη. Η αλήθεια στο τέλος πάντα νικάει το ψέμα. Η αλήθεια στο τέλος, γράψτε το, πάντα νικάει το ψέμα. Γι' αυτό και όλοι οι παραμυθάδες κάποια στιγμή αποκαλύφθηκαν ότι είναι ψεύτες επαγγελματίες, ειδικά στο πολιτικό σύστημα, και εξαφανίστηκε στην κυριολεξία. Σύντομα θα δοθεί μια μητέρα των μαχών, την ονομάζω εγώ, μεταξύ πατριωτών και προδοτών. Και τότε θα καταλάβετε όλοι εσείς που είστε ιδιοκτήτες αυτής της χώρας ότι αυτοί που δικαιούνται να φρωτοφωνάζουν ένα κόμμα Ελλάς είναι αυτοί που μάτωσαν για αυτοί, όχι όσοι την τζάκισαν. Τι θα πει ονομάσαμε το κόμμα Ελλάς? Ελλάς είναι με δύο λάμπτα, κύριε Τσίπρα. Η Ελλάς είναι με δύο λάμπτα. Εσύ μας έβγαλες ένα όνομα Ελλάς με ένα λάμπτα. Είμαι υποχρεωμένος εκ των πραγμάτων. Θα σε τηλεφωνήσω για να δούμε αν δεχθείς να βγεις στην εκπομπή για να κάνουμε μια συζήτηση η οποία θα πρέπει να με πείσει ότι ίσως βάλετε μυαλό και θέλετε να αλλάξετε τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στην πατρίδα.

Υπάρχει ένα ατού, θα έλεγα εγώ, το οποίο το χρησιμοποιεί ο Τσίπρας απέναντι στο Μητσοτάκη. Το ατού αυτό είναι ότι και οι δύο υπήρξαν πρωθυπουργοί. Ο ένας πριν, ο άλλος τώρα. Με αποτέλεσμα, από τη στιγμή που ήταν πρωθυπουργός ο Τσίπρας, θα το χρησιμοποιήσει σαν ισχυρό χαρτί, λέω εγώ, και τα ισχυρά χαρτιά, έστω και αν είναι παραμυθένια, ο κόσμος θα χάφτει. Θα αρχίσει να έχει μια ρητορική η οποία θα έχει σχέση με αντιπνημονιακή λογική και δεν αποκλείεται να μας σερβίρει και μια νέα ιδεολογική πρόταση. Η εμπειρία διακυβέρνησης είναι το κέριο πεδίο το οποίο μπορεί να συγκρουστεί ο Τσίπρας με το Μητσοτάκη και κανείς άλλος στον χώρο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Δεν υπάρχει άλλη λύση για το τιμόνι της χώρας. Εγώ θέλω μια λύση, το τιμόνι της χώρας να το πάρουν και να το λειτουργούν στιβαρά πολιτικά μπράτσα. Στιβαρά πολιτικά χέρια. Στιβαρές πολιτικές παλάμες. Δεν θέλουμε, κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα να χορταίνει το στομάχι του μυαλού της συνέχεια με τα παραμύθια της Καλλιμάς και με την πέτσινη λύση του εγκεφάλου την οποία κάνουμε. Το θέμα είναι τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, λένε πολλοί. Εγώ στις δημοσκοπήσεις δεν τις πιστεύω, γιατί ένα πράγμα το οποίο στο σερβίρουν κάθε μέρα αρχίζει να μην έχει καμία διάθεση να δημιουργήσει κάτι καλό στη γεύση. Κάθε μέρα μας σερβίρουν οι δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό και ο φίλος μας ο Τσίπρας ξεκινάει τη νέα του προσπάθεια βαϊζόμενος σε αυτά τα πράγματα. Θα μας μιλήσει για τρίτο μνημόνιο, θα μας μιλήσει για μεταναστευτικό, θα μας μιλήσει για οικονομική διαχείριση και θα μας μιλήσει και για μια βαριά σκιά η οποία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος. Το ερώτημα είναι ότι ο Τσίπρας γουστάρει να μας μιλήσει για ό,τι θέλει. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει όλοι. Λέει ό,τι θέλει. Αλλά τη λάρη μεριά έχουμε και δημοκρατία όπου ο λαός πιστεύει αυτό που πρέπει να πιστέψει. Ο λαός πρέπει να καταλάβει ότι η Ελλάδα με αυτούς τους πολιτικούς που έχει σήμερα δεν έχει κανένα μέλλον, διότι όλοι έχουν μία προεργασία στην πολιτική και δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Η Ελλάδα θέλει ένα ικανό πολιτικό σύστημα το οποίο να έχει ισχυρές συμμαχίες, να είναι πιστός σύμμαχος στην Ευρώπη και στο ΝΑΤΟ, αλλά συγχρόνως η πολιτική να είναι και πιστή εργαζόμενη για τα συμφέροντα της χώρας. Με το να διαβάζουμε συνέχεια δημοσκοπήσεις και να λέει βόμβα, ο Τσίπρας ανεβαίνει, η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει, ο Κασιδιάρης το ένα και ο Χαριστιανού, πως τη λένε, το άλλο. Όταν με συγχωρείτε πάρα πολύ, θυμήθηκα και το όνομα Χαριστιανού, δεν έχω τίποτα με τη γυναίκα. Αλλοέ και αλίμονο, αν η Χαριστιανού ασχοληθεί με την πολιτική. Να κάνει τι με την πολιτική? Ποια είναι η εμπειρία της στην πολιτική? Αμέτρητα χρόνια ήταν γιατρός. Το ότι η Νέα Δημοκρατία γεννά κάθε τόσο κόμματα όταν υπάρχει κρίση, αυτό είναι γνωστό. Αλλά όταν γεννάς πολλά κόμματα, τότε έχεις πολιτική η οποία δημιουργεί πολιτικό χάος.

Και βγήκε και η τελευταία δημοσκόπηση, την οποία εγώ την ονομάζω δημοσκόπηση ανατροπής. Η Νέα Δημοκρατία είναι υποκατάρρευση. Η δημοσκόπηση την έχει 26,1%. Εγώ διαφωνώ, διότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από 20% με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία, και εδώ είμαστε και με θυμηθείτε. Δεύτερο, παρουσιάζει τον Τσίπρα. Τέταρτη, την Καριστιανού. Ελληνική λύση 5,8. Να με συγχωρείτε, κορυδεύετε τον κόσμο. Κορυδεύετε τον κόσμο. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ποιοι είναι αυτοί? Και διαπιστώνουμε μία σειρά κομμάτων που εκτός από τη Νέα Δημοκρατία όλα τα, έχουν, όλα τα άλλα έχουν κάτω από 12%. Κυρίες και κύριοι, μήπως οι δημοσκοπήσεις είναι μία πλήση του εγκεφάλου την οποία την ανέχετε και την τοποθετεί στο μυαλό του ελληνικός λαός? Ποιος είναι αυτός ο οποίος σηκώνει το τηλέφωνο και δίνει μία απάντηση σε μία δημοσκοπική ερώτηση? Ποιος μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο να τοποθετηθεί για την κρίση? Όποιος δηλαδή ανακατεύεται με την πολιτική αρχίζει να αναφέρεται το όνομά του. Όσοι πολιτικοί έχουν περάσει σαν υποψήφοι από τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα και δεν θυμάστε ακόμα, όχι τη φάτσα τους, αλλά πώς τους λέγανε ακόμα? Βλέψη ελευθερίας λέει εδώ. Δημοκράτες. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Πασόκ. Κόμμα Τσίπρα. 12%. Νέα Δημοκρατία 26%. Ας πούμε ότι πιστεύω αυτή τη δημοσκόπηση. Πώς θα γίνει η κυβέρνηση? Εδώ είναι ικανοί να ψηφίσουν κανένα νόμο και να μας πούνε και με 20% πώς θα κάνεις κυβέρνηση. Διότι όταν το 41% είναι το αποτέλεσμα των περασμένων εκλογών, η Νέα Δημοκρατία κυβερνάει με πάνω από 50% στον αριθμό των μελών της από απόψεις βουλευτών, τότε με σχολείται αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Καλύτερα να βαφτίσετε εσείς πως λέγεται. Συγχρόνως, κανείς δεν μας λέει για το πετρελαϊκό σοκ το οποίο τεινάζει στον αέρα τα σχέδια των οικονομιών. Κανείς δεν μας λέει ότι οι κυβερνήσεις τσακώνονται μεταξύ τους. Κανείς δεν μιλάει στην Ελλάδα για την τσέπη των Ελλήνων κατοίκων. Κανείς δεν μιλάει, κυρίες και κύριοι, ότι ποσοστό σημαντικότατο των Ελλήνων έχει τεράστια οικονομικά προβλήματα, τα οποία αποσιωπούνται στην κυριολεξία. Κανείς δεν μιλάει για πάρα πολλά πράγματα σχετικά με την εμφάνιση των πόλεων μας, με τα έργα τα οποία γίνονται. Μας έχουν ζαλίσει μια πρωτοφανή πλήση του κεφάλου με το έργο που κάνουμε τη Λινέως εδώ πάνω, πώς τη λένε Γιάννη, το δρόμο εδώ πάνω, πώς το λένε, με το flyover. Το flyover είναι η σωτηρία της Θεσσαλονίκης. Η όλη αυτή η κατάσταση η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κατασκευαστική τεχνολογία. Ανεξάρτητα από αυτό βεβαίως, σήμερα υπάρχει μια μορφή κυβερνησίας στη χώρα, ανεξάρτητα αν υπάρχει κυβέρνηση κομπλέ. Οι εκλογές να γίνουν δεν βλέπουν να υπάρξει κυβερνησία. Όλοι βλέπουμε ότι θα είναι 8 με 9 κόμματα στη Βουλή και όλοι αναφέρουν συνέχεια το όνομα του Κασιδιάρη. Ας βγει κάποιος να μας πει από νομικής άποψης, με κλασική ειλικρίνεια, τι συμβαίνει με τον Κασιδιάρη. Για ποιο λόγο ο Κασιδιάρης κυνηγείται τόσο πολύ από το σύστημα, όταν υπάρχουν άλλοι εγκληματίες που κάναν πραγματικά στιγερά εγκλήματα, τα ονόματά τους τα έχουμε ξεχάσει. Με τελευταία ανάλυση, το όνομά του προφορεί σε διάφορες μετρήσεις που γίνονται. Οι μετρήσεις που γίνονται δείχνουν ένα σημαντικό ποσοστό.
με το να γυρίζεις την πλάτη σου σε κάποιο πολιτικό είναι βλακεία. Με το να αντιμετωπίσεις δημοσιογραφικά έναν πολιτικό είναι η εξυπνάδα. Διότι με τη δημοσιογραφική αντιμετώπιση μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Όταν γυρίζεις την πλάτη, λένε είδες, αυτό δεν τον αναφέρω γιατί το φοβούνται. Κάπως έτσι δεν είναι η ιστορία. Το ξέρουν και οι πολιτικοί μας αυτό, αμφιβάλλω. Δεν έχουν καμία εμπειρία, γιατί οι περισσότεροι είναι κληρονόμοι μεγάλων περιουσιών. Η ώρα είναι 10, περνάει ο χρόνος. Αρχίζει και φοροκυνήγι με τα τηλέφωνα. Αρχίζουν να σας φέρουν τηλέφωνο και θα σας θυμίζουν για τα χρέη τα οποία έχετε. Έπρεπε να γίνει ένα κόμμα στην Ελλάδα που να ονομαστεί χρέος. Όχι Ελλάς, χρέος. Ένα κόμμα με το όνομα χρέος. Πολύ γέλιο θα έκανε. Πάμε λοιπόν σε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε τη γλυκύτατη φωνή της κυρίας Μαρίνας Μπίκου, η οποία είναι εξαιρετική όταν έρχεται το δελτίο ειδήσεων στην κυριολεξία. Και συνεχίζει.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Τίτλοι επικαιρότητας.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου με το μάθημα των νέων ελληνικών. Ξεκινούν σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Συσχετίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κατέληξε σήμερα στις 6 το πρωί ο 67χρονος που δέχθηκε χθες άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Για το επεισόδιο προσήχθη ο 37χρονος φερόμενος ως δράστης, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Κορδελιού Εύωσμο. Μητέρα 17χρονη Σαμαία στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δύο εργαζόμενους σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Σαμαία, καθώς ξέχασαν την κόρη της μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό για έκθεση της 17χρονης Σαμαία σε κίνδυνο. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον ηγέτη και εγκέφαλο της ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, αναφέρει σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του το State Department. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ύστερα από σύσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τους διαθέσιμους πόρους του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency.
13: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
15: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Με το σώμα γεμάτο.
18: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.

Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

Τους χαιρετισμούς μου και τα περαστικά μου στην κυρία Ελένη που έκανε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο εγχείρηση στο μάτι της. Της εύχομαι να πάει καλά. Υπάρχει μια έκφραση που λέγεται κράτος. Υπάρχει και μια άλλη λέξη που λέγεται παράκράτος. Και σύμφωνα με την εμπειρία των αιώνων, κανένα κράτος δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς παρακράτος. Και σύμφωνα με την εμπειρία των αιώνων, θα ξαναεπαναλάβω, για να υπάρξει ένα παρακράτος πρέπει να υπάρχει και κράτος για να καλύπτει την παρανομία του παρακράτους όταν υποτίθεται ότι το κράτος λειτουργεί νόμιμα. Οι εκβιασμοί μέσω των υποκλοπών. Υποκλοπές, κυρίες και κύριοι. Τις ξεχάσατε? Εγώ δεν τις ξέχασα. Όταν έχεις ένα συνεργάτη σαν τον Γιάννη τον Τσιράπη, τον οποίο θα το αλλάξω επώνυμο και θα τον ονομάσω κύριος Αρχείο. Έχει ένα αρχείο ο κύριος Τσιράπης, το οποίο είναι ασυλλήπτος τεράστιο. Και το αρχείο συνδέεται και με το μυαλό του. Και όταν μερικές φορές εδώ στην εκπομπή λέω ορισμένα πράγματα σχετικά με διάφορα θέματα, αυτομάτως το μυαλό του λειτουργεί, παραλληλίζει αυτά που έχει στο μυαλό του με αυτά που λέω, οπότε η μνήμη μας επαναφέρει στο παρελθόν και αντιλαμβανόμαστε ότι πάρα πολλά πράγματα τα είπαμε εδώ και δεκάδες χρόνια. Υπάρχει μία είδηση η οποία με ευχαριστεί ιδιαίτερα ότι αρχεί να εφαρμοστεί, ότι η αστυνομία και η ΑΕΔ θα χρησιμοποιήσουν ένα Ισραηλινό σύστημα για να εξάγουν διάφορα δεδομένα, τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και διαγραμμένα. Και όλη αυτή η ιστορία δεν είναι απλώς μια τεχνολογική λεπτομέρεια. Είναι μια επιβεβαίωση και δίνω συγχαρτήρια αν αυτή η επιβεβαίωση επιβεβαιωθεί και γίνει πράξης. Δίνω συγχαρτήρια στο ελληνικό κράτος, το οποίο αν εφαρμόσει τη χρησιμοποίηση του Ισραηλινού συστήματος SUFET, τότε πλέον οι Έλληνες θα έχουμε ένα ισχυρότατο εργαλείο μαζικής και αδιαφανούς παρακολούθησης, ικανό θα έλεγα να μετατρέψει οποιοδήποτε ενοχλητικό πρόσωπο σε πολιτικό ή οικονομικό όμηρο. Διότι μπορεί, κυρίες και κύριοι, επιπλέον το αφήγημα να περνάει με μεγάλη τέχνη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν δεν έχεις να κρύψεις κάτι, δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείς, έτσι λένε. Αλλά αυτό στην πράξη δεν ισχύει. Διότι είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι κρύβουν πάρα πολλά και ανησυχούν. Άλλωστε το ανθρώπινο μυαλό είναι κατασκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να κρύβει πολλά και να τα χρησιμοποιεί όταν έρθει η ώρα για να ανησυχήσουν ορισμένοι άλλοι. Αυτό το επιχείρημα ότι αν δεν έχεις κάτι να κρύψεις δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, λέω εγώ, είναι το πιο γελίο επιχείρημα, θα έλεγα, που δημιουργήθηκε από την ανθρώπινη κατασκευή που είναι ο άνθρωπος, η οποία έχει σαν σκοπό την οριστική αποβλάκωση των μελλοντικών θυμάτων. Γι' αυτό και πολλά από τα θύματα αυτού που σας είπα κοιμούνται ήσυχοι, δεν συμβεί τίποτα και όταν έρχεται η ώρα παραμιλάνε. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι όσο περάνε τα χρόνια θα ζούμε σε σπίτια με γυάλινους τοίχους, χωρίς κουρτίνες και παράθυρα και τα πάντα θα παρακολουθούνται από την τεράστια πρόοδο που έχει η ηλεκτρονική τεχνολογία. Όταν σήμερα βλέπετε το κινητό τηλέφωνο τι ανάπτυξη είχε και βλέπετε μια αρρωστημένη πλήση του εγκεφάλου της χρήσης του κινητού τηλεφώνου από τα σπάργανα του ανθρωπίνου είδους, από τα θεμέλια του ανθρωπίνου είδους που είναι η νεολαία, ποιος μπορούσε να φανταστεί πριν από καιρό ότι το κινητό τηλέφωνο θα γινότανε ένας πλύντης και ελεκτής του εγκεφάλου της νεολαίας
η οποία ασχολείται μονίμως με αυτό το πράγμα και την έχει επηρεάσει ατέλειωτα και επικίνδυνα. Αν λοιπόν σκεφτείτε τι υπήρχε πριν από το κινητό τηλέφωνο που δεν υπήρχε τίποτε, αν σκεφτείτε τι υπήρχε στο πιο μακρινό παρελθόν που δεν υπήρχε τίποτα εν σχέση με τα σημερινά, αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία μεταβάλλεται σε ελεγχτή του ανθρωπίνου είδους με τέτοια ταχύτητα την οποία δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει πλέον κανένας. Και αν επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις πολιτισμένες και βιομηχανιοποιημένες χώρες και η θεωρία των τεχνικών κατασκευών, των ρομπότ, τότε θα αντιληφθούμε ότι επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα οποία γράψαν ορισμένοι σοφοί άνθρωποι στο παρελθόν, ότι η τεχνολογία πλέον θα μεταφερθεί και σε ανθρωπίνης κατασκευής εμφάνιση που είναι το ρομπότ, και ο πραγματικός άνθρωπος αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα ύπαρξης την ποικίλη καθημερινότητά του. Όλοι μας έχουμε κάτι που δεν θέλουν να μάθουν οι άλλοι. Γι' αυτό υπάρχει και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Όπως επίσης υπάρχουν και διαδικασίες σχετικά με πληροφορίες που χρησιμοποιούνται κατά ενός πολίτου σε διάφορες υπηρεσίες. Αυτά σε λίγο τα πάντα θα είναι παρελθόν. Τα πάντα θα είναι ενσωματωμένα στα προηγμένα σύστημα ελέγχου τα οποία θα κυκλοφορήσουν παγκοσμίως. Θα μπορούν τα συστήματα αυτά να παραβιάσουν όλους τους κωδικούς, όλα τα διαγραμμένα μηνύματα, τις διαγραμμένες φωτογραφίες, τοποθετήσεις, συνομιλίες. Ακόμα και αν έχετε κάνει μια συνομιλία με κάποιον άλλο και θέλετε να την εξαφανίζετε, θα την εξαφανίζετε τυπικά, αλλά ουσιαστικά δεν θα μπορεί να εξαφανιστεί. Και τότε θα γίνεται μια δεδομένη, ένα δεδομένο ξεκαθάρισμα των κρυπτογραφημένων εφαρμογών, με αποτέλεσμα η καθημερινότητα του ανθρωπίνου είδους να ελεγχθεί ακόμα περισσότερο από ό,τι ελέγχει σήμερα με την αύξηση των επιστημονικών ανακαλύψεων. Κάθε μέρα διαπιστώνουμε ότι η λέξη ρομπότ παίρνει μεγάλη έκταση στην καθημερινότητα ενημέρωσης, ειδικά σε χώρες όπως η Κίνα. Η Κίνα ήδη έχει εργοστάσια που λειτουργούν με ρομπότ, ήδη έκανε παρέλαση με ρομπότ, ήδη θα οργανώσει μια πόλη με ρομπότ και ήδη θα βγάλει και διαβατήρια στα ρομπότ, για να μπορούν τα ρομπότ να έχουν και αυτά μια σταθερή ύπαρξη, η οποία θα αποδεικνύεται από την ύπαρξη του διαβατηρίου. Όλα αυτά τα πράγματα είναι δεδομένα τα οποία παραμένουν επισήμως κλειστά, αλλά ανεπισήμως εκεί που πρέπει τα ξέρουν πολύ καλά και τα διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία για να αντιληφθεί κανείς πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το σύστημα που σας είπα προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη, κάποιος δημοσιογράφος ερευνά ένα σκάνδαλο. Ένας επιχειρηματίας δεν συμμορφώνεται. Ένας πολιτικός δεν πειθαρχεί, ένας δικαστικός που δεν συνεργάζεται. Αρκεί μία ανώνυμη καταγγελία με προληπτική έρευνα ή μία υποτιθέμενη ανάγκη εθνικής ασφάλειας ως δικαιολογία για να σκαναριστεί το κινητό του. Και ξαφνικά το κινητό το σημερινό. Σκεφτείτε τα αυριανά τι τεχνολογία θα έχουν που δεν θα μπορείς να αποκρύψεις απολύτως τίποτα. Και ξαφνικά εμφανίζονται όλα αυτά τα οποία νομίζεις εσύ ότι τα έχεις διαγράψει από το κινητό σου. Εμφανίζονται οικονομικές συναλλαγές, εξωζυγικές σχέσεις, ιδιωτικές συνομιλίες, ακόμα και απλές αδυναμίες, με αποτέλεσμα όλα αυτά να αποτελούν ένα υλικό πίεσης. Μου λέγε κάποιος ότι θα βγουν μικρές συσκευές ως ένα νύχι, οι οποίες θα μπορούν να τοποθετούνται μέσα στο κεφάλι για να λειτουργεί το κινητό τηλέφωνο το σημερινό κατά αυτόν τον τρόπο. Και θυμηθείτε τα παλιά κινητά τηλέφωνα, είχαν μέγεθος όσο ένα παπούτσι. Κοιτάξτε τα σημερινά κινητά τηλέφωνα, ψάξτε τα και βέστε τι υπάρχει μέσα. Τεχνολογία την οποία δεν τη θυμόμαστε ούτε στον ύπνο μας. Δεν χρειάζεται, κυρίες και κύριοι,
να αντιληφθούμε ότι όλοι οι μεγάλοι συγγραφείς του παρελθόντος δικαιώνονται καθημερινά και απόλυτα ξεκαθαρισμένα. Όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα στην ανθρωπότητα έχουν προαναφερθεί σε διάφορα βιβλία και συνεντεύξεις του παρελθόντος και έχουν δικαιωθεί αυτοί που τα είπαν απόλυτα σε ποσοστό 100%. Και όπως καταλαβαίνετε, αν εφαρμοστούν όλα αυτά τα οποία σας είπα, τότε το κράτος τι θα κάνει, θα αποκτήσει τη δυνατότητα να παρακολουθεί, να συλλέγει και να χρησιμοποιεί

πολιτικούς λόγους. Καταλαβαίνετε πού οδηγείται το ανθρώπινο είδος όμορφα, ωραία και καλά. Σε μια ηλεκτρονική, ρομποτική τεχνολογία.

Τι συμβαίνει ρε παιδιά με αυτή τις αγροτικές επιδοτήσεις? Οι χοντρές οικονομισίες είναι αυτές που γίνανε από τις αγροτικές επιδοτήσεις? Τι σόι κράτος είμαστε? Είναι δυνατόν η ΑΕΔΕ να χτυπάει αλίπητα τα κυκλώματα που λιμένουν τα αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό και τις δίνοντας συγχαρτήρες και καθυστερημένα? Είναι δυνατόν να υπάρχουν εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον αγροτικό τομέα? Ο αγρότης πεινάει, ο αγρότης δεν έχει να φάει, και από την άλλη μεριά έρχεται το κράτος ή το παρακράτος και με τα συστήματα τα οποία έχουν γνωριμίες παντού να θησαυρίσουν ορισμένοι και να μαζεύουν δισεκατομμύρια. Όλα αυτά τα πράγματα δυστυχώς περνάνε ντούκου και κανένας δεν μας μιλάει τι συμβαίνει με το πετρέλαιο. Κανείς δεν μας μιλάει τι συμβαίνει με ένα πετρελαϊκό σοκ το οποίο λειτουργεί στην πατρίδα μας και τεινάζει στον αέρα τα σχέδια των κεντρικών τραπεζών. Κανείς δεν μιλάει τι συμβαίνει παγκοσμίως με το πετρέλαιο, το οποίο το βαφτίζω ένα πετρελαϊκό σοκ, το οποίο θα κρατήσει τον πληθωρισμό κολλημένο για χρόνια. Αν ο πληθωρισμός παραμείνει κολλημένος για χρόνια, τότε θα εφαρμόσουμε μια παλιά παροιμία που λέει «Έχετε για βρυσούλες». Να ψάχνουμε να βρούμε το πετρέλαιο όπως και το νερό. Σήμερα κυρίες και κύριοι, η χώρα που ζούμε και ονομάζεται, και τα αρχαία χρόνια τη λέγανε Γρακία στα χωριά, υπάρχει μία κοιτίδα με τη διαφορά ότι αποδεικνύει ότι αυτή η χώρα, η οποία λέγεται Γρακία, μια περήφανη δημοκρατική χώρα, λειτουργεί με δύο ταχύτητες, με την επίσημη και την ανεπίσημη. Η πρώτη ταχύτητα είναι για να λειτουργούν οι βουλευτές, οι υπουργοί και οι εφοπλιστές μαζί με μεγάλο δημοσιογράφους, με πρώην παίκτες, με μπίμπο, με κονέ, με το ένα με το άλλο. Η δεύτερη είναι για το μέσο πολίτη. Η δεύτερη δεν λειτουργεί καθόλου. Ο μέσος πολίτης περιφρονείται. Έχω ένα φίλο ο οποίος είναι Προκόπη, το λένε, είναι από τον Μπραχάμι. Γύρισε στο σπίτι του, μου λέει, κύριε Κώστα, μετά 10 ώρες δουλειά σε βιοτεχνία. Και βρήκα την πόρτα ανοιχτή. Το σπίτι, μου λέει, κύριε Κώστα, ήταν άνω κάτω. Για τον διαρρήχτη να έχει πάρει μέσα και ακόμα και το τηλεκοντρόλ του air condition, μέχρι και τα πιο απλά πράγματα από το κομωδίνο της κρεβατοκάμαρας. Κάλεσε την αστυνομία. Το σηκώνει η αστυνομία, κύριε Κώστα, μου λέει ο Προκόπης, και λέει, άμεση δράση πείτε μου. Λέει ο Προκόπης, αστυνομικέ μου με κλέψανε. Μάλιστα, λέει ο αστυνομικός, υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σε περίπου 3 με 4 εργάσιμες. Μη αγγίζεται τίποτε μέχρι να έρθουν οι συνάδελφοι. Μα ο κλέφτης, λέει ο Προκόπης, μπορεί να είναι ακόμα εδώ. Αν το δείτε, πέτω να περιμένει, του λέει ο αστυνομικός, μέχρι να βρεθεί περιπολικό για να αναλάβει βάρδια το νέο πλήρωμα. Και πώς θα βρεθεί το πλήρωμα? Τα περισσότερα, κυρίες και κύριοι, περιπολικά είναι απασχολημένα σε σοβαρές αποστολές. Ποιες είναι αυτές οι σοβαρές επιστολές που ασχολούνται τα περιπολικά και αστυνομικοί? Συνοδεύουν βουλευτές, συνοδεύουν αστυνομικούς, συνοδεύουν πολιτικούς, γυναίκες μέχρι το κομμωτήριο, πηλάνε παρουσιαστές πρωινάδικων εκπομπών, συνοδεύουν baby celebrities στους πελάτες για να ανοίγουν δρόμο σε επιχειρήσεις που βιάζονται να πάνε για σούση. Παράλληλα, δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ματ, κάνουν 8ωρο φιλώντας στατικούς στόχους όπως τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς κτλ. Σε αυτή τη χώρα, αν είσαι, αγαπητέ Έλληνα,

0: αν είσαι απλώς φορολογούμενος, η ασφάλειά σου αντιμετωπίζεται σαν προαιρετική, σαν προνόμιο που σου προέρχεται, όχι σαν δικαίωμα για το οποίο πληρώνεις. Στην Ελλάδα ο Έλληνας πληρώνει, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να αντιμετωπίζεται από το κράτος όπως αντιμετωπίζεται σε άλλες δημοκρατίες. Αν όμως είναι κανένας τηλεοπτικός μαϊντανός ή κανένας πολιτικός μαϊντανός, τότε έχει προσωπική φρουρά 24 ώρες το 24ωρο. Ήθελα να ξέρω, κύριος Πορτοσάλτε, οι φήμες που κυκλοφορούν τον φυλάει η αστυνομία είναι αλήθεια? Θέλω να πάρει ο Πορτοσάλτε εδώ στην εκπομπή και να μου πει, κύριε Παπαζαφυρίου, με φυλάει η αστυνομία ή δεν με φυλάει η αστυνομία? Σε ποιο μέρος του κόσμου είδατε η αστυνομία να φυλάει? Και στο εξωτερικό έχει δημοσιογράφους. Και στο εξωτερικό έχει κινδύνους. Αλλά εκεί υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ασφαλείας, οι οποίες πληρώνονται από την επιχείρηση και φυλάνε και τα στελέχη και το κτίριο όπου δουλεύουν τα στελέχη. Εδώ τα πάντα τα κάνει η αστυνομία, που το κορόιδο ελληνικός λαός ορολογείται και τους πληρώνει. Όλα αυτά τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, τα οποία σας λέω αυτή τη στιγμή, φτάσαμε στο σημείο να ακούσουμε ένα φόνο που έγινε πριν από καιρό έξω από ένα αστυνομικό τμήμα, να λέει ο αστυνομικός ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί για να έρθει αμέσως. Το περιπολικό δεν είναι ταξί. Και αυτός, για μια κοπέλα που είχαν σκοτώσει. Και αυτός ο αστυνομικός, αντί να φύγει με τις κλωτσιές για να πάει σπίτι του, εξακολουθεί να είναι στην αστυνομία. Υπάρχει βέβαια πάρα πολλά τα οποία θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σε αυτό το θέμα, αλλά θα πρέπει να ενεργοποιήσω οτιδήποτε περιλαμβάνει η μνήμη του μυαλού μου για να σας δώσω να καταλάβετε ότι ο μέσος πολίτης πλέον δεν ζητάει προστασία, γιατί δεν την έχει. Ζητά απλώς να μην το ληστέψουν η μέρα που έχουν απεργία τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί μετά θα πρέπει να πάει με τα πόδια στο οικείο αστυνομικό τμήμα για να καταθέσει μήνυση και να πληρώσει παράβολο, που δεν θα εξεταστεί ποτέ. Γιατί να πληρώσεις παράβολο όταν κάνεις μήνυση? Για ποιο λόγο να πληρώσεις παράβολο, ρωτάω, όταν κάνεις μήνυση? Φταίνει η πολιτική γι' αυτό? Εσείς φταίτε όλοι που λέγεστε Έλληνες πολίτες. Η κυβέρνηση όμως των οικοκυρέων και των αρίστων, η κυβέρνηση των αρίστων δηλώνει πως η ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα ταρατατζούμ. Ταρατατζούμ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες στην Ελλάδα είναι άμυροι, είναι δυστυχείς, διότι έχουν εξελιχθεί σε ένα είδος το οποίο είναι απλώς κάτοικοι της χώρας, τίποτα άλλο. Μπορούμε να βλέπουμε τι κρύβει το κινητό στο λεωφορείο και να λέει δεν έχω πάνω μου μετρητά για να πληρώσω. Γιατί η πολίτευση βρίσκεται σε πολύ φιλοσοφικό σχεδιασμό κτλ. Και θα μπορούσα να πω πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτό το θέμα, τα οποία θα συνεχίσουμε να τα λέμε αύριο, διότι η χώρα παραμένει ανασφαλή στην κυριολεξία.
1: Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνο μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
2: Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
3: Από τις θέσεις τους έχουν απομακρυνθεί ο διοικητής του τμήματος Αγίων Αναργύρων, η αξιωματικός υπηρεσίας, ο σκοπός, η επόπτρια, η οδηγός της, αλλά και ο τηλεφωνητής του 100, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με ποινικές και διοικητικές ευθύνες.
0: Υπάρχει κανένας που αμφισβητεί αυτά που είπα προηγουμένως? Το μεγάλο όπλο της εκπομπής είναι τα αρχεία, η αρχειοθέτηση.
2: Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα δει.
1: Πάμε με.
2: Σε λέω.
1: Έχει έρθει εδώ.
2: Ο πρωίν.
1: Ναι, είναι εδώ.
2: Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι.
4: Πιάσανε από τη σκότα του.
1: Ναι.
4: Πιάσανε από τη σκότα του.
0: Αυτά όλα εμείς τα έχουμε στο αρχείο, όπου σκοτώσαν την κοπέλα.
1: Ναι.
0: Επισήμως έχουν κατεβάσει από παντού. Η αρχειοθέτηση είναι ένα μεγάλο προσόν για μια εκπομπή και για τα επιχειρηματικά δεδομένα. Όταν έχεις αρχείο, είναι ένα πρόσθετο κεφάλαιο το οποίο δεν έχει σχέση με τα μετρητά ή με το χρήμα, αλλά όταν έχεις αρχείο μπορείς να κάνεις και μετρητά και χρήμα. Μπροστά στην αστυνομία σκοτώσαν την κοπέλα. Και όλα αυτά έχουν βγει εκτός αρχείου, αλλά η εκπομπή τα διατηρεί. Πάμε στις διαφημισούλες και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
8: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
9: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και υποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
15: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Get real with the fever on the dance floor. Εάν θέλετε να ξενιάσετε από τις διαρροές σας και τις υγρασίες της ταράτσας σας, πρέπει να κάνετε μια στεγανοποίηση και θα πάρετε και 10 χρόνια γραπτή εγγύηση. Αυτό το πράγμα σας το παρέχει ο πασίγνωστος Χρήστος Γουματζίδης, ο οποίος με την τεράστια πολυετή εμπειρία πάνω από 30 χρόνια που διαθέτει, ξέρει ακριβώς τι χρειάζεται το κάθε σπίτι στο θέμα των διαρροών. Μην το αναβάλλετε, μια καλή θερμομόνωση είναι το α και το ω για να ξεχάσετε το κρύο και τη ζέστη και να εξοικονομήσετε ενέργεια. Μονώσεις Γουμαζίδης Χρήστος, ανακαινήσεις, στεγανοποίηση ταρατσών, θερμοπροσώψεις, θερμομονώσεις. Θα τον βρείτε 26 Οκτωβρίου 35 στην περιοχή του Φίξ. Τηλέφωνο 2315-26793 και το σταθερό του είναι, το κινητό του είναι 6977-628-437. Επαναλαμβάνω το σταθερό τηλέφωνο 2315-26793. Ζαχαροπλαστείο Νικηφόρο Φωτεινή, ασύγχρονο ζαχαροπλαστείο. Βενιζέλου 54, λίγο πιο πάνω ψάχνει του μετρό. Ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο διαθέτει γεύση, ποιότητα και απόλαυση. Μάρθα Γραμμενίδου και Χαλιά Φέσα, είναι πασίγνωστο σε όλο τον κόσμο. Νίκος Παπανικολάου, Γεια Σταρ, Κωνσταντίνου Καραμαλή 138. Τα Γεια Σταρ είναι, κυρίες και κύριοι, κάτι καινούργια αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να τα προτιμήσετε. Ματσέλης, Αγίου Δημητρίου 138. Το Χτέο Κουκουλιάς είναι πασίγνωστο, δυτικά της Θεσσαλονίκης, μέσα στην πόλη. Μονώσης Γουματζίδης. Ο Δημήτρης Αξής Ασέρας, κυρίες και κύριοι, είναι πασίγνωστος για τις γνώσεις στα κινητά τηλέφωνα. Το Εσπρεσιονίστ, το Πανστασίου 90, κάτω από τα γραφεία του ΟΑΣΤ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και το περίφημο κατάστημα που βρίσκεται η Μηχανιώνα στο Μαξί Τσιφλίκη, το Φορόλ. Δύο καταστήματα τα οποία έχουν μια ποικιλία προϊόντων, το πρώτο και καλύτερο τον πασίγνωστο καφέ. Το ένα μαγαζί είναι 21 Μαρτίου πλησίων στο Νότο της Παναγίας Μηχανιώνας και το δεύτερο είναι απέναντι από την παλιά κοινότητα στους νέους επιβάτες στο Παξέ Τσιφλίκη. Αυτά τα δύο μαγαζιά είναι μια συνήθεια σε όσους επισκέπτονται που έγινε στέκι. Προχωράμε, Μαρία. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, για να καλημερίσουμε σε μια αυτή την κυρία Μέρη Μπενέ. Καλημέρα, κύριε Μπενέ μου.
1: Καλημέρα κύριε Παπατσοφίου, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη σας, σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα, παντού.
0: Και στην Χαλκιδική.
1: Εννοείται, είπα
0: έχετε,
1: παντού.
0: Έχετε ιδιαίτερο...
1: Έπρεπε να προτάξω τη Χαλκιδική, έχετε δίκιο, έπρεπε να προτάξω τη Χαλκιδική.
0: Κύριε Μπενέ, είστε γνωστή δημοσιογράφος, γνωστή δικηγόρος. Είναι δύο αρμοδιότητες, ας πούμε, έτσι, δύο επαγγελματικές ιδιότητες, οι οποίες έχουν έναν μεγάλο συνδυασμό. Και θέλω να μου πείτε, δημοσιογραφικά, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, η οποία έχει του κόσμου τα νομικά προβλήματα, τα οποία καλύπτονται, σιωπώνται και ο μήνας έχει 9.
1: Τι εννοείται νομικά προβλήματα, κύριε Παπαζευθερίου?
0: Δεν λειτουργεί απολύτως τίποτε σωστά.
1: Αυτό δεν είναι νομικό. Αυτό είναι νομικά, κοιτάξτε, νομικά υπάρχουν και νομικά κανονικά λειτουργούν. Υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν...
0: Άλλο.
1: Στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζονται όμως, αυτό είναι.
0: Όταν λέμε
1: δεν
0: νομικά...
1: εφαρμόζονται.
0: Ναι, όταν λέμε και δημιουργείται λοιπόν νομικό πρόβλημα το οποίο σε οδηγεί στο δικαστήριο. Αυτό δεν είναι νομικό πρόβλημα.
1: Ναι. Σε οδηγεί στο δικαστήριο, ναι, εντάξει.
0: Πού βρισκόμαστε, μπορείτε να μου πείτε?
1: Από δικαστήρια είμαστε γεμάτοι, από υποθέσεις πιο γεμάτοι. Αλλά εντάξει, τι να σας πω, ανάλογα την υπόθεση. Όταν είναι κάποιος απλός πολίτης, κάποιος αδύναμος, λύνονται γρήγορα τα θέματα ή αργούν αντίστοιχα. Μπορεί να καθυστερούν πάρα πολύ γιατί δεν ασχολούνται με το μικρό και ασήμαντο πολίτη όπως ασχολούνται με μεγάλες υποθέσεις ή με μεγαλόσχημους και ισχυρούς, είτε για να τους απεμπλέξουν, είτε για να τους βοηθήσουν, είτε τέλος πάντων να, όπως τώρα έγινε με την υπόθεση του ΠΚΠ, για την οποία η χώρα και την οποία μάλλον όπως φαίνεται η χώρα μας έχει να την πληρώσει πάρα πολύ ακριβά.
0: Αυτό είναι τεράστιο έγκλημα.
1: Ένα νομικό θέμα αυτό που έχει συμβεί. Τι έχει γίνει, γιατί το λέω αυτό? Διότι πρόσφατα υπάρχει υπόθεση στο ΠΚΠ για την οποία ελέγχονται 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ήρθε η ασυλία του συγκριστό αυτό και πρόκειται να δώσουν, οι δύο έδωσαν εξηγήσεις, ο κύριος Μηταράκης και ο κύριος Τσιάρας ήδη έχουν δώσει εξηγήσεις στην Ευρωπαία, στους Ευρωπαίους Εισαγγελείς. Οι άλλοι 11 θα δώσουν στις 5 Ιουνίου, σε λίγες μέρες δηλαδή. Στο μεταξύ ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, άλλαξε τον νόμο εν μία νυχτή που λέμε, έφερε στη Βουλή τροποποίηση του νόμου που λέει ότι για τους βουλευτές, για τα πολιτικά δηλαδή πρόσωπα, η διαδικασία γίνεται fast track. Πρέπει μέσα σε 3 μήνες να έχει τελειώσει και το κάνουν αυτό φυσικά για να προφανώς να πάνε σε εκλογές και οι βουλευτές αυτοί να μην έχουν πρόβλημα.
0: Λέω, να με συγχωρείτε λίγο, αυτό λέγεται δημοκρατία.
1: Ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, έχει ήδη δει και το ότι οι υποθέσεις αυτές θα πάνε στο κουβά, στον κουβά όπως είπε.
0: Πολύ δηλαδή, ωραία, μισό λεπτό. Αυτό, μισό λεπτό.
1: Έχει δει και το μέλλον. Με ακούτε.
0: Ναι. Αυτό λέγεται δημοκρατία. Έχει δικαίωμα ο κάθε πολιτικός να αλλάζει όποτε γουστάρει ένα νόμο και να του λέει υπομορφή κατεπήγοντος.
1: Κοιτάξτε, όχι. Δεν είναι. Καταρχήν δεν τον άλλαξε μόνο ο κ. Λαούρης, το έφερε στη Βουλή. Το ψήφισε όλοι. Το ψήφισε η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, με την έννοια της δημοκρατίας, αφού το ψηφίζει η πλειοψηφία, υπ' αυτή την έννοια, αφού η πλειοψηφία αποφασίζει, έχουμε δημοκρατία. Κατά αυτή την έννοια. Το θέμα όμως είναι άλλο. Εδώ πλήττονται δικαιώματα, σοβαρά και βαριά δικαιώματα, συνταγματικά δικαιώματα, όπως το ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Εδώ δεν είναι όλοι οι Έλληνες ίσοι ενώπιον του νόμου, διότι όταν, κύριε Παπαζαφυρίου, για τους βουλευτές γίνεται fast track διαδικασία, γιατί για μένα τον απλό πολίτη δεν γίνεται κάτι αντίστοιχο, αλλά πρέπει να περιμένω μια δεκαετία, ας πούμε, για να τελειώσει μια υπόθεση που θα έπρεπε να έχει προχωρήσει διαφορετικά. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέα, η κυρία Κοβέση, η οποία παρενέβη οργισμένα εκείνη την ώρα με επιστολή, διαπιστώνοντας ακριβώς αυτό, δηλαδή αυτή την πονηριά εντός εισαγωγικών που πήγε να κάνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης και που την προχώρησε τελικά.
0: Συγγνώμη λίγο, συγγνώμη, πονηριά είναι αυτό, μήπως είναι τίποτα άλλο.
1: Πονηριά εντός εισαγωγικών.
0: Πολύ ωραία.
1: Εντός εισαγωγικών τη λέξη. Πονηριά γιατί βεβαίως όταν κάτι γίνεται με αυτόν τον τρόπο, νύχτα δηλαδή και από πίσω, τι άλλο είναι. Γιατί έφερε μία τροποποίηση ενός νόμου, μια πολύ σοβαρή υπόθεση δηλαδή, σε ένα άσχετο νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο. Άλλα αντάλλων. Απλώς για να περάσει το νόμο, ώστε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΚΠ να ξεμπερδέψουν το συντομότερο για να πάνε σε εκλογές άμμομοι και καθαροί, φαντάζομαι, γιατί μπορεί να μην γίνει αυτό και η δικαιοσύνη να κρίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να παραπεμφθούν σε δίκη, να καταδικαστούν κτλ. Το θέμα είναι άλλο, ότι για πρώτη φορά η χώρα μας βρίσκεται στη μέγενη του ενδεχομένου να κοπούν τα λεφτά, για να το πω και να το καταλάβει ο κόσμος απλά. Γιατί η κυρία Κοβέση, καταλαβαίνοντας τι γίνεται, έστειλε μία επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο ουσιαστικά, στην Κομισιόν, και είπε, εδώ οι Έλληνες μας κοροϊδεύουν, η ελληνική κυβέρνηση, διότι παραβιάζεται κατάφορα το κράτος δικαίου. Παραβιάζεται το κράτος δικαίου με αυτό που σας είπα πριν. Όταν το Σύνταγμα λέει ότι όλοι οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και η κυβέρνηση αυτό το καταστρατηγεί με αυτό την τροποποίηση του κ. Φλωρίδη, αυτό τουλάχιστον είναι το σκεπτικό της εισαγγελέα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα. Και γι' αυτό το λόγο κόψε τα λεφτά. Δηλαδή έγινε έτοιμα από την κυρία Κοβέση να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός που η κάνουλα στερεύει όταν κάποια κράτη παραβιάζουν το κράτος δικαίου, όπως έγινε στην Ουγγαρία.
0: Πολύ ωραία. Η κυβέρνηση δεν έχει νομικούς οι οποίοι να λέγανε στον κύριο Υπουργό ότι αυτά τα οποία κάνει εκθέτουν νομικά την πατρίδα μας.
1: Κοιτάξτε, γνωρίζω.
0: Τι θα πει υπομορφή κατεπήγοντος, τι είναι, εξωγήινη είναι.
1: Ότι επανέφερε, είπε ο κύριος Λωρίδης, ένα νόμο του 19 που προέβλεπε κάτι τέτοιο. Ο νόμος αυτός είχε καταργηθεί. Και γι' αυτό το λόγο δεν ίσχυε. Τώρα, το σκεπτικό, την αιτιολογική έκθεση του νόμου δεν την έχω δει, για να σας πω ακριβώς. Σας λέω όμως το γενικό πλαίσιο. Ακριβώς τα επιχειρήματα που επικαλούν είναι αυτό, ότι δηλαδή να μην είναι η πολιτική ζωή, ας πούμε, να μην, επειδή είναι πολιτική και επειδή τέλος πάντων είναι βουλευτές και πρέπει να ξέρει ο κόσμος αν είναι καθαρή ή δεν είναι. Το λέω πολύ απλά, για αυτό το λόγο να τελειώνω και γρήγορα.
0: Στην Αμερική που γίνεται πρόσφατα πριν με 2-3 εβδομάδες ορισμένα θέματα με γερουσιαστές και η αντιμετώπιση τους ήταν εντελώς διαφορετική από αυτή που λέτε για εμάς, εκεί δεν είναι γερουσιαστές, είναι εξωγή, είναι εκείνη.
1: Φυσικά, αλλά βεβαίως, το είπατε και μόνος σας, γιατί σε άλλες χώρες, στην Ισπανία, στην Ιταλία,
0: ακριβώς.
1: Τι συζητάμε τώρα, για να μην πηγαίνουμε μακριά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, εδώ σε εμάς στην Ευρώπη. Εδώ, κύριε Παπαζαφυρίου, είναι πρωτοφανή πράγματα αυτά που γίνονται.
0: Είναι δημοκρατία
1: εγώ
0: αυτή,
1: δεν μιλάω
0: κυρία.
1: Πολιτικά, δεν μιλάω πολιτικά, μιλάω πραγματικά.
0: Καθόλου πολιτικά
1: σαν
0: δεν μιλάω.
1: Που τα ζει, που τα ζει.
0: Θέλω να με ενημερώσετε. Ο νομικός κόσμος της χώρας διαπιστώνει ότι αυτά τα οποία γίνονται έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Καταρχάς γίνεται εντελώς διαφορετική η εξαίρεση του ανθρωπίνου είδους. Άλλοι άνθρωποι είμαστε εμείς και άλλοι είναι οι πολιτικοί. Αυτό διαπιστώνουμε κάθε μέρα.
1: Κύριε Παπαζαφυρίου, τι να σας πω, ο νομικός κόσμος της χώρας έφτασε στο σημείο, κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά, να ζητήσει την παραίτηση του εισαγγελέα Αριού Πάγου, του κυρίου Τζαβέλα, για το ότι έθαψε την υπόθεση των υποκλοπών και ασχολήθηκε με την υπόθεση των υποκλοπών, ενώ δεν είχε, ενώ ως όφιλε έπρεπε να αυτοεξαιρεθεί, γιατί ήταν εισαγγελέας που υπέγραφε τέτοιες πράξεις της ΕΕΠ, άρα δεν μπορούσε να ελέγξει ο άνθρωπος δηλαδή που ελέγχεται, να ελέγχει τον εαυτό του, ας πούμε. Το έκανε αυτό ο κ. Τζαβέλας όμως. Ο νομικός κόσμος της χώρας ζήτησε την παραίτηση του κ. Τζαβέλα και επιπλέον την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες μέρες, πριν από 2-3 μέρες, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, πάλι δηλαδή ο νομικός κόσμος της χώρας, ζήτησε την πειθαρχική παραπομπή, την πειθαρχική δίωξη του κ. Τζαβέλα από τον κ. Φλωρίδη. Ζήτησε από τον κ. Φλωρίδη να ενεργοποιήσει το νόμο απέναντι στον εισαγγελέα του Αριού Πάγου, γιατί αυτή η ταρετηρέ της δικαιοσύνης, να το πω έτσι, δεν ελέγχονται από πουθενά παρά μόνο αν ο Υπουργός Δικαιοσύνης κινήσει διαδικασία πειθαρχική. Όλοι οι άλλοι ελέγχονται από τους παραπάνω.
0: Ναι, δηλαδή, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πάλι σας διακόπτω, με συγχωρείς, δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί περισσότεροι από αυτούς είναι διορισμένοι από αυτούς μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο Υπουργός Δικαιοσύνης.
1: Όχι περισσότεροι, κύριε Παπαζαφυρίου. Η ηγεσία της δικαιοσύνης είναι διορισμένη από την κυβέρνηση.
0: Με ποιο δικαίωμα ο κύριος Τζαβέλας είπε δεν πηγαίνω μαγαζί του η Ελλάδα.
1: Ο κύριος σωστό και αυτό. Ο κύριος Τζαβέλας εκλήθη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής να πάει να ερωτηθεί για το θέμα των υποκλοπών. Ο κύριος Τζαβέλας επικαλέστηκε τη διάκριση των εξουσιών, τώρα την επικαλέστηκε, λέγοντας ότι η δικαστική εξουσία δεν μπορεί να ελέγχεται από την νομοθετική, δηλαδή να δίνει εξηγήσεις για τις πράξεις
0: Όταν διορίζεται, όταν διορίζεται δεν ελέγχεται. Ή το θέμα δεν μπορεί να ελέγχει. Συγγνώμη, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό. Ναι. Ή δεν μπορεί να ελέγχεται το χρησιμοποιούμε ό,τι γουστάρουμε. Όταν τους διορίζουν, δεν είναι έλεγχος.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαζαφυρίου, εκεί είναι το θέμα. Ο κύριος Τζαβέλας αυτό επέλεξε να κάνει, καλά έκανε. Όμως όλοι κρίνονται.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Ο κύριος Τζαβέλας
0: δεν
1: έκανε
0: έτσι.
1: Το εξής. Μισό λεπτό, σας πω για να καταλάβει και ο κόσμος.
0: Παρακαλώ.
1: Ο κύριος Τζαβέλας λέει: εγώ δεν πάω στη Βουλή γιατί είμαι εισαγγελέας και δεν μπορεί να με κρίνει η Βουλή. Πολύ ωραία. Η Βουλή δεν τον κάλεσε να τον κρίνει για αυτά που κάνει τώρα ως εισαγγελέας Αριού Πάγου. Καθόλου. Δεν κάλεσε τον κύριο Τζαβέλα να τον κρίνει γιατί έβαλε στο αρχείο την υπόθεση. Τον κάλεσε να τον ρωτήσει τι έκανε ως εισαγγελέας σε ΕΥΠ. Τότε δεν ήταν εισαγγελέας Αριού Πάγου.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν εισαγγελέας σε ΕΥΠ. Και υπέγραφε, έβαζε την υπογραφή του στις παρακολουθήσεις. Γι' αυτό τον κάλεσε η Βουλή. Επίσης κάτι άλλο. Ο κύριος Τζαβέλας και ο κάθε εισαγγελέας που επικαλείται αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί να κρίνεται τη διάκριση των εξουσιών δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί δέχεται, αφού υπάρχει διάκριση των εξουσιών, να κρίνεται από τη Βουλή για να γίνει εισαγγελέας. Διότι υπάρχει σε λίγες μέρες, μόλις τελειώσει η θητεία του, τώρα τελειώνει τέλος Ιουνίου και πάει σπίτι του, η Βουλή θα περάσουν δηλαδή από την ακρόαση που λέμε, θα περάσουν όλοι οι υποψήφοι για εισαγγελείς και πρόεδροι Αριού Πάγου από τους βουλευτές.
0: Άλιστα.
1: Θα μιλήσουν μαζί τους, από τη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής που λέμε, από τα κόμματα δηλαδή. Θα μιλήσουν με τους εκπροσώπους των κομμάτων και τα κόμματα θα βάλουν ένα βαθμό. 0, 1, 2, 10 ξέρω εγώ ό,τι κρίνουν. Χαριτολογώντας το λέω το βαθμό έτσι.
0: Ναι,
1: απλώς
0: ψηφίζουν
1: τα κόμματα ποιον θέλουν για εισαγγελέα Αριού Πάγου, άσχετα ότι επιλέγει η κυβέρνηση ό,τι γουστάρει μετά. Λοιπόν, ο κύριος Τζαβέλας εκεί δεν υπήρχε εκεί η διάκριση των εξουσιών, εκεί δεν ενοχλήθηκε.
0: Όχι.
1: Που πήγε στα κόμματα και μίλαγε εκεί στη Βουλή για να γίνει εισαγγελέας Αριού Πάγου.
0: Έβαλε,
1: τώρα θυμήθηκε τη διάκριση των εξουσιών.
0: Έβαλε και γνωριμίες εκεί. Για να κάνει τη
1: δεν
0: δουλειά.
1: Δεν νομίζω
0: του.
1: Ότι τις είχε ήδη νομίζω. Τις είχε τις γνωριμίες.
0: Ναι, το είπα έτσι για να δώσω έμφαση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου λέτε πού οδηγούμε.
1: Αφού επελέγει.
0: Σαν νομικός που είστε, είναι δυνατόν η χώρα αυτή να έχει μέλλον όταν λειτουργεί κατά αυτόν τον τρόπο? Εδώ πηγαίνουμε συνέχεια προς τα πίσω. Οπισθοχωρούμε ασταμάτητα που έπρεπε η ιστορία με το ΠΚΕΠΕ να είναι ένα σοβαρότατο παράδειγμα επιβολής δικαιοσύνης ακόμα και σε αυτούς που μας κυβερνούν, για να δώσουμε μηνύματα στο εξωτερικό ότι επιτέλους η Ελλάδα έβαλε μυαλό.
1: Αλλά από όχι μόνο βλέπω... στο εξωτερικό, κύριε Παπαζαφίου, και στον κόσμο. Και στα παιδιά και στους
0: νέους. Δεν το λογαριάζουν τον κόσμο, κύριε Μπενέα. Δεν το λογαριάζουν τον κόσμο. Αυτό ξέρετε καλύτερα.
1: Αλλά επειδή μιλάμε για μηνύματα και συμβολισμούς, βεβαίως, στα παιδιά, στη νέα γενιά, που βγαίνουν στη ζωή, ποια τι μήνυμα δίνει αυτή η κυβέρνηση? Ότι τι, αυτούς που θέλουμε και που είναι δυνατοί, τους βοηθάμε ή τέλος πάντων τους βγάζουμε στην επιφάνεια και όλοι οι άλλοι από κάτω είσαστε τα τίποτα? Δηλαδή τι μηνύματα παίρνει μια γενιά, ότι πρέπει να κάνει τι? Τι πρέπει να κάνει δηλαδή σε αυτή τη χώρα για να μπορέσει να ζήσει σωστά και δίκαια, όπως ορίζουν και οι νόμοι? Γιατί δεν είμαστε σε καμιά χώρα που δεν έχει νόμους. Έχουμε πάρα πολλούς, ίσως τους περισσότερους από άλλες χώρες.
0: Κύριε,
1: τεράστιο το νομικό μας
0: σύστημα,
1: πάρα πολλοί νόμοι.
0: Μισό λεπτό. Όπως ξέρετε, αυτό που μιλάμε αυτή τη στιγμή για τον δικαστή αυτόν είναι ένα παράδειγμα. Αν την Ελλάδα την ψάξετε οριζόντια καθέτος και διαγωνίως, θα διαπιστώσετε ότι από την κορφή μέχρι τα νύχια τα πάντα λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Παντού θέλει μέσο, από τον πιο απλό. Έτσι την έχουν χτίσει την Ελλάδα. Με αποτέλεσμα, ο κόσμος, ναι, με ένα σκίδρυ, μία κριτική όταν ακούει τέτοια πράγματα, αλλά όταν πρόκειται να κάνει τη δουλειά για τον εαυτό του, τότε θέλει να κάνει τα ίδια πράγματα που έκανε ο καθένας. Έτσι λειτουργεί η χώρα, την έχουν δηλητηριάσει τη χώρα.
1: Η νοοτροπία αυτή είναι το πρόβλημα. Η νοοτροπία αυτή, γιατί βεβαίως όλοι τώρα φωνάζουν, βρίζουν πολύ, κάνουν κριτική, σκληρή ή πιο σκληρή, και μετά στην κάλπη πάνε και ψηφίζουν πολύ διαφορετικά. Γιατί ο κόσμος δεν είναι υπεύθυνος για αυτό το χάλι που έχουμε. Ποιος ψηφίζει τις κυβερνήσεις? Ο Θεός ή ο κόσμος τις ψηφίζει? Ή οι δημοσκόποι που ακούμε συνέχεια, ας πούμε, δημοσκοπείς. Άμα είναι και οι δημοσκόποι αποφασίζουν να μην γίνονται εκλογές, να αποφασίζουν οι δημοσκόποι για το ποιος θα κυβερνήσει.
0: Ναι, αλλά
1: δηλαδή,
0: όσο,
1: εντάξει πια.
0: Όσο πιο πολύ γίνεται αυτό το πράγμα με τις δημοσκοπήσεις, όσο πιο πολύ ο κόσμος πίνει στο ψηλό. Δεν μπορεί κάθε μέρα να. Κάθε μέρα έχουμε δημοσκοπήσεις.
1: Δημοσκοπείς και. Ναι, εντάξει, ωραία. Και να γίνει μια δημοσκόπηση, το καταλαβαίνω. Κάθε τόσο δημοσκοπείς, αλλά δεν είναι αυτό. Είναι ότι οι δημοσκόποι αποφασίζουν με τον τρόπο τους για το ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, τι ποσοστά έχει. Αυτό λέω κι εγώ. Μα είναι έτσι, δεν χρειάζονται εκλογές. Ας βγουν οι δημοσκόποι να βγάλουν ποιος είναι η κυβέρνηση. Τότε για ποιο λόγο κάνουμε εκλογές?
0: Ήθελα να σου πω το εξής. Μίλησα με μια δημοσκοπική εταιρεία, δεν θα πω το όνομά της, είναι και γνωστή μου εκεί πέρα, και τους λέω: θέλετε να σας δίνω εγώ μια δημοσκόπηση την οποία θα τη δημοσιεύσετε, αλλά θα γράψετε από κάτω ότι είναι πρότασή μου? Και μου είπαν όχι. Και όταν τους είπα τα ποσοστά των κομμάτων, μείνανε με ανοιχτό το στόμα.
1: Μας τα λέτε, κύριε Παπαζαφυρίου, να τα ακούσω κι εγώ, σας παρακαλώ.
0: Καταρχά, η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να πάρει πάνω από
1: 20%. Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η δικιά μου. Και όσο πιο πολύ αναφέρονται τα ποσοστά αυτά, τόσο πιο επιβεβαιώνεται η τακτική μας.
1: Οι υπόλοιποι, ο κύριος Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού.
0: Ο κύριος Τσίπρας θα καταποντιστεί, διότι ο κόσμος έχει πάθει τεράστια ζημιά. Η κυρία Καριστιανού θα έχει συναισθηματική ψήφο, η οποία σου περνά καιρό θα πέφτει, διότι ο κόσμος θα καταλάβει ότι τζάμπα θα πάει η ψήφος.
1: Ποιος θα βγει τότε?
0: Κανένας. να μάθουν να κάνουν εκλογές.
1: Κανένας δεν γίνεται. Κάποιος θα είναι πρώτος. Κάποιος θα είναι πρώτος,
0: αλλά να μάθουν να κάνουν κυβερνήσεις συνεταιρικά, όπως γίνεται σε πολλές χώρες του κόσμου.
1: Μιλάτε για κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Αναγκαστικά θα γίνει αυτό το πράγμα.
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι και κακό.
0: Βέβαια, δεν θέλω να γελάσετε. Μπορεί να ανακαλύψουν κανένα νόμο που να πούνε ότι και με 18% το πρώτο κόμμα μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Όλα τα
1: περιμένουμε. Αλλά δεν αποκλείεται, βέβαια. Δεν αποκλείεται. Όλα. Μπορεί να εφεύρουν κάποιο νέο νόμο ή τέλος πάντων να ερμηνεύσουν. Γιατί ξέρετε, μέσα από τις ερμηνείες και τις τροποποιήσεις περνάνε τα χειρότερα πράγματα. Μπορεί να κάνουν και κάτι τέτοιο. Δεν θέλω.
0: Ωραία.
1: Να το.
0: Κύριε Μπενέα, σας κάνω μία ερώτηση, γιατί ο κόσμος έχει μεγάλη εκτίμηση, το λέει στα μηνύματα. Υπό ποια λογική σήμερα γίνονται εκλογές? Ψηφίζει το 50%. Υπάρχει μία έκφραση που λέγεται ενισχυμένη αναλογική. Το 41% γίνεται πάνω από 50. Και ενώ το 41% βγάζει 123 βουλευτές, το μετατρέπουμε την ενισχυμένη αναλογική σε άλλο ποσοστό. Και το 41% γίνεται 50 τόσο και οι βουλευτές γίνονται 155. Αυτό λέγεται δημοκρατία?
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, τι μιλάμε για δημοκρατία τότε?
1: Όχι.
0: Τι μιλάμε για δημοκρατία?
1: Η δημοκρατία είναι αυτό που λέει και η έννοιά της. Ό,τι θέλει ο Δήμος, δηλαδή ο λαός. Όταν ο λαός επιλέγει κάποιον, το δείχνει με την ψήφο του στην κάλπη.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι εκλογομαγειρέματα.
0: Μισό λεπτό, άλλο τα εκλογομαγειρέματα και άλλο η παρουσία του κόσμου. Τελευταίες εκλογές Ουγγαρία 85%. Τελευταίες εκλογές Τουρκία 92% την πρώτη φορά. Δεν συμπλήρωσε 50 και κάτι ο Ερντογκάν. Δεύτερες εκλογές 94 και 70. Εκεί γιατί πάει το 90% και ψηφίζει η Τουρκία?
1: Τι να σας πω τώρα, είναι άλλη νοοτροπία προφανώς. Εδώ ο κόσμος επιλέγει την απαξίωση και εγώ διαφωνώ προσωπικά. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να πάμε να ψηφίσουμε. Είναι ένα δικαίωμα για το οποίο χύθηκε πάρα πολύ αίμα. Θα μου πείτε, τι μας το λες αυτό, ας πούμε, εντάξει, αφορά το παρελθόν. Όχι, δεν είναι έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Είναι μια ιερή στιγμή. Όσο και αν προσπαθούν να την ξεφτυλίσουν και να την αυτελίσουν με όλα αυτά που κάνουν, είναι μια ιερή στιγμή που ο κόσμος και ο πιο απλός πολίτης και ο πιο, δεν ξέρω, μπορεί οποιοδήποτε να εκφραστεί.
0: Ωραία.
1: Πραγματικά να πάει να εκφραστεί. Ας ψηφίσει ό,τι θέλει. Αυτό, ναι. Αυτή είναι και η δημοκρατία. Την προηγούμενη φορά ήταν 30 τόσα κόμματα υποψήφια. Θα δούμε και τώρα πόσα θα είναι.
0: Ωραία.
1: Και ας πάμε να ψηφίσουμε όλοι ό,τι κρίνουμε.
0: Πολύ ωραία.
1: Και από εκεί και πέρα θα δούμε.
0: Ας λοιπόν πούμε ότι η ιερή στιγμή. Δεν την αναγνωρίζω, εντό εισαγωγικών δεν το αναγνωρίζω και θα σα λέω το εξή. Υπάρχει ο νόμος που λέει ότι η ψήφο είναι υποχρεωτική. Υπάρχει, δεν έχει καταργηθεί.
1: Κανονικά, ναι.
0: Για ποιο λόγο, αυτό, για ποιο λόγο δεν εφαρμόζεται?
1: Ναι, αυτό στην πράξη έχει ατονίσει.
0: Όχι,
1: η ψήφο είναι υποχρεωτική.
0: Οι νόμοι δεν έχουν πράξη. Οι νόμοι εφαρμόζονται.
1: Κοιτάξτε, είναι υποχρεωτική διότι είναι υποχρέωση του πολίτη.
0: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Λοιπόν, το αφήνουμε στο
1: σύστημα. Έχει ατονίσει όμως. Ναι,
0: εάν δούμε το συνέστημα του Έλληνα όμως, ο Έλληνας νομίζει ότι περιφρονώντας εκλογές ή να πάει να ψηφίσει, κάνει καλό. Εκδικείται. Είναι δυνατόν να πηγαίνει μόνο το 50%? Αυτό το πράγμα δεν έχει καμία σχέση με τους νόμους. Και όταν οι νόμοι δεν τηρούνται, να μην μιλάμε για δημοκρατία. Γιατί δεν μπορεί το 41% να είναι πλειοψηφία.
1: Ναι. Βεβαίως, να δούμε και το εξής και το άλλο, κυρία Παπαζαφυρίου. Και οι πολιτικοί έχουν τεράστια ευθύνη γι' αυτό. Διότι έχουν αυτοαπαξιωθεί, έχουν ήδη απαξιώσει το πολιτικό σύστημα με τον τρόπο που λειτουργούν. Ειδικά οι νέοι, πολύ δηλαδή ελάχιστους υπολογίζουν. Και μακάρι αυτούς που υπολογίζουν να πάνε να τους ψηφίσουν.
0: Κυρία Μπενέ, να με συγχωρείτε, είναι... ένα κράτος με 10 εκατομμύρια έχει 75 βουλευτές. Υπουργούς και υφυπουργούς και 300 βουλευτές. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα όταν η Τουρκία έχει 24, η Ελβετία με τον ίδιο πληθυσμό έχει 9 και οι περισσότερες χώρες Ευρώπης έχουν μέχρι 28-29. Είναι κράτος αυτό? 75 βουλευτές και υφυπουργοί.
1: Είναι κράτος ελληνικό. Τι να σας πω.
0: Τότε είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Καλά, αυτό βέβαια.
0: Φιλάκια, να είστε καλά.
1: Φιλιά, γεια σας.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
5: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
6: Lucky.
5: Τάκι.
6: Lucky 13.
5: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό?
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
5: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
5: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του, μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 47χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Βρετανία και ο οποίος κατηγορείται πως βοηθούσε η υπηρεσία πληροφοριών ξένης χώρας η οποία κατά τις Βρετανικές αρχές φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον ηγέτη και εγκέφαλο της 17 Νοέμβρη. Η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στη φυλακή, αναφέρει σε νέα γραπτή ανακοίνωσή του το State Department. Κατέληξε σήμερα στις 6 το πρωί ο 67χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από τον πρώην γαμπρό του στο σπίτι του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου φερόμενου ως δράστη. Μητέρα 17χρονη Σαμαία στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δύο εργαζόμενους σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Σαμαία, καθώς ξέχασαν την κόρη της μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό για έκθεση της 17χρονης Σαμαία σε κίνδυνο. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Τέλος ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλή σας ημέρα.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Ναι.
17: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajet. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
16: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
18: Με τη Seajet φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
19: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
16: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
19: Τι εννοείς, με Seajet ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
18: Seajet, και είσαι ήδη εκεί.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μία παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Κυρίες και κύριοι, πάρα πολλά μηνύματα μου στέλνετε γιατί δεν πάνε να ψηφίσετε. Εσείς δεν πάνε να ψηφίσετε, όχι εγώ. Να πάνε να ψηφίσετε και να αφήσετε τις δικαιολογίες. Η ψήφος είναι το όπλο σας. Όλα τα άλλα περιφρονούμε και γυρίζουμε την πλάτη. Άμα γυρίζετε την πλάτη, καλά να πάθετε. Είστε άξιοι της μοίρας σας. Ψηφίστε για να μην είστε άξιοι της μοίρας σας. Στο σημείο αυτό, με ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενήσω τον κύριο Κώστα Μαρδά, γνωστό δημοσιογράφο, γνωστό ιστορικό και γνωστό δημιουργό φανταστικών ελληνικών τραγουδιών. Καλημέρα, κύριε Μαρδά.
1: Καλημέρα σας, κύριε Παπαζαφυρίου.
0: Τι μου κάνετε?
1: Ωραία.
0: Για πέστε μου, σας παρακαλώ, πού βαδίζουμε με τις εξωτερικές προβληματικές συνθήκες που υπάρχουν, που επηρεάζουν τις οικονομίες των χωρών, ειδικά με το πετρέλαιο, όταν βλέπουμε να γίνεται ένα περίεργο παιχνίδι εκεί κάτω με το Ιράν? Ένα περίεργο παιχνίδι. Τι συμβαίνει εκεί με το Ιράν? Πήραν πάλι 60 μέρες παράταση.
1: Ναι, υπάρχει μια πληθώρα πληροφοριών ότι είναι έτοιμη μια συμφωνία που προβλέπει 60 μέρες συγκεχηρία, απελευθέρωση των στενών, δηλαδή άρση του ελέγχου που έχουν επιβάλει οι Ιρανοί, και παράλληλα σταδιακή άρση του αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν δέχονται επιβολή διοδίων που θέλει το Ιράν. Το Ιράν αντιπροτείνει ότι πρέπει να πάρει ένα μέρος των χρημάτων που έχει δεσμεύσει η Αμερική σε τράπεζες στο εξωτερικό, και υπερβαίνουν τα 24 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Γιατί ένα μέρος και όχι όλα?
1: Στην αρχή θέλει τα μισά, τα 12 δις, και μετά τα υπόλοιπα, διότι η Αμερική λέει θα στα δίνω, θα κάνω την άρση λίγο-λίγο, καθώς θα προχωρούν οι διαδικασίες της συμφωνίας. Θεωρώ ότι ο Τραμπ έχει μπλέξει, έχει εγκλωβιστεί ο ίδιος μέσα στα στενά.
0: Ωστό.
1: Πρόκειται για μεγαλύτερη γκάφα ενός τάχα μου πονηρού και πανέξυπνου ανθρώπου. Δεν έχει καταλάβει ακόμα ο Τραμπ, μάλλον τώρα το κατάλαβε, ότι τα κράτη δεν είναι εταιρείες, ότι τα κράτη δεν είναι μετοχές, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς μόνο την στρατιωτική δύναμη της Αμερικής, η οποία πραγματικά είναι φοβερή και τρομερή σε σχέση με τα άλλα κράτη, αλλά κανένα κράτος στην πορεία της ιστορίας δεν είναι πανίσχυρο. Ουσιαστικά, εγώ λέω τον Τραμπ νικητή χαμένο ή χαμένο νικητή στον πόλεμο του κόλπου. Παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου, ο οποίος του πρότεινε μια νίκη 2, 3, 4, 5, 10 ημερών, θέλοντας να επαναλάβει το σύστημα της Βενεζουέλας.
0: Ναι, αλλά εδώ κυκλοφορούν φήμες ότι οι Ισραηλινοί θα μπλέξουν και με τους Τούρκους και με άλλους και με άλλες περιοχές, πιθανόν ακόμα και σε επίπεδο πολέμου.
1: Ο Τραμπ...
0: Τι ρόλο παίζουν αυτοί οι Ισραηλοί? Τόσο πανίσχυροι είναι οι Ισραηλινοί?
1: Εγώ πιστεύω ότι ο Τραμπ θα προσπαθήσει να αποτρέψει μια σύγκρουση Ισραήλ-Τούρκων, και θέλω να θυμίσω ότι σε μια πρόσφατη επίσκεψη του Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο απευθύνθηκε στον ίδιο και του λέει, πρόσεξε, λέει, να είσαι λογικός απέναντι σε αυτά που ζητάς για την Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιθανότατα δεν θα επιτρέψουν να επιτεθεί το Ισραήλ απέναντι σε μια ανατολική χώρα, γιατί θα φτάσουμε στο παράδοξο φαινόμενο, ή μάλλον στο φυσιολογικό φαινόμενο για το καταστατικό του ΝΑΤΟ, εάν επιτεθεί το Ισραήλ στην Τουρκία, να ενεργοποιήσει η Τουρκία το άρθρο 5, που είμαστε και εμείς υποχρεωμένοι να στείλουμε στρατό για να υποστηρίξουμε τα σύνορα της Τουρκίας.
0: Για λίγο πέστε μου κάτι, κύριε Μαρδά. Πώς είναι δυνατόν σήμερα το Ισραήλ, το σεβόμαστε όλοι, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, έχει την ατυχία να είναι ανάμεσα σε εκατοντάδες εκατομμύρια μουσουλμάνους. Απ' την άλλη πλευρά όμως, συνήθως τα προβλήματα τα δημιουργεί το Ιράν. Ξεχάσαμε την Παλαιστίνη, ξεχάσαμε τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Δεν αναφέρεται κανείς πλέον για αυτούς. Και από ό,τι λένε, πίσω από τις πόρτες γίνονται συμφωνίες για την τουριστική εκμετάλλευση της περιοχής.
1: Ναι. Λοιπόν, βεβαίως το καθεστώς του Ιράν είναι ένα απέσιο δικτατορικό θεοκρατικό καθεστώς. Από εκεί και πέρα, το Ιράν εδώ και χρόνια έχει ηγηθεί ενός μετόπου που έχει επίκεντρο την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Ξεχνούμε, λόγω της στρατηγικής συμμαχίας που έχουμε με το Ισραήλ, και σωστά την έχουμε, ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα που κατέχει παρανόμως την Ανατολική Ιερουσαλήμ, κατέχει τη δυτική όχθη του Ιορδάνη, κατέχει τα υψώματα του Γκολάν, κατέχει την περιοχή Ερμών μέσα στην Συρία, κατέχει το 50% και 60% της Γάζας, και κατέχει μεγάλο μέρος του Νοτιού Λιβάνου.
0: Ωραία. Όλα, λοιπόν, όλα αυτά τα κατέχει βασιζόμενο κάπου.
1: Όχι, όλα αυτά είναι παράνομες κατοχές.
0: Συμφωνώ, γι' αυτό τα κατέχει.
1: Βεβαίως, εγώ θα πω και την άλλη πλευρά και την άποψη του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ υποστηρίζει πως κάνει ένα προληπτικό πόλεμο, διότι είναι περικυκλωμένο από εκατομμύρια αραβικούς πληθυσμούς. Αυτό μπορεί να ίσχυε στη δεκαετία του 70. Όμως βλέπουμε ότι μεγάλες αραβικές χώρες έχουν πια σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν υπάρχει η δραματική περικύκλωση στις δεκαετίες του 70 και του 80 ακόμη. Γιατί η Αίγυπτος τα έχει καλά με το Ισραήλ. Η Σαουδική Αραβία ξεκίνησε τις συμφωνίες με το Αβραάμ, να τα φτιάξει δηλαδή με το Ισραήλ, και είναι στην προοπτική αυτή. Η Ιορδανία παίρνει φυσικό αέριο από το Ισραήλ. Άρα το λέω αυτό γιατί αυτή ήταν και η δικαιολογία για να αποκτήσει το Ισραήλ πυρηνικά όπλα. Περικυκλώνομαι από 200, 300, 400 εκατομμύρια Άραβες, λέει. Είμαι μια μικρή χώρα, άρα έχω δικαίωμα να έχω πυρηνικά και να απειλώ ότι αν με περικυκλώσετε και εξαλείψετε το κράτος μου, πάτε να εξαλείψετε το κράτος μου, τότε εν ονόματι αυτής της υπαρξιακής απειλής, εγώ θα ρίξω πυρηνικά. Δηλαδή θα καταστρέψω την ανθρωπότητα για να υπάρχω εγώ.
0: Και οι Παλαιστίνοι τι τους ενοχλεί, από πού μέχρι πού είναι η ιδιωτική τους περιοχή, όταν έχει 5 εκατομμύρια εκεί Παλαιστίνιους που μένουν?
1: Όχι, κανονικά η απόφαση του ΟΗΕ του 1947 έλεγε ότι θα μοιραστεί η περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Όλη η περιοχή θα μοιραστεί, θα γίνει ένα κράτος Παλαιστίνης και ένα κράτος Ισραηλινό. Λοιπόν, αυτό δεν το δέχθηκαν οι Παλαιστίνοι και οι Άραβες, γενικότερα οι Άραβες, το 1948, και έγινε ο πρώτος πόλεμος που απέβει εις βάρος των Αράβων. Λοιπόν, αν δεν υπάρξει αμοιβαία...
0: Με τη βοήθεια των Αμερικανών, βέβαια.
1: Ναι, φυσικά. Αν δεν υπάρξει αμοιβαία αλληλοϋποχώρηση, δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ ησυχία και ειρήνη σε αυτή την περιοχή. Θα είναι γεμάτο με αίμα και καταστροφή.
0: Ναι, αλλά μιλάμε όλοι ότι όλη αυτή η ιστορία έγινε για να γίνουν τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες θα είναι κολοσσίες και θα αλλάξουν όλη την περιοχή, διότι είναι μια χαρισματική περιοχή από καιρικές συνθήκες, εκεί οι θάλασσες και τα λοιπά, και το κλίμα το οποίο έχουν, και θέλουν να το αξιοποιήσουν ειδικά μεγαλοαμερικάνοι επιχειρηματίες.
1: Αυτό είναι το σχέδιο του Τραμπ. Να γίνει δηλαδή μια ριβιέρα, μια θαλάσσια περιοχή τουριστικής αξιοποίησης, με χώρους αναψυχής, με καζίνο, με ξενοδοχεία.
0: Και τους ανθρώπους,
1: αυτό δεν έχει φύγει από το μυαλό του Τραμπ.
0: Τους κατοίκους.
1: Ναι, οι κάτοικοι υποτίθεται θα μεταφερθούν σε μια διπλανή περιοχή, ίσως στην Αίγυπτο. Αυτό ήταν το σχέδιο.
0: Με ποιο δικαίωμα τα κάνουν?
1: Για να γίνει η ανοικοδόμηση και δεν θα μπορούν να επιστρέψουν. Να γιατί λέω ότι αυτός ο άνθρωπος νομίζει ότι όλα είναι εταιρεία.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και όλα είναι ακίνητα και όλα είναι real estate. Ένα την έφαγε τώρα στο Ιράν και εξευτέλισε το κράτος. Θέλω να αναφερθώ στην εφημερίδα New York Times, που η συντακτική της ομάδα έκανε ένα άρθρο και λέει ότι επλήγει το κύρος της Αμερικής, ότι έχουμε υποστεί μεγάλο χτύπημα, διότι ο Τραμπ παρεξήγησε όλα αυτά τα δεδομένα και παρασύρθηκε από τον Νετανιάχου. Και να σημειώσω επίσης ότι η εφημερίδα Washington Post αποκαλύπτει με βάση δορυφορικές εικόνες που μελέτησε ότι οι Ιρανοί έχουν χτυπήσει 15 αμερικανικές βάσεις και έχουν επιφέρει ζημιές σε 220 κτίρια σε αυτές τις βάσεις. Υπάρχει έρευνα της υπηρεσίας του Κογκρέσου που λέει ότι έχουν χαθεί ή έχουν χτυπηθεί, έχουν υποστεί ζημιές 42 πολεμικά αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ζημιά είναι 2,5 δισεκατομμύρια
0: δολάρια. Όλα αυτά τα κρατάνε μυστικά.
1: Για να αποκατασταθεί η ζημιά χρειάζονται άλλα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα τα κρατάνε μυστικά, διότι το χτύπημα στην Αμερική είναι μεγάλο. Επαναλαμβάνω, δεν δικαιώνω ούτε κατελάχιστον το καθεστώς των Ιρανών, αλλά εδώ έφτασε στο σημείο ο κόσμος, αντί να διαδηλώνει εναντίον του θεοκρατικού καθεστώτος, στηρίζει το καθεστώς.
0: Ακριβώς.
1: Όχι μόνο δεν είχαμε αλλαγή καθεστώτος όπως επεδίωκε ο Νετανιάχου και ο Τραμπ, αλλά κινδυνεύει ο Τραμπ να έχει αλλαγή καθεστώτος, γιατί το Νοέμβριο που θα γίνουν οι ενδιάμεσες εκλογές για όλη τη Βουλή και για ένα μέρος της Γερουσίας, πιθανότατα να απολέσει την πλειοψηφία και από τα δύο σώματα του Κογκρέσου.
0: Σωστό. Για λίγο πέστε μου ανοιχτή καλοσύνη. Με το θέμα του πετρελαίου, διαπιστώνουμε εδώ πέρα ότι γίνεται ένα παιχνίδι, ειδικά στην Ελλάδα με το πετρέλαιο, ένα παιχνίδι που ωφελείται πάντα το κράτος, σε αυτή την περίπτωση ότι έχει τεράστιες φορολογίες και θέλει έσοδα κτλ. Οι τιμές δεν πέφτουν, με αποτέλεσμα το ίδιο να μην συμβαίνει σε χώρες Ευρώπης, όπου είναι διαφορετικές οικονομίες και οι τιμές εκεί είχαν μια πτώση.
1: Κοιτάξτε, μέχρι τώρα Δύο χώρες είναι επωφελημένες από την άνοδο των τιμών. Η Αμερική και η Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Κάθε μέρα μπαίνουν επιπλέον 130 εκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία, διότι έχει αρθεί και το εμπάρκο που είχε η Αμερική προς τη Ρωσία.
0: Ακριβώς.
1: Το ίδιο και η Ευρώπη. Αναγκάστηκαν να σταματήσουν την απαγόρευση αγοράς ρωσικού πετρελαίου, διότι θα υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να τυναχτεί όλη η οικονομία της Ευρώπης και του κόσμου στον αέρα. Το ίδιο συμβαίνει λοιπόν και με την Αμερική, όπου το πετρέλαιο έχει αυξηθεί και το γαλόνι, η βενζίνη επίσης έχει αυξηθεί από 3,5 νομίζω έχει πάει 4,5 με 5. Γιατί? Διότι παρότι η Αμερική είναι πρώτη σχεδόν στον κόσμο σε παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι πετρελαϊκές εταιρείες πουλούν με βάση τις διεθνείς τιμές που είναι υψηλές.
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν τι πέτυχε ο Τραμπ? Πέτυχε να εξευτελιστεί η Αμερική και να διατηρηθεί το καθεστώς των Αγιατολάδων.
0: Από την άλλη μεριά, πιστεύετε ότι είναι δυνατόν αυτή η ιστορία να λήξει με ειρηνικό τρόπο, όταν πάντα βλέπουμε από πίσω να συμβαίνουν διάφορες εντατικές στιγμές? Είναι δυνατόν μια χώρα με 1.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση και με πληθυσμό δεκάδων εκατομμυρίων να μην υπολογιστεί από τους Αμερικανούς και να νομίζει ότι θα ήταν η Ουρουγουάη της περιοχής?
1: Είναι μια χώρα 95 εκατομμυρίων με 400 δισεκατομμύρια δολάρια καθάρισης στο εθνικό προϊόν.
0: Και ιστορία.
1: Και ιστορίας, έτσι, χιλιάδων ετών ιστορίας, η οποία ιστορία υπησέρχεται στο πολιτιστικό συνείδητο και ασυνείδητο, θα έλεγα, των ανθρώπων. Δηλαδή οι ίδιοι οι απλήρανοι έχουν την αντίληψη ότι είναι φορείς μιας πανάρχης ιστορίας και ότι δεν μπορεί κανένα κράτος, όσο μεγάλο και να είναι, να τους προσβάλλει. Και αυτή είναι η πυρηνική δύναμη. Η πυρηνική δύναμη είναι η πίστη στον Αλλάχ και παράλληλα η πίστη στην εθνική ανεξαρτησία.
0: Μάλιστα. Δεν μου λέτε με το θέμα των στενών τι θα γίνει? Θα επανέλθει το λειτουργικό θέμα στα οικονομικά δεδομένα όπως ήταν, ή θα έχουμε επιβαρύνσεις? Γιατί επιβαρύνσεις δεν αποκλείται να δημιουργήσουν και καινούργια αρνητικά δεδομένα.
1: Λοιπόν, μέχρι τώρα, πριν τον πόλεμο, υπήρχε βέβαια η ευθύνη του Ιράν για την διέλευση των πλοίων από τα στενά και η ευθύνη του Ομάν.
0: Ωραία.
1: Το Ιράν τι έκανε? Έκανε πρόσφατα ένα νόμο που θεσμοθέτησε μία αρχή διαχείρισης των στενών μαζί με το Ομάν και επιβάλλει όρους ότι εκείνο είναι αποκλειστικό υπεύθυνο για τη διαχείριση μαζί με το Ομάν των στενών, ότι όλα τα πλοία θα πρέπει να καταβάλουν ένα ποσό για ασφάλεια, έτσι, ενώ παλιά δεν υπήρχαν διόδια, και επιπλέον ορίζει ότι πρέπει να καταβάλλεται στο ριάλ, στο εθνικό του νόμισμα.
0: Ναι, για ποιο λόγο τώρα θέλει επιπλέον οικονομική επιβάρυνση ενώ πρώτα δεν υπήρχε? Γιατί αυτό δεν θα δημιουργήσει αντιρρήσεις?
1: Γιατί βεβαίως θα δημιουργήσει αντιρρήσεις.
0: Και στα κοστολόγια. Και στο κοστολόγιο.
1: Βεβαίως, μα δεν νομίζω να το δεχθεί η διεθνής ναυτιλιακή.
0: Μα εδώ είναι όλη η ιστορία.
1: Δηλαδή το ότι το Ιράν έκανε αυθαίρετα ένα νόμο δεν σημαίνει ότι μπορεί να κλείσει τα διεθνή στενά.
0: Άρα πώς θα βρούμε ηρεμία?
1: Η ηρεμία δεν θα βρούμε αν δεν υπάρχει συνεννόηση και αλληλοϋποχώρηση. Και να θέλει ηρεμία ο Τραμπ, γιατί αυτό θέλει ο Τραμπ, θέλει μια εύσχυμη συμφωνία ειρήνης, δεν θα τον αφήσει το Ισραήλ. Βεβαίως θέλω να δω αυτός ο υποτίθεται πονηρός άνθρωπος ο Τραμπ, εάν θα δεχθεί συνέχεια να άγεται και να φέρεται κατά κάποιο τρόπο από τον Νετανιάχου. Ζω για την ημέρα που θα τσακωθούν αυτοί οι δύο.
0: Εγώ νομίζω ότι

0: Ακριβώς,
1: και χτύπησε
0: ακριβώς.
1: Αμάχους, χτύπησε ειρηνικές υποδομές, χτύπησε έργα κοινής ωφελίας. Ο ευγενικός πατήρ Μπούς έκανε το 89 την εισβολή στον Παναμά. Ο ευγενικός γιος του Μπούς, ο νεότερος, έκανε τον παράνομο και πόλεμο στο Ιράκ το 2003, λέγοντας ψέματα στους συμμάχους και στο ΝΑΤΟ ότι έχει όπλα μαζικής καταστροφής ο Σαντάμ Χουσέιν.
0: Κύριε Μαρδά, με όλη αυτή την ιστορία ξεχάσαμε την Ουκρανία.
1: Ναι, η Ουκρανία φαίνεται ότι έχει υπερβεί και αυτή τα όρια. Διότι τις τελευταίες μέρες και η Ουκρανία και η Ρωσία χτυπούν δηληστήρια. Σύμφωνα με το ανθρωπιστικό δίκαιο, απαγορεύεται, είναι έγκλημα πολέμου να χτυπάς έργα υποδομών ενέργειας. Δεν είναι στρατιωτική στόχη.
0: Ναι, αλλά συγγνώμη λίγο, πού είναι η δυναμική, η στρατηγική δυναμική της Ρωσίας αφενός και η χαμηλή δυναμική της Ουκρανίας, η οποία σου πάει ο καιρός αδυνατίζει και σαν χώρα κτλ. Και ακόμα και προσωπικό δεν έχει. Πού βρίσκει όλα αυτά τα πράγματα η Ουκρανία, πώς τα προμηθεύεται, πώς τα χρησιμοποιεί, και δεν βλέπω να αντιδρούν όπως θα μπορούν να αντιδράσουν οι Ρώσοι άμα θέλουν.
1: Επιτράπη σταμάτησε η παροχή άμεσης στρατιωτικής βοήθειας. Ο Τραμπ είπε στους Ευρωπαίους, θα αγοράζονται από μένα πυράβλους και άλλα στρατιωτικά υλικά και εσείς θα τα στέλνετε στην Ουκρανία. Και αυτό γίνεται τώρα. Φαίνεται ότι συνεχίζει να παρέχει δορυφορικές πληροφορίες.
0: Ναι, αλλά το οικονομικό τζάμπα τα παίρνει, επιπιστώσει.
1: Το οικονομικό, έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και προχθές ενέκρινε ένα τεράστιο ποσό 94 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο προορίζεται για στρατιωτικούς εξοπλισμούς και για την ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού.
0: Της Ουκρανίας.
1: Είναι στα δύσκολα η Ουκρανία, γιατί δεν μπορεί να προσδοκά στήριξη της Αμερικής για πολύ καιρό με τον Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι έχουν επομιστεί αυτή την ευθύνη της οικονομικής συνδρομής. Απ' την άλλη πλευρά και ο Πούτιν δεν έχει καταφέρει να διεισδύσει περαιτέρω στις περιοχές που θέλει να κατέχει.
0: Μήπως το
1: κατέχει κατά 95%, οι άλλες περιοχές όμως οι ρωσόφιλες δεν έχουν κατακτηθεί.
0: Μήπως το απέφυγε να το κάνει εντόνως, το έκανε μαλακά νομίζοντας ότι θα έχει άλλες εξελίξεις, γιατί μέχρι ένα σημείο ο πόλεμος ήταν μαλακός, δεν ήταν σκληρός.
1: Η αλήθεια είναι ότι ο Πούτιν απέφυγε γενικό βομβαρδισμό στο Κίεβο και στις μεγάλες πόλεις.
0: Ακριβώς.
1: Για να μην προκαλέσει μεγάλα τραύματα στην πολεοδομία και στο ανθρώπινο δημοναμικό.
0: Ναι, αλλά είπες προηγουμένως για δισεκατομμύρια που θα δώσουμε και τα λοιπά που εγκρίθηκαν. Απ' την άλλη μεριά, οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν πολλά προβλήματα με πρώτες και καλύτερες, τη Γαλλία και τη Γερμανία, που είναι οι επικεφαλής οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Βεβαίως. Η Γερμανία έχει υποστεί ένα άγριο ανταγωνισμό από το εμπόριο της Κίνας και έχασε 120.000 θέσεις εργασίας, διότι τα βιομηχανικά της πια προϊόντα ανταγωνίζονται από τα κινέζικα. Άρα είναι μπροστά στο φάσμα μιας ύφεσης ή ενός στάσιμου πληθωρισμού. Από την άλλη πλευρά, η Γαλλία, που είναι η άλλη ηγέτιδα δύναμη, έχει ένα χρέος πάνω από 100% και προοπτικά, αν συνεχίσει έτσι, κινδυνεύει με επιβολή μνημονίου.
0: Είμαστε και μπροστά στο φάσμα των ρομπότ. Λέγεται πολύ ρομπότ ακόμα για την Κίνα και το πράγμα έρχεται και πάρα πολύ γρήγορα από ό,τι βλέπω. Ήδη έχουν εργοστάσιο που λειτουργεί μόνο με ρομπότ.
1: Βεβαίως. Αυτός είναι ο φόβος και ο τρόμος των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Και του ανθρωπίνου είδους πρέπει να είναι τρόμος.
1: Βεβαίως, διότι όταν τα ρομπότ υποκαταστήσουν και αντεκαταστήσουν όλες τις ανθρώπινες λειτουργίες, τότε τι θα είμαστε.
0: Και τους βγάζουν και διαβατήριο, δεν ξέρω αν το διαβάσατε.
1: Ναι, ναι, θα είμαστε μια κοινωνία ρομπότ. Εδώ αναφύονται μεγάλα ηθικά προβλήματα. Εδώ θα πρέπει οι ιδεολογίες και οι θρησκείες να παρέμβουν και να θέσουν θέματα ορίων και δεοντολογίας της χρήσης της νοημοσύνης, της τεχνικής νοημοσύνης. Αλλιώς ο κόσμος οδηγείται κατά διαβόλου. Υπάρχει επίσης και το φάσμα του πυρηνικού πολέμου, για το οποίο ελάχιστοι μιλούν. Και να σημειώσω πάλι ότι το ρολόι του πυρηνικού πολέμου, που το λειτουργούν επιστήμονες διάδοχοι του Άινστάιν με έδρα το Σικάγο, δείχνει 12 παρά 1 λεπτό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά αρχίζουν και επιβεβαίνονται ορισμένοι δημοσιογράφοι μεγάλοι και συγγραφείς μεγάλοι και ορισμένες κινηματογραφικές ταινίες του παρελθόντος, που η λίγο μεγαλύτερη ηλικία τις είδανε, οι οποίες επιβεβαιώνονται απόλυτα και λένε ότι με ταχύτατες διαδικασίες η επιστήμη θα προχωρήσει τόσο πολύ μπροστά, που η τεχνολογία θα κάνει το κουμάντο και το ανθρώπινο έντος θα ψάχνει να βρει ακόμα και ψωμί για να φάει.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
0: Αυξάνεται ο πληθυσμός δισεκατομμύρια.
1: Ναι, ναι. Πολλές φορές η ανθρωπότητα βαδίζει την

0: απλά προς την καταστροφή, αλλά κάτι παρεμβαίνει και μας συνεγέρει. Ο κίνδυνος πυρηνικού πολέμου είναι άμεσος. Να σημειώσω ότι μόνο εγώ έχω καταγράψει από την ημέρα που έγινε η εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, έχω καταγράψει 50 προειδοποιήσεις και απειλές του Πούτιν για χρήση πυρηνικών όπλων. Μάλιστα. Πάντα θυμίζω ότι η Ρωσία έχει 6.000 πυρηνικές κεφαλές και η Αμερική περίπου 5.500 πυρηνικές κεφαλές.
1: Αλλά η χρήση των κεφαλών καταστρέφει τη γη.
0: Φυσικά, γιατί αν γίνει πυρηνικός πόλεμος, δεν θα υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο πάνω στη γη. Δεν θα υπάρχει ζωή. Ο κίνδυνος είναι άμεσος, δεν είναι έμεσος ούτε μελλοντικός.
1: Κύριε Μαρδά, είστε δημοφιλέστατος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε να δείτε μηνύματα. Έχουμε μηνύματα από Ρόδο μέχρι Κέρκυρα. Μηνύματα από την Θράκη, πολλά μηνύματα. Και σε ένα άλλο θέμα θα ήθελα να μιλήσουμε σχετικά και για τους Τούρκους και για την επιρροή, την σιωπηλή επιρροή που έχουν εκεί πέρα στους πληθυσμούς που είναι ελληνικής υπηκότητας αλλά τουρκικής προέλευσης.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για την Γαλάζια Πατρίδα. Περιμένουμε τον Ερντογάν να καταθέσει στη Βουλή το νόμο περί Γαλάζιας Πατρίδας, όπου θα έχει το δικαίωμα να εκδίδει προεδρικά διατάγματα εκεί που δεν υπάρχει αποκλειστική οικονομική ζώνη.
1: Και παρόλο το είχαμε στα θέματα για τη Γαλάζια Πατρίδα, έχω την εντύπωση ότι στην επόμενη εκπομπή πρέπει να μιλήσουμε μόνο για τη Γαλάζια Πατρίδα, γιατί θα μας πάρει και χρόνο.
0: Βεβαίως, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Χαιρετισμού στην οικογένεια.
0: Ευχαριστώ επίσης.
1: Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
9: Και εσύ τι είπες?
8: Ή happy days ή τίποτα.
10: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
11: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
12: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λοιπόν, Μπεζάκι, τέλειο για το σαλόνι μας.
14: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
13: Της Βέχρο φυσικά.
14: Μπερδεύτηκα.
13: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
14: Φύγαμε.
13: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
15: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
16: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
17: Πόσο καταλυτική μπορεί να είναι μια παρέμβαση? Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε? Ο Κώστας Παπασαφηρίου είναι εδώ και κάνει τώρα την παρέμβασή του στο Μετρόπολης.

0: Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να καλημερίσω στο σημείο αυτό τον κύριο Θάνο Τζίμερο, ένα λογοτιμήτη πολιτικό, ο οποίος όταν έδωσε το λόγο του σχετικά με τα πολιτικά δεδομένα της χώρας, ότι δεν τον ενδιαφέρουν και δεν θα ξανασχοληθεί, τον τιμά και δίνει παράδειγμα ότι ο λόγος τιμής είναι ένα μεγάλο όπλο για να πάει μπροστά η πατρίδα μας. Καλημέρα κύριε Τζίμερο. Τι μου κάνετε, καλά? Κύριε Τζίμερε, με ακούτε?
1: Ναι, σας ακούω.
0: Τι κάνετε?
1: Πολλά πράγματα, σημαντικά πράγματα.
0: Πού πηγαίνει η πατρίδα μας? Έχετε μια τεράστια εμπειρία. Έχετε προβλέψει πάρα πολλά πράγματα στο παρελθόν από αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Έχουμε ένα περίεργο πολιτικό σύστημα, το οποίο υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία, αλλά μόνο δημοκρατία δεν είναι, διότι το 41% λειτουργεί πλειοψηφικά, ενώ είναι μειοψηφικό σαν ποσοστιαίο πακέτο. Τι γίνεται στη χώρα μας, μπορείτε να μου πείτε? Ειδικά με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, γελάει όλος ο κόσμος.
1: Και το υπόλοιπο είναι πελατειακή παρασιτοκρατία.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι το πολιτικό μας. Ξέρετε, κάθε σύστημα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο. Εάν το πλαίσιο είναι φαύλο, και το σύστημα θα είναι φαύλο. Όταν ήμουνα στη Γερμανία, διαπίστωσα ότι οδηγοί και οι Έλληνες αποκαλώναν μπροστά στις διαβάσεις πεζών. Δεν τους έπαιρνε να κάνουν παράβαση. Όταν όμως ερχόντουσαν οι Γερμανοί στην Ελλάδα, έκαναν 100 παραβάσεις στα 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι το σύστημα που φυλαίει ότι αυτό επιτρέπεται και αυτό δεν επιτρέπεται. Ένα θέμα το οποίο για μένα είναι μείζον, διότι τεινάζει στον αέρα κάθε έννοια πολιτικής, είναι ο λαϊκισμός. Δηλαδή η δυνατότητα που έχει κάποιος να υπόσχεται στους πάντες τα πάντα. Έχω γράψει ένα άρθρο γι' αυτό, την προηγούμενη Τρίτη στο Capital. Έτσι πεθαίνει ο λαϊκισμός, και δείχνω πώς θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί. Διότι ο λαϊκισμός είναι ξεκάθαρα απάτη. Μπορεί η απάτη να έχει ως στόχο το πολιτικό ή το οικονομικό όφελος ή και τα δύο μαζί. Δηλαδή, εάν ο Τσίπρας πριν να εκλεγεί το 2015 έλεγε θα κλείσω τις τράπεζες, θα υπογράψω ό,τι μνημόνιο μου δίνουν, θα ανοίξω τα σύνορα να μπουκάρουν οι πάντες μέσα, θα υπονομεύσω την ελληνική περιουσία, θα όλα αυτά που έκανε τελικά, δεν θα τον ψήφιζε κανένας. Εάν ο Μητσοτάκης πριν από τις εκλογές του 23 έλεγε ότι το πρώτος νόμος που θα ψηφίσω, το πρώτο μου μέλημα είναι πώς θα γίνει ο Μίτσος Μανούλα, δεν ξέρω αν θα έπαιρνε τα ποσοστά που θα. Επομένως, αυτό που ζητάω είναι η πολιτική να προτείνουν στους πολίτες αυτά που θα πρότεινε ένας επαγγελματίας αν τον έπαιρνε να σου κάνει μια δουλειά. Δηλαδή μια ανακαίνιση μπάνιου, ας πούμε, να κάνεις. Σου λέει αυτός που παίρνει τη δουλειά, ο πλακατζής, ο εργολάβος τι θα είναι, θα βάλω αυτά τα πλακάκια, θα κοστίζουν τόσο, θα βάλω αυτά τα είδη υγιεινής, θα κοστίζουν τόσο, θα τα παραδώσω τότε το σύνολο είναι τόσο. Δεν έρχεται κανένας να σου πει θα σου κάνω μια δουλειά σούπερ, ας πούμε. Φανταστείτε, έχω ένα παράδειγμα στο άρθρο μου, το Μουσείο της Ακρόπολης. Είχαμε κάνει 4 διαγωνισμούς που κηρύχθηκαν άγωνοι. Δηλαδή δεν κηρύχθηκαν άγωνοι ουσιαστικά, αλλά δεν προχώρησαν. Διότι ούτε ξέραν τι ζητούσαν. Και ο τέταρτος, αυτός που τελικά τελεσφόρησε και αποκτήσαμε Μουσείο της Ακρόπολης, ήταν ο μόνος σοβαρός. Είχε 750 σελίδες προδιαγραφές και απευθύνθηκε σε 12 σοβαρά γραφεία, ενώ σε έναν άλλον είχαν έρθει 450 από όλο τον κόσμο. Και έλεγε θα πρέπει να κάνετε αυτά που είχαν λεπτομέρειες μέχρι και τι οπτική επαφή θα είχαν τα εκθέματα με την Ακρόπολη, με τον γράφο της Ακρόπολης. Και ένα σωρό άλλες λεπτομέρειες, γιατί έπρεπε να πατήσει πάνω σε αρχαιολογικό χώρο κλπ. Εάν δεν υπήρχαν αυτές οι λεπτομέρειες, δεν θα γινόταν μουσείο. Φανταστείτε λοιπόν να ερχόταν τα γραφεία και να λέγαν έλα μωρέ λεπτομέρειες, σημασία είναι να είσαι με το αρχαίο, εμείς θα σταθούμε δίπλα στα αγάλματα και θα στηρίξουμε το δικαίωμά τους, να τα βλέπει ο κόσμος, ας πούμε. Ρε παιδιά, κανένα σχέδιο, κανέναν προπολογισμό, τίποτα. Έλα μωρέ τώρα, ποιος ασχολείται με αυτά, θα σας κάνουμε ένα μουσείο να τρίβουν τα μάτια τους και να τύφλα να έχετε Λούβρο. Αυτά είναι σόβαρα πράγματα.
0: Ναι, ωραία, αλλά όταν, να με συγχωρείτε λίγο, όταν επί Τσίπρα έγινε ένα δημοψήφισμα, ένα ναι ή ένα όχι και το μετέτρεψε, αυτό το πράγμα λέγεται πολιτική προδοσία. Δηλαδή πούλησε τον λαό και γι' αυτό το πράγμα έπρεπε να τιμωρηθεί και ποινικά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν
1: πάμε
0: μπορεί.
1: Λοιπόν στο νόμο, που προτείνω.
0: Ακριβώς.
1: Ένα κόμμα για να πάρει μέρος στις εκλογές θα πρέπει να καταθέσει στον Άριο Πάγο 10 πλήρη νομοσχέδια. Όταν λέω πλήρη, εννοώ έτοιμο να πάει στη Βουλή για ψήφιση. Και από αυτά θα κριθεί. Εάν δεν καταθέσει 10 πλήρη νομοσχέδια, δεν παίρνει μέρος στις εκλογές, τα οποία βεβαίως δεσμεύεται να τα εφαρμόσει στις πρώτες εκλογές.
0: Είναι δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα που λέτε?
1: Βεβαίως, γιατί δεν είναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει, δεν υπάρχει πολιτική συνείδηση γι' αυτό.
1: Είναι πρακτικά γίνεται. Και είναι πολύ...
0: Άλλο θέμα αυτό, άλλο θέμα.
1: Διότι λέει, ας πούμε, προσέξτε, θα κρίνονται τα νομοσχέδια από την νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής ως προς την επάρκειά τους, όχι ως προς την ιδεολογία τους. Μπορεί να γράψεις ό,τι θες. Αλλά θα ξέρει ο κόσμος ποια είναι τα 10 πράγματα που θα κάνεις αν αναλάβεις την κυβέρνηση. Και θα τα ξέρει με μορφή νομοσχεδίου.
0: Άρα, σύμφωνα με αυτά που λέτε, προεκλογικά λένε ψέματα, όπως ήταν ότι ο Ένφιο θα χαρίσει το φόρο για τα ακίνητα, δεν χάρισε τίποτε.
1: Οι πάντες.
0: Ναι, αλλά από την άλλη μεριά τον Τσίπρα δεν μπορούμε να τον κατηγορήσουμε για οικονομική διασπάθηση, διότι βρήκε μια οικονομία διαλυμένη.
1: Τη διέλυσε ακόμα περισσότερο. Δηλαδή,
0: σωστό αυτό, πράγμα, σωστό.
1: Η κλοπή που θα βάλει τα χρήματα στην τσέπη, και άλλο πράγμα είναι να σου πάρω όλη την περιουσία και να τη διαλύσω γιατί δεν ξέρω να τη διαχειριστώ. Η ζημιά είναι πολύ μεγαλύτερη στην περίπτωση του Τσίπρα, απλώς δεν φρόντισε ο Τσίπρας να μιμηθεί τους προηγούμενους σε κάποιους τομείς.
0: Ναι, αλλά κύριε Τζίμερε, υπάρχει.
1: Έκανε και αυτός τις κουτσουκέλες του. Δηλαδή,
0: ωραία.
1: Δεν ξεχνάμε πως η γυναίκα του από δασκάλα δημοτικού έγινε καθηγήτρια πανεπιστημίου μέσα σε ένα μικρό χρονικό.
0: Ναι, αλλά κύριε Τζίμερ, υπάρχει μια παροιμία που λέει: πες με ποιο κάνεις παράσπο, ποιος είσαι. Μήπως το ελληνικό είδος, ο ελληνικός πληθυσμός είναι αυτό το πράγμα. Θυμάστε τι σας πρόμαυσε σε ελληνικές ταινίες, όπου λέγανε: έχω ένα μπάρμπα στην Κορώνη, έχω γνωριμίες, έχω ένα.
1: Παρέα με τον καμένο.
0: Μήπως έτσι λειτουργούμε.
1: Για να μην ξεχνάμε.
0: Το ξέρω.
1: Εάν λοιπόν κατέθεται και ο Τσίπρας και κάθε Τσίπρας και η Καριστιανού τώρα και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης νομοσχέδια. Δηλαδή θα φορολογήσω τον πλούτο, λέει. Και όλοι από κάτω σκέφτονται, α, θα φορολογήσει τους άλλους. Γιατί εγώ δεν είμαι πλούσιος, κανένας δεν θεωρείται αυτόν τον πλούσιο. Θα φορολογήσει τους άλλους. Και θα πάρει τα λεφτά από τους άλλους να τα δώσει σε μένα. Θες να φορολογήσει τον πλούτο, οκ. Θα εξηγήσεις όμως με νόμο ότι θα φορολογήσω εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2026 πάνω από 300.000 ευρώ ή πάνω από 200 ή πάνω από 100. Εσύ θα πεις ποιον θεωρείς πλούσιο. Εσύ θα πεις αν υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ξέρω εγώ, πυρόπληκτοι, παλινοστούντες, πολίτευτοι. Βάλε όσες εξαιρέσεις θες, αλλά θα το πεις με ακρίβεια. Για να μετρήσουμε και τι λεφτά θα βρεις τον πρώτο χρόνο, γιατί ξέρουμε ότι η φορομπηχτική πολιτική καταστρέφει μια οικονομία, γιατί αυτοί που παράγουν σκόνται.
0: Ωραία, και αν δεν τηρηθεί ο λόγος, δεν τηρήσουν τον λόγο τους, τι θα γίνει?
1: Ο νόμος που προβλέπω, που προτείνω, λέει ότι από τα 10 νομοσχέδια, τα 6 θα θεωρούνται κύρια. Και θα πρέπει οπωσδήποτε να εφαρμόσεις τουλάχιστον αυτά τα 6. Εάν δεν εφαρμόσεις τα υπόλοιπα 4, θα πληρώνει το κόμμα πρόστιμο, ας πούμε 200.000 ευρώ.
0: Ωραία. Ας βάλουμε μια ανωτελεία και θέλω να μου πείτε πού βαδίζει η πατρίδα σήμερα με τα καινούργια δεδομένα.
1: Προσέξτε Ηλιακή, εάν δεν εφαρμόσει κάποιο από αυτά τα 6 μέσα στις πρώτες 100 μέρες, ξαναπροκυρήσονται εκλογές, εκπίπτει το αξιώματος και χρεώνεται το κόμμα το οποίο αποδείχθηκε ανίκανο και απατεώνας, χρεώνεται το κόστος των επερχόμενων.
0: Ναι. Μισό λεπτό είναι και την καλοσύνη. Βγαίνει όμως ο κύριος Γεωργιάδης προχθές και λέει ότι μετά την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, τα χρέη των κομμάτων του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ένα δις περίπου, εξαφανίζονται από το χάρτη. Και κανένας δεν μίλησε.
1: Δεν εξαφανίζονται καθόλου.
0: Με το ξέρω, μα εγώ τα ξέρω γιατί είναι η δουλειά μου αυτή. Αλλά τέτοιο πράγμα είπε.
1: Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών δεν έχει καμιά σχέση με το τι χρωστάει κάποιος.
0: Ακριβώς. Αλλά είπε τέτοιο πράγμα, έκανε μια τέτοια δήλωση η οποία δεν διαψεύθηκε. Ο κόσμος τα ακούει αυτά. Και δεν μπορεί να αντιδράσει. Ο κόσμος μόνο ακούει, δεν αντιδράει.
1: Κανονικά και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε να είχαν κλείσει και αυτοί που χρωστάνε στις τράπεζες και αυτοί που χρωστάνε και στο κράτος θα μπουν στη φυλακή. Κανονικά. Διότι δεν μπορεί να μπαίνει για 500 ευρώ να του κατάσχει στους λογαριασμούς ενός ανθρωπάκου που δεν πλήρωσε 500 ευρώ, αλλά 500 εκατομμύρια να τα βλέπεις και να σφυρίζεις αδιάφορα. Δηλαδή, όταν το νομικό πλαίσιο είναι φαύλο, φαύλα κόμματα θα μας κυβερνούν στον αιώνα τον άπαντα.
0: Δεν μου λέτε, όταν δημιουργείται ένα κόμμα επειδή έγινε αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, μήπως είναι ένα διεθνές ρεκόρ, ένα διεθνές φαινόμενο? Εγώ δεν έχω δει πουθενά στον κόσμο τέτοιες περιπτώσεις να εκμεταλλευόμαστε ένα ατύχημα, ένα βαρύ ατύχημα, γιατί και προθέσει έγιναν πάλι παρόμοια ατύχημα στην Πορτογαλία και σε άλλες χώρες και δεν δόθηκε τόση μεγάλη πολιτική διαφήμιση για να το εκμεταλλευτούν ορισμένοι. Και εδώ πέρα γίνονται κόμματα χωρίς να ξέρουμε αν αυτοί που κάνουν τα κόμματα είναι ικανοί να κυβερνήσουν, γιατί χρειάζονται και ικανότητες, θέλει εμπειρία.
1: Συγκεκριμένη κυρία, η οποία είχε όλη τη συμπάθειά μας λόγω της τραγωδίας που την έπληξε, αλλά ως πολιτικός, συγγνώμη, πρέπει να κρίνεται βάσει αυτών που λέει, δεν έχει καμία εμπειρία για τίποτε και δεν ξέρει τι της γίνεται.
0: Ακριβώς, μπράβο σας.
1: Λέει ας πούμε, στήριξη της πρώτης κατοικίας. Πες μας, κοπέλα μου, τι σημαίνει αυτό? Πήρε ένα δάνειο στεγαστικό, να το πιστολιάσω, ή θα πει στήριξη της πρώτης κατοικίας? Η πρώτη κατοικία είναι δικαίωμα, λέει ο Τσίπρας. Πώς είναι δικαίωμα? Δικαίωμα τι? Να έχει κάποιο σπίτι? Δηλαδή θα εμφανιστεί σε μια δημόσια υπηρεσία και θα πει: έχω δικαίωμα να έχω σπίτι, δώστε μου ένα. με τι χρήματα θα γίνει?
0: Ή πήρα ένα δάνειο για πρώτη κατοικία και δεν το πληρώνω?
1: Ακριβώς. Είδαμε τι κατάφερε η Κατσέλη, που τελικά όλη η περιουσία όσων χρώσταγαν πήγε στα φάρμακα και φύγαν τα λεφτά έξω. Και ακόμα τραβιέμαστε με τις εξυπνάδες που έκανε.
0: Δεν μου λέτε, με την τεράστια εμπειρία που έχετε, αυτή η ιστορία με τα φανς δεν είναι ένα τεράστιο ποινικό αδίκημα ή μια τεράστια παρανομία, αν την πούμε έτσι, η οποία δίνει το δικαίωμα να αγοράζω για ένα κομμάτι ψωμί τεράστια υπόλοιπα από τις τράπεζες και συνεχεία να θησαυρίζουν? Μου έφερε προθέσει ένας φίλος με ένα χαρτί από ιδιωτικό φανς, όχι από αυτά που είναι στις τράπεζες, που το οποίο χρωστούσε ένα ποσό 50.000 και 65.000 τόκους. Και μετά από μια μέρα τον παίρνουν τηλέφωνο και λένε: μη λαμβάνετε υπόψη το χαρτί, να τηλεφωνηθούμε, να συζητήσουμε, να δούμε πόσα μπορείτε να δώσετε. Πού συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, μπορείτε να μου πείτε?
1: Η εξέλιξη με τα funds είναι το τελευταίο λάθος σε μια σειρά λαθών.
0: Δεν είναι νομικό, νομικό αδίκημα?
1: Δεν είναι, και θα σας εξηγήσω γιατί. Εάν εσάς σας χρωστάει κάποιος, ας πούμε 100.000 ευρώ, και είναι απίθανο να τα εισπράξετε ή είναι δύσκολο να τα εισπράξετε, μπορείτε αυτή την απέτηση να την πουλήσετε σε έναν άλλον, ο οποίος να σας δώσει 5.000 ευρώ και να προσπαθήσει εκείνος να τα εισπράξει με τον κίνδυνο να τα χάσει.
0: Ναι, αλλά η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε με δικά μας λεφτά, δεν έγινε με λεφτά.
1: Η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών έγινε ακριβώς επειδή ο νόμος Κατσέλη έδωσε τη δυνατότητα σε στρατηγικούς κακοπληρωτές, δηλαδή σε μπαταχτσίδες, να προσποιούνται αυτόν που δεν έχει.
0: Πολύ ωραία. Επειδή στο παρελθόν έχετε εκφραστεί πάρα πολύ ωραία για αυτά τα θέματα και δεν θέλω εγώ τώρα να εκφραστώ και να το πω έτσι πως μου έρχεται, υπό ποια λογική γίνονται τέτοιες παρανομίες γύρω από τα οικονομικά δεδομένα των σωστών λειτουργιών που έπρεπε να έχουν τα τραπεζικά συστήματα και από ό,τι βλέπουμε γίνονται κομπίνες, ας το πούμε έτσι, με τη δικαιολογία να εισπράξουμε ότι θέλουμε, ότι δεν έχουμε το προσωπικό και αναθέτουμε στο κάθε φανς να κάνει αυτή τη δουλειά ακόμα και σε ιδιώτες δικηγόρους?
1: Με τη λογική του είμαι πολιτικός και ό,τι θέλω κάνω και θα πάω στις εκλογές και ο κόσμος θα μου δώσει ισχυρό χάρτη. Αυτή τη λογική. Για μένα η Κατσέλη θα έπρεπε να είναι ισόβια.
0: Μπράβο σας.
1: Μέσα ισόβια.
0: Μπράβο σας.
1: Διότι διέλυσε την οικονομία ακριβώς επειδή δεν κατάλαβε πώς λειτουργεί η οικονομία και τι σημαίνει δημιουργώ κόκκινη τρύπα στις τράπεζες.
0: Ναι, και επειδή...
1: εγώ είχα πει το εξής τότε, το οποίο το θεωρώ απολύτως δίκαιο. Επειδή την Ελλάδα τη χτύπησε ένα οικονομικό τσουνάμι και όλοι ταρακουνηθήκαμε από αυτό, για να μην χάσουν τα σπίτια τους όσοι είχαν πάρει δάνειο, θα έπρεπε να τους δοθεί η δυνατότητα να επιμικρύνουν το χρόνο πληρωμής του δανείου ανάλογα με τη δόση που θα μπορούσαν να δώσουν. Δηλαδή, πόσα πλήρωνες πριν την κρίση κάθε μήνα, ας πούμε, για το στεγαστικό σου? 700 ευρώ το μήνα. Μπορούσες να τα πληρώσεις. Τώρα δεν μπορείς. Πόσα μπορείς? Μπορώ 300. Okay, από 30 χρόνια που ήταν το δάνειό σου, θα πάει στα 80. Μα σε 80 χρόνια δεν θα ζω. Δεν πειράζει. Δεν θα κοκκινήσει όμως στην τράπεζα, διότι θα είναι εξυπηρετούμενο. Και όταν χτύπα ξύλο, έρθει η αποφράση μέρα να αποδημήσεις ισχύριον. Οι κληρονόμοι θα πούν αποδέχουμε ή δεν αποδέχουμε την κληρονομία.
0: Ναι, ωραία, αλλά όταν βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, όταν βγαίνει ο Γεωργιάδης και κάνει αυτή την επίσημη δήλωση, λέγοντας ότι ουσιαστικά, συγγνώμη λίγο, ότι ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία δεν χρωστάει τίποτε με αυτό που έγινε με τις τράπεζες, εγώ δεν είδα κανένα να τον διορθώσει και να του κάνει μαθήματα τραπεζικής γνώσης.
1: Το έχω κάνει εγώ πολλές φορές, αλλά εμένα δεν με ακούν, ξέρετε γιατί. Δεν χαϊδεύω κανενός αυτό.
0: Γνωστό είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και των αριστερών και των δεξιών, οπότε έχω εχθρούς παντού. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν έβγαινε ο Τσίπρας, ας πούμε, με το σύνθημα «Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη».
0: Άλλο αυτό πάλι.
1: Αυτό είναι. Πόσα λάθη εμπειρία έχει αυτό το σύνθημα. Πρώτον, δεν υπάρχουν τραπεζίτες. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης της τράπεζας. Και αυτός, ας πούμε, είναι ο πλούσιος που κάνει.
0: Ναι, αλλά ξαναεμφανίζεται ο Τσίπρας.
1: Οι τράπεζες είχαν εκατοντάδες χιλιάδες μικρομετόχους, οι οποίοι με τις ανακεφαλοποιήσεις έχασαν το σύνολο της περιουσίας.
0: Ακριβώς.
1: Δεν τους έμεινε δεκάρατσα
0: και σπίτι. Δεν μου λέτε, ο Στάλιν έλεγε, το όπλο των πολιτικών είναι η λύθη των λαών. Μήπως αυτό το πράγμα εκμεταλλεύεται ο Τσίπρας και λέει ο κόσμος ξέχασε τι έγινε τότε για να ξαναβγούμε στην επιφάνεια.
1: Αυτό προφανώς εκμεταλλεύονται και το ότι, έχεις να διαλέξεις ανάμεσα στον κακό και στο χειρότερο. Αν λοιπόν ο Τσίπρας πλήρωνε γι' αυτό, άλλωστε οι τραπεζίτες δεν έχουν καμιά όρεξη να έχουν σπίτια, δεν τα κάνουν τα σπίτια.
0: Ακριβώς.
1: Τι να κάνει ένα τριάρι, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά δεν έχει δικαίωμα να πουλάει ένα σπίτι που χρωστάει 100.000 ο δανειολήπτης να το πουλάει 3.000. Και επειδή τα πουλάνε μαζικά. Είπε, δώσαμε, ξέρω εγώ, πήραμε 50 εκατομμύρια για ένα τεράστιο αριθμό ακινήτων. Εδώ πέρα έχει γίνει επάγγελμα από ό,τι έχω μάθει αυτή η ιστορία και από γνωστούς δικηγόρους στην Αθήνα και εσείς θα ξέρετε και καλύτερα από μένα.
1: Ακριβώς. Έχει γίνει επάγγελμα διότι τα τροκτικά βρίσκουν ευκαιρία όταν διασαλεύεται η τάξη του συστήματος και χώνονται μέσα και τρώνε ό,τι μπορούν.
0: Για τα τροκτικά νόμος δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει νόμος που τα νομιμοποιείται τα τροκτικά σας.
0: Δηλαδή η τράπεζα υπό ποια λογική παίρνει 65 δισεκατομμύρια από τον κόσμο για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Κάθε μέρα μας κάνουν διαφήμιση ότι έχουν κερδοφορία εκατομμυρίων. Κανείς δεν μας είπε γιατί έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γιατί είχαν χρεοκοπήσει οι τράπεζες και το εμφανίσανε. Και έρχονται τώρα και λένε επειδή δεν έχουμε το αρμόδιο υπαλληλικό προσωπικό, δίνουμε αυτά τα προβλήματα στα φανς, γιατί έχουν αυτή το προσωπικό, όταν τα ίδια τα φανς έχουν έδρα μέσα στις τράπεζες.
1: Οι τράπεζες μπορούν να κάνουν αύξηση με δυτικό κεφαλαίο όπως μπορεί να κάνετε και εσείς και εγώ.
0: Συμφωνώ. Αλλά όχι ο ελληνικός λαός.
1: Ναι. Υποχρεώθηκε όμως ο ελληνικός λαός να συμμετάσχει στην αύξηση με δυτικού κεφαλαίου των τραπεζών μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο φεσώθηκε στο προλογούμενο και το θεωρητικό σχέδιο ήταν ότι κάποια στιγμή θα πουλούσαν οι τράπεζες αυτές τις μετοχές σε ιδιώτες. Και θα δίνανε τα λεφτά στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, άρα τελικά δεν θα το πλήρωνε ο φορολογούμενος.
0: Έχετε ένα. Έχετε
1: όμως,
0: ένα...
1: Όμως ο Τσίπρας, πράγμα το οποίο το ξέρουν λίγοι, έκανε ακόμα μία ανακεφαλοποίηση τραπεζών, στην πραγματικότητα εκπηδονίζοντας τις αξίες των μετοχών που είχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
0: Σταθερότητας. Ακριβώς.
1: Και αυτά τα 20 δις τα πληρώσαμε από την τσέπη μας.
0: Ωραία, ποια...
1: ας έκλαιδε κάτι μικρότερο για τον ίδιο.
0: Υπό ποια λογική λοιπόν η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, όπου ένα μεγάλο ποσοστό των μετόχων είναι αλλοδαποί, γίνονται από τον ελληνικό λαό και οι τράπεζες σύμφωνα με τον νόμο θα επιστρέψουν μόνο τα 5 εκατομμύρια από τα 65 που πήρανε.
1: Είναι λίγο ασαφές αυτό που είπατε. Σας εξήγησα ότι οι πρώτες αυξήσεις.
0: Όχι, μιλάω για την τελευταία.
1: Η τελευταία έγινε χάνοντας, ήταν μέτοχος των τραπεζών το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα μία ερώτηση.
1: Όταν λοιπόν κοκκίνησαν οι τράπεζες και με αυτό έπρεπε να ξανανακεφαλοποιηθούν.
0: Πάρα πολύ ωραία. Για πέστε μου λίγο.
1: Λοιπόν, ήρθαν ξένοι, βάλαν χρήματα.
0: Ναι.
1: Άρα όσα λεφτά είχαμε στις τράπεζες τότε, μετά τις πρώτες δύο ανακεφαλοποιήσεις, εσείς και εγώ, και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έγιναν μηδέν.
0: Ακριβώς.
1: Κάτι ψηλό δεκάρες.
0: Ναι, για λίγο πέστε μου, πώς είναι δυνατόν σήμερα στις τράπεζες να οι διοικητές των τραπεζών και ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδας, ο οποίος παρατάθη θετία του για τρίτη φορά, το οποίο δεν είναι και νόμιμο απόλυτα, πώς είναι εδώ να μην έχουν καμία ποινική ευθύνη όταν δημιουργούνται τεράστιες ζημίες στις τράπεζες με αποτέλεσμα να χάνονται δισεκατομμύρια.
1: Εξαρτάται πώς δημιουργήθηκαν ζημίες. Για μένα υπάρχει μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις διοικήσεις των τραπεζών.
0: Μπράβο σας, μπράβο σας.
1: Όταν αγόραζαν σαπάκια ομόλογα του ελληνικού δημοσίου, όταν όλοι οι άλλοι προσπαθούσαν να τα ξεφορτωθούν.
0: Οι οικονομικές χρηματοδοτήσεις επιχειρηματίες, οι οποίες ήταν παρατραβηγμένες και δεν έπρεπε να γίνουν, εκεί δεν υπάρχουν ευθύνες.
1: Βεβαίως υπάρχουν ευθύνες, διότι πολλές χρηματοδοτήσεις γινόντουσαν επειδή έπαιρνε τηλέφωνο ο υπουργός.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και αυτή η δυσοληψία του τραπεζικού συστήματος με την πολιτική είναι αυτή που βούλιαξε τις τράπεζες, αλλά φρόντισαν οι πολιτικοί που είναι συνεταιράκια στη συμμορία να περάσουν ένα νόμο που να λέει ότι δεν έχουν ευθύνη οι διοικήσεις των τραπεζών για αυτές τις αποφάσεις. Πράγμα το οποίο είναι εξοφθάλμος παράνομο. Δηλαδή σε κανένα σοβαρό κράτος δεν θα είστε και αυτός ο νόμος. Θα κάνουμε πλακάκια μεταξύ μας. Δίνεις εσύ λεφτά στον επιχειρηματία τον πολιτό μου. Πολλά λεφτά από αυτά θα τα πάρει και ο πολιτικός, γιατί ο επιχειρηματίας θα χρηματοδοτήσει τον πολιτικό για την δουλειά που του έκανε. Και όταν έρθει η ώρα και καταρρεύσουν οι τράπεζες και οι μέτοχοι, οι μικρομέτοχοι, οι εκατοντάδες χιλιάδες, ξαναλέω, Έλληνες μικρομέτοχοι, χάσουν τα λεφτά τους, τότε έρχεται ο πολιτικός με ένα νόμο και λέει: ό,τι και να έκανε ο πρόεδρος, ο διοικητής της τράπεζας, δεν μπορείτε να τον στείλετε στα δικαστήρια. Ενώ θα έπρεπε η συνέλευση των μετόχων να του πούνε: έλα εδώ, φιλαράκο, γιατί έδωσες, με ποιες εγγύησεις έδωσες δάνειο σε αυτόν τον παταχτή. Ασφάλισες τα χρήματα.
0: Επομένως, η λέξη νομιμότητα το είχατε πει και παλαιότερα αυτό το πράγμα. Πρέπει να την καταργήσουμε στην Ελλάδα, διότι υπάρχουν νόμοι, είχατε πει, και εκτός εισαγωγικών και εντός εισαγωγικών. Τα εντός εισαγωγικών είναι για να προστατεύουν αυτούς που είπατε προηγουμένως, και τα εκτός εισαγωγικών είναι για τα κορόδια τους Έλληνες, οι οποίοι μπλέκουν και τραβιούνται πάρα πολλά χρόνια στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα να χάνουν και την ψυχολογική τους ισορροπία.
1: Τη λέξη νομιμότητα θα έπρεπε να την αντικαταστήσουμε με τη λέξη πελατειακότητα. Δηλαδή, εάν είσαι πελάτης ενός συγκεκριμένου μηχανισμού, πολιτικού, οικονομικού, δημοσιογραφικού, οτιδήποτε, τότε έχεις διαφορετική μεταχείριση από τη δικαιοσύνη.
0: Κύριε Τζίμερε, συνέπειες δεν
1: υπάρχουν.
0: Συνέπειες δεν υπάρχουν. Να με συγχωρείτε, επειδή είσαστε χρόνια στην πολιτική, δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εγώ βλέπω σε άλλες χώρες του εξωτερικού. Βλέπω τον πρόεδρο της Γαλλίας. Τον είχαν βάλει φυλακή. Βλέπω τον γερουσιαστή, τον, πώς το λένε αυτό, στην Αμερική. Είναι φυλακή. Εδώ τι συμβαίνει, μπορώ να μάθω. Δηλαδή, χρεοκόπησαν οι τράπεζες, δώσαμε δισεκατομμύρια. Από αυτά το ελληνικό δημόσιο θα πάρει μόνο τα 5 πίσω. Και ο μήνας έχει 9 και κανείς δεν έχει ευθύνη. Και οι ακριβοπληρωμένοι διοικητές τραπεζών που παίρνουν του κόσμου τα λεφτά, χώρια όλα τα άλλα, προμήθειες και αυτά, είναι ο διοικητής τράπεζας της Ελλάδος. Δεν έχουν καμία απόλυτη ευθύνη. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις ευθύνη όταν είσαι υπεύθυνος για τη λειτουργία μιας τράπεζας?
1: Σαφώς και έπρεπε να έχουν ευθύνη. Όμως στην Ελλάδα η δικαιοσύνη που θα έπρεπε όλα αυτά να τα δικάζει και να τα τιμωρεί, πρώτον δικάζει μέσα σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι φαύλο. Δηλαδή οι δικαστές εφαρμόζουν νόμους τους οποίους ψήφισαν οι φαύλοι πολιτικοί, άρα οι δικαστές πρέπει να λάβουν υπόψη αυτούς τους νόμους. Αλλά και μέσα σε αυτούς τους νόμους οι δικαστές διαλέγουν ποιον θα δικάσουν.
0: Βλέπετε μέλλον.
1: Και αν θα τιμωρήσουν κάποιον. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να τιμωρηθεί πολιτικός, διότι η δικαιοσύνη είναι το παιδί για τα θελήματα της εκτελεστικής εξουσίας.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο σε αποχαιρετώ και την επόμενη μεθεπόμενη εβδομάδα θέλω να συζητήσουμε, εκτός από όλα αυτά, να συζητήσουμε για Σκόπια, να συζητήσουμε για Τουρκία και να συζητήσουμε για τις ευθύνες που έχουμε γύρω από το Αιγαίο, το οποίο κινδυνεύει, και για την αχρηστία που έχουμε να ψάξουμε στην Ελλάδα τον πλούτο που έχουμε και φοβούμενο τους πάντες δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Αυτό θέλω να είναι το θέμα της επόμενης συνάντησής μας.
1: Με τα χαράς μόνο επιτρέψτε μου να πω ότι στην Ελλάδα συζητάμε, στο Ισραήλ υπηρετούν 5 χρόνια θητεία. Δηλαδή δείχνουν πώς μπορείς να υπερασπίσεις τη γη σου. Δεν γίνεται χωρίς αίμα αυτό, δεν γίνεται χωρίς υδρότα, δεν γίνεται χωρίς πόνο. Εμείς νομίζουμε ότι θα είμαστε αραχτοί και κάποιος θα έρθει, ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλλά το Ισραήλ έχει και μία νεοπομπή εξαέρωση, η οποία όποτε έχει καμία ένταση, κάθε μέρα ξεφορτώνει τεράστιες ποσότητες εξοπλισμού, με αποτέλεσμα μία χώρα 10 εκατομμυρίων να είναι πιο ισχυρή από 350 εκατομμύρια Άραβες.
1: Μαγιά τους, γιατί ενεργοποίησαν την ομογένεια την Ισραηλινή.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο.
1: Εμείς τους έχουμε και πλακώνονται οι πασοξίδες με τους δημοκράτες. Κάποτε και τώρα, ξέρω εγώ, πάντα θα βρίσκονται.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι,
1: να
0: μπράβο.
1: Πλακωνόμαστε στον ένα τον άπαντα.
0: Να είστε καλά.
1: Εσείς.

Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η εξαιρετική Μαρία Λάμπρου. Γιάννη Τσιράπης. Μόλις ερχόμαστε εδώ πέρα έχει τη φωτογραφία. Με τη φωτογραφία του μωρού είναι. Τώρα το σκέφτηκα. Θα μου κάνεις μια φωτογραφία τόση. Ένα καδράκι, γιατί την έχω εδώ πέρα όταν έρχομαι. Συμφωνούμε. Να στείλω τους χαιρετισμούς μας στους υπαλλήλους που εργάζονται στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών στην Πηλαία. Στο Στέργιο, τη Χρυσούλα και τη Γιώτα. Εξαιρετικοί υπάλληλοι, ο Στέργιος, η Χρυσούλα και η Γιώτα, στο κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών της Πηλαίας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ για μια εξυπηρέτηση που κάνω χθες σχετικά με τη θεώρηση ορισμένων εγγράφων. Υπάρχει μία οροσειρά μηνυμάτων εδώ από όλα τα μέρη του κόσμου. Ένα πράγμα το οποίο με τιμάει ιδιαιτέρως. Δεν χρειάζεται να κάθομαι να διαβάζω τα μηνύματα του καθενός. Δεν το θεωρώ ποτέ σωστό όποιος δεν είναι ένα μήνυμα εδώ πέρα στο υπολογιστή να διαβάζει το μήνυμα. Κατά καιρός ακούμε σε διάφορες εκπομπές ορισμένους ανομάλους να στέλνουν μηνύματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη λογική της εκπομπής και με το σεβασμό στο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι έχω μηνύματα από όλο τον κόσμο και για να μην κάνω περιγραφή έχω μηνύματα και από την Αμερική και από την Ασία και από όλη την Ευρώπη και από τη Βόρεια Αφρική και από τη Νότια Αφρική. Μηνύματα τα οποία λένε ότι η εκπομπή αυτή είναι μια εκπομπή απόλυτης ειλικρίνειας σχετικά με τα θέματα τα οποία αναφερόμεθα, μια εκπομπή την οποία θεωρούν προστατευτική ενημερωτική εκπομπή για τη λέξη που λέγεται άνθρωπος.

Θα πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση για τις αρμοδιότητες των Δήμων και της Περιφέρειας. Δεν είναι δυνατόν στη Χαλκιδική να έχουμε κάνει πάνω από 15 εκατομμύρια τηλέφωνα στην αρμόδια υπηρεσία και στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής και εκεί στο Πολύχρονο να μην προστατεύουν την παραλία από την αξιοπρέπεια την οποία δικαιούται να έχει. Οι παραλίες που υπάρχουν στον πλανήτη και ειδικά στη γη, αγαπητοί πολιτικοί, είναι δώρο του Θεού. Αν είστε άχρηστοι όλοι εσείς που είστε οι πολιτικοί και δεν προστατεύετε τις παραλίες που είναι δώρο του Θεού, μέσω του οποίου δώρου θησαυρίζουμε και βγάζουμε χρήματα για να ενισχύσουμε την οικονομία, μια που ο τουρισμός είναι το ισχυρότερο όπλο μας, γιατί όλα τα άλλα έχουν πάει από εκεί που ήρθανε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω τι ακριβώς είστε. Δεν είναι δυνατόν εκεί στο Πολύχρονο να μην μπορείτε να προστατεύσετε μια παραλία η οποία έχει γίνει κέντρο παρκαρίσματος αυτοκινήτων, ειδικά των αλλοδαπών. Και όταν παίρνεις την τροχέα και της λες, αγαπητή τροχέα, να με συγχωρείτε, ελάτε να γράψετε, να σου λέει η τροχέα, πρώτον δεν έχουμε άντρες και δεύτερον, ελάτε και να τους γράψουμε, θα έρθουν άλλοι. Λυπούμε για λογαριασμό της τροχέας που είναι αρμόδια για το Πολύχρονο. Λυπούμε για λογαριασμό και θα μιλήσουμε τον αρμόδιο υπουργό για να τους βάλει μυαλό. Αν η τροχέα της περιοχής που είναι αρμόδια για το Πολύχρονο δεν ξέρει τη δουλειά του, η δουλειά της να τα μαζέψει και να πάει σπίτι της. Σε αυτό το σημείο σας αποχαιρετώ. Μείνετε συντονισμένοι. Ήρθε ο φίλος μου ο Δήμος ο Βαρδάκης, ο γλυκύτατος Δήμος Βαρδάκης, με τον οποίο θα απολαύσετε την ωραία την εκπομπή σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Η ώρα είναι 12.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μαρίνα Μπίκου. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα το πρωί ο 38χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του 67χρονου πρώην πεθερού του το βράδυ της Παρασκευής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως και προμήθεια ναρκωτικών για ιδία χρήση. Ο 38χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή, ενώ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την ερχόμενη εβδομάδα. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 47χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Βρετανία και ο οποίος κατηγορείται πως βοηθούσε η υπηρεσία πληροφοριών ξένης χώρας, που κατά τις βρετανικές αρχές φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα υπογράψει συμφωνία με το Ιράν μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, ύστερα από σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του μετά το πέρας της οποίας δεν υπήρξαν ανακοινώσεις. Με το μάθημα των νέων ελληνικών ξεκίνησαν σήμερα Σάββατο οι πανελλήνιες εξετάσεις για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα τα νέα πρόστιμα των 100 ευρώ για μετακίνηση χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μητέρα 17χρονη Αμαία στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε δύο εργαζόμενους σε κέντρο ημερήσιας φροντίδας Αμαία, καθώς ξέχασαν την κόρη της μέσα σε λεωφορείο για 2 ώρες. Οι αρχές συνέλαβαν τον 58χρονο οδηγό του λεωφορείου και τη 46χρονη συνοδό για έκθεση της 17χρονης αμαία σε κίνδυνο. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Ταγαράς. Τέλος, ηλιοφάνεια αναμένεται σήμερα Σάββατο στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Λευτεράκι, τα είδες?
11: Τι να δω ρε Ζωζό.
10: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
11: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
10: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
11: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
10: Τι κληρώσεις?
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
13: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μας.
18: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
17: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
19: Μετρόπολης!
20: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Τα παιδιά της πιάτσας στο αθλητικό Μετρόπολης κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι. Τα παιδιά της πιάτσας με το Δημοσθένη Βαρδάκη. Η παλιά Θεσσαλονίκη, οι γειτονιές της πόλης, οι ομάδες, οι αθλητές, τα στέκια τα δικά μας. Τα παιδιά της πιάτσας, οι αναδρομές στο χθες, οι εικόνες του σήμερα. Κάθε Σάββατο 12 με 1 το μεσημέρι στο Μετρόπολης. Τώρα που τα παιδιά μεγαλώνουν, οι πιάτσες ξανά ζωντανεύουν.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στο Μετρόπολης 95,5, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της Βόρειας Ελλάδος, στο κορυφαίο ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε στα παιδιά της πιάτσας, στην εκπομπή που σας ταξιδεύει, σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί και σας ενημερώνει στη δική σας εκπομπή. Το μικρόφωνο από τις 12 μέχρι τη 1 θα σκρατήσει συντροφιά ο Δημοσθένης Βαρδάκης, παρέα στην οικοληψία με τον Γιάννη Τσιράπη και στη γραμματιακή υποστήριξη και τηλεφωνικό κέντρο την κυρία Μαρία Λάμπρου. Η επικοινωνία μαζί μας τηλεφωνώντας το 2310 90 90 90, ή πληκτρολογώντας από το κινητό σας, αφήνετε κενό, γράφετε 95,5, αφήνετε κενό, γράφετε το όνομά σας, το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 19 129. Καλή ακρόαση.

ζωή σας πιο γλυκιά, επισκεφτείτε την κυρία Φωτεινή Νικηφόρου στη Βενιζέλου 54, στο κέντρο της πόλης, στάση Βενιζέλου του μετρό. Ζήστε γλυκές στιγμές με χειροποίητα, παραδοσιακά γλυκά, μοναδικό γαλακτομπούρεκο, σιροπιαστά, σαραγλάκια, ροξάκια, παραδοσιακά εσκλή και ό,τι άλλο βάλει ο νου σας. Και φυσικά, τώρα το καλοκαίρι, μαστιχωτό, παγωτό, ντουντουρμά, που μόνο η κυρία Φωτεινή Νικηφόρου ξέρει να φτιάχνει. Νικηφόρου Φωτεινή, πιο γλυκιά από όλα, στο κέντρο της πόλης, Βενιζέλου 54, στάση Βενιζέλου του μετρό, απέναντι από το παλιό Δημαρχείο. Τηλέφωνο για παραγγελίες 2310-243-577, παράδοση γίνεται και μέσω box. Τυχεροί όσοι επισκέπτονται τη στάση Βενιζέλου του μετρό, γιατί έχουν τη δυνατότητα να δουν μια άλλη Θεσσαλονίκη και να απολαύσουν τα γλυκά, το γαλακτομπούρεκο και το παγωτό του ντουρμά της κυρίας Νικηφόρου. Καλή απόλαυση.

Ακούστε κάτι που σας ενδιαφέρει. Domenico Construction, η κατασκευαστική εταιρεία που χτίζει για το μέλλον σας. Domenico Construction, εταιρεία από το 1956 με εξειδικευμένους αρχιτέκτονες, μηχανικούς, τεχνίτες, δημιουργούν κατοικίες που μεγάλωσαν τουλάχιστον τρεις γενιές. Domenico Construction, Ηρών Πολυτεχνείου 69 στον Εύωσμο, τηλέφωνο επικοινωνίας 23 10 64 11 40. Domenico Construction, η οικοδομή των αδερφών Αλεξανδρίδη στον Εύωσμο, για έργα που ξεχωρίζουν με ποιότητα και αξιοπιστία. Επικοινωνήστε μαζί τους για να ενημερωθείτε. Είναι για το συμφέρον σας. Πάμε μόστρα, μόστρα. Α, καλά εκεί έμεινες εσύ. Η Αναστασία Μπέκα, γνωστή σεφ, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, χαριλάου και δίνει το δικό της ρεσιτάλ γεύσεων. Μύδια χνηστά, σπεσιαλιτέ, λευκός ταραμάς, από τα χέρια της σεφ, γιουβέτσι θαλασσινών, μπακαλιάρο, σκορδαλιά, πατάτες, μπέιμπι, σωτέ, με καπνιστή ρέγγα και φρέσκα ψάρια ημέρας. Θα βρείτε στο εστιατόριο και μεζοδοπολείο Μόστρα, Μιστακίδου 22, Χαριλάου, στην προέκταση της Παπάφη, απέναντι από το καταπράσινο, καταπράσινο πάρκο και την παιδική χαρά του Αγίου Νικολάου, στο Χαριλάου, ανεβαίνοντας αριστερά από την πλαστήρα, από την Παπαναστασίου. Μόστρα, Μιστακίδου 22, τηλέφωνο για ρεζερβέ 2310-31-61-62. Μόστρα και Αναστασία Μπέκα είναι ένα ρεστάλ γεύσεων γαστρονομίας. Καλή απόλαυση! Μόστρα, εκεί που η πραγματικότητα ξεπερνάει το όνειρο. Καλή απόλαυση!

0: Καλησπέρα σας, Σάββατο 30 Μαΐου του 2026, είναι 53η μέρα του χρόνου, είναι το τελευταίο Σάββατο του Μαΐου, το τελευταία Κυριακή αύριο του Μαΐου, τελευταίο Σαββατοκύριακο της Άνοιξης και από Δευτέρα θα έχουμε καλοκαίρι 1η Ιουνίου και ξεκινάμε με καλοκαίρι 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Και φυσικά πιο καλύτερο καλοκαίρι θα υπάρχει εφόσον ξεκινάμε με αργίες.
1: Μα κάτι άλλαξε από χθες.
0: Στη σημερινή εκπομπή, φίλες και φίλοι, θα ασχοληθούμε με το ωραίο φύλλο το οποίο πάλι έκανε τη διαφορά και με τη δυναμική της και τις δυνατότητες απόδειξαν ότι και σε εμάς οπαδούς θα πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, διότι στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ πήρανε ντάμπλου και είναι το γυναικείο ποδόσφαιρο που πραγματικά έκανε την αλλαγή και έκανε μάλιστα την ομάδα μας να είναι χαρούμενη. Μια ομάδα, το γυναικείο ποδόσφαιρο, που τα τελευταία, από το 21 που έγινε η γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου, πήρε 20 τίτλους, πήρε 13 κύπελα και 7 ντάμπλου. Και επειδή πρέπει να δώσουμε το λόγο στα κορίτσια μας, αυτές που πραγματικά κάναν τη διαφορά, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας καλεσμένη, η οποία είναι η Θωμαή Βαρδαλή, επαγγελματίας ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, η οποία έχει στο σύνολό της 19 τίτλους, 15 πρωταθλήματα, 4 κύπελα, πρωταθλήτρια φέτος με τον ΠΑΟΚ, πάνω από 200 συμμετοχές με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Καλησπέρα, Θωμαή.
2: Καλησπέρα σας.
0: Συγχαρητήρια, παιδί μου, συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά εσείς σε αυτή τη φάση της ζωής ολονών και στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ κάνατε τη διαφορά και μας δώσατε όλους να χαρούμε και να μας πείτε εδώ είμαστε αγαπητοί φίλαθλοι και οπαδοί και εμείς οι γυναίκες του ΠΑΟΚ.
2: Εννοείται, πάντα είμαστε εδώ, όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αποδείξει τη δυναμική της ομάδας. Φυσικά είμαστε πολύ χαρούμενες γιατί καταφέραμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο και με αφορμή τα 100 χρόνια είναι κάτι σημαδιακό, κάτι που θα μείνει στην ιστορία και δείχνουμε το δρόμο για τη νέα εποχή.
0: Επειδή βλέπω ότι και οι σπουδές σου είναι πολύ σημαντικές, δηλαδή εκτός από το πτυχίο που έχεις από τη Γυμναστική Ακαδημία, αλλά ξεκίνησε και μεταπτυχιακές σπουδές στο management, το sport management και με εξειδίκευση στο scouting. Εγώ πάντως σου πληροφορώ και σε όλο τον κόσμο ότι στην Ευρώπη το γυναικείο ποδόσφαιρο παίζεται με 60 και με 80 χιλιάδες φιλάθλους και πιστεύω ότι θα έρθει και αυτή η στιγμή και εσένα, Θωμαή Βαρδαλή, θα σε βρει σε αυτή τη φάση.
2: Μακάρι να το προλάβω.
0: Όχι, μακάρι. Μα είσαι ήδη τώρα αυτό, ούτως ή άλλως, και να μην το προλάβεις σαν αθλήτρια, θα το προλάβεις στην εξέλιξη με αυτό που σπουδάζεις.
2: Καλά, ναι, σίγουρα. Θέλω και αργότερα όταν έρθει να σταματήσω, εννοείται θέλω να μείνω στο χώρο, γι' αυτό και σπουδάζω και συνεχίζω να κάνω πράγματα. Γιατί δυστυχώς στη γυναίκα ποδοσφαιρίστρια δεν είναι το μέλλον, ας πούμε, είναι λίγο πιο αβέβαιο, διότι δεν μπορείς, δεν παίρνεις τα ίδια λεφτά που παίρνουν οι άντρες, οπότε πρέπει σίγουρα από την αρχή της καριέρας να κοιτάξεις, να συνδυάσεις και τι θα κάνεις στο μέλλον, να δεις τις σπουδές.
0: Σωστά μιλάς, σωστά.
2: Ναι.
0: Εγώ πάντως βλέπω συνδυαστικά ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο, και ας μιλήσουμε για το ΠΑΟΚ συγκεκριμένα, περνάει τη δεκαετία του 70 των ανδρών. Αλλά αυτό, επειδή σήμερα είναι πολύ γρήγορα, γίνονται όλα πάρα πολύ γρήγορα, θα δείτε ότι θα έχετε πολύ καλό μέλλον.
2: Μακάρι, μακάρι, το ευχόμαστε.
0: Εγώ βλέπω ότι από τις 28 αθλήτριες που ήταν φέτος στο ρόστερ, οι 22 είναι Ελληνίδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, Θωμαή. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα με τις ξένες αθλήτριες, αλλά όταν ο κορμός και οι περισσότεροι αθλητές και αθλήτριες είναι Ελληνίδες, αυτό λέει πάρα πολλά για το ελληνικό γυναικείο ποδόσφαιρο.
2: Είναι σίγουρα σημαντικό. Βέβαια έχει να κάνει και με το πόσες ξένες επιτρέπονται μέχρι στιγμής. Είναι και αυτό.
0: Οπωσδήποτε θα πρέπει και εδώ να μπει ένα πλαφόν, να μην φτάσουμε σε αυτό που φτάσαμε στο ανδρικό ποδόσφαιρο, να είναι ένας Έλληνας σε ένα ντέρμπι με δύο ελληνικές ομάδες. Εμένα δεν μου ακούγεται καλό.
2: Σίγουρα σε τέτοιο μεγάλο βαθμό δεν βοηθάει το ελληνικό ποδόσφαιρο να,

0: Ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία, περίπου από τα 5,5 χρονών.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Και ποιος έβαλε σε αυτή τη φάση από 5,5 χρονών?
0: Ο αδερφός μου έπαιζε ποδόσφαιρο και ουσιαστικά από εκεί, από μόνη μου το ζήτησα, δηλαδή.
1: Βλέποντας τον αδερφό σου να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Και ο πατέρας όμως πρέπει να ήταν από
0: αυτό,
1: κοντά.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι, δεν έχει σημασία να σου πω κάτι. Ναι. Όλα, όπως το είπες, έπαιζε και αυτός, όλα είναι παιχνίδι. Δηλαδή, αν το δούμε το ποδόσφαιρο και όλα τα σπορ σαν παιχνίδι, καταρχάς σε αυτές τις ηλικίες που είπες, σε μικρές ηλικίες χαιρόμαστε να παίζουμε.
0: Έτσι, ναι.
1: Και μετά αποδεικνύεται, άλλοι θέλουν να συνεχίσουν, άλλοι θέλουν να σπουδάσουν, άλλοι θέλουν να γίνουν τεχνίτες. Δηλαδή, δεν βάζουμε stop ή βάζουμε ένα δρομολόγιο ότι αν δεν γίνω ποδοσφαιριστής, αν δεν γίνω μπασκετμπολίστας, όλα είναι καταδίκη.
0: Όχι, φυσικά, εντάξει. Εγώ είμαι τυχερή που κατάφερα ουσιαστικά την αγάπη μου να την κάνω επάγγελμα και μακάρι να μπορούσε να γίνει και ακόμα καλύτερα, με ακόμα καλύτερες συνθήκες, να είναι τελείως επαγγελματικό. Σίγουρα είσαι τυχερή να καταφέρεις κάτι τέτοιο, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι και εύκολο και είναι και το συνηθισμένο. Δηλαδή, εφόσον το αγαπούσα, το ακολούθησα, προσπάθησα και έφτασα εδώ, αλλά δεν σημαίνει και το αντίθετο, αν γινόταν κάτι και κάποιο παιδί ή κάποιο κορίτσι δεν έφτανε μέχρι εκεί, δεν σημαίνει ότι απέτυχε ή λάθος προσπάθησε. Το προσπάθησε γιατί το αγαπούσε προφανώς. Κοιτάξτε, υπάρχουν και οι δύο πλευρές.
1: Σωστά. Από ό,τι γνωρίζω, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι ΑΣΥΓΜΑ, αεροτεχνικό σωματείο.
0: Ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: βέβαια με την μεγάλη βοήθεια και της ΠΑΕΛ. Δηλαδή.
1: Καλά, εντάξει, η ΠΑΕ ναι. Πάντα είναι, θα έλεγα, είναι η γήτε του ποδοσφαίρου και ξέρω ότι βοηθάει πάρα πολύ και όλες τις ακαδημίες των αγοριών και των κοριτσιών.
0: Έτσι είναι, ναι.
1: Για πες μας λίγο για τη φετινή αίτητη και νταμπλούχη. Καλά τα λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Αίτητη και νταμπλούχη.
0: Ναι, ήταν μια πολύ δυνατή χρονιά. Επιστρέψαμε μετά από μια αποτυχημένη χρονιά πέρσι που χάσαμε και τις δύο τίτλους από την ΑΕΚ. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Για μας που είμαστε χρόνια δεν το είχαμε βιώσει ξανά αυτό. Αλλά ήταν ένα μάθημα. Μας έκανε όλους πιο δυνατούς και δυνατές και επιστρέψαμε ξανά στην κορφή.
1: Πάντως από ό,τι βλέπω τώρα και προς τον νότο δείχνουν ενδιαφέρον να κάνουν γυναικείο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, πλέον εντάξει όλες οι ομάδες έχουν γυναικείο τμήμα, πολύ σημαντικό. Μένει μόνο ο Ολυμπιακός να έρθει στην άλλη εθνική.
1: Ποιος?
0: Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, θέλω έτσι να τα ακούω, είναι στη Β' Εθνική.
0: Στη Β', ναι. ναι, και ουσιαστικά οι υπόλοιπες, αν δεν κάνω λάθος, σχεδόν όλες έχουν. Και εντάξει, περιμένουμε αυτό, να όλες οι ομάδες πέρσι στο Περλίδι να έχουν και γυναικείο, ώστε να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Ήδη έχει τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει και έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό και χρόνο με το χρόνο πιστεύω θα βελτιώνεται και θα φέρει και φιλάθλους και θα ασχολούνται όλοι και περισσότεροι με το ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Και η διαιτησία είναι γυναίκες ή είναι και άντρες?
0: Και τα δύο, εξαρτάται.
1: Μάλιστα. Έχει δηλαδή και άντρες και γυναίκες διαιτητές. Είστε ευχαριστημένοι από τη διαιτησία? Γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι.
0: Εντάξει, εννοείται. Λάθη θα γίνουν, έχουν γίνει και με εμάς, αλλά θεωρώ ότι είμαστε ευχαριστημένοι.
1: Μπράβο.
0: Δεν θεωρώ ότι δίνουμε βάση σε αυτό το κομμάτι, διότι όλα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από εμάς. Σίγουρα εντάξει, μια κακή διαιτησία μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά φέτος κρίθηκε ξεκάθαρα, δηλαδή και όπως κάθε χρονιά που είμαστε πρωταθλητές. Από την απόδοσή μας. Αν εμείς είμαστε αυτές που πρέπει, δεν θα σταθούμε ούτε στη διαιτησία, ούτε στον αντίπαλο τόσο πολύ.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: αυτό που λες, αν εμείς αξίζουμε και δίνουμε τον αγώνα μας και είμαστε αυτό που πρέπει να είμαστε στο επίπεδο που είμαστε, δεν υπολογίζουμε ούτε τον αντίπαλο ούτε τη διαιτησία. Λοιπόν, τώρα ασχολείσαι και με ακαδημίες.
1: Ναι, το κάνω χρόνια.
0: Δηλαδή?
1: Είμαι προπονήτρια στον ΠΑΟΚ Κεφαλήνα εδώ στον τόπο που μένω, στο Κουφάλια.
0: Μάλιστα.
1: Και ουσιαστικά είμαι στα αγοράκια εδώ και χρόνια, ναι.
0: Εκεί είστε ευχαριστημένοι από τον Δήμαρχο, γιατί και αυτός ξέρω ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
1: Δεν ασχολούμαι πολύ με τα πολιτικά.
0: Όχι, βρε, ο Δήμαρχος σαν συμπαραστέκεται εκεί πέρα.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αυτό. Μα να σου πω κάτι. Όταν λες ακαδημία στην περιοχή μου που είναι εκεί τα Κουφάλια, Χαλκιδόνα κτλ., πρέπει να ενδιαφέρονται και οι τοπικές αρχές και οι γονείς.
1: Πρέπει να υπάρχει συνεργασία.
0: Βέβαια. Λοιπόν, εγώ σε εύχομαι καλή επιτυχία, να έχεις ένα όμορφο καλοκαίρι, να το απολαύσεις και του χρόνου ακόμα πιο δυνατή, αγαπημένη Θώμα ή Βαρδαλή.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, 100 χρόνια γυναικείο ποδόσφαιρο με double στον ΠΑΟΚ. Γεια σου.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μείνετε μαζί μας και θα πούμε διάφορα για αυτό το όμορφο σπορ που λέγεται γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Autovision για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
9: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
8: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
9: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
2: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
3: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
4: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Μετρόπολης 95,5, η ώρα είναι 12 και 38 πρώτα λεπτά. Όπως είπαμε, μπήκαμε στο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος από σήμερα και μάλιστα Δευτέρα ξεκινάει το όμορφο το καλοκαιράκι, το ελληνικό καλοκαίρι που εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί και οι Έλληνες και οι Θεσσαλονικείς που μπορούμε να το απολαύσουμε από όλες τις μπάντες. Θα συνεχίσουμε όμως, όπως είπαμε, με την εκπομπή μας σήμερα να δώσουμε αυτή τη μεγάλη, το μεγάλο θαυμασμό σε αυτά τα κορίτσια τα οποία 100 χρόνια από την είδηση του ΠΑΟΚ φέρανε το ντάμπλο. Και θα πάμε σίγουρα σε έναν άνθρωπο που δούλεψε πάνω σε αυτό, διότι στην τύχη δεν γίνει τίποτα. Και θα πάμε στο Θανάση Πατρικίδη, ο οποίος ήταν ο προπονητής και είναι. Καλησπέρα κύριε Πατρικίδη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς.
0: Καταρχάς, συγχαρητήρια, μπορείτε και επικοινωνείτε με τόσες γυναίκες.
1: Ναι, είναι ένα θαύμα γι' αυτό, ένα επίτευγμα.
0: Μα δεν είναι. Μπράβο σας.
1: Είναι κάτι άγνωστο, το οποίο όταν κάποιος θα ασχοληθεί με τον ποδόσφαιρο το γενικό νόμος,
0: ναι,
1: θα το λατρέψει.
0: Μπράβο. Εσείς πόσα χρόνια ασχολείστε με το γυναικείο ποδόσφαιρο?
1: Αυτή είναι η τέταρτη χρονιά μου και η πρώτη χρονιά στην πρώτη εθνική.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Σας εύχομαι.
1: Ήμουνα για 3 χρόνια στην ομάδα των Λεόντων, εδώ, ναι, στη Θεσσαλονίκη, ναι, ναι, στη Β' Εθνική.
0: Ναι.
1: Πάντως, τώρα στον ΠΑΟΚ.
0: Μπράβο. Το λέω αυτό γιατί ξέρεις, φίλε Θανάση, μπορώ να σου λέω με το μικρό, Σάκη, πώς σε φωνάζουν?
1: Όπως θέλετε.
0: Ναι, λοιπόν. Φίλε Θανάση, θα πω το εξής, ότι πολλές φορές επιβραβεύουν κάποιους ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν ένα τίτλο και μετά τα ξεχνάμε, γιατί εμείς οι Έλληνες έτσι είμαστε. Χθες ο Τεντόγλου έκανε το 847 πράγμα, το οποίο είναι, δεν μπορεί να το διανοηθεί κάποιος. Στο πόλο, στο παγκόσμιο, οι γυναίκες πήραν το πρώτο, οι άντρες πήραν το τρίτο, αλλά μόλις συγγένανε, πέρασε η εβδομάδα με τις φωτογραφίες και με τις χαιρετούρες, μετά ξεχνάμε. Εγώ όμως επιμένω, όταν γίνεται αυτή η δουλειά σε ένα σωματείο το οποίο έχει πάρει τον τελευταίο, από τη μέρα της ίδρυσής του, από το 2001, 20 πρωταθλήματα, 8 κύπελα και 7 ντάμπλ, σημαίνει ότι υπάρχουν και υποδομές και δουλειά γίνεται.
1: Σίγουρα, ο ΠΑΟΚ είναι η ιστορία στον ποδόσφαιρο γυναικό, νομίζω. Έχει όλα αυτά τα χρόνια βγάζει αθλήτρες συνεχώς υψηλού επίπεδου, κατακτά συνεχώς πρωταθλήματα. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τη διοίκηση για αυτό το άθλημα και έτσι συμπληρώνονται αυτοί οι αριθμοί και με πολλή δουλειά φυσικά, έτσι.
0: Μα φυσικά, δεν γίνεται στην τύχη. Όταν υπάρχει αυτή η ιστορία και όταν υπάρχει και η συνέχεια, σημαίνει ότι γίνεται δουλειά από όλες τις πλευρές, και από τη διοίκηση και από τις κοπέλες που αγωνίζονται και από τους προπονητές και από όλα.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είναι μια συνολική δουλειά η οποία πλέον τα staff των ομάδων των γυναικών πλέον, δηλαδή οι προπονητές, οι γυμναστές, οι αναλυτές, υπάρχουν πλέον κανονικά. Έχει εξελιχθεί πάρα πολύ αυτό. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με ιατρικά επιτελεία, πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τη διοίκηση και φυσικά με τις πρωταγωνίστρες, όπως είναι τα κορίτσια, οι αθλήτριες της κάθε ομάδας, για να βγει ένα σωστό αποτέλεσμα.
0: Το δικό σου το team, πόσο κόσμο έχεις γύρω σου που το απαρτίζει, το προπονητικό team και όλα τα άλλα που είπες?
1: Καθημερινά είμαστε στο γήπεδο, να ξεκινήσω από τον team manager, τον κύριο Μάκη Καραβελίδη, ο γιατρός μας, ο κύριος Σίμος Γαλιτσάνος, είναι ο φυσιοθεραπευτής μας ο Γιώργος ο Κοσμόγλου, ο γιατρός, είπαμε τον κύριο Σίμο Γαλιτσάνο, ναι, ο Θοδωρής Θοδωρίδης είναι ο υπεύθυνος της φυσικής κατάστασης, ο γυμναστής μας. Και ο Γκελτερνίδης, ο Γιώργος, είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων. Αυτοί είμαστε καθημερινά στο γήπεδο.
0: Καθημερινά?
1: Καθημερινά.
0: Μπράβο, μπράβο. Και πού κάνετε προπόνηση?
1: Προπόνηση κάνουμε στις εγκαταστάσεις του ΠΑΟΚ, στη Μεσίβρια, εκεί που κάνει και η μεγάλη ομάδα, η πρώτη.
0: Μάλιστα.
1: Εντρική.
0: Πάλι καλά που έχουμε και γήπεδο, γιατί ξέρεις, έχουν τα παιδιά του Πόλο. Ο ΠΑΟΚ έχει 30 τμήματα πόλο και δεν έχουμε κολυμβητήρια. Αντιλαμβάνεσαι τώρα όλα αυτά τα παιδιά που θέλουν να κάνουν ένα σπορ, να μην μπορείς να τους δώσεις το έδαφος.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί σε αυτό, γιατί πραγματικά χρησιμοποιούμε τις εγκαταστάσεις εκεί και η ΠΑΕ είναι και αυτή κοντά φυσικά στην ομάδα των γυναικών. και είναι ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι πρόβλημα δηλαδή για μας, ευτυχώς.
0: Παίζετε και στο γήπεδο του ΠΑΟ, ναι.
1: Εκεί είναι η έδρα μας κυρίως, στο γήπεδο του ΠΑΟ, ναι. Και νομίζω θα ήταν και προηγούμενα χρόνια εκεί.
0: Ναι, ήταν. Πάντως έχετε ωραίο περιβάλλον, από εκεί βλέπετε και θάλασσα.
1: Ναι, είναι ρομαντικά.
0: Ο γιατελωμένος στο Δήμο Θερμαϊκού και πραγματικά εκεί το σημείο που είναι το γήπεδο είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραίο σημείο. Έχει και ένα παρκάρι, για να πούμε και τα καλά της περιοχής μας. Κύριε Πατρικίδη, πώς θα γίνει.
1: Βεβαίως.
0: Και ξέρεις, τώρα που θα έρθεις και θα γνωριστούμε εκεί στην περιοχή μας, πιούμε και κανένα κρασάκι, θα σε φέρω και σε πολύ κόσμο με επικοινωνία για να γνωρίζει. Ξέρεις, πρέπει και εσείς να είστε σε επικοινωνία με τους τοπικούς παράγοντες εκεί πέρα για να τους τσιγκλίσουμε με έναν τρόπο. Σου λέει, κύριε, εσείς φιλοξενείτε τον ταμπλούχο.
1: Χαρά μας θα είναι και όσο περισσότερο κόσμο είναι και όσο περισσότερους θεσμικούς παράγοντες μπορούμε να προσελκύσουμε για να καταφέρουμε κάποιες καλύτερες συνθήκες για τα κορίτσια, μακάρι, και πραγματικά θα ήταν χαρά μας.
0: Μα ξέρεις, είναι πολιτισμός, ο αθλητισμός αυτού του επίπεδου που απαρτίζεται με κοπέλες φυσικά και με τα αγόρια, ας πούμε τώρα η K19 πήρε, και αυτή πήρε πρωτάθλημα. Δεν πρέπει να αναδεικνύουμε όλα αυτά εδώ που συμβαίνουν.
1: Ναι, εξαιρετική δουλειά και στις ακαδημίες γενικά διαχρονικά στο ΒΑΟΚ. Αυτά όλα πρέπει να τα δείχνουν, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είναι κάθε χρόνο οι επιτυχίες πάντα δεδομένες.
0: Σωστά μιλάς, πρέπει να αναδεικνύουμε εμείς όλες τις επιτυχίες όταν αυτή τη στιγμή φτάσανε Έλληνες ποδοσφαιριστές που προερχόταν από ακαδημίες, είτε ήταν του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ολυμπιακού, και αυτή τη στιγμή τα παιδιά στην Ευρώπη δίνουν τη δική τους ταυτότητα και τους θαυμάζει όλος ο κόσμος. Αυτή είναι η μεγάλη επιτυχία, αγαπητέ φίλε Πατρικίδη.
1: Σίγουρα, συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ. Κάθε τι που αναδεικνύει την Ελλάδα, αναδεικνύει τις υποδομές που έχουμε εκτός των συνόρων, εννοώ, είναι χαρά μας, έτσι, δεν το συζητάμε.
0: Και επειδή συζητούσα προηγουμένως και με την Βαρδαλή και της είπα ότι είστε σε μια φάση τώρα όλες οι κοπέλες που θα απολαύσετε αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό, να παίζουν σε γήπεδο με 60 και με 80 χιλιάδες κόσμο, το έχεις αντιληφθεί φυσικά, Θανάση. Βλέπεις ότι εκεί πέρα, νομίζω ότι σε αυτή τη φάση σε λίγο θα μπει και το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Πραγματικά το ευχόμαστε, γιατί βλέπω ότι κάθε χρόνο το ποδόσφαιρο του γυναικών στην Ελλάδα γνωρίζει ανάπτυξη. Το λέω και το έλεγα κάθε φορά σε συνέντευξη ή δήλωση, ότι φέτος ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Βοήθησε πάρα πολύ η αύξηση του αριθμού των ξένων αθλητών από 4 σε 6. Πραγματικά υπήρχε ποδόσφαιρο πλέον με τακτική, με φυσική κατάσταση σε όλα τα επίπεδα. Και αρχίζει να γίνει πιο ελκυστικό. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει εκεί να στοχεύσουμε και εμείς οι προπονητές, ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε κόσμο, να το κάνουμε λίγο πιο θεματικό, για να μπορούν να έρχονται και να το βλέπουν ευχάριστα. Ήταν ένας εξαιρετικός τελικός κυπέλου, τώρα με την Τρίπολη. Υπήρχαν φιλαθλοί και από τις δύο ομάδες, πραγματικά πολύ καλή ατμόσφαιρα, άψογη στη συμπεριφορά τους, αυτό δεν το συζητάμε. Και εκεί καταλάβαμε κι εμείς ότι μακάρι να είναι έτσι κάθε φορά. Μακάρι, πραγματικά.
0: Να σου πω κάτι. Όλα άνθρωποι τα κάνουν, αγαπητέ. Είπες ότι ήταν μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και είχε κόσμο και από τις δύο πλευρές. Φτάσαμε τώρα στο ποδόσφαιρο, το δικό μας, το ανδρικό ποδόσφαιρο, να μην μπορεί να πηγαίνουν οπαδοί από την άλλη ομάδα. Αυτό νομίζω είναι κατάντια.
1: Εντάξει, αυτό συμβαίνει εδώ και πολλά χρόνια. Δυστυχώς, όντως είναι κατάντια. Πολύ μεγάλο ζήτημα για να το σχολιάσουμε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Ναι.
0: Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Εγώ μιλάω απλά και καθημερινά. Τρώμε Κυριακή μεσημέρι, εγώ, εσύ, ο φίλος μας ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο Ηρακλής, και ξεκινάει ένα μάτς και το λέμε: εγώ θα πάω στο γήπεδο, αλλά εσύ δεν μπορείς να πας, αντίπαλος. Δηλαδή, το αντιλαμβάνεσαι ότι δεν είναι τραγικό.
1: Εσείς ίσως και ζήσατε και λίγο διαφορετικές εποχές, πιο καλά ήταν τα χρόνια τότε. Τώρα τελευταία βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστά μιλάς ότι είμαστε επηρεασμένοι αυτές τις εποχές Και φτάσαμε σήμερα, προχθές, ο τελικός που έγινε στη Λειψία να πλακώνονται στους δρόμους της Γερμανίας. Το είδες και αυτό?
1: Ναι, τα βλέπουμε δυστυχώς όλα τα κάτω.
0: Δηλαδή να μην λουζόμαστε ότι εμείς είμαστε μόνο οι κακοί Έλληνες, ότι όταν βλέπεις αυτά εδώ, τα δείχνει και τηλεόραση, ακόμα χειρότερα τα δείχνει και τηλεόραση.
1: Εντάξει, εγώ θέλω να μείνω λοιπόν στο δικό μας τελικό. Πραγματικά σας λέω, ήταν εξαιρετικό, διαφήμιση του ποδοσφαίρου, πολύ καλό παιχνίδι, με πολύ ευχάριστα κάποιος το παρακολουθεί. Δηλαδή προκαλώ όσους νομίζουν ότι οι γυναίκες δεν μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο, τους προκαλώ να δουν ποδόσφαιρο γυναικών, να πάνε να δουν.
0: Μπράβο.
1: Τους προκαλώ πραγματικά.
0: Εκείνο που θέλω να πω στη συζήτηση που είπες για ξένες κοπέλες, είδα το ρόστερ από 28 άτομα, 6 ήταν οι ξένες, το δικό μας. Ωστόσο όμως, καλά θα είναι και εκεί να γίνει μπλαφόν, να υπάρχει ένα μπλαφόν, μην φτάσουμε στο σημείο να παίζει, ας πούμε, πάω Κάρης και να υπάρχει ένας Έλληνας μόνο. Ο οποίος σήμερα συμπληρωματικά γενέθλια, δηλαδή έπαιζε ο Χαλκιάς μόνο σε αγώνα πάω Κάρη.
1: Ναι, εντάξει, ελπίζω να μην φτάσουμε τόσο σε αυτό. Ωστόσο, όσο το ποδόσφαιρο γυναικών χρειάζεται ανάπτυξη στην Ελλάδα, διότι δυστυχώς είμαστε αρκετά πίσω, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται. Π.χ. δεν υπήρχαν ακαδημίες οργανωμένες μέχρι τώρα. Πολύ ελάχιστες στην Ελλάδα. Πολύ ελάχιστες στην Ελλάδα οργανωμένες ακαδημίες, καθαρά μόνο κοριτσιών, και αναγκάζονται τα κορίτσια να πηγαίνουν σε τμήματα αγοριών. Και όταν φτάνουν σε κάποια ηλικία, πιθανώς στην πόλη τους, γιατί όχι δεν μιλάμε μόνο στην περιοχή τους.
0: Ναι, σταματούσαν κιόλα.
1: Να μην υπήρχε ούτε καν ομάδα.
0: Ακριβώς.
1: Έχουμε όμως αναπτύξει αυτό σιγά σιγά. Αρχίζουν και η Ένωση βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό των γυναικών και η ΕΠΟ. Υπάρχουν πρωταθλήματα K17 πανελλήνια, υπάρχει πρωτάθλημα K15 νοσιακών. Και νομίζω ότι αυτό πραγματικά βοηθάει στην ανάπτυξη. Επίσης, ο ΠΑΟΚ διαχρονικά, αλλά και ακόμα και φέτος, είναι μια ομάδα η οποία πραγματικά την ενδιαφέρει η εξέλιξη και η ανάπτυξη ποδοσφαιριστριών σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το ψηλό επίπεδο.
0: Τέλεια. Τώρα βγήκατε σε άδεια, σε διακοπές είστε?
1: Ναι, αυτό το καιρό, ναι.
0: Μέχρι πότε?
1: Μέχρι τέλη Ιουνίου, στις 22 νομίζω θα ξεκινήσουμε την προετοιμασία, γιατί ένα μήνα αργότερα μπαίνουμε στη διαδικασία του Champions League.
0: Champions League, έτσι θέλω να ακούγεται, Champions League.
1: Champions League.
0: Έτσι, μπράβο, ναι. Και πότε ξεκινάνε οι αγώνες του Champions League? Μ' αρέσει να το λέω.
1: Ναι, θα γίνει κλήρωση περίπου στις 15-17 νομίζω. 16.
0: Ιουνίου.
1: Ιουλίου,
0: ναι, ναι.
1: Ιουνίου νομίζω, συγγνώμη. Ναι. Και οι αγώνες είναι στις 22 Ιουλίου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν από 22 Ιουλίου μέσα στο κατά καλό καιρό, να το πούμε και αυτό, γιατί 22 Ιουλίου φαντάζεσαι τι καιρό θα έχει και ξεκινάει μια πολύ μεγάλη χρονιά, μια ακόμα μεγάλη χρονιά για το γυναικείο ποδόσφαιρο.
1: Ναι, έτσι είναι. Τα κορίτσια δυστυχώς καταλαβαίνουν ότι ο χρόνος είναι λίγος και όπως το λέω και στα αποδυτήρια, αφιερώνετε τη ζωή σας εδώ, οπότε οι υποχρεώσεις τους είναι πάρα πολλές. Έχουν φτάσει να ασχολούνται πραγματικά μόνο με αυτό. Τις θεωρώ επαγγελματίες, είναι επαγγελματίες και στη συμπεριφορά και στον τρόπο που βλέπουν γενικά το ποδόσφαιρο, οπότε θα πρέπει να καταλάβουν ότι και οι υποχρεώσεις αυτές δυστυχώς έχουν και κάποιες στερήσεις.
0: Εντάξει, παντού οι υποχρεώσεις έχουν στερήσεις, στην καθημερινότητα, σε οποιοδήποτε επάγγελμα. Όταν είσαι επαγγελματίας, δυστυχώς σήμερα υπάρχουν στελέχοι που είναι σε μεγάλες εταιρείες και δεν έχουν ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσχα, ούτε Σάββατο, ούτε Κυριακή, ούτε πρωί, ούτε βράδυ. Αν πέσει το τηλέφωνο για επιχείρηση, για επιχειρησιακό λόγο, φεύγουμε. Έτσι είναι.
1: Έτσι,
0: ζούμε σε μια εποχή, και στο λέω εσένα, γιατί έχεις τελειώσει λογιστική και καταλαβαίνεις ότι εκεί πέρα τα νούμερα δεν λένε ψέματα ποτέ.
1: Ναι, έτσι, είστε διαβασμένος, βλέπω.
0: Μα να σου πω κάτι. Τα νούμερα λένε πάντα την αλήθεια. Οι θεωρητικές επιστήμες μπορείς να το παλέψεις και λίγο με αλλά, και ξέρω εγώ, και ειδικά στην Ελλάδα η θεωρία έχει πολύ μπλα μπλα και πολύ πρόλογο. αλλά τα οικονομικά και τα λογιστικά δεν παλεύονται. Και επειδή και το ποδόσφαιρο πήγε σε αυτή την εποχή, νούμερα είναι. 3 βαθμοί η νίκη, 1 ισοπαλία, 0 η ήττα. Σωστά?
1: Απόλυτα, απόλυτα σωστά, ναι.
0: Και για να φτάσετε εσείς να είστε και αίτητοι, άρα οι 3 βαθμοί ήταν πολύ πολύ πολύ περισσότεροι και από τις 3 ισοπαλίες είχατε.
1: Ναι, και αυτό ήταν ένα πραγματικά πραγματικό ρεκόρ που δεν ξέρω, δεν το περίμενα εγώ τουλάχιστον να συμβεί έτσι. Ωστόσο, τι να πω, τα κόλλησε και ανταποκρίθηκαν πάρα πολύ. Πραγματικά δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, με πάρα πολλή δουλειά, πολλή συγκέντρωση και βγήκε πάρα πολύ ωραίο αποτέλεσμα.
0: Μα στους 26 αγώνες να έχεις 23 νίκες και 3 ισοπαλίες, αυτό είναι θαύμα. Πάμε στα θαύματα.
1: Όντως, και μάλιστα θα συμπληρώσω για να ευλογήσω λίγο και πάλι την απόδοσή μας, μόνο με 4 γκολ παθητικό.
0: 4 γκολ δηλαδή, είχατε
1: και
0: 89,
1: βάλει. 89 υπέρ μας. Πραγματικά φέτος πιστεύω, γι' αυτό σας το ξαναλέω, ναι. Ήταν εκπληκτικές.
0: Μπράβο, μπράβο στα κορίτσια. Η πιο μικρή τι ηλικία είναι?
1: Η πιο μικρή είναι η Φωτεινή Μπουρονίκου, είναι κάτω 15 και στην Εθνική έχει κληθεί.
0: Ναι, υπάρχει ναι. Δηλαδή στο ρόστερ 15χρονη.
1: Το 2011, ναι.
0: Και η πιο μεγάλη?
1: Ας μην το πούμε καλύτερα.
0: Όχι, εντάξει, δεν είναι κακό να σου πω. Εδώ εμείς χαιρόμαστε που παίζει στο ανδρικό ρόστερ 39χρονος. Δεν κατάλαβα. Αφού μπορεί.
1: Νομίζω ότι είναι η Λένη Ανδρεύσκα, η 34.
0: Δεν είναι μεγάλη.
1: 33. Όχι, όχι, εντάξει.
0: Εδώ μέχρι πριν 15-20 χρόνια ήταν 25 χρονών αθλητής και το λέγαμε τώρα ξεκινάει η καριέρα του.
1: Ταλέντο.
0: Και φτάσαμε ευτυχώς δηλαδή τα 19 χρόνια να έχουμε στην Εθνική Ελλάδα πιο πολλά από 19 μέχρι 22 χρονών παιδιά. Βλέπεις τι γίνεται. Και αυτό είναι η εξέλιξη και αυτό είναι το θετικό πρόσημο.
1: Ναι, νομίζω ότι αυτό που σας είπα και πριν, δηλαδή ο ΠΑΟΚ το αποδεικνύει και στον πρωταθλητισμό. Καταφέρνει και το αποδεικνύει και με πρωταθλητισμό. Να παράγει δηλαδή παίχτες σε αυτό το επίπεδο.
0: Αυτό θα πει ότι γίνεται σωστή δουλειά. Στην τύχη δεν γίνεται τίποτα.
1: Γιατί έχει και την ακαδημία, την οργανωμένη έτσι που έχει, με 4 τμήματα, αν δεν κάνω λάθος. Έχει και την ΚΑΠΑ 17, η οποία αύριο παίζει ημιτελικό. Ναι, στους 4 είναι μες στη Λάρισα. Έχουν κερδίσει τον πρωταγώνα τους 6-0. Και θα είναι λογικά, μακάρι να είναι και στον τελικό τα κορίτσια της ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟΚ.
0: Εγώ χαίρομαι που ασχολούνται πολλά παιδιά με τον αθλητισμό και φυσικά και με το ποδόσφαιρο. Γιατί πού να είχαμε φανταστεί πριν 25 χρόνια να λέμε ότι η γυναίκα θα παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε, Θανάση.
1: Ευτυχώς αλλάζουν οι εποχές και όσοι έχουμε ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο γυναικών βλέπουμε ότι και η αντίληψή τους είναι εξαιρετική πάνω στο ποδόσφαιρο και η γνώση τους.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτό σημαίνει παιδεία, αυτό σημαίνει οργάνωση, αυτό σημαίνει εξέλιξη. Εγώ σου ευχαριστώ πολύ, σου εύχομαι τα καλύτερα, να έχεις ένα ήρεμο καλοκαίρι, να απολαύσεις, γιατί η ζωή είναι απλή και ταπεινή και κάθε μέρα πρέπει να την απολαμβάνουμε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την
0: παρουσία. Να είσαι καλά, ό,τι θέλεις στη διάθεσή σου, για οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε σε οποιαδήποτε πλευρά, μην ντραπείς, τηλεφώνησέ μου, γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει ο ένας τον άλλον να υποστηρίζει για να έχουμε καλή εξέλιξη στα παιδιά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Λοιπόν, είμαστε πολύ τυχεροί εμείς οι Έλληνες της Θεσσαλονίκης που είπαμε ότι ξεκινάει το καλοκαιράκι, αλλά πιο τυχεροί εμείς που θα μείνουμε πίσω, γιατί έχουμε να πάμε, θα πάμε Μόστρα στη Χαριλάου. Εκεί έχουμε τα καλύτερα, έχουμε το καλύτερο φαγητό, πραγματικά είναι μια απόλαυση, γιατί όταν έχεις καλό περιβάλλον, καλό φαγητό, ωραία ατμόσφαιρα και απέναντι και παιδική χαρά για όσους έχουν και παιδιά, τι άλλο να προτιμούσουμε. Μόστρα στην Μυστακίδη 22 Χαριλάου. Και φυσικά, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν θα πηγαίνετε πουθενά με άδεια χέρια. Πάντα θα παίρνετε τουλάχιστον ένα γαλακτομπούρεκο από την κυρία Νικηφόρου για να σας αγαπάνε πιο πολύ και να είναι και η ζωή σας πιο γλυκιά. Εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι με υγεία σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει τυχερό ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο For All.
5: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
7: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Πρεμιέρα με το μάθημα των νέων ελληνικών έκαναν σήμερα Σάββατο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων θα ξαναβρεθούν σε σχολική αίθουσα στις 2 Ιουνίου όταν θα εξεταστούν στα μαθηματικά και από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου στα μαθήματα ειδικότητας. Σε ό,τι αφορά τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, στις 3 Ιουνίου θα εξεταστούν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία, στις 5 Ιουνίου σε λατινικά, χημεία και πληροφορική, ενώ οι πανελλαδικές θα ολοκληρωθούν στις 8 Ιουνίου με τα μαθήματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας. Τα τραύματά του υπέκυψε ο 67χρονος που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον πρώην γαμπρό του το βράδυ της Παρασκευής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Θήτης και θύμα φέρεται να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών πριν να εμπλακούν σε έναν άγριο καυγά που οδήγησε σε ξυλοδαρμό και καρδιακή ανακοπή του 67χρονου, αλλά και σύλληψη του 37χρονου γαμπρού του, ο οποίος πλέον κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Σάββατο οι νέες αυστηρότερες ποινές για τη λαθρεπιβίβαση στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πρόστιμο για όσους μετακινούνται χωρίς να κόψουν κανονικό εισιτήριο αγγίζει πλέον τα 100 ευρώ, ενώ για το μειωμένο εισιτήριο το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 50 ευρώ. Βαθιά απογοητευμένες από την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δηλώνουν σε νέα επιστολή τους προς την Ελλάδα ΗΠΑ, αναφέροντας ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή του ηγετικού στελέχους στις 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Την εμπλοκή υπαστινόμου της διεύθυνσης μεταγωγών σε κύκλωμα εκβιαστών εξετάζει η Ελλάς μετά τη σύλληψη του αστυνομικού κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου που πραγματοποιούσε η ομάδα Δίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη στην Αθήνα. Στη διεθνή επικαιρότητα, ναι σε συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που θέτει ο Ντόναλτ Τραμπ, δηλώνουν οι ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί για ανεμπόδιστη την αυξηπλοεία στα στενά του Ορμούζ, απομάκρυση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και μία απόκτηση πυρηνικών όπλων. Τέλος, γενικά αίθριος αναμένεται να είναι σήμερα Σάββατο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Ομάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Αν
2: ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
2: πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
2: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
16: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
17: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
18: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
17: Της Βέχρο φυσικά.
18: Μπερδεύτηκα.
17: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
18: Φύγαμε.
17: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
19: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
21: Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα. Ο Γιώργος Μάντζιος και η συντακτική ομάδα του στοιχήματος σκανάρουν το κουπόνι. Προτείνουν και σας στέλνουν στο ταμείο. Bet Show. Κάθε Σάββατο, 1 το μεσημέρι με 4 το απόγευμα για δυνατούς παίκτες.

Εδώ είμαστε, Θανάση. Οι παραμένοντες στην πόλη. 8 λεπτά μετά τη μία. Ανοίγεις τώρα τηλεόραση. Αποστολή λέει του Αλφα στη Σκύρο. Ταβερνάκι, ουζάκι. Ωραία πράγματα. Τι, πώς το είπε ο Βαρδάκης νωρίτερα. Καλό καλοκαίρι, δεν είπε. Από Δευτέρα. Μπαίνει και ο Ιούνιος. Εδώ είμαστε εμείς παρέα με το Bet Show του Σαββάτου, τελευταίο για το μήνα Μάιο. Το φάγαμε και το Μάιο, 30 του μήνα σήμερα. Ημέρα τελικού Champions League. Η εκπομπή είναι κατά το ίμιση αφιερωμένη στο τελικό του Champions League. Γιατί 3 παρα 10 έχουμε και μπάσκετ. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Παρέα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95 και 5 των FM. Καλή ακρόαση σε όλους. Μετρόπολης ακούτε 95 των FM. Καλή υπομονή σε όσους είστε στον δρόμο. Πραγματικά θέλει υπομονή, γιατί και από χθες και σήμερα πολύ μεγάλο κύμα αυτοκινήτων προς πάσα κατεύθυνση, είτε είναι Χαλκιδική, είτε είναι Πιερία, Καβάλα, γενικώς να εκμεταλλευτούν το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να μπορέσουν να κάνουν έτσι λίγες διακοπές, να κινηθεί και λίγο το χρήμα στην αγορά, έτσι δεν θα ανάσει, λίγο κάνα beach bar να δουλέψει, λίγο η οικονομία να τονωθεί όσο γίνεται αυτές τις μέρες, για να γυρίσουμε από εβδομάδα περιμένοντας το Μουντουιάλ εμείς οι ποδοσφαιρικοί. Είμαστε 6 περίπου ώρες πριν από την σέντρα του τελικού Paris Germain Arsenal. Θα κουβεντιάσουμε για τον τελικό, θα κάνουμε και τη βόλτα μας την παραδοσιακή που κάνουμε κάθε χρόνο τέτοια μέρα, για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν και οι νεότεροι την ιστορία του Champions League. Πάντως, Θανάση, αυτή η τραγουδάρα του Tony Britten, ρε φίλε μας, αυτό ρε φίλε, τι έχει γράψει ο άνθρωπος, πού να το ξέρω όταν το έγραφε το 92, ότι τα ακούει ο παδός, ρε παιδί, μιας ομάδας και θα ανατριχιάζει. Μιλάμε για ύμνο από τους πολύ πολύ χαρακτηριστικούς, με ρεκόρ, ακρόασης κλπ. Είναι τραγουδάρα. Αυτός ο ύμνος του Champions League, ο οποίος θα παίξει σήμερα για τελευταία φορά στη Βουδαπέστη, σε αυτό το στολίδι, την Puskas Arena. 67.000 θεατές, περίπου 20 με 22.000 από κάθε ομάδα. Τα υπόλοιπα διατέθηκαν από την UEFA. Και ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο ομάδες οι οποίες πραγματικά είναι πολύ πολύ άξιες που είναι εκεί. Δύο Ισπανοί μεν προπονητές με διαφορετική φιλοσοφία, ο Λουίς Ενρίκε και ο Μικέλ Αρτέτα, έχουν και μια μικρή διαφορά. Δεν θα έλεγα μια ολόκληρη γενιά, αλλά ο Λουίς Ενρίκε είναι πολύ πιο έμπειρος στο κουρμπέτι, ο Αρτέτα είναι λίγο πιο νέος, με διαφορετική φιλοσοφία για το παιχνίδι τους, με την Arsenal να δίνει βαρύτητα στην άμυνα, να μην σκοτώνει τον αντίπαλο, αλλά να έχει μόνο άντερ στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης, και την Παρή αν χρειαστεί να βάλει και 5 γκολ να τα βάζει, όπως πέτυχε φέτος στην Bayern και της έβαλε 5 γκολ. Οπότε αυτή η μάχη θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα την κουβεντιάσουμε και με τον Μπιλάρα. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων, πληκτρολογείται από το κινητό σε 955, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλνετε στο 54301 με την χαμηλότερη χρέωση στην αγορά, και τα λέμε φυσικά και μέσω Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης με λατινικούς χαρακτήρες 95,5. Επικοινωνούμε και από εκεί με τον φίλο μου τον Θανάση τον Καζαμπάκα σήμερα στην ρύθμιση του ήχου, στην επιλογή της μουσικής, τον Γιάννη Τσιράπη στο production, την κυρία Μαρία Λάμπρου στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Γιώργο Μάντζιο στο μικρόφωνο. Παρέα μέχρι και τις 4.

Πέρα από το ποδοσφαιρικό έχουμε και δύο παιχνίδια μπάσκετ σήμερα. Στην Θεσσαλονίκη, εδώ στη γειτονιά μας, στην Πειλαία, ΠΑΟΚ Sports Arena 3 παρα 10, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0 στη σειρά των ημιτελικών, με την νίκη που πέτυχε στο Telecom Center στην παράταση κόντρα στον ΠΑΟΚ την προηγούμενη, πριν από λίγα 24 ώρα, με 114-102. Και λίγο αργότερα το απόγευμα, 5 και 4 στα Αλιώσια, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό και ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 στη σειρά των τελικών μετά την νίκη που πέτυχε στο ΣΕΦ κόντρα στην Ένωση με σκορ 94-77.

Μετά τα μεσάνυχτα είναι και το τελευταίο παιχνίδι, Οκλαχώμα Σαν Αντώνιο. 3-3 η σειρά των ημιτελικών του NBA, με τους New York Knicks, με τη Νέα Υόρκη να περιμένει ήδη στον τελικό τον αντίπαλό της, αν θα είναι ο Οκλαχώμα ή αν θα είναι ο Σαν Αντώνιο που θα κάνει τη μεγάλη έκπληξη να σπάσει την έδρα των Οκλαχώμα City Thunder στον νυν πρωταθλητών NBA σήμερα 3 τα ξημερώματα.

72ος τελικός του Champions League σήμερα. Από το 92 βέβαια ξεκινάει τυπικά το Champions League. Από το 1955 το κύπελο πρωταλλητριών Ευρώπης, με την Real να είναι η πολυνίκης της διοργάνωσης. 15 τροπέα για τη Βασίλισσα. Ακολουθεί η Μίλαν με 7, η Μπάγεν με τη Λίβερπουλ έχουν από 6, η Μπαρτσελόνα έχει 5, ο Άγιαξ έχει 4, η Ίντερ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από 3, η Γιουβέντους, η Μπενφίκα, η Τσέλσι, η Νότιχαμ και η Πόρτο από 2. Μία φορά έχουν κατακτήσει το τρόπαιο η Παρί που παίζει απόψε, η Ντόρτμουντ, η Σέλτικ, το Αμβούργο, η Στεάου Βουκουρεστίου, η Μαρσέη, η Μάντσεστερ Σίτι, η Φέγενορτ, η Άστον Βίλα, η PSV Eindhoven και ο Ερυθρός Αστέρας. Με ρωτάει ο Θανάσης Καζαμπάκας, η Νότιχαμ Φόρεστ έχει πάρει Champions League? Γι' αυτό είναι αυτή η εκπομπή, για να θυμίζει και να μαθαίνουν κάτι και οι νέοι, οι νεότερες γενιές, να το θυμούνται και οι παλαιότεροι. Εκεί είναι το, η φοβερή διετία της Νότιχαμ, το 79-80, η σπουδαία Νότιχαμ, την οποία συμπτωματικά πρόεδρος είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης σήμερα, καμία σχέση αυτό όμως, με εκείνη την πραγματικά σπουδαία διετία και εκείνα τα διετία. Δύο χρόνια πήρε τα Champions League, το κύπελο πρωταθλητών 79-80, ουσιαστικά από το 75 μέχρι και το 82 ήταν μια 7 ετία που η Νότιχαμ έπαιζε και πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και ήταν μια ομάδα που ξεχώριζε εκείνο το διάστημα με Brian Clough κλπ. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Υπάρχουν και ομάδες που έχουν πάει τελικό και δεν έχουν πάρει το τρόπαιο, όπως είναι η Arsenal, μετά ήδη ένα χαμένο τελικό. Στο Παρίσι το 2006 από την Μπαρτσελόνα του Ροναλντίνιο είχε χάσει τότε με 2-1. Η Ατλέτικο είναι αυτή που έχει χάσει τους περισσότερους, 3. 2 έχει χάσει η Ρέμς, 2 η Βαλένθια. Από έναν χαμένο τελικό Φιωρεντίνα, Άιντραχτ, Παρτιζάν, Παναθηναϊκός, Λίντς, Σεντετιέν, Γκλάντμπαχ, Κλαμπ Μπριζ, Μάλμε, Ρώμα, Σαμπτόρια, Λεβερκούζεν, Μονακό και Τότεναμ. You... 20 φορές το τρόπαιο στην Ισπανία πήγε, 15 φορές στην Αγγλία, 12 στην Ιταλία, 8 στην Γερμανία, 6 στην Ολλανδία, 4 στην Πορτογαλία, 2 στη Γαλλία, από 1 σε Ρουμανία, Σκωτία και Ιουγκοσλαβία.

Ξεκίνησα λίγο με τα ρεκόρ και την ιστορία για να θυμόμαστε κάποια πράγματα από τα όσα μας έχει διδάξει αυτή η πολύ σπουδαία διοργάνωση εδώ και 70 τόσα χρόνια, 72 φέτος, από το 1955. Ποιοι παίκτες έχουν πάρει τα περισσότερα Champions League Παύλα Κύπελλο Πρωταθλητριών? 6 είναι το ρεκόρ. Ο Πάολο Χέντο με τη Ρεάλ, 56, 57, 58, 59, 60 και 66 ο σπουδαίος Χέντο. 6 έχει ο Τόνι Κρός, 5 με τη Ρεάλ, 16, 17, 18, 22, 24 και ένα με την Μπάγκεν το 13. 6 έχουν επίσης ο Καρβαχάλ, ο Μόντριτς και ο Νάτσο. Και τα 6 με τη Ρεάλ, 14, 16, 17, 18, 22 και 24. Ποιος έχει παίξει τα περισσότερα παιχνίδια, νομίζω μπορείτε να το φανταστείτε. Στο Champions League, 183 παιχνίδια, Κριστιάνο Ρονάλντο στην κορυφή. 101 με τη Real, 59 με τη United, 23 με τη Juventus. 177 ο Κασίγιας. 163 Λιονέλ Μέση και Τόμας Μίλερ. Στα 161 ο ενενεργή ακόμα Μάνουελ Νόιερ, ο οποίος ανανέωσε με την Bayern, οπότε του χρόνου θα περάσει Μίλερ και Μέση, θα παλέψει να φτάσει τον Κασίγιας. 152 ο Μπενζεμά, 151 ο Τσάπ και ο Τόνι Κρός, 144 ο ενενεργία Λεβαντόφσκι, ο οποίος όμως οδεύει προς MLS, οπότε δύσκολα θα ανεβάσει τα νούμερά του. Και κλείνουν τη δεκάδα με 142 ο Ραούλ, ο Σέρχιο Ράμος και ο Μόντριτς. Πρωτιά του Κριστιάνο Ρονάλντο και στα γκολ. Και δύσκολα θα σπάσει. Θα πει κάποιος, νωρίς είναι ακόμα. Είναι παίκτες οι οποίοι έχουν χρόνο μπροστά τους, όπως είναι π.χ. ο Εμπαπέ. Αλλά πρέπει ο Εμπαπέ να καλύψει μια διαφορά 70 γκολ. Αν βάζει 15 κάθε χρόνο όπως έβαλε φέτος, εντάξει, δεν είναι και τόσο απίθανο να το δούμε. Τα επόμενα χρόνια κυρί να είμαστε. 140 γκολ ο Ρονάλντο, 129 ο Μέση, 109 ο Λεβαντόφσκι, ο οποίος, όπως είπα λίγο πριν, επειδή οδεύει προς MLS, δύσκολο θα συνεχίσει το θεσμό. 90 ο Μπενζεμά, 71 ο Ραούλ, 70 ο Εμπαπέ. Ο Ραούλ τον βάλει από κάτω του χρόνου σίγουρα. 57 ο Χάλαντ, και αυτός έχει δυνατότητα να πάει παραπάνω. 57 και ο Τόμας Μίλερ. 56 ο Φανίστερ Ρόι. 54 και ο Χάρι Κέιν επίσης, και αυτός θα βάλει από κάτω σίγουρα Φανίστερ Ρόι Μίλερ την επόμενη χρονιά. Στις ασίστ, και εδώ δεν το περίμενα για να είμαι ειλικρινής, να είναι πρώτος ο Ρονάλντο, γιατί συνήθως ο Ρονάλντο είχε μεγαλύτερη συμμετοχή σε γκολ παρά σε ασίστ, αλλά είναι πρώτος με 42, 41 έχει ο Ντιμαρία, 40 ο Μέση, 33 ο Νεϊμάρ, 32 ο Βινίσιους από τους εν ενεργεία, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να συνεχίσει στην Ρεάλ, να φτάσει και τον Ρονάλντο, έχει 10 ασίστ διαφορά. 31 έχει ο Ντεμπρόινε και ο Ράιαν Γκίγκς, από 30 ο Τσάβι και ο Τόμας Μίλερ, από 29 ο Ινιέστα και ο Μπενζεμά.

Λίγο μετά τις 12, λίγο μετά τις 2 μάλλον, θα μιλήσουμε και στοιχηματικά με τον Μπιλάρα για τον τελικό, να δώσουμε και ρεπορτάζ, αν και τι ρεπορτάζ να δώσει, ουσιαστικά μόνο ο Ben White λείπει για την Arsenal. Οι υπόλοιποι παίκτες είναι διαθέσιμοι για τους δύο προπονητές. Εντάξει, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά, κυρίως στην ενδεκάδα της Arsenal, που μπορεί να κάνει κάποια πράγματα ο Αρτέτα, έχει δηλαδή κάποια διλήμματα, αν θα παίξει ο Τροσάρι ο Έζε στο ένα άκρο της άμυνας, αν θα παίξει ο Θουμπιμέντι ο Λιούις Σκέλι στα χαφ, αν θα παίξει ο Μοσκέρα ή ο Τίμπερ ή ο Καλαφιόρη στα μπακ. Η Παρή, νομίζω η ενδεκάδα της Παρή θα πρέπει να συμβεί κάτι συγκλονιστικό για να χαλάσει. Είναι αυτή που ξέρουμε όλοι δεδομένα. Ο Σαφόνοφ κάπου τα δοκάρια με τον Ρώσο να έχει κάνει πολύ μεγάλο step up, αφήνοντας πίσω και το Σεβαλιέ και κάνοντας τους φίλους της Παρή να ξεχάσουν ακόμα και τον Ντοναρούμα. Νούνο Μέντες αριστερά, Χακίμι δεξιά, ο Πάτσο με τον Μαρκίνιος στα στόπερ, Ζωάο Νέβες, Βιτίνια και Φαμπιά Ρουίς στα χαφ, Κβαρατσχέλια, Ντεμπελέ και Ντουέ μπροστά. Υπήρχε ένα μικρό ερωτηματικό για τον Χακίμι, ο οποίος ξεπέρασε έναν τραυματισμό, είχε κάποιες ενοχλήσεις. Εάν ο Μιγέντο δεν είναι απόλυτα έτοιμος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Ζαΐρ Εμερί εκεί, αλλά το πιθανότερο είναι να δούμε τον Μαροκινό, τον Χακίμι, δεξί μπακ για την Παρή.

παιχνίδια σφύριξε στην διοργάνωση. 43 κάρτες έχει βγάλει, 41 κίτρινες και 2 κόκκινες. Έχει δώσει και ένα πέναλτι. Σφύριξε και φάση των 16 το Αθλέτικο. Και προημιτελικό Sporting Arsenal και ημιτελικό Arsenal Αθλέτικο.

Είναι και ο πρώτος του ευρωπαϊκός τελικός. Έχει σφυρίξει τελικό κυπέλλου Γερμανίας το 23 Λειψία Άιντραχτ. Σφύριξε πέρυσι τελικό κυπέλλου στην Κύπρο. ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος, συγκλονιστικό παιχνίδι, στα πέναλτι το πήρε η ΑΕΚ Λάρνακας. Και σφύριξε φέτος και τον τελικό του κυπέλλου στη Σαουδική Αραβία ανάμεσα στην Αλ Χιλάλ και την Αλ Κολούντ, με την Αλ Χιλάλ να παίρνει το τρόπαιο με 2-1. Πολύ πολύ έμπειρος, επαναλαμβάνω, ο διαιτητής από το Βερολίνο και με πολύ καλές διαιτησίες φέτος.

Πριν πάμε στο διάλειμμα, ανακοινώθηκαν οι εξάδες, βλέπω, του Παναθηναϊκού. Μπήκε ο Σόρτς από ό,τι βλέπω. Μένουν εκτός ο Χουάντσο Ενάν Γκόμεθ και ο Γκριγκόνης και ο τραυματίας Φαρίντ, ούτως ή άλλως δεν υπολογίζεται. Οπότε η εξάδα ξένων του Παναθηναϊκού είναι Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χέις Ντέιβις, Λεσόρ και Σόρτς. Ανακοινώθηκε και η τριάδα των διτητών, Πουρσανίδης, Τηγάνης και Σκανδαλάκης, οι διαιτητές στο ΠΑΟΚ Sports Arena, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός.

Έχει και μια ατάκα του Τζόλι. Ποντάρω στην Άρσεναλ, λέει, απόψε. Θα είναι τιμή μου να ενδιαφερθεί για μένα, είπε ο Χρήστος Τζόλης εν ώψη του σημερινού τελικού.

είπαμε και την προετοιμασία της εθνικής ομάδας και τα φιλικά που έχει προγραμματισμένο να δώσει στις επόμενες ημέρες. Στη Στοκχόλμη παίζουμε 4 Ιουνίου, την Πέμπτη, με τη Σουηδία, και έπειτα έχουμε παιχνίδι με την Ιταλία στην Under 21 στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο, 7 του μήνα. Τα τελευταία τεστ εν ώψη των αγώνων τον ερχόμενο Σεπτέμβριο στο Nations League, όπου είμαστε στη League A, στην πρώτη κατηγορία, με ομάδες βουνά, Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία. Οπότε ένα τελευταίο τεστ για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος σήμερα είδε όλους τους παίκτες να παίρνουν μέρος, εξ' το Γιαννούλη, ο οποίος κάνει και ένα ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης, είχε και ένα θέμα τραυματισμού στο φινάλε των υποχρεώσεων του στην Bundesliga με την Augsburg. Από εβδομάδα μπαίνουμε και σε ρυθμούς εθνικών ομάδων, έχουμε πάρα πολλά φιλικά παιχνίδια και ομάδων που δεν μετέχουν στο Μουντιάλ και προετοιμάζονται για το Nations League το Σεπτέμβριο, αλλά και ομάδων που μετέχουν στο Μουντιάλ λίγο πριν αναχωρήσουν για Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Ούτως ή άλλως σήμερα λύγει και το deadline για τις ανακοινώσεις των αποστολών. Οι περισσότερες έχουν ανακοινωθεί, νομίζω. Να έχουν μείνει κανένα, δύο ομάδες να έχουν μείνει, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και εμείς από Δευτέρα θα κινηθούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ, φυσικά και στο betshow.com, στο οποίο μπορείτε να μπείτε να κάνετε την εγγραφή σας, γιατί έρχεται ένας Ιούνιος πολύ πολύ γεμάτος. Η αφεντιά μου από την Τρίτη ξεκινάει με μακροχρόνια στοιχήματα, τα οποία πάντα αγαπάμε, στο betshow.com, γιατί πλέον δεν μιλάμε για νικητή, μιλάμε για πάρα πολλά ειδικά bet, τα οποία

να προκύψουν και να προκύψουν ευκαιρίες σε πρόσωπα σε διάφορες ειδικές κατηγορίες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Από την Τρίτη λοιπόν μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη που θα ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο 11 Ιουνίου, betshow.com, με μακροχρόνια στοιχήματα μπαίνετε, κάνετε την εγγραφή σας με την φθηνότερη χρέωση στην αγορά.

0: Στέλνει ο Νίκος ένα μήνυμα, με αυτό θα πάμε και στο break. Εφόσον λέει, έχει πάρει λέει, παρήλη τη σέντρα, το πρώτο γεγονός στο παιχνίδι το οποίο το δίνει στις σχηματικές εταιρείες, το πλάγι out, το κάνουν στοχευμένα τη παρή. Έχει δίκιο, φίλε Νίκο. Αν η παρή κερδίζει σέντρα, είναι εντολή του Ενρικέ, γίνεται η σέντρα και τη στέλνουν την μπάλα πλάγιο out στην περιοχή της αντιπάλου κοντά και στο corner για να πιέσουν. Το έχουμε δει πάρα πολλές. Το μοναδικό εδώ είναι αυτό που πληρώνει γύρω στο 55-60. Άρα άμα δεν την πάρει παρή τη σέντρα και την πάρει Arsenal, εκεί είναι το ρίσκο. Κατά τα άλλα το έχουμε δει αυτό, το ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε break, γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Με το σώμα
12: η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
13: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο του σημερινού Bet Show, τελευταίο για το μήνα Μάιο. Είστε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95 και 5 των FM. Πέρα από την ιστορία του τελικού του Champions League, την οποία θα την κουβεντιάσουμε ευθύς αμέσως, να δούμε τι έχουμε και στα παιχνίδια που παίζουν. Πρέπει να έχουμε κάτι Ιαπωνίες. Ναι. 35ο λεπτό Ιαπωνία και ότο Σάγκα Κασίβα Ρέισολ 1-1. Κίνα Κιντάο West Coast Σανγκάι Σενούα 0-1. Και Κορέα Γκίμα FC Γκίμπο Citizen 1-1. Σουγόν FC Σεογνάμ FC στο 0-0.

Πάμε να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στους τελικούς του Champions League, για να θυμούνται οι παλαιότεροι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ξεκινώντας από την πρώτη χρονιά, 55-56, στο Παρίσι ο πρώτος τελικός, Real Rems, τον παρακολούθησαν 38.000 θεατές, 4-3 η νίκη της Real, ο πρώτος τελικός του κυπέλου πρωταλητριών, όπου η Real του Villalonga με 2 γκολ του Real, ένα γκολ του Di Stefano και ένα του Marquitos, κέρδισε 4-3 τη Rems. Leblon, Teblin και Hidalgo η σκόρερ για τη Rems. Back to back Bernabeu, φυσική έδρα της Real. Είναι και ρεκόρ νομίζω εισιτηρίων. Όχι, δεύτερο ρεκόρ. Είναι το ο τελικός με τους περισσότερους. Όχι, είναι δεύτερη η προσέλευση. 124.000 κόσμος, 127.000 ήταν στο το 60 στη Γλασκόβη. 124 Μπερναμπέου, Ρεάλ Φιωρεντίνα 2-0, δεύτερο τρόπαιο για την Ρεάλ. Τη Στέφανο στο 69 με πέναλτι, Χέντο 75 το 2-0. Τρίτο τρόπο για τη Ρεάλ στο Χέιζελ, στις Βρυξέλλες, με την Ρεάλ να κερδίζει 3-2 την Μίλαν στον τελικό.

Ανάταση, Ντι Στέφανο και Ρίαλ τα γκολ για την Ρεάλ, Σκιαλφίνο και Γκρίλο για τη Μίλαν. Στο 107 ο Χέντο έδωσε τη νίκη στη Ρεάλ. 1959, το τέταρτο συνεχόμενο της Ρεάλ, πάλι με τη Ρέμς, όπως και στον πρώτο τελικό, το 56. Στη Στουτγκάρδη ο τελικός, 72.000 θεατές, 2-0 η Ρεάλ, ένα ακόμη τρόπαιο, Ματέος και Ντι Στέφανο, η σκόρερ. Και το πέμπτο συνεχόμενο της Ρεάλ, το 60, στον πιο χορταστικό τελικό, με την Άιντραχτ στη Γλασκόβη, 127.621 εισιτήρια. Εντυπωσιακό, Ρεάλ Άιντραχτ 7-3. Τρία γκολ ο Ντι Στέφανο, τέσσερα γκολ ο Πούσκας. Δύο Στέιν και ένα ο Κρές για την Άιντραχτ. 1961, πάει το σερί της Ρεάλ, η οποία δεν πάει ούτε τελικό. Στην Βέρνη, Μπενφίκα Μπαρτσελώνα 3-2, νίκη για την Μπενφίκα με Άγκουας, Κολούνα και αυτογκόλ του Ράμαλετς, ο Κότσιτς και ο Τσίμπορ τα γκόλ για την Μπαρτσελώνα. Το 1962, νέο τρόπο για την Μπενφίκα, αυτή τη φορά με τη Ρεάλ. Στο ένα τελικό κερδίζει την Μπαρτσελώνα, στο δεύτερο κερδίζει τη Ρεάλ στο Ολυμπιακό στάδιο του Άμστερνταμ, 5-3 Μπενφίκα Ρεάλ. Δύο γκολ Εουσέμπιο από ένα Άγκουα, Σκάβερν και Κολούμα. Χάτρικ ο Πούσκας για τη Ρεάλ. Το 1963, πρώτο τρόπαιο για την Μίλαν, η οποία παίζει τελικό με την Μπενφίκα. Τρίτο σερί τελικός για την Μπενφίκα. Δεν τα καταφέρνει αυτή τη φορά. Στο Γουέμπλεϊ στο Λονδίνο, Μίλαν Μπενφίκα 2-1 με τα δύο γκολ του Αλταφίνη. Η Μίλαν έκανε και την ανατροπή, μάλιστα η Μπενφίκα είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με τον Εουσέμπιο. Το 1964, άλλη ιταλική ομάδα παίρνει το πρώτο τρόπαιο, Ίντερ στη Βιέννη. Ίντερ Ρεάλ Μαδρίτης 3-1 με τα δύο γκολ του Ματσόλα και το ένα του Μιλάνη. Ο Φέλο είχε σκοράρει για τη Ρεάλ. Το 1965, δεύτερο back-to-back, τρόπαιο για την Ίντερ. 1-0 την Μπενφίκα, στον τελικό που έγινε στο γήπεδό της, ο Σανσίρο, με ένα γκολ του Βραζιλιάνου εξτρέμ του Ζαΐρ στο 43. Το 1966, η Ρεάλ επιστρέφει στα τρόπαια, σε παιχνίδι στο Χέιζελ, με την Παρτιζάν Βελιγραδίου, το παιχνίδι της Βρυξέλλες, Ρεάλ Παρτιζάν 2-1. Παρτιζάν προηγήθηκε με τον Βάσοβιτς, η Ρεάλ το γύρισε με τον Αμάνθιο και τον Σερένα και πήρε την νίκη με 2-1. 1967, πρώτο τρόπαιο για την Celtic στη Λισαβόνα, Celtic Inter 2-1. Ο Γκέμελ και ο Τσάλμερς στο 63 και στο 84 έκαναν την ανατροπή, είχε προηγηθεί η Inter με το πέναλτι του Ματσόλα. Το 1968, το πρώτο τρόπαιο για τη Manchester United. Στο Wembley, στην παράταση, 4-1 τη Μπενφίκα. Με τον Charlton να πετυχαίνει δύο γκολ, ο Best και ο Kidd τα άλλα δύο, ο Γκράτσα το γκολ για τη Μπενφίκα. United του Matt Busby, τότε σπουδαία ομάδα. 1969, Milan Ajax 4-1. Στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου με την εντυπωσιακή Μίλαν, με χάτρικ του Πράτη και ένα γκολ του Σορμάνη, ο Βάσοβιτς είχε σκοράρει για τον Άγιαξ με πέναλτι. Το 1970, πρώτο τρόπαιο για την Φέγενορντ, στο Σανσίρο το τελικός, αντιεμπορικές οι ομάδες. Φέγενορντ Σέλτικ ο τελικός, στην παράταση 2-1 οι Ολλανδοί. 1-1 η κανονική διάρκεια, προηγήθηκε Celtic με τον Γκέμελ, ο Ισραήλ απάντησε για την Φέγενορντ, ο Γκίντβαλ στο 117 χάρισε τη νίκη στην Φέγενορντ του πολύ σπουδαίου αυστριακού προπονητή του Ernst Happel, που έχει πάρει και το όνομά του το πολύ γνωστό γήπεδο στην Αυστρία.
ξεκινάει το σερί του Άγιαξ 1971, Wembley. Αξέχαστος τελικός για τους φίλους του Παναθηναϊκού εκείνη η χρονιά, επί Χούντας. Άγιαξ Παναθηναϊκός 2-0, Φαν Ντάικ και Χαν, ο Άρη Χαν, η σκόρερ για τον Άγιαξ, του Ρίνου Μίχελς, κόντρα στον Παναθηναϊκό του σπουδαίου Φέρεντς Πούσκας, του Οικονομόπουλου, του Τωμαρά, του Βλάχου, του Ελευθεράκη, του Καμάρα, του Σούρπη, του Γράμου, του Φυλακούρη, του Αντωνιάδη, φυσικά του Δωμάζου που ήταν αρχηγός, και του Άνθιμου Καψή που έπαιξε, που έπαιξαν αυτοί οι 11 στο παιχνίδι στο Wembley. Back to back τρόπαιο για τον Άγιαξ 1972, Άγιαξ Ίντερ 2-0, παιχνίδι στον Ντεκάιπ στο Ρότερνταμ, στην έδρα της μυθητής Φέγενορ το σήκωσε ο Άγιαξ, με τον Κόβαξ τον Ρουμάνο στον πάγκο και τον Κρόιφ να πετυχαίνει τα δύο γκολ του μεγάλου τελικού. Και τρίτο τρόπαιο για τον Άγιαξ κοντά σε άλλη ιταλική ομάδα, τη Γιουβέντους αυτή τη φορά, 1-0 στο Βελιγράδι. Γιουβέντους Άγιαξ 1-0 με τον γκολ του Ρεπ από το 5ο λεπτό. Σταματάει η τριετία του Άγιαξ, έρχεται η τριετία της Μπάγεν με διπλό τελικό τη σεζόν 73-74 απέναντι στην Ατλέτικο, 1-1 και 4-0. Το 75 Bayern Linz United 2-0 στο Παρίσι, η νίκη για την Bayern με Ροτ και Μίλλερ

0: Και τρίτο συνεχόμενο για την Bayern, το 76 στη Γλασκόβη, 1-0 την γαλλική Saint-Étienne στον τελικό με τον γκολ του Ρότ στο 57ο λεπτό.
1: Ανεβαίνουμε από την Αθήνα. Το αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ άσχημο για τον ΠΑΟΚ. Οπότε με τον μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο. Ανεβαίνει ο αρχηγός της εκδρομής, παίρνει το μικρόφωνο, γυρίζει και κοιτάει μέσα στον πούλμαν και λέει: τώρα που θα γυρίσουμε, λέει, Θεσσαλονίκη. Δεν θα πάει κανείς στο σπίτι του. Θα πάμε όλο μαζί το πούλμαν του. Θα πάμε στο σπίτι του Ισραήλ. Και θα του πούμε δύο φωνήντα. Είναι κανείς εδώ μέσα που ξέρει αγγλικά, σηκώντας πιτσίρικα. Έλα, δεν το λέει. Του πιάνει για αγκαλιά. Θα μεταφράσεις ακριβώς ό,τι σου λέω τώρα εγώ να τον πεις. Θα του πεις: ζουμπαδιά σου και σακουλέψου να πούμε. Παίξε καλά τον ταλαβέρι, μη μας κάνεις χαλιγκάλι την καρδιά. Και όταν πεις καρδιά, κοπάει να με λέει στο γόνατο να καταλάβω, να το πιάσω εδώ από το λαιμό, γιατί θα στο φάω το λαρίγκι, ρε.
0: Ο Ισραήλ είναι αυτός, Ανασία. Ωραίο λογοπαίχνιο. Λοιπόν, 77 τρόπιο για τη Λίβερπουλ το πρώτο. Και είναι και αξέχαστο για τους φίλους της Λίβερπουλ. Στη Ρώμη, το 3-1 κόντρα στην Gladbach. Είναι η σπουδαία ομάδα της Λίβερπουλ. McDermott, Smith και Neil. Η σκόρερ, ο Σίμονς έχει σκοράρει για την Gladbach. Ο Bob Paisley ήταν ο αρχιτέκτονας εκείνης της Λίβερπουλ. Η οποία Λίβερπουλ παίρνει και το επόμενο, back to back, το 78, στο Wembley, επί αγγλικού εδάφους, κόντρα στην Club Breeze, με 1-0, με ένα γκολ του Kenny Dalglish στο 64ο λεπτό, στην Club Breeze, παρεμπιπτόντος προπονητής ο Ernst Happel.

το χαλί που παίζουμε τώρα δεν ξέρω αν εννοείς τον ύμνο του Champions League, φίλε μου Γιαννάκη, αν εννοείς κάτι άλλο. Αυτή είναι, αυτός είναι ο ύμνος της Liverpool. Καλησπέρα στο φίλο μου το Σάκη, καλό τρίμερο, λέει, καλή εκπομπή, γεια σου Σάκη μου. Συνεχίζουμε με την αγαπημένη σου ομάδα, Θανάση, τώρα θα μπεις, θα μάθεις και εσύ τα δύο συνεχόμενα τρόπια της Nottingham Forest, παρακαλώ. Η οποία παίρνει σκυτάλη από την Liverpool, είναι εκείνες οι χρονιές που το αγγλικό ποδόσφαιρο ανθεί. 1979, Nottingham, Malmö, 1-0 με τον goal του Francis. Η Nottingham παίρνει την νίκη απέναντι στην σουηδική Malmö, η οποία έχει τον Χιούτον, Άγγλο προπονητή τότε. Και αυτή, η Nottingham φυσικά, τον σπουδαίο Brian Clough. Και η Nottingham, η οποία παίρνει και δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο την επόμενη χρονιά, 1980, Nottingham Αμβούργο 1-0 στο Σαντιάγο Μπερναμπέου. Η νίκη της Nottingham, του Brian Clough, με τον γκολ του Ρόμπερτσον στο 20ο λεπτό. Και αυτός είναι και ο ύμνος της Nottingham.

Σε αγγλική ομάδα και ο επόμενος τελικός, το επόμενο τρόπαιο, στη Λίβερπουλ, η οποία γυρίζει στα τρόπαια, 1-0 τη Ρεάλ, το 81 στο Παρίσι. Η Λίβερπουλ παίρνει το τρόπαιο με τον γκολ του Άλαν Κένεντι στο 82ο λεπτό, κοντά στην Ρεάλ του Βουγιαντίν Μπόσκοβ.

0: Και αυτή η εντυπωσιακή εξαετία με αγγλικά, με τρόπαιο μάλλον σε αγγλικές ομάδες, κλείνει το 82 από την Άστον Βίλα. Οι χωριάτες παίρνουν και αυτή τρόπαιο, το πρώτο τους τρόπαιο, 1-0 την Μπάγεν στο τελικό που έγινε στο Ντεκάιπ στο Ρότερνταμ με τον γκολ του White στο 67. Η Άστον Βίλα του Τόνι Μπάρτον νικάει την Μπάγεν του Πολ Τσερνάι, του Ούγγρου τεχνικού. Τότε το 84, το 82 μάλλον, νίκη για την Βίλα. Ακολουθεί στην Αθήνα ο πρώτος τελικός επιλληνικού εδάφους, Αμβούργο Γιουβέντους 1-0 με την κεφαλιά του Φέλιξ Μάγκατ. Το 83 το Αμβούργο παίρνει το τρόπαιο, αλλά στη συνέχεια έχουμε το 84 στο Ολύμπικο την Λίβερπουλ να παίρνει και πάλι το τρόπαιο στα πέναλτι. Ο πρώτος τελικός που κρίνεται στα πέναλτι, Λίβερπουλ Ρώμα 1-1, 4-2 στα πέναλτι. Ο Κόντι και ο Γκρατσιάνι χάνουν τα πέναλτι για την Ρώμα. Είναι η Μιρέι. Η Λίβερπουλ του Τζοε Φάγκαν παίρνει το τρόπαιο. Η Λίβερπουλ πάει στον τελικό και την επόμενη χρονιά στο Χέιζελ. Εδώ είναι μια μαύρη επέτειος. Η Γιουβέντους παίρνει το τρόπαιο 1-0 με το πέναλτι του Πλατινί στο 58 λεπτό στις Βρυξέλλες. Με Τζιοβάνι Τραπατώνη Γιουβέντους στον πάγκο τότε. Για να έρθει την επόμενη χρονιά το τρόπαιο του Ντουγκαντάμ. Το τρόπαιο για τη Θεάουα Βουκουρεστίου, του σπουδαίου Ντουγκαντάμ, Χελμούτ Ντουγκαντάμ, του γκολκίπερ της Θεάουα. Με Λάσλο Μπόλωνη, με Άγχελ Ιορδανέσκου, με Μάριους Λάκατους. Εκείνη η Στεάουα νίκησε στα πέναλτι την Μπαρτσελόνα του Βέναμπλς, του Άγγλου τεχνικού. Μάρκος, Πίτσι, Πεντράθα και Αλεξάνκο έχασαν τα πέναλτι.
1: Του κατάμα πέρα! Του κατάμα πέρα! Μπράβο! Σουτ! Και πουρού του δεκτμάξιμε! Κάπρε και του κατάμ! Μπράβο του κατάμ!
0: Τον Καντάμ, ο οποίος έφυγε πρόπερση, Δεκέμβριο, από την ζωή. Σε ηλικία μόλις 65 ετών.
1: Πάρτε φρουμάτα, πάρτε πρεκίστα, Λουι Μπάλιν, τον Τζουκατόρι. Πάει του Καντάμ. Άπαρε του Καντάμ! Το τεστ φιναλί! Από το χιγάν κούπα! Κούπα καμπιόν η Λόριο!
0: Παραμιλούσαν οι Ρουμάνοι τότε στο τελικό με τις αποκρούσεις του Καντάμ. Αυτά το 86 με την νίκη της Στεάουα στη Σεβίλη ήταν ο τελικός. Το 87 πρώτο τρόπαιο για την Πόρτο. Πόρτο Μπάγεν 2-1. Ο τελικός ο οποίος έγινε στην Βιέννη. Η Μπάγεν προηγήθηκε με τον Κόγκλ. Το γύρισε η Πόρτο με Μάντζερ και Ζουαρί. Η Πόρτο του Αρτούρ Ζόρζ πήρε το πρώτο τρόπαιο στην ιστορία της και αυτή. Το 88 πρώτο τρόπαιο και για την PSV Eindhoven με αντίπαλο την Μπενφίκα στη Στουτγκάρδη. Στα πέναλτι και εδώ 6-5 με το χαμένο τελευταίο πέναλτι του Βελόσο, η PSV Eindhoven του Gus Hiddink παίρνει το τρόπαιο. Και έρχεται μια διετία Μίλαν. Και τι Μίλαν, τρίβαμε τα μάτια μας. Μίλαν Στεάουα 4-0 στο Καμπ Νου. Εντυπωσιακή η Μίλαν του Αρίγκο Σάκη, του Αντσελότη, του Γκούλη, του Φαμπάστε, του Ράικαρ, του Τον Αντώνη, του Μπαρέζη, του Κωστακούρτα, του Μαλτίνη. Δεν ήξερες ποιον να πρώτο αναφέρεις από εκείνη τη Μίλαν. Δύο γκολ ο Γκούλη, δύο Φαμπάστε, είναι τρομεροί Ολλανδοί. Τεσσάρα για την Στεάουα του coach Ιορδανέσκου. Του Στόικα και του Χάτζη. Η ίδια ομάδα την επόμενη χρονιά παίρνει ένα ακόμη Champions League, ένα ακόμα κύπελλο πρωταλτριών. Στη Βιέννη κερδίζει 1-0 την Μπενφίκα με ένα γκολ του Ράικαρτ στο 68 λεπτό. Η φοβερή εκείνη ομάδα του Αρίγκο Σάκη. Στην Μπενφίκα προπονητής ο συγχωρεμένος Σβεν Γκόραν Έριξον.

1991, πρώτο τρόπαιο για τον Ερυθρό Αστέρα, παρακαλώ, στο Σαν Νικόλα του Μπάρι, στο παιχνίδι που κρίθηκε επίσης στα πέναλτι, 5-3 νίκησε την Μαρσέη. Οι Σέρβοι δεν έχασαν πέναλτι, τα βάλαν όλα, ο Προσκυνέτσκι, ο Μπίνιτς, ο Μπελοντέλιτσι, ο Μιχάηλοβιτς και ο Πάντσεφ, ο Αμορός χαμένο πέναλτι για την Μαρσέη του Λιούπκο Πέτκοβιτς που κατέκτησε το τρόπαιο εκείνη την σεζόν. Και πάμε και στο 92 με την γκολάρα του Ρόναλντ Κούμαν, με εκείνη τη φαουλάρα στην παράταση στο Γουέμπλεϊ, Μπαρτσελόνα Σαμπτόρια, 1-0. Ο Ρόναλντ Κούμαν αυτό το γκολ έχει μείνει στους φίλους της Μπαρτσελόνα. Στο 112 σκόραρε η σπουδαία Μπαρτσελόνα του Γιώχαν Κρόιφ, του Λάουντρουπ, του Στόιτσκοφ, του Πεπ Γκουαρδιόλα, μην ξεχνάμε και τον Πεπ, ο οποίος έπαιζε τότε, το του Μπιθαρέτα φυσικά κάτω από τα δοκάρια του Ρόναλντ Κούμαν, του Σάρτ Μπουσκέτς, του πατέρα του Σέρχιο Μπουσκέτς και του Άντωνι Γκοϊκοετσέα, που τότε άρχισε να κάνει και αυτός τα πρώτα του βήματα. Για να φτάσουμε την σεζόν 92-93, που είναι μια κομβική σεζόν, από εκείνη τη σεζόν και έπειτα ξεκινά το Champions League, η μετονομασία του Κυπέλλου Πρωταθλητρίων Ευρώπης στο Champions League. Και με αυτό τον τελικό το 92-93 θα πάμε στο επόμενο διάλειμμα για να συνεχίσουμε λίγο αργότερα τη βόλτα μας στους υπόλοιπους τελικούς. Το πρώτο τελικό του Champions League, τον οποίο το κατακτά η Μαρσέη στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μονάχου, Μαρσέη Μίλαν ο τελικός. Η Μαρσέη με ένα γκολ του Μπολί στο 44 νικάει τη Μίλαν του Καπέλο, του Μασάρο, του Φαμπάστε, του Ντονατώνη, του Ράικαρτ, του Μπαρέζη, του Μαλντίνη, του Κωστακούρτα. Αλλά και η Μαρσέη ήταν πολύ καλή ομάδα, με Ντεσάμ, με Πελέ, με Μπόξιτς, με πάρα πολλούς, με Ντεσάκη. Λοιπόν, πάμε σε break, τίτλους επικαιρότητας, γυρίζουμε σε λίγο και στοιχηματικά.

0: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
6: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
5: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
6: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Παναγιώτα Απέργη. Για εκπροθέσεως ανθρωποκτονία διώκεται πλέον ο 37χρονος συλληφθής που ξυλοκόπησε άγρια τον πρώην πεθερό του το βράδυ της Παρασκευής στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Ο 67χρονος, ο οποίος υπέκυψε τελικά στα τραύματά του, δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα μετά από σφοδρή διένεξη που είχε με τον συλληφθέντα, με αμφότερους να φέρεται να είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Καραμπόλα με 6 οχήματα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες το πρωί του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών λίγο μετά τον κόμβο 12, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί παρά μόνο υλικές ζημιές. Περισσότερα από 1000 άτομα κατηγορούνται για εμπλοκή σε εγκληματικές οργανώσεις που λιμένονταν ήδη από το 2018 τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τους τελευταίους 6 μήνες έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα με συνολική λία άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ. Πρεμιέρα με το μάθημα των νέων ελληνικών έκαναν σήμερα Σάββατο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ. Οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων θα ξαναβρεθούν σε σχολική αίθουσα στις 2 Ιουνίου όταν θα εξεταστούν στα μαθηματικά και από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου στα μαθήματα ειδικότητας. Βαθιά απογοητευμένες από την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου δηλώνουν σε νέα επιστολή τους προς την Ελλάδα η ΗΠΑ, αναφέροντας ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανατροπή της απόφασης και την επιστροφή του ηγετικού στελέχου στις 17 Νοέμβρη στη φυλακή. Στη διεθνή επικαιρότητα, ναι σε συμφωνία με το Ιράν μόνο εάν τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που θέτει ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνουν οι ΗΠΑ. Μεταξύ άλλων, η Τεχεράνη θα πρέπει να δεσμευτεί για ανεμπόδιστη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ, απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά και μη απόκτηση πυρηνικών όπλων. Τέλος, γενικά έθριος αναμένεται να είναι σήμερα Σάββατο ο καιρός στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμαίνεται από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Όλη η δισεογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας μεσημέρι.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
11: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
12: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
13: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
12: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
14: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
15: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
18: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
19: Το κατάστημα Κοτσόβολο στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ Καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι Fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
20: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Υποδεχόμαστε μπιλάρα με αγγλικό τραγούδι και περιγραφή από Θανάση Καζαμπάκα. Μόνο που με τον Βασίλη δεν θα μιλήσουμε για Αγγλία σήμερα. Θα μιλήσουμε για Champions League. Βασίλη μου, καλησπέρα.
1: Εντάξει, θα μιλήσουμε κατά το ίμιση.
0: Κατά το ίμιση.
1: Τελικό, ναι. Δεν ξέρω αν θα τα πούμε στα γαλλικά. Τι ωραίο ηχητικό ήταν αυτό που άκουγα.
0: Ωραίο, ωραίο. Θανάση, εδώ επειδή κάνω λίγο από το ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί είναι ωραία, ρε παιδί μου, ιστορία. Θυμίζω όλους τους τελικούς. Και έχουν βάλει, μου έχει βάλει, δηλαδή, από, έχουμε φτάσει μέχρι το 93 τώρα, φαντάσου, πριν σε βγάλουμε. Όλα τα λεφτά του 86 είναι η περιγραφή του Ρουμάνου στις αποκρούσεις του Νταμ, του συγχωρεμένου.
1: Ω, στον Νταμ.
0: Που βλέπω σούλιαζε ο Ρουμάνος, τι γίνεται τώρα.
1: Ναι, στον Νταμ.
0: Και είναι ωραία ιστορία τώρα, γιατί εντάξει, πάντα είναι μια διοργάνωση, το είπα. Και ο ύμνος, ρε παιδί μου, του Champions League είναι που σε μαγνητίζει όταν τον ακούς.
1: Ναι, αν δεν τον ξέρει κάποιος, είναι πολύ καλό να μπει να γκουγκλάρει, να δει και τους στίχους.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι σε πολλές γλώσσες, δεν είναι σε μία.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει μεταφραστεί σε πολλές
1: γλώσσες. Επίτηδες. Επίτηδες.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Όχι, δεν είναι ότι έχει μεταφραστεί.
0: Τι?
1: Τα λόγια που
0: τα
1: λένε.
0: Τα λόγια. Α, ναι, ναι, ναι.
1: Δεν είναι όλα στα αγγλικά.
0: Και γράφτηκε ακριβώς το 93 και πού να το ήξερε τότε αυτός που τον έγραφε, ότι τόσα χρόνια μετά θα ανατριχιάζουμε με τον ύμνο.
1: Ναι, είναι, είναι καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, Arsenal Paris έπαιξαν και πέρυσι ημιτελικά. Η Παρή είχε πάρει την πρόκριση. Για όσους δεν το θυμούνται τα παιχνίδια εκείνα, εγώ να θυμίσω κάτι που μου έκανε εντύπωση, είναι ότι Βασίλη και στα δύο παιχνίδια η Arsenal είχε περισσότερα 6 goals.
1: Ναι.
0: Ήταν ο Ντοναρούμα, νομίζω, σε πολύ μεγάλες βραδιές και στις δύο αναμετρήσεις. Το λέω γιατί δίνουν οι book φαβορεί την Παρή, προφανώς επειδή είναι κάτοχος του τροπέου, γιατί είναι και πιο, πώς θα το πω, λίγο πιο φαντεζή στο μάτι, πιο ωραία, πιο. Εντάξει, είναι και ο Ενρίκε. Πώς το λες.
1: Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι ο τελικός ο συγκεκριμένος έχει δύο αναγνώσεις.
0: Ναι.
1: Αν ξεκινήσουμε από τα στατιστικά, επειδή ανέφερες νούμερα, καταρχάς να θυμίσω στον κόσμο ότι έχουμε 7 σερί τελικούς με no goal.
0: Ναι. Από το 3-1 της Λίβερπουλ με τη Ρεάλ. Τη Ρεάλ Λίβερπουλ, sorry.
1: 7 σερί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και πέρσι είστε
0: 5-0.
1: Αλλά όλα τα υπόλοιπα σκορ στους προηγούμενους 6 εκτός των περσινών είναι 1-0-2-0.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μαζί με τον περσινό έχουμε 7 no goal τελικούς.
0: Ναι, σερί.
1: Και πιο πριν είχαμε 8 τελικούς
0: με goal.
1: Απίστευτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν θέλει η στατιστική να ισοφαρίσει, απόψε πρέπει να δούμε no goal για να πάμε 8-8.
0: Να πάμε 8-8, ε.
1: Επίσης, έχει πάρα πολλά χρόνια να βγει 0-0. Έχω ξεχάσει από ένα Μίλαν Γιουβέντους το 2003.
0: Πόπο, φίλε, φαντάρος ήμουνα στην Κύπρο. Πόπο,
1: ναι.
0: Τι τελικό ήταν αυτό.
1: Από εκείνο, τον Ιταλικό εμφύλιο, από το 2003,
0: ναι.
1: Δεν έχει ξαναβγεί 0-0.
0: Στον Τράφορντ, στον Τράφορντ, απέναντι.
1: Θυμάμαι τον Μπουφόν. Δεν έχει ξαναβγεί 0-0.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτά είναι τα στατιστικά. Θυμίζω ότι η Arsenal έχει τεράστιο όπλο την άμυνα.
0: Στα νοκάουτ έχει μόνο Άντερ.
1: Είναι αίτητη φέτος. Είναι αίτητη.
0: Ναι, τέτοι. Έχει 14 μάτς. 11 νίκες.
1: 9 clean sheet σε 14 μάτς. Εντάξει, έχει φάει μόνο 6 γκολ. 9 clean sheet.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη, Παρή έχει 44 γκολ και αμένα ακόμα κάνει και αυτή ρεκόρ. Γιατί και άμα κάνει 10 η Arsenal είναι ρεκόρ, αν κάνει 45 γκολ η Παρή είναι επίσης ρεκόρ.
0: Ναι.
1: Αν το δούμε συνολικά και προσθέσουμε και τα προηγούμενα στατιστικά, δεν ξέρω. Είναι ένα παιχνίδι διπλής ανάγνωσης. Είναι άμυνα εναντίον επίθεση, κάπως έτσι.
0: Αυτό είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δηλαδή, αν επικρατήσει ένα παιχνίδι γρήγορου ρυθμού, run and gun και δεν ξέρω εγώ τι, εκτιμώ ότι κερδίζει παρασάγκας και κερδίζει και εύκολα Παρή.
0: Παρή, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή, τα όπλα τα πυρηνικά που έχει μπροστά με την ταχύτητά του ειδικά, από Ντεμπελέ, Ντουέ, Κβαρατσέλια, πού να πιάσεις και πού να τελειώσεις. Έτσι, πάνε βολίδα. Απ' την άλλη όμως η Arsenal, σε μάτς χαμηλού τέμπου, με διπλά μπλοκαρίσματα, με ντουμπλαρίσματα, με ζώνες αμήνης, με χαμηλό τέμπο και κοντές πάσες, εκεί κερδίζει Arsenal.
0: Ναι.
1: Εκεί υπερτερεί Arsenal. Δηλαδή το μάτς, αν δεν έχει ρυθμό, πάει σε low tempo, κερδίζει Arsenal καθαρά. Μάλλον, όχι η λέξη κερδίζει, είναι σωστή. Υπερτερεί.
0: Υπερτερεί, σωστά.
1: Υπερτερεί. Ναι. Αυτά είναι τα όπλα της Arsenal.
0: Έχει και ένα σύνη Arsenal, το οποίο είναι καλό να το αναδεικνύουμε. Ένα ακόμη συν είναι αυτή η φοβερή δουλειά που έχει στημένα.
1: Α, ναι, εντάξει. Εκπληκτική δουλειά.
0: Εκεί,
1: δουλειά
0: γιατί ένα. Εγώ σκέφτηκα σε ένα bet builder που θα κάνω και ψιλοσυμφωνούμε σε κάποια από αυτά που σε διάβασα και που έγραψες και στο metrospro.gr. Να βάλω και λίγα corner πέρα από το μέσο όρο ότι η Arsenal τα επιδιώκει και στοχευμένα τα πολλά στημένα.
1: Προφανώς.
0: Οπότε
1: τα στημένα είναι όπλο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και πέρσι, ειδικά φέτος, η Άρσεναλ το έχει αναγάγει σε επιστήμη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μπορεί να θυμηθεί ο κόσμος πώς πήραμε γιουρό.
0: Με ειδικό.
1: Τα στημένα μας.
0: Βέβαια, βέβαια. Τα μαγικά πόδια του Τσάβη και του Μπασινά.
1: Ακριβώς.
0: Και τα κεφάλια του Δέλα και του Χαριστέα. Έχουμε θυμηθούμε.
1: Μπορεί να μην αρέσει τον πολύ κόσμο, να το θεωρεί, δεν ξέρω, λίγο αναχρονιστικό, δεν ξέρω, μπορεί. Αλλά η πραγματικότητα είναι αυτή και δεν μπορεί να το απαγορέψει και κανείς. Καθίζει με τα όπλα του, πώς να το πω.
0: Και είναι και πολύ ωραίο να το δουλεύεις αυτό. Δηλαδή,
1: προφανώς.
0: Αυτό το που έβγαλε το, για τον του Αρτέτα, τον βοηθό που παίρνει 10.000 λίρες σε κάθε γκολ αποστημένο. Άρα, σου λέει, έχω εδώ.
1: Έχω χρυσάφι.
0: Βέβαια.
1: Τα 10.000 θα μας το μαράνουν.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ας βάλουμε και 20 γκολ αποστημένα και να πάρει 200.000 το παιδί εξτρά. Μαγκιά και καουμπόι λίκι του.
0: Άρα συμφωνούμε ότι θα είναι ισορροπημένος ο τελικός.
1: Εγώ θεωρώ ότι η Arsenal δεν θα επιδιώξει να ανοίξει ρυθμό.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη και η Παρή λίγο θα το φοβάται. Εντάξει, τελικός είναι, δεν μπορεί να μπει μέσα, Γιούρια.
0: Θα σου βάλω μια πολύ δύσκολη ερώτηση. Το σκεφτόμουν το πρωί και προσπαθώ να το κάνω στο μυαλό μου. Λες η Arsenal θα ανοίξει το ρυθμό. Η ομάδα του Αρτέτα είναι κυριαρχική. Θέλει να έχει τον έλεγχο.
1: Ναι.
0: Την κατοχή ποιος θα την έχει, λες?
1: Θεωρώ ότι την κατοχή θα την έχει Παρή.
0: Η Παρή και θα περιμένει η Άρσεναλ πίσω,
1: ναι,
0: κάπως
1: ναι,
0: έτσι. Θα είναι αυτή η εικόνα.
1: Ναι. Έτσι πιστεύω ότι θα πάει. Εάν το μάτς πάει σε λίγα γκολ και σε χαμηλό τέμπο, ξαναλέω, η Άρσεναλ έχει προβάδισμα.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θέλω κάτι
0: να
1: τέτοιο.
0: Να το πάρει μισό μηδέν, κάπως έτσι.
1: Ναι, δεν θέλω σαν οπαδός και σαν θεατής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, σαν φίλαθλο θα κάνω τηλεόραση. Θέλω να δω θέαμα, να έρθει όπως το περσινό.
0: Αν όχι το περσινό, δεις το Paris Bagging 54.
1: Ναι, αλλά άλλο τα λεφτά μου και άλλο αυτό που θέλω.
0: Τρόπιο, ναι.
1: Έτσι είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Εγώ έπαιξα κατάκτηση Arsenal. Πρόσεξε, όχι νίκη, κατάκτηση. Ναι. Δηλαδή να πάει, μπορεί να πάει και στην παράταση. Έτσι. Με under. Και απλά για να ανεβάσω κι άλλο την απόδοση, την πήγα γύρω στο 4,5. Έβαλα να πάρει και μια κάρτα κάθε ομάδα.
0: Α, ναι.
1: Έτσι, οπότε
0: το δίνει 4,5.
1: Ναι.
0: Να το πάρει η Arsenal, under και από μια κάρτα κάθε ομάδα.
1: Ναι, να το κατακτήσει η Arsenal, δώσει το 90, έτσι.
0: Ναι.
1: Under και από μια κάρτα κάθε ομάδα. Ότι μια κάρτα κάθε ομάδα θεωρώ ότι είναι εύκολο με το Γερμανό.
0: Ναι, συμφωνούμε και εδώ πάρα πολύ.
1: Το under είναι πιθανό, μένει η κατάκτηση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο, γιατί. Okay, η Παρή είναι Παρή.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, η ομαδάρα είναι αυτό.
0: Και αν το πάρει η Arsenal, θα έχουμε καθόλου εντυπωσιακό back-to-back. Τρεις αγγλικές ομάδες,
1: τρεις αγγλικές ομάδες. Να πούμε ότι η Arsenal έχει σπάσει ένα αρνητικό ρεκόρ. Είναι η ομάδα στην Ευρώπη που έχει τις περισσότερες συμμετοχές του Champions League χωρίς να έχει κατακτήσει κούπα.
0: Ναι.
1: Έχει 225 συμμετοχές του Champions League. Και δεν έχει πάρει τρόπαιο.
0: Εντάξει, ένα χαμένο τελικό έχει. Αυτό είναι το 6.
1: Ένα μόνο, ναι. Αλλά όταν έχει παίξει 225 μάτς Champions League και δεν έχει πάρει κούπα, είναι τρελό νούμερο.
0: Και όταν είσαι Arsenal και έχει δει ποιοι έχουν πάρει Champions League, θα πει κάποιο. Σημαίνει ότι και η Ατλέτικο δεν έχει πάρει. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι κάποιες ομάδες που βάσει ιστορίας θα μπορούσαν.
1: Εδώ πήρε η Τσέλσι με τον Ντιματέο, δηλαδή. Εντάξει.
0: Έχουν πάρει 7 αγγλικές. Δηλαδή, αν βάλει μέσα Βίλαν, Νότιχαμ κλπ. Είναι πολλές.
1: Κοίτα, να είμαστε ξεκάθαροι για μία ακόμη φορά. Η Παρή είναι πολύ καλύτερη ομάδα σε ό,τι έχει να κάνει την δημιουργία.
0: Ναι.
1: Πολύ καλύτερη. Έτσι. Δεν το συζητάω, δεν υπάρχει σύγκριση. Okay. Αλλά είπαμε, ο καθένας με τα όπλα του. Αν το μάτς δεν ανοίξει, πάει σε χαμηλό τέμπο, η Arsenal έχει κρυφά χαρτιά, πώς να το πω.
0: Ναι.
1: Έχει τα δικά της όπλα.
0: Ναι.
1: Εγώ σε αυτά ρισκάρω.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια και ένα δεύτερο στίχημα που έπαιξε έτσι για να το πω, το έπαιξα σήμερα αυτό, το οποίο δεν έχει να κάνει με τελικό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
1: Έπαιξα ένα στίχημα με τον Γκάμπριελ, τον αμυντικό, για να μην μπερδευτεί με το κάποιος με τον Γκάμπριελ και σούσει το Μαρτινέλι, με το στόπερ ένα σουτ, όχι στο στόχο, γενικώς. Μου κάνει και κεφαλιά από κόρνερ και να πάει out. Μετράει.
0: Τι δίνει αυτό?
1: Ναι, θα σου πω το όλο το στοίχημα.
0: Ντέγκλαν
1: Ράις ένα φάουλ.
0: Να κάνει ένα
1: κάνει
0: φάουλ.
1: Και πέντε. Ναι, να κάνει ένα φάουλ, εύκολο και αυτό.
0: Ναι.
1: Βαρατσέλια να κάνει τρία κερδισμένα φάουλ. Να πάρει τρία κερδισμένα.
0: Να του κάνουν τρία φάουλ.
1: Ναι. Και over μία κάρτα για την Άρσεναλ, δηλαδή δύο συνολικά. Και πάνω.
0: Τι δίνει αυτό?
1: 5,5.
0: Τώρα
1: το πιο δύσκολο είναι του Γκάμπριελ που θέλει να προωθηθεί σε κάποιο κόρνερ οπωσδήποτε.
0: Δηλαδή, αλλά ένα στη μέλλον και α μην αυτό που λες και εσύ.
1: Ναι, και α μην η μπάλα δεν κάτσα. Δεν μα νοιάζει, ναι. Δεν θέλουμε αιστεία. Ναι, τίποτα. Να βρει την κεφαλιά και να δει τη λιά. Δεν μα νοιάζει.
0: Ναι.
1: Ο Ράις είναι εύκολο να κάνει ένα φάουλ, τη το καλό. Οι δύο κάρτε για την Άρσεναλ επίση. Και θεωρώ ότι λογικό είναι και του Κυβαρατσέλια τρία κερδισμένα φάουλ. Οκ, δεν είναι τίποτα φοβερό.
0: Το παίζουν εκεί.
1: Ναι, αυτό. Το οποίο δίνει 5,5. Εδώ δεν παίζω ούτε με αποτέλεσμα ούτε με τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά δεν έβαλα.
0: Ναι. Από πρόσωπα.
1: Για να το πάρει η Arsenal.
0: Αν το πάρει Arsenal.
1: Εγώ θεωρώ ότι θα βγει ο τερματοφύλακας, ο Ράγια.
0: Ο Ράγια.
1: Για να το πάρει Arsenal, πρέπει να φάει το πολύ ένα.
0: Ναι.
1: Το πολύ ένα. Να πάει δηλαδή σε ένα παράταση κλπ. Κλπ. Mm-hmm. Για να φάει το πολύ ένα, σίγουρα η άμυνα θα έχει κάνει σούπερ δουλειά.
0: Ναι.
1: Ρισκάρω με Ντεκλαρά. Με Ράγια.
0: Εγώ στοιχηματικά έκανα και μια διάδα προσώπων. Θέλω και εδώ τη γνώμη σου. Πήρα σκόρερ το Κβαρατσχέλια και επειδή είναι ο πρώτο σκόρερ τη Πάρη, έχει βάλει 10 γκολ στο Champions League. Είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει το ένα με έναν. Μπορεί να σου κάνει και.
1: Θέλω να δω αυτή τη μονομαχία σήμερα, γιατί μάλλον θα επιστρέψει ο Τίμπερ.
0: Ναι, με προσωπική ενέργεια. Και ήμουνα σε κάρτα για δύο παίκτε. Απλά ο ένα δεν ξέρω αν θα παίξει βασικό στην Arsenal. Αν θα παίξει ο Λιού Σκέλ ή ο Θουμπιμέντι. Γιατί ήθελα να βάλω το Θουμπιμέντι να πάρει κάτι.
1: Μάλλον ο Θουμπιμέντι.
0: Θουμπιμέντι με Ράι.
1: 90% θα έλεγα Θουμπιμέντι.
0: Η άλλη μου τέτοια ήταν να πάρω τον Καλαφιόρη που παίζει πάνω στο ντουέ και μήπως εκεί καμιά μονομαχία του πάρει καμιά καρτούλα.
1: Ναι, εντάξει, και εγώ κοίταξα τα άκρα. Ναι, ναι. Από τη μία είναι ο Τίμπερ με τον Καρατσέλη, από την άλλη λογικά είναι ο Καλαφιόρη με τον ντουέ.
0: Και καλά κάνεις και το λες, γιατί ο Ζίμπερτ είναι από τους διαιτητές που φέτος έχει κοντά στις 5 μέσο όρο. Και το
1: δίνει κάρτες.
0: Δίνει κάρτες. Είναι, οπότε κάποιο μπορεί να
1: είναι καρτάκια στο Γερμανό.
0: Να πάρει κάρτες. Το 4,5 είναι το line 2 απόδοση. Mm-hmm. Και το βλέπω και το μέσο όρο που έχουν οι δύο στα. Είναι λίγο πάνω από 11 τα corner τα οποία έχουν και οι δύο.
1: Λοιπόν, όσο μιλάμε, ναι. Καλά σου είπα, καλά θυμόμουν, το γκούγκλαρα. Ο ύμνος φτιάχτηκε, γράφτηκε το 92 και πρωτόπαιξε το 93 του Ντόνι Μπράιτεν, του το ανέθεσε UEFA. Παίχτηκε από τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα. Λοιπόν, και έχει. Είναι σε τρεις επίσημες γλώσσες που είναι ταυτόχρονα στους στίχους, αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά.
0: Αγγλικά, λοιπόν, γερμανοί.
1: Ναι, ναι. Είναι και στις τρεις γλώσσες οι στίχοι όλοι.
0: Ναι. Έχουμε και μήνυμα του Παναγιώτη. Αν η Arsenal στοχεύει να πάρει corner, έχει αξία το 4,5 corner Arsenal. Έχει μια λογική, Παναγιώτη, ναι.
1: Θα στοχεύει σίγουρα να πάρει corner. Ναι. Το θέμα είναι πώς θα τα πάρει. Γιατί για να πάρει 5 corner
0: πρέπει να επιτεθεί. Εντάξει.
1: Ναι. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Δεν
1: να
0: είναι απαγορευτικό, αλλά εντάξει, το 5 είναι για. Στη διοργάνωση έχει 5,4 μέσο όρο, αλλά είναι και τι δυσκολία έχει και για το κάθε παιχνίδι.
1: Σε διακόπτω. Τώρα έσκασε κάτι. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Είναι τη στιγμή. Και όταν το γράφει ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
0: Όπα.
1: Μάλλον είναι σοβαρό.
0: Οχ.
1: Τέλος ο σλότ από τη Λίβερπουλ.
0: Α. Ναι. Το έλεγε. Εσένα πιο.
1: Μάλλον.
0: Ο πρόεδρος της Λίβερπουλ.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, για όσους δεν ξέρουν, είναι γνωστός Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος έχει φοβερές πηγές.
0: Πρώτο φοβορείο Ιραόλα. Οχ.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Γι' αυτό αρνήθηκε ο Ιραόλα τη Μίλαν.
1: Θυμάστε, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέγαμε ότι πώς διάολο κρατιέται στη Λίβερπουλ αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω αν αληθεύει. Να το τσεκάρει.
0: Ναι.
1: Λέω ότι μόλις βγήκε αυτό.
0: Εγώ το βλέπω, του Ρωμάνο, βλέπω τώρα το ποστάρισμα.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, αλλά για να το γράφει ο Ρωμάνο.
0: Κάπου θα έχει.
1: Κάτι ξέρει.
0: Ναι. Και είναι και από. Είναι και τη Λίβρα που δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ο Ιραόλα αρνήθηκε τη Μίλαν και το σκεφτόμουν. Γιατί κάπου διάβασα ότι μπορεί να πάει αλλού. Πού διάβαζε, την Πάλας. Και η Μίλαν θέλει τον Γκλάσνερ από την Κρίσταλ Πάλας. Θα έχουμε τώρα καραμπόλες.
1: Θα έχουμε πολλές καραμπόλες.
0: Προπονητών εκεί.
1: Εντάξει, θυμάστε, τα λέγαμε την πρώτη εβδομάδα τώρα. Δεν γίνεται τώρα με το σλότ. Δεν έπαιξε τίποτα. Ναι. Δεν είναι ότι δεν πήρε τίποτα.
0: Και όχι, και είναι η ίδια κουβέντα που έλεγες ότι απορείς πως ο Ιραόλα δεν έχει δουλέψει με πιο μεγάλη
1: ναι. Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Γιατί με την
1: πραγματικά Bournemouth... δεν γίνεται.
0: Ναι, έκανε ωραία
1: δηλαδή,
0: πράγματα.
1: Δηλαδή βλέπεις τη δουλίτσα του ενός με την Bournemouth που έχει χάσει όλους τους καλύτερους παίχτες το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Έτσι και τη βγάζει η Ευρώπη ο Ιραόλα και βλέπει και πως παίζει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή
0: ναι.
1: Βλέπεις πως αναδεικνύει και ταλέτα, τον γκρουπί και λοιπά.
0: Σωστό.
1: Και από την άλλη βλέπεις το σλότ να εξοδεύει το καλοκαίρι 440 εκατομμύρια. Να έχει κάνει 19 ήττες φέτος όλες τις οργανώσεις, να έχει φάει 50 τόσα γκολ στην Premier League, αρνητικό ρεκόρ, και να οριακά να βγαίνει σαν Champions League, οριακά. Συγγνώμη, αλλά και να μην παίζει και τίποτα. Δηλαδή, δεν κλωτσάγανε ρε παιδί μου, δεν έβλεπες κάτι.
0: Τίποτα. Είχε και την κόντρα, σύγκρουση, όπως θες, παρεξήγηση με το ναι, Σαλάχ, που όσο και να είναι, ο Σαλάχ είναι ο Σαλάχ.
1: Δεν ξέρω αν είναι αληθές, αλλά για να το γράφει ο Ρωμάνο είναι ήδη μεγάλη αυτή.
0: Ναι,
1: θα το ψάξουμε, θεωρώ ότι μέχρι να τελειώσει η εκπομπή. Θα έχει φιξαριστεί, θα έχει βγει ο τόπος.
0: Ναι, εννοείται. Μέρα τελικού.
1: Αυτά με τον τελικό. Δεν ξέρω αν θα το πάρει, ποιος θα το πάρει, αλλά σου είπα, θεωρώ ότι τελικός είναι, και αυτό μας διδάσκει και η ιστορία, ότι πάει συνήθως ενώ γκολ και χαμηλό τέμπο, αν εξαιρέσουμε τον περσινό.
0: Ναι.
1: Εάν πάει πάλι έτσι, η Arsenal μπορεί να το εκμεταλλευτεί.
0: Ναι. και να πάρει το τρόπο όλο το τρόπο στην.
1: Όπως έγραψα και στο site μου, είναι win-win η δουλειά.
0: Ναι. Για μένα.
1: Αν χάσω τα λεφτά μου, πάει να πει ότι έχει πάει παρή τρένο και έχουμε απολαύσει θέαμα, έχουμε χορτάσει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αν δεν πάει και βγει χαμηλό τέμπο κλπ. Κλπ. Όπως το περιμένω, πιθανότατα θα έχω κερδίσει το στοίχημα.
0: Ναι.
1: Οπότε είμαι ευχαριστημένος και στις δύο περιπτώσεις. Win-win.
0: Το ότι είναι το παιχνίδι στις 7, λες επηρεάζει,
1: ναι.
0: Όχι.
1: 7 είναι, όχι, δεν νομίζω. Απλά να το θυμηθεί ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μην το βάλει συνηθισμένο 10 παρατέρτο, γιατί θα δει την απονομή μόνο. Και αν προλάβει.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ναι, είναι στις 7 το παιχνίδι. Αυτό το λέω για κάποιους που μπορούν στη θάλασσα να σκέφτονται. Εντάξει, θα γυρίσουμε το βράδυ, πάρουμε μια πίτσα και θα δούμε Champions League. Παιδιά, το μάτι είναι στις 7.
0: Λοιπόν,
1: δεν είναι 10 παρατέρτο.
0: Να πούμε στους φίλους ακροατές πριν σε αφήσω. Ότι ναι. Θα έχουμε επικοινωνία και για το Μουντιάλ.
1: Ναι, εννοείται. Εγώ να σου πω την αλήθεια μου, χτες το βράδυ
0: ναι.
1: Ήδη έχω ξεκινήσει πολύ δουλειά για το Μουντιάλ. Ναι, εννοείται. Γιατί είναι πάρα πολύ δουλειά. Είναι τρομακτική δουλειά.
0: Εγώ από τρίτη θα ξεκινήσω, αλλά ναι. Θέλει.
1: Φαντάζομαι ότι αύριο έχει πολλά φιλικά και σκοπεύω να κάτσω να δω φιλικά.
0: Πάρα πολλά. Το καλό είναι ότι σήμερα το deadline ανακοινώνεται και τελευταίες αποστολές. Έχουν ναι. Λίγες.
1: Θέλω να δω αν θα πέσω μέσα.
0: Ναι.
1: Είχα κάνει μια πρόβλεψη ότι όλο αυτό το κάλεσμα του Νεϊμάρ τη Βραζιλία ήταν λίγο μούφα. Για να ικανοποιηθεί το δημόσιο αίσθημα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά θα πει τραυματίστηκα και θα καλέσει τον Ζωάο Πέδρο.
0: Δεν μπορώ και λοιπά. Φέρει τον Ζωάο
1: Πέδρο. Ναι, έγινε το πρώτο σκέλος, δηλαδή κλείθηκε, οπότε ηρέμησαν οι Βραζιλιά.

0: Μεξικάνοι. Στη Γουαδαλαχάρα.
1: Μεξικάνοι έχουν γηπεδάρες.
0: Έχουν πολύ ωραία γηπεδά.
1: Λάμια, γηπεδάρες και ποδοσφαιρικές.
0: Το ότι θα έχουμε 4-5 τα ξημερώματα, 10 το πρωί, 12 το πρωί, απόγευμα. Οι ώρες είναι απλωμένες για οποιονδήποτε. Μπορεί να
1: ζητήσει. Ωραία πράγματα. Δηλαδή, και οι πρωινοί τύποι θα βλέπουν και οι σκοτεινοί τύποι της νύχτας θα βλέπουν.
0: Είναι 39 μέρες, μπορεί να κουραστούμε παραπάνω, 48 ομάδες.
1: Εγώ ήδη καθόμουν τώρα και μελέταγα.
0: Και πολύ σημαντικό
1: είναι πολύ δύσκολο.
0: Και οι 8
1: τρίτες. Και εκτελούν τα πέναλτι.
0: Α, και αυτό. Βέβαια, αυτό πλάνε κάνεις εκεί, ψωμάκι.
1: Αλλά άντε τώρα να βρεις 48 ομάδες ποιοι εκτελούν τα πέναλτι.
0: Εντάξει, τώρα στον
1: πώς. Άντε να δώσω και ένα τύπο από τώρα.
0: Για πες.
1: Στο κουρασάκι.
0: Στο κουρασάκι. Ναι.
1: Αυτό το φορκά στον όμιλο εκεί, Γαλλία Σενεγάλη. Πώς θα σπάσει, ρε φίλε.
0: Γαλλία Σενεγάλη. Είναι με.
1: Γαλλία, με Νορβηγία και Ιράκ.
0: Με Νορβηγία και Ιράκ.
1: Θα μπει σφύρα το η Νορβηγία. Εγώ δεν νομίζω.
0: Με Χάλαντ.
1: Δεν νομίζω.
0: Το κουρασάω.
1: Σε μεγάλη ταλαντούχα. Είναι καλές σχέσεις με Γαλλία παραδοσιακά. Βέβαια το 2002 τους είχαν κάνει το καζίκι του αιώνα.
0: Βέβαια.
1: Τους πετάξαν έξω αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έτσι τους παγκόσμιους βαζιτές. Αλλά θεωρώ ότι τώρα αν χρειαστεί και χειρά βοηθεία σε μια την άλλη θα το πάρει.
0: Ναι. Ναι.
1: Όλοι γαλλικά μιλάνε και μισή είναι Γαλλές, παίζουν στη Γαλλία.
0: Σωστό. Βέβαια, βέβαια.
1: Και αυτό το φορκάστ εκεί Γαλλία Σενεγάλη που του βάλανε μαζί, δεν ξέρω πώ θα σπάσει.
0: Το κουρασάω έχει τον Αντωνίστε τη Κηφισιά, μου στέλνει εδώ ο Γιάννη, ναι.
1: Και... Το καλύτερο είναι ότι χρήστηκε, έγινε τελετή σε μια Αμερικάνικη πόλη προχθές και έγινε, πήρε και δρόμο στο όνομά του, νομίζω. Κάθεσε, δεν ξέρω, πρέπει να το είδε, του Φρασί Πιερό.
0: Α, του, ναι, τη Αϊτή. Φοβερά πράγματα.
1: Φοβερά πράγματα.
0: Φοβερά πράγματα πραγματικά.
1: Άμα βγάλει τα μάτια ο Πιερό και θα χτυπιούνται στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ακόμα τη ανήκει, ιδανικό είναι.
0: Ναι. Και τι λέει. Α, εδώ ο Γιάννη που έστειλε για τον Αντωνίσε. Πού τα βρίσκει, ρε Γιάννη. 21 Ιουνίου λέει ο Δόνη, λέει θα παρηγορεί το Γιαμάλ. Λέει, παίζει Ισπανία, Σαουδική Αραβία.
1: Εμένα πάντως μου κάνει λίγο εντύπωση που δεν είναι πρώτο φαβορή η Ισπανία.
0: Η Ισπανία, ναι.
1: Εμένα μου κάνει λίγο εντύπωση. Εγώ δεν θα δίνω Ισπανία από το φαβορή. Εγώ κάνοντας όλες τις προσομοιώσεις και τα bracket, γιατί σου λέω έχω ήδη ξεκινήσει.
0: Α, έχει κάνει ήδη και διασταυρώσεις.
1: Βέβαια, ρε. Δηλαδή η δουλειά έχει ξεκινήσει. Μπορεί να μην γράφουμε, αλλά για να μην η δουλειά έχει ξεκινήσει μέσα.
0: Άρα δεν αξιολογεί τώρα ρόστερ. Βλέπει και το.
1: Όχι, όχι. Και bracket και όλα. Ναι, και ναι. Θεωρώ ότι δύο ημιτελικοί θα είναι Γαλλία-Ισπανία από τη μία.
0: Ναι.
1: Και από την άλλη Βραζιλία-Αργεντινή.
0: Α, γι' αυτό από εκεί τώρα λες. Γιατί βλέπω Βραζιλία και Αργεντινή δίνει 9.
1: Ναι. Και νομίζω ότι θα περάσει η Βραζιλία και νομίζω ότι η Βραζιλία κακώς δίνει 9.
0: Α,
1: η Βραζιλία σε ένα πράγμα πάσχει. Στα ακραία πακ. Θα τα ξαναπούμε βέβαια αυτά. Αλλά από εκεί και πέρα και τους κόφτες τους έχει και τους θερματοφύλακες τους έχει και τα στόπερ τα έχει. Οι δύο στόπερ της Βραζιλίας είναι αυτοί που θα παίξουν απόψε.
0: Ναι.
1: Απ' τη μία ο Γκαμπριέλ Μαγκαλιάς και απ' την άλλη τη Σπάνια.
0: Ο Μαρκίνιος.
1: Ναι, ναι. Αυτή είναι το δίδυμο.
0: Πριν κλείσουμε, κάποια που μπορεί να μπει σφίνα, όχι να το πάρει, να πάει καλά, ρε παιδί μου.
1: Από Dark Horse που λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: για
1: από...
0: κάνα κασάουταν λίγο.
1: Εμένα μου αρέσει πολύ, σαν ομάδα και περνάει και κάτω από τα ραντάρ, όποιος δει τα αποτελέσματά του τελευταία χρόνια θα καταλάβει. Oh. Εμένα μου αρέσει η Ιαπωνία.
0: Έλα, ρε φίλε, μαζί είμαστε.
1: Ιαπωνία.
0: Γιατί τους μισούς έχω στο Βέλγιο και τους βλέπω εγώ.
1: Ιαπωνία. Πολύ,
0: πολύ
1: καλή ομάδα, τρεχαντήρια.
0: Ίδιο προπονητή.
1: Πειθαρχημένη, ίδιο προπονητή. Ναι, ναι, ναι. Ας δει κάποιος το αποτέλεσμα τους. Δεν έχουν μασίσει σε κανένα. Πήγανε, παίξαν τελικό προχθές στο Γουέμπλε και το κερδίσαμε στο Γουέμπλε την Αγγλία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία είναι...
1: Αν και έχουν την απώλεια του Μιτώμα.
0: Ναι.
1: Μιτώμα της Μπράιτον δεν θα παίξει.
0: Αλλά έχουν καλή φουρνιά παίκτων.
1: Είναι καλοί παίκτες. Περνάει κάτω από τα ραντάρια η Ιαπωνία και κακός.
0: Ναι.
1: Αυτά, είπαμε τρέχουμε. Και τα πρώτα του Μουντιάλ.
0: Εντάξει, ωραία, θα έχουμε πολλά
1: να πούμε. Θα έχουμε
0: πολλά να πούμε. Θα περάσει ο Ιούνιος. Βασίλη, έτσι. Ευχαριστώ. Καλό μάτσο να δούμε.
1: Για χαρά.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Μπιλάρας, ο οποίος βλέπει κατάκτηση Arsenal μαζί με Under και από μία κάρτα σε κάθε παιχνίδι, σε κάθε ομάδα. Αυτό είναι το bet builder του Βασίλη. Για να γυρίσουμε, έχουμε ένα 20 λεπτάκι πριν το τζάμπολ στο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Να κάνουμε την βόλτα μας στους υπόλοιπους τελικούς του Champions League και να δώσω και τη δική μου στοιχηματική πινελιά για τον τελικό.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψωνιά?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Autovision για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη WinMasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. WinMasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη WinMasters.
6: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύβλιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα σαπ για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 35 λεπτά μετά τις 2. 15 λεπτά έχουμε μπροστά μας για την έναρξη του παιχνιδιού ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Παναθηναϊκό για την ημιτελική φάση του ελληνικού πρωταθλήματος της Basket League. Οπότε εκμεταλλευόμαστε αυτό το τέταρτο για να συνεχίσουμε τη βόλτα μας στους υπόλοιπους τελικούς του Champions League, την βόλτα μας από το 94 και μετά, όπου ο τελικός έρχεται και πάλι στην Αθήνα και η Μίλαν κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη. Αν υπήρχαν στοιχηματικά τότε, θα βλέπαμε ότι η Μπαρτσελόνα ήταν πολύ μεγάλο φαβορί, η ομάδα του Κρόιφ, τέτοια φοβερή ομάδα με Στόιτσκο, Φρομάριο κλπ. Αλλά η Μίλαν του Φάμπιο Καπέλο καταφέρνει 4-0 με Μασάρο, 2 γκολ, Δεσαγή και όλα τα λεφτά, το πώς πλάσαρε ο Σαβίσεβιτς, ο Θουμπιθαρέτα, στο 4-0 της Μίλαν το 94. Ο Άγιαξ μετά τη δεκαετία του 70 που πήρε τα τρόπια με τον Κρόιφ παίρνει και αυτό το Champions League στη Βιέννη, κερδίζει τη Μίλαν με 1-0 το 1995 με ένα γκολ του Κλάιφερτ στο 85ο λεπτό. Είναι η ομάδα του Φανχάλ, είναι πολλοί Ολλανδοί που ήρθαν και τους μάθαμε και έμειναν και έκαναν και καριέρα, ο Βαντεσάρο γκολκίπερ, ο Ράιζεκερ, ο Μπλίντ, ο Ράικαρντ, ο Ντεμπούρ, ο Ζέντορφ, ο Ντάβιτς, ο Λιτμάνεν, ο Όφερμαρς, ο Κλάιφερτ, εκείνη η φοβερή ομάδα που νίκησε 1-0 την Μίλαν με τον γκολ του Κλάιφερ το 95. Το 96 παίρνει το τρόπαιο Γιουβέντους στα πέναλτι με τον Άγιαξ 4-2. Είναι η Γιουβέντους του Μαρσέλο Λίπη. Άψογη στα πέναλτι Ιταλία, Φεράρα, Πεσότο, Παντοβάνο και Γιούγκοβιτς τα βάζουν όλα. Ο Ντάβιτς και ο Σιλόι χάνουν τα πέναλτι. Ο Περούτσι, γκολκίπερ της Γιουβέντους τότε. Η Γιουβέντους στο τρόπαιο. Ξεφτές στα τρόπαια κάνει η Ντόρτμουντ το 97. Ντόρτμουντ Γιουβέντους 3-1. Η Ντόρτμουντ του Ότμαρ Χίτσφελτ με τα δύο γκολ του Ρίντλ και ένα του Ρίκεν. Είχε σκοράρει για τη Γιουβέντους ο Ντελπιέρο, η Ντόρτμουντ του Ζάμερ, του Κόλερ, του Πάολο Σόουζα, του Ρίτλ, του Σαπουιζά, του Ελβετού, το θυμούνται πολύ. Πήρε εκείνο το τρόπαιο με 3-1 στο Ολυμπιακό στάδιο του Μονάχου. Χαμένος δεύτερος σερί τελικός για τη Γιουβέντους από τη Ρεάλ το 98 με ένα γκολ του Μιγιάτοβιτς 66 στο Άμστερνταμ, η Ρεάλ του Γιουπ Χάινκες, του Μιγιάτοβιτς, του Μοριέντες, του Ρεντόντο, του Ζέντορφ, του Καρεμπέ, του Ιέρο, του Σούκερ, παίρνει την νίκη κόντρα στην Γιούβε το 98. Το 99 η επόμενη χρονιά είναι ο πιο συγκλονιστικός τελικός, από τους πιο συγκλονιστικούς που έχουμε ζήσει. Στη Βαρκελόνη, Manchester United Bayern 2-1 με τα δύο γκολ της United τις καθυστερήσεις παρακαλώ. Είναι εντυπωσιακό το πως κρίθηκε εκείνος ο τελικός με τον γκολ του Σέριχαμ στο 91 και του Solskjaer στο 93 και τους ανθρώπους της Bayern που είχε προηγηθεί με τον Basler να είναι τέζα, του Ότμαρ Χίτσβελτ, με Σάλι Χάμιτζιτ, με το σπουδαίο Λόταρ Ματέους, τον Όλιβερ Κάν, τον Κουφούρ, τον Basler, τον Γιάνκερ, τον Έφεμπερ και εκείνη η Bayern δεν κατάλαβε πως έχασε το τρόπο με τα δύο γκολ που πέτυχαν οι παίκτες του Σερ Άλεξ Φέργκισον στις καθυστερήσεις στη Βαρκελόνη. Το 2000 η Ρεάλ πετυχαίνει την σχετικά εύκολη νίκη, ισπανικός εμφύλιος στο Σεντενί, στο Παρίσι, Ρεάλ Βαλένθια 3-0, Μοριέντες, Μακμάναμαν και Ραούλ, η Ρεάλ του Βιθέντε Ντελμπόσκε κόντρα στη Βαλένθια του Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Η Bayern που έκλαιγε πριν από δύο χρόνια με την United καταφέρνει το 2001 να πάρει το τρόπαιο στα πέναλτι αυτή τη φορά με την Βαλένθια του Κούπερ που πάει σε δεύτερο σερί τελικό και τον χάνει, με τον Όλιβερ Κάν, πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή για την Bayern, του Ότμαρ Χίτσβελ τότε κοντά στην Βαλένθια του Κούπερ. 5-4 στα πέναλτι η Bayern. Here is the Mannschaftsaufstellung des FC Bayern München. Tor mit der Nummer 1, Oliver! Mit der Nummer Ο Όλιβερ Κάν είναι ο κορυφαίος. Την επόμενη χρονιά η Ρεάλ παίρνει νέο τρόπαιο και έχει μείνει στην ιστορία αυτό το τρόπαιο με τη Λεβερκούζεν στη Γλασκόβη για το καταπληκτικό γκολ του Ζινεντίν Ζιντάν. Όχι μόνο επειδή ήταν νικηφόρο, αλλά είναι ένα καταπληκτικό γκολ από τα καλύτερα όλων των εποχών, ίσως και το καλύτερο στο Champions League. Με Λούσιο να σκοράρει για τη Λεβερκούζεν, ο Ραούλ για τη Ρεάλ και ο Ζιντάν με αυτό το καταπληκτικό γυριστό δίνει τη νίκη στη Ρεάλ του Βιθέντε Ντελμπόσκε κόντρα στην Λεβερκούζεν του Κλάους Τοπμέλερ τότε, η οποία και αυτή είχε γνωστούς παίκτες, τον Λούσιο, τον Μπάλακ, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ. Και από το 2002 πάμε και στο 2003, είναι ο τελικός που λέγαμε τον Βασίλη, έχει ξεχαστεί ήδη, στα πέναλτι Μίλαν Γιουβέντους, κακό μάτς, 0-0 στο Old Trafford, η Μίλαν πήρε το τρόπαιο νικώντας τη Γιουβέντους 3-2 στα πέναλτι με τον Ντίντα να είναι ο πρωταγωνιστής για τη Μίλαν. 2004, Ζωζέ Μουρίνιο, Πόρτο Μονακό, 3-0. Έλληνας παίκτης στη Μονακό, Άκη Ζήκος, 90 λεπτό, δεν τα κατάφερε η Μονακό, ο Ζήκος έπαιξε, η Πόρτο του Ζωσέ Μουρίνιο 3-0 στο Γκέλζεν Κίρχερ, στο γήπεδο της Σάλκε, με Κάρλος Αλμπέρτο, Ντέκο και Αλενίτσεφ, η Πόρτο νίκησε την Μονακό του Ντιτιέν Ντεσάμ. Για να έρθει ο επόμενος τελικός που αν ήταν συγκλονιστικός αυτό στη Βαρκελόνη, United Bayern, τι να πούμε για το Liverpool Milan. Το 0-3 που έγινε 3-3 και την Liverpool στην Κωνσταντινούπολη να παίρνει ένα επικό πραγματικά τρόπαιο στα πέναλτι με 3-2. 3-0 η Milan με Maldini Crespo. 3-3 η Liverpool με Gerrard, Schmitzer και Alonso. Έχει μείνει χαραγμένος ο τελικός στην Κωνσταντινούπολη για τους φίλους της Liverpool του Ράφα Μπενίτεθ.
1: O Liverpool é campeão da Europa.
0: 2006, Παρίσι, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ 2-1. Η Άρσεναλ προηγείται, αλλά η Μπαρτσελόνα, παρότι ο Ροναλντίνο σε εκείνο το μάτς δεν είναι καλός, καταφέρνει, βρίσκει γκολ με Τόκε Μπελέτη. Φρανκ Ράικαρ προπονητής. Πολύτιμη συμβολή σε εκείνο το τελικό του Χένι Ντεκάτε, του βοηθού του Ράικαρτ, ο οποίος λίγο τον ξύπνησε τον Ράικαρτ, έκανε κάποιες αλλαγές και νίκησε την Άρσεναλ του Βεγγέρ με 2-1. 2007, από η αφεντιά μου μέσα Θανάση, σε αυτό το τελικό. Μίλαν Λίβερπουλ 2-1, πλατεία Συντάγματος, κολούσαν τα παπούτσια μας από την πύρα των Άγγλων. Μας έδιναν οι Άγγλοι τότε, εγώ μέχρι και 1500 ευρώ για εισιτήριο, τι δεν το έδωσα. Πήγα και είδα τον τελικό. 2-1 η Μίλαν του Αντσελότη στο Ολυμπιακό Στάδιο με τα δύο γκολ του Πίπο Ιντζάγκη. Είχε μειώσει ο Κάιτ, όπως θέλετε πείτε τον, για τη Λίβερπουλ στο 89 του Ράφα Μπενίτεθ. Πόσες χιλιάδες Άγγλοι είχαν μείνει εκτός γηπέδου. Απίστευτο, απίστευτο. 2008 στα πέναλτι United Chelsea 1-1, 6-5 η United στα πέναλτι με το φοβερό γλίστριμα του Ανελκά. Θα το βλέπει εφιάλτης για πόσες μέρες έβλεπε ο Ανελκά που γλιστρούσε και έχασε το τελευταίο πέναλτι για την Τζέλσι του Αβραάμ Γκραντ. Η United του Σερ Άλεξ Φέργκισον παίρνει το τρόπαιο. Και εσύ ρε Ανελκά γλιστράς. 2008. Η τύχη που είχε United όμως την επόμενη χρονιά παρουσιάζεται μια ομάδα από τις καλύτερες που έχουν εμφανιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Είναι η Μπαρσελόνα του Μέση, του Τσάβη, του Ινιέστα, του Γκουαρδιόλα φυσικά στο Ολύμπικο. 2-0 με Μέση και Ετώ, η κεφαλιά του Μέση από τη σέντρα διαβήτη του Τσάβη. Τη μνημονεύουμε μέχρι και σήμερα το πώς νίκησε τον Βάντερ Σαρ.

0: Την επόμενη χρονιά Ίντερ του Μουρίνιο. Αντιποδόσφαιρο με τον ετό δεξί μπακ. Το παίρνει όμως, παίρνει το τρόπαιο. Νικάει την Μπάγκεν 2-0 στον Μπερναμπέου με τα δύο γκολ του Μιλίτο. Τον οποίο παρεπιπτόντως ο Θανάση είναι από τα γαλόνια που έχουμε. Τον έχουμε φιλοξενήσει να μιλήσει για το Σαραγώσα Άρη στο Μετρόπολη. Τον Μιλίτο, τον σπουδαίο φόρο αυτόν της Ίντερ. Μπάγκεν Ίντερ 0-2. Η Ίντερ του Μουρίνιο παίρνει το τρόπαιο. Πάμε να τρέξουμε. Το 11 Barcelona United 3-1. Ο τελικός επαναλαμβάνεται. Πάλι η Barcelona δεν παίζεται. Δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Είναι η ατάκα του Sir Alex Ferguson που λέει ότι να κλειδώσουμε τον Τσάβη και τον Ινιέστα στα αποδυτήρια για να μπορέσουμε να κερδίσουμε. 3-1 το παίρνει. Το 12 η Chelsea του Ντιματέο κάνει την πολύ μεγάλη έκπληξη. Νικάει στην Bayern στα πέναλτι. Η Bayern ήταν φαβορή τότε, αλλά η Chelsea του Ντρογκμπά παίρνει το τρόπαιο στην Allianz Arena. Η Bayern όμως παίρνει τη ρεβάνση την επόμενη χρονιά σε γερμανικό τελικό και νικάει 2-1 την Dortmund του Jürgen Klopp τότε. 13-14 Real Atletico, Ισπανικός εμφύλιος, 4-1 η Real την Atletico του Σιμεώνε στην παράταση. Το 15 Barcelona Juventus 3-1 με Luis Enrique, με Suárez, Neymar, Messi να κάνουν όρια τότε. Το 16 Real στα πέναλτι την Atletico. Το 17 πάλι Real εντυπωσιακή 4-1 τη Juventus. Και το 18 πάλι Real 3-1 τη Liverpool, η Real του Zidane. Το 19 η Liverpool 2-0 την Tottenham στο Μετροπολιτάνο, στον αγγλικό εμφύλιο. Το 20 Bayern Paris 1-0 η χρονιά του κορονοϊού, το γκολ του Coman στην παράταση κοντά στην Paris. Το 21 η Chelsea 1-0 τη City του Guardiola, η Chelsea του Tuchel. Το 22 η Real 1-0 την Liverpool στο Saint-Denis στη Γαλλία. Το 23 η City του Guardiola επιτέλους παίρνει τρόπαιο, 1-0 την Inter του Inzaghi στην Κωνσταντινούπολη. Πρόπερση Real Dortmund 2-0 στο Wembley, η Real του Ancelotti. Και πέρυσι στην Allianz Arena το εντυπωσιακό Paris Inter 5-0. Η Juventus είναι η ομάδα με τους περισσότερους χαμένους τελικούς, 7 έχει χαμένους τελικούς, 73, 83, 97, 98, το 2003, το 2015 και το 2017. Από 5 χαμένους τελικούς έχει η Bayern και η Benfica, 4 έχει η Liverpool και η Inter. Αυτή είναι η ιστορία των τελικών. Μακάρι να δούμε ωραίο παιχνίδι σε περίπου 4 ώρες. Στοιχηματικά εγώ κράτησα ένα bet builder με άσοχη goal goal over 8,5 corner. Το κατέβασα το line over 3,5 κάρτες. Αυτό περίπου πενταπλασιάζει με εξαπλασιάζει αναλόγως στην εταιρεία 5 με 6 απόδοση. Άσοχη goal goal over 8,5 corner και over 3,5 κάρτες. Και όσον αφορά τα πρόσωπα, το anytime του Κβαρατσχέλια πήρα, ο οποίος έχει 10 γκολ και είναι πρώτος σκόρερ της Παρί φέτος στο Champions League. Και κίτρινη κάρτα διαλέξτε ανάμεσα σε Θουμπιμέντι και Καλαφιόρη. Εκτός αν θέλετε να περιμένετε ενδεκάδες να δούμε αν θα παίξουν και οι δύο ή αν κάποιος από τους δύο μείνει στον πάγκο. Και ο Θουμπιμέντι, ο χαφ της Arsenal, είναι σκληρός παίκτης στα χαφ, παίρνει κάρτες. Και ο Καλαφιόρη, ο μπακ, ο Ιταλός, πέφτει πάνω στο ντουέ και είναι υποψήφιος για κάρτα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση και να μείνουμε στην παρέα με τον Γιώργο Πετρίδη που θα μείνει στην περιγραφή του δεύτερου αυτού ημιτελικού ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Θα μας ενημερώσει ο Θανάσης αν μας ακούει ο Γιώργος για να πάμε μέχρι το παλατάκι. Λοιπόν, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5 από το ΠΑΟΚ Sports Arena. Εδώ όπου σε λίγο θα αρχίσει το Game 2, το δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών, των play-offs της GBL. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό μετά το πρώτο παιχνίδι, στο οποίο, το οποίο μάλλον έδωσε προβάδισμα στους πράσινους. Ένα μάτς που κρίθηκε στην παράταση. Ένα μάτς που άφησε και δικαίως παραπονούμενο τον ΠΑΟΚ. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στην ανήκω στο παρελθόν, γιατί εδώ καλείται να τα αφήσει στην άκρη και να διεκδικήσει την νίκη, ούτως ώστε να επιστρέψει για ένα τρίτο παιχνίδι την Δευτέρα. Αρκετός κόσμος στην Πηλαία, παρότι και δύσκολη μέρα είναι, αρχή τριημέρου και εργάσιμη και δύσκολη πολύ ώρα είναι, 3 παρα 10
0: το Champions League επηρέασε και τον μπάσκετ, Γιώργο.
1: Αλήθεια είναι αυτό, Γιώργο, και ο σχεδιασμός της ήταν τέτοιος, πέραν από αυτό που αναφέρεις, που εξηγεί το γιατί γίνεται τόσο νωρίς το συγκεκριμένο παιχνίδι, καθώς ακολουθεί στις 5 το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ. Τώρα θα γίνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, οπότε Γιώργο θα μου
0: επιτρέψεις
1: να συνεχίσουμε σε λίγο. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, γυρίζω για να δώσω λίγο και την εικόνα στα παιχνίδια που παίζουν στο κουπόνι μας. Λίγο πριν το φινάλι, η Ιαπωνία, Κιώτο Σάνκα Κασίβα Ρέισολ 2-3. Στην Κίνα, Κιντάο West Coast Σανγκάι Σενούα 2-2. Στην Κορέα, Γκίμπα FC, Γκίμπο Citizen 1-2, Σουγόν FC, Σεογνάμ FC 0-0. Ημίχρονο Χενάν Τσονγκσάντζεν Γιάνγκ 0-1. Ημίχρονα στη Σουηδία, Λαντσκρόνα Μπράγκη 1-1 και Λιουγκσκίλε Βάρμπερξ 0-2. 20 λεπτό στην Εστονία, Χάριου Λάγκρι Τρανς Νάρβα 0-0. Πάρνους Νόμε Κάλιου 1-0. 20 λεπτό και στην Κίνα, Τσενγκτσούρον Τσενγκ Σαντόγκ Ταϊσάν 1-0. Ξεκινάει σε λίγο, σε 10 λεπτά, και ένα φιλικό στη Γλασκόβη ανάμεσα στη Σκωτία και την εθνική ομάδα του Κουρασάο, που είναι μία από τις ομάδες εκπλήξεις που θα δούμε στο επόμενο Μουντιάλ, με τον Αντωνίσε της Κηφισιάς, με πάρα πολλούς Ολλανδούς παίκτες που παίζουν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα. Η εθνική ομάδα του Κουρασάο θα είναι στο Μουντιάλ, δίνει φιλικό με τη Σκωτία σε πολύ λίγα λεπτά. Θα επιστρέψουμε στο Παλατάκι για να μας δώσει ο Γιώργος και ενημέρωση για το ποιοι έμειναν εκτός από εξάδες ξένων. Γιώργο, ναι.
1: Ναι, βεβαίως. Απλά να ολοκληρώσω το που έλεγα μέχρι να ακούσουμε να γίνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου, ότι το γεγονός ότι είναι τόσο νωρίς το παιχνίδι εξηγείται από το ότι υπάρχει ο τελικός Champions League στις 7 και δεδομένου ότι υπάρχει και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό που θα γίνει στις 5. Εξηγεί γιατί παίζουν τόσο νωρίς οι ομάδες και γενικότερα είναι μια διαδικασία express αυτή το play-off, γιατί θέλει να τελειώσει το ποτάλμα όσο γίνεται πιο σύντομα, γιατί θα ακολουθήσει το Μουντιάλ. Τώρα ο ΠΑΟΚ κέρδισε το τζάμπολ. Να πω ότι στο Παλατάκι βρίσκονται τουλάχιστον 4.000 φίλοι του ΠΑΟΚ. Προφανώς σε μια διαφορετική ημέρα, έστω και ώρα, θα ήταν πολύ περισσότεροι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αρκετός ο κόσμος και από ό,τι βλέπω συνεχίζεται η προσέλευση των φίλων του ΠΑΟΚ. Τώρα για αυτό που ρώτησες, Γιώργο, να πω ότι ο ΠΑΟΚ παίζει, ενώ ο Ταϊρή κερδίζει το πρώτο φάουλ του αγώνα από τον Τζέριαν Γκραντ. Χαμηλά, όπως δείχνει ο κ. Πουρζανίδης, είναι ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Τόμας Δίμψα, λοιπόν, που έλειψε από το παιχνίδι του ΟΑΚΑ, του Τισέντερ, με ένα πρόβλημα στο πέλμα, είναι διαθέσιμος. Προφανώς το ξεπέρασε, οπότε είναι στη δωδεκάδα και την πλήρωσε εντός εισαγωγικών ο Τίμι Άλλεν, ο οποίος για πρώτη φορά μένει εκτός δωδεκάδας του ΠΑΟΚ, εκτός εξάδας, αν θέλετε, των ξένων του ΠΑΟΚ από τότε που αποκτήθηκε.
0: Ναι.
1: Τώρα μια τάπα του Όσμαν στον Περσίδη, βρέθηκε φάτσα με το καλάθι, αλλά ο Τούρκος τον κυνήγησε και τον έκομψε. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός παρουσιάζεται με δεκάδα, γιατί έχει αρκετές απουσίες. Ο Σλούκας είναι εκτός. Δεν ξέρω αν είχε ενοχλήσει, πάντως προηγούμενος από τραυματισμό, ενδεχομένως και να προφυλάσσεται. Δεν έχουμε ενημέρωση σχετικά. Εκτός και ο Χουάντσο Ενάν Γκόμεθ. Η πρώτη πόντη του αγώνα είναι με ένα στου τριών πόντων του Μπριν Ταϊρή. 3-0 για τον ΠΑΟΚ. Ο Ρογκαβόπουλος, ο Καλαϊτζάκης, ο Γκρικόνης και ο Φαρίτ είναι επίσης εκτός για τον Παναθηναϊκό, που επαναλαμβάνω είναι με δεκάδα. Ο Παναθηναϊκός που έχει αρχίσει με τον Όσμαν που εκτελεί και απαντάει με τρίποντο για το 3-3. Τον Γκραντ, τον Ναν, τον Χέις Ντέιβις και τον Λεσόρ. Αυτή είναι η πέντε του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά, η κλασική πέντα του ΠΑΟΚ με Ταϊρή, Πέβερλι στα γκάρτ, Περσίδη, Μέλβιν που εκτελεί τώρα για τρεις και αστοχή στη θέση των φόρκορτ. Παραλίγο να κλέψει ο Περσίδης και πεντάρει ο Μπεν Μουρ. Ο Ναν χάνει την ισορροπία του, χάνει και την μπάλα, κλέβει ο Μπέβερλι, προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ο Μέλβιν με το σκέφτεται, σουτάρει για τρεις. 6-3. Ο Μέλβιν δεν πτωήθηκε από το άστοχο σουτ που προηγήθηκε και σε κατάσταση transition σηκώθηκε και ευστόχησε. Ξανά προβάδισμα τριών πόντων για τον ΠΑΟΚ. Διαιτές της αναμέτρησης είναι εκεί οι Πουρσανίδης, Τηγάνης και Σκανδαλάκης. Χέις Ντέιβις πήρε την αλλαγή πάνω στον Λεσόρ. Ο Μέλβιν, αστόχησε ο Γάλλος, βγαίνει άμυνα του ΠΑΟΚ. Μπέβερλι, που προέρχεται μια καταπληκτική εμφάνιση, έφτασε σε double-double με 17 πόντους και 13 assist. Η 13 assist είναι και η κορυφαία επίδοση στην ιστορία του ΠΑΟΚ σε match play-off. Τώρα πασάρει στον Περσίδη, ένα φλότερ, 8-3, ο ΠΑΟΚ μπαίνει καλά στο παιχνίδι, ενώ σημειώθηκε το πρώτο δίλεπτό του, προηγείται με 8-3. Και ακούτε τον κόσμο του ΠΑΟΚ που θέλει να μπει νωρίς στο κλίμα του αγώνα. Δύσκολο καλάθι του Τζέριαν Γκραντ για το 8-5. Ενώ ο Αταμάν ετοιμάζει και την πρώτη του αλλαγή. Υπάρχει φάουλ τώρα του Λεσόρ. Φάουλ βολών πάνω στον Μπέβερλι. Απορεί ο Γάλλος. Ο Τολιόπουλος λοιπόν θα είναι η πρώτη αλλαγή στο παιχνίδι. Μόλις που σημειώθηκαν 2,5 λεπτά. Κάτι δεν του άρεσε και βγάζει τον Ναν. Νομίζω το αρέσει αυτό του Αμερικανού.
0: Που αποχωρεί. Δείγμα του όχι και τόσο καλού κλίματος στα αποδυτήρια των Πρασίνων.
1: Ναι, από ό,τι μου λέει και ο Απόστολος Σιαννίδης που είναι δίπλα μου, δείχνει να χωλαίνει κάπως ο Ναν.
0: Μπορεί να κλείσει.
1: Πλήστρησε νωρίτερα από όταν έκλεισε την μπάλα ο Μπέβερλι.
0: Επειδή πριν είπες για τον Μπέβερλι, μέχρι το 14, Γιώργο, που τα βλέπα, έχει καμιά, δηλαδή 12 χρόνια, η 13 είναι και προσωπικό του ρεκόρ. Μέχρι το NBA.
1: Είναι ρεκόρ καριέρας. Ναι, βέβαια.
0: 12 είχε φτάσει πολλές φορές, μέχρι 12.
1: Ναι. Λοιπόν, 15 με τις δύο βολές από τον γκάρντ του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ στο συν 5 λοιπόν, για δεύτερη φορά, το Λιόπουλος, Γκραντ. Ο Παναθηναϊκός στην ουσία έχει κατεβεί με 4 γκάρντ. Γκραντ, Ναν, το Λιόπουλος, που στάρει για 3 ώρα ο Γκραντ και μειώνει. Και Σόρτς είναι η τετράδα των διαθέσιμων γκάρντ του Παναθηναϊκού, 18, Μπέβερλι. Ταϊρή, με τον Τολιόπουλο τώρα ο Μπέβερλι. Παίρνει το screen του Μουρ. Ωραία το pick and roll. Υπάρχει φάουλ από τον Όσμαν. Βέβαια δίνεται με καθυστέρηση. Αυτή είναι όμως η διρεκτίβα που έχουν οι διαιτητές. Μπορεί να προκαλεί εντύπωση και απορία, γιατί καθυστερεί το σφύριγμα, αλλά αυτή είναι η οδηγία. Ο Όσμαν διαμαρτύρεται, αλλά έχει κάνει πεντακάθαρο φάουλ εκεί στο pick and roll στο Μουρ και προκαλεί και εκνευρισμό στην κερκίδα. Πάντως δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έγινε φάουλ. Ο Μουρ έχασε ευκαιρία να σκοράρει, γιατί βρέθηκε εξ επαφής για το lay-up. Χάνει τη βολή. Οπότε αντί για goal foul, ο ΠΑΟΚ στην καλύτερη περίπτωση θα πάρει ένα πόντο. Ο Μουρ που επίσης έφτασε σε double-double στο πρώτο παιχνίδι. Με πόντους και rebound βεβαίως. Κάνει το 11-8. Grant. Με τον Beverly. Ο Λεσόρ κλέβει ο Μουρ, πολύ ωραία. Ο ΠΑΟΚ βγάζει την άμυνα και θέλει να τρέξει στο γήπεδο με τον Περσίδη να παίρνει την μπάλα και να τελειώνει τη φάση για το 13-8. Ο ΠΑΟΚ σε 3 και 30 λεπτά, δευτερόλεπτα έχει σκοράρει ήδη 11 πόντους. Γκραντ. Και πάλι για τρεις ο Γκραντ. Έχει μπει καλά στο παιχνίδι, αυτή τη φορά όμως αστοχή. Μαζεύει ο Μπέβερλι. Για τρίτη φορά ο ΠΑΟΚ συν 5. Μπέβερλι στο drive και ευστοχή. 15-8. Και υπάρχει time out πριν το τηλεοπτικό από τον Άταμαν. Ο Μπέβερλι ξεσηκώνει την κερκίδα στο πόδι του Παλατάκη. Έχει μπει πολύ καλά ο ΠΑΟ και αναγκάζει τον Τούρκο να καλέσει time out. Ο Άταμαν είναι έξαλλος με τους παίκτες του που επέτρεψαν εδώ στον γκάρντ του ΠΑΟΚ να διασχίσει το γήπεδο, να περάσει μέχρι το καλάθι και να τελειώσει τη φάση.
0: Βούτυρο στο ψωμί του Μπέβερλι αυτές τις φάσεις.
1: Και για να
0: ξεσηκώνει τον κόσμο, Γιώργο. Λοιπόν, πάρε λίγο μια ανάσα για να δώσουμε και μια είδηση που αφορά τον Ολυμπιακό. Γιατί ανακοινώθηκε πριν από λίγο από τον coach Μπαρτζόκα ότι δεν υπολογίζονται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ ο Ντόρσεϊ, ο Φουρνιέ και ο Ταϊρικ Τζόουνς. Αν μη τι άλλο, καλοί βασικοί παίκτες, κυρίως οι δύο πρώτοι, για τον Ολυμπιακό. Στο παιχνίδι που θα δώσει ο Ολυμπιακός λοιπόν με την ΑΕΚ, το οποίο όπως είπε και ο Γιώργος θα ξεκινήσει στις 5 στα Λιώσκια, ο Ολυμπιακός είναι χωρίς Ντόρσεϊ, Φουρνιέ και Ταϊρικ Τζόουνς, μένουν εκτός ο δεκάδας. Και ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0. Με νίκη πάει στους τελικούς. Αν η ΑΕΚ κερδίσει, θα έχουμε και τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αυτή είναι η εικόνα. Πάμε να δώσουμε και τα τελικά από τα μάτς που είχαμε στη Μία. στην Κορέα Gimbal FC Gimbo Citizen 1-2, Kindao West Coast Shanghai Senua 2-2, Kyoto Sanga Kasiva Racing 2-5 και Suwon FC Seongnam 0-0. Τα τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια που ξεκίνησαν στη μία και ολοκλώθηκαν πριν από λίγο. Έχουμε break, πάμε break. Ωραία, πάμε break και να γυρίσουμε και πάλι στο παλατάκι.
2: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: 3 Φρέντο Εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
8: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί της διακοπές.

0: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Λοιπόν, μπεζάκι. Τέλειο για το σαλόνι μας.
2: Ναι, αλλά ποιο μπεζάκι? Της άμμου, της πούδρας, της βανίλιας?
1: Της Βέχρο φυσικά.
2: Μπερδεύτηκα.
1: Αν μπερδεύτηκες, πάμε στον Καρφόπουλο. Πού θες, στη Σταυρούπολη ή στην Καναμανλή? Στα καταστήματα Καρφόπουλος θα βρεις τεράστια ποικιλία καινοτόμων χρωμάτων Βέχρο. Με υψηλή ποιότητα, αντοχή και πολυπιστοποιημένα προϊόντα. Σε όλα τα μπεζάκια.
2: Φύγαμε.
1: Για το σπίτι, Βέχρο. Για Βέχρο, Καρφόπουλος.
3: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
4: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
5: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
4: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 5 λεπτά μετά τις 3 Μετρόπολης. Ακούτε 9.55 FM για να γυρίσουμε και πάλι στο παλατάκι. Γιώργος Πετρίδης, έλα Γιώργο.
0: Εκτελεί βολές ο Χέις Ντέιβις, 4 και 4 για το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο ΠΑΟΚ σταθερά από την αρχή του αγώνα μπροστά στο σκορ, είναι στο συν 4 αυτή τη στιγμή, 17-13. Προηγήθηκε και με 7 λίγο νωρίτερα, 17-10. Ο Χέις Ντέιβις αστόχησε την πρώτη βολή, εκτελεί τη δεύτερη μετά από φάουλ του Ταϊρή. Άστοχος και στη δεύτερη ο Χέις Ντέιβις. Οπότε μένει το 17-13. Ο Μπούτσκος φρεσκάρισε την πεντάδα του. Έριξε στο παρκέ τον Κόνιαρη που εκτελεί για τρεις. Δεν είναι επιλογή τώρα αυτή. Το φάουλ τώρα του Ντέιβις πάνω στο Μουρ στη διεκδίκηση του επιθετικού του rebound. Ο Κόνιαρης τώρα χωρίς καμία απολύτως λογική, χωρίς να αλλάξει πάσα, σηκώθηκε και εκτέλεσε για τρεις. Εν πάση περιπτώσει. Και ο Ντίμσα είναι στο παρκέ. Το δεύτερο φάουλ του Χέις Ντέιβις. Το πέμπτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Οπότε εκτελεί βολές ο Μουρ. Έχει πληθύνει και ο κόσμος αρκετά, ακόμη περισσότερο ενώ Μουρ αστοχεί στη βολή. Εδώ στην Πηλαία είναι τουλάχιστον 5.000 φίλοι του ΠΑΟΚ που είναι εδώ στο παλατάκι.
2: Δεν ξέρω αν πάει για νέο ρεκόρ ο Μπέβερλ, έχει ήδη 5 ασίστ, Γιώργο.
0: Ναι, έλατε. Τον έβγαλε βέβαια γιατί χρειάζεται ανάσες. Όπως και να το κάνουμε είναι 37 και μια σειρά αγώνων που εναλλάσσονται ένα-δύο μέρες.
2: Ναι, ναι.
0: Απαιτεί και ανάσες, έτσι είναι δεδομένο αυτό. Έχει μπει πολύ καλά όντως το παιχνίδι. Γιατί πέραν των 5 assist, 5 έχει ο ΠΑΟΚ, 5 έχει ο Μπέβερλι,
2: ναι.
0: Έχει και 6 πόντους.
2: Σωστά, κύριε
0: Λιμπάου. Λοιπόν, 18-13 καθώς έβαλε ο Μουρ τη δεύτερη βολή. Όσμαν με τον Τίμψα παίρνει το screen από τον Λεσόρ και το κεντρικό διάδρομο, προσποιείται. Χέις Ντέιβις, close out κατάσταση, εκτελεί πολύ ωραίο και δύσκολο καλάθι και μάλιστα διαμαρτύρεται στον Μπουρζανίδη ότι θα έπρεπε να δοθεί και φάουλ. Ωραία ενέργεια από τον Χέις Ντέιβις για το 18-15. Ο Παντελής Μπούτσκος χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό στο ημίχρονο του πρώτου αγώνα ως συμμορία MVP και δεν έχει άδικο, ενώ τα Ταϊρία στοχή σε ένα σου τριών πόντων μαζεύει ο Λεσόρ. Είναι μια ομάδα γεμάτη από MVP, αλλά βλέπουμε ότι δεν είναι απαραίτητο ότι αυτό αρκεί για να έχει αποτελέσματα. Όσμαν, ο Νάν για τρεις, αστοχή, ο Μέλβιν στο αμυντικό. Μπήκαμε στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Ο Μωρούγι και Μπέβερλι στην πρώτη ευκαιρία θα μπουν στο παρκέ. Ο Κόνιαρης τώρα σε ελεύθερο τρίποντο. Αυτό είναι καλό σουτ. Πάρω ότι ήταν άστοχο. Καλός προς τις προϋποθέσεις. Κλέβει ο Μουρ. Κερδίζει φάουλ. Παραλίγο να βάλει και το καλάθι από τον Γκραντ. Βέβαια, για να είμαι ακριβής, δεν έκλεψε ο Μουρ. Πούλησε την μπάλα ο Γκραντ. Και πάλι στη γραμμή ο Μουρ. Δεύτερο φάουλ του Τζέριαν Γκραντ. Και είναι η ώρα του TDA Shorts για τον Παναθηναϊκό. Αποσύρεται ο Ταϊρή που χρειάζεται ανάσταση, δεν είχε καλές επιλογές στις τελευταίες επιθέσεις του ΠΑΟΚ. Οπότε ο ΠΑΟΚ είναι με δίδυμο Γκάρτ, Μπέβερλι και Κόνιαρη. Ο Μουρ εκτελεί, έχει 2 στις 4 και τώρα 3 στις 5 για το 19-15. Εφόσον ευστοχήσει και στη δεύτερη, θα αποσυρθεί για να πάρει τη θέση του ο Μωρούγι. Και αυτό θα συμβεί. 20-15 για τον ΠΑΟΚ. 2-44 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με το Μούνα σκοράρει μόνο με βολές μέχρι τώρα. 4 έχει ο Περσίδης πίσω από τους 6 του Μπέβερλι. Σόρτς. Τον Ναν καταδιώκει ο Κόνιαρης. Πάει δίστατος κρίνο Ναν. Του κλείνει το διάδρομο ο Κόνιαρης. Στα 5 ο Ναν θα εκτελέσει. Θα αστοχίσει. Ο Ντίμψα στο rebound. Μπέβερλι. Η πάσα στο Μέλβιν καταπληκτική. Ο Μωρούγι αστοχή στο επιφετικό rebound. Καρφώνει εντυπωσιακά. Και ο Πάο και πάλι στους 7. 22-15. Σόρτς, Χέις Ντέιβις, ο Μπέβερλι ζητάει βοήθεια γιατί βρέθηκε πάνω του, πήγε ο Μέλβιν, ο Σόρτς σε ελεύθερο τρίποντο, αστοχή, rebound του Ντίμψα. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της πρώτης περίοδου. Δίψα. Ψάχνει πάσα στη ρακέτα στον Ομορούγη. Έχει στην πλάτη το Λεσόρ. Για να δούμε. Πασάρι στον Κόνιαρη, δεν είναι καλή πάσα. Κόνιαρης στα 8. Μέλβιν με τον Ναν θέλει να τον ποστάρει. Για να δούμε την επιλογή του. Γυρίζει, εκτελεί με τα μπλο από κοντά. Ο Πάοκ στη μέγιστη. Μέχρι τώρα διαφορά των 9-24-15. 1-20 για την πρώτη περίοδο. Ο Μίτογλου είναι η επόμενη κίνηση του Άταμαν. Ο Σόρτς εκτελεί. Ο Λεσόρ δεν μπορεί και ο Μέλβιν μαζεύει. Κόνιαρης. Μίσμα του Ομορούγη με το Σόρτς. Δεν τον δίσκει όμως ο Κόνιαρης. Μέλβιν για τρεις. Βεβαίως. 27-15. Ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα. Το παιχνίδι μπήκε στην, το πρώτο δεκάλεπτο μπήκε στην τελευταία του φάση, το τελευταίο του λεπτό και ακούτε τι γίνεται στην Πηλαία. Έχει εντυπωσιακό ρυθμό ο ΠΑΟΚ στην επίθεση του. Έχοντας 27 πόντους σε 9 λεπτά ουσιαστικά. Σόρτς. Ναν. Δίνει πίκο ο Χέις Ντέιβις. Πάντα Ναν στα 10. Over dribble λέγεται αυτό. Σόρτς πάει προς τα μέσα. Και το Χέις Ντέιβις. Κλέβει ο Μπέβερλι. Αλλά δεν σώζει την μπάλα. Καταλήγει στα χέρια του Ναν. Ο Χέις Ντέιβις τώρα σουτάρει για 3. Όχι για 2. Πατούσε γραμμή, λένε οι διαιτητές. Οπότε μειώνει μεν, αλλά όχι στους. Όχι στους 9, αλλά στους 10. 27-17. Ο Πάοκ έχει την τελευταία επίθεση θεωρητικά. Μπέβερλι. Κόνιαρης. Για να δούμε την επιλογή του ΠΑΟΚ. Παίρνει ένα σκριν του Ομορού. Τελικά ο Μπέβερλι γίνεται κάτοχος της μπάλας. Μέλβιν βρίσκει χώρο να εκτελέσει. Όχι, τελειώνει το δεκάλεπτο. Ο ΠΑΟΚ μπροστά μετά από ένα καταπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο. 27-17. Γιώργο.
2: Λοιπόν, στο σύν 10 είναι ο ΠΑΟΚ και είναι και το πιο παραγωγικό δεκάλεπτο του ΠΑΟΚ σε σχέση και με το πρώτο παιχνίδι. Είχε βάλει 26. Στο δεύτερο δεκάλεπτο στην Αθήνα, τώρα προηγείται με 10, 27-17, φαίνεται ότι και πάλι πάει ψηλά το σκορ γιατί είχαμε 96-96 και στο πρώτο μεταξύ του παιχνίδι στην Αθήνα και το επιθετικό μπάσκετ αυτό φέρνει και τον ενθουσιασμό στις κερκίδες στο παλατάκι. Να πω πριν ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο ότι το Κιώτο Σάγκα Κασίβα έληξε 2-6 και όχι 2-5, όπως είπα λίγο πριν, αποκεκτημένη ταχύτητα. Να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα που παίζουν. 53ο λεπτό στην Κίνα, Χενάν Σοξάν, Ζεζιάνγκ FC 0-1. Με σκόρερ τον Μητρίτσα, τον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει εκεί στην Κίνα. Στη Σουηδία, Λανσκόνα Μπράγκε 1-1, Λιουγκσκίλε Βάρμπερξ 0-3. Στην Εστονία, Χάρι Λάγκρι Τρανσνάρβα 1-0 και Πάρνου Βάπρους Νόμε Κάλιο 1-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Λίγο πριν το ημίχρονο στην Κίνα, Τσενκτσούρον Τσενκ Σαντόγκ Ταϊσάν 1-0. Δεκάλεπτο, Σκοτία Κουρασάο σε φιλικό παιχνίδι 0-0. Άλλα δύο παιχνίδια στην Κίνα, Τσονξίν Το Λιάνγκ Μπέινγκο 1-0-0. Σενκζέγκ Πενκ Σίτι Κιντάο Χαϊνού 0-0. Και ένα παιχνίδι στην Φιλανδία που ξεκίνησε ανάμεσα στην Ελσίνκη και την Μαριέχαμ επίσης είναι στο 0-0. Αυτή είναι η εικόνα στα παιχνίδια που παίζουν στοιχηματικά. Θυμίζω 5 και 4 και όχι 5 όπως είπα λίγο πριν. 5 και 4 έχουμε το ΑΕΚ Ολυμπιακός στα Λιώσια. Και για το φίλο τον Νικόλα που ρώτησε για το NBA, είναι απόψε στις 3 τα ξημερώματα, φίλε Νικόλα, το 7ο παιχνίδι, Οκλαχώμα Σαν Αντώνιο. Οι New York Knicks περιμένουν στους τελικούς. Πάμε και πάλι παλατάκι. Γιώργος Πετρίδης, δεύτερο δεκάλεπτο. Γιώργο.
0: Η στατιστική, Γιώργο, φίλες και φίλοι, αποτυπώνει απόλυτα την εικόνα του πρώτου δεκαλέπτου. Ο ΠΑΟΚ είχε 12 rebound έναντι 4 του Παναθηναϊκού, 6 assist για κανένα λάθος. Ο Παναθηναϊκός είχε 4 assist και 2 λάθη. Τώρα φλερτάρει με ένα ακόμη στα όρια του να μην περάσει το κέντρο. Ήταν ο Σόρτς γιατί έχασε προς στιγμή τον έλεγχο της μπάλας. Αφού κατάφερε όμως να περάσει το κέντρο, τον έχασε ο Μπέβερλι και του έκανε φάουλ. 27-17 λοιπόν στην πρώτη περίοδο. Βέβαια είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς τι μπορούμε να περιμένουμε, αλλά σε κάθε περίπτωση ο ΠΑΟΚ δείχνει ότι μπορεί να κοιτάξει και πάλι στα μάτια του Παναθηναϊκό και κάτι περισσότερο, αφού έχει στο πλευρό του και 5.000 φίλους του. Μίτογλου, 13 από τη γωνία, είναι εύστοχο το σουτ του Μίτογλου, δεν Δεν είναι εύκολο να κυνηγήσει εκεί ο Μωρούγιο. Ο ΠΑΟΚ είναι με δίδυμο ψηλών τώρα. Μουρ και ο Μωρούγιο, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει στο 5 το Μίτογλου. 27-20. Beverly Fall to Nan. Απλά πλάγια βεβαίως η μπάλα. Ο ΠΑΟΚ είναι με Beverly, Ταϊρή, Ντίμψα και τους δύο ψηλούς του. Ο Μωρούγι για τον Beverly. Του δίνει ένα πίκο ο Μωρούγι. Beverly, 45 μοίρες. Καθυστερεί η επίθεση του ΠΑΟΚ. Στα 5 θα πρέπει να πάει προς τα μέσα. Ο Beverly τελικά με φλότερ εκτελεί και ευστοχή. Είναι πολύ καλά και το δείχνει για άλλη μια φορά. Ο ΠΑΟΚ και πάλι στους 9, 29-20. Θυμίζω προηγήθηκε και με 12. Ναν. Πέντο screen foul τώρα από τον Ταϊρή. Υποθέτω. Τράβηξε. Ναι. Είναι το δεύτερο foul του Ταϊρή. Είναι ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ που φτάνει σε αυτόν τον αριθμό. Από την άλλη μεριά, δύο έχει ο Hayes Davis, δύο έχει και ο Grant. Σόρτς. Ο Ναν παίρνει ένα screen. Σταυρωτή, αδειάζει τον Ομορούγι, τελειώνει τη φάση χωρίς αποτέλεσμα. Ο Μίτογλου παίρνει το επιβολικό rebound. Δημιουργεί σε αυτές τις πρώτες παρουσίες του, στις πρώτες κατοχές του Παναθηναϊκού που συνδυάζονται με δική του παρουσία στο παρκέ κάποια προβλήματα και στους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και ο Μπούτσκος αλλάζει το σχήμα τώρα και αποσύρει τον Μουρ που έκανε και το δεύτερο του φάουλ. Αλλά είναι φανερό ότι με τους δύο ψηλούς απέναντι στο κοντό σχήμα του Παναθηναϊκού είχε κάποια θέματα, έστω και σε ένα μικρό δείγμα γραφής αμυντικά. Αστοχή ο Μητογλου. Μένει το 29-20. Ετοιμάζεται να εκτελέσει την δεύτερη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει 7 στα 10 δίποντα, 3 στα 9 τρίποντα. Μία στις 2 από το Μίτογλου. Ο Περσίδης τώρα αντί του Ντίμψα. Ο Παναθηναϊκός απλώνει την άμυνά του με 3 παίκτες να βρίσκονται στο μισό. Αλλά δεν πιέζει ιδιαίτερα. Ο Ταϊρή πήρε την πρώτη πάσα και κατεβάζει. Σκρίνα από τον Μέλβι, το pick and roll των δύο παιχτών. Έψαξε τον Ομορούγι, αλλά το deflection έβγαλε άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Hayes Davis με πάνω από τον Ομορούγι πάνω του. Ο Μίτογλου με τον Μέλβιν. Θέλει την μπάλα, αλλά δεν του τη δίνει. Σόρτς. Εκτελεί. Είναι αγαπημένη του κίνηση αυτή. Φέρνει αποτέλεσμα. Μαζεύει τη διαφορά ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός. 29-23. Και πάω τώρα με τον Beverly. Ταϊρή. Beverly, Melvin για 3 από τη γωνία. Είναι καλά ο Melvin. Έχει βρει ρυθμό και γίνεται ο πρώτος παίκτης του ΠΑΟΚ που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων. 11 από τον Cliff Melvin. 32-23. Σόρτς. Μίτογλου, αυτό δεν πρέπει να το δώσει ο ΠΑΟΚ. Για δεύτερη φορά το τιμωρεί με τρίποντο ο Μίτογλου. Ο Μωρούγι άρχισε χαρακτηριστικά να το κυνηγήσει και εκ των πραγμάτων δεν γίνεται αυτό. Δεν νομίζω να μείνει πολύ σε αυτό ο Μπούτσκος. 32-26. Ταϊρή. Beverly. Υπάρχει μισμάτς στο Μωρούγι με τον Σόρτς. Δεν τον βλέπει ο Beverly. Τώρα του δίνει ο Περσίδης, αλλά πρόλαβε να γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ο Μέλβιν εκτελεί, όχι, κλέβει ο Σόρτς και θέλει να βγάλει ευδιασμό με τον Νάνο Παναθηναϊκός. Τελειώνει τη φάση άστοχα. Το follow είναι επίσης άστοχο. Ταϊρή. Φάουλ του Μίτογλου και φάουλ βολών. Δεν ξέρω. Είναι κάτω από το κέντρο ο Ταϊρή. Δείχνει στον πάγκο του ΠΑΟΚ για challenge, αλλά είναι κάτω από το κέντρο. Δεν ξέρω αν θα πάει τώρα σε αυτήν την επιλογή ο Μπούτσκος.
2: Το ζητάει ο Ταϊρή πάντως.
0: Ναι, το ζητάει ο Ταϊρή. Φαινόταν ότι σηκώθηκε για να σουτάρει. Το συζητάει και ο Μπούτσκος με τον Τιγάνη, τον δεύτερο διαιτητή. Δεν θα πάρει το challenge πάντως ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Πάντως είναι ευτύχημα το ότι δεν βρήκε σκόρ εδώ ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Νάν με άμυνα μεν μπροστά του, του Ταϊρή, ήταν σχεδόν εξ επαφής. 32-26 με τον Μίτογλου να γίνεται παράγοντας του παιχνιδιού, έχοντας στάσει 7 πόντους σε 3 μόλις λεπτά στο παρκέ.
2: ενώ ο Ναν είναι άποντος ακόμα.
0: Έτσι. Ο Ταϊρή κλείνεται, δυσκολεύεται. Μπέβερλι με τον Τολιόπουλο που επέστρεψε αντί του Ναν. Καθυστερεί και πάλι η επίθεση του ΠΑΟΚ που πάει προς την εκτέλεση χωρίς αποτέλεσμα με τον Μπέβερλι. Όσμαν, Μητογλου, Τολιόπουλος, παίρνει το κεντρικό διάδρομο, σπιτά του στον Σότς που εκτελεί αστοχή και ο Μπέβελη στο αμυντικό rebound. Θέλει ο ΠΑΟΚ να βρει να οργάνωσε την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ταϊρή πάει προς τα μέσα, ψάχνει πάση στον Ομορούγη, δεν πέρασε, αλλά ο Μπέλβιν μαζεύει στον Άρη για τρεις, όχι, το rebound από τον Μητογλου που θέλει να τρέξει στο γήπεδο. Έχει ρυθμό πια το παιχνίδι, τελειώνει τη φάση ο Σότς, 32-28, ακόμη περισσότερο ο Παναθηναϊκός μαζεύει τη διαφορά. Με ένα επιμέρους 8-3. Μπέβερλι. Ο ΠΑΟΚ με τον Μέλβιν, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καλές αποστάσεις στις τελευταίες επιθέσεις του. Καθυστερεί και τη δημιουργία, καθυστερεί την εκτέλεσή του και στο τέλος πάει σε επιλογές που δεν τον δικαιώνουν. Θα υπάρχει ένα φάουλ. Ο Φίλιος για πρώτη φορά στο παρκέ αντί του Ταϊρή. Επιστρέφει ο Λεσόρ αντί του Χέις Ντέιβις, οπότε τώρα πάει ο Μίτογλου στο 4. Πάντως ο Παναθηναϊκός έχει καταφέρει να διαχειριστεί αυτή την ένταση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, όταν προηγήθηκε και με 12 πόντους. Μπέβερλι και πάλι ο ΠΑΟΚ καθυστερεί. Περσίδη στα 4 δευτερόλεπτα στο Άρια 3. Όχι. Και το rebound του Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός αισθάνεται καλύτερα, είναι προφανές, και αυτό το έχει καταφέρει μέσα από την άμυνά του. Το Λιόπουλος με τον Φίλιο παίρνει το σκριν του Μίτογλου. Pick and roll των δύο παιχτών. Ο Μίτογλου στο φλότερ. Άστοχος. Ο Φίλιος μαζεύει το αμυντικό. Μέλβιν.
2: Το χάσαμε τον Γιώργο. Το χάσαμε τον Γιώργο για λίγο. Τον έχουμε, πιστεύω. 32-28. Με χαμένο σου τώρα του Μέλβιν. Ο Μωρούγι έχει κερδίσει φάουλ από τον Μητογλου και θα πάει στις βολές ο σέντερ του ΠΑΟΚ. 5 και 17 για το φινάλε του δεύτερου δεκαλέπτου. Έλα Γιώργο.
0: Έτοιμος ο Μωρούγι να εκτελέσει τις βολές από το φάουλ του Ντίνου Μητογλου. Δεύτερο και για τον Μητογλου. 2 θυμίζω Grand, 2 Χέις Ντέιβις. Από την άλλη 2 έχει ο Μουρ και ο Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ. 33-28 από τον Ομορούγη που είχε καλή παρουσία στο ΟΑΚ, αλλά εξακολουθεί να κάνει δυσκολότερη τη ζωή του με κάποια χρειάστα φάουλ. Αυτό δεν έχει γίνει βέβαιος μέχρι τώρα σήμερα, αλλά αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα του. 2-2 και 34-28 ακριβώς στα μισά της δεύτερης περίοδου. Σόρτς εκτελεί από το ύψος των ελευθέρων βολών σχεδόν ανενόχλητος. Πήγε άντερ εκεί στο σκρίνο ο Μπέβερλε και ο Σόρτς το τιμώρησε για το 34-30. Ο Μωρούγι. Μπέβερλι. Και πάσα στο, έξα πάσα στον Μέλβιν που εκτελεί και ευστοχή. 13 για τον Μέλβιν, 36-30 για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Όσμαν. Γυρίζει την πλάτη του στον Περσίδη για να δημιουργήσει χώρο και να τριμπλάρει. Το Λιόπουλος. Παίρνει το screen, πάει προς τα μέσα, δύσκολο αυτό που επιχείρησε, εντυπωσιακό putback κάρφωμα από τον Λεσόρ και πάλι στο μείον 4 ο Παναθηναϊκός, ο συν 4 προτιμάται ο ΠΑΟΚ 36.
2: με το κάρφωμα του Λεσόρ, μείωσε ο Παναθηναϊκός και ο Μπέβερλι χάνει ένα καλάθι κάτω από το πυρακέτα μόνος του.
0: Μπέβερλι και το καλάθι από 38-32. Έλβιν, Σόρτς, Όσμαν δίστασε για το τρίποντο. Ήταν εντυπωσιακή η φάση που έγινε. Φάουλ τώρα που θεωρώ το εκβιάζει ο Όσμαν και τσιμπάει ο Σκανδαλάκης. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ότι έγινε κάτι εκεί.
2: Και δεν ξέρω αν έχει δώσει και τρεις βολές ο ρεφερί στο φάουλ του Περσίδη. Σηκώθηκε ο Όσμαν, ο οποίος πήρε το screen του Λεσόρ, ενώ μας δείχνουν σε επανάληψη το κάρφωμα του Γάλλου στην προηγούμενη φάση. Για να δούμε πόσες βολές θα εκτελέσει ο Τούρκος. 2 ή 3. Time out έχουμε, οπότε παίρνουμε το λόγο. 38-32 προηγείται ο ΠΑΟΚ. Τελευταίο τετράλεπτο για το ημίχρονο. Θυμίζω είχαμε 27-17 το πρώτο δεκάλεπτο, 11-15 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Για τον ΠΑΟΚ που έχει τον Μέλβιν να έχει 15 πόντους ήδη, 8 ο Μπέβερλι, από 4 Μούρο, Μορούγι και Περσίδης, 3 ο Ταϊρή. Ο Μπέβερλι έχει και 6 ασίστ. Για τον Παναθηναϊκό 8 έχει ο Γκραντ, 7 ο Μίτογλου, 6 ο Σόρτς, από 4 Κέι Ντέιβιτς και Λεσόρ και 3 ο Όσμαν, Άποντι, ο Νάν με τον Τολιόπουλο που έχουν χρησιμοποιηθεί από τον Αταμάν. Και όπως είπε και ο Γιώργος Πετρίδης λίγο νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει κατέβει με δεκάδα στο παιχνίδι. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 έχει χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής στον αγώνα. Δεν έχει χρησιμοποιηθεί καθόλου ο Κουζέλογλου με τον Σαμοντούροφ από τον Αταμάν, ενώ ο coach Μπούτσκος δεν έχει χρησιμοποιήσει Ιατρίδη, Ζάρα και Σλαφτσάκη. Έχει κανονικά τα δεκάδα ο ΠΑΟΚ. Πάμε και πάλι στο Παλατάκι. Γιώργος Πετρίδης, έλα Γιώργο.
0: Εκτελεί βολές ο Τσέντι Όσμαν από το φάουλ που κέρδισε στο τρίποντο λίγο νωρίτερα.

0: κάνουμε την επικοινωνία με τον Γιώργο Πετρίδη, θα το φτιάξουμε. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Με τον Τούρκο, τον Όσμαν στις βολές. Οι δύο ομάδες έχουν συμπληρώσει τα φάουλ. Και οι δύο είναι στο μπόνους. Αν γίνει τώρα από εδώ και πέρα κάποιο φάουλ. 38-33 με δύο χαμένες βολές του Όσμαν. Πήγε να πάρει το rebound το Μίτογλου. Δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε μέχρι να φτιάξουμε το θέμα με την επικοινωνία μας με τον Γιώργο τον Πετρίδη. 3:30 για το φινάλε του ημιχρόνου στο Παλατάκι. 38-33, λάθος από τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μπάλα έφυγε έξω. Στην επαναφορά ο Λεσόρ με τον Σόρτς για τα τελευταία 3:30. Έχει γίνει λίγο πιο σκληρό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουν σφίξει λίγο και οι δύο άμυνες και έχουμε και αλλαγές. Ο Μπέβερλι πήγε στον πάγκο από τον coach Μπούτσκο. Ο Ταϊρή επέστρεψε. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός είναι στην επίθεση με τον Grant έτοιμο να εκτελεί για 3 και να ευστοχεί. 38-36. Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στους 2 πόντους. Ακριβώς το τελευταίο τρίλεπτο για το πρώτο ημίχρονο, με τον Κόνιαρη τώρα να σκοράρει από κοντά. Μεταλλεύτηκε το κενό και την αδράνεια στην πράσινη ρακέτα ο Έλληνας Γκάρ, ο οποίος σκόραρε. 40-36 για τον ΠΑΟΚ. Μενάν, Σόρτς, Μίτογλου, Λεσόρ και Γκραντ η πεντάδα του Παναθηναϊκού. Με Κόνιαρη, Μουρ, Περσίδη, Ταϊρή και Ντίμσα η πεντάδα του ΠΑΟΚ. Τώρα ο Μουρ κάνει το τρίτο του φάουλ. Είναι πρόβλημα. Στη μονομαχία πάνω με τον Λεσόρ για το να πάρει καλύτερη θέση, να μην πάρει την μπάλα ο Γάλλος. Ο Μουρ του έκανε το τρίτο φάουλ. Δεν ξέρω αν γυρίζει ο Μωρούγι. Ναι, γυρίζει ο Μωρούγι. Ο Μουρ διαμαρτύρεται. 2:37 για το φινάλε του ημιχρόνου. Βολές για τον Λεσόρ. Ο Γάλλος, ο οποίος ευστοχεί στην πρώτη. 40-37. Ο Παναθηναϊκός μειώνει στους 3. Πάμε Παλατάκι, Γιώργος Πετρίδης.
1: Ο Παναθηναϊκός με βολές του Λεσόρ μείωσε στους 2. 40-38, 2,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και το πιο σοβαρό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ πλέον ακούει στο όνομα Μπεν Μουρ, ο οποίος υπέπεσε στο τρίτο του φάουλ, τουλάχιστον αυστηρό το τρίτο φάουλ εκεί που προσπαθούσε να παίξει άμυνα στον Λεσόρ. Ο Κόνιαρης τώρα παίρνει το κεντρικό διάδρομο, τελειώνει τη φάση, αλλοιώθηκε νομίζω το σούτ, ο Μωρούγι κερδίζει το φάουλ από τον Λεσόρ και σκοράρει. Μια ανάσα εδώ για τον ΠΑΟΚ από την δυναμική ενέργεια του ψηλού του, που μπορεί να κάνει και το απόλυτο αν ευστοχίσει και στην βολή. Πάντως είναι σημαντικό πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ το τρίτο φάουλ του Μουρ. Έμεσο τρίποντο από τον Ομορούγη που φτάνει τους 7 και ο ΠΑΟΚ στους 5. 43-38. Ο Ναν με τον Κόνιαρη εκτελεί πίσω από το σκριν, αστοχή το rebound του Ντίμψα. Ταϊρή, γίνει πάνω το Μίτογλου, τώρα πάει ο Γκραντ. Ο Ταϊρή, πάσα, δεν πέρασε στον Ντίμψα. Ο Ναν κλέβει, διάβασε τη σκέψη του συμπατριώτη του. Ο Ναν για τον Λεσόρ, τριπλάρι, πάει προς τα μέσα, φάουλ του Μωρούγι καθαρό. Ο ΠΑΟΚ έχει συμπληρώσει τα ομαδικά, οπότε σε κάθε περίπτωση είναι φάουλ βολών. Είναι το πρώτο φάουλ του Μωρούγι. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι καλά ξοδεμένο αφού δίνει βολές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν του βγήκε κάτι καλύτερο εδώ. Αποσύρει ο Άταμαν το σχήμα των τριών γκάρτ με τον Σόρτς και βάζει τον Όσμαν στο παρκέ. Οπότε με Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Μίτογλου και Λεσόρ λογικά θα τελειώσει το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός.

0: Έχουν απομείνει 97 δευτερόλεπτα. Εύστοχο στην πρώτη ο Λεσόρ. 43-39. Και ετοιμάζεται να εκτελέσει την δεύτερη. Εύστοχο και σε αυτήν. Ο Λεσόρ, ο οποίος έχει 5 στις 5 βολές. Έχει 8 πόντους και 9 πόντους και 4 rebound και 2 assists. Είναι καλός σήμερα ο Γάλλος. Βέβαια και το Σάββατο ήταν καλός. Από τους λίγους παίκτες του Παναθηναϊκού που ήταν σε καλό επίπεδο το Σάββατο. 43-40. Κόνιαρης. Με τον Αν. Φάουλ που δεν του δίνουνε. Αλλά τελικά αυτό βγαίνει σε καλό για τον ΠΑΟΚ. Η πάσα στον Ομορούγη που καρφώνει μαζεμένη πόντι από τον σέντερ του ΠΑΟΚ που...
1: Το χρειαζόταν αυτό και ο Μωρούγη να πάρει λίγο ψυχολογία, να καλύψει και τα φάουλ του Μουρ. 45-40 ο ΠΑΟΚ, τελευταίο λεπτό του αγώνα, και να πάμε και εμείς και στο απαραίτητο διάλειμμα στο ημίχρονο από το Παλατάκι με τον να στοχεί, αλλά με follow. 45-42. Έλα Γιώργο.
0: Ο Ναν λοιπόν με δεύτερη προσπάθεια σκόρα ρέκα το 45-42. Έχει χτυπήσει ο Λεσόρ. Στην αρχή έπιανε το πόδι του, τώρα βλέπω πιάνει το δεξί αυτή του. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημα, αλλά αποσύρεται. Οπότε πάει αναγκαστικά και πάλι σε σχήμα με το Μίτογλου στο 5 ο Παναθηναϊκός, και δεν υπάρχει άλλο σέντερ στη σύνθεσή του. Από το Στουφαρίτ. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, 45-42, ισορροπημένο πια το παιχνίδι. Ο Ταϊρή δεν είναι καλά, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δεν είναι καλά. Είναι ευτύχημα το ότι μετά από ένα κακό σουτ η μπάλα βρήκε στην πλάτη του Μίτογλου και βγήκε εκτός παρκέ. Time out του Μπούτσκου και να σχεδιάσει μια επίθεση 4 δευτερολέπτων. Αλλά οι επιλογές του Ταϊρή είναι η μία μετά την άλλη κακές. Δεν είναι οι επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ να το ξεμπλοκάρουν. Ούτε δημιουργεί, ούτε εκτελεί καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι μπορεί να βγάλει ο ΠΑΟΚ από αυτά τα 4 δευτερόλεπτα αφού επιστρέψουμε το time out, Γιώργο.
1: Να πω 27-17 το πρώτο δεκάλεπτο, 18-25 το επιμέρους σκορ στο δεύτερο, 45-42 υψηλό σκορ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Να πω επίσης το φιλικό που γίνεται στη Γλασκόβη, η Κουρασάο προηγήθηκε Σκωτία, Κουρασάο 0-1 για τους φιλοξενούμενους που θα παίξουν στο Μουντιάλ. Είναι η συγκεκριμένη ομάδα, είναι και η ομάδα που έχει πάρα πολλούς παίκτες που παίζουν στο Ολλανδικό πρωτάθλημα, η ομάδα του Κουρασάο. Οι Σκοτσέζοι από ό,τι βλέπω έχουν και ένα μεγάλο rotation, αρκετοί βασικοί παίκτες είναι εκτός για τους Σκοτσέζους, για την ομάδα του Steve Clark. Στα υπόλοιπα έχουμε 0-0 Ελσίνκι Μαριέχαμ και γκολ για την Bingo One Τσονγκτσίν το Λιάνγκ, Bingo One 0-1 λίγο πριν το ημίχρονο, όλα αυτά. Και σε Ζέν Πενκ Σίτι Κιντάο Χαϊνού 1-0. Οι κάμερες στους μικρούς φίλους του ΠΑΟΚ, είδαμε και τον Μπάνε Πρέλεβιτς στις κερκίδες. Και ο ΠΑΟΚ έτοιμος για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Γιώργο.
0: Τα οποία έγιναν 3,7. Για να δούμε. Άλλη είναι ειδική κατάσταση, ειδική συνθήκη. Το τρίπο του Τίμσα ήταν airball και σαν να μην έφτανε αυτό. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε επιστροφή. Εύκολο καλάθι στον ευνοιασμό από τον Τίμσα. Για το 45-42, έξυπνα ο Κόνιαρης πατάλησε σε 1-2 δευτερόλεπτα για την πρώτη πάσα για να μην μείνει χρόνος στον Παναθηναϊκό. Οπότε μένει να δούμε τώρα την επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στον πόντο. Θυμίζω είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ και με 12 λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Ταϊρή. Και πάλι πάνω σε άμυνα και πάλι σκοτωμένη επίθεση. Η διαφορά είναι ότι αυτή τη φορά βρήκε καλάθι, βρήκε διχτάκι και ο ΠΑΟΚ κλείνει το ημίχρονο προηγούμενος με 47-44 με το καλάθι του Ταϊρή. Αν και βλέπω διαιτητές θεωρούν ότι έχει μείνει χρόνος. Έκανε υπέρτες του ΠΑΟΚ να φύγουν προς τα αποδυτήρια. Έχει ζητήσει time out ο Άταμαν, αλλά δεν έχει χρόνο νομίζω.
1: Να έχει μείνει ένα δευτερόλεπτο.
0: Δεν ξέρω. Προφανώς θα πρέπει να το δούνε τώρα οι διαιτητές και να το δούνε. Αν υπάρχει αυτό το δευτερόλεπτο και να είναι τυπικά σωστή και εντάξει, θα πρέπει να το δώσουν αυτό στον Παναθηναϊκό. Ο Ταϊρή πάντως κατάφερε με αυτόν τον τρόπο να βρει μετά από πολλή ώρα τρόπο να συνδεθεί με το καλάθι του Παναθηναϊκού. Έχει πλέον 5 πόντους με 2 στα 5 εντός παιδιάς. Δεν έχει assist. Χρειάζεται ένα καλύτερο ταϊρείο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Κορυφαίος του δικεφάλου, αφού έχουμε αυτή την ευκαιρία, Γιώργο, με διαφορά βέβαια είναι κορυφαίοι μάλλον, για να μην αδικήσουμε τον έναν ή τον άλλον. Είναι ο Μπέβερλι που έχει 8 πόντους, 6 assist και 4 rebound. Ακόμη και αν ήταν στατιστική ολόκληρου αγώνα, φάει μια χαρά. Αλλά είναι στατιστική πρώτου ημιχρόνου. Και βέβαια ο Μέλβιν που έχει 15 πόντους και 4 rebound. Πολύ καλός και ο Μουρούγι βέβαια, με 9 πόντους σε 11,5 λεπτά στο παρκέ.
1: Ένα δευτερόλεπτο δείχνουν οι διαιτητές.
0: Ένα δευτερόλεπτο, ναι. Από τη στιγμή που πάω και έχει σκοράρει. Θα δούμε τώρα τι επαναφορά, τι μπορεί να βγάλει. Για τον Παναθηναϊκό, ο Γκραντ έχει 11 πόντους. Ο Λεσόρ 8 με 4 rebound και 2 assist. Και 7 έχει ο Μίτογλου που η αλήθεια είναι ότι στο σημείο στο οποίο μπήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι, βοήθησε τον Παναθηναϊκό σε μια καμπή του πρώτου ημιχρόνου, στην οποία ζοριζόταν πάρα πολύ. Από τότε ο Παναθηναϊκός, μέσα από την άμυνά του κυρίως, κατάφερε να δημιουργήσει προβλήματα στον ΠΑΟΚ και να μπει στο πνεύμα του παιχνιδιού, γιατί στην πρώτη περίοδο δεν ήταν εκεί.
1: Και μόνο 2 πόντους ο Νάν, ο οποίος είχε 17 στο πρώτο παιχνίδι.
0: Έχει ένα στα 8 ο Νάν. Δεν είναι ότι δεν έχει πάρει προσπάθειες δηλαδή, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός. Η επαναφορά από τη βασική γραμμή, για να δούμε τι προλαβαίνει να κάνει ο Παναθηναϊκός. Αν θα ψάξει μια μακρινή πάσα ή μια κοντινή και να την πετάξει κάποιος από το πρώτο μισό του γηπέδου. Πάντως οι 4 στους 5 είναι στο πρώτο μισό. Ο Πάου βέβαια δεν έχει να δώσει φάουλ, δεν υπάρχει λόγος να το ρισκάρει. Μακρινή τελικά πάσα στον Σαμοντούροφ που πετάει από μακριά. Εντάξει, όταν μπλόβρηκε, αλλά δεδομένου ότι είχε μόνο ένα δευτερόλεπτο, ήταν μια καλή επίδυση. Άστοχη, έτσι το 47-44 είναι το σκορ ημιχρόνου.
1: Ωραία.
0: Θα τα πούμε και πάλι σε 15 λεπτά, Γιώργο.
1: Λοιπόν, γυρίζουμε. Η ώρα είναι 38 πρώτα λεπτά μετά τις 3. Πάμε σε break και γυρίζουμε για το δεύτερο ημίχρονο στο Παλατάκι.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Λευτεράκι, τα είδες?
8: Τι να δω ρε Ζωζό.
7: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
8: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
7: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
8: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
7: Τις κληρώσεις.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
10: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης 95,5, ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 43 λεπτά μετά τις 3 Μετρόπολης. Ακούτε 9.55 FM. Είμαστε στην Ανάπαυλα στο Παλατάκι. ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 47-44 στο πρώτο ημίχρονο. 27-17 το πρώτο δεκάλεπτο, 20-27 το δεύτερο. Για τον ΠΑΟΚ, Μέλβιν 15, ο Μωρούγι 9, Μπέβερλι 8, Ταϊρή 5, Μουρ Περσίδης από 4, ο Κόνιαρης 2. Ο Μπέβερλι έχει και 4 rebound και 6 assist. Για τον Παναθηναϊκό, 11 ο Γκραντ, 8 ο Λεσόρ, 7 ο Μίτογλου, 6 ο Σμάν και ο Σόρτς, 4 ο Χέις Ντέιβις, 2 ο Ναν, από τη Σαμοντούροφ και το Λιόπουλος. Με 10 παίκτες ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές απουσίες. Ο Κουζέλογλου είναι ο 10ος που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Αταμάν. Μέχρι να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο Παλατάκι, να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια που παίζουν και είναι σε εξέλιξη στο κουπόνι μας. Έχουμε στην Κίνα λίγο πριν το φινάλε Χενάν Σοξάν Ζεζιάνγκ FC 0-1, με τον γκολ του Αλεξάνδρου Μίτριτσα, ο πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε. Στην Σουηδία, τελευταίο πεντάλεπτο, Λανσκρόνα Μπράγκε 1-2, Λιούγκ Σκίλε Βάρμπερξ 0-3. 55ο λεπτό, Εσθονία Χάριου Λάγκρι Τρανς Νάρβα 1-0, Πάρνου Βάπρους Νομεκάλιου 2-0. 50ο λεπτό στην Κίνα, Τσενξούρον Τσέγκ Σαϊντόνγκ Ταϊσάν 1-0. Και λίγο πριν το ημίχρονο, φιλικό παιχνίδι Σκωτία Κουρασάου 0-1, αποβλήθηκε ο Λοκάντια για το Κουρασάου, που θα παίξει με παίκτη λιγότερο το υπόλοιπο του αγώνα. Εδώ κάτι μου λέει ότι θα έχουμε ανατροπή. Και λίγο πριν το ημίχρονο, Τσονγκτσίν Το Λιάνγκ Μπέιγκο 1-0-1. Σενγκζένγκ Πενγκ Σίτι Κιντάο Χαϊνού 1-0. Ημίχρονο και στη Φιλανδία, Ελσίνκι Μαριέχα 0-0. Η Λιουγκσκίνε πετυχαίνει τον γκολ της τιμής με πέναλτι. Λιουγκσκίλε Βάρμπερξ 1-3.

Σε λίγα λεπτά θα πάρει και ο Γρηγόρης Κόκκινος σκυτάλι εδώ στο στούντιο του Μετρόπολης για να σας δώσει και το pre-game του τελικού του Champions League. Ο Γρηγόρης πάνω στην εκπομπή του θα πέσει και οι επίσημες ενδεκάδες κλπ. Στις 7 το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη. Θυμίζω 5 και 4 το ΑΕΚ Ολυμπιακός χωρίς Φουρνιέ, Ντόρσε και Ταϊρικ Τζόουνς Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Επίσημο το τέλος της Λίβερπουλ με το οποίο κουβεντιάζαμε του σλότ από τη Λίβερπουλ που αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Τίτλοι τέλους λοιπόν πριν από λίγα λεπτά. Ο Άρνε Σλότ αποτελεί παρελθόν. Έχει και μια πρώτη δήλωση. Ήταν εκπληκτικό ταξίδι με τη Λίβερπουλ. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που καταφέρουμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα την περασμένη σεζόν. Είπε ο Σλότ. Ο Σλότ, ο οποίος πέτυχε την πρώτη χρονιά, απέτυχε τη δεύτερη, έμεινε μακριά από τους τίτλους. Υπάρχει και ένα ευχαριστήριο της Λίβερπουλ που τον ευχαριστεί. Και ο Ιραόλα, ο Βάσκος τεχνικός της Μπόρνμουθ, φαίνεται να είναι το μεγάλο φαβορί για τον πάγκο των κόκκινων. Δυστυχώς είχαμε πριν από λίγη ώρα και τον αποκλεισμό της Σάκαρη από το Ρολάν Γκαρός. Στον τρίτο γύρο η Μαρία έχασε από την Κβαλίνσκα, την Μάγια Κβαλίνσκα, και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά και δεν κατάφερε να μπει έτσι και στο top 30, στο top 30 της παγκόσμιας κατάταξης. 1-6, 6-3, 6-2 και 2 τα σετ σε 2 ώρες και 7 λεπτά η Ελληνίδα, η οποία ιτήθηκε από την Πολωνή στο Ρολάν Γκαρός.

Και μια πολύ ωραία συγκινητική δήλωση του Φλιώνη, ο οποίος πριν από λίγες ώρες έχασε τον πατέρα του, και παρόλα αυτά ο Δημήτρης έκανε μια ανάρτηση και είπε ότι θέλω να παίξω στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν και πολλά συλληπιτήρια από τους ανθρώπους της ΑΕΚ και όχι μόνο, για την είδηση του θανάτου του πατέρα του Δημήτρη Φλιώνη, ένα παιδί που έχει παίξει και στη Θεσσαλονίκη και είναι από τους καλούς χαρακτήρες στο μπάσκετ. Έχουμε και ένα φιλικό για την εθνική ομάδα των Ελπίδων που θα παίξει με την Κροατία σε λίγη ώρα, για να είναι έτοιμη για τα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών το Σεπτέμβριο για το Euro του 27. Ο Τσομπανίδης κάτω από τα δοκάρια, Αλεξίου, Κουτσογούλας, Νικολάου, Καλογερόπουλος στην άμυνα, Σαρίς, Γκούμας βλέπω στα χαφ, Καλοσκάμης, Μυρλής, Πνευμονίδης, οι τρεις παίκτες πίσω από τον Κούτσια που θα είναι στην κορυφή.

Η αποστολή του Καναδά και της Αιγύπτου βλέπω είναι οι τελευταίες που ανακοινώνονται, γιατί υπάρχει και το deadline σήμερα. Για να έχουμε όλους τους ομίλους, έρχεται και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στο metrosport.gr για το Μουντιάλ, και έρχεται φυσικά, έρχονται 39 ημέρες δράσης και στοιχηματικών επιλογών στο Bet Show. Μην το ξεχνάτε, πολύ πολύ γεμάτο το παγκόσμιο κύπελο, και ευτυχώς πλέον είμαστε και στη φάση όπου έχουμε πάρα πολλά ειδικά στοιχήματα, όπου μπορούμε να πιάσουμε εντός εισαγωγικών αδιάβαστος book και να βγάλουμε κάποιες καλές αποδόσεις. Το Μουντιάλ, το οποίο ξεκινάει 11 Ιουνίου σε Αμερική, Μεξικό και Καναδά.

Θυμίζω επίσης ότι η Μόντσα έγινε η τρίτη ομάδα που επανέρχεται στη μεγάλη κατηγορία με αυτόν τον κανονισμό που ισχύει στην Ιταλία. Δεν υπάρχει ούτε μπαράζ, διαφορά τερμάτων. 2-0 νίκησε η Μόντσα, 2-0 νίκησε η Καταντζάρο. Το επόμενο κριτήριο ήταν ποια ομάδα τερμάτισε παραπάνω, πιο υψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Η Μόντσα λοιπόν με τη Βενέτσα και τη Φροζινόνε θα είναι οι ομάδες που θα παίζουν στη Σέρια την επόμενη σεζόν.

Λοιπόν, είμαστε σχεδόν έτοιμοι για να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο στο Παλατάκι. Είπαμε και λίγο πριν ότι ο Φιλιώνης παίζει κανονικά για την ΑΕΚ στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, 5 και 4. Ο Ολυμπιακός είναι χωρίς Tyreek Jones, Van Fournier και Tyler Dorsey, άρα στην ουσία πάει με εντεκάδα ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι το δεύτερο αυτό απέναντι στην ΑΕΚ. Διαθέσιμη για τον coach Μπαρτζόκα, Γουόκαπ, Νιλικίνα, Γουόρντ, Λαρετζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου, Νεζίπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ. Θυμίζω ότι εκτός είναι και ο Φαλ που είναι τραυματίας. Αυτή είναι η εικόνα. Για την Σάκαρη τα είπαμε. Για την ανανέωση να πούμε και του Σταυρόπουλου, ο οποίος βλέπουμε μια ανακοίνωση του Ατρομήτου. Ανανεώνει το Σταυρόπουλο με και το 2029. Η ανανέωση του Σταυρόπουλου στον Ατρόμητο.

Και μια και μιλάμε για μπάσκετ και μια και θα επιστρέψουμε στο παρατάξι λίγο για το τρίτο δεκάλεπτο και στο Γιώργο τον Πετρίδη, να πω και να δώσουμε μεταγραφικές ειδήσεις που αφορούν τον κολοσσό του Άρη Λυκογιάννη, γιατί έχει κάνει τριπλή μεταγραφική κίνηση με τρεις Έλληνες. Χριστίδη, Καμπερίδη και Σκιακμά έχει αποκτήσει και έχει ανανεώσει και με τον Καραμπέλα. Οι δύο τελευταίοι ήταν στον Ηρακλή, ο Καμπερίδης στην Καρδίτσα, και οι τρεις θα είναι συμπαίκτες του χρόνου στον κολοσσό Ρόδου του Άρη του Λυκογιάννη. Είναι η τελευταία έτσι μπασκετική είδηση που έρχεται, και φυσικά η είδηση που αφορά και τη Μίλαν και το γράφουν και τα ιταλικά δημοσιεύματα είναι ότι η Ρωσονέρη είναι σε συνομιλίες με τον κυπελούχο Ευρώπης, με την Crystal Palace, τον Όλιβερ Γκλάσνερ, ο οποίος στο παρελθόν έχει περάσει και στη West Ham, έχει περάσει από ομάδες στην Bundesliga, την Άιντραχτ, και η Ρωσονέρη φαίνεται να ψάχνουν τον αντικαταστάτη του Αλέγκρι για τον πάγκο του. Ο Αλέγκρι, ο οποίος θα πάει στην Νάπολη, ο Κόντε τέλειωσε από την Νάπολη, ο Σπαλέτσι συνεχίζει την Γιουβέντους, θα υπάρχουν πολλές καραμπόλες και στους πάγκους φέτος το καλοκαίρι στην Ιταλία, και όχι μόνο.

0: κάποια μικροεπισόδια τα ξημερώματα ανάμεσα σε Άγγλους και Γάλλους οπαδούς που είναι στη Βουδαπέστη, κατάφερε η αστυνομία να επέμβει έγκαιρα και να τα σταματήσει. Και εμείς όταν είμαστε έτοιμοι, Θανάση, ξεκίνησε. Πάμε, Παλατάκι, Γιώργος Πετρίδης. Γιώργο.
1: Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με ένα κάρφωμα του Ομορούγη μετά από δημιουργία. Του Μέλβη μετά από δημιουργία του Ομορούγη. Και ο Πάκος είναι 5, δημίζει 47-44 στο ημίχρονο. 49-44 με το κάρφωμα του Αμερικανού. Τώρα ελεύθερο τρίπο του Ναν από τη γωνία. Αυτό είναι σουτ ρουτίνα, σουτ προπόνηση. Οπότε μειώνει ο Παναθηναϊκός στους 2. Θυμίζω, ο Πάοκ κυριάρχησε στην πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε ακόμη και με 12 πόντους. Την έκλεισε με ένα προβάδισμα 10 πόντων. Ο Παναθηναϊκός βελτίωσε σημαντικά την εικόνα του στη δεύτερη περίοδο. Πρωτίστως μέσα από την άμυνά του, με την παρουσία του Μίτογλου, του Γκραντ και του Λεσόρ. Και πλησίασε μέχρι και τον πόντο. Τώρα υπάρχει φάουλ. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Τελείωσε ο χρόνος της επίθεσης του Πάοκ. Αν και πριν εκπνεύσει ο χρόνος της επίθεσης, υπήρξε φάουλ στον Ομορούγη που τον τράβηξε παίκτης του Παναθηναϊκού. Αυτό λέει και ο Μπούτσκος. Η ουσία πάντως είναι ότι χάθηκε η επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός με τον Ναν, ο οποίος δεν βοήθησε τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο. Αστοχή τώρα υπό την πίεση του Μέλβιν. Ταϊρή. Μέλβιν. Για 15 συγγνώμη στο πρώτο ημίχρονο. Και έβαλε και ένα καλάθι στην αρχή του δευτέρου. Οπότε είναι στους 17 τώρα. Τώρα παίρνει την μπάλα. Πασάρι στον Περσίδη. Τρομερό τρίγωνο. Μέλβιν, Περσίδης, Ομορούγη. Και κάρφωμα για το 51-47 με τον Ομορούγη να φτάνει τους 11. Ναν. Πάει προς τα μέσα. Το καπακώνει ο Ομορούγη. Και η μπάλα βγαίνει εκτός παρκέ. Έχει μπει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ομορούγη. Μία ασίστ, ένα κάρφωμα και μία τάπα σε σκάρτα 2 λεπτά. Επίθεση 12 δευτερολέπτο και το Παναθηναϊκό. Από την baseline επαναφορά. Ο Ναν πίσω τα screen στο τάρια 3 και ευστοχή. Μπαίνει καλά στο δεύτερο ημίχρονο ο Ναν. Αυτό δεν το θέλει ο ΠΑΟΚ. Αυτό το θέλει βέβαια ο Παναθηναϊκός. 2 τρίποτα από τον Αμερικανό. Και ο Παναθηναϊκός στον πόντο 51-50. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει το προβάδισμα σε κανένα σημείο του αγώνα. Μέλβιν με τον Όσμαν. Ποστάρει, εκτελεί, αλλά ίσα που βρήκε Στεφάνη μπάλα. Ο Όσμαν θέλει να βρει να οργάνωσε την άμυνα του ΠΑΟΚ μπροστά τον Μπέβερλι. Χέις Ντέιβις προσπάθησε overplay άμυνα ο Περσίδης, δεν τα κατάφερε, αλλά ο Αμερικανός αστόχησε. Μπέβερλι. Ο Μέλβιν έχει στην πλάτη τον Ναν. Πασάρει, μάλλον προσπάθησε να πασάρει στον Λεσόρ. Ο Παναθηναϊκός πιέζει, πάει στις σωματικές επαφές. Θα δούμε πώς θα το διαχειριστούν αυτό οι διαιτητές. Είναι λογικό να σκληρύνει το παιχνίδι. Και το θέμα είναι ο ΠΑΟΚ να μπορεί να το αντιμετωπίσει αναλόγως. Ο Μωρούγη δεν έκανε καλό τελείωμα εδώ. Παρότι πήρε την μπάλα στα 2 μέτρα. Τώρα δίνονται μάχες Λεσόρ, Ομορούγη στη ρακέτα. Εξού και οι φωνές του κόσμου. Γκραντ, το pick and roll, ο Λεσόρ. Τελειώνει τη φάση. Φάουλ και καλάθι από τον Λεσόρ για το πρώτο πράσινο προβάδισμα. Και ο Λεσόρ πανηγυρίζει το καλάθι του. Δεν είμαι σίγουρος για το ότι δεν είχε την κατακόρυφο ο Ομορούγη. Και τώρα τα λέει στον διαιτητή, για να το δούμε γιατί έχουμε εικόνα. Υπάρχει κανένα φάουλ, κανένα φάουλ. Έχει την κατακόρυφα ο Μωρούγη, παίρνει την επαφή ο Λεσόρ και δίνεται ένα φάουλ δώρο. Βάζει τη βολή ο Λεσόρ. 51-53, δεύτερο φάουλ για τον Μωρούγη. Η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να κάνω μεγάλη προσπάθεια για να θυμηθώ σφύριγμα του Σκανδαλάκη για τον ΠΑΟΚ σε αυτά τα 23 λεπτά παιχνιδιού. Περσίδη για 3. Κακό σουτ και αυτό. Βγάζει την άμυνα ο Παναθηναϊκός. Γκραντ. Με τον Μέλβιν έχουν αλλάξει τα μαρκαρίσματα εκεί. Τώρα ο Χέις Ντέιβις με τον Ταϊρή. Εκτελεί ουσιαστικά χωρίς άμυνα. Το rebound από κανέναν. Βγήκε εκτός παρκέ η μπάλα. Την έβγαλε ο Περσίδης. Ο Λεσόρ πάει δυναμικά εκεί στη διεκδίκηση των επιθετικών rebound. Θυμίζω έχει 3 φάουλ από το πρώτο ημίχρονο ο Μουρ. Ο Γκραντ για τον Ναν. Ο Μπέβελη κολλημένος πάνω του. Για να το δούμε αυτό το match-up, έχει ενδιαφέρον. Φάουλ. Φάουλ εν μέσω έντονων διαμαρτυριών από τον Τιγάνη αυτή τη φορά. Σαν να το παίρνουν τώρα από εκεί που το άφησαν οι διαιτητές του πρώτου αγώνα. Ή θα αφήσουν σκληρό παιχνίδι ή θα παίζει μόνο ένας. Δεν γίνεται μόνο από την μια πλευρά. Όσμαν για 3. 51-56. Με αυτά και με αυτά. Βέβαια και ο Πάουκ δεν πρέπει να χάσει το μυαλό του και να ασχολείται με τον Τιγάνη και με τον Σκανδαλάκη. Ο Παναθηναϊκός παίρνει λοιπόν το πρώτο προβάδισμα και πάει και στο συν 5. Περσίδης προσποιείται. Όσμαν του κάνει φάουλ για να σταματήσει τη φάση. Φέτο δίνουνε. Ταϊρή. Double team πάνω του. Μέλβιν. Στα 5 τελειώνει η επίθεση του Πάουκ. Θα πρέπει να εκτελέσει ο Μέλβιν. Δεν ξέρω αν έχει το χρόνο. Φάουλ του Όσμαν. Καλάθι και φάουλ. Επιτέλους. Επιτέλους. Στην εκπνοή της φάσης. Γκολ φάουλ λοιπόν από τον Μέλβιν που φτάνει τους 19. 53-56. Αυτή είναι η περίφημη φιλοσοφία σφυριγμάτων. Είτε θα σφυρίζουν τα πάντα, είτε θα αφήνουν το αθλητικό, σκληρό, αν θέλετε, παιχνίδι, αλλά και από δύο πλευρές. Δεν το βλέπουμε αυτό. Εκτός αν έχουν αποφασίσει να κρίνουν μια σειρά, σώνει και καλά. Λεσόρ. Όσμαν παίρνει το screen, εκτελεί και ευστοχή. Πέντε μαζεμένοι από τον Τσέντι Όσμαν, 54-58. Ο Πόκ δεν βγάζει άμυνα στα τελευταία λεπτά. Ταϊρή δεν έχει μπει σε κανένα σημείο του αγώνα στο πνεύμα του. Περσίδης για 3. Ναι, το πανηγύρισε ο Περσίδης, το χρειαζόταν αυτό. 57-58. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο. Γκραντ. Για το Λεσόρ. Με τον Ομορούγη φάουλ. Σωστό, χαμηλά. Το τρίτο για τον Ομορούγη, τρίτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ. Οπότε ήρθε η ώρα του Μουρ. Ο Λεσόρ έχει τη δυνατότητα να βάλει την μπάλα κάτω και να επιτεθεί στον αντίπαλο ψηλό. Εδώ ο Ομορούγη δεν έχει ακόμη την εμπειρία και την οξυδέρκεια να προφυλάξει τον εαυτό του. Ο Ναν με τον Μπέβερλι. Του κλέβει την μπάλα ο Μπέβερλι, καταπληκτικό κλέψιμο. Εδώ πρέπει να κάνει τσάλετζ ο Μπούτσκος. Φτάνει με τις διαμαρτυρίες. Δεν βλέπω να βγαίνει αποτέλεσμα. Έχει χτυπήσει το πρόσωπο του Μπέβερλι ο Ναν. Αυτή είναι φάση για τσάλετζ. Το δείχνει ο Μπούτσκος. Θα το δουν βεβαίως οι διαιτητές. Τρομερή άμυνα του Μπέβερλι. Του πήρε το ποτοφόλι του Ναν. Είναι πολύ ενδιαφέρον το μάτσαπ εδώ. Όταν επιτύχει το Παναθηναϊκός. Δεν το πήρε ο Μπούτσκος τελικά. Όχι, το πήρε. Περίμενε να συμφωνήσει και ο Μπέβερλι, γιατί έτσι είναι το σωστό. Συμφώνησε ο Μπέβερλι, το παίρνει ο Μπούτσκος. Θα το δουν οι διαιτητές. 5 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Διαφορά στον Πόντο 57-58. Θυμίζω ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι λίγο νωρίτερα και προηγήθηκε και μέχρι και 5 πόντους.
2: Γιώργο, καλησπέρα και από μένα.
1: Γεια σου Γρηγόρη, καλησπέρα.
2: Θα πρέπει να πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πολύ μικρό. Εντάξει. Και θα επανέλθω να μάθουμε τι έγινε με το τσάλιν που ζήτησε ο προπονητής του ΠΑΟΚ και τη συνέχεια του αγώνα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό, που ούτως ή άλλως είναι συναρπαστικός. Διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
5: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
5: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
4: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. στα χρώματα καινοτομή.
5: Τώρα και Ρέντι εξωτερικού χώρου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
10: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
9: Πάτα και καμπανάκι.
10: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
9: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
11: Το κατάστημα Κοτσόβολος στη Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους μπόνους πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες μπόνους της Alphabank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
12: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
16: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
17: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε, τον Παναθηναϊκό να εκτελεί επίθεση και να σκοράρει με τον Άν να μειώνει σε 61-60. Συγγνώμη, όχι με τον Άν, με τον Γκραντ. Πάμε στο Γιώργο τον Πετρίδη να μάθουμε. Η μπάλα δόθηκε στο τσάλεντ για τον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν το τσάλεντ ήταν για την μπάλα. Ποιος θα πάρει την μπάλα.
2: Αυτό που αυτό κατά το οποίο διαμαρτύρθηκε ο ΠΑΟΚ, έκανε challenge, ήταν για να δοθεί αντιαθλητικό στον Ναν πάνω στον Μπέβερλι. Αυτό φαντάζομαι λες. Αλλά δεν δόθηκε αντιαθλητικό, δόθηκε απλά foul. Στη συνέχεια ο Ντίμς θα σκόρε πριν από λίγο με ένα τρίποντο, απάντησε με ένα δίποντο ο Παναθηναϊκός. 64-62, 2,5 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Λεσόρ του χαρίζουν το ένα, χαρίζουν το άλλο, στο ένα τα τρία δώρο, και όταν του δίνουν το ένα φάουλ διαμαρτύρεται, όπως εδώ που κατέβασε το χέρι πεντακάθαρα και έκανε φάουλ. Το τρίτο φάουλ του Γάλλου. 64-62. Ο ΠΑΟΚ με εξαίρεση ένα μικρό διάστημα στις αρχές της τρίτης περίοδου, όταν απολογήθηκε ο Παναθηναϊκός για πρώτη φορά και το έφτασε στο προβάδισμα του μέχρι και τους 5, είναι μπροστά. Αλλά βέβαια έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Μέλβιν επιτίθεται προς το καλάθι, εκτελεί αστοχή, ο Όσμαν στο rebound. Τρέχει το γήπεδο ο Όσμαν, έχει γυρίσει ο Μουρ. Αυτό το παιχνίδι είναι το σήμα κατεθέν του Τούρκου. Πολύ ωραία, κατάφερε να βρει ισορροπία και να τελειώσει τη φάση με lay-up. 64 όλα, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι η πρώτη ισοπαλία στο παιχνίδι. Φάουλ τώρα πάνω στο Μπέβερλι από τον Αν ή από τον Μητογλου. Θα τον αποσύρει πάντως τον Μπέβερλι τώρα ο Μπούτσκος. Ο Ναν έκανε το φάουλ. Τρίτο φάουλ για τον Κέντρικ Ναν. Τρία έχει ο Λεσόρ. Από την άλλη πλευρά για τον ΠΑΟΚ τρία έχουν οι δύο σέντερ του, ο Μουρ και ο Μωρούγι. Πλησιάζουμε στο δίλεπτο. Το τέλος της
1: πάντως είναι δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ κοιτάει τον Παναθηναϊκό στα μάτια κανονικά.
2: Αλήθεια είναι, Γρηγόρη, έχεις δίκιο. Αλήθεια ακριβώς είναι, και κάτι παραπάνω θα έλεγα σήμερα δηλαδή, αλλά και στην Αθήνα θα έλεγα ότι ήταν καλύτερο στην Αθήνα. Τώρα ο Ταϊρή εκτελεί για τρεις και φτωχή, αλλά και σήμερα με την εικόνα μέχρι τώρα του παιχνιδιού είναι καλύτερο του Παναθηναϊκού. Οριακά βέβαια φάουλ τώρα του Ντίμσα, τέταρτο ομαδικό για τον ΠΑΟΚ, οπότε δεν έχει βολές ο Ναν. 67-64, 1 και 47 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Ναν έχει ανεβάσει στροφές, προσπαθεί να πάρει πρωτοβουλίες, να βγει μπροστά. Πρώτη πάσα στον Λεσόρ. Ο Ντίμσα έχει αναλάβει τις τελευταίες άμυνες το μαρκάρισμα. Το pick and roll τώρα και εντυπωσιακό, όχι εντυπωσιακό, εντυπωσιακό Bloomberg είναι αυτό. Με το Λεσόρ να χάνει το κάρφωμα. Ο ΠΑΟΚ έβγαλε άμυνα, Ταϊρή με τον Grant. Διαδοχικές σταυρωτές και κατά τα πόδια οι τρίπλες, δεν βρήκε χώρο να εκτελέσει. Πάσα στον Περσίδη, close out επίθεση. Ντίμσα στη γωνία, προσποιείται, αλλά πάτησε γραμμή εδώ. Ρίσκαρε πολύ ο Περσίδης με την πάσα του, βέβαια δεν βρήκε και χώρο να εκτελέσει. Ο Ντίμσα δεν κατάφερε να μείνει εντός των ορίων του παρκέ και έτσι ο ΠΑΟΚ δεν εκτέλεσε. Μένει το 67-64, αποσύρεται ο Λεσόρ. Ο Μίτογλου τώρα στο 5. Το Παναθηναίκος συμπεριτίθεται με τον Γκραντ. Όσμαν βγαίνει από τα screen, πάει προς τα μέσα, ωραία η reverse και το καλάθι. Ο Όσμαν, ο οποίος έχει τουλάχιστον 9 πόντους, δεν είμαι πρόχειρος, αλλά σίγουρα έχει 9 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. Θυμάμαι δηλαδή δύο καλάθια νωρίτερα, τώρα ήταν τρίποντο και δύο μαζεμένα τώρα. Ο Ντίμσα, υπό την πίεση του Ναν, θεωρώ ότι σμπρώχτηκε, δεν δίνει το φάουλ. Όσμαν για τρεις, το αφήνει ο Μουρ το τρίποντο, δεν πρέπει, όχι. Μαζεμένη πόντι από τον Τσέντι Όσμαν, που το παίρνει προσωπικά, το παίρνει πάνω, το Παναθηναϊκός προσπερνά και πάλι 69-67 για τους πράσινους.
1: Ο Όσμαν, ο οποίος με τη Βαλένθια τα έχανε κάτω το καλάθι, θα λέγε.
2: Έτσι είναι αυτά. Σήμερα είναι διαφορετική κατάσταση τώρα για αυτόν. Τώρα έχει την μπάλα. Απόκληση 5 δευτερολέπτων μεταξύ των δύο χρονομέτρων. 13 για τον Παναθηναϊκό και να επιτεθεί. Γκραντ. Ζητάει ένα screen, παίρνει δύο και από τις δύο πλευρές. Τώρα ο Όσμαν με τον Περσίδη. Σουτάρια 3. Φάουλ. Φάουλ στο τρίποντο από τον Περσίδη. Στα 3,3 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης.
1: Δεν ξέρω, εξ αρχής φαίνεται δεν υπάρχει τίποτα.
2: Έτσι μου φάνηκε εμένα. Δεν έχω replay. Αν το δεις εσύ, Γρηγόρη, θα μας
1: διαφωτίσεις. Ο Λιθουανός να πηγαίνει προς τα πίσω και ο Όσμαν να πέφτει.
2: Άρα σε κάθε περίπτωση είναι τρεις βολές για τον Όσμαν. Ο οποίος εδώ και ώρα παίζει μόνος,
1: κοίταξε,
2: το έχει 18.
1: Για να τα λέμε όλα, τον ακουμπάει το δεξί χέρι.
2: Ναι.
1: Αλλά από τον ακουμπάει το δεξί χέρι μέχρι τον κάνει φάουλ, να το πω πολύ, να το πω πολύ αυστηρό, το λιγότερο.
2: Ναι. Ο Όσμαν θα είναι τους 19, ο Παναθηναϊκός στους 3, 67-70, 8,5 δευτερόλεπτα κατά το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο ΠΑΟΚ είχε κάνει ένα 12 όταν βρέθηκε στο μείον 5. Εύστοχος και στη δεύτερη ο Όσμαν. Είχε προηγηθεί με 56-51 ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ έκανε το 61-58. Αλλά από τότε ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ένα 13-0. Όχι, διορθώνω, 13-6. 13-6.
1: Στο προηγούμενο παιχνίδι ο Ντίμισα γιατί δεν έπαιξε?
2: Είχε πρόβλημα στο πέλμα.
1: Μάλιστα.
2: 3-3 του Όσμαν που φτάνει τους 21. Ο Παναθηναϊκός για δεύτερη φορά στο συν 5, 67-72. Αλλαγές τώρα για τον ΠΑΟΚ. Με τρία γκάρτ για την επίθεση των 8,5 δευτερολέπτων. Ο Ταϊρή παίρνει την πρώτη πάσα. Ζητάει παιχνίδι από μόνο. Τελικά βγαίνουν δύο πάνω του και σταματάει την τρίπλα. Δυσκολεύεται εδώ ΠΑΟΚ. Πρέπει να πετάξει την μπάλα ο Κόνιας από μακριά. Α, δεν ήθελε και πολύ, αλλά ήταν άστοχο πάντως. Εδώ ο Ταϊρή κόλλησε, κλείστηκε στη γωνία μεταξύ κέντρου και πλάγιας γραμμές. Τον κλείσαν δύο και ο ΠΑΟΚ δεν επιτέθηκε σωστά. Αποτέλεσμα λοιπόν τέτοιες περιόδου, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 67-72. Γρηγόρη.
1: 67-72 μπροστά ο Παναθηναϊκός. Στο στοίχημα να πω ότι έχει ανοίξει το σκορ η Ελσίνκη στη Φιλανδία. Ελσίνκη Μαρία Χαμ 1-0. Στο νορβηγικό κύπελο Τζέλας με την Τούρν 0-2. Στην τρίτη Πολωνία Σβάρτα Πόζναν Ρεζόβια 0-1. Στην Λιθουανία Μπάγκα Σιαλουάι 0-1 και όλα τα υπόλοιπα στο 0. Θα αναφέρουμε ό,τι παιχνίδι έχει σκορ από αυτά τα οποία διεξάγονται και τα περισσότερα νομίζω ότι δεν είναι και τόσο γνωστά στους περισσότερους από εσάς. Λοιπόν, αν και πολλοί προκειμένου να ασχοληθούν με το σπορ ασχολούνται, να πω ότι στις 7 έχουμε το πολύ μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal, ο τελικός του Champions League, με 100.000 κόσμο να έχει ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, να δούμε τι θα γίνει εκεί το βράδυ. Έχετε διαβάσει πολλά στο Bet Show, ακούτε περισσότερα. Λοιπόν, έχουμε την είδηση για το τυπικό τέλος του Arne Slot από τον πάγκο της Liverpool, με τον αντικαταστά του να είναι μάλλον ο προπονητής Bournemouth τελικά. Θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό, θα υπάρχει εξέλιξη. Το time out ολοκληρώνεται, οπότε πάμε και πάλι στο κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλαία, που έχει αρκετό κόσμο παρά τη ζέστη. Γιώργο, να υποθέσω ότι ο τελικός γίνεται τόσο νωρίς λόγω Champions League.
2: Ισχύει ακριβώς, το έλεγαμε ενώ με τον Γιώργο Μάτζιο Γρηγόρη, γιατί ακολουθεί και το παιχνίδι του ΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στις 5, οπότε η ΕΡΤ έκανε σκόπιμο να ζητήσει τα παιχνίδια να γίνουν πολύ νωρίς για να μην πέσουν πάνω στο τελικό του Champions League. Οπότε το παιχνίδι άρχισε στις 3 παρα 10 το μεσημέρι, πάντως έχει 6.000 κόσμο εδώ στο παρατάκι. Τα ερήγα 3. Φάουλ του Όσμαν δεν δίνεται, αλλά είναι εύστοχο το τρίποντο. Επιμένω, δεν θυμάμαι σφύριγμα του Σκανδαλάκη για τον ΠΑΟΚ. Ούτε ένα. 70-72 με το τρίποντο του Αερή που δίνει μια ανάσα εδώ στον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν έβαλε 15 πόντους στο τρίτο δεκάλεπτο. 15 από τους 28. Φάουλ καλά ξοδεμένο του Κόνιαρη στο Μήτογλου. Ο ΠΑΟΚ ήταν σε αμυντική ανισορροπία εκεί. Δεν προλάβαινε να το μαρκάρει. Το έκανε το φάουλ. Έμανε αφορά από τον Σόρτς. Ο Παναθηναϊκός με Σόρτς, Ναν, Όσμαν, Χέις, Ντέιβις, Μητογλου. Ο ΠΑΟΚ με Ταϊρή, Κόνιαρη, Περσίδη, Μουρ. Ενώ Όσμαν σουτάρει για τρεις από τη γωνία. Συνεχίζει από εκεί που το άφησε στην τρίτη περίοδο. Εντυπωσιακό πραγματικά. Ο Τσέντι Όσμαν φτάνει τους 24. Είχε στο πρώτο ημίχρονο μόλις 6 πόντους. Είχε βάλει 18 σε 11 λεπτά. Δεν ξέρω αν βγήκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός και πάλι στους 5. Ταϊρή. Το τζεκάρι ο Σόρτς τελικά πάει μέχρι μέσα. Φάουλ από το Σόρτς. Φάουλ βολών στον Μπριν Ταϊρή. Που παρότι έχει σηκωμένο το χέρι, σαν να λέει το έκανα. Πήγε στον Μπουσανίδη και κάτι του είπε για να του εξηγήσει ο πρώτος διαιτητής της αναμέτρησης που τον χτύπησε στο πρόσωπο. Ο Σερέλης απορεί, φαντάζομαι, γιατί εκτελεί βολές ο Ταϊρή. Παρεμπιπτόντως χάνει την πρώτη βολή ο γκάρ του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω κάτι, τι άλλο μπορεί να κάνει τον ασίσταν του Παναθηναϊκού να διαμαρτύρεται. Πάντως ήταν πάνω στο σούτ, πάνω στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ.
1: Στο ξεκίνημα του μπάσου μου ήταν.
2: Έτσι. Ο Ταϊρή βάζει τη δεύτερη, 71-75. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να βρει τρόπο να σταματήσει το ρυθμό του Όσμαν. Μέσα από την άμυνα του θα επαναφέρει το παιχνίδι στα δικά του μέτρα. Προς τον παρόν ο Παναθηναϊκός το ελέγχει. Σόλτς, αυτή είναι η αγαπημένη του κίνηση. Άμα του δώσει εκεί το σούτ στα 4 μέτρα δεν θα το χάσει. 71-77 είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι. Αυτή η 6 πόντι. Ο Ταϊρή και πάλι σε προσωπική ενέργεια. Είναι εύστοχο το lay-up. 73-77.
1: Έχει ανεβάσει στροφές ο Ταϊρή στο δεύτερο πάντως.
2: Αλήθεια είναι, αλλά ο ΠΑΟΚ πρέπει να παίξει άμυνες και δεν το κάνει εδώ και ώρα. Μισ μάτς τώρα του Χέις Ντέβις με τον Ταϊρή. Το φάουλ έπρεπε να το κάνει νωρίτερα εδώ ο Ταϊρή. Δεν το έκανε. Το έκανε όταν εκτέλεσε ο συμπατριώτης του που πάει στις βολές. Τρίτο φάουλ του Ταϊρή. Φεύγει ο Νάν, επιστρέφει ο Γκραντ. Και ο Χέις Ντέβις θα εκτελέσει οι βολές.
1: Και ο Νάν δεν είναι καθόλου καλά, ούτε στο προηγούμενο παιχνίδι, ούτε σήμερα είναι.
2: Πραγματικά, σε κανένα σημείο δεν έχει υπενθυμίσει ότι είναι εδώ. Πήγε να μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο, πήρε δύο προσωπικές ενέργειες, δύο τρίποντα, αλλά πέραν τούτου ουδέν. Ο Χέις Ντέβις βάζει τη βολή. Στο συν 5 ο Παναθηναϊκός. 73-78. Έχει βέβαια δρόμο το παιχνίδι, 8-13. Για το φινάλε του. Και στο συν 6 τώρα. Με τις δύο βολές του Χέις Ντέβις. Ο Κόνιαρης περνάει το κέντρο. Ταϊρή. Κλείνεται από 2. Υπάρχει τώρα φάουλ του Γκραντ, υποθέτω. Μπροστά σε όσα έχουμε δει, αυτό είναι πτέσμα. Ο Άταμα χειροκροτεί. Υποψιάζουμε ειρωνικά.
1: Αυτή τη φορά ίσως να έχει δίκιο.
2: Αυτό λέω. Μπροστά το έχουμε δει. Μοιάζει με πτέσμα.
1: Όχι.
2: Αυτό το μαρκάρισμα.
1: Δεν είπες κάτι άδικο.
2: Ναι.
1: Λέω, μοιάζει να μην έγινε τίποτα.
2: Ταϊρή. Ο Κόνιαρης εξτραπάσα στον Μέλβιν. Σουτάρει μετά από τρίπλα, άστοχα, ο Περσίδης δεν μπορεί, ο Κόνιαρης όμως είναι εκεί. Ανανεώνει ο ΠΑΟΚ την επίθεσή του. Ταϊρή. Έχουμε ώρα να δούμε τον Μπέβερλι. Και πάλι δύο πάνω του, πηγαίνει και δεύτερος παίκτης πλαγιά. Τρομερές τρίπλες του Ταϊρή, πάσα στον Περσίδη για τρεις. Όχι, στην εκπνοή. Το ζούταν άστοχο, όμως ο Ταϊρή είναι εκεί. Μέλβιν. Έχει και τρίτη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ. Και πάλι Περσίδης για τρεις. Και πάλι άστοχος. Ο Μίτογλου πετάει την μπάλα εκτός. Εδώ ο Παναθηναϊκός επιτρέπει στον ΠΑΟΚ να κρατήσει ζωντανή μια επίθεση. Ξανά και ξανά, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν τον τιμωρεί. Αποσύρεται ο Μίτογλου, επιστρέφει ο Λεσόρ και ήρθε η ώρα του Ομορούγη και του σχήματος με τα δύο σέντερ για τον ΠΑΟΚ. Με Μουρ και Ομορούγη δηλαδή. 73-79 στα 7,5 λεπτά από το τέλος. Ο Ταϊρή υποδέχεται την μπάλα. Παίρνει την αλλαγή με τον Σόρτς. Ταϊρή δυσκολεύεται με δύο φάουλ του Σόρτς, βέβαια. Είναι τρίτο ομαδικό για τον Παναθηναϊκό. Και τρίτο για τον Σόρτς. Και πάλι η ίδια εικόνα με τον Κόνιαρ να επαναφέρει από την baseline. και πάλι τον Ταϊρίνα εκτελεί τώρα πάνω σε άμυνα, πάνω βιαστική επιλογή. Στα 13 δευτερόλεπτα δεν είχε λόγο να ψάξει θετικό σουτ. Ο Μπούτσκος ζητάει time out στην πρώτη ευκαιρία. Ο Παναθηναϊκός είναι 6, έχει και μπάλα. Grant. Θέλει να κρατήσει το σουτ μακριά από την μπάλα ο Κόνιαρης. Πάντα Grant. Την πήκο ο Χέις Ντέιβις, παίρνει και την αλλαγή. Μισμάτς τώρα με τον Ταϊρή. Πάντα Grant, θα πρέπει να εκτελέσει και τελειώνει ο χρόνος. Πάνω του ο Μουρ. Ψάχνει πάσα. Εκτός παρκέ η μπάλα. Εδώ ο Grant υποθέτω ότι δεν αντιλήφθηκε ότι τελείωνε ο χρόνος, δηλαδή και συμπαίχτη να έβρισκε, δεν προλάβαινε να εκτελέσει ο Σόρτς. Ο Μπέβερη επιστρέφει αντί του Κόνιαρη. Ο Πάουκ δυσκολεύεται εδώ και ώρα στην επίδεση του.
1: Ο Μουρ. Και έχεις πεταλήσει, ναι, και δεύτερες επιθέσεις.
2: Έτσι ακριβώς, η προηγούμενη φάση ήταν χαρακτηριστική, είχε τέσσερις ευκαιρίες στη διαφάση. Ο Μωρούγι κόβεται εντυπωσιακά από το Λεσόρ. Μετά την πάσα του Μουρ, θα έπρεπε ο Μουρ να τελειώσει εκεί τη φάση. Ο Μπούτσκος και πάλι στη γραμματεία για να δείξει ότι θέλει time out. Grant. Εδώ ο Παναθηναϊκός έχει μια δεύτερη ευκαιρία για να διευρύνει το προβάδισμά του. Ο Μουρ κλέβει την μπάλα με overplay άμυνα. Ταϊρή τρέχει το γήπεδο ο Περσίδης και τελειώνει τη φάση με τάπα. Και πάλι δεν βρίσκει σκόρο ΠΑΟΚ. Εντυπωσιακή φάση ο Λεσόρ τώρα. Ελεύθερο τρίποντο του Σόρτς. Εύστοχο. 73-82 ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει με 9. Ο ΠΑΟΚ χάνει απανωτές ευκαιρίες στην επίθεσή του. Ο Παναθηναϊκός με τα πολλά τον τιμωρεί. Ξεφεύγει για πρώτη φορά με 9 και ο ΠΑΟΚ πάει σε time out. Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, με 9 πόντους μπροστά, 6 και 6 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, καθώς είμαστε στην τέταρτη περίοδο, έχουμε γκολ για την Σαντβίκεν στην Σουηδία. Στούνουλα Σαντβίκεν 0-1. Λοιπόν, έχουμε γκολ και για τη Σύριους, Αίξο Κόλμη Σύριους 0-1. Η Βάρτα Πόσναν ισοφανίζει στη Ρεζόβια 1-1. Στην τρίτη Δανίας η Χέλερουπ ισοφανίζει την Μιόνι με την Βετσάισελ σε 2-3 στο 67, είμαστε εκεί. Λοιπόν, η Λεπάγια προηγείται με 3-0 της Τούκουμς στη Λετωνία. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι άλλο. Έχουμε και Εσθονία, Χάριου Τρανσταντ Τράμα 3-0 στο 90 και στο ίδιο χρονικό σημείο και είναι και τελικό Πάρνου Βάρτιους με την Ομ Κάλιου 3-1 outsider γηπεδού και 6 φράγκα την Νεοάσος, αλλά επικράτησαν με 3-1. Λοιπόν, 0-2 η Ασβολτ Τούν στην Νορβηγία, Ξέλας Ανφορτούν 0-2. Λοιπόν, άλλο γκολ δεν βλέπω. Γκολ και τη Χόμπρο τώρα στη Δανία. Σωστά. Χόμπρο με την Μίτελφαρτ 1-0. Πάμε και πάλι στον Γιώργο Πετρελίδη. Γιώργο.
2: Επιστρέφουμε με ένα καλάθι του ΠΑΟΚ με δημιουργία του Μούργε, κάρφωμα του Ομορούγη για το 75-82. Στα 5,5 λεπτά πριν το τέλος του δεύτερου ημιτελικού. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ πάρει κάτι που με βάση την εικόνα των δύο αγώνων δικαιούται. Μια νίκη. Σόρτς. Grant. Η αλήθεια είναι ότι το δεύτερο ημίχρονο για τον Παναθηναϊκό

0: κρίνεται στο 35 όταν η διαφορά είναι σε αυτά τα επίπεδα. Γρηγόρη.
1: Λοιπόν, 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, στέλνετε μας στο Facebook. Παρακολουθούμε την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ πίσω με 7, καθώς το παιχνίδι πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή του. Είμαστε στην τέταρτη περίοδο, λίγο πριν το φινάλε του αγώνα, πιο συγκεκριμένα περίπου 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Έχει δρόμο ακόμη, πολλά μπορούν να γίνουν. Να δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Και υπενθυμίζω στις 5 και 4 η ΑΕΚ παίζει με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ πήρε το πρώτο παιχνίδι αρκετά εύκολα, με μεγάλη διαφορά κιόλας. Αν δεν κάνω λάθος, 18 με 17 πόντους. 94-77 και με πολλές αλλαγές. Ούτε σήμερα θα παίξει ο Φουρνιέ και κάποιες άλλες αλλαγές θα έχει η ομάδα της, του Ολυμπιακού. Πάμε και πάλι στο παλατάκι.
0: Δεν ξέρω, δυστυχώς θα το πω για πολλωστή φορά ότι ο τρίτος διαιτητής της αναμέτρησης βλέπει μόνο Παναθηναϊκό, ο Σκανδαλάκης. Τώρα εδώ έκανε ένα δώρο στο Χέις Ντέιβις, ο οποίος προκάλεσε την επαφή, σήκωσε το αριστερό του χέρι, τσίμπησε ο Σκανδαλάκης και του κάνει ένα δώρο δύο βολές σε μια σκοτωμένη, τελειωμένη επίθεση.
1: Το χαμόγελο του προπονητή του ΠΑΟΚ στον Όσμαν τα λέει όλα.
0: Εντάξει, τώρα είναι πραγματικά δώρο αυτό που του έδωσε. Έχει το σώμα του πάνω του ο Μπέβερλι, σηκώνει το αριστερό του χέρι ο Χέις Ντέιβις, σφυρίζει φάουλ σαν να το περιμένει δηλαδή, να το δώσει. Το παίρνει βέβαια. Τώρα ο Μπέβερλι πηγαίνει και τα λέει στον Μπουσανίδη, και τι να κάνει ο Μπουσανίδης, πώς να καλύψει έναν διαιτητή που δεν είναι για αυτό το επίπεδο.
1: Όσο και μπορεί να χαρτολογήσει κανείς με κάτι τέτοιο, είναι, αυτό είναι που δικαιολογεί και που λέμε η γραμμή της φιλανθρωπίας.
0: Εντάξει, η ουσία είναι ότι η διαφορά μπήκε πάλι στους 9.
1: Είναι φιλάνθρωπος του Παναθηναϊκού ο διαιτητής.
0: Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Έτσι φαίνεται. Μπέβερλι πήρε την αλλαγή. Οπότε υπάρχει ο Ισματς Μέλβιν με Νάν, αλλά παίρνει μακριά την μπάλα ο Μέλβιν. Τώρα τελικά με close out τελειώνει τη φάση. Ο Μωρούγι είναι εκεί για να τελειώσει όμως με αποτελεσματικότητα. Το φόλο του Νιγηριανού που φτάνει τους 13 πόντους, τους 15 πόντους, 77-84.
1: Και αυτός είναι πολύ βελτιωμένος. Καμία σχέση με τον παίκτη που είδαμε.
0: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Το μόνο μειονέκτημα, το βασικό του μειονέκτημα είναι ότι ακόμη είναι άγουρος και κάνει αχρίαστα φάουλ.
1: Μικρός.
0: Ναι. Όσμαν, η κυκλοφορία δημιούργησε χώρο για τον Τούρκο που δεν χάνει σουτ στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι πραγματικά αψεγάδια στην παρουσία του στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω είχε 6 στο πρώτο και έχει φτάσει στους 27. Διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφια επίπεδα. Ο Ταϊρή επιτέθηκε στην άμυνα του Παναθηναϊκού χωρίς αποτέλεσμα. Και ο Παναθηναϊκός πια έχοντας μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο, μάλλον πλησιάζοντας στο τελευταίο τετράλεπτο, είναι ξεκάθαρο ότι ελέγχει τα πράγματα απόλυτα. Στο συν 12 τώρα, 77-89 με καλάθι του Ματίας Λεσόρ. Δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ μπορεί για να επιστρέψει από αυτό. Time out του Μπούτσκου. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στην τέταρτη περίοδο μοιάζει να βγάζει και κούραση. Οι επιλογές των περιφερειακών του συνήθως είναι δύσκολες, τραβηγμένες, δεν βγαίνουν μέσα από δημιουργία, μέσα από ομαδικό παιχνίδι. Και αυτό επηρεάζει τη συνολική εικόνα της ομάδας. Έχουν πέσει τα ποσοστά του. Έχει πέσει σημαντικά και ο δείκτης δημιουργίας assist λαθών. Και βέβαια από την άλλη πλευρά είναι ο Παναθηναϊκός, όπως και να το κάνουμε. Και μόνο η παρουσία του Όσμαν εδώ που τα λέμε αρκεί, γιατί αυτός έχει κάνει τη διαφορά ξεκάθαρα στο δεύτερο ημίχρονο. Έχει 27 πόντους, 15 έχει ο Γκραντ, 13 ο Λεσόρ. Με τη διαφορά πάντως στους 12, 4 λεπτά από το τέλος και με την εικόνα ασφαλώς του δεύτερου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να ανέβει ένα βουνό και από την άλλη βέβαια και ο Παναθηναϊκός να θυμηθεί τον κακό εαυτό του, γιατί δεν παίζει ποτέ ένας, παίζουν πάντα δύο. Επιστρέφουν οι παίδες του ΠΑΟΚ.
1: Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, Γιώργο.
0: Okay.
2: Η ώρα είναι 4:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά.

0: Ψωνιά.
1: Όχι.
0: Λαδάδικα για φαγητό.
1: Όχι.
0: Παραλία για καφεδάκι.
1: Ούτε.
0: Πού πας στο κέντρο.
1: Οτοβιζιόν για κταίο.
2: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
3: Μετρόπολης τελερώνε.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας, μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Λοιπόν, τελείωσε το διαφημιστικό διάλειμμα. Να δούμε αν έχουν αλλάξει κάτι στο στοίχημα. Μάλμε Χάλμσταντ έχει γίνει 2-2. Βήτα 93 Κοπεχάγη Άργουρ Φέρμαντ 1-0. Χόμπροχ Μίδερφαρτ 1-0. Λοιπόν, κάποιο άλλο γκολ το οποίο είναι άξιο αναφοράς. Να, ανοίγει το γκολ η Μαγκέση Νότια Αφρική με την Cape Town City 1-0. Τελείωσε και το Χάριου με την Τάστ Νάβα 3-0 άσος. Τελείωσαν και παιχνίδια στην Κίνα. Το παιχνίδι στην Πηλιά είναι στους 9 πόντους. Πάμε και πάλι στο κλειστό του ΠΑΟΚ στην Πηλιά, στον Γιώργο Πετρίδη. Γιώργο.
11: Μπορεί να πεις ότι για τον Παναθηναϊκό ήταν ένα καμπανάκι αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 9 με ένα μικρό σερί, 4-0. Βεβαίως εκεί εδώ που έχει φτάσει το παιχνίδι, δηλαδή 2:38 πριν το τέλος, ο Άνταμαν δεν είχε λόγο να περιμένει κάτι περισσότερο. Ζήτησε time out και επέστρεψε ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ από αυτό με μια επίθεση τώρα για τους πράσινους. 83-92 λοιπόν, 2:32 πια για το φινάλε του δεύτερου ημιτελικού. Σόρτς, Ναν, Γκραντ με 3 κάρτο ο Παναθηναϊκός, χωρίς ψηλό, με Χέις Ντέιβις και Όσμαν δηλαδή στο παρκέ. Ο Σόρτς τώρα με τον Μέλβιν. Δυσκολεύεται, τελειώνει ο χρόνος, αλλά ο Παναθηναϊκός βρήκε ένα σουτ. Πολύ χαλάρα πήγε στην μπάλα ο Μέλβιν. Από τα χέρια του Ναν εκτός παρκέ η μπάλα. Ο Ναν δείχνει στον Άταμαν ότι θα πρέπει να κάνει χρήση του challenge. Βεβαίως αφού απομένουν 2 λεπτά δεν υπάρχει λόγος να το κρατήσει. Θα το παίξει αυτό το χαρτί. Θα το δουν οι διαιτητές.
10: Να δούμε το replay. Αν δεν έχει οθόνη να σου πω τι έγινε.
11: Δεν έχω, όχι.
10: Βέβαια.
11: Κάποιες φορές έχω, κάποιες φορές δεν έχω εδώ στο ηλεκτρονικό πίνακα.
10: Βέβαια, ό,τι και να λέμε εμείς είναι ότι θα πούνε οι διαιτητές. Γιατί γενικότερα. Γενικότερα.
11: Μα, πιο χαρακτηριστική περίπτωση, Γρηγόρη, από αυτή του αγώνα του πρώτου με το τρίποδο του Μουρ που είδαν. Το βίντεο και είδαν δίποντο εκεί στο 95-91 ενώ ήταν τρίποντο, δεν υπάρχει, οπότε έχεις απόλυτο δίκιο.
10: Θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σε εκείνη τη φάση είναι από τα χέρια του Ναν.
11: Τώρα αυτή η φάση λες, ναι.
10: Αυτό okay. Βλέπουν από τα χέρια του Ναν.
11: Ναι.
10: Με τα ακροδάχτυλα, διώχνει, εκεί δεν γνώριζα τον κανονισμό, όταν έμαθα για τον κανονισμό ότι δεν μετράει αν είναι το παπούτσι πάνω από τη γραμμή, αλλά πρέπει να πατάει.
11: Ναι, ισχύει.
10: Εκεί λέω εντάξει, ισχύει, άντε εμείς, κάποιοι από εμάς δικαιολογούνται να μην το ξέρουν επακριβώς. Οι διαιτές είναι αδιανόητο να μην το ξέρουν.
11: Το θέμα είναι να το ξέρω εγώ και εσύ. Το θέμα είναι να το ξέρουν οι διαιτές και να σου πω κάτι. Δεν είναι ότι δεν το ξέρουν, δεν μπορούμε να το πάμε εκεί. Το θέμα είναι ότι δεν το είδαν με το βίντεο με παγωμένα καρέ. Πάει αυτό, τελείωσε. Αλλά στο τέλος, Γρηγόρη, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, παρότι ακόμα παίζει το παιχνίδι, μπορεί να πει κανείς ότι μπορεί εκεί
10: με δικαιώνουν οι διαιτητές. Χαίρομαι.
11: Ναι. Εκεί επιμένω ότι αν ο ΠΑΟΚ το έπαιρνε το παιχνίδι στην Αθήνα, σήμερα θα το τελείωνε κιόλας.
10: Δεν ξέρω αν θα το τελείωνε, θα είχε πάντως πάνω από 8-9 χιλιάδες.
11: Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Δεν έχω καμιά αμφιβολία, θα το τελείωνε. Λοιπόν.
10: Άρα μου λες ότι με τον Ολυμπιακό δείχνει να μην έχει τύχει ο Παναθηναϊκός.
11: Με την εικόνα που, που είχε στα δυο μαζί με τον ΠΑΟΚ, προφανώς. Βέβαια είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά από τη μια βλέπεις μια ομάδα που έχει αρχές ως ομάδα, αρχή και τέλος, έχει καθοδήγηση από τον πάγκο και έχει και την ψυχολογία βέβαια από το ευρωπαϊκό. Και από την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν ξέρω πού μπορεί να πιαστεί
10: και να παλέψει. Τα ξέρεις καλύτερα. Τα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού είναι άνω κάτω και αιτία είναι ο Αταμάν.
11: Γρηγόρη, οι εικόνες που βλέπαμε πριν το παιχνίδι εδώ σήμερα το επιβεβαιώνουν στον απόλυτο βαθμό. Δεν έδωσε οδηγίες ο Αταμάν πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Φαντάζεσαι, δεν έδωσε οδηγίες.
10: Ορίστε.
11: Πολύ καλά άκουσες, δεν έδωσε οδηγίες. Άξι, θα πει κανείς, τις έδωσε στα αποδυτήρια πριν το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 2-2 του Μπέβελη, διαφορά στους 7. Ας μην αρχίσουμε να κάνουμε επικίδιο. 2 λεπτά από το τέλος. 85-92. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει βεβαίως και με το χρονόμετρο. Γιατί 7 είναι ένα καλό προβάδισμα. Γκραντ πάει προς τα μέσα. Ο Σόρτς κλώνει την επίθεση. Ξεχάστηκε ο Μωρόγι. Άργησε να πάει εκεί. Ο Σόρτς κατάφερε να πάει μέχρι το lay-up. Τη διαφορά στους 9. 85-94. 1-44. Πάω. Θέλει γρήγορες επιθέσεις πια. Και βέβαια θέλει και αποτελεσματικές επιθέσεις. Μέλβιν, Μπέβελη πάει προς τα μέσα. Δυσκολεύεται από τον Όσμαν για τον Μουρ. Πάω και έχει καθυστερήσει εδώ πολύ. Μπέβελη, δύσκολο αυτό που επιχείρησε. Φάουλ του Όσμαν. Φάουλ βολών. Αλλά σε κάθε περίπτωση κάτι πήρε ο Παναθηναϊκός σε αυτή την άμυνα. Χρόνο. Περίμενε να πάει πιο γρήγορα. Πάω και εδώ προς το καλάθι.
10: Αν πατούσε καλύτερα, θα μπορούσε να βάλει και το καλάθι.
11: Ναι, δεν είχε ισορροπία, πάτησε αρκετά μακριά.
10: Και νομίζω ότι όποια και να είναι το αποτέλεσμα, ο MVP του Παναθηναϊκού είναι με διαφορά ο Όσμαν.
11: Ναι, χωρίς δεύτερη συζήτηση. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Μα ο άνθρωπος έβαλε στο τρίτο δεκάλεπτο, θυμίζω, 15-28 του Παναθηναϊκού. Το παιχνίδι δείχνει να κρίνεται εκεί, να κρίθηκε σε τρίτη περίοδο.
10: Μου θύμισε Πίτερ στο Ολυμπιακού, δεν έδειχνε να κάνει σουτ.
11: Ναι, αλήθεια είναι. Ο Μπέβελη έβαλε και αυτή τη βολή. 86-94. 87-94.
10: Μια καλή άμυνα, κλέψιμο και τρίποντο. Θέλει και μετά όλα γίνονται.
11: Δούμε. Χέις Ντέβις τώρα περνάει την μπάλα με μια πάσα. Και βεβαίως ο Λεσόρ είναι offside για το κάρφωμα. Ο ΠΑΟΚ άπλωσε πολύ την άμυνα του. Δεν υπήρχε παίκτης πίσω. Και ο Λεσόρ, ο οποίος πανηγυρίζει στα όρια της προκλητικότητας τώρα, χωρίς να κάνει κάτι ιδιαίτερο. Ο Μπίτογλου πάει να το συνετίσει. Μου θυμίζει λίγο αυτά που έκανε ο Μπάρτλεϊ στο παιχνίδι με την ΑΕΚ εδώ πέρα. Θα πρέπει οι παίκτες να έχουν και μια και την ενσυναίσθηση.
10: Πάλι μαζί μας.
11: Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Ναι, δεν υπάρχει κανένας λόγος να κάνει αυτό.
10: Και αν θυμάσαι, το είχα επισημάνει ότι κάτι δεν μου αρέσει. Δηλαδή, Δεν κατάλαβα ποτέ γιατί εκείνος ο παίκτης που δεν είχε κανένα πρόβλημα με τον ΠΑΟΚ είχε δώσει τέτοια δικαιώματα με τον ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, με τη φανέλα της ΑΕΚ στο παιχνίδι εκείνο.
11: Ναι, ακριβώς. Πράγματα δεν έχουν εξήγηση. Δεν μπορούμε να πούμε και στο μυαλό των παιχτών και πώς μπορούν να κουμαντάρουν τα συναισθήματά τους. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει καμιά εξήγηση. Να θες να κάνεις τώρα να αποκαλέσεις σε ένταση με ένα παιχνίδι που μοιάζει τελειωμένο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, Γρηγόρη, επειδή απομένουν 1 και 17, νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να κάνουμε τον απολογισμό με τη διαφορά στους 9. Δεν ξέρω αν είμαι βιαστικός, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει πια κουβέντα για επιστροφή από τον ΠΑΟΚ. Αν βρει ένα τρίποντο γρήγορο, από και καμιά άμυνα, ίσως. Αλλά επιμένω ότι για τον ΠΑΟΚ η σειρά χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Αν το έπαιρνε εκεί, που το δικαιούταν, θα το τελείωνε σήμερα εδώ. Θα έδινα πολύ λίγες πιθανότητες στον Παναθηναϊκό να μείνει όρθιος εδώ, με την εικόνα που έχει, με ένα παρατάκι γεμάτο και με τον ΠΑΟΚ γεμάτο από αυτοπεποίθηση. Αλλά μετά, αν δεν γράφεται ιστορία, ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ καλό στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά έδειξε να ξεμένει από ενέργεια, από δυνάμεις και από επιλογές στο δεύτερο. Δεν είχε τρόπο να περιορίσει και τον τρομερό Όσμαν.
10: Μπράβο, βρήκε και έναν Όσμαν, ο οποίος ξαφνικά θυμήθηκε το πόσο καλός παίκτης είναι.
11: Δεν θέλει και πολλά ένα παιχνίδι για να κρυφθεί. Έσμα, για να δούμε. Ταϊρή θα σηκωθεί πάνω σε άμυνα 13, πολύ δύσκολο. Το ριμπάο του Λεσόρ και φάουλ τώρα στο Γάλλο. Θα εκτελέσει βολές. Το τρίποντο δεν ήταν εύκολη υπόθεση εδώ για τον Ταϊρή. Πάνω στην άμυνα του Σόρτς.
10: Και κακή εκτέλεση ήταν.
11: Εντάξει, δεν είχε πολλές επιλογές. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει συμπληρωμένα φάουλ, οπότε δεν έχει βολές. Ο Λεσόρ, διορθώνω. Ήταν τέταρτο ομαδικό. Αυτό μπορεί να είναι και καλύτερο για τον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ τώρα τα συζητάει εκεί που τον τηγάνει. Τα έχει βάλει μαζί το κόσμο του ΠΑΟΚ βέβαια. Ο Γκραντ, ο Όσμαν. Περνάει το κέντρο. Μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό. Στο συν 9 ο Παναθηναϊκός. Που θα γίνει η πρώτη ομάδα που θα πάει στους τελικούς της GPL. Και περιμένει βεβαίως τον αντίπαλό του. Και τεχνική ποινή τώρα του τηγάνει στο Λεσόρ. Ο οποίος είναι ανεκδίκητος δηλαδή. Είναι για γέλια, όσο γελάει αυτός, γελάει και όλος ο κόσμος μαζί του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν έχει καμιά εξήγηση. Αν είναι αυτός επαγγελματίας, λυπάμαι πολύ. Και έχει ξεσηκώσει και τον κόσμο και εισπράττει μια τεχνική ποινή.
10: Και ο Αταμά δεν του λέει τίποτα, δεν υπάρχει.
11: Τι να του πει, τι να του πει πραγματικά.
10: Του λέει ο Σλούκας και του λέει ο Αταμάν, δηλαδή είναι αδιανόητο. Το μιλάει
11: τι ακριβώς ρε άνθρωπε μου θες να βγάλεις από εκεί πέρα. Τι ψάχνεις να βρεις εκεί πέρα. Έσπον. Δεν αλλάζει κάτι, έβαλε τη βολή ο Ταϊρή, 88-96, στα 53 δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις, προσποιείται, φάουλ. Γιατί έφαγε την προσποίηση ο Ταϊρή. Και στα 2 δευτερόλεπτα κέρδισε φάουλ ο Χέις Ντέιβις, θα εκτελέσει βολές.
10: Το πήρε έξυπνα.
11: Βεβαίως. Α, του λέει, κάνει ο Ταϊρή ότι αυτός προκάλεσε την επαφή, αλλά έτσι λειτουργεί το πράγμα με τις προσποιήσεις.
10: Εδώ δεν μπορεί να καταλάβει.
11: Δεν είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα για το φάουλ στο τρίποντο.
10: Εννοείται, όχι, είναι φάουλ. Το πήρε πολύ έξυπνα.
11: Όχι, ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει συζήτηση, φυσικά. Τώρα τα ακούει, δεν είναι εδώ για να τα ακούσει, αλλά τα συνθήματα είναι κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Η σεζόν θα τελειώσει για τον ΠΑΟΚ εδώ. Θεωρώ ότι θα τελειώσει με ένα συνέστημα ανεκπλήρωτων στόχων. Το αλλεούπ κάρφωμα το Μωρούγι κάνει το 90-97 και γιατί και στην Ευρώπη και στο ποτάλιμα έδειξε ο ΠΑΟΚ ότι μπορούσε να κάνει κάτι περισσότερο. Έφτασε στους τελικούς του FIBA Europe Cup, το έχασε από την Bilbao, έφτασε μέχρι εδώ, μπορούσε τουλάχιστον να κάνει μια νίκη, αν όχι την πρόκριση, μια νίκη την άξιζε ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία πια. Έτσι γράφει και η ιστορία, έτσι τελειώνει αυτή η σεζόν που για κάποιους χαρακτηρίστηκε μεταβατική. Ο Μπέβερλι έκανε το πέμπτο φάουλ και αποχωρεί. Οπότε από τη Δευτέρα, αν δεν είναι αργία η Δευτέρα, από Τρίτη θα πρέπει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να περιμένει πολλές εξελίξεις σε πολλά μέτωπα και μεταγραφικά και στο επίπεδο των υποδομών όπου προχωράει.
10: Δεν θα βιαστείς να κλείσεις. Έχω ερώτηση όταν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Παρακαλώ, βέβαια.
10: Ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά.
11: Αλήθεια, είναι πως δεν Γρηγόρη.
10: Και μ' αρέσει η κίνηση του Μπράτου στον Μπέβερλι. Δεν ξέρω, δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο. Σαν προπονητή τον είχα δει σε κάποιες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής ο Μπράτσος.
11: Ο Μπούτσκος, ναι, ο Μπούτσκος, ναι, αλήθεια, είναι, έχει κάνει πολύ, πολύ καλή δουλειά. Είναι πολύ παλιό στο χώρο ο Παντελής Μπούτσκος, ένας πολύ οξυδερκής άνθρωπος, πολύ καλλιεργημένος άνθρωπος, με απίθμενη αγάπη για τον μπάσκετ. Του άξιζε αυτή η ευκαιρία και νομίζω την άρπαξε από τα μαλλιά. Χειροκροτήματα για τον Πριν Ταϊρή, που αποσύρεται, καθώς έκανε και αυτό στο πέμπτο φάουλ, ο ΠΑΟΚ μείωσε στους 6, 92-98. Έγινε το φάουλ βέβαια στο Χέις Ντέιβις που δεν αστοχεί.
10: Καιρός να χάσει καμία.
11: Τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Αν έχανε και τις δύο ίσως, αλλά τώρα πάμε πια σε τρεις κατοχές. Σε 17 δευτερόλεπτα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 92-100 ο Παναθηναϊκός έβαλε κατοστάρακα στα δύο παιχνίδια. Βέβαια στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο παιχνίδι την έβαλε με μέσα
10: παράδοση.
11: Από παράταση. Έτσι. Κάρφωμα το Μωρούγι για το 94%. Και πάλι φάουλ. Καθυστερεί το φινάλε βέβαια με αυτά τα φάουλ. Ο ΠΑΟΚ δεν το παρατάει, έστω και κατά την τιμή των όπλων τα κάνει τα φάουλ. Δεύτερο του Μέλβιν. Ο Ιατρίδης για πρώτη φορά στο παρκέ για τη συμμετοχή. Αντί του Μουρ, τον οποίο βέβαια θα το ξαναδούμε από Σεπτέμβρη, από Οκτώβρη. Θυμίζω είναι η πρώτη κίνηση, ήταν η πρώτη κίνηση του ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο, για την επόμενη σεζόν δηλαδή, αφού είχε επεκτείνει το συμβόλαιο του για τα επόμενα δύο. Και ολοκληρώνεται ο Αμερικανός που ήταν ο κατά τεκμήριο πιο σταθερός σε βάθος χρόνο από την αρχή δηλαδή τη σεζόν μέχρι το τέλος της. 94-101 με το πρώτο εύστοχο σου του Όσμαν από τη γραμμή του φάουλ. Οχτώμιση δευτερόλεπτα για το φινάλε. Εύστοχος και στη δεύτερη, δεν έχει χάσει βολή ο Παναθηναϊκός, έτσι από τις μαζεμένες. Τελικά ο ΠΑΟΚ εδώ το παρατάει, δεν πάει στην επίθεση. Τελικό αποτέλεσμα 94-102 ο Παναθηναϊκός στους τελικούς. Η σεζόν τελειώνει για τον ΠΑΟΚ εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων από τους 6.000 φίλους του που βρίσκονται στην Πηλαία. Δεν είναι το ιδανικό φινάλε, αλλά σίγουρα είναι ένα φινάλε που κάνει τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ να αισθάνονται ικανοποιημένοι, δικαιωμένοι και βεβαίως δικαιολογημένο και το χειροκρότημα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Και περιμένω το ερώτημά σου, Γρηγόρη.
10: Το ερώτημα μου είναι το εξής. Επειδή το ψάχνω και κάπου έχω κολλήσει, περιμένω με την απόδοση της Μπουργκ. Η Μπουργκ δεν απέξει. Έμαθα ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τη Μονακό. Ισχύει τελικά αυτό?
11: Και με τη Μονακό και με την Παρή υπάρχει ερωτηματικό, με δύο γαλλικές ομάδες. Αλλά προς το
10: γιατί,
11: παρόν τίποτα πέτσι.
10: Γιατί στην αρχή ξέραμε μόνο για την Μπουργκ. Τώρα μου λες για δύο ομάδες.
11: Όχι, ναι, ναι, ναι, δεν έχει συμβόλαιο η Παρή. Ούτε η Μονακό. Και τη Μονακό το πρόβλημα βέβαια είναι διαφορετικό. Ναι, για το αν μπορεί να σταθεί στη διοργάνωση. Είναι κάτι που θα ξεκαθαρίζει σύντομα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια κατάσταση ρευστή. Δεν βάζω στην κουβέντα, Γρηγόρη, ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε τον Άρη. Βέβαια, εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς τι θα γίνει αν κάποια από τις δύο ή και οι δύο δεν καταφέρουν να παίξουν. Υπάρχει ακόμη και το σενάριο να γίνει διοργάνωση με 19 ομάδες. Ενώ τώρα ο Λεσόρ φεύγει τρέχοντας προς τη Φυσούρα.
10: Και μπράβο το Ζάρα που πάει το Γιαννάκη εκεί. Μπράβο, ειλικρινά.
11: Το κάνει στο τέλος κάθε παιχνίδι. Όλη τη χρονιά
10: δεν
11: το
10: έχω δει.
11: Όχι, ΠΑΟΚ, ναι.
10: Συνεχίζουν αυτό που έκανε ο κ. Χατζόπουλος για ένα παιδί το οποίο είναι πάντα εκεί.
11: Έτσι. Πραγματικά είναι ο μικρός ήρωας του ΠΑΟΚ. Αγαπητός σε όλο το σύλλογο. Χειροκρότημα τώρα να περιγράψω, Γρηγόρη, και τις εικόνες, τις τελευταίες εικόνες της σεζόν. Με το χειροκρότημα δεν φεύγει κανείς. Όρθιοι όλοι εδώ στην Πηλαία χειροκροτούν τα παιδιά του Παντελή Πούτσκο και τον προπονητή του ΠΑΟΚ για την προσπάθεια που έκαναν σε όλη την σεζόν. Είναι μια σεζόν που σε κάθε περίπτωση κλείνει με θετικό πρόσημο. Επιμένω, υπάρχει το συνέστημα του ανικανοποίητου, του ανεκπλήρωτου, ότι κάτι περισσότερο μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη σεζόν, είτε στην Ευρώπη είτε στο πρωτάθλημα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι τα πράγματα. Εδώ τελειώνει η σεζόν και περιμένουμε κάτι μεγαλύτερο, κάτι πολύ μεγαλύτερο από την επόμενη. Αυτά από το PAOK Sports Arena. Γρηγόρη, φίλες και φίλοι του Μετρόπολης 95 και 5. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό βράδυ.
10: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο Πετρίδη. Ο PAOK δεν τα κατάφερε, παρότι το πάλεψε αρκετά στο παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, οπότε έχασε. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σίγουρα έχει πολύ μεγαλύτερο budget, πολύ μεγαλύτερη δυναμική, δεν είναι τώρα να συζητάμε πως και τι. Απλά έχει αφήσει υποσχέσεις η εμφάνιση του ΠΑΟΚ τόσο στο πρώτο παιχνίδι που έχασε την παράταση, όσο και στο πρώτο ημίχρονο σήμερα. Τελικά δεν άντεξε την ανωτερότητα του Παναθηναϊκού, παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίκτες, δεν έπαιξε ο Σλούκας, ούτε και άλλοι παίκτες οι οποίοι δεν μπορούσαν να αγωνιστούν για τον Τρεφίλη. Να δούμε τι θα κάνει και η ΑΕΚ. Να πάμε λίγο στο στοίχημα, καθώς έχουμε το Λιεπάγια Τόκουμς 3-0 άζος τελικό. Φόλο με την Ούλενσάκερ Κίζα 1-1 στο 90. Δανία Χιλ Χέρμπουργκ με την Βεν Στάισελ 3-3 έγινε το παιχνίδι. Μπράβο. Λοιπόν, Βάρτα με τη Ρεζόβια 1-1. Μπάνκα Σαουλιάχ στην Λιθουανία 1-1. Καλής με την Ούνια στην Πολωνία 2-1. Η Μάλμε στο 2-2 με τη Χάλμστατ. Η Κοπενχάγη V93 με την Άργους Φερέμαντ 1-2. Κόρβο Μίλτερφαρτ 3-0. Τούραλφσαντ Βίκεν 0-1. Μάγκεση Κέιπ Τάουν Σίτι 1-0. Ρεσιστένσια Κλαμπ Φερνάντο Ντελαμόρα στην Παραγουάη δεύτερη κατηγορία 1-1. Και στην Αυστρία Κούχλ Λουστενάου 0-1. Τα γκολ που έχουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Η Γκουανξή με την Ναξχή 3-3 τελικό. Η Μέιζο Χάκα με την Χέλιξον Τιάν Ας Σίτι Άι Σίτι 2-2 έχει το ημίχρονο διπλό. Σενζέν με την Κικτάο Ζώνουν 2-1, δεν είναι τελικό. Η Ζον Κινγκ με την Πεκίνο Γουάν είναι στο 2-3. Είναι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα που έχουμε από τα παιχνίδια σε εξέλιξη για το κουπόνι του στοιχήματος.

0: Ενώ αργότερα θα δώσουμε, έχουμε δηλώσει του προπονητή του ΠΑΟΚ. Μπορεί να τις βάλουμε από τη τηλεόραση.
1: Είναι ένα αίσθημα ότι μπορούσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό. Αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Ομάδες με πολύ υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες, που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένη, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε, οφείλω πολλά συγχαρητήρια να δώσω από την καρδιά μου στο πώς αυτό το γκρουπ εκεί που φαινόταν όλα είχαν απομακρυνθεί, χτίσαμε σχέση εμπιστοσύνης, όλο το staff δούλεψε φανταστικά, zero days off, όλος ο οργανισμός. Οφείλω ένα ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε την εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία και την ευθύνη να, σαν head coach, να οδηγήσω το γκρουπ. Όλη η διοικητική ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Πραγματικά όλος ο οργανισμός έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει ο οργανισμός στο μέλλον.
2: Και παράλληλα με την πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, βέβαια είδαμε τον ΠΑΟΚ να φτάνει στους τελικούς μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, και ίσως είναι σημαντικό ότι δεν κλείνει μια σεζόν με αβεβαιότητα, αλλά με προσδοκίες για το ότι τα καλύτερα έρχονται, έτσι.
1: Πραγματικά η πορεία μας στην Ευρώπη ήταν ένα ακόμη όμορφο ταξίδι, γιατί αν θυμάστε περάσαμε στους 16 με 0,5 δευτερολέπτου στο φωτεινό πίνακα. Βγάλαμε έξω τη Μούρθια δεύτερη στην Ισπανία, μια ομάδα που είχε να χάσει 5 μήνες. Ο Σιταλόνσο μας έδωσε τα εύσημα για το πόσο σωστά προετοιμάσαμε το παιχνίδι και παίξαμε ένα τελικό με τον Μπιλμπάο που μένει ένα μικρό τραύμα, αλλά ξέρουμε ότι δώσαμε ό,τι είχαμε. Ελπίζω να καταγράφει και συνείδηση του κόσμου ότι ήμασταν πολεμιστές και όχι επισκέπτες.
2: Και προφανώς και για σένα προσωπικά, coach, θα ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία όλο αυτό που έζησες, έτσι.
1: Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν έδωσα στον εαυτό μου, ήμουν κλειδωμένος στο συναίσθημα, γιατί η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε τρεις μέρες έπρεπε να διαχειριστούμε την ανάγκη του αποτελέσματος. Ξέρετε, είχαμε σαν οδηγό την περσινή πορεία, φτάσαμε στον τελικό, αλλά τελειώσαμε με 10 νίκες, 12 ήττες, στραβοπατήσαμε πολλές φορές. Φέτος δεν το κάναμε αυτό ποτέ. Ήταν τρομερό ότι τρεις μήνες must win game, κάναμε risk management, load management, τους τραυματισμούς, διαχείριση. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος του ταξίδιου. Λένε, σημασία δεν έχει ο προορισμός, έχει το ταξίδι, αλλά ήταν και η παρέα, ήμασταν ένα καταπληκτικό γκρουπ.
2: Ευχαριστούμε πολύ, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μπούτσκο, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, μέχρι να έρθει ο Ανδρέα Τρινκέρι. Υποκλίνεται και δείχνει εμφανώς συγκινημένος ο άνθρωπος ο οποίος προσπάθησε και πέρασε από τον ΠΑΟΚ με έντονα συναισθήματα. Λοιπόν, τελικά και την Ιαπωνία από νωρίς, Ναγκόγια με την Ζέλβια 2-2, Χιροσίμα Καβασάκι 2-1, Σερίρο Σάκα Τόκιο 2-2, Γκάμπο Σάκα Τόκιο Βέρδι 1-1, Φουκουόκα Σίμπα 2-2, Βάρα Ναγκασάκι Μίτο 1-0 και Κιώτο Κασίβα 2-6, παρακαλώ. Τα τελικά στην Ιαπωνία. 5 και 4 το έχουμε Θέουτα, Αλμπαθέτα, Ρεάλ Σοσιαδάδ, Βίτα, Λεωνέσα και Γρανάδα, Σπόρτινγκ, Χιχών για την Λα Λίγκα 2. Λοιπόν, να δω αν υπάρχουν άλλα τελικά τα οποία είναι άξια αναφοράς. Λοιπόν, Σουηδία. ΑΕΚ Στοχόλμη Σίριους 0-2, Γκάις Κάλμαρ 1-0, Μάλμε Χάλμστατ 2-2 είναι η μίχρονα. Τελικά στην πρώτη Σουηδία, Λανσκρόνα Μπράγκε 2-2, Λιούγκ Σκίλε Βάρμπεξ 1-3, ημίχρονα Στούνσβαλτ Σαντβίκενς 0-1, Βάρκεμπερκ Όντεβολτ 0-0, στις 6 η Έστερ υποδέχεται την Όρμπι. Στην Τσεχία, Ταμπόσκο Οστράβα 0-5, παρακαλώ. Αυτά Δεν βλέπω κάτι άλλο άξιο αναφοράς. Λοιπόν, οπότε πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα αφού η ώρα είναι 5 και θα επανέλθουμε με νεότερα γκολ, με δεκάδες από τον τελικό του Champions League, αν τελικά αυτές είναι οριστικά οι δεκάδες των δύο ομάδων, από αυτά που βλέπω τουλάχιστον από τις στοιχηματικές εταιρείες. Να δώσω μια εικόνα στον κόσμο για τον μεγάλο τελικό της Βουδαπέστης που θα αρχίσει στις 7. Διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει η τυχερός ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
2: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Ξύπνα! Τι? Ήρθε! Να παίξω!
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
11: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep, there is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματσιάς ΑΕ, επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: φορά εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε. Σε λίγο ξεκινάει η ανάθεση ΤΣΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, με Βαγγέλη Ιωάννου να περιγράφει το παιχνίδι για λογαριασμό της ΕΡΤ 2 Sport. Εδώ είμαστε με τον Λευτέρη Χατζηπαραλίδη στη ρύθμιση των ήχων. Ο Θάνας Καζαβάκας θα είναι μέχρι τώρα και περνάει πίσω στο production. Η κυρία Ελένη Παπά στην γραμματιακή υποστήριξη. Ο Γρηγόρης Κόκκινος στο μικρόφωνο του Μετρόπολης 95,5 των FM. 9.55 γίνονται το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση αγοράς. Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνείτε, να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, να λέτε τα δικά σας για ό,τι περιμένετε για τον απόψινό τελικό ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal. Παρί, Saint-Germain, Arsenal, η πρωταθλήτρια Γαλλίας και η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Η Παρί η οποία κάτοικε στο Champions League πέρσι. Για να δούμε αν θα κάνει το repeat, αν δηλαδή θα καταφέρει να το κάνει και φέτος απέναντι σε μια ομάδα η οποία δείχνει αποφασισμένη για να πάρει και το Champions League. Δυσάρεστο νέο το ότι είχαμε επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Παρί και της Arsenal. Δυστυχώς αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν γλιτώνουμε, ειδικά έξω από το γήπεδο. Ευτυχώς δεν αναφέρεται κάτι σοβαρό, δηλαδή να υπήρχαν τραυματισμοί ή όχι, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί η βλακεία είναι ανίκητη και δυστυχώς

Η κούκλη, η σοβαρή του Λουστανάου σε 1-1. Η Ριστένια προηγείται με 2-1 της Κλαμπ Φερνάντου ντε λα Μόρα στην δεύτερη Παραγουάης. Η Μάγκεση προηγείται με 1-0 της Cape Town. Ενώ έχουμε δεύτερο γκολ για τη Σαντβίκεν στην δεύτερη Σουηδίας. Στούνβαλ Σαντβίκεν 0-2.

Και μια και λέγαμε για εντεκάδες, αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικά, αυτά που έχω τώρα τουλάχιστον, για την Παρί Σαφόνοφ κατά τα δοκάρια, ο Μαρκίνιος με τον Πάκο θα είναι ο δίδυμος του στόπερ, ο Μέντες αριστερά, ο Έμερι δεξιά, στη μεσαία γραμμή Βιτίνια δεξιά ο Νέβες και αριστερά ο Ρουίζ και η τριπλέτα κορυφής του Έδεξιά Κρατσέλια αριστερά και Ντεμπελέ στην κορυφή. Για την Άρσεναλ του Αρτέτα, ο Ράγια κάτω τα δοκάρια, Γκάμπριελ και Σαλιμπά το δίδυμο των στόπερ, ο Μοσκέρα δεξιά, δεξίμπακ, ο Καλαφιόρη αριστερό, μπροστά τους Ράις και Λουίς Σκέλι, πιο μπροστά ο Έζε σαν δεκάρι, ο Σάκα δεξιά, ο Τροσάρτ και κορυφή ο Σουηδός, ο Γιόκερες. Διετής αναμέτρηση ο Σίμπερτ ο Γερμανός. Το παιχνίδι θα γίνει στο Πούσκας Αρένα στη Βουδαπέστη που έχει χωρητικότητα 67.000 και κάτι ψηλά, 67.155 όπως αναφέρουν τα επίσημα site. Τώρα για το φίλο που διαρωτάτε, φίλε μου, είναι γνωστό ότι ειδικά οι Άγγλοι, ειδικά οι Άγγλοι πάνε παντού και χωρίς εισιτήριο. Εντάξει, και ό,τι καταφέρουν. Αν βρουν να αγοράσουν και πάει λέγοντας.

Ένας κακός χαμός γίνεται με τον Αλβάρες, τον επιθετικό της Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου η Μπαρτσελόνα θέλει να τον κάνει δικό της, αλλά η Ατλέτικο λέει ότι αν τον θέλετε 500 εκατομμύρια ευρώ σε μετρητά σε τράπεζα της Λα Λίγκα, παρακαλώ. Μόνο έτσι θα τον κάνετε δικό σας. Και συγκεκριμένα μην πιστεύετε ότι βλέπετε, ειδικά αν έχει να κάνει με την Μπαρτσελόνα, αυτή είναι το πρόβλημα. Έχουν βγάλει μεγάλη ανακοίνωση και λένε πάρα πολλά. Εντάξει, θα δούμε, θα γίνει. Για τι θέλει ο Άλβαρες, τι θέλει η Μπαρτσελόνα και τι θα κάνει η Ατλέτικο.

Μπορεί δηλαδή ο παίκτης να θέλει να μετακομίσει από τη Μαδρίτη να πάει στη Βαρκελόνη. Δεν ξέρω τι μπορεί να τον υποσχέθηκαν, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Λογικό είναι. Συμβαίνουν αυτά. Αλλά η Ατλέτικο δεν

Για αυτούς οι οποίοι είναι λάτρες των στατιστικών, να πω ότι η Παρί έχει σκοράρει στα τελευταία 27 παιχνίδια.

Η είδηση η οποία τουλάχιστον σε μένα προκαλεί μεγάλη εντύπωση έρχεται από τη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα από την ομάδα της Λειψίας, καθώς ο Γερμανικός Σύλλογος αποφάσισε να αφαιρέσει 500 εισιτήρια διαρκείας από κυρίους οι οποίοι δεν δίναν το παρόν σε κάθε παιχνίδι. Πέρσι το έκανε σε 2.000. Αφαίρεσε το δικαίωμα ανανέωσης από 2.000 οπαδούς της. Εντάξει, φέτος 500, μάλλον το περσινό μέτρο έπιασε τόπο. Άμα θες διαρκεία σου λέει, να σου έχεις το γήπεδο.

94-102, φίλε μου, κέρδισε ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Ή αν θες, έχασε ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Φίλε μου, δεν είναι οριστικό του Σπανούλη. Όλοι λένε ότι έχει κλείσει. Επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμα.

Στην Νορβηγία στα πρώτα 15 λεπτά Molde Sandefjord 1-0. Στην Σουηδία AIK Sirius 0-2, Guys Kalmar 1-0 και μόλις τώρα Malmö Halmstad 3-2. Στη Β' Σουηδία στο ίδιο χρονικό σημείο, Stundsvall Sandvikens 0-2 και Falkenborg Oddevold 2-0. Με γκολ στο 47 και στο 52 για την γηπεδούχο Falkenberg.

Κόντρα στο τι είδαμε εμείς και τι λαμβάνουμε εμείς, χωρίς να έχουμε προτιμήσει ούτε κόκκινες ούτε πράσινες, ο Αταμάν έκανε δηλώσεις και λέει: δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα.

Αν η Πάρη το πάρει, να πω ότι θα είναι η πρώτη ομάδα μετά τη Ρεάλ στην ιστορία του Champions League, η οποία κατακτά το τρόπαιο δύο συνεχόμενες χρονιές. Είμαστε 1 ώρα και 42 λεπτά πριν τη σέντρα στη Βουδαπέστη.

πω ότι τηλεοπτικά ο αγώνας μπάσκετ της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό προβάλλεται από το Έρθιο Σπορ. Την αναμέτρηση της Παρί με την Άρσεναλ θα τη δείτε από το Μέγκα και από το Κοσμοτέ Σπορτ 1. Για πρώτη φορά στην ιστορία θεσμού, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στις 7 για να εξυπηρετήσει και τις αγορές Ασίας, καθώς ούκο λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι από την, από τις χώρες της από Ανατολής. Επτάκι μισή Καστεγιόν Έιμπαρ από το Nova Sports Prime. Deportivo La Coruña Las Palmas Nova Sports 1. Τα αναφέρω. Ξέρω ότι όλοι θα λέω τον τελικό. Και το βράδυ 10 βαρτέρω το φιλικό Γερμανία-Φιλανδία.

αύριο είναι αυτά. Γεια σας. Καλάθι δεν υπάρχει ακόμα στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. 8 και 30 πριν το τέλος του πρώτου δεκαλήπτου είναι 0-0. Τρίποντο για τον Ολυμπιακό, άστοχο και αυτό, rebound για τους παίκτες της ΑΕΚ.

Πρώτο καλάθι για την ΑΕΚ με τον Σκορδίλη 2-0. Η ΑΕΚ που στο προηγούμενο παιχνίδι είχε πετύχει από 19 πόντους στα 3 πρώτα δεκάλεπτα και απέτυχε 20 το τελευταίο, εκεί που έχασε με 17 πόντους διαφορά από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αγωνίστηκε με πάρα πολλές αλλαγές. Νέο καλάθι για την ΑΕΚ και φάουλ. Θα δούμε αν το δώσουν στην προσπάθεια για σου ή χαμηλά. Μάλλον προηγήθηκε το φάουλ πριν την προσπάθεια για να πετύχει καλάθι ο παίκτης ΑΕΚ. Οπότε η μπάλα θα πάει λογικά απ' έξω. Όντως.

Τέταρτο γκολ για τη Μάλμε, Μάλμε Χάλμστατ 4-2. Τρία λεπτά έχουν περάσει και ο Ολυμπιακός δεν έχει πετύχει καλάθι ακόμα. Ένα μόλις με τους Σκορδίλη έχει πετύχει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία είναι στην επίθεση, η μπάλα στη ρακέτα, άστοχη η ενέργεια, νέα προσπάθεια, άστοχο ο Μιλουτίνοφ παίρνει το rebound και θα οργανώσει τη νέα επίθεση για την ομάδα της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού.

Πέμπτο γκολ για τη Μάλμε, ασταμάτητη, 5-2. Τρίποδο για τον Ολυμπιακό, 2-3. Τρίποδο για την ΑΕΚ, άστοχο. Ριμπάουν για τους παίκτες της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, ευκαιρία να αυξήσουν το προβάδισμα. Τρίποντο μέσα και αυτό, 2-6. Από το Σάσα Βεζένκοφ.

Η ΑΕΚ παίζει βιαστικά με βιασμένες επιθέσεις. Μετά από 5 λεπτά παραμένει στους 2 πόντους. Χαμηλό του σκορ ούτως ή άλλως 2-8-10 πόντοι. Στην αναμέτρηση, για να δούμε. Έχει πολύ ψωμί ακόμα. Μπάσιμο φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού από τον Γκρέι. Το φάουλ. Πάνω στο Σάσα Βεζένκοφ και βολές.

Η ταχύτητα σ' αρέσει, Λευτέρη? Γενικά για αυτοκίνητα. Να είσαι αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, που πηγαίνει με αρκετά χιλιόμετρα. Ξέρεις ποιον αρέσει πολύ? Στο Χάμερ Ροντρίγκες, το θυμάσαι, που είχε αγωνιστεί και στον Ολυμπιακό. Ναι, είχε παίξει Μπάγκερν, Ρεάλ. Την πάτησε όμως. Σε έναν δρόμο που το όριο ταχύτητας ήταν 90 χιλιόμετρα την ώρα, πήγαινε με 200. Και του κόστησε λιγάκι ακριβά. 10.400 ευρώ. Να το πω. Ο Λευτέρης λέει σιγά τα ΟΑ, λέει τα ποτά. Κοίταξε, δεν το ξέρω το παλικάρι. Αν έχει μυαλό και έχει κρατήσει λεφτά, όντως είναι τα ποτά της Παρασκευής. Αν ανήκει στη συνομοταξία των αθλητών οι οποίοι δεν έχουν αίσθηση του χρήματος και τα χάνουν δεξιά και αριστερά, είτε σε λάθος επενδύσεις είτε σε γούστα, μπορεί και να είναι μεγάλο το πρόστιμο. Μεγάλο δηλαδή για τα σημερινά του δεδομένα. Δεν ξέρω τι ισχύει στην Ισπανία αν τους παίρνουν και το δίπλωμα.

beat you down. Break your heart. Ενώ έρχεται μια είδηση η οποία δεν ξέρω αν είναι και η καλύτερη. Σύμφωνα με δημοσίευμα, αυτό το Μουντιάλ, το οποίο διεξάγεται σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό, δεν θα είναι το τελευταίο για ποιον λες. Για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι 41. Τώρα αυτό είναι καλό. Δεν ξέρω. 4-11 προηγείται ο Ολυμπιακός, 4 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Είναι τρομερή η ιδέα του Λευτέρη, αλλά νομίζω ότι εκεί θα τους κάνει πλάκα, γιατί γυμνάζεται και πολύ τώρα, θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Λέει, όπως κάνουν τα under 19, under 16 και πάει λέγοντας, ας κάνουν και ένα over 45 για τον Κριστιάνο, να διακρίνεται να πηγαίνει και 5 γκολ σε κάθε παιχνίδι, να φτάσει όχι τα 1000, τα 2000 γκολ και πλάκα. Λοιπόν, διάλειμμα για να ερχόμαστε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Happy days ή τίποτα!

0: Μετασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr. Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι.
3: Έλα! Μόλις ανέβηκα στο ταχύπλοιο της Seajets. Τώρα ξεκινάμε από Θεσσαλονίκη και σε λίγο φτάνουμε Σκιάθο. Θα μου κρατήσεις μια ξαπλώστρα, ε? Α, να μου κλείσεις και ένα SAP για όλη την ημέρα. Και να μου παραγγείλεις.
2: Χαλάρωσε. Τώρα ξεκίνησες. Έχεις μέχρι να φτάσεις.
4: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Ταξιδεύουμε μαζί από Θεσσαλονίκη για Σκιάθο, Σκόπελο και Αλόνισο με το Super Runner Jet, χωρητικότητας 800 επιβατών και 140 οχημάτων, γρήγορα από τις 27 Ιουνίου.
3: Γιώργο, ποια είναι η σανίδα μου?
2: Οχ, πότε προλάβες και έφτασες Σκιάθο?
3: Τι εννοείς, με Seajets ήρθα. 3 ώρες και 10 λεπτά το κάνει.
4: Seajets, και είσαι ήδη εκεί.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

36 μετά από τις 5, υπενθυμίζω στο 80 περίπου είμαστε στη Σουηδία. ΑΕΚ Στοχόλμη Σίριους 0-2, Γκάις Καλμάρ 1-0, Μάλμε Χάλμστατ 5-2 στη Β' Σουηδίας, Στούντγκαρτ Βίκενς 0-3, Φάλκεμπεργκ Όλτεβολτ 2-0, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα.

το 1-0 της Μόλτε με τη Σάντεφορς 35, στο 80 στην Νότια Αφρική Μάγκεση Cape Town City 2-0, στο 82 είμαστε για την ακρίβεια εκεί. Ένα γκολ στην Β' Ισπανία στα δύο παιχνίδια. Θέουτα Αλμπαθέτε 1-0. Το Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' Λεωνέσα είναι στο 0-0 μετά από 20 λεπτά στην αναμέτρηση. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, 8 πόντους η ΑΕΚ, 17 Ολυμπιακός, Βεζένκοφ, το πίβοτ, καλάθι και φάουλ. 8-19 και μία βολή, ο Ντράγκαν Σάκοτα κοιτάει απορριμμένος, πιάνει και τα χέρια του για να δω αν υπάρχει και φάουλ. Όχι. Ταπεινή μου εκτίμηση. Κάποιος μπορεί να πει κάτι άλλο, ότι ήταν φάουλ. Που το δώσανε, δεν πάνε να λέει ο Γρηγόρης. <Το-> 21-8. Σάσα Βεζένκοφ εκτελεί τη βολή μέσα. 8-20. 8 πόντι σε μία περίοδο, νομίζω ότι είναι ελάχιστη. Η ΑΕΚ στην τελευταία επίθεση τώρα. Σε μία περίοδο, ρε φίλε, είναι πολύ λίγη. Πολύ ωραία ουπ και κάρφωμα. 10-20 double score. Ο Μπράουν ήταν αυτός που σου δώσε τρίποδο, τώρα δεν μπαίνει μέσα. 10-20, μόλις 30 πόντι σε 10 λεπτά. Αν κάνετε και την ανάλογη αναγωγή, θα δείτε ότι 30 πόντι σε κάθε δεκάλεπτο είναι 120 πόντι. Είναι ελάχιστη. Είναι αστείο το νούμερο σε εισαγωγικά.

Ρε φίλε μου, είχαμε κόντρα του Λεσόρ με τον κόσμο και τεχνική ποινή στο Γάλλο. Δεν κατάλαβα ποτέ για ποιο λόγο. Πολλές φορές οι αθλητές είναι απρόβλεπτοι και κανείς δεν ξέρει γιατί και πώς.

Οι Κινέζοι λένε μια φωτογραφία χίλιες λέξεις. Νομίζω ότι όσοι έχουν δει τον Μπούτσκο, εμείς τον είδαμε ζωντανά. Σε αυτά που έλεγε στο Γιάννη Βοητσίδη στην ΕΡΤ2, αλλά και από τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα διάφορα site, θα βλέπετε τα μάτια του είναι κόκκινα, έντονα συγκινημένος από αυτά τα οποία βίωσε με την ομάδα του ΠΑΟΚ, όσο καιρό ήταν αυτός ο οποίος καθοδηγούσε την ομάδα μέχρι να λάβει και επίσημα από τη νέα σεζόν ο Ιταλός Αντρέα Τρινκέρι.

Από τις δύσκολες στιγμές που είχαμε σήμερα στο Chanel Arena, όπως ονομάζεται το γήπεδο της ΑΕΚ, ήταν η παρουσία του Δημήτρη Φλιώνη, ο οποίος δυστυχώς χθες έχασε τον πατέρα του. Σήμερα όμως ήταν στο γήπεδο κανονικά για να αγωνιστεί με την ομάδα του, να προσφέρει ο Τάκαν Σάκοτα τα όσα μπορεί. Κάτι προκάλεσε την... δεν θα έλεγα αποθέωση, είχε το καθολικό χειροκρότημα τόσο από τους συμπαίκτες του όσο και από τον κόσμο της Ένωσης, οι οποίοι του στάθηκαν, γιατί νομίζω ότι κάνει κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λέγονται για αυτό το νέο παιδί το οποίο έχασε χτες τον πατέρα. Παρόλα αυτά σήμερα είναι εκεί. Είναι εκεί για να βοηθήσει την αγαπημένη ομάδα. Η οποία ομάδα του εκτελεί βολές με τον Μπράουν τώρα. Μέσα η πρώτη 11, 20, 9 και 17 πριν το ημίχρονο, 9 και 17 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Ο Μπράουν με μια ιδιαίτερη κόμωση χάνει τη δεύτερη βολή. Και με ράστα και με σχεδιάκια έτσι στο κεφάλι.

Κάρφωμα από τον μπέκ του Ολυμπιακού, 11-22 double score. Κύριε Λευτέρη, από το να λέω τώρα στον κόσμο ιστορίες για γρίους, θα ήθελα έτσι, όχι να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας, να ακούσουμε φίλους ακροατές, δεν το συνηθίζουμε σαββατιάδια σε κουβές, τι πιστεύει για τον τελικό του Champions League. Τι βλέπει, ποιον χρήζει φαβορί, γιατί ξέρεις οι απόψεις διήσταται. Μπορεί να μοιάζει φαβορί σύμφωνα με στοιχηματικές ή Paris Saint-Germain, αλλά θα το πω για μία ακόμη φορά, η Arsenal δεν είναι αμεληταία ποσότητα, δεν πήρε τυχαία το πρωτάθλημα στην Αγγλία και δεν έφτασε τυχαία μέχρι εδώ. Οπότε μπορείτε να πείτε τηλεφωνώντας το 2310 για τα τρία εντάρια τι πιστεύετε για τον απόψινό μεγάλο τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Arsenal, παιχνίδι το οποίο θα γίνει στη Βουδαπέστη σε 1 ώρα και 16 λεπτά από τώρα.

Καλά, μην περιμένει κοσμογονία. Αν πάρει κανεί, θα είναι σαν να πιάνουμε το Τζόκερ τώρα. Εντάξει. Λεφτά υπάρχουν. Λευτέρη μου, λεφτά υπάρχουν. Αυτά θα βγαίνει τώρα κανένα, θα λέει κανένα περίεργο. Είδε σπάδια η πόλη. Είδε τα μαγαζιά και τι ταβέρνε γεμάτε. Και γκρινιάζει ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Βρίζεται την πρωθυπουργάρα μας. Μοιράζει κουπόνια αβέρτα.

3-0 η ΚΑΕ στην Κάλμαρ στο 88. Η μοναδική αλλαγή που έχουμε. Τρίποντο για τον Ολυμπιακό, το χάνει ο Λαρετζάκης, παραμένει το 15-26.

Ανεβαίνει εντάξει ο Άσος της Παρή και πέφτει τόσο το Χ όσο και το διπλό. Ο μόνος που δεν αγωνιστεί παντός η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είναι πλήρης, είναι ο White, ο οποίος είναι τραυματισμένος από την ομάδα του Αρτέτα.

Δίνω για μία ακόμη φορά τις δεκάδες, τους παίκτες οι οποίοι θα είναι βασικοί σύμφωνα με την μέχρι τώρα ενημέρωση. Σαφόνοφ, Ντεμπελέ, Ντουέ, Χακίμι, Κβαρατσχέλια, Μαρκίνιος, Μέντες, Νέβες, Πάσκο, Πάκο, Ρουίς και Βιτίνια για την Παρί, Ράγια, Γκάμπριελ, Χάβετς, ο Χίνκαπ, ο Λουίς Σκέλι, ο Μοσκέρα, ο Όντεγκαρτ, ο Ράις, ο Σάκα, ο Σαλιμπά και ο Τροσάρτ από την Άρσεναλ για τις δύο ομάδες. Με δύο Ισπανούς προπονητές. Με τον πρώην προπονητή του Παναθηναϊκού να κάνει μια τρομερή δήλωση θες. Ειλικρινά δε, αν περάσουν τα χρόνια. Λέει χαίρομαι που ένας συμπατριώτης μου θα κατακτήσει το Champions League.

Ράφα Μπενίδες είναι αυτός, για τον πεις. 19-29 το σκορ. 5 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου, 5 λεπτά πριν το ημίχρονο. Ολυμπιακός στην επίθεση, έξω για 3 τώρα. Airball, καλάθι από τον Walkup. Ο Ward έκανε το airball. Ο Walkup ήταν κάτω το καλάθι μόνος του, ανενόχλητος. Λες και ήταν ο Σάιτ. 31-19. Λάθος από τους παίκτες ΣΑΕΚ και πάλι στα χέρια παίκτων του Ολυμπιακού. Δεν σου είπα εγώ χαμός. Κοσμογονία.

Ημίχρονο Μόλντε Σάντερφορντ 1-0. Τελικό αποτέλεσμα Μάλμε Χάλμστατ 5-2. Δεν μπορεί να αλλάξει σημείο κάτι κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Στα χαζομέρια ΑΕΚ Στοκχόλμη Σίριους 0-2, Γκάις Κάλμαρ 3-0, Στούλμαν Σαντβίκενς 0-3 και Φάλκεμπερκ Όντεβαλτ 2-0. Μόνο γκολ ή over μπορεί να αλλάξει κάτι στο πρώτο, στα παιχνίδια τα οποία δεξάγονται.

Ωραία είδηση έχουμε από το Δημήτρη Καλαϊτζίδη από το μέτροσπορ.gr. Καθώς έχει γίνει πρόταση από ηθοποιό ταινιών ενηλίκων. Δεν μιλάμε για ταινίες μάχης και δράσεις. Στον Σαφόνοφ, τον ονοματοφύλακα της Παρί. Ο Ρος Πορτιέρη λοιπόν βρέθηκε στο επίκεντρο μετά από δημόσια πρόκληση που δέχθηκε στα social media από την ηθοποιό ταινιών ενηλίκων Mary Rock. Ποια είναι αυτή, πρέπει να βρούμε. Η οποία συνδύασε την πρόβλεψή της για το τελικό με μια συνείδηση υπόσχεση προκάλεσε έντονο σχολιασμό στο διαδίκτυο. Η συγκεκριμένη ανάρτηση έγινε viral καθώς η ηθοποιός ευχήθηκε στο Σαφόνοφ καλή επιτυχία στο τελικό και συνέδεσε τις εμφανίσεις του με προσωπικές υποσχέσεις, προκαλώντας πλήθος αντιδράσεων στα social media. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής δεν προχώρησε δημόσια δήλωση, ωστόσο το περιστατικό πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω της προβολής του και της χρονικής συγκυρίας, λίγο πριν το σημαντικότερο αγώνα της σεζόν. Η σύζυγος του Σαφόνοφ, η Κατρίνα Καντράτιουκ, η οποία σχολίασε με αιχμηρό και ειρωνικό τρόπο το περιστατικό μέσω ανάρτησης στα social media, είπε, χωρίς να επιλέξει επιθετικό τόνο, ότι η influencer ανέφερε με χιούμορ ότι η έννοια «παθιασμένες νύχτες για τον ποδοσφαιριστή» έχει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο, περιγράφοντας μια καθημερινότητα επικεντρωμένη στην προπόνηση, την ξεκούραση και την προετοιμασία για τους αγώνες. Η υπόθεση φυσικά έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση στα διεθνή μέσα και τα social media με το όνομα του Σαφόνοφ να συνδέεται με ένα από τα πιο πολύ συζητημένα περιστατικά ενώψη του τελικού του Champions League. Παρά το διαδικτυακό θόρυβο, η προσοχή της Παρί παραμένει στραμμένη αποκλειστικά στον αγωνιστικό στόχο με την ομάδα του Λίσερ και να διεκδικεί το τρόπο απέναντι στην Arsenal σε ένα από τα αναμενόμενα παιχνίδια της χρονιάς. Λες να τον αναστατώσει το Σαφόνοφ και να έχουμε και ένα περίεργο.

Δεν τρελαίνομαι και πολύ με την Mary Rock. Μην νομίζω ότι είναι και κάτι. Τη βρήκαν, ναι. Δεν είναι κάτι συγκλονιστικό. Εμφανισιακά. Μην αδικούμε την κυρία, μπορεί να έχει ιδιαίτερες ικανότητες.

Για να δούμε, θα συγκινηθεί ο Σαφόνοφ. Ναι. Έπεσε ήδη παντόφλα, λες. Είναι πολύ όμορφη η κοπέλα του, η γυναίκα του. Τι να πει ο ίδιος. Να πει θα ενδώσω. Θα τα πιάσω όλα για σένα. Τρίτο γκολ για τη Sirius, να το over εδώ. ΑΕΚ Στοκόλμης Sirius 0-3 και Falkenborg Odevold 2-1. Όλα over. Τρίποντο για τον Ολυμπιακό 25-41. Από τον Walkup, ο οποίος φοράει το 0. Αυτό το 0 δεν το κατάλαβα ποτέ γιατί το φοράνε. Τρίποντο για την ΑΕΚ τώρα. Είναι επειδή τους κράξαμε, δεν βάζαν καλάθια.

Νέο τρίποντο έξω. Δεν είχε καλύτερη του γόκα. Μπορεί στο τελικό τη Ευρωλίγκα να έβαλε. Γενικά δεν θυμίζεται ότι είναι ο καλύτερο σουτέρ έξω από τα 6,75. Λέω τα τελικά τη Ελβετία και πάμε σε διάλειμμα. ΑΕΚ Στοκχόλμη Σίριους 0-3. Γκάις Κάλμαρ 3-0. Μάλμε Χάλμστατ 5-2. Στη Β' Σουηδία Λανσκρόνα Μπράγκε 2-2 από τον Ολυμπιακό Κύριε Βάμπερξ 1-3. Και πριν από λίγο Στούνσβαλτ Σαντίκενς 0-3 και Φάλκεμπορκ Όλτεβολτ 2-1. Ημίχρονο το Μόλτε Σάντεφορτ 1-0. 43ο λεπτό στην Β' Ισπανία Θέουτα Αλμπαθέτε 1-0. Ρεάλ Σοσιαδάδ Β' Λεωνέσα πάντα στο 0-0.

Το τέλος του ημιχρόνου 30-41, φτάσαν στους 71 πόντους. Καλύτερη η εικόνα των δύο ομάδων. Περισσότεροι πόντοι, 30 πόντοι στην πρώτη περίοδο, 41 μέχρι τώρα. Η ώρα είναι 6, πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε λίγο μετά τις 6 με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
8: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρεια απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
9: Λευτεράκι, τα είδες!
10: Τι να δω ρε Ζωζό!
9: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
10: Πού να ξέρω ρε Ζωζό!
9: Να μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε!
10: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
9: Τις κληρώσεις!
11: Happy Go 30! Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
12: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Το κατάστημα Κοτσόβολο στην Τζιμισκή είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Επισκέψου το και εποφελήσου από δωρεοεπιταγές επόμενης αγοράς έως 400 ευρώ και πενταπλάσιους bonus πόντους για αγορές με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Έτσι, το καλοκαίρι είναι όπως πρέπει. Σε περιμένουμε Τζιμισκή 43. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν κλίμακες.
14: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
16: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

Επιστρέψαμε στα 7 μετά από τις 6 στο μπάσκετ ημίχρονο στο Σαν Έλληνα ΑΕΚ Ολυμπιακός 30-44, 74 πόντοι στην αναμέτρηση. Να δούμε στο στοίχημα αν έχει αλλάξει κάτι, είπαμε τελικά. Λοιπόν, να δούμε αν έχει κάτι αξιοσημείωτο. Ημίχρονα Θεούτα Αλμπαθέτε 1-0 και Ρεάλ Σοσιαδάδ Β' με τη Λεωνέσα 0-0. Και στο 50 λεπτό παραμένει το Μόλντε Σάντερφορντ 1-0.

Είχε δίκιο ο φίλος μου ο Γιώργος ο Μάτιος. 4-1 τελείως Σκωτία Κουρακάου. Μπορεί να είχε πολλές αλλαγές η εθνική ομάδα της Σκωτίας. Προηγήθηκε το Κουρακάου με τον Τσόγκ στο 17, έμεινε με 10 στο 38 με το Λοκάντια, αλλά μετά από εκεί και πέρα στο 45 ο Κέρτης έκανε το 1-1, στο 59 το 2-1, στο 64 το 3-1 και στο 81 με πέναλτι το 4-1, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα για την φιλική αναμέτρηση. Under 21, Κροατία-Ελλάδα, τελικό αποτέλεσμα 1-1. Ο Πνευμονίδης άνοιξε το σκορ, ισοβάρισε ο Κάρντουμ για την ομάδα της Κροατίας. Outsider μας δίνανε, αλλά τα καταφέραμε. Φιλικό ήταν, βέβαια, θα μου πείτε. Τα πήγαν καλά τα παιδιά.

Ενώ διαβάζω ένα ρεπορτάζ το οποίο δεν είχε υποπέσει την αντίληψή μου για την στάση του Ντέμι Νικολαίδη σχετικά με το πρωτάθλημα που κατέκτησε η ΑΕΚ. Τα ακούει. Θα το κοιτάξω αυτό. Αν υπόθηκαν αυτά τα οποία γράφονται όπως αναγράφονται ή αν άλλαξε κάτι και το κατηγορούν.

Να πω ότι η Παρή για να φτάσει στο τελικό κέρδισε με 5-4 στις 28 Απριλίου την Μπάγερν Μονάχου σε ένα ονειρεμένο παιχνίδι από γκολ που είδαμε. Στον αγώνα που έγινε στο Μόναχο η Μπάγερν ήρθε 1-1 με την Παρή. Η Arsenal στις 29 του Απριλίου είχε έρθει 1-1 στο Μετροπολιτάνο με την Ατλέτικο και έρθισε 1-0 στο Emirates την ομάδα του Σιμεώνε. Η προϊστορία λέει Παρί Arsenal 2-1, Arsenal Παρί 0-1, Arsenal Παρί 2-1, Arsenal Παρί 5-1, Arsenal Παρί 2-2, Παρί Arsenal 1-1, Arsenal Παρί Σερβέν 2-1 στις αναμετρήσεις τις οποίες έχουν βρεθεί 7, οι δύο ισόπαλες, 3 νίκες για την Arsenal, 2 για την Παρί. Ο Άσος συνεχίζει και αναβαίνει, στο 2.45 έχει φτάσει, στο 3 παραμένει το διπλό, στο 3.20 το Χ σε κάποιες εταιρείες.

Το έχεις έτοιμο? Jeff Beck? Όχι ακόμα. Στέργιο μου, θα γίνει το γατήρι σου. Σε λίγο ετοιμάζει ο Λευτέρης. Κάνει τα μαγικά του εκεί για να βάλει το τραγούδι το οποίο επιθυμείς.

Ο Τάσο Καρλίτο μου λέει είμαστε παροί από μικρά παιδιά. Πού τη δείξες την παρή ρε εσύ Τάσο, δηλαδή σε παρακαλώ. Οι περισσότερα από εμάς δηλαδή που την ξέραμε την παρή. Από τότε που πήγε και ο Λαϊφή και μοιράζει τα δισεκατομμύρια, τη μάθαμε όλοι, αλλά είδαμε ότι τα λεφτά δεν κάνουν την ομάδα. Πήγε ο Ενρίκε, έδιωξε τους Αστέρες, οι οποίοι του δημιουργούσαν προβλήματα και με άλλους Αστέρες, ποδοσφαιρικούς αυτή τη φορά και καλούς χαρακτήρες από ό,τι φαίνεται, έκανε αυτό που έκανε και διεκδικεί σήμερα να πάρει και πάλι το τρόπαιο. Έτσι λέμε όταν... Παρακαλώ, τι είπατε? Στέργιο μου, Black and Blue. Επειδή ζητήσες Jeff Beck και Rolling Stones. Είναι κοντινό τραγούδι του 75 έτσι. Η χαρακτηριστική κιθάρα.

Μόνες Φιλανδίας. Να δω αν έχει. Why not? Δεν βλέπω φιλανδικούς αγώνες. Α, το Ελσίνκι Μαρία είχαμε είναι στο 91-0. Άλλο δεν υπάρχει.

Αργότερα έχει. Α, περίμενε, περίμενε. Έχει γνιστάν σαν αγιό 2-1 κουόπιο ίντερ Τούρκου 0-0 στο 60 αυτά. Τιπς Βάσα 0-0. Λάχτη Ήλβες 3-0. Να είμαστε δίκαιοι με τον άνθρωπο, μας χάζει. Τα δώσαμε και αυτά, Ελένη. 33-49 ο Ολυμπιακός μπροστά, 8-22. Φάουλα τον Γκρέι πάνω στον Μιλουτίνοφ. Καλάθι και φάουλ.

Καλησπέρα μου και στον Τάσο το φύλακα. Μας ακούει από την πολύπαθη Εύβοια. Βάρδια λέει μέχρι τσέξ το πρωί. Καλό τριήμερο σε όσους έχουν τριήμερο. Σωστά Τάσο. Τουλάχιστον τον αγώνα να το δεις.

33-50 έχει πάει το σκορ. 3-1 Ιγνιστάν της Αναγιώεν, 1-1 Εκουόπιο την Ίντερ Τούρκου.

Τρες τσαμπάν. Για την Πάφο, αυτό που έλεγα πριν και δεν ολοκλήρωσα, ο νεόφυτος Μιχαήλ αλλάζει χώρα, πάει για Βουλγαρία.

Και επίσημα από ό,τι βλέπω, να ξαναπώ τους δεκάδες, Σαφόνοφ, λοιπόν, με Χακίμ, Μαρκίνιος, Πάτσο, Μέντες, Ρουίθ, Νέβες, Βιτίνια και μπροστά Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια και Ντουέ. Για τους Άγγλους έχουμε Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπιέ, Ράις, Λουίς, Σκέλι, Σταχάφ, Έντεγκαρ, Σρόλο, Δεκαριού, Σάκα, Τροσάρ στα άκρα, με το Χάβερτς τελικά στην επίθεση. Μάλιστα. Για να είμαστε εντάξει, να που είχαμε κάτι διαφορετικό. Όχι ο Γιόκερς, ο Χάβερτς μπροστά.

Είναι αυτό που λέμε. Μερικές φορές αλλάζουν τα πράγματα. Γι' αυτό, για να μην γίνεται μπέρδεμα με τους φίλους οι οποίοι θα παίξουν στοίχημα και να μην έχουν λάθος ενημέρωση και μπορεί να παίρνουν και λάθος αποφάσεις γι' αυτό.

πολύ δυσάρεστη είδηση από την πόλη των Ιαννίνων, καθώς γίνεται τεστ στον Μάριο Οικονόμου. Θα θυμάστε πριν από λίγες μέρες για τύχημα με την μηχανή του, όταν κάποιο αυτοκίνητο πήγε να κάνει αναστροφή. Θα γίνει τεστ αν είναι εγκεφαλικά νεκρός και ερευνάται το από την οικογένειά του το θέμα αν θα πρέπει να κάνουν δωρεά οργάνων του πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ.

Δεύτερο γκολ για την Έστερ τη Σουηδία, δεύτερη Σουηδίας, Έστερ Νόρμπι 2-0 στο 27ο λεπτό. 3:40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου στο γήπεδο της ΑΕΚ. Το σκορ είναι τώρα, δεν βάζει το καλάθι, 37-55. Βεζένκοφ, πασάρι, κάρφωμα, 37-57 στους 20 διαφορά.

0: Το 37.50 είναι 37.59. Λοιπόν, 30 μετά από τις 6, διάλειμμα. Και μετά, η Verve μετά. Μην το χαλάς, μετά η Verve.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Η ώρα είναι 6.30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Autovision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
9: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
10: Νέο Jeep Compass. Έτοιμο για κάθε διαδρομή. Από την πόλη μέχρι την απόλυτη περιπέτεια. Απόκτησέ το με 8 χρόνια εγγύηση και επιτόκιο 4,9%. Jeep. There is only one. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Κομματιάς ΑΕ. Επίσημο διανομέα Jeep στη Θεσσαλονίκη.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
13: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
15: Πόσο κάνει 50 επί 200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα

0: φέρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

35 μετά από τις 6, αλλά 10 λεπτά θα είμαστε εδώ πέρα παρέα. Μετά θα ακολουθήσει ο Γιώργος Καστάνης. Επίθεση για την ΑΕΚ, κάρφωμα 46-66 με τον Γκόκαπ να κατεβάζει την μπάλα, τη πάει, shoot of balance, δεν είναι καλό. Ή το μετράνε, δεν μετράει, ήταν εκτός χρόνου το shoot το οποίο έκανε ο Βεζένκοφ, οπότε 20 πόντους η διαφορά. 1-1 η Κόπιο με την Ιντερ Τούρκου, 5-0 η Λάχτη. Την Ήλβες στη Β' Νορβηγίας, Μος Τάμπαεκ 2-2, Ότλιν 1-0. Το Ρεάλ Σοσιεδάδ Β' Κουλτουράλ Λεωνέσα γίνεται 1-1. Κάποιο επεισόδιο χάσαμε εκεί. Στο 78 Μόλτε Σάντερφορτ 2-0. Ενώ παραμένει το Θέουτα Αλμπαθέτε 1-0. Στο 56 ο Ριμπέιρο έκανε το 0-1 για τη Λεωνέσα. Και στο 61 ισοφάρισε η Ρεάλ Σοσιεδάδ Β'. για να το μήνυμα στο 54-301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στελείτε μας στο Facebook, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε. Μειώνει η Σεναγιώεν, Γνιστάν Σεναγιώεν 3-2. Αυτά είναι. Το φίλε είναι για συναυλία. Αν αυτή να είναι ο Μόμπι. Και να βγαίνουν μετά οι Coldplay να το κάνουν Ανάστα Κυρίου.

Ξέρεις τι θέλω να βάλεις από Coldplay έτσι καθώς πλησιάζουμε στο φινάλι? Το A Sky Full of Stars. Είναι διασκευή από το Ένας Ουρανός Μαστέρια. Παραδέχεσαι? Κλεμμένο.

Κάτι μαθαίνει κανείς αλλιεύοντας στο διαδίκτυο ειδήσεις. Το ήξερες ότι υπάρχει πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταμοσχευμένων? Πού να το ξέρεις? Λοιπόν, ο David McGee δώρησε νεφρό στο γιο του. Respect, δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάτι κανείς. Και σήμερα εκπροσωπούν μαζί τη Σκωτία στο πρώτο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου μεταμοσχευμένων, παρακαλώ.

Βάς του είναι 51 ετών, καθηγητής αθλητικής προπονητικής στην Glasgow Clyde College και είναι και προπονητής της ομάδας. Μπράβο και στους δύο λεβέντες. Και στο λεβέντι που κουβαλάει αυτό το σταυρό. Και στον πατέρα του, ο οποίος δεν το σκέφτηκε καθόλου. Να πω ότι το πρωτάθλημα διεξάγεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Victoria Park της Ross County FC, στο Dingwall. Ο γιος του είναι μαθητής λυκείου. Επτά και 40 πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός προηγείται με 21-49-70.

3-0 η Ότι Λίν στο 85. Αυτό κάνανε βίντεο κλιπ εδώ στην Ελλάδα. Ακφωνή ρε, ο Θεός τον έχει γερό. Ακφωνή. Νομίζω χθες είχε σε κάποιο κανάλι την ταινία με την ζωή του Φρέντι Μέρκιουρι για τον Queen, την ιστορία των Queen. Όπου έκλεινε η ταινία με εκείνη την περιβόητη συναυλία του 1985 με το Live Aid, το οποίο παρακολούθησαν δορυφορικά 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι για την πείνα στην Αφρική. Τότε που υπήρχε ανθρωπιά. Το δράμα είναι ότι η πείνα στην Αφρική, όπως λέει ο καλός μου φίλος ο Λευτέρης, υπάρχει ακόμα. Σας εύχομαι ένα καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που με κρατήσετε παρέα για περίπου 2 ώρες και 45 λεπτά. Ακολουθεί Γεώργιος Καστάνης από τώρα και φυσικά με το μεγάλο τελικό του Champions League μέχρι και τις 9. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε την Τρίτη, καθώς είμαστε άνθρωποι του Πνεύματος, την Τρίτη στις 3. Να είστε όλοι καλά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Νωρίτερα από τις 7, περίπου 7 λεπτά, για να δώσουμε και την ευκαιρία στον αγαπητό φίλο τον Γρηγόρη τον Κόκκινο να προλάβει να βρεθεί έτσι με εκλεκτούς φίλους του και να παρακολουθήσουν από κοινού το μεγάλο τελικό του Champions League, όπως πιστεύω θα το κάνετε και οι περισσότεροι. Αλλαγή στην ώρα έναρξη του τελικού του Champions League στις 7, οπότε θα είναι προσαρμοσμένο το 2 το οποίο θα ακολουθήσει επί της ουσίας από τις 7 έως τις 9 στα δεδομένα κυρίως αυτού του τελικού και όχι μόνο. Μαζί σας για το επόμενο διάστημα έως τις 9 στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Ο κύριος Λευτέρης Χατζιπαντελίδης είναι μαζί μας στην ηχοληψία. Ο κύριος Θανάσης Καζαμπάκας και ο κύριος Γιάννης Λελίδης θα είναι μαζί μας στο production. Και η κυρία Ελένη Παπά μαζί μας στη γραμματιακή υποστήριξη. Θα έχουμε συνδέσεις και με την Βουδαπέστη, το ποδοσφαιρικό γήπεδο στο οποίο διεξάγεται ή θα διεξαχθεί ο τελικός του Champions League σε πάρα πάρα πολύ λίγο. Live στοιχεία, μεταδόσεις, ήδη βλέπω και από το ζωντανό πρόγραμμα το τηλεοπτικό τους ποδοσφαιριστές και των δυο ομάδων για να προωθούνται ή να προχωρούν προς τον αγωνιστικό χώρο. Πάμε όμως τώρα, για να μην καθυστερούμε περισσότερο, για να πιάσουμε έτσι λίγο το σφιγμό αυτού του μεγάλου τελικού του Champions League. Πάμε στον συνάδελφο τον Μάνο τον Σταραμόπουλο στη Βουδαπέστη, είναι μέσα στο γήπεδο, θα παρακολουθήσει το παιχνίδι. Μάνο, καλησπέρα από το Μετρόπολης, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
1: Γιώργο, καλησπέρα στον όμορφο Θεσσαλονίκη από την ηλιόλουστη και σήμερα Βουδαπέστη, εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός του Champions League, ο οποίος για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στις 7 ώρα Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Όπου ανάμεσα στην Paris Saint-Germain, την κάτοχο του τροπέου και την φιλόδοξη και πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια την Arsenal. Θα πούμε ότι τη μάχη της εξέδρας τουλάχιστον εκτός γηπέδου, γιατί μέσα στο γήπεδο είναι μοιρασμένοι από 17.000 οι οπαδοί των δύο ομάδων, mm-hmm. εκτός γηπέδου έχουν κυριαρχήσει οι Άγγλοι. Mm. Από ό,τι αναφέρουν οι πληροφορίες, έχουν έρθει συνολικά 100.000 Άγγλοι. Καταλαβαίνει κανένας, όλοι αυτοί έχουν γεμίσει τους δρόμους, Βουδαπέστη, καφετέριες, τα ρεστοράν. Δεν μπορούν όλοι να μπουν μέσα στο γήπεδο, έτσι, το οποίο χωράει 65.000. Καταλαβαίνει κανένας ότι είναι μικρό, πολύ μικρό για τόσο κόσμο. Τώρα το τρόπαιο μπήκε στο γήπεδο με τον Κιμπεμπέ της Παρίς Σεν-Ζερμέν, τον παλιό ποδοσφαιριστή, και τον Τιερί Αρί της Άρσεναλ, ο οποίος ήταν παρόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε, το 2006, στο πρώτο τελικό του Champions League που είχε φτάσει η Arsenal στο Σεντενί των Παρισίων, αλλά είχε ιτηθεί 2-1 από την Μπαρσελόνα. Αυτή τη στιγμή τελειώνει μάλλον το τελετουργικό,
0: ναι,
1: το πρόγραμμα. Θαυμάσιο, mm-hmm. όμορφο, λιτό, απέριτο. Από εκεί και πέρα ετοιμάζουν οι διαιτητές, ο Ζίμπερ, ο Γερμανός, με τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, η Παρίσι Σεν-Ζερμέν θα παραταχθεί με τον Σαββόρο τροφύλακα, τον Χακίμι δεξιά, έναν από τους κορυφαίους οπισθοφύλακες στον κόσμο, τα δύο σέντερ μπακ, ο Μαρκίνιος και ο Πάτσο, ο οποίος είχε εξαφανίσει στο προηγούμενο αγώνα τον Χέρι Κέιν, αριστερό νούνο μέρος ο Πορτογάλος, μεσά γραμμή ο Βιτίνια, ο Νέβες και ο Φαμπιάν Ρουίς, επίθεση ο Κβαρασχέλια, ο εκπληκτικός αυτός Γεωργιανός. Ο Τεπελέ βεβαίως, ο άνθρωπος φάντασμα που χτυπάει παντού και παντού, και ο Τεζιρέ Ντουέ, το άλλο μεγάλο εξτρέμ της Παρίς Σεν-Ζερμέν. Από την άλλη πλευρά, Άρσεναλ με το Ράγια, ο οποίος για τρίτη συνεχόμενη φορά αναδείχθηκε κορυφαίος πορτιέρε της Premier League. Δεξιά θα παίξει ο Κολομβιανός ο Μοσκέρα, δύο σέντερ μπακ, ο Σαλιμπά και ο Μαγκαλιάες, ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Μεσαία γραμμή ο Έντεγκαρτ, ο Ράις και ο Λουίς Κέλι ο νεαρός. Και στην επίθεση ο Σακά, ο Χάβερτς ο Γερμανός και ο Τροσάρ ο Βέλγος.
0: Μάλιστα. Μανώ, πες μου σε παρακαλώ πολύ, από τους τελικούς, έχεις παρακολουθήσει πάρα πολλούς τελικούς Champions League. Τουλάχιστον σε επίπεδο τελετουργικού, είναι κάτι που σε εντυπωσίασε, σε προειδέασε.
1: Σήμερα.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εμένα μου έχει μείνει ο τελικός που είχε γίνει στο Μιλάνο με τον Καρέρα, τον Ντομίγκεφ και τον Παβαρότη.
0: Εντυπωσιακό, ομολογουμένως.
1: Ναι,
0: εντυπωσιακό. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πες μου καταρχήν, αν θέλεις να κάνεις πριν να κλείσουμε, γιατί θέλω να σου δώσω και την ευκαιρία έτσι να κάνεις τη δουλειά σου, και σε ευχαριστώ θερμότατα που μιλάς μέσα από το στάδιο της Βουδαπέστης στο Μετρόπολης. Πες μας και την πρόβλεψή σου. Τι λες, Παρί ή Άρσεναλ?
1: Θεωρώ ότι αν πάει σε τακτική, θα υπερισχύσει η ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Αν πάει στην ταχύτητα, τότε το προβάδισμα το έχει η Άρσεναλ.
0: Ωραία. Ωραία. Okay. Αν θα μου επιτρέψεις και στο ημίχρονο, μετά το τέλος του ημίχρονου, ένα σύντομο σχόλιο για αυτό που παρακολουθείς, θα είναι χαρά μας. Ευχαριστώ θερμότατα τον Μάνο Σταραμόπουλο. Είναι πολύ πολύ γνωστός δημοσιογράφος μέσα από το γήπεδο της Βουδαπέστης, εδώ που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός του Champions League. Ακούσατε λίγο νωρίτερα τι είπε. Σε ένα γήπεδο 65.000 θέσεων, μοιρασμένοι οι φίλαθλοι και της Παρί και της Άρσεναλ, από 17.000 περίπου φίλαθλοι και της μίας και της άλλης ομάδος, αλλά στη Βουδαπέστη βρίσκονται περισσότεροι από 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι. Είναι απίστευτο το νούμερο. Πήγαν εκεί, ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη μόνο και μόνο για να είναι νοερά έξω από το γήπεδο να υποστηρίξουν την Άρσεναλ. Ασύλληπτο πραγματικά νούμερο. Ασύλληπτος αριθμός.

0: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε και μια μικρή γεύση, μια σφήνα από την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από το Μέγκα, από τους συναδέλφους εκεί.
1: Με το Μαρκίνιος, οι δύο αρχηγοί για να αποφασίσουν ποιο τέρμα θέλει ο καθένας και ποιος θα ξεκινήσει τη σέντρα. Για να δούμε και την Arsenal τι αποφάσισε. Ο Ράγια κατά τα δοκάρια, ο Ισπανός. Στην άμυνα, Ινκαπιέ, Γκαμπριέλ, Σαλίμπα και Μοσκέρα δεξιά. Λούις Κέλι και ο Ντέκλαν Ράις μπροστά από αυτούς. Λίγο πιο μπροστά, αριστερά ο Τροσάρ, δεξιά ο Σακά. Στη μέση ο Όντεγκαρ και μπροστά ο Γερμανός, ο Καϊλ Χάβερτς.
0: Λοιπόν, αυτά από την τηλεοπτική μετάδοση, αλλά θυμίζω ότι έχουμε και live μεταδόσεις, live συνδέσεις εμείς με το γήπεδο της, του Champions League. Ακούσατε λίγο νωρίτερα το Μάνο Σταραμόπουλο. Σας περιμένει κατά τη διάρκεια της εκπομπής μια στοχευμένη ανάλυση από έναν εξειδικευμένο άνθρωπο του ποδοσφαίρου, τον οποίο τον έχουμε φιλοξενήσει πολλές φορές εδώ στο Μετρόπολης. Κατά τη διάρκεια του αγώνα θα έχουμε τις παρεμβάσεις του, θα έχουμε τις στοχευμένες επιλογές του. Θα ακούσουμε σχόλια συναδέλφων για τον τελικό αυτό και πώς κυλά ο τελικός ανάμεσα στην Arsenal και την Παρί. Την Παρί και την Arsenal. Ασφαλώς και θα επικεντρώσουμε κατά τη διάρκεια της δύο ώρης εκπομπής το ενδιαφέρον μας και στα ρεπορτάζ των ομάδων. Δηλαδή θα ακούσουμε απόψεις και στοιχεία για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, απόψεις και στοιχεία για το ρεπορτάζ του Άρη, του Ηρακλή. Γενικότερα θα έχουμε και στοχευμένες κινήσεις και έναν πολύ πολύ γνωστό ποδοσφαιριστή, ο οποίος, ο αδελφός του οποίου, πολύ γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο αδελφός του οποίου αγωνίστηκε στο παρελθόν στην Paris Saint-Germain. Όλα αυτά σε λίγο, ενώ ήδη είμαστε έτοιμοι για την έναρξη και ήδη έχει ξεκινήσει ο τελικός του Champions League. Είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα πολύ σύντομα και επανερχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
5: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
6: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
6: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
6: Και σε λένε Τάκη.
7: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
10: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια την περιοχή. Παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Εδώ είμαστε τώρα, μπήκαμε κανονικά στο δύο ώρο της εκπομπής που θα ακολουθήσει έως τις 9. Με επίκεντρο βεβαίως τον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal στο γήπεδο της Βουδαπέστης, ήδη έχει ξεκινήσει ο τελικός. 0-0, δεν υπάρχει σκορ, δεν έχει επιτευχθεί κάποιο γκολ, περισσότερο αναγνωστικό το παιχνίδι, αλλά θα μπούμε σιγά σιγά σε mood τελικού, θα ακούσουμε και απόψεις και πολύ γνωστών δημοσιογράφων, αλλά και θα έχουμε και μια στοχευμένη ανάλυση για τον τελικό. Λίγο αργότερα, να αφήσουμε λίγο να κυλήσει το παιχνίδι, να καταλάβει ο αναλυτής μας που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο Μετρόπολης τις κινήσεις, τις στοχευμένες που έχουν επιλέξει οι προπονητές και των δύο ομάδων. Παράλληλα θα μιλήσουμε για τα ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή, θα μιλήσουμε και για την σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Νίκη του Παναθηναϊκού με 102-94, συγκινητικές δηλώσεις του Παντελή Μπούτσκου θα τις ακούσετε εδώ στο Μετρόπολη σε πάρα πολύ λίγο, και αυτή η αποθέωση απίστευτη για τον Πάτρικ Μπέβερλι από τους φίλους του ΠΑΟΚ είναι ένα από τα πρώτα θέματα αυτή τη στιγμή στο metrosport.gr. Ακόμη θα ενημερωθείτε για αυτό το ενδιαφέρον το οποίο προκύπτει για τον αθλητή του ΠΑΟΚ, τον Μέλβιν, από τον Ηρακλή. Πού βρίσκεται η υπόθεση, το ενδιαφέρον των υπολείπων ομάδων. Σε λίγο όλα αυτά θα τα συνδυάσουμε, αλλά θα μιλήσουμε και για το ρεπορτάζ του Άρη, για τον ταξιάρχη Φούντα, για τον Σπανούλη, για την πρόταση τριετίας και την προοπτική που υπάρχει για να συνεργαστεί η ομάδα μπάσκετ του Άρη με τον Σπανούλη, και φυσικά θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τον Ηρακλή, ενώ θα δώσουμε και κάποια από τα αποτελέσματα αγώνων που προηγήθηκαν στο στοίχημα ή εν πάση περιπτώσει κάποιους αγώνες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη. Για παράδειγμα, Έστερ Νόρμπι 2-0 στο 47, 0-0 ο μεγάλος τελικός του Champions League στο 5ο λεπτό. Πάμε να πάρουμε μια γεύση τη μετάδοση.
1: Έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία το γύρισμα. Η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-0. Ο Χάβερτς, ο σκόρερ, ο άνθρωπος που ξεκινάει βασικό στη θέση του Γιόκερας, λέει ευχαριστώ στον Αρτέτα και τον δικαιώνει. 1-0 στο 6.
2: 1-0 από τον Κάιλ Χάβερτς και τα πανηγύρια έχουν αρχίσει από εδώ και φτάνουν μέχρι το βόρειο Λονδίνο σίγουρα. Ο Κάιλ Χάβερτς είναι το τέταρτο του γκολ αυτό που πετυχαίνει αυτή τη στιγμή εδώ, και είναι ό,τι χειρότερο για όσους έλεγαν ότι δεν θέλουν να ξεκινήσει με γκολ η Arsenal, γιατί μετά θα κλειστεί πίσω και θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα το δούμε αυτά στη συνέχεια.
0: 1-0 η Arsenal την Paris Saint-Germain μόλις το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Το ιδανικότερο ξεκίνημα για ένα τελικό Champions League. Παρακαλώ πολύ τον κύριο Χατζιπαντελίδη να έχουμε και μουσική υπόκρουση από κάτω, τον ύμνο του Champions League. Σε αυτούς τους ρυθμούς κινούμαστε ούτως ή άλλως, ενώ βλέπουμε ξανά και ξανά το υπέροχο γκολ του Χάβερτς, ο οποίος πήρε την ευκαιρία από τον προπονητή του και πετυχαίνει αυτό το πολύ πολύ γρήγορο γκολ για την αγγλική ομάδα. Γιώργος Μπούζος μαζί μας τώρα live στο Μετρόπολης. Ειλικρινά Γιώργο, καλησπέρα καταρχήν.
3: Εύχομαι
0: να είσαι καλά. Περίμενες ιδανικότερο ξεκίνημα για αυτό το τελικό?
3: Κοίταξε, νομίζω ότι έχουμε ένα ιδανικό ξεκίνημα για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ξεκινάει ένας τελικός με γκολ. Το γκολ είναι η πεντουσία του ποδοσφαίρου. Όλοι θέλουμε σκορ και θέαμα, άρα είμαστε σούπερ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι η Παρή προβάλλει ως το φαβορί. Άρα η Arsenal είναι αυτή που προηγείται. Άρα πάμε κόντρα στα αρχικά προγνωστικά. Αυτό προσθέτει σανς στο τελικό και νομίζω ότι είμαστε σούπερ. Γιώργο, δικαιώνεσαι για πολλούς λόγους. Είναι το καλύτερο ξεκίνημα που θα μπορούσαμε να έχουμε στο τελικό. Είναι σούπερ.
0: Κοίτα, για να είμαι ειλικρινής, αμφιταλαντευόμουν πριν από περίπου μισή ώρα πριν από την έναρξη εκπομπής για το αν έπρεπε να δοθεί μεγάλη βαρύτητα και στο τελικό του Champions League με σχόλια το δικό σου. Υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα μιλήσουν εδώ, ή να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας και στο ρεπορτάζ των ομάδων. Ούτως ή άλλως το ρεπορτάζ των ομάδων το παρακολουθούμε, το δίνουμε. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη, εννοείται πως θα την δώσουμε και θα ενημερώσουμε τους φίλους του ακροατές, οποιασδήποτε ομάδος. Αλλά εδώ νομίζω όλος ο πλανήτης βλέπει αυτό το τελικό. Και εσύ είσαι κάπου καθυλωμένος, ε?
3: Και εγώ, μπροστά στην τηλεόραση, να σου πω κάτι. Δεν υπάρχει ποδοσφαιρόφιλος, αυτό που είπε στον πλανήτη, που να μην κλείνει ραντεβού σήμερα με τον τελικό. Είναι σαν ορθόδοξος χριστιανός να μην κάνει ανάσταση.
0: Σωστό.
3: Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Οπότε είμαστε όλοι καθυλωμένοι εκεί. Και ξέρεις τι, από τη μια μεριά είναι το σκορ και το θέαμα, αυτό που θέλουμε όλοι. Είναι η πανδεσία, είναι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου, του θεάματος. Αλλά από την άλλη, ξέρεις, είναι καθυλωμένοι και οι ποδοσφαιριστές. Είναι καθυλωμένοι προπονητές, οι οποίοι προσπαθούν κάτι να κάνουν copy-paste, κάτι να πάρουν, να δουν τι ακριβώς γίνεται. Γιατί σε έναν τελικό, όταν συναντώνται οι κορυφαίες ομάδες, πάντα έχουν να δώσουν κάτι καινούριο. Και από άποψη τακτικής, και από άποψη τεχνικής, και από άποψη ομαδικού παιχνιδιού. Πάντα είναι πως προοδεύει η επιστήμη. Το ίδιο έχουμε μια πρόοδο στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό σου λέω ότι έχω την αίσθηση ότι όλοι είμαστε καθυλωμένοι. Εμείς σαν θεατές, αλλά υπάρχουν και ειδικοί, οι οποίοι θέλουν κάτι να ξεσηκώσουν.
0: Ναι. Τώρα, αυτό το γρήγορο γκολ της Arsenal, 1-0 προηγείται της Παρί, με τον γκολ του Havertz, ο οποίος πήρε θέση βασικού αντί του Γιόκερες. Και αυτό, αν είναι.
3: Γιόκερες, τι είπες τώρα, Γιόκερες.
0: Ναι, ναι, Γιόκερες, γιατί μας απασχόλησε και κατά τη διάρκεια της εβδομάδος.
3: Οπότε τον είχε φέρει στον ΠΑΟΚ, αλλά τότε δεν τον θέλανε, νεκρόν ότι δεν ήταν καλό.
0: Ναι.
3: Προφανώς. Πρώτο σκόρε στην Arsenal.
0: Προφανώς. Συμβαίνουν και αυτά στο μαγικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου.
3: Αρκεί να μας πει κάποια στιγμή ποιος ήταν αυτός ο αετός, ο οποίος είδε το Γιόκερς και είπε δεν κάνει αυτός, αφήστε το.
0: Ναι.
3: Κάποια στιγμή πρέπει να μας. Και κάποιος θα πάρει την.
0: Κοίτα, πάντως εγώ δεν θέλω. Ναι, καλά το λες, αλλά δεν θέλω να θεοποιήσω και τον Μπότο, υπό την έννοια ότι έφερε και ποδοσφαιριστές. Δεν θέλω να θεοποιήσω σε εισαγωγικά τον. Μ' ακούς τώρα.
3: Γιατί χάνω ο Γιώργο Καστάνη,
0: ναι.
3: Και αυτό είναι.
0: Εγώ σε ακούω καθαρά. Οι ακροατές ακούν καθαρά. Εσύ και να μας κάνεις δεν πειράζει. Λοιπόν, λέω ότι δεν μπορώ να θεοποιήσω εισαγωγικά έναν αθλητικό διευθυντή, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι στις επιλογές του τις περισσότερες δεν ήταν εύστοχος. Τώρα θα μου πεις.
3: Δεν το λέω για τον Μπότο εγώ τώρα, εντάξει. Α, δεν κρίνουμε τον Μπότο.
0: Εντάξει, προφανώς.
3: Το θέμα, ξέρεις ποιο είναι, όταν έρχεται ένας παίκτης ο οποίος έχει μία ανέλξη. Και πάει, γίνεται πρώτο σκόρερ με την Arsenal και κύρια ευρώ. Και εσύ τον έχεις στα πόδια σου. Και λες, όχι, δεν μου κάνει αυτός και τον αφήνεις να φύγει. Βέβαια, συμβαίνουν λάθη, κάνουμε όλοι, έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν κάνει λάθη. Αλλά το παράδοξο είναι ότι είναι ένα κραυγαλαίο λάθος. Ότι τον έχεις, τον αξιολογείς, δεν τον θέλεις και αυτός απογειώνεται. Εδώ λες, πώς μου ξέφυγε, για να το πω λίγο ήπια.
0: Ναι. Εντάξει, okay. Ο Μπότο χρεώνεται την έλευση επιτυχημένη του Κοτάρσκι. Και το γεγονός ότι στη συνέχεια αξιοποιήθηκε, πουλήθηκε, πήρε πάω χρήματα εξαιτίας αυτής της πόλης. Αλλά στις περισσότερες.
3: Αυτός είπε ότι εγώ τον έφερα το Γιόκερες, τον είδαν και είπαν δεν μας κάνει.
0: Ναι, αυτό είναι το άλλο το οποίο είναι τραβηγμένο ομολογουμένως. Και είναι πολύ, πολύ αρνητικό. Πολύ, πολύ αρνητικό. Έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, είμαστε στο. Και φίλοι ακροδες, εν 10ο λεπτό, Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1 με τον γκολ του Havers από το 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Paris τώρα λογικά αυξάνει την πίεση, θέλει να φτάσει κοντά στο γκολ της οφάρισης, αλλά σε τελική ανάλυση νομίζω θα τα καταφέρει. Όχι, δεν τα καταφέρει τώρα. Νομίζω θα έχουμε πολύ πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα τα πούμε και πάλι, Γιώργο Μπούζο, σε πάρα πολύ λίγο με το επόμενο σχολείο σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζο.
0: Και εγώ ευχαριστώ.

0: Και συνεχίζουμε με Champions League. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Arsenal. Είμαστε ήδη στο 12ο λεπτό. Θα έχω την δυνατότητα, να μιλήσω με έναν άνθρωπο ο οποίος όσες φορές τον έχουμε φιλοξενήσει εδώ στο Μετρόπολης, μας έχει κάνει μια πολύ στοχευμένη εμπεριστατωμένη ανάλυση για κάθε παιχνίδι. Θα το βάλω τώρα στα δύσκολα. Καλησπέρα μου στον κύριο Μάριο Κουτσιμανή. Τον εντοπίσαμε στην Ισπανία. Θέλω να πιστεύω ότι από εκεί παρακολουθεί το τελικό. Τι κάνετε, πώς είστε, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας κύριε Καστάνη.
0: Καλησπέρα. Ωραία, ωραία και εγώ καλά. Μόνος παρακολουθείτε το τελικό ή με παρέα?
1: Πάντα τέτοια παιχνίδια μόνος μου.
0: Για να έχετε πιο καθαρό μυαλό για την ανάλυση, γι' αυτό...
1: Δεν θέλω να ακούω κανέναν. Ναι.
0: Ωραία, ωραία, θαυμάσια. Τώρα, σας βάζω στα δύσκολα γιατί σας καλώ στο τηλέφωνο από την Ελλάδα και σας ζητώ μόλις το 12ο λεπτό του τελικού με την Arsenal προηγούμενη 1-0 να μας κάνετε το πρώτο σχόλιο και με βάση τις ενδεκάδες που επέλεξαν οι δύο ομάδες, οι δύο προπονητές και φυσικά τις κινήσεις των παικτών. Είναι εύκολο ή θέλετε να τα πούμε αργότερα? Δεν θέλω να σας πιέζω γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε και μια δουλειά συγκεκριμένη.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ωραία, ευχαριστώ.
1: Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι ο κύριος Αρτέτα πάει να ισοφαρίσει ένα ρεκόρ που έχει ο κύριος Φανγκάλ το 1995 στην πρώτη του δουλειά να πάρει το Champions League. Πιστεύω δεν θα το καταφέρει γιατί προτιμάει να παίζει πιο αμυντικό, έχει πιο αμυντική προσέγγιση στο παιχνίδι. Ο κύριος Φανγκάλ ήταν φύσιν επιθετικός προπονητής. Περίμενα αν έχει κακό δεκάλεπτο η Παρή, γιατί έχει παίξει πριν δύο εβδομάδες. Οι παίχτες αυτό το δεκάλεπτο θα ξεμπουκώσουν, ναι, γιατί δεν έχουν αγωνιστικό ρυθμό, έχουν μόνο προπόνηση ρυθμό.
0: Ναι.
1: Σίγουρα βλέπουμε μια Arsenal η οποία όταν η Παρή έχει την μπάλα, όπως τώρα στην αμυντική της τετράδα ή διάδα, κάνει άμυνα στα 70-75 μέτρα και όταν θα περάσει πιο μπροστά η Παρή θα πάει εννοείται πιο πίσω. Πιστεύω ότι θα γυρίσει το παιχνίδι. Ναι. Δεν μπορεί, πιστεύω, αυτή η Παρή να μην βάλει γκολ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα τώρα έχει ψυχολογία η Arsenal. Δεν φοβάμαι την Παρή. Πιστεύω ότι θα το γυρίσει το παιχνίδι.
0: Άρα λέτε ότι η επιθετική τακτική που κυρίως εφαρμόζει η Παρή θα αποδώσει περισσότερους καρπούς σε σύγκριση με το παιχνίδι, με το στυλ παιχνιδιού το πιο αμυντικογενές που παρουσιάζει η Arsenal.
1: Ναι, είναι το στυλ παιχνιδιού και πιστεύω είναι και η ποιότητα των ποδοσφαιριστών και συνολικά των ομάδων και των δύο.
0: Ναι, μπορεί να παίξει ρόλο κάποιος, όχι εξωγενής παράγοντας, αλλά αυτό που λέμε ο ρόλος του ποδοσφαίρου, η μπάλα ή η ρημάδα, να το πω έτσι απλά. Άμα θέλει να μπει στα δίχτυα, στα αντίπαλα θα μπει. Αν δεν θέλει...
1: Αυτό έγινε με την Dortmund πρόπερση στον ημιτελικό που είχε πάει η Paris Saint-Germain με την Dortmund που είχε καμιά 30 τελικές, 3 δοκάρια, δεν έμπαινε μπάλα μέσα. Θέλω να πιστεύω δεν θα συμβεί σήμερα γιατί νομίζω η Arsenal ακόμα δεν είναι σε επίπεδο να ανταγωνιστεί την Paris Saint-Germain.
0: Μάλιστα. Πώς ακούστηκε στα αυτιά σας, το είπε ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο συνάδελφος μέσα από το γήπεδο της Βουδαπέστης, το φιλοξενήσαμε πριν από την έναρξη του τελικού, ότι 100.000 Άγγλοι, φίλοι της Arsenal, είναι έξω από το γήπεδο, στους δρόμους διάσπαρτοι της Βουδαπέστης, κατέβηκαν, ταξίδεψαν για να είναι εκεί νοερά κοντά στην ομάδα τους. Και μόνο 17.000 από αυτούς μπήκαν στο γήπεδο. Εδώ μιλάμε για παράνοια, δεν μιλάμε για τρέλα, κύριε Κουτσιμανή.
1: Εντάξει, έχει 11 εκατομμύρια το Λονδίνο, έχει πολύ κόσμο η Arsenal. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα, οπότε ναι, το θεωρώ φυσιολογικό γιατί και εγώ είμαι Αγγλία, είναι σίγουρο ότι θα πηγαίνανε και πάντα το κάνουν αυτό, πάνε και έξω από το γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, ωραία. Τώρα και κάτι ακόμα, ο Χάβερς σκόρερ προτιμήθηκε από τον κύριο Αρτέτα αντί του Γιόκερετς, διορθώνω. Είναι μια προσέγγιση που ίσως οι περισσότεροι δεν ξέρω αν εσείς την περιμένατε πριν από τον αγώνα, πριν από την ανακοίνωση των ενδεκάδων, αλλά του βγαίνει του Αρτέτα.
1: Ναι, το περίμενα γιατί θα παίξει μάλλον πιο πολύ στην αντεπίθεση, είναι πιο γρήγορος και πιο ξέρει να κινείται καλύτερα σε κενό χώρο ο Χάβερτς από το Γιόκερες. Είναι και πιο γρήγορος πιστεύω. Σίγουρα από και ο Μαρτινέλη χωρούσε που είναι ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής της Arsenal, έχει πιάσει τα περισσότερα χιλιόμετρα μέχρι στιγμής. Με μένα με εκπλήσει λίγο που ακυρώνει το Φουπιμέντι και βάζει το Λουίς Σκέλι αμυντικό χαφ και όπως βλέπουμε παίζει με 4 στόπερ στην άμυνα.
0: Ναι. Αυτό δεν σας είναι κάπως περίεργο, πώς θα το χαρακτηρίσουμε? Είναι
1: προφανώς ο Τίμπερ δεν ήταν 100% έτοιμος και προτιμήθηκε ο Μοσκέρα. Αριστερά το κάνει πολύ συχνά αυτό. Θα έχει όμως μεγάλο μειονέκτημα να βγαίνουν τα μπακ μπροστά στην επιθετική μετάβαση και γενικά να συνεισφέρουν στο επιθετικό κομμάτι.
0: Μάλιστα.
1: Θα περιμένουμε να δούμε αν ισοφαρίσει η Παρή. Πιστεύω θα δούμε το πραγματική είδεν της πραγματικής δυνατότητας των δύο ομάδων. Mm. Τώρα σίγουρα η Παρή έχει άγχος, γιατί ξέρει ότι παίζει με μια ομάδα η οποία είναι αίτητη στο Champions League. Αλλά εγώ, όπως σας είχα πει και την άλλη φορά, η Arsenal τη City δεν την κέρδισε, τη Liverpool δεν την κέρδισε. Έπαιξε με την Bayern στη League Phase, με την Inter στη League Phase. Πιστεύω σήμερα είναι το μεγάλο τεστ να δείξει ότι όντως αυτό το στυλ που παίζει θα μπορεί να τη δίνει αποτελέσματα και σε, απέναντι σε σούπερ ομάδες όπως είναι η Paris Saint-Germain.
0: Πάντως σας αξίζουν συγχαρητήρια, δεν το λέω για να σας κολακέψω. Για την αρχική προσέγγιση που κάνατε, βλέπω και ένα στατιστικό στοιχείο: 78%, 78% η κατοχή της μπάλας από την Παρή και το υπόλοιπο μόλις 22% για την Arsenal. Αυτό δείχνει και την επιθετικογενή τακτική της Παρή για να διεκδικήσει το τρόπαιο. Ανεξάρτητα αν βρίσκεται πίσω στο σκορ με 1-0, έτσι, αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι αυτή η οποία θέλει να κάνει το παιχνίδι. Αυτό δείχνει.
1: Κοιτάξτε, εννοείται, αυτό θα γινόταν όπως και να είχε. Η επιθετική τετράδα, η τριάδα της Παρή έχει 10, 7 και 5 γκολ, δηλαδή 10 ο Ντεμπελέ, ο Κπαρατσέλια, 7 ο Ντεμπελέ, 5 ο Ντουέ και έχει και 6 και ο Βιτίνια. Γενικά είναι πολύ καλύτερη σε όλα τα νούμερα. Υστερεί μόνο στις ήττες έναντι της Arsenal και άμα δούμε όλα τα στατιστικά στο site της UEFA, υπερτερεί η Παρή Σεντζερμέν με διαφορά.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα έγινε αυτό το λάθος εκεί πέρα που βγήκε η κόντρα. Και προφανώς σας είπα, δεν έχουν ξεμπουκώσει τα σπρί το πρώτο δεκάλεπτο οι παίχτες της Παρή. Mm-hmm. Έγινε το 0-1. Έχει κάνει πολλές ανατροπές η Παρή. Ακόμα καλύτερα να το σηκώσει έτσι.
0: Okay, ωραία. Θα το παρακολουθήσουμε. Θα μου επιτρέψετε και λίγο αργότερα θα έχουμε και πάλι ένα δικό σας σχόλιο. Από την Ισπανία. Από την Ισπανία. Αυτό είναι. Ευχαριστώ. Από τη Βαρκελόνη. Θαυμάσια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ωραία. Αυτά από τον κύριο Μάριο Κουτσουμανή. Ζωντανή σύνδεση Θεσσαλονίκη Βαρκελόνη. Σχόλιο για το τελικό του Champions League. Πάμε να πάρουμε τηλεοπτικά μια σφήνα από τη μετάδοση του αγώνα. Πάντα το 1-0 υπέρ της Arsenal.
2: Ο κορυφαίος αμυντικός αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Κεντρικός αμυντικός.
3: Μεγάλη μπαλιά για τον Σάκα. Ο Πάτσο. Για τον Σαφόνοφ. Όλα τα σουτ στη χθεσινή προπόνηση που ήμασταν πίσω ακριβώς από το τέρμα του και την παρακολουθήσαμε γινόντουσαν χαμηλά όλα. Ούτε ένα δεν έγινε υψηλά. Το γκολ μπήκε με άλλο τρόπο. Δεν μπήκε κάποιον. Εντάξει, το μέρες τώρα. Δεν μπορεί να ξέρει κάποιος πώς θα μπει το γκολ. Αλλά το λέω γιατί του έγιναν αμέτρητα σουτ αυτά στην προπόνηση. Όλα σιρτά.
2: Τον προτίμησε ο προπονητής του από τον Βίκτορ Γιόκερες,
3: τον Χάβερτς.
2: Yes. Ο οποίος έχει ρίζες από αυτή την πόλη, από την Ουγγαρία. Είναι Σουηδός, γεννήθηκε Σουηδία, αλλά η καταγωγή του είναι από εδώ. Και όπως έλεγε και ο ίδιος θες, παίζοντας λίγο με το όνομά του, ναι, ξαναγυρίζω στις ρίζες μου, γιατί το όνομά μου είναι σχετικό, γιατί Γιόκερ στα ουγγρικά σημαίνει ρίζα.
3: Ήθελε να βοηθήσει και στους δημοσιογράφους, το λένε αλλιώς. Αλλά πάει, το ξέρουμε Γιόκερες τώρα, κλείδωσε.
0: Αυτά από την τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα από τον τελικό του Champions League στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης Paris Saint-Germain Arsenal 0-1 από το 6ο λεπτό με τον γκολ του Havertz.

0: Συνεχίζουμε και πάντα στο ίδιο μοτίβο με τους παίκτες της Παρή να βρίσκονται μπροστά, αλλά να μην καταφέρνουν να βρουν εύκολα διαδρόμους προς την μεγάλη περιοχή στην εστία της Arsenal. Το 1-0 υπέρ των Άγγλων. Παραμένει 17.000 οπαδοί της μιας ομάδος στο γήπεδο, άλλοι 17.000 στην άλλη πλευρά του γήπεδου, αλλά περίπου 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι της Arsenal διάσπαρτοι στους δρόμους της Βουδαπέστης. Φανταστείτε τι γίνεται έξω, δηλαδή αν είχαμε και μια κάμερα ή πολλές κάμερες να καταγράφουν το τι ακριβώς συμβαίνει και πώς παρακολουθούν οι φίλαθλοι της Arsenal αυτό το σπουδαίο τελικό, θα ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρουσες οι αντιδράσεις αυτών των ανθρώπων, χιλιάδων ανθρώπων. Σε λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με έναν Γάλλο, αγαπά την Παρή, ο αδελφός του έπαιξε στην Παρή. Θα μας διευκολύνει στην κουβέντα όσον αφορά την προσέγγιση, γιατί η Παρή έχει την πρωτοκαθεδρία όσον αφορά την κατοχή της μπάλας, την πίεση που ασκεί προς την Arsenal, ενώ οι Άγγλοι μετά τον γκολ του Havertz καταφέρνουν και ουσιαστικά εφαρμόζουν το δικό τους στυλ παιχνιδιού, όπως ακριβώς μας το ανέλησε λίγο νωρίτερα ο κύριος Μάριος Κουτσιμανής από την Βαρκελόνη, από την Ισπανία, τον οποίο θα τον έχουμε και λίγο αργότερα, λίγο μετά, λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, να κάνουμε και τη δική του, να έχουμε και τη δική του ανάλυση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που προσχεθήκαμε. Ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μπερτράν Ρομπέρ, Γάλλος, είναι ο τώρα μαζί μας. Για να δούμε την επίθεση τώρα, για να πάμε λίγο στο Μέγκα να δούμε την επίθεση της Παρή.
1: Η κεφαλιά του Ντεμπελέ για τον Κβαρασχέλια τώρα. Ξανάρθε στη θέση του αριστερά.
2: Δύο πάνω του.
1: Πάει να κάνει τα κουνάκι για να βρει τον Φαμπιάν Ρουίθ, αλλά δεν περνάει μπάλα εδώ και είναι πλάγιο κερδισμένο από τον Μοσκέρα.
0: Το πλάγιο που κερδίζουν οι παίκτες της Arsenal. Μπερτράν Ρομπέρ, καλησπέρα από το Μετρόπολης. Τι κάνεις, πώς είσαι?
3: Καλησπέρα σας, πολύ καλά εσείς?
0: Είμαστε καλά, δεν ξέρω αν είσαι λίγο ανήσυχος, υπό την έννοια ότι η Παρή ητάται αυτή τη στιγμή 1-0 από την Arsenal. Είμαστε στο 23ο λεπτό του μεγάλου τελικού της Βουδαπέστης.
3: Εντάξει, αυτά τα μάτς, πάλι καλά που μπήκε ένα γκολ,
0: ναι,
3: για να ανοίξει λίγο το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
3: Πρέπει να έχουμε ηρεμία.
0: Mm-hmm.
3: Γιατί άμα αγχωνόμαστε, μετά όλα θα πάει χάλια.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Είναι εγκλωβισμένος ο Κβαρατσχέλια. Είναι εγκλωβισμένος και ο Ντεμπελέ. Δεν ξέρω, βλέπεις κάποιον από τους παίκτες της Παρή που μπορούν να βρουν διέξοδο προς την εστία του Ράγια, του τερματοφύλακα της Arsenal?
3: Σίγουρα θα έχουμε ευκαιρία. Αλλά εντάξει, καλά κάνουν που κλείνουν τα εξτρέμ της Παρή έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνη.
0: Mm-hmm.
3: Ευτυχώς για το Arsenal βάλανε ένα τέτοιο γκολ με κόντρα. Εντάξει, συμβαίνει, αλλά πιστεύω που θα υπάρχει ακόμα ένα-δύο γκολ μέσα από το παιχνίδι.
0: Ναι. Λες, τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε cooling break. Υπάρχει ένα διάλειμμα για να δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων. Αυτό το οποίο δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι φίλαθλοι, Μπερτράν Ρομπέρ, είναι ότι ο αδελφός σου, ο Λαουρέν Ρομπέρ, έχει αγωνιστεί στην Παρί Σεζερμέν.
3: Αυτό ακριβώς. Έπαιξε στην Παρί Σεζερμέν δύο χρόνια ή ένα μισή χρόνο, μα θυμάμαι. Μετά πήγε στο Νιουκάστελ.
0: Ναι.
3: Ήταν εντάξει, είναι Παρί, στο Parc des Princes εκεί.
0: Mm-hmm.
3: Είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Εντάξει, παλιά δεν ήταν τόσο, αλλά από τότε που ο πρόεδρος που ήρθε,
0: ναι,
3: η ομάδα βελτιώθηκε αρκετά.
0: Mm-hmm.
3: Ο αδερφός μου είναι ένα παίκτης που έβαζε πάρα πάρα πολλά γκολ στα φάουλ, απευθείας φάουλ.
0: Θύμισε μας σε ποια θέση αγωνιζόταν.
3: Αριστερό εξτρέμ.
0: Αριστερό εξτρέμ, μπράβο.
3: Ίδια θέση παίζαμε.
0: Mm-hmm.
3: Αυτός άρχισε Μονπελιέ, μετά πήγε Παρί, μετά Νιουκάστελ, Πόρτμουθ, Στοκ, Λεβέντε, Μπενφίκα.
0: Πολύ μεγάλη καριέρα.
3: Με Ζιντάν.
0: Πολύ μεγάλη καριέρα.
3: Ναι.
0: Πολύ μεγάλη καριέρα, ναι.
3: Αυτό ακριβώς. Ναι. Μακάρι τώρα να κερδίσει Παρί, να χαρούμε όλοι μας.
0: Πάντως προς το παρόν η Arsenal κερδίζει.
3: Προς το παρόν, ναι, εντάξει. 90 λεπτά θα κερδίσει. θα κρατάει το παιχνίδι. Mm. Είναι ακόμα νωρίς. Βλέπω

0: είχε κάτι για χθες, ένας φίλος μου που, συγγνώμη που λέω αυτό στο ράτζο, πέθανε, Μπεργουνιό.
1: Ο Μπεργουνιό.
0: Ναι, ναι, παίξαμε μαζί στην Εθνική Γαλλία.
1: Και στην Λιόν είχε παίξει ο Εθνικός Γαλλός.
0: Έπαιξε, παίξαμε αντίπαλοι.
1: Τι λες τώρα.
0: Είναι ίδια ηλικία από μένα και έπαθα σοκ για χθες όταν έμαθα αυτό. Αλλά έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Και ήθελα να ο Λογό να μιλήσει μαζί μας σήμερα, αλλά δυστυχώς δεν είναι καλά. Ήταν μαζί και όλας οι εκτές με τον Μπεργουνιό.
1: Ναι.
0: Και δυστυχώς δεν μπορεί, δεν θέλει να μιλήσει. Θα προσπαθούμε να κάνουμε αυτό για την επόμενη φορά. Να μιλάμε οι τρεις μας μαζί.
1: Ναι. Θερμά συλληπιτήρια, φίλε. Ναι. Θερμά συλληπιτήρια, δεν είναι εύκολο πράγμα. Σε καμία μα καμία περίπτωση να χάνεις. Και την ώρα που έπεσε το πάντελ, την ώρα που έπεσε το πάντελ, κατέληξε ο άνθρωπος.
0: Δεν μου είπε ακριβώς ο αδερφός μου πώς έγινε. Υποθύμησε. Και δεν ξέρω ακριβώς όταν έπεσε το πάντελ ή όταν πήγανε στη ταβέρνα μετά.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί θυμάμαι, ήμασταν μαζί όταν παίζαμε στη ΚΑΠΑ 15-17.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός ήταν Λιόν, εγώ Μονπελιέ.
1: Κρίμα.
0: Και μετά είμαστε σε Εθνική Γαλλία μαζί και μετά παίξαμε στη πρώτη ομάδα μαζί.
1: Μάλιστα.
0: Δυστυχώς, εντάξει, συμβαίνει.
1: Συλληπιτήρια και πάλι, φίλε. Συλληπιτήρια και πάλι. Μετέφερα τα συλληπιτήρια και στον αδελφό σου, ο οποίος και αυτός προφανώς έχει σοκαριστεί από την απώλεια ενός πολύ πολύ γνωστού ποδοσφαιριστή της Λιόν, του Μπεργουνιό, σε ηλικία 43 ετών. Εντάξει, Μπερτάν, δεν θα σε ρωτήσω κάτι για ελληνικό ποδόσφαιρο. Για ΠΑΟΚ τώρα, βλέπεις και το τελικό του Champions League. Είναι αδιαφορετικό το mood. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε κάποια άλλη στιγμή για το ελληνικό ποδόσφαιρο καλύτερα. Τώρα, αν τυχόν σοβαρίσει η Παρή. Θα σε καλέσω στο τηλέφωνο. Για να ακούσω την άλλη χρειά της φωνής σου. Να σε ακούσω πιο αισιόδοξο. Τώρα δεν σε άκουσα αισιόδοξο. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ, Μπερτράν. Σε ευχαριστώ, Μπερτράν. Υπάρχουν πολλά μηνύματα και πρέπει να το επαναλάβω. Λίγο πριν από την έναρξη του τελικού στην Βουδαπέστη, είχαμε φιλοξενήσει μέσα από το γήπεδο του τελικού έναν πολύ γνωστό Έλληνα δημοσιογράφο, τον Μάνο τον Σταραμόπουλο, ο οποίος είναι και εκπρόσωπος του France Football και άλλων μέσων ενημέρωσης από το εξωτερικό, ο οποίος μας είπε κάτι το οποίο και εμείς μείναμε με ανοιχτό το στόμα, ότι έξω από το γήπεδο και γενικότερα στους δρόμους της Βουδαπέστης, στα μπαρ, στις καφετέρειες κτλ. Βρίσκονται 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι της Arsenal, εκτός από αυτούς τους 17.000 που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο. Να πάρουμε μια γεύση από τον τελικό, παρακαλώ.
2: Ντεμπελέ κάνει διαγώνια κίνηση ο Ντουέ να πάρει παίχτη επάνω του στην περιοχή. Παίχτασε επάνω του, δεν ανοίγουν χώροι γιατί είναι τέσσερις εκεί. Βιτίνια. Ντεμπελέ βρίσκει τρόπο να σεντράρει. Ο Γκάμπριελ με το κεφάλι. Είναι ο Ντουέ.
1: Προσπαθεί η Παρή, δεν τα καταφέρνει. Υπάρχει ένας τραυματισμός παίκτη της Παρή, νομίζω, Ντεμπελέ, στο 30 λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 υπέρ της Arsenal παραμένει. Νομίζω θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Σύντομο, κομψό και περιεκτικό. Η ώρα είναι 19:32 πρώτα λεπτά.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Η ώρα είναι 7:30.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής!
7: Σαράντα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο δεύτερο 30 λεπτό της εκπομπής. Φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι. Μετρόπολης 95,5. Arsenal 1, Paris Saint-Germain 0 στο 34. Είπαμε να το σπάσουμε λίγο, είπαμε να δώσουμε και λίγο έμφαση και στο ρεπορτάζ των ομάδων. Θα το κάνουμε και αυτό, με σφήνες μικρές, αλλά πρώτα προηγείται αυτό το οποίο μετέφερε εδώ live στο Μετρόπολης. Για να δούμε την προσπάθεια της Παρί. Όχι, απομακρύνει την μπάλα. Αυτό το οποίο μετέφερε μέσα από το γήπεδο της Βουδαπέστης, εκεί όπου γίνεται ο τελικός του Champions League, το μετέφερε live στο Μετρόπολης 5 λεπτά πριν από την έναρξη του τελικού ο καλός φίλος ο Μάνος ο Σταραμόπουλος, δημοσιογράφος έμπειρος, έγκυρος και με πολύ πολύ μεγάλη έτσι, πορεία στο χώρο. Θα τον έχουμε εκ νέου μαζί μας. Μάνο, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, Γιώργο Σένα και στην Ρώμα Θεσσαλονίκη, στο Ακράτε, στο Μητρόπολη.
0: Δεν σου κρύβω, ανεξάρτητα από την εξέλιξη του τελικού. 1-0 υπέρ της Arsenal, ότι αυτό που συζητείτε ευρέως εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχω δεχτεί πολλά μηνύματα. Είναι αυτό το οποίο ανέφερες, ότι 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι της Arsenal βρίσκονται διάσπαρτοι στους δρόμους της Βουδαπέστης και ταξίδεψαν χωρίς να έχουν εισιτήριο για να παρακολουθήσουν ή να δώσουν διαζώσεις έτσι την υποστήριξη στην ομάδα τους. Θες να μας το επαναλάβεις? Εγώ έμεινα με ανοιχτό το στόμα όταν μου το είπες.
1: Ναι, παρά το γεγονός ότι ξέρω από την αρχή ότι μόνο 17.000 θα μπουν στο γήπεδο, 17 από την Εσπαρή, 17 της Arsenal, και όμως ταξίδεψαν εδώ 100.000 οπαδοί των κανονιέριδων προκειμένου να ενισχύσουν την προσπάθεια της ομάδας.
0: Τι λες?
1: Είναι κάτι το εκπληκτικό. Οπότε καταλαβαίνει κανένας, τα ρεστοράν, οι καφετέρειες, οι δρόμοι είναι κατάμεστοι από οπαδούς της Arsenal.
0: Χρυσές δουλειές. Χρυσές δουλειές, Μάνο.
1: Χρυσές δουλειές, ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Αλήθεια, τόσα χρόνια που παρακολουθείς τελικούς Champions League.
1: Αυτό δεν το έχω ξαναδεί.
0: Δεν το έχει ξαναδεί.
1: Όχι, όχι. Δηλαδή, ξέρα ότι μπορεί να έρθουν περισσότεροι, εντάξει, 2-3, άντε και 5.000, αλλά τόσο πολύ χωρίς στήριο είναι κάτι το απίστευτο.
0: Τι
1: το
0: λες?
1: Μοναδικό.
0: Ναι, και βλέπω τώρα από τις εικόνες από την εξέδρα, από την τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα, ανθρώπους από την εξέδρα της Arsenal κάθε ηλικίας που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο και παρακολουθούν το παιχνίδι. Και άντε αυτοί οι 17.000, συγγνώμη, αυτοί πόσο πλήρωσαν το εισιτήριο?
1: Αυτοί που κοίτα να δεις, υπάρχουν εισιτήρια από 150 επίσημα, γιατί σίγουρα έβλεπα το πρωί στους δρόμους Βουδαπέστης,
0: ναι,
1: που ψάχναν εισιτήριο πολύ και θα το αγόρασα σίγουρα στη μαύρη αγορά. Εγώ την Πέμπτη που ήρθα έτυχε να δω στο αεροπλάνο κάποιες κουβέντα κάποιους Έλληνες,
0: ναι,
1: και λέω παιδιά έχετε εισιτήριο, λέω όχι, καλά λέω δεν έχετε εισιτήριο και πάτε, δηλαδή του λέω αν... Πόσα είσαι αποφασισμένος? Μου λέει θα δώσω και 2.000, του λέω με συγχωρείς, αύριο σε ένα τον 150 και σου πει άλλους 2.000 θα τα δώσεις. Μου λέει ναι, θέλω να ζήσω την εμπειρία. Γιατί εγώ του λέω στη θέση σου θα πήγαινα μια εβδομάδα διακοπές.
0: Σωστά. Πολύ σωστά. Λοιπόν, ασύλληπτο. Ομολογουμένως ασύλληπτο. Τώρα, προφανώς για να βρεθούν 100.000 Άγγλοι να βρίσκονται ήδη έξω από το γήπεδο. Σε όλη τη Βουδαπέστη.
1: Σε όλη τη Βουδαπέστη.
0: Αντιλαμβάνεσαι τώρα τι γίνεται σε όλα τα μπαρ, τις καφετέρειες, τα εστιατόρια και πάλι λέγοντας.
1: Κάντε το κούμπο, είπε ότι θα κερδίσει το Arsenal, έτσι. Που είχε έρθει με την οικογένειά του.
0: Το είπε ότι θα κερδίσει 2-1 Arsenal.
1: Ήδη στο
0: 1-0 δικαιώνεται.
1: Βέβαια.
0: Ωραία. Λοιπόν, πες μας τώρα και τη δική σου πρόβλημα. Είμαστε στο 38 λεπτό. 1-0 πάντα η Arsenal την Παρί.
1: Από μία καραπόλα εκεί που πήγε να διώξει την μπάλα ο αρχηγός της Παρί ο Μαρκίνιος. Η μπάλα βρήκε πάνω στον Βέλγο Τροσάρ. Έφυγε γρήγορα ο Γερμανός ο Χάβερτς. Και με ένα εκπληκτικό γκολ νίκη στο Ρώσο Αβόνοφ δίνοντας το προβάδισμα στην αγγλική ομάδα. Από εκεί και πέρα έχει τον έλεγχο του αγώνα η Παρί, δίχως όμως να έχει δημιουργήσει τις ευκαιρίες για να απειλεί στην αιστεία του Ράγια. Θα δούμε, είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο παιχνίδι, γιατί ο Αρτέτα το έχει μελετήσει πάρα πολύ καλά κι αυτός και μέχρι τώρα έχει επιτηρήσει πολύ καλά τα ατού των Παριζιάνων, τον Κβαρατσχέλια, τον Ντουέ και προσπαθεί μόνος του να κάνει παιχνίδι ο Τεπελέ. Θα δούμε. Έχει δρόμο πάντως στο παιχνίδι ακόμα.
0: Εντάξει. Χαιρόμαστε που είσαι μέσα, απολαμβάνεις αυτή τη μεγάλη στιγμή και μας τη μεταδίδεις live στο Μετρόπολης. Μάνο, την καλησπέρα μου. Την καλησπέρα μου. Θα τα πούμε και πάλι. Θα τα πούμε και πάλι. Τώρα έδωσε την είδηση βόμβα εσύ. Έδωσε την είδηση βόμβα. 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι διάσπαρτοι στους δρόμους, στα μπαρ, στις καφετέριες, στα εστιατόρια της Βουδαπέστης βλέπουν το μεγάλο τελικό. Καλησπέρα, Μάνο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Και το 1-0 υπέρ της Άρσεναλ. Λέει, πάμε να πάρουμε μια γεύση, παρακαλώ πολύ, από τη τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα.
2: Ήταν την άλλη πλευρά. Εκτός από το βασικό παίκτη, να και άλλοι δύο από πίσω για backup.
3: Παριζιάννη τραγουδούν και οι Άγγλοι. Ένα γεμίσιμο Χακίμι, πολλά φάλτσα η κεφαλιά. Η μπάλα φτάνει στο κεραστήλια περιοχή.
2: Πάλι δύο πάνω.
3: Ένας με δύο βέβαια που είναι περάσει. Νούνο Μέντες, κεφαλιά ο Γκάμπριελ. Τρέχει ο Χάβι.
0: Το 1-0 υπέρ της Άρσεναλ. Εκεί βλέπω και αψιμαχίες. Εδώ ξεφεύγει η κατάσταση. Κίτρινη κάρτα σε παίκτη της Παρί. Είμαστε στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 υπέρ της Άρσεναλ. Ναι, την άρπαξε ο Χάβερς, ο σκόρερ, από το Χακίμι. Τα είπαν εκεί, του πήρε την μπάλα, του έκανε και ένα μικρό κεφαλοκλείδωμα και σε κάθε περίπτωση αυτό ήταν αρκετό για να δεχτεί ο παίκτης της Παρί την κίτρινη κάρτα. Τώρα υπάρχουν και νεύρα, δικαιολογημένα. Πάμε λίγο να βάλουμε μια σφήνα από τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα έχουμε, είπαμε, λίγο αργότερα, λίγο μετά τις 8 τον ΠΑΟΚ και Ηρακλή. Τώρα πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Γιώργο Στράντζαλη για τον Άρη. Όχι πως περιμένουμε να έχουμε καμία είδηση γενικότερα σήμερα, αλλά έτσι να βάλουμε και μια σφήνα, βρε αδελφέ. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Γιώργο. Ελπίζω να ακουγόμαστε καλά.
0: Μια χαρά ακουγόμαστε. Ποιον υποστηρίζεις τώρα, εσύ Άρσεναλ ή Παρίς Σεντζερμέν?
4: Κοίταξε, επειδή Άρσεναλ δεν έχει πάρει Champions League, ναι. Είμαι με Άρσεναλ.
0: Είσαι με τους φτωχούς και τους αδύνατους, δηλαδή.
4: Καλά, δεν τη λες και αδύναμη φέτος.
0: Όχι. Λέω σε σύγκριση, έτσι όπως το είπες, επειδή δεν έχει πάρει.
4: Σε σύγκριση με την Παρί, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι το outsider. Η αλήθεια είναι ότι παίζει καλά. Έτσι. Είναι πολύ καλά προσιλωμένη στο πλάνο που έχει καταστρώσει.
0: Αλήθεια λες.
4: Έχει εγκλωβίσει την Παρί.
0: Ναι. Κοίτα, δεν έχει φανεί μέχρι τώρα ούτε ο Κβαρατσχέλια, ούτε
4: καθόλου.
0: Ο Ντουέ, λίγο ο Ντεμπελέ προσπαθεί, αλλά είναι και αυτός μόνος για την Παρί. Τουλάχιστον παίζει πιο αμυντικά. Έχουμε και τον Μάριο Κουτσουμανί.
4: Από τη στιγμή που προηγήθηκε, που ήρθε αυτό το γκολ του Χάβερτ και πήρε προβάδισμα στο σκορ, αντιλαμβάνεσαι ότι θα δώσει και την κατοχή της μπάλας, θα παίξει πιο κλειστά, θα κλείσει χώρους. Αλλά είναι πολύ καλά προσιλωμένη στο αγωνιστικό της πλάνο, τακτικά δηλαδή.
0: Ναι.
4: Μέχρι στιγμή.
0: Ναι, σωστό. Σωστό. Λοιπόν, δώσε μας, ενώ πάντα είμαστε στο 42ο λεπτό, 1-0 η Arsenal προηγείται της Παρί, λίγο μία προσέγγιση σύντομη, περιεκτική για το ρεπορτάζ του Άρη, του ποδοσφαιρικού Άρη. Βλέπω για τον Φούντα, εξακολουθεί και το θέμα παίζει πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία.
4: Ναι, λογικό είναι γιατί έχει γίνει αυτή η επαφή με τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον ταξιάρχη Φούντα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η πορεία των διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές. Κοίταξε, από τη στιγμή που υπάρχει κοινή επιθυμία, το θεωρώ δύσκολο να χαλάσει αυτή η μεταγραφή. Θα πρέπει δηλαδή να μην τα βρουν στο οικονομικό ή να μην τα βρουν στη διάρκεια του συμβολαίου. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει κοινή επιθυμία των δύο πλευρών για συνεργασία, αντιλαμβάνεσαι ότι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως πολύ καλά ξέρεις, θα γίνουν και υποχωρήσεις. Είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά για να βρεθεί η χρυσή τομή.
0: Ποια θα είναι η χρονική διάρκεια του συμβολίου που συζητείτε?
4: Κοίταξε, σίγουρα δεν θα είναι μονοετές το συμβόλαιο του Φούντα. Θα είναι από 2 χρόνια και πάνω. Τώρα δεν μπορώ να σου απαντήσω με ακρίβεια γιατί δεν έχουν πέσει όλα τα δεδομένα στο τραπέζι. Ούτε τα οικονομικά. Ο Φούντας στον Όφη αμείβονταν με ένα συμβόλαιο περίπου 300.000.
0: Συγγνώμη που διακόπτω, μεγάλη ευκαιρία για την Παρί Σεντζερμέν. Μεγάλη ευκαιρία το 0-1 για την Άρσεναλ διατηρείται. Συνεχίζεις, Γιώργος Στράντζαλη.
4: Ο Φούντας αμείβονταν με ένα συμβόλαιο περίπου 300.000 ευρώ στον Όφη. Θέλει να εξαργυρώσει αυτή την καλή χρονιά που έκανε. Προφανώς θα επιδιώξει να πάρει και κάτι περισσότερο. Τώρα είναι θέμα διαπραγμάτευσης, αλλά από τη στιγμή επαναλαμβάνω που υπάρχει αυτή η κοινή επιθυμία, νομίζω ότι δύσκολα θα χαλάσει το deal. Μένει να δούμε πότε θα επισημοποιηθεί.
0: Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο το οποίο έχει ζητήσει ο κύριος Γρηγορίου για να ενισχυθεί η ομάδα? Είναι πρόωρο να λέμε κάτι τέτοιο?
4: Προφανώς και είναι πρόωρο, γιατί ο Άρης σε σχέση με το προηγούμενο καλοκαίρι έχει μπροστά του αρκετό χρόνο. Έτσι, για να κάνει καλές κινήσεις, σωστές κινήσεις, στοχευμένες κινήσεις. να μην κάνει βιαστικές κινήσεις, να πέσει στα λάθη του προηγούμενου καλοκαιριού. Mm-hmm. Να διατηρήσει ένα βασικό κορμό. Αυτό είναι το μείζον θέμα και με μείζον σημασίας ζήτημα για τη νέα αγωνιστική σεζόν και το χτίσιμο του ρόστερ, τη σχηματοποίηση του ρόστερ αν θέλεις.
0: Μάλιστα.
4: Αυτό το οποίο θέλει ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι να διατηρηθεί ένας κορμός, αλλά να γίνουν και σε πρώτο χρόνο τουλάχιστον 5 με 6 βασικές μεταγραφές. Και όταν λέω βασικές μεταγραφές, που θα είναι ενδεκαδράτη, ενδυνάμει ενδεκαδράτη ποδοσφαιριστές. Ξεκινώντας από την άμυνα μόνο, να το δούμε, ο Άρης χρειάζεται και 3 με 4 παίκτες. Να πάρει οι οποίοι θα είναι βασικοί, δηλαδή θα έχουν ρόλο βασικοί.
0: Βάλε μια ανωτελεία, live μετάδοση του Μέγκα, έλα φιλέ.
3: 4-5 κάνουν, δημιουργούν ένα κλειό της άτσας. Σαν τα νάλια, η μπάλα φτάνει δεξιά. Ντεμπελέ, προσπίση, χώρος για σούτο.
0: Out. Το 0-1 παραμένει, συνεχίζει Γιώργος Τραντζάλη.
4: Από την άμυνα, εκεί που είχαμε μείνει, προφανώς ο Άρης θέλει εκεί ενίσχυση σε μεγάλο βαθμό, γιατί με έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο και ουσιαστικά ο Φρίντεκ.
0: Mm-hmm.
4: Η οψιόν με το Μεντίλ δεν ενεργοποιήθηκε, ο παίκτης θα συνεχίσει στο Μαρόκο. Ούτως ή άλλως έγινε γνωστό αυτό.
0: Ναι.
4: Ο Τεχέρο δεν είναι στο βασικό πλάνο, παρότι έχει συμβόλαιο. Αν καταφέρει ο Άρης να το λύσει, θα μιλάμε για μία ακόμη μεταγραφή που πρέπει να γίνει στο δεξιά άκρο της άμυνας.
0: Mm-hmm.
4: Από τη στιγμή που ο Μεντίλ δεν συνεχίζει στον Άρη, θα πρέπει να αποκτηθεί βασικός αριστερός στόπερ. Στο κέντρο της άμυνας έχει μείνει μόνο ο Φαμπιάνο στο 33 του χρόνια. Αντιλαμβάνεσαι ότι τουλάχιστον δύο μεταγραφές βασικών στόπερ θα πρέπει να γίνουν το καλοκαίρι. Και στο τέρμα ο Άρης κοιτάζει για βασικό τερματοφύλακα πίσω από τον Διούδη ή μαζί με τον Διούδη, για να υπάρχει ένα συναγωνισμός για τα γάτια του τερματοφύλακα. Οπότε τουλάχιστον 5 με 6 μεταγραφές που θα γίνουν αρχικά θα είναι δυνάμοι παίκτες βασικού σχήματος.
0: Ωραία. Ωραία. Ούτως ή άλλως χρόνος υπάρχει περισσότερος, που δεν υπάρχει αυτή η πίεση ασφυκτική λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές πάντα. Άρα με πιο ορθολογικό τρόπο μπορούν να γίνουν οι κινήσεις για την ενίσχυση του Άρη. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Καλά,
0: να είσαι καλά. Καλή παρακολούθηση του τελικού. Πάμε να πάρουμε μια σφίνα. 6 λεπτά το καθυστερήσω. Ναι, πάντα το 1-0 υπέρ της Arsenal.
3: Βιτίνια. Έχει δρόμο ακόμη το πρώτο ημίχρονο με τα 6 επιπλέον λεπτά.
0: Βέβαια.
3: Ο Κβαρασχέλια πάντα αριστερά, δεν έχει απειλήσει ποτέ. Και εδώ φτάνει η μπάλα τώρα. Ένας με δύο απέναντί του. Ο ένας είναι ο Σάκα βέβαια και ο άλλος
0: Μοσκέρα.
3: Είναι Μοσκέρα. Ντεμπελέ. Περιοχή με τον Νέβες, συνεργάζεται, όχι για πολύ. Εδώ το τακουνάκι πάει να περάσει ο παίκτης της Παρή, δεν υπάρχει κάτι.
0: Ανταρωτιέμαι πώς μπορεί να διασπαστεί αυτή η πολυπρόσωπη αμυντική διάταξη της Arsenal από την πίεση που ασκεί η Πάρη. Δεν ξέρω αν έχει τη λύση σε αυτό το γόρδιο δεσμό ο κύριος Μάριος Κουτσιμανής, γνωστός αναλυτής ποδοσφαίρου, τον φιλοξενούμε εδώ στο Μετρόπολης, τον ακούσετε και στην έναρξη της εκπομπής. Και πάλι σύνδεση με Ισπανία, με Βαρκελόνη, με τον κύριο Μάριο Κουτσιμανή. Σας ακούμε, καλησπέρα και πάλι.
5: Καλησπέρα σας κύριε Καστάνη και πάλι.
0: Πώς θα σπάσει αυτή η μυντική διάταξη?
5: Λοιπόν, φαίνεται ότι υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να κάνει τελικές. Mm. Το βασικό πρόβλημα είναι ότι τα ντουμπλαρίσματα που γίνονται στα εξτρέμ της Παρή είναι πάρα πολύ αποτελεσματικά. Θα πρέπει στο 60, κατά τη γνώμη μου, να αλλάξει το σχηματισμό, να παίξει 4-1-4-1 με δύο αλλαγές. Να βάλει τον Γκονσάλο Ράμος center for,
0: ναι,
5: τη θέση του Φαμπιάν Ρουίς,
0: mm-hmm,
5: και τον Λί στη θέση μάλλον του Ζωάο Νέβες. Και θα παίξει τετράδα μεσοεπιθετική αριστερά ο Κβάρα. Θα φέρει τον Ντουέ από την καλή του πλευρά μέσα αριστερά. Πολύ μέσα δεξιά. Έξω δεξιά τον Ντεμπελέ. Κορυφή τον Γκονσάλο Ράμος για να αποσχολεί ένα στόπερ. Και όταν θα γίνονται ντουμπλαρίσματα στα εξτρέμ, θα έχει βοήθεια δηλαδή ο Κβάρα.
0: Μισό λεπτό. Γκολ για την Arsenal. Όχι, τελευταία στιγμή. Σας διέκοψα κύριε Κουτσουμανή, αλλά ήταν πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία πάλι με τον Havertz. Με στον τρίτο λεπτό του καθυστερήσου.
5: Εγώ είμαι λίγο πιο πίσω από εσά.
0: Ναι, οκ, δεν πειράζει.
5: Κοιτάξτε, η Arsenal σίγουρα θα βγάλει δύο φάσεις τουλάχιστον μέχρι το τέλος, μέχρι το 90 λεπτό.
0: Mm-hmm.
5: Σαφώς υπάρχει πρόβλημα, πρέπει να βάλει. Να αλλάξει, να γίνει πιο επιθετικός. Θα βάλει, να γνώμη μου, πρέπει να αλλάξει στο 60, να βάλει σίγουρα ένα καθαρό center for, 4 μεσοεπιθετικούς και θα αναγκαστικά να παίξει με ένα αμυντικό half και λίγο να δώσει εντολή τα back να βγαίνουν πιο προοδευτικά και πιο προσεκτικά.
0: Ναι.
5: Για να έχει στηρίγματα, να έχουν στηρίγματα τα εξτρέμ της Παρί. Γιατί βλέπουμε τώρα συνέχεια, οπότε πάει, παίρνει μπάλο ο Κβάρα, κλείνει πολύ καλά ο Σάκα, έρχεται και το ένα αμυντικό χαφ. Έχει κατέβει πολύ πίσω η Arsenal, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Είναι μέχρι στιγμής η Arsenal δείχνει ότι είναι η ομάδα που θα δυσκολέψει περισσότερο την Παρί στα τελευταία τρία χρόνια, θα πω.
0: Αυτό είναι.
5: Τη στιγμή που σκόραρε. Βέβαια, αν σκοράρει η Παρί,
0: ναι,
5: θα δούμε εκεί η Arsenal τι θα κάνει.
0: Ναι, προφανώς.
5: Έχει
0: προφανώς
5: πολύ χρόνο το παιχνίδι. Εγώ πιστεύω θα το γυρίσει η Παρί, αλλά μάλλον θα χρειαστεί να αλλάξει σχηματισμό.
0: Mm-hmm. Τώρα, τι δεν πάει στον Λουίς Ενρίκε? Δεν τραβάει ο Ντουέ, δεν τραβάει ο Κβαρατσχέλια, ο Ντεμπελέ μένει μόνος του. Τι απ' όλα.
5: Κοιτάξτε, η Παρί έχει συγκεκριμένες επιθετικές κινήσεις. Από τη στιγμή που έχει πολύ καλά τυμπλαρίσματα στα εξτρέμ, θα πρέπει να βρει εκεί πέρα χώρους να σουτάρει, να παίξουν μέσα κοντά στη μεγάλη περιοχή, να βρουν σουτ. Δεν το κάνει.
0: Ναι.
5: Είχε πριν ο Μέντες ευκαιρία να σουτάρει, προτίμησε να σεντράρει. Πιστεύω θα το δουν αυτό. Όπου τώρα βλέπουμε σουτάρει ο Φαμπιάν Λουίς, θα πρέπει να αρχίζουν να σουτάρουν περισσότερο οι παίκτες της Παρί, να παρά να μπαίνουν. Και υπάρχει και μία άλλη λύση όταν παίζει τόσο πίσω μία ομάδα.
0: Mm-hmm.
5: Παίζει μία κάθετη μπροστά, σου τη δίνει πάλι πίσω το λεγόμενο double pass.
0: Μάλιστα.
5: Και έτσι βρίσκει χώρου μετά στα πλάγια. Δεν το έχει κάνει αυτό η Παρί ακόμα. Θέλω να πιστεύω ότι θα τις βρούνε τις λύσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Ψυχολογία έχει η Arsenal, έχει τώρα μεγάλο άγχος η Παρί, αλλά πιστεύω παίζει πάρα πολύ πίσω η Arsenal. Κάποια στιγμή θα γίνει κάτι.
0: Ναι, βέβαια, όσο έχει αυτό το 1-0 υπέρ της, κύριε Κουτσιμανή, είναι λογικό να θέλει να το κρατήσει με κάθε τρόπο και αν μπορεί να βρει την ευκαιρία να σκοράρει κιόλας ξανά.
5: Κατηγορώ, αυτό παίζει, έχει βρεθεί εδώ πέρα, έχει πάρει Premier League κάπως έτσι, πιο επιθετικογενές νοοτροπία φυσικά στην Αγγλία. Αλλά σήμερα εννοείται δεν την κατηγορεί κανένας για αυτό που κάνει, δεν το συζητάμε.
0: Μάλιστα.
5: Αυτό μπορεί να κάνει, αν την παίξει τα ίδια όπως την έπαιξε η Μπάγερ, προφανώς δεν τη συμφέρει.
0: Ναι, αυτό το στα ίσια είναι αυτό που δυσκολεύει. Οκ, προφανώς. Τώρα, μένουν δευτερόλεπτα, 30 δευτερόλεπτα για τη συμπλήρωση των 6 λεπτών των καθυστερήσεων. Από το πρώτο ημίχρονο, πάντα 1-0 υπέρ της Arsenal. Οπότε θα σας κρατήσω για μερικά δευτερόλεπτα ακόμα να έχουμε τη λήξη του πρώτου ημίχρονου και να κάνετε εκεί το τελικό σας σχόλιο για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Θα είναι ένα σύντομο και περιεκτικό σχόλιο, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα το 1-0 με τον Χάβερτς. Τώρα, κάποια στιγμή πρέπει να μπει και ο Γιόκερες. Τι λέτε, ή όχι?
5: Πιστεύω θα μπει ο Μαρτινέλη πρώτος.
0: Α, ο Μαρτινέλη, μάλιστα.
5: Και αν ισοφαρίσει η Παρί και προηγηθεί η Παρί, μάλλον θα βάλει το Γιόκερες. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τον χρησιμοποιείς. Σίγουρα θα μπει, πιστεύω, πρώτος ο Γιόκερες. Και αυτό πιστεύω θα είναι η πρώτη, συγγνώμη, ο Μαρτινέλη.
0: Ο Μαρτινέλη.
5: Θα είναι η πρώτη αλλαγή του Αρτέτα.
0: Γιατί, κατά τη γνώμη σας, δεν βάζει τον Γιόκερες ή δεν προτίθεται να βάλει τον Γιόκερες ή δεν το ξεκίνησε βασικό? Τι διαπίστωσε δηλαδή, ότι είναι πιο εύκολα προβλέψιμος στις κινήσεις του?
5: Όχι. Κοιτάξτε, επειδή θέλει να παίξει την αντεπίθεση,
0: ναι,
5: ξέρει ότι θα δεχτεί πίεση και θα γυρίζει πολύ πίσω.
0: Mm.
5: Ο Χάβερτς είναι πιο γρήγορος από το Γιόκερς και όπως σας είπα, είναι πιο έξυπνες οι κινήσεις του. Έχει καλύτερη διορατικότητα πότε πρέπει να φύγει, να είναι στο offside και έχει καλό διασκελισμό. Είναι καλύτερος στο χώρο από ότι ο Γιόκερς. Ο Γιόκερς είναι καλύτερος να δεχτεί μπάλα, να σπάσει την μπάλα, να κερδίσει χρόνο.
0: Mm.
5: Θα τον βάλει, πιστεύω, δεύτερη αλλαγή. Πιστεύω η πρώτη του αλλαγή θα είναι ο Μαρτινέλη στον Τροσάρ.
0: Ωραία. Έχουμε.
5: Θα είναι μάλλον ο Γιόκερς.
0: Ωραία, έχουμε ημίχρονο. Σύντομα, τι περιμένετε να δείτε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης, του τελικού?
5: Ελπίζω να βρει ένα γκολ η Παρί για να δούμε τελικό. Γιατί τώρα βλέπουμε ένα αντιποδόσφαιρο, μια ομάδα κλειδωμένη, μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ πίσω. Καλά κάνει, δικαίωμά της. Αλλά θα δούμε, μπορεί να δούμε έτσι πως πάει, θα δούμε μια ομάδα με 130 πάσες να έχει πάρει το Champions League στον τελικό.
0: Και πώς ακούστηκε στα αυτιά.
5: Κάνει και 130.
0: Και πώς ακούστηκε στα αυτιά σας αυτή η τρομερή είδηση που μας έδωσε ο Μάνος Σταραμόπουλος από τη Βουδαπέστη, από το γήπεδο του τελικού, ότι 100.000, ακούστε, 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι της Arsenal έχουν βρεθεί, βρίσκονται στη Βουδαπέστη εδώ και αρκετές ώρες, χωρίς να έχουν εισιτήρια, παρακολουθώντας τον τελικό από τα μπαρ, από τις καφετέρειες, από τα εστιατόρια και πάει λέγοντας, γεμίζοντας όλα τα μαγαζιά και δίνοντας άλλο χρώμα στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας. Τι λέτε?
5: Ναι, είναι, σας είπα, είναι, εντάξει, είναι τεράστιο το νούμερο. δεν με εκπλήσει, γιατί σας είπα, οι Άγγλοι θέλουν να είναι παρόν στην πόλη που γίνονται τελικοί και γενικά το κάνουν αυτό όταν παίζουν αγγλικές ομάδες στο εξωτερικό. Πάνε εκεί, το βλέπουν σε ένα μπαρ, σε μια pub, αν βρουν Βρετανικοί. Και έτσι ενισχύουν και την ομάδα εξωγηπαιδικά, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
5: Φαίνεται ότι είναι εκεί πέρα πρωταγωνιστές στην πόλη, σαν κόσμο.
0: Εντελώς. Εντελώς πρωταγωνιστές. Yeah. Οι μεγάλοι πρωταγωνιστές. Κύριε Κουτσιμανή, θα σας έχουμε και πάλι σε περίπου 20 λεπτά. Εκ νέου. Για να εισπράξουμε και τα πεπραγμένα του δεύτερου ημιχρόνου.
5: Ή κάποια αλλαγή.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση και για την προσέγγιση. Φεύγουμε από Βαρκελόνη, από τον κύριο Μάριο Κουτσιμανή. Επιστρέφουμε εδώ Θεσσαλονίκη. Πάμε να πάρουμε μια άποψη ενός πολύ γνωστού δημοσιογράφου. Παρακολουθεί χρόνια και ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και μπορεί να μας το προσεγγίσει το θέμα με την δική του, από τη δική του οπτική γωνία. Βασίλης Μάστορας, εδώ παρέα μαζί μας. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα.
0: Καταρχήν, πανηγυρίζεις ή είσαι δυσαρεστημένος?
6: Θα διαφωνήσω με τον κύριο Κουτσαμανή.
0: Παρακαλώ.
6: Ακόμη και αν πετύχει γκολ η Παρί.
0: Ναι.
6: Πιστεύω ότι δεν θα αλλάξει θεματικά το πλάνο του Αρτέτα.
0: Αχα.
6: Ο Αρτέτα έχει θυσιάσει το θέαμα όχι μόνο σήμερα και με αυτόν τον τρόπο μετά από 22 χρόνια κατέξε το πρωτάθλημα της Πρέμιερ, η ομάδα της Arsenal. Αυτό είναι το πλάνο, αυτό υποστηρίζει με μεγάλη ευλάβεια η Arsenal και νομίζω δεν θα αλλάξει ακόμη και αν η Παρί καταφέρει να σοβαρήσει. Και νομίζω δεν θα άλλαζε ακόμη και στην περίπτωση που δεν κατάφερνε η Arsenal να προηγηθεί στο έκτο λεπτό. Είναι το σήμα κατά τεθέν, αυτό το πνίξιμο του αντιπάλου,
0: ναι,
6: με απίστευτη ακρίβεια, ένα μοντέλο αγωνιστικό το οποίο το υπηρετεί επί μία ολόκληρη χρονιά η Arsenal,
0: mm-hmm,
6: δεν θα άλλαζε στο τελικό και αυτό νομίζω είναι που δημιουργεί προβλήματα στην Παρί. Όλοι πιστεύαμε ότι η Παρί μετά την περσινή κατάκτηση του Champions League έβγαλε από πάνω της το άγχος επιτυχίας την μεγάλη διοργάνωση, κάτι που την στήχιωνε, έγινε περισσότερο θεαματική, απέκτησε εμπειρίες, ήταν πιο όρημη σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, αλλά δεν βρήκε μέχρι στιγμής το αντίδοτο απέναντι στο πολύ καλό μεσοαμυντικό παιχνίδι που παίζει η αγγλική ομάδα. Έχω την άποψη ότι θα πρέπει ο Κβαρτσχέλια να μπει στο παιχνίδι κάποια στιγμή. Είναι εκτός παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα, το Ντεμπελέ δεν κάνει πολλά πράγματα. Γενικά η Παρί είναι βραχυκλωμένη σε αυτά τα 45 λεπτά. Περιμένουμε να δούμε τακτικά τι θα αλλάξει, γιατί ψάχνει με κάθε τρόπο γκολ η γαλλική ομάδα, αλλά δεν της δίνει το δικαίωμα. Ακόμη και στο επιθετικό transition βρήκε λύση η Arsenal στις 2-3 φορές που έκλεψαν την μπάλα οι Γάλλοι και επιχείρησαν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις γκολ. Βρήκαν τον τρόπο οι Άγγλοι να απαντήσουν και να μην δώσουν κανένα απολύτως δικαίωμα στην Παρί.
0: Ναι, λογικά, Βασίλη, πανηγυρίζεις, γιατί περισσότερο υποστηρικτής αγγλικών ομάδων είσαι, από ό,τι θυμάμαι, παρά υποστηρικτής γαλλικών ομάδων.
6: Να σου πω, δεν σου κρύβω ότι σήμερα είμαι με την Παρί, γιατί αυτή η τεράστια επένδυση...
0: Με ευνηδιάζεις, δεν το πέραμε.
6: Ο ιδιοκτήτης, mm-hmm, ο ιδιοκτήτης της Παρί,
0: ναι,
6: θα πρέπει να κεφαλαιοποιείται. Και η κεφαλαιοποίηση γίνεται μέσα από την κατάκτηση τίτλων.
0: Ναι, γιατί προφανώς.
6: Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη,
0: ναι,
6: από τους λεφτάδες, mm-hmm, ιδιοκτήτες, έτσι.
0: Mm-hmm.
6: Χωρίς να σημαίνει ότι με φανατισμό υποστηρίζω την Παρί ή τους ανθρώπους που επενδύουν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Σήμερα είμαι, δεν σου κρύβω, με την Παρί. Είμαι λάτρης του αγγλικού ποδοσφαίρου, αλλά σήμερα είμαι με την Παρί.
0: Για να δούμε, θα δικαιωθεί αυτή η φύλαθλη θέση σου, δηλαδή θα ανατρέψει το αποτέλεσμα η Παρί σε βάρος της Arsenal, η οποία ήδη προηγείται στο ημίχρονο με το γκολ του Havertz, ή θα παραμείνουν τα δεδομένα όπως έχουν? Έχει ενδιαφέρον.
6: Το πιθανότερο να πάμε σε παράταση. Αν και στο τέλος των 45 λεπτών είχε καλύτερες ευκαιρίες η Arsenal. Με τον τρόπο που παίζει, που επιχειρεί να κλέψει το αποτέλεσμα, που επιχειρεί με το να ευνηδιάσει να πετύχει γκολ, είχε καλύτερες ευκαιρίες, γιατί στο αμυντικό transition βλέπω ότι έχει προβλήματα η γαλλική ομάδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θέλεις να πεις κάτι άλλο για τον τελικό, να προσθέσεις κάτι άλλο πριν πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, ή να τα πούμε αργότερα? Τι περιμένουμε?
6: Θα πούμε αργότερα στο τέλος, Γιώργο, όταν θα έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, γιατί το περιμένω με ενδιαφέρον το δεύτερο 45 λεπτό και πρέπει να δούμε κάποιες κινήσεις. Δεν μπορεί να πάει έτσι, να τσουλήσει, γιατί θα είναι η ίδια εικόνα. Αν δεν αλλάξει πράγματα ο Ενρίκε, νομίζω ότι έτσι θα τσουλήσει και το δεύτερο ημίχρονο.
0: Okay.
6: Δεν νομίζω ότι, δηλαδή, περιμένει από μια στημένη φάση κάτι, δεν ξέρω πώς μπορεί να πετύχει γκολ η Παρή. Εάν δούμε αυτό που είδαμε στα πρώτα 45 λεπτά, έτσι. Άρα περιμένω να ανακατέψει την τράπουλα ο προπονητής γαλλικής ομάδας για να δούμε κάτι περισσότερο.
0: Εντάξει. Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Εμείς θα πρέπει να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
9: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
8: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
9: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλυπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλυπτικότητα.
8: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
9: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
11: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Λευτεράκι, τα είδες?
14: Τι να δω ρε Ζωζό.
13: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, πού πήγαιναν κομβόι?
14: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
13: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
14: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
13: Τις κληρώσεις.
15: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
16: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
17: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
18: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
17: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
19: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
20: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
21: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
20: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
21: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
20: Κάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Παρέα μαζί σας θα είμαστε έως τις 9. Με τον κύριο Λευτέρη Χατζιπαντελίδη στην ηχοληψία, τον κύριο Γιάννη Λελίδη και τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, στο μικρόφωνο της εκπομπής ο Γιώργος Καστάνης. Συνεχίζουμε, θα δώσουμε έμφαση και στα υπόλοιπα θέματα. Νομίζω εντάξει, το τελικό του Champions League αντιλαμβάνεσαι ότι μονοπολεί το ενδιαφέρον. 1-0 δεν προηγείται η Arsenal της Παρίς στο ημίχρονο. Ακούμε Γιώργο Μπούζο ευθύς αμέσως στη δεύτερη τοποθέτησή του για τον τελικό. Αλλά κυρίως Γιώργο, πάντα είσαι μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και πάλι.
0: Θέλω να σχολιάσει αυτή την απίστευτη είδηση που μας έδωσε live μέσα από το γήπεδο της Βουδαπέστης. Όχι μόνο μία, το ρώτησα και δεύτερη και τρίτη φορά γιατί δεν το πίστευα κι εγώ. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, ποιος μας είπε 100.000 Άγγλοι φιλάθλοι της Arsenal διάσπαρτοι στους δρόμους, στις καφετέρειες, στα μπαρ, στα εστιατόρια της Βουδαπέστης βλέπουν τον αγώνα. Ταξίδεψαν εκεί οι αθεόφοβοι. Αυτό δεν είναι τρέλα, φίλε. Αυτό είναι παράνοια. Παράνοια. Ξέροντας ότι δεν έχουν εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο. Και ταξίδεψαν εκεί για να υποστηρίξουν την ομάδα τους. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορείς να το χαρακτηρίσεις.
1: Να σου πω κάτι. Αυτό πες το στους δικούς μας, οι οποίοι λέω για τους πολύ φανατικούς, λέει: εμείς κάναμε τη μεγαλύτερη εκδρομή, πήγαμε 10.000.
0: Άστο, δεν υπάρχει.
1: Κατεβάσαμε, λέει, 15.000 εμείς και επιφανεύεται ο ένας από εδώ και ο άλλος από εκεί. Και εσύ λες ότι 100.000, αλλά δεν μπήκανε μέσα, είναι απ' έξω.
0: Συνειδητά, πρόσεξε, συνειδητά 100.000 ταξίδεψαν.
1: Ναι, εμείς όσοι λέμε, λέει, με κάναμε τη μεγαλύτερη εκδρομή, μπήκαμε μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν μείναμε απ' έξω. Αυτοί δεν μιλάμε για αυτούς που μπήκανε μέσα, άλλοι αυτοί. Λες 100.000 που έμειναν απ' έξω.
0: Ναι.
1: Φοβερό.
0: Τρομερό. Ομολογουμένος. Βέβαια, συγγνώμη, είναι και διαφορετικά. Γιώργο Μπούζο, είναι και διαφορετικά τα μεγέθη τώρα. Εδώ στο Λονδίνο ζουν εκατομμύρια άνθρωποι. Είναι μια Ελλάδα. Ζει στο Λονδίνο. 11 εκατομμύρια. Και εδώ εντάξει, είναι και αριθμητικά πλεονεκτούν.
1: Με τηρουμένο των αναλογιών μπορεί να το βάλει. Αλλά λέει, άμα πάνε 100.000, όχι για να δουν το παιχνίδι, για να είναι απ' έξω. Καταλαβαίνει, συνειδητοποιώ διαφορά.
0: Τεράστιο.
1: Λέει, απ' έξω είμαστε.
0: Ναι.
1: Οι δικοί μας όλοι όσοι πήγαν μπήκανε μέσα. Εγώ δεν είδα ούτε δύο να αναπαίξω και να κάθονται για να βλέπουν το πίσω.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση, έπρεπε να βρουν όσοι πήγαιναν εδώ από την Ελλάδα, έπρεπε να βρουν τρόπο να μπουν μέσα και να δουν το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, μας μπαίνουν κιόλας.
0: 100% βρίσκουν τρόπο. Έχουν το know-how.
1: Είναι λίγο εύπλαστα αργούντα τώρα.
0: Έχουν το
1: μπαίνουν μέσα.
0: Λοιπόν, ένα σχόλιο σε παρακαλώ πολύ για το 1-0 υπέρ της Arsenal. Βλέπω τους ποδοσφαιριστές θα βγουν σιγά σιγά και στον αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα σύντομο σχόλιο δικό σου.
1: Νομίζω ότι η Arsenal έχει φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Είναι μια άκαρπη υπεροχή της Παρί. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που άκουσα, ότι ο υπεύθυνος για τις θυμμένες φάσεις της Arsenal από το Αρτέτα έχει πάρει 400.000 ευρώ πριν, επειδή η Arsenal σκοράρει με αυξημένη συχνότητα από στημένες φάσεις. Και του δώσαν του ανθρώπου αυτού 400.000 πριν, πέρα από αυτά που παίρνει, είπανε πάρε και 400.000 πριν, επειδή εσύ είσαι σούπερ παραγωγικός και ικανός αυτό που κάνεις.
0: Ναι, είναι απίστευτο ομολογουμένος.
1: Και ξέρεις τι, είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι πάντα, δηλαδή όταν βλέπεις Champions League, πάντα πάει το level πολύ ψηλά. Και στην τακτική και στην τεχνική και στις στημένες φάσεις και στις κομπίνες. Και όλοι βλέπουν, ο καθένας, όλοι βλέπουμε, αλλά μάλλον κοιτάμε, αλλά το τι βλέπει ο καθένας είναι διαφορετικό. Σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι κοιτάμε. Αλλά και μου έκανε φοβερή εντύπωση. 400.000 πριν, επειδή οι στημένες φάσεις της Arsenal είναι τόσο καλά δουλεμένες και είναι απολύτως αποτελεσματικές και παραγωγικές.
0: Ναι, εδώ επιβραβεύεται η αποτελεσματικότητα ή η σκληρή δουλειά, η αθέληση, η προνοητικότητα, η εφαρμογή των σχεδίων από τους παίκτες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτά έτσι είναι αποτέλεσμα δουλειάς που γίνονται στις προπονήσεις και εφαρμόζονται και στους αγώνες, τους επίσημους.
1: Θα κάνεις πρόβλεψη ποιος θα το σηκώσει σήμερα?
0: Δεν θα κάνω πρόβλεψη, εγώ θα πω ότι θέλω να το σηκώσει η Arsenal. Δεν θα κάνω πρόβλεψη. Προσωπικά θέλω να το σηκώσει η Arsenal.
1: 45 λεπτά σε χωρίζω.
0: Για να δω.
1: Σε χωρίζουν 45 λεπτά από τους πανηγυρισμούς του Γιώργου
0: Καστάνη. Εσύ θα κάνεις πρόβλεψη?
1: Εγώ θέλω η Παρή.
0: Εσύ θέλεις η Παρή. Εντάξει, οκ. Okay. Πρόβλεψη κανείς από τους δύο δεν κάνει, αλλά εκφράσαμε τα φιλάθλα συναισθήματά μας. Okay.
1: Ναι, θα καλό. Θα χαμογελάσει το τέλος.
0: Για να δούμε, για να δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, Γιώργο Μπούζο. Θα τα πούμε και λίγο αργότερα. Θέλω να πιστεύω λίγο μετά, γιατί έχει ξεκινήσει ήδη το δεύτερο μικρό. Μια σύντομη γεύση από τον τελικό, από την μετάδοση του Μέγκα. Έλα.
2: Στοιχείο στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου, το πλάγιο είναι για την Arsenal.
0: Στο 46ο λεπτό 1-0 η Arsenal την Παρή. Αλλάζουμε λίγο περιβάλλον. Θα έχουμε εστιασμένη την προσοχή μας και στο τελικό. Θα σε ενημερώνουμε. Πάμε τώρα λίγο στον ΠΑΟΚ. Θα συζητάμε και για Champions League. Θα συζητάμε και για ποδόσφαιρο. Θα συζητήσουμε και για μπάσκετ. Κώστας Πετρωτός στη γραμμή 2. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις?
3: Γεια σου, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε.
0: Γεώργιο Ζαΐρη στην γραμμή 4. Καλησπέρα και σε εσένα, Γεώργιο. Τι κάνεις?
4: Βλέπω τελικό και με διέκοψη.
0: Ναι, αλλά.
3: Μπορεί να είναι η βραδιά του Γιώργου.
0: Γι' αυτό τον κάλεσα τον Γιώργο.
3: Δικαίωση.
0: Ναι.
3: Έχει λιδωρηθεί η Άρισαν πάρα πολύ, αλλά ο Αρτέτα φέτος πάνε από στο μόνο στους πάντες. Αυτή είναι η αλήθεια.
4: Ναι. Κάτσε ένα ημίχρονο έχουμε μπροστά μας. Αν και πιο πιθανό βλέπω να σας πω την αλήθεια να βάλει σε καμιά αντεπίθεση η Άρισαν το δεύτερο. Αλλά να δούμε, περιμένουμε.
0: Αυτό είναι πρόβλεψη ή δική σου ευχή επειδή είσαι Άρισαν?
4: Πρόβλεψη.
0: Α, okay. Εσύ Κώστα, τι πρόβλεψη θέλεις να κάνεις?
3: Εγώ
0: κάνεις?
3: Την άρχισα να βλέπω, Γιώργο, γιατί βλέπω μια ομάδα την οποία πολύ υποτιμήσαν, αλλά είναι πρωταθλήτρια στην Premier League, στο πιο δύσκολο πρωτάθλημα, κάτι σημαίνει αυτό. Mm-hmm. Είναι και αίτητη στο Champions League. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά.
0: Αίτητη, όντως.
3: Καταρχάς παίζει επιστημονική άμυνα και άκουσα και ένα φοβερό στοιχείο από τον Κώστα Βερνίκο στη μετάδοση του Μέγκα, δεν το ήξερα, mm-hmm. ότι ο βοηθός του Αρτέτα, ο οποίος δουλεύει, είναι εξειδικευμένος σε στημένες φάσεις. Πήρε πριν 400.000 ευρώ για την εξαιρετική
0: ναι,
3: δουλειά που έκανε.
0: Το είπε και λίγο νωρίτερα ο Γιώργος Μπούζος. Ναι, όντως,
3: ναι, ναι,
0: όντως.
3: Γιατί θεωρήθηκε, λέει, ότι ήταν πάρα πολύ κομβικό αυτό που έκανε, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ένα σύντομο σχόλιο για το γεγονός ότι 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι βρίσκονται ουσιαστικά σε όλη την Βουδαπέστη, παρακολουθούν το παιχνίδι. Την είδηση μας την έδωσε λίγο πριν την έναρξη του τελικού ο Μάνος Σταραμόπουλος. Προκάλεσε αίσθηση, πολύ μεγάλη αίσθηση. Ένα σύντομο σχόλιο και από τους δυο σας πριν περάσω στη θεματολογία του ΠΑΟΚ.
3: Πολλοί κόσμοι, ρε Γιώργο. Μιλάμε για.
0: Ασύλληπτο νούμερο. Ασύλληπτο
3: νούμερο. Η Arsenal, είδα προχθές ένα βίντεο,
0: ναι.
3: έπαθα πλάκα.
0: Ναι.
3: Πόσες μέρες είχαν περάσει, 5 μέρες ναι. από την κατάκτηση της Premier League.
0: Mm-hmm.
3: Και έδειχνε χιλιάδες Κονγκολέζους, στο Κονγκό παρακαλώ, που κάνανε πορεία στους δρόμους, πανηγυρίζοντας ακόμη το πρωτάθλημα της Arsenal.
0: Στο Κονγκό.
3: Μιλάμε στο Κονγκό, μιλάμε για παγκόσμιο μπράβο.
0: Ο Πασκουάλ εδώ από το Κονγκό δεν ήτανε, εδώ ο δικός μας.
3: Ναι, μπορεί να είναι ο Πασκουάλ, δεν ξέρω. Μιλάμε για παγκόσμιο μπράβο, έτσι. Σκέψου τώρα ότι είναι η αγγλική ομάδα στο τελικό και είχαμε την αλλαγή ώρας για να δουν και οι Κινέζοι. Γιατί έχουν τεράστιο κόσμο που τους ακολουθεί και η Arsenal και η Manchester και η Manchester City και η United και η City, όλοι και η Liverpool. Μιλάμε για τεράστια μπράβο. Δηλαδή εμείς δεν το καμιά φορά λιδωρούμε χωρίς να. Σκεφτούμε τι λιδωρούμε, ας πούμε.
0: Σωστό. Ακούω και το σχόλιο του Γεωργίου Ζαΐρη για αυτό το θέμα.
4: Όταν τα έκανα αυτά, ο ΠΑΟΚ Ζάμπια, αυτή ήταν πάνω στα Βελανίδη.
0: Έλα, φίλε. Το ματώνεις λίγο τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ωραίο το σχόλιο.
3: Ακούω, άλλο δεν το λέω.
0: Είναι ωραίο το σχόλιο σου.
4: Όχι στον καναπέ.
0: Όχι στον καναπέ. Λοιπόν, πάντα το 1-0.
4: Επικάπητε. Καλά, όλα τα παιδιά εκεί.
0: Ειδικά εκεί από το ΑΕΤ το πρωτάθλημα και το 2019.
4: Να έχουμε ένα βαρέλι με μπύρα και να παγωμπάγους δηλαδή, πάγους μέσα μπύρες και να λέμε στους Άγγλους 5 ευρώ αδερφέ. Είχαμε οικονομήσει κάτι 400.000 ευρώ το πριν στο βοηθό και χαζομάρες.
0: Έχεις δίκιο. Δεν το σκεφτήκαμε καλά.
4: Εμείς κι άλλο 1.000.000 κόσμο.
0: Λοιπόν, κάπου λίγο να ξεφεύγει, βλέπω εκνευρισμένο τον Λουίς Ενρίκε και δικαιολογημένα. Στον 50ο λεπτό είμαστε 1-0 η Arsenal.
3: Γιώργο, να σου πω ένα στοιχείο που συνδέει Arsenal με ΠΑΟΚ.
0: Για να ακούσω, Κώστα, ναι.
3: Ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ίβιτς, κάποτε ήταν προπονητής στη Watford. Όταν έκανε προπόνηση, το προπονητικό της Watford ήταν δίπλα στο προπονητικό της Arsenal και τα κεντρικά γήπεδα των δύο ομάδων ήταν δίπλα-δίπλα. Και έλεγε ο Ίβιτς, γιατί το έχω συζητήσει μαζί, το έχει τύχει μια φορά,
0: mm-hmm.
3: ότι όταν σταματούσα εγώ να φωνάζω, ακούγαμε τις φωνές του Αρτέτα στους παίκτες της Arsenal.
0: Ναι.
3: Ήταν δίπλα-δίπλα δηλαδή τα προπονητικά τους.
0: Μάλιστα, ωραίο.
4: Τόσα χρόνια ο Αρτέτα, κύριε φίλε, έχω χάσει
3: πολλά
4: την μπάλα.
3: Χρόνια, ναι, ρε. Πολλά χρόνια.
4: Ναι, όχι. Θα μου πεις ρε εσύ, Γιώργο, είσαι Arsenal και δεν το θυμάσαι, απλά νομίζω ότι είναι πολύ μακρινά του.
0: Γιατί ο Βενγκέρ δεν ήταν, πόσα χρόνια ήταν στην Arsenal ο Βενγκέρ?
4: Άλλο λέω, ρε, άλλο, αλλού το συνδέω, λέω, θυμάμαι, νομίζω ότι είναι μια δεκαετία που δεν είναι ο Ήβιτς.
3: Όχι, το 21, πότε ήταν ο Ήβιτς?
4: Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Εγώ θέλω να το σηκώσει η Arsenal και να βρούμε εκείνο το Θεούλη, ο οποίος λέει έκανε μήνυση στην Arsenal,
0: ναι,
4: ο παδός της,
0: ναι,
4: για ψυχική οδύνη, επειδή είχαν χάσει από την Bournemouth.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει, έχει τώρα, το σκεπτικό, ναι, του. Τι να κάνουμε,
4: ναι,
0: τώρα.
4: Και το πιο θετικό, για να το κλείσουμε αυτό, είδα πλάνα από pub στο Λονδίνο όπου είχαν ανοίξει παιδιά 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί έπιναν δηλαδή.
4: Μάλλον. Τώρα αυτοί άμα βλέπουν τελικό δεν ξέρω να πούμε.
3: Υπάρχει και ένα ποδοσφαιρικό σχόλιο. Ο Αρτέτα είναι της μεγάλης των Βάσχων σχολής. Η Λίβερπουλ πάει να πάρει τον Ιραόλα που έκανε τρομερή επιτυχία με την Μπόρνμουθ που είναι Βάσκος. Ο Μεντιλίμπαρ που ήρθε εδώ και πήρε το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού είναι Βάσκος. Γενικά έχουν τεράστια πέραση Βάσκοι και προπονητές που είναι πάρα πολύ του αθλητικού ποδοσφαίρου.
0: Μάλιστα.
3: Φοβερά τρεξίματα, δύναμη, άλματα. Βλέπεις ότι άρχισαν σε αυτό το κομμάτι, δίνει την μπάλα στην Παρή και δεν χάνει μονομαχία, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω λίγο να αλλάξουμε άθλημα. Γιατί ειλικρινά ήταν πολύ πολύ συγκινητικές οι δηλώσεις του Παντελή του Μπούτσκου. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε στο τελευταίο παιχνίδι από τον Παναθηναϊκό με 102-94 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Αποθέωση για τον Μπέβερλι, αποθέωση για όλους τους αθλητές του ΠΑΟΚ, για τον Παντελή Μπούτσκο. Να ακούσω, παρακαλώ πολύ, να ακούσουμε μια σύντομη δήλωση που έκανε τηλεοπτικά ο κύριος Μπούτσκος και ύστερα θέλω το σχόλιο σας επ' αυτού. Πάμε να ακούσουμε τον Παντελή Μπούτσκο.
5: Δώσαμε να κοντράρουμε ακόμη περισσότερο τον Παναθηναϊκό, αλλά και πέρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για την τρίτη θέση που πήραμε. Ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ομάδες με πολύ υψηλό μπάτζετ πάλευαν μέχρι τελευταία στιγμή για να μείνουν στην κατηγορία. Εμείς κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, 17 νίκες, 7 ήττες που είναι παράσημο, είναι ορόσημο για τα τελευταία 25 χρόνια αν δεν κάνω λάθος. Μια φανταστική πορεία στην Ευρώπη, πάντα συγκεντρωμένοι, χωρίς να έχουμε περιθώριο λάθους. Πολεμήσαμε, οφείλω πολλά συγχαρητήρια να δώσω από την καρδιά μου στο πώς αυτό το γκρουπ εκεί που φαινόταν όλα είχαν απομακρυνθεί. Χτίσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, όλο το staff δούλεψε φανταστικά, zero days off, όλος ο οργανισμός. Οφείλω να ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε την εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία και την ευθύνη να, σαν head coach, να οδηγήσω το group. Όλη η διοικητική ομάδα πολέμησε σκληρά κάθε μέρα. Πραγματικά όλος ο οργανισμός έκανε μια τεράστια προσπάθεια. Σίγουρα μόνο με αισιοδοξία μπορεί να κοιτάει ο οργανισμός στο μέλλον.
6: Και παράλληλα με την πολύ καλή πορεία στο πρωτάθλημα, βέβαια είδαμε τον ΠΑΟΚ να φτάνει στους τελικούς μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης και ίσως είναι σημαντικό ότι δεν κλείνει μια σεζόν με αβεβαιότητα αλλά με προσδοκίες για το ότι τα καλύτερα έρχονται, έτσι.
5: Πραγματικά η πορεία μας στην Ευρώπη ήταν ένα ακόμη όμορφο ταξίδι, γιατί αν θυμάστε περάσαμε στους 16 με 0,5 δευτερολέπτου στο φωτεινό πίνακα. Βγάλαμε έξω τη Μούρθια δεύτερη στην Ισπανία, μια ομάδα που είχε να χάσει 5 μήνες. Ο Σιταλόνσο μας έδωσε τα εύσημα για το πόσο σωστά προετοιμάσαμε το παιχνίδι και παίξαμε ένα τελικό με τον Μπιλμπάο που μένει ένα μικρό τραύμα, αλλά ξέρουμε ότι δώσαμε ό,τι είχαμε. Ελπίζω να καταγράφει και συνείδηση του κόσμου ότι ήμασταν πολεμιστές και όχι επισκέπτες.
6: Και προφανώς και για σένα προσωπικά, coach, θα ήταν μια πολύ μεγάλη εμπειρία όλο αυτό που έζησες, έτσι.
5: Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία. Δεν έδωσα στον εαυτό μου, ήμουν κλειδωμένο στο συνέστημα, γιατί η αποστολή ήταν πολύ δύσκολη. Κάθε τρεις μέρες έπρεπε να διαχειριστούμε την ανάγκη του αποτελέσματος. Ξέρετε, είχαμε σαν οδηγό την περσινή πορεία, φτάσαμε στον τελικό, αλλά τελειώσαμε με 10 νίκες, 12 ήττες, στραβοπατήσαμε πολλές φορές. Φέτος δεν το κάναμε αυτό ποτέ, ήταν τρομερό ότι τρεις μήνες must win game, κάναμε risk management, load management, τους τραυματισμούς, διαχείριση. Ήταν πραγματικά μια πολύ μεθοδικά οργανωμένη προσπάθεια για να φτάσουμε στο τέλος του ταξίδιου. Λένε, σημασία δεν έχει ο προορισμός, έχει το ταξίδι, αλλά ήταν και η παρέα, ήμασταν ένα καταπληκτικό γκρουπ.
0: Αυτός είναι ο Παντελής Μπούτσκος, τον ακούσατε. Πάντα το 0 είναι υπέρ της Άρσεναλ, ενώ έχει κερδίσει. Πάμε λίγο στο Μέγκα να πάρουμε μια γεύση από το φάουλ που έχει κερδίσει η Παρή έξω από τη μεγάλη περιοχή.
2: Απευθείας χαμηλά για να έχει ρίσκο αν σκάσει μπάλα μπροστά στο ράγια που δεν τον ευθυδιάζει.
0: Μπλόκαρε ο Ράγια, το 0-1 παραμένει. Κώστα Πετρωτέ, άκουσε τον Παντελή Μπούτσκο. Ένα σύντομο σχόλιο και συγκινημένο ήταν και δικαιολογημένο.
3: Ναι, νομίζω ότι ο Μπούτσκο μίλησε σαν άνθρωπο του οργανισμού ΠΑΟ και νομίζω θα είναι από τα στελέχη που θα παραμείνουν και θα είναι, αν θέλει, ένα άνθρωπο τη ομάδα στο αγωνιστικό τμήμα. Γιατί κάθε ομάδα, ανεξαρτήτω αν κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει έναν προπονητή, πρέπει να έχει κάποιους ανθρώπους στο αγωνιστικό τμήμα δικούς της, που να εγγυώνει και μια συνέχεια.
0: Ναι.
3: Εκτιμώ ότι αυτό το ρόλο θα τον έχει ο Μπούτσκος και ένα εύσημο που αξίζει φέτος η ΚΑΕ ΠΑΟΚ είναι ότι του αναγνώρισε την πολύ καλή γνώση που έχει του αθλήματος, του εμπιστεύτηκε το ρόλο του head coach μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περίοδου με δεδομένο ότι είχε αποφασιστεί ο Τριγέρη να αναλάβει από το καλοκαίρι και νομίζω ότι ήταν και τους βασικούς λόγους που ο ΠΑΟΚ έδειξε άλλη εικόνα τους τελευταίους μήνες και το αξίζουν πολλά μπράβο γιατί δείχνει ότι ξέρει πάρα πολύ καλά και μου έκανε τεράστια εντύπωση εκεί, ας πούμε, ήταν που με κέρδισε ολοκληρωτικά μετά από 22 μέρες απραξίας πριν τον πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Όλοι λέγαμε ότι τι εικόνα θα παρουσιάσει ο ΠΑΟΚ, έχει μείνει εκτός ρυθμού και είδαμε μια ομάδα η οποία ήταν ένα επίπεδο πάνω σε σχέση με τον μπάσκετ που είχε παίξει μέχρι τότε, που σημαίνει ότι δούλεψε πάρα πολλά, πολύ σωστά και σε αυτό το διάστημα και γενικώς η ομάδα συνεχώς βελτιωνόταν με τον Μπούτσκο, δείγμα το ότι πραγματικά είναι ένας πολύ καλός κόουτς και ξέρει και να κρατάει και τα αποδητήρια. Γιατί δεν είναι εύκολο, σκέψου τώρα παίκτες που έρχονται και βλέπουν έναν άνθρωπο που ήταν βοηθός του προηγούμενου προπονητή να αναλαμβάνει πρώτος. Δεν είναι εύκολο να τους κρατήσεις, ας πούμε, για να έχεις και την πειθαρχία για αυτή την εικόνα.
0: Ναι, προφανώς.
3: Μέσα στο γήπεδο.
0: Προφανώς. Πάντα το 1-0 υπέρ της Arsenal στο 57ο λεπτό. Ακούμε σχόλιο Γεωργίου Ζαΐρη για τον Παντελή Μπούτσκο, για την πορεία της ομάδος μπάσκετ του ΠΑΟΚ, την τρίτη θέση και το μέλλον που προδιαγράφεται βίωνο.
7: Επειδή, παιδιά, μπήκα λίγο στα social media της ΚΑΕ μετά το τέλος που είπε ότι τα καλύτερα έρχονται και τους ευχαριστούν σε μια ανάρτηση με φωτογραφία του Μπέβερλι. Όλα τα σχόλια για τον Μπούτσκο ήταν αποθεωτικά, όχι μόνο για τον μπάσκετ που γνωρίζει, αλλά και για το χαρακτήρα του. Δηλαδή, αυτή η ατάκα, αποδείξαμε ότι δεν ήμασταν επισκέπτες αλλά στρατιώτες, αποθεώνεται από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Να σας πω λίγο την αλήθεια, εγώ πιστεύω ότι όχι το πιο δίκαιο θα ήταν να καλέσουν τον Μπούτσκο για να του πούνε εσύ αποφασίζεις. Δηλαδή, αυτός ο προπονητής πολύ εύκολα στέκεται σε ομάδα της BCL. Πάρα πολύ εύκολα. Και νομίζω, δεν ξέρω αν θέλει να κάνει το βήμα ο ίδιος, πώς νιώθει ο ίδιος. Δηλαδή, θα ήθελα να τον αφήσουν το ελεύθερο, να επιλέξει ο ίδιος. Προφανώς και έχει θέση την επόμενη μέρα του ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι και η απόφαση του Τρικέρι ήταν, όπως και της διοίκησης και του οργανισμού ΠΑΟΚ, να του δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία να γίνει πρώτος προπονητής. Σίγουρα έχει θέση στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι ξεκάθαρο. Και από μπασκετικές γνώσεις και από χαρακτήρας, αλλά από την άλλη εγώ το λέω ξεκάθαρα ανθρώπινα ότι αν ο ίδιος θεωρήσει ότι πρέπει να κοουτσάρει μια ομάδα της μεγάλης κατηγορίας και το θελήσει, όλες οι ευχές μαζί του, ξεκάθαρα πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για το μπάσκετ. Θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε πριν περάσουμε στο ποδόσφαιρο?
3: Θα μείνουμε όλοι με το γαμώτο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, του τι θα γινόταν αν ο ΠΑΟΚ δεν τους στερούνταν από τη διαιτησία κυρίως ή αν θέλεις και από κάνα δύο επιλογές δικές του η ευκαιρία να κάνει το 0-1 στο Telecom Center. Τι μάτσα βλέπαμε σήμερα, και σήμερα βέβαια η διαιτησία δεν ήταν καλή, αλλά ήταν και πιο υποψιασμένος ο Παναθηναϊκός σήμερα, αυτή είναι η αλήθεια. Τι μάτσα βλέπαμε σήμερα με 0-1. Δηλαδή μπορεί να πετύχει να πάω κάτι απίθανο μετά από 26 χρόνια, γιατί το 2000 είχε παίξει τελευταία φορά στους τελικούς του πρωταθλήματος μπάσκετ, να πάει στους τελικούς. Έτσι. Θα ήταν πραγματικά τρομερό. Μείναμε όλοι με αυτό το γαμώτο, γιατί την περασμένη Πέμπτη όντως κρίθηκε σε σφυρίγματα διαιτητών και ίσως σε κάποιες επιλογές που μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά.
0: Μάλιστα, ωραία.
7: Το μεγάλο κέρδος είναι ότι ο Παναθηναϊκός που έχει χτιστεί όλα αυτά τα χρόνια χρειάστηκε και το σβρόξιμο της διαιτησίας σε δύο συνεχόμενα μάτια για να κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία, το κρατάμε. Μια πολύ σημαντική σημείωση από τον Γιώργο Ζαΐρη. Μια σφήνα από τον τελικό του Champions League, 60 λεπτό, 0-1 η Arsenal. Πάμε.
2: Σταματάει, τον εμποδίζει τόσο πολύ που τον υποχρεώνει να επιστρέψει την μπάλα πιο πίσω. Ο Ρουίδ για τον Βιτίνια. Κοιτάξτε πώς πιέζει.
0: Βλέπω ανέβηκε μέτρα η Arsenal, Γιώργο Ζαΐρη. Αυτό ίσως είναι λίγο έτσι αισιόδοξο για σένα, γιατί υποστηρίζεις την αγγλική ομάδα. Να πάμε λίγο και στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, θέλετε?
7: Γιατί να μην θέλουμε.
0: Ωραία. Γκολ Ανδρίγια Ζίβκοβιτς, παρακαλώ πολύ, για να μπούμε λίγο σε μουτ ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ.
8: Βινίσιος ξανά τα κουνάκι, όσα τα κουνάκια θέλει και ας κάνει. Βαρέλα, έχει φύγει ο Σιφκοβίτς, ελπίζω να τον δει ο Μιχαηλίδης με τον Γιαννούλη. Γιαννούλης που κουβαλάει την μπάλα. Γιαννούλης περνάει, φτάνει τα 30 μέτρα. Γιαννούλης, Γιαννούλης η παλιά του τώρα για τον Σιφκοβίτς. Σιφκοβίτς από την άλλη πλευρά, για να δούμε. Το σέρβο Ζήρφων, σουτ, γκολ, γκολ, με λένε αντρίγια, παίζω στο ΠΑΟΚ και τιμωρώ την Πενφίκα. Ακούστε το καλά, ΠΑΟΚ Πενφίκα 2-0. Το τέξ που λέγεται Γιαννούλης, 40 μέτρα, στο Ζιβκοβιτς, στην παλιά αγαπημένη του την πληγώνει, της λέει χωρίς αποριστικά, 2-0 η Κοκουλιανέ.
9: Ο πρώην καξνιπά, όπως το είπαμε και νωρίτερα, το είπαμε στην είσοδο του Ζιβκοβιτς, για να το θυμάστε καλά η Μπεφίκα. Α, ο Ζιβκοβιτς έκανε τρομερή κίνηση, σύγκλινε με το αριστερό, πλάσαρε στην κλειστή γωνία του Βλαχοδήμου και ο ΠΑΟΚ τρελαίνει εδώ τους δημοσιογράφους, το τεχνικό team, τους ελάχιστους VIPs που ήρθαν να δουν ένα μάτς που 9 στους 10 στην Ευρώπη έλεγαν ότι είναι χαμένο από χέρι.
0: Σαν να το ήξερε ο Θανέσης Καζαμπάκας που του είπα σε παρακαλώ δώσε μου ένα γκολ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, δεν επέλεξε απλά ένα γκολ Αντρίγια Ζίβκοβιτς, επέλεξε και την assist του Δημήτρη Γιαννούλη που είναι ένας νομίζω νούμερο ένα βασικός υποψήφιος. Πέναλτι για την Παρίς Σεζερμέν. Πέναλτι για την Παρίς Σεζερμέν. Για να δούμε.
3: Όχι. Για να δούμε.
7: Τι πέναλτι είναι Γιώργο, με τρελάνε.
3: Όχι, δεν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι.
0: Το πήρε πίσω.
3: Α, όχι, όχι.
0: Ήθελα να δω την αντίδραση του Γιώργου Ζάιρη. Μισό λεπτό.
3: Μισό λεπτό. Μαρκίνιο, γι' αυτό πήγε ο Μαρκίνιο.
0: Ναι. Λοιπόν, θα το δούμε, αλλά το σχόλιο.
3: Το γκολ αυτό που είπε Γιώργο,
0: ναι.
3: Αν θυμάμαι καλά, είναι ή το πρώτο, δεν θυμάμαι αν είχε βάλει με την Πεσίκτο.
7: Πέναλτι.
3: Βλέπει, περιμένει.
0: Τουλάχιστον τα μάτια μου δεν με διαψεύδουν, παιδιά.
3: Περιμένει, όχι, μα έκανε το Μαρκίνιος, όχι, ναι. Το λέγανε.
0: Θα δούμε από το VAR τι θα δώσει. Λοιπόν, πριν πάμε για να δούμε, έδειξε πέναλτι, τώρα περιμένει και το VAR. Λίγο το σχόλιο, δεν θα πω μόνο για Αντρίγια που θα είναι ο βυσικός ηγέτης του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν. Και Γιαννούλη. Και Γιαννούλη. Ήταν η μετάδοση, η περιγραφή του γκολ, Γιώργο. Ταμάμ, θα μου επιτρέψεις να πω. Γιώργο, ναι. Ζαΐρη.
7: Κοίταξε να δεις, μακάρι να είναι μια στιγμή που θα περιγράφουμε και στο πολύ σύντομο μέλλον. Έτσι, ναι. Δηλαδή Γιαννούλης την κούρσα και ο Ζήκος να σκοράρει. Αλλά λέμε για τον Γιαννούλη ότι είναι σύμμαχός του το γεγονός ότι ο παίκτης θέλει τον ΠΑΟΚ. Mm. Δεν αρκεί αυτό, γιατί υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι γερμανική, δεν είναι ούτε από τη Μολδαβία ή οπουδήποτε αλλού.
0: Ναι.
7: Έχει συμβόλαιο με τον παίχτη μέχρι το 2028. Μπορεί προφανώς να έχουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις οι άνθρωποι της με τον Γιαννούλη και να έχουν εκτιμήσει ότι έχει προσφέρει τα μέγιστα. Αλλά από την άλλη είναι και μια ανώνυμη εταιρεία και η Wolfsburg και μπαίνει σε μια διαδικασία να δούμε αν ο ΠΑΟΚ μπορεί να ρίξει τις απαιτήσεις και να τον πάρει στον ΠΑΟΚ. Γιατί

0: τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα, αγαπητέ συνάδελφε.
1: Το υποστηρίζουν αυτό και έχουν δικαιωθεί πολλές φορές.
2: Ναι, και οι δίνεις τον Ντεμπελέ.
1: Ουσμάνε Ντεμπελέ λοιπόν, με τον Νταβίντ Ράγια, τον 31χρονο Ισπανό από τη Βαρκελόνη. Ουσμάνε Ντεμπελέ, γεννησμένος στην Ορμανδία, με τη μάνα του είναι από τη Μαυριτανία και τη Σενεγάλη και ο πατέρας του το Μάλι. Το 64, Ουσμάνε Ντεμπελέ, Νταβίντ Ράγια.
2: Γκολ, 1-1, αρχίζουμε από την αρχή το τελικό στο 65.
0: Αυτό είναι το γκολ του Ντεμπελέ και άρχισαν και άναψαν και μερικά καπνογόνα και από τους Γάλλους. Κάποιοι κλαίνε, τρομερές κινήσεις στην εξέδρα, πιο ψύχρεμος ο Λουίς Ενρίκε. Άρα από εδώ και πέρα από το 65-64-65 αρχίζει ο τελικός και πάλι 1-1. Κώστα Πετρωτέ, σε ακούμε. Θες να μιλήσεις για Ντεμπελέ? Μίλα για Ντεμπελέ.
3: Όχι, θέλω να πω ότι η Άρσεν δεν έφαγε γκολ, αλλά με πέναντι. Δεν έτρωγε γκολ με τίποτα σε κανονική ροή αγώνα.
0: Ναι.
3: Το έφαγε με πέναντι, όχι ότι δεν ήταν, ήταν πέναντι. Έξυπνος ο Κβαρατσχέλη, που αποδεικνύεται νομίζω πιο κωμικό για μένα παίκτη της Παρί. Τώρα για τον Γιαννούλη, όπως το είπε ο Γιώργος, είναι πολύ δύσκολο να τον αφήσει Αουγσμπουργκ ελεύθερο. Αυτό λέει η αλήθεια και αυτό μεταφέρουν και οι Γερμανοί και θυμίζω ένα πρόσφατο δημοσίευμα του Κίκερ. Θα μου πεις, έχει αποδειχθεί ότι ένας παίκτης όταν συμφωνήσει με μια ομάδα όπως έχει κάνει ο Γιαννούλης με τον ΠΑΟΚ και μπαίνει μπροστά, αυτό επηρεάζει πάρα πολύ τη διαπραγμάτευση.
0: Ναι.
3: Σίγουρα εγώ πιστεύω ότι με την πίεση του Γιαννούλη η αρχική απέτηση της Augsburg δεν θα είναι η ίδια με την τελική, δηλαδή αν ζητούσαν ας πούμε 5 μπορεί να πέσουν στα 3-2,5. Το θέμα είναι πώς θα ανέβει ο ΠΑΟΚ όμως, δηλαδή δεν πιστεύω να του πούνε κιόλας φύγει ελεύθερος. Έτσι, κάποιο ποσό θέλει.
0: Καμία ομάδα δεν διώχνει τον παίκτη της περιουσιακού στοιχείου ελεύθερος.
3: Δεν έχει ο παίκτη τώρα. Άλλο να έχει έναν παίκτη που ζητάει στην αρχή 1 εκατομμύριο και μπορεί στο τέλος να τον αφήσει και τζάμπα, και άλλο έναν παίκτη που βάζει στην αρχή ως ποσότητα 5 εκατομμύρια. Εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολο να πει ότι
0: κοίτα,
3: θα φτάσει στο 0.
0: Έτσι. Ναι, σωστό. Εγώ θυμάμαι ότι ο Βιερίνη όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ, στον τελευταίο χρόνο του συμβολέου του στη Βόλσμπουργκ, ήταν τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου και το συμβόλαιο του έλεγε τον επόμενο Ιούνιο, δόθηκε ένα σημαντικό ποσό στη Βόλσμπουργκ, βεβαίως.
3: 1 εκατομμύριο,
0: βεβαίως. Βεβαίως, ναι, ναι. Άρα ναι. Πάντα οι ομάδες παίρνουν.
3: Έριξε τις απαιτήσεις η Βόλσμπουργκ, γιατί το ήθελε ο Βιερίνια, αλλά δεν πήγε στο 0.
0: Ναι.
3: Οπότε πρέπει να δούμε και πού μπορεί να ανέβει ο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτή είναι η αλήθεια. Το καλό είναι ότι ο Γιαννούλης και στα κελέπισματα, στα μηνύματα που του στέλνει με τον τρόπο του εκεί μέσω ατζέντων και λοιπά, στο περιβάλλον δηλαδή του Γιαννούλη και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ που είναι διατεθειμένοι να βάλουν χρήματα στο τραπέζι. Δείχνει ότι δεν στρέφει καθόλου το βλέμμα του εκεί και ότι το μυαλό του είναι στον αέρα του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα.
3: Σε αυτό είναι πάρα πολύ ψημένος. Αυτό είναι το ατού του ΠΑΟΚ.
0: Ωραία.
3: Τώρα, το τι θα γίνει στο τέλος θα το δούμε.
0: Ωραία. Τώρα ένα σύντομο σχόλιο, πολύ σύντομο και από τους δυο σας. Διαβάζω ονόματα πιθανών αντιπάλων του ΠΑΟΚ: Μπεσίκτας, Τβέντε, Τρόμσο, Σεν Γκάλεν, Χάμαρμπι. Ο νικητής του ζευγαριού περιλαμβάνει τη Σέριφ Τυρασπόλ ή Δυναμό Κιέβου ή ο νικητής του ζευγαριού της ΣΕΣΕΚΑ Σόφια ή της Χάιντουκ. Σπλίτ για τις δύο τις είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο παρελθόν. Ποια προτιμάτε?
4: Ομάδα που δεν θα είναι με παιχνίδια στα πόδια της. Να το πω.
0: Άρα όχι η Τρόμσο.
4: Και η Χάμαρμπι.
0: Και
4: το σουηδικό πρωτάθλημα θα είναι.
0: Σωστό.
4: Μπροστά. Δεν σου λέω ότι είναι ομαδάρες, αλλά σου λέω ότι άλλο είναι να παίξει με 16, 17, 18 παιχνίδια στα πόδια σου και άλλο να έχει το πρώτο.
0: Σωστό.
4: Τώρα κάποιο μπορεί να μου πει, βρεσί Γιώργο, τι μου λες δηλαδή, ότι προτιμάς την Μπεσίκτας? Δεν λέω αυτό. Λέω απλά ότι ας ευνοήσει λίγο και η κλήρωση στον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι χρειάζεται λίγο και
0: εάν σου έλεγαν Μπεσίκτας ή Τρόμσο ή Μπεσίκτας ή Χάμαρμπι, τι θα έλεγες? Μπεσίκτας θα έλεγες.
4: Χάμαρμπι.
0: Α, Χάμαρμπι θα έλεγες. Οκ, εντάξει.
4: Πάω πάσου. Μπεσίκτας ή Χάμαρμπι, Χάμαρμπι θα σου έλεγα. Τι θα σου έλεγα?
3: Μπεσίκτας την πέρα έχει μια φορά, Γιώργο, όμως. Έχεις πάρει τον αέρα.
4: Δεν κατάλαβα.
3: Την πέρασε μια φορά την Μπεσίκτας ο ΠΑΟΚ.
4: Ναι,
3: έχει πάρει λίγο τον αέρα.
4: Και γιατί να μην παίξουμε με καμιά Σέριφ Τυρασπόλ, ρε παιδιά?
3: Εγώ θέλω Χάιντουκ, Σπλίτ θέλω. Γιατί την προηγούμενη φορά δεν το είδαμε το Σπλίτ.
4: Ναι, ναι, να πούμε. Γιατί τώρα
0: ήσουν υπό επιτήρηση την προηγούμενη φορά.
3: Αυτό λέω. Τώρα να πάμε λίγο πιο άνετα.
0: Σωστό.
4: Ναι, με αυτοκίνητα θα πάμε όμως, όχι με βανάκι να την πατήσουμε πάλι.
0: Εντάξει.
3: Γιατί? Μια χαρά ήταν το βανάκι.
0: Λοιπόν, δεν θα το λύσουμε. Συνάδελφοι, δεν θα το λύσουμε αυτό δημόσια, επιτρέψτε μου.
3: Τουλάχιστον από μέρος μου είναι το πιο ενδιαφέρον ταξίδι. Το πιο γεμάτο σε εμπειρίες ταξίδι που θυμάμαι με τον ΠΑΟΚ.
4: Ναι, δεν είχε έρθει η Μασσαλία για να μας ρωτήσει.
5: Όχι, καθώς... η Μασσαλία είναι.
0: Ήταν παρόν και στη Μασσαλία ο Κώστας.
5: Η Μασσαλία ήταν μόνο το παδικό και το κίνδυνο.

0: των επεισοδίων.
1: Ναι, ναι.
0: Το ταξίδι στο Σπλίτ είχε πάρα πολλές, πολλά κεφάλαια.
1: Σωστό.
0: Το γύρισαμε όλα τα Βαλκάνια, ρε Γιώργο.
2: Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στους δύο. Καλή συνέχεια, καλή παρακολούθηση του μεγάλου τελικού του Champions League. Γεια σας, αγαπητοί φίλοι. 61 το λεπτό, Paris Saint-Germain, Arsenal 1-1. Η ώρα είναι 20:34 πρώτα λεπτά.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
6: Δημήτρη, για πού το βάλες?
7: Πάω κέντρο.
6: Α, στην αγορά για ψώνια?
7: Όχι.
6: Λαδάδικα για φαγητό?
7: Όχι.
6: Παραλία για καφεδάκι?
7: Ούτε.
6: Πού πας στο κέντρο?
7: Autovision για κταίο.
8: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπόλης!
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
11: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
12: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
13: Πόσο κάνει 50 επί 200?
14: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
15: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ολυμπιακό στο Champions League. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1 στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Με 65.000 φιλάθλους και των δύο ομάδων μέσα στο γήπεδο της Βουδαπέστης και 100.000 Άγγλους εκστασιασμένους μέσα στην πόλη σε pub, καφετέριες και πάει λέγοντας. Εδώ μιλάμε για ασύλληπτες, τρομερές στιγμές. Παναλαμβάνω συνεχώς αυτή την είδηση που μας την είπε πρώτος εδώ στο Μετρόπολης στις 7 παρά 7 πρώτα λεπτά. Για να δούμε σύνδεση με... Χάθηκε ευκαιρία για την Arsenal. Μας την είπε πρώτος εδώ ο Μάνος Σταραμόπουλος, ο καλός φίλος και συνάδελφος από το France Football, που βρίσκεται μέσα στο στάδιο της Βουδαπέστης και παρακολουθεί το μεγάλο τελικό.

0: Το παιχνίδι έχει, ο τελικός έχει αποκτήσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό μετά τον γκολ της Παρί με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ντεμπελέ. Πάμε και πάλι στην Βαρκελόνη, πάμε και πάλι στην Ισπανία, στον Μάριο Κουτσιμανί. Μας περιμένει, είμαστε στο 74ο λεπτό, άρα εδώ θυμάμαι μας έλεγε, μας λέγατε κύριε Κουτσιμανί, μας έλεγες Μάριο, επιτρέψε μου στον ελληνικό να σου μιλώ, ότι μόλις σοφαρίσει η Παρί θα δούμε ένα διαφορετικό παιχνίδι. Για να δούμε τώρα πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, να σας επιτρέπω φυσικά, εννοείται.
0: Ωραία.
1: Κοιτάξτε, η μπάλα έχει διάμετρο 22 με 22,6 εκατοστά.
0: Ναι.
1: Μέχρι στιγμής στο τελικό είδαμε μια επιθετική μετάβαση της Arsenal που κατέληξε σε γκολ από κόντρα, από λάθος κόντρα της Παρί.
0: Mm-hmm.
1: Και μετά πάρκαρε ας πούμε το λεωφορείο και είδαμε ότι βγήκε εκεί πέρα ο συνδυασμός το 1-2. Πήρε το πέναλτι ο Κβαρατσέλια. Και τώρα θα δούμε, τώρα έγινε το παιχνίδι στα μέτρα της Παρί, παρόλο που ακόμα έχει πολύ χρόνο. Η Arsenal βέβαια σίγουρα θα ψάξει, θα βρει κάποιες μία-δύο φάσεις πιστεύω. Αν δεν βρει θα είναι έκπληξη.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα θα δούμε, μάλλον από ό,τι φαίνεται θα παίξουμε 45 λεπτά, ίσως μπορεί και όχι. Νομίζω ότι αυτό που ήταν να γίνει, το δύσκολο έγινε και επιμένω εγώ ότι θα το πάρει η Παρί.
0: Υπάρχουν ακόμα 15 λεπτά πλάς τις καθυστερήσεις, μην το ξεχνάμε.
1: Ναι, εξέπληξε η αμυντική συμπεριφορά της Arsenal, πολύ καλύτερη. Δεν την περίμεναν τόσο καλή. Βέβαια πήγε πολύ πίσω. Σωστές οι αλλαγές του Αρτέτα.
0: Mm-hmm.
1: Βγάζει εκεί πέρα το Μοσκέρα, τον προστατεύει που έχει κάρτα. Βάζει το Γιόκερς να κρατήσει μπάλα, να σπάει μπάλα. Συγγνώμη, ο Νορβηγός, ο Έντεγκαρντ δεν ήταν σε καλό βράδυ. Βγάζει, αφήνει το Χάβερτς εκεί πέρα. Δείχνει ότι θέλει να επιτεθεί κάπως. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα δούμε και τι αλλαγές τώρα θα κάνει ο Ενρίκε σε λίγο. Μπορεί να πάει μάλλον παράταση, θα δούμε, ακόμα έχει χρόνο πάντως.
0: Μάλιστα. Πάντως, το παιχνίδι μετά τον γκολ του Ντεμπελέ, το εύστοχο πέναλτι, το οποίο πέναλτι κέρδισε πανέξυπνα μάλλον ο Κβαρατσχέλια, έχει αποκτήσει ένα πιο γρήγορο ρυθμό.
1: Ναι, γιατί βλέπουμε τώρα η Arsenal πρέπει να βγει, δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιζε, δεν μπορεί να... Ξέρει ότι, το ήξερε ότι όσο θα μείνει πίσω κάποια στιγμή θα γίνει αυτό, θα δεχτεί μάλλον την ισοφάριση. Το είχαν μάλλον σαν πλάνο β' ότι άμα τυχόν δεχτούν οι σοφάρες θα πρέπει να παίξουν πιο ανοιχτά. Το βλέπουμε τώρα. Έφυγε το άγχος από την Παρί. Η Άρσενα δεν έχει να χάσει κάτι. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα το γυρίσει ολοκληρωτικά η Παρί Σεζερμέν ή στην κανονική διάρκεια ή στην παράταση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν συμφέρει την Άρσενα να πάει στην παράταση.
0: Δεν συμφέρει γιατί δεν έχει εναλλακτικές λύσεις. Δεν έχει...
1: Γιατί θα έχει περισσότερη κατοχή.
0: Μισό λεπτό, κύριε Κουτσιμανί. Live μετάδοση στην επίθεση Παρί.
2: Σουτάρι κόντρα δοκάρι. Κόρνερ.
0: Απίστευτη ευκαιρία, κύριε Κουτσιμανί. Απίστευτη. Ο Λούις Ενρίκε.
1: Εγώ είμαι λίγο πίσω.
0: Είστε λίγο πίσω. Θα τη δείτε τώρα.
1: Βλέπω τον Κβάρα να βγαίνει στην κόντρα. Εντάξει, μπορούσε να τη δώσει τον Ντεμπελέ εκεί με το αριστερό πόδι. Εντάξει, δεν το θεωρώ πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία. Μπορούσε να τη δώσει τον Ντεμπελέ πιο νωρίς.
0: Ναι,
1: δεν είσαι καλή βραδιά ο Κβάρα.
0: Παρότι κέρδισε το πέναλτι.
1: Αλλά αυτοί οι παίχτες μια ενέργεια θα κάνουν και θα πιστεύω θα δείξουν την αξία τους.
0: Μάλιστα. Ναι, πολύ μεγάλη ευκαιρία πάντως. Δοκάρι. Δοκάρι. Και κόντρα, ναι. Δοκάρι. Εντάξει, εδώ δεν ήταν.
1: Έπρεπε να κλείνει λίγο πιο γρήγορα προς τα μέσα. Έπρεπε να την περάσει σε πρώτο χρόνο στον Ντεμπελέ. Μπορούσε να την περάσει.
0: Ναι. Ωραία, λοιπόν, θα τα πούμε και λίγο αργότερα, να έχετε, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε μέχρι στιγμής από την παρακολούθηση και του δεύτερου ημιχρόνου.
1: Ελπίζω να δούμε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη, ομάδα που παίζει, να πάρει το κύπελλο.
0: Ωραία. Χαίρομαι να σας πω κάτι, είστε ξεκάθαρος σε αυτό το οποίο λέτε και το πιστεύετε. Γιατί πάντα...
1: Είναι η φιλοσοφία μου σαν προπονητής, όταν έχεις μια ομάδα ακριβή πρέπει να παίζεις μπάλα. Δεν
0: ναι.
1: Μπορείς να πας έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Okay, θέλω να πω ότι δεν βάζετε και λίγο φρένο, γιατί πάντα το ποδόσφαιρο είναι ένα πρόβλεπτο άθλημα. Μπορεί από μια στραβοκλωτσιά να έρθει ένα γκολ, να κερδίσει μια ομάδα που δεν είναι καλύτερη. Το έχουμε δει και στο παρελθόν, αλλά κατά γενική ομολογία σημαίνει αυτό το οποίο λέτε. Η ομάδα που...
1: Κοιτάξτε, να σας πω και κάτι άλλο από προπονητικής άποψης. Ένας προπονητής ο οποίος παίρνει τα ίδια χρήματα με έναν άλλο προπονητή και ο ένας διδάσκει και κυκλοφορία μπάλας και επίθεση που είναι πολύ δύσκολο. Και ο άλλος απλά διδάσκει αμυντική συμπεριφορά που δεν έχει την μπάλα στα πόδια του, που είναι πολύ πιο εύκολο. Θα έπρεπε να αμείβεται ο προπονητής που διδάσκει επίθεση πολύ πιο περισσότερα, να παίρνει περισσότερα χρήματα από κάποιον που παίζει άμυνα. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος έτσι τα πλήρωνα.
0: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μα καθόλου μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για την εκ νέου τοποθέτηση. Αυτά από τον Μάριο Κοτσουμανί από την Ισπανία, από την Βαρκελόνη. Τον έχουμε φιλοξενήσει, επαναλαμβάνω, πολλές φορές εδώ στο Μετρόπολης, αναλυτής ποδοσφαίρου. Και νομίζω ότι όλα όσα λέει προκύπτουν και από την παρακολούθηση του αγώνα, έτσι. Δεν λέει κάτι παράλογο ο άνθρωπος. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε, ενώ πάντα το 1-1, στο 80 λεπτό της αναμέτρησης. Διατηρείται, άρα έχουμε 10, απομένουν 10 συγκλονιστικά λεπτά, απλά στις καθυστερήσεις σε αυτό το τελικό του Champions League. Να πάρουμε λίγο γεύση με το σήμα, με τον ύμνο του Champions League. Όσο πλησιάζουμε στο τέλος, τόσο περισσότερο επιθυμούμε να ακούμε αυτό τον ύμνο. Τι λες, κύριε Χατζηπαντελίδη?

0: 58% η κατοχή της μπάλας για την Arsenal, 42% 58 για την Παρί, διορθώνω, 42% για την Arsenal. Για να δούμε τώρα, ο Γιώργος ο Μπούσος έχει έμπνευση, 10 λεπτά που μένουν συν τις καθυστερήσεις. Τι λες Γιώργο, το 1-1 είναι δεδομένο.
1: Θα σε στεναχωρήσουμε νομίζω σήμερα. Νομίζω σήμερα θα στεναχωρηθείς.
0: Αλλά συμφωνείς με τον Μάριο τον Κουτσιμανή. Συγκλίνεις προς αυτή την πλευρά.
1: Βλέπω πάρει, είναι καλύτερη. Έχει πάρει τα πάνω της, έβαλε το γκολ. Βέβαια δεν μένει και πολύς χρόνος. Θα έλεγα ότι θα πάει στην παράταση το παιχνίδι.
0: Α, εκεί το βλέπεις.
1: Παράταση. Να έχουμε παράταση στην αγωνία.
0: Δεν μπορείς να το αποκλείσεις φυσικά. Δεν μπορείς να το αποκλείσεις.
1: Είναι καλύτερη πάρει τώρα. Δηλαδή και μετά τον γκολ πιέζει, έχει ανεβάσει ρυθμό, κάνει τις ευκαιρίες της, έχει τον πρώτο λόγο, αλλά μηδένα πρώτου τέλους μακάριζε. Θα κάνουν υπομονή. Εγώ λέω θα πάει παράταση.
0: Μάλιστα. Βλέπεις και κάποιον από τους παίκτες, ο Κβαρατζγέλια για παράδειγμα τώρα, τι κάνει, χορεύει, σιρτάκι τους αμυντικούς της Άρσεν, αλλά δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί. Μόνος εναντίον τεσσάρων, εντάξει, οκ. Δεν είναι και ο Μαραντόνα ή ο Μέση, προς Θεού.
1: Όχι, θα το θυμάσαι και κοντά στην εθνική μας ομάδα. Εντάξει, είναι ένα επίπεδο πάνω.
0: Ναι, προφανώς. Από
1: πολύ μεγάλος παίκτης. Ναι. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλος παίκτης.
0: Λοιπόν, άρα πρόβλεψη λες Παρί.
1: Εγώ λέω θα πάμε παράταση.
0: Αχα.
1: Εγώ λέω το παιχνίδι θα πάει στην παράταση. Είμαστε σε αντίστροφη μέτρηση. Η Παρί είναι λίγο καλύτερη. Έχει πάρει τα πάνω της μετά τον γκολ που σημείωσε, μετά την ισοφάριση. Έχει τον πρώτο λόγο. Έχει αυξημένες πιθανότητες. Όμως έχω την αίσθηση ότι θα πάμε παράταση.
0: Okay. Για να δούμε. Okay.
1: Εσύ συνεχίζεις να υποστηρίζεις Άρσεναλ, λες ότι θα το σηκώσετε.
0: Δεν είμαι υποστηρικτής της
1: Άρσεναλ. Δεν είμαι τόσο ενθουσιώδη τώρα.
0: Όχι, πρόσεξε.
1: Με το 1-0 είσαι πιο χαρούμενος.
0: Πρόσεξε, δεν είμαι υποστηρικτής της Άρσεναλ στην Αγγλία, αλλά είχα μία. Και εξακολουθώ να έχω μία έτσι. Επιθυμία. Επιθυμία. Εγώ λέω επιθυμία. Επιθυμία να το σηκώσει. Ναι, επιθυμία να το σηκώσει η Arsenal. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω τι. Ούτε πρόβλεψη κάνω, λέω επιθυμία. Αυτή είναι η δική μου επιθυμία. Ο καθένας έχει τη δική του. Δεν μπορούμε να την εκφράσουμε.
1: Όχι, απλά πριν σ' άκουγα πιο ενθουσιασμένο επειδή ήταν το 1-0. Τώρα στο
0: 1-1. Ναι, λίγο ζορίστηκα με το 1-1. Τι να κάνουμε τώρα. Βλέπω τον Μαρτινέλη να μπαίνει τώρα. Βλέπω τον Μαρτινέλη. Λοιπόν, εντάξει Γιώργο.
1: Έγινε
0: τώρα. Σε ευχαριστώ. Πάμε με ύμνο Champions League, παρακαλώ, κύριε Χατζηπατελίδη.

0: Και βγαίνει και ο Γκβαρατσχέλια από την Παρή, μπαίνει ο Μπαρκόλα. Εδώ δεν ξέρω αν συμβαίνει κάτι, αν δεν άντεχε περισσότερο ο Γκβαρατσχέλια ή όχι. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή είναι η αλλαγή η οποία κάνει ο Λουίς Ενρίκε στο 84ο λεπτό, πάντα το 1-1 ανάμεσα στις δύο ομάδες. Πάμε λίγο να πάρουμε γεύση από την τηλεοπτική μετάδοση από το Μέγκα.
1: Ο παίκτης από το Εκουαδόρ συνεργάζεται ωραία με τον Χάβερτς. Και πάλι ο Ικαπιέ με τον Μαρτινέλη. Συγγνώμη, μια μαλλιά στην περιοχή για τον Γιόκερες.
2: Ο κάπτεν είναι εκεί.
1: Πλάγιο για την Arsenal.
2: Τέσσερις αλλαγές μέχρι στιγμής ο Αρτέτα. Μία ο Λουίς Ενρίκε.
1: Ο Ικαπιέ αφήνει την εκτέλεση
2: για δύναμη.
1: Τη δύναμη του Ράις. Του αρχηγού που πήρε το περιβραχιόνιο από τη στιγμή που έγινε αλλαγή ο Ντέκαρτ.
2: Ντέκλαν Ράις λοιπόν, βασικός τέλεχος και αυτός στην Εθνική Αγγλίας.
1: Ο Ράις περιοχή το πλάγιο. Η κεφαλιά προς τα πίσω. Διώχνουν τελευταία στιγμή με τον Νέβες. Σαλιμά ψηλά. Μαντουέκε προλαβαίνει ο Φαμπιάν Ρουίθ και πετάει γρήγορα έξυπνα, τη σηκώνει ψηλά την μπάλα για να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα του Ντουέ που ανοίγει πολύ. Ο Ντουέ πάει να προλάβει να περάσει.
2: Πρόλαβε ο Ράγια.
1: Εξαιρετικό στόπ του Ράγια.
2: Πεντακάθαρα.
0: Λοιπόν, ο Μαντουέ πήγε να κάνει εκεί την μεγάλη φάση και να δώσει προβάδισμα στην Παρή. Συνεχίζεται πάντως. Συνεχίζεται η φάση με την Παρή να επιμένει. Το 1-1 διατηρείται. 85ο λεπτό τη αναμέτρηση. Ακούμε αμέσως. Σχόλιο Βασίλη Μάστορα, πάντα ακούγοντας και τον ύμνο του Champions League. Έλα Βασίλη, καλησπέρα και πάλι.
3: Γιώργο, καλησπέρα και πάλι. Πιστεύω ότι ίσως ήταν από τους τρόπους η εκτέλεση πέναλτι που θα μπορούσε η Παρή να ισοφαρίσει. Βεβαίως είχε και ένα δοκάρι, άνοιξε βεβαίως το παιχνίδι μετά την ισοφάρηση, όχι όμως θεματικά. Είναι ένας τελικός που δεν ενθουσιάζει και γι' αυτό ευθύνεται η Arsenal, η οποία έχει βάλει στον βωμό της σκοπιμότητας το θέαμα, είχε και την τύχη να προηγηθεί πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα να υποστηρίξει αυτό το μεσοαμυντικό πλάνο με ευλάβεια. Βλέπω ότι έχει αλλάξει το πλάνο της η γαλλική ομάδα, γίνεται περισσότερο επιθετική και με καλύτερες επιλογές στο να φτάσει στο γκολ, αλλά ακόμη δεν νομίζω ότι αυτά τα 5 λεπτά που απομένουν ότι είναι αρκετά για να πετύχει το χρυσό γκολ και να σηκώσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το ναι. Βαρύτιμο τρόπο.
0: Τώρα, συγγνώμη τώρα, Βασίλη, εδώ που τα λέμε, ένα γκολ χρειάζεται είτε από τη μία ή την άλλη πλευρά για να βγει μπροστά και να, είτε η Arsenal είτε η Παρή, και να συγκλίνει προς τη μία ή την άλλη πλευρά το τρόπαιο. Δεν υπάρχει άλλη. Πέντε λεπτά, αλλά
3: Να σου πω κάτι, προσωπικά δεν θα ποντάριζα ούτε ένα ευρώ στην πιθανότητα να σκοράρει η Arsenal.
0: Ούτε ένα ευρώ.
3: Ούτε ένα ευρώ, ναι.
0: Είσαι απόλυτος.
3: Και θα ήταν άδικο να σκοράρει. Βεβαίως το ποδόσφαιρο δεν είναι από τα δικαιότερα αθλήματα, ναι. Αλλά δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτή η Arsenal θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να πετύχει γκολ. Εάν μια ομάδα, βέβαια τώρα βλέπω τα λάθη τα οποία γίνονται, mm-hmm. όπως από λάθος ξεκίνησε και το γκολ που πέτυχαν οι Άγγλοι, εάν κάποιος σκοράρει, πιστεύω σε αυτά τα 4 συν τις καθυστερήσεις λεπτά, αυτή η ομάδα θα είναι η Παρή, η οποία παρότι δεν βρήκε πολλές ευκαιρίες, δεν βρήκε τρόπους να απαντήσει σε αυτό το ασφυκτικό pressing στο μισό του γηπέδου που παίζει η Arsenal, νομίζω ότι αν κάποιος πρέπει να κερδίσει την κανονική διάρκεια, αυτή είναι η Παρή. Περιμένω με ενδιαφέρον την κατάληξη, θα έχουμε και άλλα 30 λεπτά. Εκεί δεν ξέρω πώς θα έχουν προσαρμοστεί οι αλλαγές που έκαναν οι δύο προπονητές, με στόχο να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, να μπερδέψουν τους αντιπάλους. Μέχρι στιγμής δεν πήραν κάτι από αυτές τις αλλαγές. Πιστεύω προετοιμάζονται περισσότερο για τα 30 λεπτά της παράτασης.
0: Εντάξει, Βασίλη, ευχαριστούμε πολύ. Πάντα στο 1-1 ο τελικός του Champions League εκεί στην Βουδαπέστη. Χαμός εντός γηπέδου με την καλή έννοια. Πολύ μεγάλη αγωνία. Χαμός και εκτός γηπέδου στην Βουδαπέστη, με χιλιάδες των Άγγλων της Arsenal να κατακλείζουν κάθε σημείο της πόλης και όλα τα μαγαζιά. Εκεί ακούσατε την απίστευτη είδηση που έδωσε ο Μάνος Σταραμόπουλος. Μένουν δύο λεπτά πλάς τις καθυστερήσεις. Να πάρουμε μια γεύση, κύριε Χατζιπαντελίδη, και πάλι από την τηλεοπτική μετάδοση του Μέγκα.
2: Καλώς είναι κάποιον.
1: Μαρτινέλη. Αργή. Η Καπιέ. Αριζιάννη τραγουδούν. Ράγια. Μεγάλη μαλλιά κατευθείαν για τον Γιόκερες που τη μαζεύει με το δεξί, αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη. Βρήκε τον Νούνο Μέντες. Και αυτός βρήκε τον Ντουέ. Με μεγάλη διαγωνία μαλλιά ο Ντουέ. Ένας με δύο. Περιοχή και άλλος. Έρχεται ο Βιτίνια. Καταπληκτική φάση αυτή. Καλή. Η καλύτερη της Παρή. Στο 89. Εκτός από το πέναλτι βέβαια.
2: Ένας ωραίος συνδυασμός και ένα πολύ ωραίο σουτ. Ενώ ο Ράγια δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Εδώ χάθηκε πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Παρή για να κάνει την πλήρη ανατροπή και το 0-1 από το 6ο λεπτό να γίνει 2-1 στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης.

0: μένει να δούμε αν ο Ράγια, ο τερματοφύλακας της Arsenal, θα μπορέσει να συνεχίσει. Αισθανόταν κάποιες ενοχλήσεις εκεί, τον έπιασε τηλεοπτική κάμερα. Θα το δούμε σε πάρα πολύ λίγο, εκ νέου. Ακόμη έχουμε αυτή την διακοπή. Βλέπω και καπνογόνα από τους φιλάθλους της Παρί, οι οποίοι θέλουν να ενισχύσουν την ομάδα τους. Οπότε είμαστε υποχρεωμένοι λίγο να περιμένουμε. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις, πόσες θα δείξει ο τέταρτος διαιτής του μεγάλου τελικού. Πλάνα πολύ πολύ όμορφα, πάντα σε αυτή την ξεχωριστή, επαναλαμβάνω, προσέγγιση 6 λεπτά των καθυστερήσεων. 6 λεπτά των καθυστερήσεων, σύμφωνα με την υπόδειξη του τέταρτου, αλλά και τη συζήτηση που είχε με τον πρώτο. Άρα δικαιολογημένα η αγωνία είναι στο αποκορύφωμά της, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αν το κανονικό παιχνίδι, η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρωθεί με αυτό το ισόπαλο 1-1, τότε όλα για όλα θα παιχθούν στην παράταση. Paris Saint-Germain, Arsenal, επαναλαμβάνω, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων 1-1. Σε άλλα αποτελέσματα δεν έχει επιστρέψει η μπάλα στο χορτάρι για να συνεχιστεί ο τελικός. Άλλη τη Χατ Μπανταΐγια 0-1. Σας δίνω μερικά άλλα αποτελέσματα από αγώνες που άρχισαν λίγο νωρίτερα. Βινέτ Βικτόρια με την Όμπερβαρτ, αυτό το παιχνίδι είναι σε κρεμότητα. Ο Ρουισάτ με την ομάδα από το Αλγέρι 1-0. Τελικό. Σαν Σεμπαστιάν Ρέγες με την Λογρονιές 1-0 για την Σεγούντα Διβιζιόν της Ισπανίας. Επειδή είναι σε εξέλιξη αυτός ο μεγάλος τελικός, τα περισσότερα παιχνίδια σε όλα τα ευρωπαϊκά, έστω και φιλικά και γενικότερα παιχνίδια, δεν διεξάγονται αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από την τηλεοπτική μετάδοση. Περάσαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Γυρίζει ο Φαμπιάν Ρουίθ εκεί που είναι ο Ράις και πρόλαβε για τον Μαντουέκη, αλλά το έκανε δυνατά και δεν τον βρήκε, αλλά προλαβαίνει καθοριστικά να κόψει εκεί πριν φύγει ο Μπαρκολά.
2: Και ο Ράις έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι.
1: Βέβαια. Αυτός είναι ο εγκέφαλος της Arsenal. Ο Ντεμπελέ εδώ προσπαθεί να δείξει αν πατάει καλά. Ο Ερίγκη τα λέει με τους συμπαίκτες.
2: Δεν πολύ πατάει καλά.
1: Ναι, δεν πατάει καλά.
2: Θα ψάξει ποιον, τον Γκονσάλο Ράμος ίσως.
1: Είναι μια επιλογή.
2: Θα δούμε.
1: Η παλιά για τον Γιόκερες, η κόντρα, ο Νέβες φάουλ, Παρί.
2: Γιόκερες που δεν μπήκε καλά στο παιχνίδι.
1: Όχι.
2: Δεν έχει ζεσταθεί μάλλον ακόμα.
1: Νάτος.
2: Έχει δρόμο μπροστά του, αν πάει για παράταση.
1: Είχε πάρει το πέναλτι και είχε σκοράρει στον πρώτο ημιτελικό στην έδρα της Αθλέτικο, για εκείνο το 1-1. Μαρκίνιος.
2: Αλλά 3 λεπτά.
0: Άρα λοιπόν έχουμε 3 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Ακόμα 3 λεπτά από τον έξτρα χρόνο που δόθηκε από τους διαιτές. Ετοιμάζεται μία ακόμα αλλαγή για την Παρί. Για να δούμε και αυτή τη φάση στην επίθεση της Παρί, παρακαλώ πολύ.
1: Πάλι ο Ντουέ. Η Arsenal όλοι στις ζώνες της πίσω.
2: Έπεσε η κατοχή από το 74, πήγε στο 72. 28% για την Arsenal.
1: Ντουέ. Περνάει έναν. Πρέπει να περάσει και δεύτερο. Χαμηλά, επικίνδυνη σέντρα έκανε. Έχει δεύτερη ευκαιρία με ανάποδα φάλτσα για τον Μπαρκολά. Δεν μπορεί να κάνει κάτι πολλά καλά. Κράτησε την κατοχή όμως για την Παρί. Και δίνει στον Πάτσο. Επιστρέφουν οι της Arsenal σε ρόλο ανασταλτικό. Πάει να κερδίσει για λίγο εκεί ο Μαρτινέλη. Προσωρινά. Χακίμι. Η Arsenal περιμένει. Κάνει νοήματα ο Ενρίκε στους παίκτες του να πάρουν σωστές θέσεις και να πάει μπάλα προς τα αριστερά και εκεί θα πάει στον Μπαρκολά και με το που πάει δύο μπροστά του. Όταν πήγαινε στο Κουαρασιέλια ήταν και δύο και τρεις. Χακίμι. Ο Νέβες δεν έχει χώρο για να του δώσει, ενώ έκανε κίνηση ο Χακίμι, την κρατάει, γυρίζει πάλι πίσω, πάλι παράλληλα. Βιτίνια που είχε το καλό σου νωρίτερα. Πάμε για τα 95 λεπτά σε λίγο.
0: δεν μπορεί να βρει διάδρομο, δεν μπορούν οι παίκτες της Παρή να βρουν διάδρομο προς την μεγάλη περιοχή της Arsenal. Ο Μιχάλης ο Βρεζιλιάνος είναι ήδη εδώ μαζί μας, θα τον ακούσετε σε πάρα πολύ λίγο. Μιχάλη, πλησιάζουμε ήδη, έχουμε ακόμα 1,5 λεπτό για να ολοκληρωθούν και οι καθυστερήσεις. Είναι απίστευτη η άμυνα της Arsenal, ε.
3: Ναι, η Arsenal φέτος, καλησπέρα και από μένα, παίζει πολύ καλή άμυνα. Το πρότεινα 2-1 και 1-1 σκορ. Με το 2-1 βέβαια να είναι σε πολύ καλύτερη φάση, αλλά είχα προτείνει με 11,5 απόδοση πριν από 2,5-3 μήνες να το σηκώσει η Παρή και αντιλαμβάνεσαι τώρα το άγχος μου.
0: Δικαιολογημένο.
3: Και στο δοκάρι του Κβαρατσχέλια, εκεί αγχώθηκα παρά λίγο να πάω με το αυτοκίνητο λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε, αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι.
3: Είναι καλύτερη η Παρή σε όλο το μάτς. Ναι. Θα μπορούσε να πάρει το παιχνίδι. Η Άρσεναλ αρκέστηκε στην άμυνα με αντεπιθέσεις. Ναι. Πρέπει να το πάρει η Παρή, το δικαιούται, ρε φίλε.
0: Περιμένουμε. Εντάξει, το τι δικαιούται, okay, έχει δίκιο από τη μία.
3: Βασικόνας,
0: ναι. Ο Γκονζάλβο Ράμος μπαίνει, βγαίνει ο Ντεμπελέ. Άρα εδώ επί της ουσίας 30 δεύτερα για τη συμπλήρωση των 6 λεπτών του έξτρα χρόνου και ύστερα πάμε στην παράταση, εκτός και αν γίνει κάτι μαγικό, ναι, στα τελευταία αυτά 30 δευτερόλεπτα. Βραζιλιάνικο, ναι, εσύ έχεις μια εικόνα από τη Βραζιλία, έτσι, ξεχωριστή. Σχόλιο, 100.000 Άγγλοι φίλαθλοι στη Βουδαπέστη, ναι, το είπε, ναι, τρεις φορές ο Μάνος Σταραμόπουλος, ναι, και εγώ ήμουν απαγωτό. Μάλλον, εντάξει, είχατε επιφωνήματα, αλλά λέω.
3: Άγγλοι είναι,
0: ναι, Άγγλοι είναι. Δεν γίνονται, ρε φίλε.
3: Ναι, σε αυτά οι Άγγλοι είναι, δηλαδή δεν πιάνονται πουθενά, ρε φίλε.
0: Θέλω, εάν το σηκώσει η Arsenal, λέω, εάν το σηκώσει, να δω εικόνες από πανηγυρισμούς από τη Βουδαπέστη.
3: Ναι.
0: Εκεί.
3: Μακάρι να μην τις δω εγώ. Δεν με χαλάει.
0: Οχ, πλησιάζει, αλλά ευτυχώς.
3: Οι γνωστές εγγλέζικες γιώμες.
0: Ναι, αλλά.
3: Καστάνι,
0: ναι, αλλά ναι, και άλλη μία. Και άλλη μία τώρα.
3: Έχει τελειώσει ο χρόνος των καθυστερήσεων. Μας παίρνει τώρα την ψυχή. Δηλαδή, έλεος, σφύρα το κύριε Δίτα.
0: Μία ακόμα και γκολ. Όχι.
3: Μην λες γκολ έτσι ξαφνικά, νομίζω άλλο ότι μπήκε.
0: Λέω μία ακόμα για να μπει γκολ.
3: Όχι, είπε μία ακόμα. Έλα, φύγε, μόνο σου είσαι. Μόνο σου είσαι. Μόνο σου είσαι. Μόνο σου είσαι. Την όχι, έστειλε στο Χόνβεντ. Δηλαδή εσύ Λευτέρη Μωρόν, το Λιόπουλε Νουάχα της Παντελίδη, παίρνει 2,5 εκατομμύρια το χρόνο, βγαίνει τετατέτ και δεν μπορεί να το βάλεις, ρε φίλε. Ναι.
0: Λοιπόν, πολύ ναι, μεγάλη ευκαιρία για την Παρή. Πολύ μεγάλη ευκαιρία στον έξτρα χρόνο. Η μπάλα κατέληξε out. Okay. Άρα, κάπου εδώ νομίζω θα ολοκληρωθεί και η κανονική διάρκεια του τελικού στην Βουδαπέστη. Ο Λουίς Ενρίκε με τα δύο
3: τα
0: χέρια στο κεφάλι. Ναι, ναι, ναι. Ευτυχώς ο άνθρωπος έχει μαλλιά, τα τραβάει. Ναι,
3: ναι. Εδώ εμείς τα τραβάμε που δεν έχουμε σκέψη αυτός που έχει.
0: Έχεις δίκιο, λήξη της κανονικής διάρκειας του τελικού. Άρα, Μιχάλη Βραζιλιάνε, εσύ αναλαμβάνεις από εδώ και πέρα για την παράταση. Ελπίζω να μην πάμε στην άλλη διαδικασία. Να κλείσει την παράταση. Λοιπόν, 1-1, ευχαριστούμε θερμά. Λευτέρη Χατζηπαντελίδη ήταν μαζί μας στην ηχοληψία. Τον κύριο Γιάννη Λελίδη στο Προντάξιον και τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στο Προντάξιον. Την κυρία Ελένη Παπά στη γραμματιακή υποστήριξη, από τον κύριο Κοκαστάνη που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλες, καλή συνέχεια σε όλους.
4: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Αν Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
8: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube, κάνε εκεί και ένα subscribe,
4: πάτα και καμπανάκι.
8: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
4: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
9: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε.

0: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη μου, καλησπέρα Μακεδονία μου, καλησπέρα στην Αγία Σοφιά μας, καλησπέρα στην κούκλα μας, στη Θεσσαλονίκη μας και όχι μόνο. Καλησπέρα και στη Βουδαπέστη, την Πούσκας Αρένα. Αρχίζει η παράταση Paris Saint-Germain Arsenal 1-1. Κρίμα για την Παρί, ήταν η καλύτερη ομάδα στο χορτάρι σε αυτά τα πρώτα 90 λεπτά. Ο Γιάννης, καλησπέρα Γιάννη Λελίδη. Ο Γιάννης Λελίδης μου στέλνει 5, μου δείχνει μια παλάμη. Δεν κατάλαβα. Από πού και ως πού δηλαδή, ρε Γιάννη. Αφού δεν έβλεπες το μάτς, κάνες ρε φίλε. Το έβλεπες. Και δεν ήταν καλύτερη Παρί. Όχι. Κάτσε τώρα. Δηλαδή τώρα μας τρελάνει. Κάτσε να σου δώσω λίγο και τα στατιστικά. Θα σου τις αρέσουν τα στατιστικά. Πώς. Ποιος έπρεπε να πάρει πέναλτι. Το πέναλτι της Παρί. Στον Κβαρατσχέλια έπρεπε να δώσει δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Εκείνο ήταν κλέψιμο. Άστο αυτό, δεν μιλάω για το κλέψιμο. Μιλάω σε φάσεις, κατοχή, κόρνερ, τα πάντα στατιστικά. Όλα τα στατιστικά είναι υπέρ των Παριζιάνων. Ημών δηλαδή με ήττα. Χρήστος Λιάπης, πόπο, φρεσκοξυρισμένος, φρεσκοκουρεμένος. Θα πας σε κανένα γάμο σήμερα. Ε, όχι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Αέρα. Καλώς τώρα, τι κάνεις.
1: Καλά.
0: Τι έχουμε, ρε γιγάντα.
1: Τελειώσαν εννοείται τα πρωταθλήματα δομικά, ναι, και παιδικά, ναι. Α, Τετάρτη έχει τελικό κυπέλλου Παλεμάχων, ναι, στην Ευκαρπία. Θα παίξει η Ελπίδα Τούμπας με το Φίλιρο.
0: Ελπίδα Τούμπας Φίλιρο. Ωχ, Φίλιρο,
1: ναι, ναι.
0: Τι,
1: ναι,
0: του Θανάση του Καζαμπάκα,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Και του φίλου μας του Δημήτρη του Βουκαλαϊτζή.
1: Ναι.
0: Έλα, ναι, ρε φίλε. Ναι, ναι, ναι, ναι. Όπου μεγάλο τελικό η Άρσεναλ στην περιοχή κόβει, η Παριζιάννη κόβει. Μπράβο, φίλε μου, έτσι κόψε. Τετάρτη, ναι, τι ώρα?
1: Τετάρτη, 6.30 ώρα στο γήπεδο της Ευκαρπίας. Νίκη Ευκαρπίας, όχι.
0: Ναι, ναι. Okay.
1: Είναι πλαστικό τώρα αυτό το γήπεδο.
0: Okay.
1: Και 15 Ιουνίου θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΕΨΜΗ, που είναι απολογιστική.
0: Σύμφωνα.
1: Απολογισμό, οικονομικό, αυτά.
0: Περιμένουμε κάτι από εκεί σημαντικό, όχι.
1: Είπε, έγινε κάλεσμα από τον πρόεδρο της ΕΨΜΗ, τον Σάββα Δημητριάδη. Να παραβρεθούν οι ομάδες, γιατί θα υπάρξουν και ανακοινώσεις που ήδη βάλαμε στο site της ΕΠΣΜΗ σήμερα. Τώρα δύο θέματα βασικά προέκυψαν. Να πω την αλήθεια, μόνο εμείς
0: το έχουμε.
1: Το είχαμε. Εννοείτε,
0: αυτά, ρε, φίλε. Αυτά να τα λέμε όμως, καλά κάνεις και τα λες έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Σε
1: βασικά,
0: τι φάση είμαστε.
1: Υπήρχε χθες επικοινωνία με την ΕΠΟ, την Επιτροπή Διοργανώσεων. Και ότι δεν θα υπάρξει, λοιπόν, σε περίπτωση που υπάρξει, που κάποια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή, δεν θα υπάρξει αναπλήρωση.
0: Α,
1: είναι,
0: και
1: αυτό,
0: τι άμα
1: είναι
0: μείνουμε
1: καλό,
0: με
1: αυτό,
0: μονό αριθμό.
1: Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο νέο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής είναι 120.
0: Σωστά.
1: Βασικά εδώ η προκήρυξη λέει ότι αν μια πρωταθλήτρια δεν δηλώσει συμμετοχή από κάποια ΕΠΣ, αναπληρώνεται από τη δευτεραθλήτρια ή από την τριταραθλήτρια της ίδιας ΕΠΣ.
0: Ναι, σωστό, αλίμονο.
1: Αν όμως δηλώσει συμμετοχή, αν δεν πρόκειται για ομάδα που πήρε την άνοδο, αυτή δεν αναπληρώνεται.
0: Ναι, μου ακούγεται φυσιολογικό. Γιατί άμα είσαι πρωταθλητής, εντάξει, ας κάπως πάρει κάποιος.
1: Από την ίδια ΕΠΣ.
0: Που το πάλεψε. Ναι,
1: από το δεύτερο ή από
0: το
1: τρίτο.
0: Αλίμονο.
1: Τι ανέβει η κατηγορία. Δηλαδή, αν πάνε οι ομάδες μας από εδώ.
0: Και αν δεν μπορεί η δευτεραθλήτρια, τριταθλήτρια.
1: Ναι,
0: μια χαρά.
1: Μέχρι εκεί.
0: Δικαιούται.
1: Όμως, άμα δεν πρόκειται για ομάδα που πήρε την άνοδο, δεν θα υπάρξει πρόκληση ενδιαφέροντος. Και ας πούμε, άμα οι ομάδες είναι 120, άμα δηλώσουν συμμετοχή 113, θα γίνουν όμιλοι με τις 113 ομάδες. Και οι δηλώσεις συμμετοχής είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου στη ΓΑΜΑ Εθνική.
0: Έχει ακόμα, να, έχει μπόλικο.
1: Καλά,
0: ένα μήνα
1: ακόμα
0: και.
1: Τώρα, σωστά, βασικά κρεμεί ακόμα η απόφαση για το. Το πύργο Ζάκυνθος.
0: Από εβδομάδα ακόμα αναμένουμε.
1: Θα βγει η απόφαση, ή θα συνεχιστεί το παιχνίδι από το 89, ή θα μηδενιστεί ο πύργος.
0: Υπάρχει περίπτωση να συνεχιστεί και από το 89.
1: Ήταν 1-1 στο 89 διακοπή αγώνας. Ανάλογα τι θα αποφασίσουν
0: εκεί.
1: Αν θα παίξουν ένα λεπτό με σκορ 1-1 και τις καθυστερήσεις, ή θα μηδενιστεί ο πύργος, οπότε θα ανεβούν αυτόματα οι άλλες δύο ομάδες.
0: Okay.
1: Εντάξει, είπαμε στη ΓΑΜΑ Εθνική, οι ομάδες της Θεσσαλονίκης είναι 7. Και λογικά θα χωριστούν.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι και οι 7 μαζί. Τώρα πώς θα γίνει ο διαχωρισμός, αυτό αργότερα πρώτα θα βγουν. Και πρώτα η δηλώση συμμετοχής, έτσι, που είπαμε μέχρι 3 Ιουλίου, και μετά θα γίνει ο διαχωρισμός. Αυτό το είπε και ο κ. Σιδέρης, ότι πρώτα να ξέρουμε πόσο ομάδες έχουμε και μετά. Οι ομάδες από Ανατολική Μακεδονία, Θράκη είναι 10.
0: Okay.
1: Οπότε εδώ ή θα πάνε δύο ομάδες από τη Θεσσαλονίκη ή δεν ξέρω τι μπορεί άλλο να γίνει.
0: Ναι.
1: Ποιος θα πάει εκεί. Είπαμε, ναι. Εκεί είπαμε, είναι η Δόξα Δράμας, η Καβάλα και η Ξάνθη και άλλες ομάδες.
0: Ιστορικότατες ομάδες,
1: ναι.
0: Και οι τρεις.
1: Α, εδώ έχει γίνει μια συγχώνευση του Αετού Φρυνίου και του Μέγα Αλέξανδρου Ορφανίου. Ο Αετός ο Φρυνίου έπαιζε στη Γάμη Εθνική και η νέα ομάδα θα λέγεται Μέγας Αλέξανδρος Αετού.
0: Mm.
1: Δηλαδή Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου, ο Μέγας.
0: Okay.
1: Μέγας Αετός.
0: Μέγας Αετός Οφρυνίου Μέγας Αλέξανδρος.
1: Μέγας Αετός Ορφανού.
0: Α, Μέγας Αετός Ορφανού.
1: Θα λέγεται η ομάδα, okay. Ναι. ΜΑΟ.
0: Θα μπορούσα να λέγονται Μέγας Αλέξανδρος Ορφανού. Okay.
1: Μέγας Αετός Ορφανού.
0: Μέγας Αετός Ορφανού. Οκ, okay. Ναι. Ωραίο είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και είχε γίνει και άλλη συγχώνευση, αλλαγή ονόματος μάλλον. Παύλος Μελάς Κουτσού, την Ξάνθη, θα λέγεται Αθλητική Ένωση Θράκης.
0: Αυτό είμαι τελείως, μιλάμε για αλλαγή. Δηλαδή, ναι. Αλλάξαμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Απ' τη ρίζα.
1: Εκεί ήταν η συγχώνευση δύο ομάδων. Εδώ απλά είναι με το ονομασία αυτό εδώ.
0: Σύμφωνοι, οκ.
1: Okay. Ναι. Δηλαδή, στη Νέα Γάμα Εθνική θα έχουν. Θα
0: και γιατί με το ονομασία, ρε φίλε. Από πού και ω πού, δηλαδή.
1: Εντάξει, το Πάπου Μελασκουτσού είναι μια περιοχή συγκεκριμένη. Τώρα, αυτό, τα Αθλητική Ένωση Θράκης δίνει σε ένα μεγαλύτερο ορίζοντα,
0: okay.
1: Ως ομάδα,
0: okay.
1: Αθλητική Ένωση Θράκης.
0: Okay.
1: Τώρα, το άλλο είναι δύο γειτονικές ομάδες. Ο Ατός Οφρυνίου και ο Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου και θα γίνει Μέγας Αλέξανδρος Αετού.
0: Με όχι,
1: ασπρόμαυρα.
0: Μέγας Αετός.
1: Ναι, Μέγας Αετός Ορφανού.
0: Α, μπράβο.
1: Μέγας
0: Αετός Ορφανού. Κράτησα αυτό. Κράτησα τον Αετό, ναι, δηλαδή. Αετός.
1: Ναι. Με ασπρόμαυρα. Εκεί είναι ο Σάιξο Μήτρακας είναι σε αυτές.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Αυτή την ομάδα. Τώρα αυτά για τη Γάμα Εθνική. Εντάξει. Α, το ένα λοιπόν θέμα είναι ότι δεν θα υπάρξει αναπλήρωση.
0: Ναι, ομάδας, παρά μόνο πρωταθλήτρια και πάει
1: λέγοντας. Και για το άλλο είναι ότι θα υπάρξει την Τρίτη θα υπάρξει απόφαση για την υποχρεωτική συμμετοχή μικρού στις ανώτερες κατηγορίες τοπικών πρωταθλημάτων.
0: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική απόφαση. Βεβαίως.
1: Μιλάμε για την ανώτερη κατηγορία. Θα είναι ένας γεννηθέντας το 2009.
0: 2009,
1: που θα παίζει
0: 17χρονος.
1: Ναι, που θα παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του 90 λεπτό. Δηλαδή, άμα θα βγαίνει μικρός, θα μπαίνει μικρός.
0: Α, όπως το κάναμε και στο κύπελο Ελλάδας.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό
0: ωραίο.
1: Θα είναι για όλη την Ελλάδα. Μάλλον την Τρίτη, μάλλον θα υπάρξει απόφαση για αυτό.
0: 16-4 οι τελικές, Γιάννη Λελίδη. 16 τελικές είχαμε και εσείς 4. 10 κόρνερ είχαμε και εσείς 0. Και μου λες, είστε καλύτεροι. Καλύτεροι μπορεί να σας το πουλάτε παπάκι, ρε Γιάννη Λελίδη.
1: Μάλιστα. Χρήστο μου. Στη Γάμα Εθνική υπάρχει αυτό.
0: Ναι.
1: Είχε βγει ο κ. Βρακάς και είχε δώσει συνέντευξη του ΑΠΕ και είχε πει ότι θα γίνει και Super League 2. Αλλά δεν είναι. Γιατί Super League 2 είναι επαγγελματική κατηγορία. Θα αποφασίσουν το Δέλτα Σίγμα του Super League 2.
0: Βεβαίως,
1: άμα θα περάσει οριστικά εκεί για μικρό στην δεκάδα. Όμως στα τοπικά.
0: Δέχονται πιέσεις από ό,τι ξέρω να ισχύσει αυτό από του χρόνου.
1: Εγώ είχα μιλήσει με τον Μαρτσούκου,
0: ναι.
1: Και είπε ότι θα αποφασίσει το ΔΣ τη Super League 2.
0: Αυτό λέω, ότι θα αποφασίσουν τελικά από ό,τι ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει ένα προς αυτή την πλευρά. Να παίζει ο Πιτσιρικάς σε 90 λεπτά, η αλλαγή πάλι Πιτσιρικάς όπως είναι στο κύπελο. Στη Super League 2.
1: Ναι.
0: Στην δεύτερη εθνική μας κατηγορία.
1: Ναι.
0: Που τη λέμε Super League 2.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Okay.
1: Εκεί θα αποφασίσει το ΔΣ τη Super League 2.
0: Ναι.
1: Όμως στα τοπικά. Και στη Γάμα Εθνική είναι αεραστεχνικές κατηγορίες, εκεί αποφασίζει η ΕΠΟ.
0: Και στη Γάμα... Όχι, σε εκεί παίζουν πιτσιρικά.
1: Στη Γάμα Εθνική. Όχι. Στη Γάμα Εθνική παίζουν ήδη, έχει περάσει από. Και πέρσι, παίζουν μικροί. Στα τοπικά, ας πούμε, εμείς δεν έχουμε υποχρεωτική συμμετοχή μικρού.
0: Ναι, θέλω να πω και ότι παίζουν όμως μικρά παιδιά. Ρε,
1: παίζουν.
0: Γιατί είναι και η κατηγορία αυτή.
1: Εντάξει, όμως τώρα θα παίζουν σε όλη την. Ναι, εντάξει, ένας μικρός.
0: Σίγουρα θα παίζει.
1: Αυτό, στη Γάμα Εθνική, όταν έχεις.
0: Απλά δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Αν έχεις δύο μικρούς όπως είχες στη Γάμα Εθνική, θα πρέπει να πάρεις και άλλους 4-5.
0: Βέβαια, για να είσαι σίγουρος ότι άμα τραυματιστεί.
1: Είναι και όλη την αγώνα.
0: Ναι, είναι υποχρεωτικό αυτό που λες, είναι έχεις δίκιο.
1: Στη Γάμα Εθνική πρέπει να έχεις.
0: Πρέπει να έχεις καλυφθεί.
1: 6-7 μικρούς. Και συνέβη αυτό, ομάδες αναγκάστηκαν κάποιοι που δεν είχαν να πάρουν και αρκετούς μικρούς.
0: Σωστά. Ήδη κάνει καλό αυτό.
1: Κάποιοι που έχουν δεν έχουν θέμα. Ο Μακεδονικός είχε τη μετά. Ο Καμπανιακός είχε. Δηλαδή κάποιες ομάδες που έχουν ακαδημίες δεν έχουν τόσο θέμα.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν όμως άλλες ομάδες που δεν έχουν.
0: Σωστά. Ας πάρουν.
1: Εκεί θα πρέπει να.
0: Μπράβο. Καλό είναι αυτό για το ποδόσφαιρο γενικά στη χώρα.
1: Εδώ, ας πούμε, καλά, για τα τοπικά είναι για όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν ομάδες που έχουν, αλλά κάποιες ομάδες που δεν έχουν.
0: Σωστά.
1: Θα αναγκαστούν okay. να πάρουν. Και είπαμε, την τρίτη πάρουν. Μάλλον θα αποφασιστεί για γεννηθέντα το 2009 που θα παίζει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και αφορά τις ανώτερες κατηγορίες και στην εψημή αφορά την Α1.
0: Ναι. Σύμφωνα.
1: Έτσι. Σύμφωνα. Πήγαν να το περάσουν για όλες τις κατηγορίες, αλλά νομίζω και ο Σάββας Δημητριάδης πρόσεψε μη να ισχύσει. Βασικά τώρα εντάξει και τελευταία ώρα δεν μπορεί. Αυτό πρέπει να προετοιμαστούν οι ομάδες.
0: Εντάξει, δεν είναι τελευταία ώρα, τώρα τελείωσε η σεζόν. Δηλαδή,
1: ναι, θα πρέπει να προετοιμαστούν.
0: Ας το κάνουν έστω για την μεθεπόμενη σεζόν.
1: Για την Α1, για την ανώτερη κατηγορία θα ισχύσει.
0: Μπράβο. Μια χαρά.
1: Σε ανώτερες κατηγορίες όλης της Ελλάδας.
0: Εντάξει, okay, ωραίο. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Αλλά εννοείται η απόφαση θα υπάρξει μέσα στην εβδομάδα η οριστική.
0: Σύμφωνα.
1: Θα υπάρχουν ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα να μένουν οι ανακοινώσεις.
0: Σύμφωνα.
1: Να πω μόνο τους προπονητές της. Δεν ξέρω αν έχεις.
0: Δώσε μου, τάχει δώσει του.
1: Προπονητές
0: Α1. Γιατί έχω να υποδεχθούμε και τον Πάρη τον Τρικαλιώτη σε λίγο.
1: Ο Παύλος Μελάς θα κάνει εκλογές για νέο ΔΣ. Τελικά, αν μετά από αυτό δεν υπάρξει αναπλήρωση, γιατί ήλπιζε να παίξει στη ΓΑΜΑ Εθνική, θα συνεχίσει λοιπόν στην Α1. Δεν υπάρχει ανακοίνωση για προπονητή, άμα θα συνεχίσει ο κ. Ζαρογιάννης. Mm. Στο θερμαϊκό θέρμιση ήταν ο Βασίλης Δέλιος και εκεί. Και αυτός είχε κάνει ένα επόμενο για να παίξει τη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά μετά, αφού δεν πέρασε η αναδιάρθρωση, λογικά δεν υπάρχει θέμα και θα παίξει γι' αυτό στην Α1. Στον Αγροτικό Αστέρα συνεχίζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Στην ΑΕ Βόσμα ανέλαβε ο Κάκογλου. Στην Νικόπολη εδώ έχουμε νέο προπονητή. Θα υπάρξει ανακοίνωση τώρα, μπορεί και αύριο, σήμερα αύριο. Η Νίκη Ευκαρπίας εδώ έχει φύγει ο Γιάννης Καμπουρίδης. Στον Άγιο Αθανάσιο ανέλαβε ο Μίλτος Γεωργιάδης. Στον Κεραυνό Ροκάστρου συνεχίζει ο Θοδωρής Τσάτσας. Στην Άσυρο ήταν προς ανανέωση με τον Γιώργο Τσουκαλίδη. Τον Εθνικό Πηλέας ανέλαβε ο Χρήστος Τεντόγλου. Το Φίνικα Τούμπα συνεχίζει, γιατί ήταν στα τελευταία παιχνίδια το play-off, ο Κώστας Θωμαίδης. Συνεχίζει και τη νέα χρονιά. Αναγέννηση Ρησίου συνεχίζει ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Την Νίκη Μεσημερίου συνεχίζει ο Αναστάσιος Μιχαηλίδης. Το Μαραθώνα που ανέβηκε μέσα το play-off συνεχίζει, που ανέλαβε προς το τέλος του πρωταθλήματος, συνεχίζει ο Γιάννης Μπαλασάς. Mm. Το Λαγκαδά ήταν ο Σάκης Δανίδης. Αναμένονται εδώ.
0: Έχει υπάρχει. Αλλαγές ήδη.
1: Ναι, έχουμε. Μπράβο. Αναμένονται εδώ, δεν υπάρχει ανακοίνωση. Και η 16η ομάδα είναι ο Μακεδονικός Γέφυρας, εφόσον δεν, κάποια ομάδα από ανώτερη κατηγορία δεν προτιμήσει να παίξει στην Α1.
0: Ναι.
1: Η 16η, η οποία θα περιμένει κάποιο διάστημα τι θα γίνει.
0: Okay.
1: Αν θα παίξει τελικά Α1 ή όχι, εντάξει, θα το δούμε.
0: 7 Αυτά. Με 10 θα είσαι αύριο εδώ.
1: Ναι.
0: Να χαρώ. Λέμε τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Λιάπη. 103ο λεπτό πλέον. Είμαστε στην παράταση. Κίτρινη για τον Ράι στην Arsenal. Πολλοί διαμαρτύρονται αυτοί της Arsenal. Πολύ μυστηροί τύποι. Γενικά τα παιδιά της Αγγλίας δεν διαμαρτύρονται τόσο. Αλλά τέλος πάντων, μια παράταση που στα πρώτα 12 λεπτά, 13, δείχνει μοιρασμένο παιχνίδι. Μάλλον καμία ομάδα δεν θέλει να πάρει ρίσκα. Προσέχουν τις αμυντικές τους γραμμές. Εκεί βλέπω εγώ Μικέλ Αρτέτα και αυτός κίτρινη. Και ο Ράις και ο Αρτέτα. Για εκείνο τη φάση με τον Μαντουκέκε. Τέτοια πέναλτι δεν υπάρχει. Ο Μαντουκέκε κάνει επιθετικό φάουλ. Κρατάει από τον αγώνα τον Παριζιάνο, τον ρίχνει κάτω και διαμαρτύρει το Αρτέτα για δικό του φάουλ. Ρε Αρτέτα, κάνε μας τη χάρη, φίλε. Λες και είσαι στο πόκρε, φίλε. Κάνε μας τη χάρη, φίλε. Μη φωνάζεις, πάρ' καλά την κίτρινη. Καλά του είναι εδώ στην κίτρινη. Έτσι, μπράβο. Και αν ήταν πέναλτι ούτως ή άλλως, το ΒΑΡ θα είχε επιληφθεί και θα έλεγε το Αρτέτα σταμάτα και τελειώσαμε. Αλλαγή αναγκαστική για την Arsenal. Ποιος είναι αυτός κάτω τώρα? Αναγκαστική αλλαγή για την Arsenal στο 103ο λεπτό. Πάρης Τρικαλιώτης. Πάρη, καλησπέρα γίγαντα, τι μου κάνεις?
2: Καλησπέρα Μιχάλη, όλα καλά, εσύ πώς είσαι?
0: Δόξα τω Θεώ, άμα πάρει το σηκώσει πάρει θα είμαι καλύτερα, οφείλω να σου πω, ομολογώ.
2: Παριζιάνος. Okay. Κι εγώ εδώ με μια παρέα που είμαι Παριζιάνη περισσότερο.
0: Ναι ρε φίλε, τι θα είμαστε τώρα, Gunners, άκου Gunners. Σε παρακαλώ τώρα, Λονδρέζοι αυτοί τώρα, οι κοκκινολέμιδες εδώ ήρθαν να πάρουν Champions League, πλάκα μας κάνεις. Φτάνει που πήραν το Europa League, πήραν το Conference League. Α, το Champions League για μας ρε φίλε, δεν κατάλαβα.
2: Εντάξει, τι που έχει φτάσει, όμως όλα γίνονται τώρα.
0: Καλά, βέβαια, δεν το συζητάμε. Εντάξει.
2: Πάντα.
0: Έχουμε δει και μυστήρια πράγματα, δεν αποκλείται να δούμε ακόμα ένα, αλλά εντάξει, εγώ τις εμπιστεύομαι τους Παριζιάνους.
2: Μιχάλη, το στοιχηματικά το παιχνίδι δεν είναι αποδόσεις, ήταν μοιρασμένες οι αποδόσεις.
0: Έδιναν 2.40 περίπου την Παρή προς το τέλος.
2: Νομίζω.
0: Σαν ελαφρύ φαβορή. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει που την έδιναν 11 και 20 πριν από κάνα τρίμηνο, όταν την προτείναμε και την ποντάραμε, φίλε. Ήταν το 4ο-5ο φαβορή πίσω από Bayern, πίσω από Real. Είχε και άλλη μια ομάδα ήταν. Δεν θυμάμαι. Αλλά 11.5 απόδοση Παριζιάννη που ήταν ήδη πρωταθλητές και έχουν τρομερή ομάδα, ρε φίλε. Είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Μην σου πω στον κόσμο.
2: Είναι υψηλό πάντως για σήμερα, ας πούμε.
0: Πώς?
2: Και το 2.40 που δίνανε για σήμερα ήταν υψηλό στην απόδοση.
0: Ναι, γιατί σου λέει τώρα η Arsenal έκανε πολύ καλή χρονιά. Κατεβαίνει με αέρα πρωταθλήματος, πρωταθλήτρια στην Αγγλία μετά από τόσα χρόνια. Κοίταξε, ήταν για να νικάει Παρί 2-1 στο 90 λεπτό. Αυτή την εικόνα δώσαν τα παιδιά εκεί. Δεν τα κατάφερε, είχαν καλύτερες φάσεις, είχαν κατοχή οι Παριζιάνοι. Κόρνερ, όλα τα στατιστικά υπέρ τους, δεν μπόρεσαν να βάλουν το δεύτερο γκολ. Και ο διαιτητής για μένα, απορώ πως και αυτός και ο Βαρίστας δεν έδωσε δεύτερη κίτρινη κάρτα στο πέναλτι του Κβαρατσχέλια. Δηλαδή, από πίσω καθαρή ανατροπή πόδια στον Κβαρατσχέλια και δεν δίνεις δεύτερη κίτρινη. Εκτός εάν. Τώρα βέβαια διαιτητής θα μας τα πει αυτά κάποια στιγμή από του Γιώργου του Μπούζου να μας το διαλευκάνει αυτό την Τρίτη. Εκτός αν δίνει στην εσχάτη των ποινών και είναι δεύτερη τιμωρία, είναι πολύ για μία φάση και γι' αυτό έδωσε δεν έδωσε την κίτρινη. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω.
2: Ναι, περίεργο ήταν.
0: Αλλά άμα ήταν καθαρή φάση δηλαδή και ο παίκτης δεν είχε κίτρινη, ήταν καθαρή κίτρινη κάρτα. Και ήταν η δεύτερη, δηλαδή κόκκινη.
2: Ναι.
0: Αλλά κάναν την πάπια και δύο, δεν ξέρω γιατί. Τέλος πάντων. Τι είδες εσύ το απόγευμα?
2: Το απόγευμα που
0: λες? Με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, με το παιχνίδι του Ολυμπιακού, ένα σχόλιο προς τα εκεί και μετά πάμε όπου θες.
2: Πάω Παναθηναϊκός. Όχι, το πάλεψε ο Πάοκ. Ήταν καλύτερο το πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να πάρει και την νίκη φυσικά.
0: Ναι.
2: Αλλά κυρίως γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω δεν είναι τόσο καλός. Είναι έξω τα νερά του πολύ. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε την Ευρωλίγκα που την έχασε, που δεν έχασε, δεν μπήκε καν στο Final Four. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ η ομάδα. Και ο Αταμάν δείχνει τους παίχτες του να μην τα πηγαίνει καλά γενικότερα με όλη την ομάδα. Αλλά εντάξει, η ποιότητα που έχει ο Παναθηναϊκός γενικότερα στην Ευρώπη από όλες τις ομάδες.
0: Είναι και οι παίκτες που έχει, ρε φίλε, να πάει στιγμή όπως ο Οσμάν στο δεύτερο ημίχρονο έκανε. Το πήρε μόνο στο Οσμάν στο δεύτερο ημίχρονο και το πήρε ο Σλούκας όταν μπήκε στην Αθήνα. Δηλαδή...
2: Έχει 5, 6, 7 παίκτες προσωπικότητες που αν αποφασίσει ένας να παίξει. Ειδικά με ομάδες δυναμικής όπως είναι ο ΠΑΟΚ τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
2: Μπορούν το παιχνίδι να το καθαρίσουν όπως και το κάνανε στο δεύτερο ημίχρονο. Μια διαιτησία νομίζω θα τα είπαν και ο Γιώργος Πετρίδης θα τα ανέφερε.
0: Ναι.
2: Μια διαιτησία νομίζω που ήταν λίγο έτσι κάπως.
0: Έλα μου έτσι.
2: Κάπως, ναι, υπέρ Παναθηναϊκού.
0: Σαν αυτή τη Αθήνα, τι διαφορά είχε.
2: Ναι.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Αφού θέλουν πάνω... τελικό Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, τελείωσε. Ό,τι αν κάνεις εσύ, άστο. Ξέχνατε.
2: Ένα απόφευκτο, όπως κάθε χρονιά.
0: Του χρόνου θα αρχίσουν τα όργανα. Όταν πάω και Άρης θα είναι πιο καλή. Εκεί
2: μακάρι,
0: θέλω να δω.
2: Μακάρι. Θα ανέβουν, είναι σίγουρο αυτό και ο Άρης του πάω και σχέση.
0: Βέβαια.
2: Πολύ,
0: βέβαια.
2: Αλλά το θέμα νομίζω είναι για να μπορέσουν να του ανταγωνιστούν και όλο τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό. Να ρίξουν λίγο και το ταβάνι του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί έχουν φτάσει, η αλήθεια είναι, σε δυσθεώρητα ύψη.
0: Είναι οι δύο, αυτές οι δύο είναι μέσα στις τρεις πιο ακριβοπληρωμένες ομάδες, δεν είναι?
2: Είναι οι δύο, και οι δύο νομίζω είναι οι πιο ακριβές της Ευρώπης.
0: Ναι, ναι, αυτό, αυτό.
2: Με μπάτζετ 30 εκατομμύρια και πάνω.
0: Φοβερά πράγματα.
2: Είναι τεράστια ποσά. Αν πέσουν αυτά τα ποσά, έστω και λίγο, και έχουν ανέβει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, θα πω εγώ έτσι χοντρικά στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι. Κάτι μπορείς να κάνεις.
2: Και
0: ναι,
2: με σωστές επιλογές, ναι, θα μπορέσουν ενδεχομένως να τους κοντράουν. Δεν λέω τώρα να πάνε πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά.
0: Αλλά όχι, αλλά να έχεις και καλύτερες διαιτησίες, ρε φίλε. Στα μάτς.
2: Πολλά.
0: Να σε αφήσουν να πάρεις ένα μάτς δύο, ρε παιδί μου, στη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου. Κατάλαβες. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, έτσι,
0: έτσι. Ο Ολυμπιακός, εντάξει, δεν το συζητάμε, έτσι.
2: Ο Ολυμπιακός, εντάξει, με την ΑΕΚ δεν είχε πρόβλημα. Καλά, η ΑΕΚ ήταν πέρα από τη διαφορά δυναμικότητα που είναι τεράστια. Στη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ολυμπιακός διανύει την καλύτερη του περίοδο από το ξεκίνημα τη σεζόν. Ένα το κρατούμενο. Η ΑΕΚ μετά την απώλεια του τίτλου στο BCL έμεινε πολύ, πολύ πίσω, έμεινε επηρεασμένη από όλο αυτό. Αυτά τα δύο στοιχεία, άμα βάλουμε μόνο, νομίζω ότι ήταν δίκαιο το 2-0 του Ολυμπιακού. Φαίνεται και από τις διαφορές κιόλας. Και με 17 και 27 πόντους αντίστοιχα. Δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα και από ό,τι φαίνεται και από την εικόνα των δύο ομάδων και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στους τελικούς τώρα μιλώντας.
0: Δεν μου λες, μπορεί να υποστεί μια... ακόμη ένα κάζο χοντρό ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε?
2: Η εικόνα των ομάδων αυτό δείχνει.
0: Ναι, ναι, δεν λέω, γι' αυτό το λέω
2: πάρα
0: τώρα.
2: Πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Παναθηναϊκός τρώγεται ουσιαστικά μέσα.
0: Φοβερό.
2: Δηλαδή και το 3-0 εδώ δεν το αποκλείω.
0: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό 3-0. Λέω το κάζο. Το 3-0. Δηλαδή να μην μπορέσει καν να αντισταθεί.
2: Εκτός άμα γυρίσει, δεν ξέρω κι εγώ. Μένει το κουμπί, γυρίσει το μάτι των πρασίνων και καταφέρουν να κλέψουν ενδεχομένως το πρώτο παιχνίδι και πάρουν μπρος. Αλλά
0: δύσκολο.
2: Το θεωρώ πολύ δύσκολο με αυτή την εικόνα που δείχνουν οι δύο ομάδες.
0: Δήλωση του Αταμάν σου έχω το απόγευμα και μου προκάλεσε εντύπωση. Είμαστε, λέει, η καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Έχουν πλεονέκτημα γιατί παίζουν με περισσότερους ξένους. Ρε, Αταμάν, ναι. Δεν πα στη γενέτειρά σου, λέω εγώ, ρε φίλε.
2: Τώρα ο Αταμάν κάνει τα γνωστά mind games, προσπαθεί να είναι ψυχός και τους παίχτες του. Λέει, είμαστε καλύτεροι, θα πάρουμε το ποτάσμα. Ναι. Μόνο αυτό του έμεινε.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
2: Είναι η τακτική Αταμάν αυτή. Αυτό προσπαθεί να κάνει τώρα, να ξυπνήσει τους παίχτες με δηλώσεις. Αλλά τα αποδυτεία τα έχει χάσει εδώ και μήνες, η αλήθεια είναι, στον Παναθηναϊκό. Ναι. Κάνει την απέλπιδα προσπάθεια τώρα, μήπως και αλλάξει αυτό το momentum στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά.
2: Αλλά είπαμε, και εγώ και εσύ το βλέπουμε δύσκολο, και μόνο εμείς οι δύο, η πλειονότητα του κόσμου.
0: Δώσε μου για τον Άρη ότι έχουμε να σε αφήσω ήσυχο.
2: Για τον Άρη Σπανούλη, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έως πότε θα έχουμε απάντηση, ξέρουμε?
2: Είχαμε πει και στο Μετρόπολης εδώ και μια εβδομάδα να φέρουμε, πως μέσα στην εβδομάδα που ξεκινάει από Δευτέρα δηλαδή.
0: Ναι,
2: περιμένουμε την απάντηση του Σπανούλη. Το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, θα πω εγώ έτσι, για να βάλω κάποια χρονικά περιθώρια. Από Τρίτη έως Παρασκευή το θέτω εγώ, ότι μπορεί να δοθεί η απάντηση του Σπανούλη, η οποία μπορεί να έχει ήδη δοθεί, θα πω εγώ, στον Άρη. Αλλά το θέμα είναι και πότε θα ανακοινωθεί, θα βγει επισήμως προς τα έξω ότι ναι, έρχεται ή όχι, δεν θα έρθει, θα συνεχίσει κάτι άλλο που μπορεί να έχει ο Βασίλης Σπανούλης στο μυαλό του. Αλλά όλα συγκλίνουν, όλα δείχνουν πως ο Βασίλης Σπανούλης

0: Αλεξανδρόπουλης θέλει να είναι και αυτό στην Ελλάδα και με την οικογένειά του, είναι και αυτό ένα σημαντικό ζήτημα. Και βλέπει πως τον Άρη μπορεί να πετύχει.
1: Αληθεύει ότι έχει κρούσει από Μπαρσελόνα?
0: Από τον Ερυθρό Αστέρα σίγουρα.
1: Από Ερυθρό Αστέρα.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα που περιμένει να δει πώς θα εξελιχθεί. Γιατί τον πιέζει και ο μάνατζερ του, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι και ο μάνατζερ του Αντρέα Τρινκιέρη. Και αυτός είχε κλείσει τον deal με τον ΠΑΟΚ. Και ο Τρινκιέρη. Και ο Ραζνάτοβιτς τον πιέζει για Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, με τον τρόπο του, έτσι βέβαια. Ο Σπανούλης είναι αυτός που θα λάβει την τελική απόφαση. Με την Μπαρτσελόνα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα το πρωί, δεν υπήρχαν ιδιαίτερα σημάδια εμπλοκής των Μπλαουγκράνα. Ψάχνουν για προπονητή όμως. Δηλαδή δεν θα συνεχίζει και ο Πασκουάλ, είναι δεδομένο, έχει ανακοινωθεί. Και πρέπει να πακτήσουν και έναν προπονητή. Περισσότερο τίνουν προς η Μπλαουγκράνα σε εσωτερική λύση. Κάποιον Ισπανό προπονητή, τον βοηθό που έχουν, πως πάνε εκεί. Αλλά είναι τεράστια ομάδα η Μπαρτσελόνα, είναι τεράστιο brand name. Και μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν ενοχλήσει το Σπανούλι τόσο δυνατά. Θα φανεί. Από Δευτέρα, Τρίτη, περιμένουμε ας πούμε τα ευχάριστα για τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ιωνία, μακάρι να εμπλουτιστεί το ποτάθλημά μας με προσωπικότητες σαν αυτή του Σπανούλη. Το συζητάμε αυτό.
0: Ναι. Και μια κίνηση ακόμα που βγήκε στο φως σήμερα είναι ότι ο Άρης ανανεώνει και τον Ρόνι Χάρελ. Είναι η τρίτη κίνηση αυτή που θα κάνει ο Άρης για τη νέα σεζόν. Να έχει ανανεώσει επίσημα από τον Μίτουλουγκ μέχρι το 2028. Επέκταση ουσιαστικά συνεργασίας έκανε. Βγήκε επίσης συμφωνία με τον 17χρονο τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου για 4 χρόνια. Τον Ιούλιο θα υπογραφεί αυτό το συμβόλαιο, πρώτο επαγγελματικό για τον νέο Ρόγκαρ. Και η τρίτη κίνηση θα είναι αυτή του Ρόνι Χάρελ, ο οποίος είχε οψιόν στο συμβόλαιο του για να παραμείνει, αλλά περίμενε να δει πώς θα ενεργήσει ο Άρης. Και από ό,τι φαίνεται, όλα δείχνουν. Είναι η λυμένη απόφαση ότι θα ανανεώσει με τον Άρη και μένει μόνο η ανακοίνωση ότι παραμένει και ο Ρόνι Χάρελ. Και για να το κλείσουμε κιόλα, κάνει κινήσεις ο Άρης χωρίς να έχει προπονητή, αλλά ενδεχομένως να είναι και ο Βασίλης Πανούλης από πίσω και να συμφωνεί.
1: Ποιος ξέρει. Εντάξει, και το σωματείο είναι υποχρεωμένο να κάνει κάποιες για αρχή.
0: Ναι.
1: Οπότε, όλα δικαιώματα, όλα σωστά βέβαια. Απλά να τελειώνει σύντομα του Σπανούλη όπως πρέπει να τελειώσει για να μπορέσει να μπει για δουλειά.
0: Θα τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά, είναι σίγουρο αυτό.
1: Σωστά.
0: Και ο Άρης μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει προπονητή είτε Σπανούλη είτε ξένο.
1: Να χαρώ. Ευχαριστώ πολύ, Πάρη.
0: Να
1: είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Παραμένει το 1-1, 101 το λεπτό. Διάλειμμα στα γρήγορα με Γιάννη Λελίδη και επιστρέφουμε.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η ώρα είναι 9:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ΚΔΑΠ το

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 114ο λεπτό, Παγί Άρσεναλ 1-1. Καμία μεγάλη ευκαιρία από ό,τι τουλάχιστον έβλεπα εγώ στην παράταση. Τα στατιστικά βέβαια είναι υπέρ της Παρί γενικά έως τώρα, μετά τη λήξη του αγώνα θα σας τα αναφέρω. Ο Αρτέτα σε αναμένα κάρβουνα, το ίδιο και ο Ενρίκε, ο Λουίς Ενρίκε. Μετά άμα πάμε στη διαδικασία των πέναλτι, ας τα να πάνε είναι, γιατί η διαδικασία των πέναλτι είναι μια προσεξία, ένα λάθος, ένα χτύπημα που δεν έπρεπε, μπορεί να κάνει τη διαφορά και σε ένα παιχνίδι τελικό όπως αυτό, μεγάλο τελικό. Για μένα κάθε παιχνίδι ισόπαλο, και μετά από την παράταση θα έπρεπε να έχουμε δεύτερο παιχνίδι μετά από 3-4 μέρες, άντε μια εβδομάδα. Διαδικασία των πέναλτι είναι οδυνηρή διαδικασία. Γιώργο Πετρίδη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Οφείλω να σου πω ότι έβαλα ένα τάλιρο στη νίκη του ΠΑΟΚ με απόδοση 4.
1: Και καλά έκανες.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τέσσερα.
0: Και μόλις είδα το πρώτο δεκάλεπτο και το δεύτερο, λέω κοίτα να δεις, μπορούμε να το πάρουμε κιόλας. Αλλά δεν το πήραμε.
1: Στο Μπέτσο ο τίτλος του κειμένου μου σήμερα,
0: σε διάβασα, σε διάβασα.
1: Είδα να δικούν οι αποδόσεις στο ΠΑΟΚ.
0: Βεβαίως, σε διάβασα.
1: Και η αλήθεια είναι ότι έβαλα ΠΑΟΚ με συν 7,5 πόντους να...
0: Ναι.
1: Να χάσει δηλαδή μέχρι 7 πόντους.
0: Ναι, ναι, εκείνο είναι safe. Εκείνο ήταν safe, φίλε.
1: Safe, έχασε με 8.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα φάουλ που γίνανε στο τέλος.
0: Α, κάτσε. Υπολογίζεις και την παράταση στην ήττα με 7.
1: Ναι, εγώ το υπολογίζω, δεν ξέρω τώρα.
0: Α,
1: παίζει ο καθένας, ναι.
0: Γιατί στην κανονική διάρκεια το έχεις πάρει safe το θεωρώ.
1: Για σήμερα μιλάμε. Σήμερα δεν είχε παράταση.
0: Ναι, ναι. Εννοώ για την παράταση. Γιατί εκεί στην παράταση το πρώτο παιχνίδι. Εγώ ναι. Πήρα το στοίχημα, οφείλω να σου πω, υπέρ του...
1: Α, για το πρώτο μας μιλάς, για το δεκαετία, νόμιζα για το σημερινό.
0: Όχι, όχι, όχι. Ήθελα γιατί να σε πάω εκεί, γιατί εκεί είδα την παράταση και την απόδοση και ναι. Μου φάνηκε περίεργο, δεν θα έπρεπε να είναι διαφορετικό άλλο η παράταση, άλλο η κανονική διάρκεια.
1: Τώρα τι να σου πω, ξέρω.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Το μπάσκετ είναι λίγο μυστήριο, είναι ανάλογο και με τους πόντους, μετά έχεις άλλα πονταρίσματα.
1: Okay. Το 4 που έδινε πάντως σήμερα η νίκη του ΠΑΟΚ ήταν... Κόντρα στην εικόνα, όχι μόνο
0: σωστά.
1: Του Πέμπτης,
0: σωστά.
1: Αποδείχτηκε κόντρα και στην εικόνα του σημερινού.
0: Εγώ το έβαλα γιατί είδα και το Σλούκα έξω τελευταία στιγμή, γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι, δεν σου λέω, ήταν απολύτως λογική, γιατί δεν την απέξει το Παναθηναϊκό για ένα 35,
0: σωστά.
1: Ξέρω εγώ, ένα 40, πόσο έδινε.
0: Κοίτα, άμα το είχα σίγουρο, εγώ οφείλω να σου πω ότι το παιχνίδι κάτω το πρώτο το είχα σίγουρο ότι θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά...
1: Ποιος και... δεν το έχει, εσύ Μιχαλή, λογικό είναι.
0: Ναι, γιατί ήταν και το πρώτο παιχνίδι. Εκεί κακά τα ψέματα και η διετησία όσο να είναι θα είναι με την πλευρά των γηπεδούχων.
1: Πολλά είναι, Μιχαλή. Το ότι ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει εκεί στην Αθήνα το Παναθηναϊκό το 98.
0: Σωστά.
1: Το ότι είχε 22 μέρες χωρίς παιχνίδι.
0: Σωστά.
1: Δεν ήξερε δηλαδή.
0: Και χωρίς Τίμσα,
1: εδώ που τα λέμε, ναι, εδώ που τα λέμε καλά-καλά, ούτε ο Μπούτσο θα μπορούσε να είναι σίγουρο για το τι θα δει στο πρώτο μάτς. Αλλά είδαμε, Μιχαλή, μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα για να περάσουμε τώρα.
0: Βεβαίως.
1: Στο ψητό. Μια πάρα πολύ ανταγωνιστική ομάδα, μια ομάδα που πίστεψε ότι μπορούσε κάτι να πάρει αυτή τη σειρά, παρότι όλοι, και δεν ξέρω και τον εαυτό μου, σχεδόν την είχαμε ξεγραμμένη πριν από αυτή τη σειρά, με όλες αυτές τις παραμέτρους που αναφέραμε και που υπάρχουν ακόμη περισσότερες, έδειξε ότι τελικά ήταν κάτι πολύ διαφορετικό αυτή η ομάδα για την οποία έκλεισε η σεζόν σήμερα, και νομίζω ότι έχοντας την εικόνα και το δύο αγώνων, Μιχάλη, το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός περνάει με 2-0 νίκες αδικεί κατάφορα τον ΠΑΟΚ. Δεν άξιζε ο Παναθηναϊκός δηλαδή, να περάσει μέσα από δύο παιχνίδια. Αλλά θα κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Έχω δύο σημειώσεις εδώ, μάλλον τρεις στην ουσία. Πρώτη σημείωση είναι διαιτησία Αθήνα, δεύτερη σημείωση διαιτησία Θεσσαλονίκη, το δεύτερο μάτς. Οπότε σχολιάζεις λίγο εδώ, γιατί είναι τρομερά άδικο να παλεύουν ομάδες έστω και για μία νίκη χωρίς αντίκρισμα, λέω εγώ. Χάσε με τα 2-1. Αλλά ας τους άλλους να νικήσουν μια φορά. Γιατί οι δύο διαιτητές που είδα, οι κύριοι, κυρίως κάτω στην Αθήνα, ο ένας προσπαθούσε να μπαλώσει τον άλλον, αλλά δεν προλάβαινε να τα μπαλώσει, γιατί ο άλλος φύριζε δύο φορές, ο άλλος μία. Κάπως έτσι το είδα.
1: Επειδή νομίζω ότι ειδικά το θέμα της διαιτησίας του πρώτου αγώνα εξαντλήθηκε, είχαμε την ψευδέστηση ότι σήμερα τουλάχιστον θα βλέπαμε μία πενταρίσια.
0: Μπράβο, γιατί υπάρχει και το τρίτο στην Αθήνα, οπότε εκεί καθαρίζεις άμα θέλεις.
1: Δηλαδή όταν έχει εκτεθεί τόσο πολύ διαιτητικά η κατάσταση στο πρώτο παιχνίδι, δεν ξαναλέμε τα ίδια, ότι έγινε στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, περιμένεις να δεις μία διαιτησία δίκαιη. Αυτό που είπε με με στράσεις περισσότερο από σήμερα ο Αταμάς στην ένδειξη ότι περιμένουμε να είναι δίκαιη η κατάσταση στους τελικούς, θα έπρεπε να είναι εξίσου δίκαιη η κατάσταση και στους ημιτελικούς. Αντί αφού, εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη, είδαμε και πάλι σήμερα να μην υπάρχει σε καμία περίπτωση η ίδια φιλοσοφία σφυριγμάτων, να υπάρχει ο τρίτος διαιτητής που εγώ το είπα και στη μετάδοση, δεν έχω διαφορετική εικόνα και τώρα πιο ήρεμος, ας το πω έτσι, ο Σκανδαλάκης. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να θυμηθώ αν έδωσε ένα σφύριγμα στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ένα.
0: Ναι.
1: Επί 40 λεπτά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπουμε επί σειρά ετών και παρότι θα έλεγε κανείς ότι μπορεί να έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε κιόλας, κάθε φορά λες, δεν γίνεται. Άσε να παίξουν. Άσε να διεκδικήσουν ό,τι μπορεί να διεκδικήσουν. Και καλά το είπες. Και τι θα γίνει δηλαδή αν χάσει ένα παιχνίδι ο
0: Παναθηναϊκός. Αφού το δικαιούται, γιατί να μην το πάρει.
1: Όχι ο Ολυμπιακός και οποιοδήποτε.
0: Και ο Άρης. Και... Ναι, εννοείται.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή της διαιτησίας. Το κάνουν οι ίδιες οι ομάδες, το κάνουν οι άνθρωποι που διοικούν το μπάσκετ. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διαιτητές που μεταβίας στέκονται στο πρωτάθλημα και να σφυρίξουν κάποια παιχνίδια κανονικής περίοδου και φυσικά τους βλέπουν να πέσουν παιχνίδια play-offs και ημιτελικά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι θέμα έλλειψης επιλογών, ότι αυτοί είναι οπότε να κάνουν θα παίξουν. Ή υπάρχει κάτι άλλο, τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά.
0: Βέβαια, πάνω, ήταν...
1: ότι και σήμερα αισθάνομαι ότι αποδόθηκε διαιτητικά δικαιοσύνη. Προφανώς έγιναν και άλλα πράγματα, έτσι. Προφανώς και βγήκε η κούραση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, σαφώς.
1: Ο ΠΑΟΚ δεν είχε καμία σχέση στο δεύτερο ημίχρονο με την ομάδα του πρώτου.
0: Σαφώς.
1: Και φυσικά οι προσωπικότητες, γιατί όπως και να το κάνουμε, από την άλλη πλευρά είναι μια ομάδα, όπως το είπε και ο Πούτσκος στην Πέμπτη στο ημίχρονο, στις δηλώσεις που έκανε το flash interview που κάνουν οι προπονητές στην ΕΡΤ, και μίλησε για μια συμμορία από MVP. Αυτό είναι. Έχει παιχταράδες μέσα ο Παναθηναϊκός. Ένας από αυτούς βγήκε μπροστά. Σήμερα ο Όσμαν και έβαλε 23
0: από ναι, το δεύτερο ημίχρονο.
1: Το
0: καθάρισε μόνος του. Όπως ο Σλούκα στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς, στην παράταση. Ακριβώς. Ναι. Έτσι είναι.
0: Η τρίτη ερώτηση, μιας και το πήγαμε και στη διαιτησία, έχει να κάνει με αυτήν. Με τη διαιτησία. Τελικό αποτέλεσμα, παιδιά, στην Ουγγαρία, στην Πούσκας Αρίνα, 1-1 και η παράταση. Και πάμε στη διαδικασία των πέναλτι. Ελπίζω εμείς οι Παριζιάνοι να το κατακτήσουμε, γιατί στα πέναλτι δεν είναι ο καλύτερος. Τώρα. Ας πάω και σε αυτό το τοπίο τώρα της διαιτησίας και σε ρωτώ ευθέως, γιατί να επενδύσει ένα άτομο όπως είναι ο κύριος Μιστακίδης ή ο κύριος, πώς τον είπαμε, του Άρη,
1: Σιάο.
0: Γιατί να επενδύσουν αυτοί οι δύο επενδυτές όταν έχεις διαιτησίες σε τέτοιο επίπεδο? Σε ρωτώ εγώ ευθέως, περιμένω απάντηση.
1: Θα σου πω εγώ γιατί να επενδύσουν, πέρα από την αγάπη για τον μπάσκετ ή για την ομάδα τους, εντάξει, όχι για τον κύριο Μιστακίδη. Και ο άλλος είναι ξένος, είναι και η προοπτική, είναι η μεγάλη λαϊκή βάση που έχουν και οι δύο ομάδες, είναι και η προοπτική που φαίνεται στον ορίζοντα γενικά και το ευρωπαϊκό μπάσκετ να μεγαλώσει και σιγά σιγά, εν πάση περιπτώσει, να αποδίδει και οικονομικά. Στο πάμε και στο οικονομικό.
0: Υπάρχει περίπτωση να πάρουν κάτι πίσω αυτοί οι δύο επιχειρηματίες, δε
1: σίγουρα. Με τα σημερινά δεδομένα, ενδεχομένως όχι, αλλά Μιχάλη, είναι μια κατάσταση η οποία εξελίσσεται διαρκώς, μεγαλώνει διαρκώς και είπαμε ότι εφόσον πάει η Ευρωλίγκα και κατ' επέκταση μετά και το EuroCup, οι διοργάνωσεις αυτές στη λογική των franchises με μια προοπτική διαφορετική που δεν θα εξαντλείται σε έναν χρόνο, που δεν θα επενδύουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων πιάνοντας ομάδες χωρίς ορίζοντα χρονικό. Ναι. Και το μάρκετ όσο εξελίσσεται, εν πάση περιπτώσει υπάρχει και αυτή η κατάσταση με το NBA Europe που κανείς ακόμη δεν ξέρει πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πράγμα το οποίο μόνο να μεγαλώσει μπορεί. Τώρα θα πάρουν χρήματα πίσω και σε ποιο βαθμό θα τα πάρουν, τι να σου πω.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός φτιάχνοντας αυτό που έχει φτιάξει ως περιτύλιγμα με το ΆΚΑ παίρνει ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτών που ξοδεύει.
0: Ναι, αλλά δεν βγάζει κέρδος, είμαστε σίγουροι γι' αυτό, έτσι. Ποτέ. Έτσι δεν είναι. Ή πιάνει το εισιτήριο και μια αμοιβή, εν πάση περιπτώσει, από την κατάκτηση κάτι.
1: Εντάξει, να βγάλει τώρα 45 εκατομμύρια που είναι το μπάτι του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω. Τι να σου πω, δεν νομίζω.
0: Δύσκολο. Είναι η τρέλα των παραγόντων, ας πούμε, έτσι.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια καλή κουβέντα αυτή, αλλά τώρα εσύ το πήγες αρχίζοντας από τη διαιτησία. Δεν ξέρω αν είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας για να μπει κάποιος στο μπάσκετ η διαιτησία. Ασφαλώς και είναι όμως ένα μεγάλο πρόβλημα. και το οποίο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να περιοριστεί.
0: Κοίταξε, τώρα, Γιώργο, για να σου πω την αλήθεια.
1: Αν γίνει επαγγελματική διαδικασία και να είναι λύση, ενδεχομένως, ναι. Αλλά και αυτό δεν είναι ούτε πανάκια, ούτε και είναι και εύκολη διαδικασία να πας προστά εκεί.
0: Εγώ αν ήμουν Μιστακίδης ή ΣΥΑ, εν πάση περιπτώσει, ναι, θα έβαζα χρήματα να χαιρόμουν να φτάσει η ομάδα μου σε ένα στόχο. Αλλά άμα έβλεπα διαιτησίες σαν και αυτές που βλέπουμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν είναι μόνο σε αυτά τα μάτια.
1: Αποθαρρύνεσαι, δεν διαφωνώ.
0: Πες μου πώς θα διαχειριζόμουν μια τέτοια κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Όταν φωνάζει ο Παναθηναϊκός του Γιαννακόπουλου με αυτά τα μεγέθη τα οικονομικά και τόσα χρόνια στην Ευρωλίγα και φωνάζει για τη διαιτησία στο
0: Έλατε.
1: Εντάξει. Βλέπεις όμως ότι δεν ακούστηκε μια φωνή του Παναθηναϊκού ούτε την Πέμπτη ούτε και σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο την Πέμπτη
0: να πει. Έλατε.
1: Για... Ναι, εντάξει, εδώ κάτι έγινε.
0: Έλατε. Ούτε ο κύριος Γιαννακόπουλος που κάποια στιγμή.
1: Την επικαλούμαστε τη διαιτησία, Μιχάλη, ανάλογα με το πότε χάνουμε.
0: Βέβαια. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και μια ερώτηση που αφορά στον Μπέβερλι. Με αυτές τις εμφανίσεις που κάνει αυτό το παιδί, ρε φίλε. Θα σκεφτόσουν να τον κρατήσει την επόμενη περίοδο, αν ήσουν εσύ ο Τρινκέρι.
1: Εγώ σκεφτόμουν να τον κρατήσω, αλλά δεν είμαι ο Τρινκέρι.
0: Ναι, λέω, αν ήσουν ο Τρινκέρι. Γιατί δεν ξέρεις και από πίσω την μπάτζε θα έχεις να πάρεις κάποιον καλύτερο, θα μου πεις τώρα, οκ. Okay.
1: Όχι, δεν είναι μόνο το. Δεν είναι τόσο το οικονομικό, όσο το πώς σχεδιάζει ο Τρινκέρι.
0: Ναι, αυτό.
1: Δηλαδή, με τις επιλογές που έχει κάνει στα γκάρτ, ποιος ταιριάζει με ποιον. Ξέρεις, τώρα εμείς δεν μπορούμε
0: να. Ναι, δίκιο έχεις. Το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Σκέφτονται οι προπονητές όταν φτιάχνουν μια ομάδα.
0: Ναι, σωστά.
1: Για την επόμενη σεζόν. Και πολύ περισσότερο μια ομάδα που θα έχει και, ξέρω εγώ, 10-12 νέα πρόσωπα. Έτσι,
0: σωστά.
1: Δεν είναι απλή διαδικασία. Εντάξει, τώρα τι να πούμε. Βλέποντας τις εμφανίσεις του Μπέβερλι από κάποιο σημείο και μετά, προφανώς και πρόκειται για ένα παίχτη που μπορεί να σταθεί σε οποιαδήποτε ομάδα, λέω εγώ.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά, εντάξει, για να
0: ειδικά πω, με προετοιμασία σκέψου,
1: Ναι, για να πούμε και στην ουσία του πράγματος όμως, δεν φαίνεται να προκύπτει αυτή η πρόκληση.
0: Μάλιστα. Κατανοείται.
1: Πολύ για τον Ταϊρή υπήρξε, αλλά και εκεί δεν έχει βγει κάτι που να δίνει την εντύπωση ότι
0: ναι,
1: προχωράει. Ας πούμε,
0: θα είχε φανεί, λες. Ναι, okay.
1: Ναι, χωρίς να μπορούμε να αποκλείσουμε είτε το ένα είτε το άλλο.
0: Ναι, σύμφωνο.
1: Τουλάχιστον του Μπέβερλι δεν προκύπτει.
0: Ναι, σύμφωνοι. Ωραία, επόμενη μέρα αν έχεις για να σε αφήσω ήσυχο.
1: Εντάξει, επόμενη μέρα περιμένουμε.
0: Τώρα φεύγουν όλοι, έτσι, δεν έχουμε πλέον.
1: Ναι. Σήμερα γίνεται το αποχαιρετιστήριο κιόλας δείπνο της ομάδας. Του αυτή την ώρα κιόλας. Και τις επόμενες μέρες να σκορπίσουν οι παίκτες.
0: Okay.
1: Για να μαζευτούν αυτοί που είναι να μαζευτούν.
0: Τώρα με το καλό, πότε ο Τρινκέρι, ας πούμε, πότε μπαίνει στο παλατάκι να δουλέψει, πότε θα έχουμε την πρώτη, έχουμε ημερομηνίες.
1: Οι ημερομηνίες την πρώτη δεν έχουμε.
0: Okay.
1: Συνήθως είναι μετά το 15 Αύγουστο, κάπου εκεί.
0: Α, έχουμε ακόμα.
1: 20-22.
0: Μετά με την έναρξη του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου θα είμαστε και εκεί με τον μπάσκετ.
1: Η πρώτη υποχρεώση για τον ΠΑΟΚ θα είναι το Super Cup, στο οποίο συμμετέχουν οι ομάδες της πρώτης τετράδας.
0: Α, σωστά, έχουμε και αυτό. Το οποίο είναι.
1: Σεπτέμβρη.
0: Α, είναι Σεπτέμβρη. Ωραία,
1: ναι,
0: ωραία.
1: Αλλά προς το τέλος του Σεπτέμβρη.
0: Άρα 15-20 Αυγούστου αρχίζεις και εσύ.
1: Έχουμε ακόμα δρόμο, Μιχάλη. Βέβαια, επειδή δεν είναι τόσο μακριά για να περιμένουμε εξελίξεις, από την επόμενη εβδομάδα κιόλας.
0: Ναι, αντιληπτό.
1: Και με μεταγραφικά.
0: Εξελίξεις, ναι, οκ. Okay.
1: Και με το θέμα του προπονητικού, το οποίο θα βάλει μπρος, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ στο να
0: αρχίσει
1: να το βάλει στην πράξη, δηλαδή όχι στη θεωρία. Περιμένουν πολλά πράγματα, έτσι, και οι συμφωνίες τις οποίες έχει προχωρήσει προφανώς θα ενεργοποιούνται πλέον με επίσημη ανακοίνωση.
0: Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο Πετρίδη.
1: Να είσαι καλά, Μιχαλή.
0: Να είσαι καλά. Πρώτο πέναλτι για την Παρί. Πάμε, Γιάννη μου, πάμε.
2: Έπαιζε μπάλα στη Φαρένσε. Έχει 24 μάτσες με την Εθνική Πορτογαλίας. Έμπειρος παίκτης με 10 γκολ εκεί.
0: Εύχομαι να είναι έμπειρος και να μην χάσει εδώ καμιά φάση περίεργη ο δικός σου, γιατί πέναλτι μιλάμε. Άμα χάνεις ένα πέναλτι σε μια σειρά 5 χτυπημάτων σε έναν τελικό σαν και αυτόν, θα σε πάρει και θα σηκώσει η Πορτογάλια. Οπότε πρόσεχε, για να δούμε. Πρώτη Παρί πάντως τα πέναλτι.
2: Ξέρουν πολύ καλά τι τραβάνε.
3: Τους λέει και αυτό και τους λέει βέβαια και ότι δεν πρέπει να.
0: Μιλάμε για δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες και οι δύο, και τη Παρί και τη Άρσεναλ, πολύ καλούς. Θα παίξουν και αυτοί το ρόλο τους, υποθέτω.
3: Γονσάλο Ράμος.
0: Για να δούμε τον Γονσάλο. Ελάρε, Γονσάλο Ράμος. Αντάλλε.
3: Στη διαδικασία, όχι της βραδιάς, γιατί υπάρχει και ένα στην κανονική διάρκεια.
2: Δεξιοπόδαρος.
3: Ναι.
2: Για να δούμε. Γονσάλο Ράμος.
0: Πολύ ξεφυσάει, ρε Γιάννη. Πολύ ξεφυσάει αυτός. Πολύ άνθος τον έχει κυριεύσει. Μπράβο, αγόρι μου. Στο γάμα αριστερά επάνω. Πολύ ωραία. 1-0. Η Παρί. Παρεπιπτόντως να σας δώσω τα στατιστικά όσο του έχουμε το χτύπημα των κανονιέριδων. Παιδιά, τα στατιστικά προσέξτε. 1.77 αναμενόμενα γκολ για την Παρί, 0.44 για την Άρσεναλ, Γιάννη Λελίδη. Α, πάει ο Γκιόκερες τώρα. Τώρα Σουηδός με μπάλα, ένα ξέρω εγώ, τον Ιμπραήμοβιτς. Ποιον άλλο να βγάλει Σουηδό με μπάλα, ρε Γκιόκερες, εντάξει. Και ποντάραμε για να βγεις και πρώτο σκόρε στην Πρέμιερ, αλλά για να ακούσουμε, για να ακούσουμε.
3: Απέναντι στον Σαφόνοφ.
0: Και αυτός εκνευρισμένος, αχωμένος. 1-1 και στην αριστερή γωνία κάτω αυτός. 1-1 ο Γκιόκερες. Λοιπόν, 1.77 αναμενόμενα γκόλ Παρί, 0.44 η Άρσεναλ. Άκουσον, άκουσον, 75% κατοχή Γιάννη Λελίδη η Παρί, 25% κατοχή Άρσεναλ. 21 τελικές η Παρί, Γιάννη Λελίδη, 7 η Άρσεναλ. 4 στον στόχο η Παρί, 1 η Άρσεναλ. 3 μεγάλες ευκαιρίες η Παρί, 1 η Άρσεναλ. 11-3 τα κόρνερ, το 3-1 στο έδινα έτσι χαλαρά το 3-1. Για να μην πω 4-1, 3-1. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα, το 3-1. Και ήρθε 1-1 και μάλιστα πήγαμε και στα απέναντι. Ω, εκεί είναι βρώμα η δουλειά. Για να δούμε, άντε ρε, Παρί Μοναμού.
3: Το όνομα του Ράγια φωνάζουν οι φίλοι της Άρσεναλ.
0: Ντουέ.
3: Ο Ντουέ.
0: Ντουέ και άλλη μονό σου, Ντουέ.
3: Θεματοφύλακα της αγγλικής ομάδας.
2: Και αυτός με το δεξί.
0: Μέσα, 2-1 κάτω αριστερά. 2-1 η Παρί. Πιτσιρικάς. Τον φοβόμουν, βέβαια, να πω ότι έκανε κάτι πηδηματάκια σαν κατσίκα εκεί. Πριν χτυπήσει την μπάλα, Γιάννη, αλλά ευτυχώς το παιδί, οκ. Okay. Χτύπημα ωραίο, ψύχρεμο, γωνίτσα. Από την άλλη γωνία ο τερματοφύλακας και τα τρία χτυπήματα από την άλλη γωνία πήγαν οι τερματοφύλακες. 2-1 η Παρί μπροστά και τώρα περιμένω να δω ποιο θα είναι ο Άγγλος. Οχ, δεν τον βλέπω καλά. Έτσι, στείλ το φίλε μου, ξέρεις που να τη στείλεις.
3: Η αγωνία όλη
0: εδώ. Να τη στείλεις, εκεί στην πλατεία της Βουδαπέστης στείλ το ρε φίλε. Εκεί σε θέλω να το στείλεις. Ακόμα και ο Αρτέτα δείχνει αγχωμένος με την εκτέλεση.
2: Κοιτάξτε οι άλλοι.
0: Για να δούμε.
2: Κάποιοι δεν κοιτάνε. Καταπληκτικό πλάνο.
3: Ένας παίκτης με πολύ δυνατά πόδια ο Έζε.
0: Να τη στείλεις στον αντιπόπου. Έξω! Πολύ δυνατά πόδια, μπράβο πόδι, δεξί πόδι τουλάχιστον, πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό, τόσο δυνατό που την έστειλε πολύ out. Μιλάμε τώρα 2-1 και οι φίλοι της Arsenal στις κερκίδες. Ο Αρτέτα δεν μπορεί να το χωνέψει. Φίλε, εσύ δεν τον επέλεξες. Εγώ τον επέλεξα. Τερματοφύλακας έτσι παρεί βέβαια. Όπο κλάμα στις κερκίδες. Εντάξει, δίκαια, μιλάμε τώρα για τελικό Champions League, ρε παιδιά. Και τώρα εμείς τι θέλουμε, να βάλουμε τα τρία δικά μας, τίποτα δεν θέλουμε. Έλα ρε Μέντι. Έλα ρε Μέντι.
3: Και πάει ο Νούνο Μέντες.
0: Ο Μέντες λέω και ότι λέω Μέντι. Έλα ρε Μέντες.
2: Παίκτης για ένα μεγάλο διάστημα του αγώνα.
0: Μέντες, ε.
2: Στο πρώτο ημίχρονο
0: του. Το είχα για πέναλτι, αλλά τέλος πάντων.
2: Προσπαθούσε να κάνει ό,τι δεν έκαναν οι άλλοι.
0: Ο Ερίκε είναι ευχαριστημένος προς το παρόν.
2: Πάρα πολύ κουρασμένος.
0: Έλα ρε Μέντι. Μέντες.
3: Σημείο για να πάρει προβάδισμα η Παρί μετά το
0: χαμηλό. Ψύχρεμο φαίνεται το παιδί.
2: Με το αριστερό αυτός.
3: Μέντες.
0: Το πιάσε. Πολύ ωραίο χτύπημα. Δυνατό χτύπημα στη γωνίτσα. Αλλά ο Ράγιας. Ράγια. Τι ωραία εκτείναξη, παιδιά. Πολύ ωραία εκτέλεση, δυνατή στη γωνίτσα και τρομερή επέμβαση. Με την κλίση του σώματος όμως και με το σώμα έτσι όπως το έστειλε, φαινόταν από πριν και την ψηλιάστηκε ο τερματοφύλακας της Άρσεναλ και έκανε τρομερή απόκρουση. Παραμένει το 2-1 από ένα χαμένο πέναλτι και οι δύο.
3: Μετά την απόκρουση που έκανε, τον συμπαίκτη του που θα εκτελέσει.
0: Για να δούμε όμως τώρα να συνεχίσει. Πρέπει να σκοράρει η Άρσεναλ στη σειρά το τρίτο για να ισοφαρίσει.
2: Αν σκοράρει,
0: αλλά τρομερή επέμβαση και πάει ο Ράις που είναι πολύ δυνατό στα χτυπήματα. Βέβαια αυτός είναι πολύ δυνατό στα φάουλ. Για να δούμε στα πέναλτι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: 27 ετών.
0: Η ψυχραιμία στους εκτελεστές των πέναλτι είναι τρομερό προσόν. Για να δούμε το Ράις. Ας προλέμεις αυτός, κλασικός. Για να δούμε Ράις. Όλα τα χτυπήματα παιδιά πήγανε αριστερά του τερματοφύλακα. Και εδώ αριστερά, αλλά αυτός ο Σαλόκοφ Σακόλοφ, να μην πω,
2: από την εκτέλεση
0: χαμηλώνει το σώμα του στο κέντρο της εστίας. Πέσε ρε παιδί μου. Πάρε μια απόφαση, πέσε μια γωνία. Όλα ήταν στην αριστερή γωνία εκτός από το παιδί της Άρσεναλ που το έστειλε out.
3: Ένας πολύ έμπειρος, ένας πολύ σπουδαίος παίκτης, ο Χακίμη.
0: Και δεν ήταν τόσο γωνία αυτό το πέναλτι. Θα μπορούσε να το βγάλει
2: ο Μαροκινός αρχηγός και αυτός τώρα.
0: Ο Παριζιάνος, αλλά κρίμα. Ισοφάριση έχουμε. Χακίμη. Από τρία χτυπήματα, δύο εύστοχα. Άλλα δύο χτυπήματα έχουμε. Χακίμη τώρα. Χακίμη έχει τρομερά δυνατά πόδια, αλλά δυνατά πόδια έχει και ο τυπάς και ο δικός μας. Τη Άρσεναλ, οπότε έχουμε ένα θέμα.
3: Πέμπτο πέναλτι.
0: Έλα. Δώσ' το.
3: Τέταρτο πέναλτι, συγγνώμη για την Παρή.
0: Δώσ' το.
3: Ο Χακίμη τα βήματα.
0: Μπράβο. 3-2 η Παρή, πολύ ωραίο χτύπημα του Χακίμη. Αυτό το μοναδικό που πήγε στη δεξιά γωνία των τερματοφυλάκων. 3-2 η Παρή, από την άλλη γωνία του τερματοφύλακα της Άρσεναλ. 3-2 η Παρή. Και πάμε μια χαρά τώρα. Τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το άγχος που κυριεύει αυτούς τους τρεις εκτελεστές τώρα, ούτε στον κόρφο του Ναούμνα, ούτε ψήλο στον κόρφο του Ναούμνα. Τρεις εκτελέσεις έχουμε. Παρασκέλια πανηγυρίζει. Αυτή η παιχτούρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Ιβάν Σαββίδης, που είναι η γενέτειρά του ίδια, γιατί δεν μπόρεσε να φέρει τον Παρασκέλια στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν και έχουμε καιρό ακόμη.
2: 3-2 το σκορ μέχρι στιγμής.
3: Ο πρώτος κόρεα.
0: Δεν έκανε για τον ΠΑΟΚ. Δεν έκανε για τον ΠΑΟΚ, λέει ο Γιάννης Ολής. Γιατί δεν έκανε. Από τότε, ρε φίλε, που έχει παίξει με την εθνική μας αυτό το παιδί, έλεγα φέτος στην Τούμπα, τον πρόλαβαν άλλοι. Για να δούμε. Μαρτινέλη. Όχι, δεν τον έχω καλά αυτόν. Γωνία, ωραίο χτύπημα. Γωνία δεξιά επάνω. Πανηγυρίζει σαν τρελός ο Βραζιλιάνος. 3-3. Παρή Άρσεναλ και τώρα φτάνει η ώρα της κρίσεως. Το τελευταίο χτύπημα, όποιος το χάσει, κατά πάσα πιθανότητα φεύγει. Τρομερό άγχος τώρα για τον παίκτη της Παρή. Για να δούμε τώρα εδώ. Φοβερά πράγματα γίνονται. Μεγάλος τελικός. Και είναι αυτό που έλεγα. Κρίμα που η Παρή το δικαιούταν στο 90 λεπτό, δεν το πήρε. Τώρα μετά μπλέκουν τα πράγματα. Όσο να είναι. Για το καλό του ποδοσφαίρου, εγώ θα ήθελα να το πάρει Άρσεναλ. Για το στοιχηματικό μου ενδιαφέρον, θα ήθελα να το πάρει Παρή φυσικά. Αλλά και ως ομάδα είναι καλύτερη όλη τη χρονιά. Έχει καλύτερους παίκτες και είναι καλύτερη ως ομάδα η Παρή. Οπότε η Παρή αξίζει να το πάρει. Το θέμα είναι θα τα καταφέρει. Για να δούμε τώρα.
3: Ο Ράια στη γραμμή.
2: Το πιο κρίσιμο.
3: Μπεράλδο
0: μέσα. Πολύ γωνίτσα, ωραίο πέναλτι από την άλλη γωνία του τερματοφύλακας. Από τα πολύ δυνατά, πολύ δυνατά όχι, από τα πολύ ωραία, perfect σχεδόν χτυπήματα πέναλτι. Αυτά είναι τα καλύτερα πέναλτι. Γρήγορα, γωνίτσα, γεια σας και τελειώσαμε. Και τώρα για να δούμε ποιος κανονιέρης θα πάει να το βαρέσει. Για να δούμε τώρα ποιος κανονιέρης. Αν είναι Άγγλος, το χάσε παιδιά. Άγγλος είναι.
3: Πηγαίνει ο Γκάμπριελ.
0: Βραζιλιανάκι. Oh.
2: Σειρά από Βραζιλιάνους.
0: Αν είναι Βραζιλιανάκι, τώρα δύσκολα χάνεις πέναλτι. Αλλά εσύ, επειδή σε βλέπω μούφα Βραζιλιάνο, μπορεί να είσαι κανένας Κολομβιανός, βαμμένος Βραζιλιάνος, κανένα διαβατήριο μούφα. Για να σε δω, αν και τώρα εγώ τους υποστηρίζω τους Βραζιλιάνους. Αυτός δεν πρέπει να είναι Βραζιλιάνος, φίλε μου, ο Γκάμπριελ. Οπότε χάστο αν μπορείς, φίλε.
2: Γκάμπριελ Μαγκαλάες.
3: Η αγωνία του Βενγκέρ.
0: Ο Αρσέν Βενγκέρ είναι στην κερκίδα. Προπονητής για καμιά 50 χρόνια στην Άρσεναλ. Για να σε. Αχωμένος είναι ο Γκάμπριελ. Γκάμπριελ, ξέρεις που θα τη στείλεις, έτσι, εκεί που γράφει Πέψη. Αριστερά. Out! Το πήραμε! Το πήραμε! Ευχαριστούμε τα παιδιά της Παρή. Ευχαριστούμε τον Γκάμπριελ, φυσικά, τον Βραζιλιανάκι. Αυτό είναι. Κατάκτηση Παρί Σεντζερμά για δεύτερη σερή φορά. Και το αξίζει η Παρί, επαναλαμβάνω. Μπράβο στα παιδιά της Άρσεναλ. Προσπάθησαν να κάνουν αυτό που ο Μαρκίνιος, ο αρχηγός των Βραζιλιάνων, στην εθνική πάει και αγκαλιάζει τον Γκάμπριελ, σαν να του λέει: ρε φίλε, δεν πειράζει, άστο την άλλη φορά. Εντάξει. Αλλά ήταν ωραίος ο Μαρκίνιος πάνω στον Γκάμπριελ και πηγαίνουν και οι συμπαίκτες της Άρσεναλ, τον Γκάμπριελ Κλέη. Κακό πέναλτι για Βραζιλιάνος. Σου είπα, αυτός είναι μούφα Βραζιλιάνος. Γιάννη, δεν μπορεί να Βραζιλιάνος αυτό να βάλει τέτοιο πέναλτι, ρε φίλε. Μπάλα πήγε. Γιατί, δεν ακούω, πες μου. Αυτό δεν ακούω. Άντε, πες μου. Πες το. Ναι, ρε φίλε, βάλ τον ύμνο από κάτω. Μα άμα δεν μιλάω εγώ, ποιος θα μιλάει? Εγώ και ο ύμνος. Βάλ τον ύμνο. Έχουμε το κομμάτι που μιλήσαμε για το Σαν Τζαναβούρ. Όχι. Δεν δέχεσαι να το βάλεις. Παιδιά. Ο Γιάννης δεν έχει να βάλει κομμάτι γαλλικό. Βάλε ένα εμβατήριο γαλλικό, ρε φίλε. Βάλε τον Ναπολεόνα. Βάλε ό,τι θέλεις μετά το διάλειμμα. Ε, πάμε διάλειμμα τώρα. Ε, πόσο όχι, αφού είναι 10 και 2 μου λες. Πάμε διάλειμμα. Α, είσαι ωραίος, ρε φίλε. Εντάξει, το παραδέχεις. Πόπο κλάμα στις κερκίδες από τους Λονδρέζους. Ωραίες στιγμές του ποδοσφαίρου. Αφιερωμένο στην μεγάλη Paris Saint-Germain. Παιδιά, αν δεν ήμουν Βραζιλιάνος, ειλικρινά το λέω, καλά Έλληνες δεν το συζητάω, η Ελλάδα είναι και μοναδική, αλλά αν δεν ήμουν Βραζιλιάνος, θα ήμουν Γάλλος. Αν δεν πήγαινα στη Βραζιλία, ήμουν στα 18, θα πήγαινα στη Γαλλία και συγκεκριμένα στο Παρίσι. Μετά τη Θεσσαλονίκη και μετά το Ρίο Τζανέιρο, μόνο το Παρίσι. Αυτές οι τρεις πόλεις, φίλε μου Γιάννη Λελίδη, εύχομαι να πάει όλος ο κόσμος αν μπορεί. Εντάξει. Αφιερωμένο σάλτζαν στην Αδούδα. Mon amour, Paris Saint-Germain. Ευχαριστούμε. Και για το 11.5 απόδοση, βέβαια. Ξεχνιόμαστε. Και οι παίκτες της παριορισμένοι κλαίνε. Είναι φοβερές στιγμές αυτές. Καλά, ο Λουίς Ενρίκε. Τρελαμένος για μία ακόμη φορά. Τι φωνάρα και ο τύπος. Δώσε, άσε 10 δευτερόλεπτα και πάμε διάλειμμα, Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρώμα.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Βάλε ψυχή και φωνάξε.
7: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
8: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
7: Η κορυφαία pop performer σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πάνω-πάνω καρφιτσωμένο το πρωτοσέλιδό μας. Είναι βέβαια αφιερωμένο στην Αγιά Σοφιά μας, μετά την άλωση της πόλης της Μεγάλης, το 1453. Αλλά αύριο θα έρθω με πύργο του Άιφελ, καθηγητά μου. Καλησπέρα, τι μου κάνετε?
1: Τι γίνεται?
0: Έβαλα και ένα Σάρλας Ναβούρ εδώ για τα παλιά, να θυμηθούμε για τους Παριζιάνους και τις Παριζιάνες.
1: Ναι.
0: Το έτσι. Τώρα πάμε με «Oui, monsieur, mon amour, Paris». Το είδες το μάτς, καθηγητά μου?
1: Το είδα, ναι, εντάξει, είναι μέτριο μάτς. Δεν... Εντάξει, μπροστά σε άλλα παιχνίδια που παίχτηκαν στο Champions League...
0: Παρί Bayern δηλαδή, ναι.
1: Το πρώτο μάτς της Bayern και της Παρί πιστεύω ότι ήταν ο
0: τελικός. Ο τελικός θα έπρεπε, ναι.
1: Ήταν η αποθέωση του ποδοσφαίρου. Σήμερα ήταν η αποθέωση της τακτικής.
0: Ναι.
1: Και όπου η τακτική υπερισχύει, το θέαμα υποχωρεί.
0: Είναι και η Arsenal που δεν έχει αυτό το πρόσωπο φέτος. Παίζει πολύ άμυνα, πάει στο γκολ και παίζει πάνω σε αυτό η Arsenal φέτος.
1: Ναι, είναι ομάδα που δεν μπορείς να καταλάβεις πώς έχασες τελικά από αυτή.
0: Ναι.
1: Έχει κάποιους ταλαντούχους παίχτες μπροστά. Δεν έχει συνεχή ροή στο παιχνίδι της.
0: Ναι.
1: Εν πάση όμως περιπτώσει, όταν χάνεις ένα τέτοιο τίτλο στα πέναλτι, σου μένει πίκρα.
0: Βέβαια.
1: Διότι, εντάξει, δεν μπορείς να ζητήσεις ευθύνες. Δύο παίχτες δεν βρήκαν από τα 11 μέτρα αστεία.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο και εις Παρισίους.
0: Θα μπορούσε η Παρί να το πάρει και στο 90 λεπτό. Ήταν καθαρά. Ήταν ανώτερη από την Άρσεναλ.
1: Την κατοχή.
0: Σε όλα. Κόρνερ, τελικές.
1: Ναι, ναι. Γενικότερα τη θεωρώ ανώτερη ομάδα.
0: Ναι. Και για αυτούς τους Πορτογάλους εκεί και τον Γεωργιανό, τον Κβαρατσχέλια και τον Ντεμπελέ και τον Ντουέ. Τώρα τι να λέμε.
1: Σήμερα υστέρησε πάντως, έτσι.
0: Ναι, γιατί η άμυνα της Άρσεναλ, είπαμε, δεν σου δίνει δικαιώματα εύκολα.
1: Είναι ισχυρότατη άμυνα. Έβλεπα τον τρόπο που εστιαζόταν, δηλαδή εστίαζαν εκεί που έπρεπε, βοήθειες, αλληλοκαλύψεις, αυτοματισμοί στην άμυνα, πολύ καλή άμυνα όμως.
0: Ναι.
1: Και για να σταματήσεις την Παρί, ας πούμε, να δεχτείς γκολ μόνο από πέναλτι.
0: Ναι.
1: Η άμυνά σου είναι υποδειγματική, αλλά πολλές φορές δεν φτάνει μόνο η άμυνα.
0: Εγώ θα ήθελα να έβγαζα τώρα έναν διαιτητή καλό να μου πει γιατί δεν δόθηκε η δεύτερη κίτρινη κάρτα εκεί στο πέναλτι του Καρατσφέλια στον τύπο της Άρσεναλ. Δεν μπορούσα να το καταλάβω. Καθαρή κάρτα είναι. Αλλά ήταν η δεύτερη, δηλαδή κόκκινο. Οπότε δεν μπορούσα να το καταλάβω γιατί και ο διαιτητής και ο βαρίστας.
1: Σε ένα τελικό Champions League. Ενδεχομένως και η φάση για την οποία διαμαρτύρεται η Arsenal, αν ήταν στο 7ο λεπτό ή στο 10ο, να δίνονταν πέναλτι.
0: Αλλά τραβάει ο Λονδρέζος πρώτα το χέρι του Παριζιάνου. Ήταν επιθετικό πρώτα φάουλ, γι' αυτό δεν κάναν τίποτα.
1: Εντάξει, ήταν στο όριο, συζητήσιμο ήταν, μεγάλη.
0: Εντάξει, okay, τέλος πάντων.
1: Ήταν στο όριο.
0: Τέλος πάντων.
1: Αλλά δεν μπορείς να κρίνεις ένα τίτλο Champions League τώρα, σε εκείνη τη χρονική στιγμή, με ένα πέναλτι το οποίο είναι στο όριο.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι καλά έκανε. Άποψή μου είναι.
0: Βασικά έλεγα λίγο πριν ότι όταν είναι ένας τελικός σαν κι αυτός, είτε παγκοσμίου κυπέλου, είτε Champions League, είτε Europa League Conference, ένας μεγάλος τελικός και πας παράταση, για μένα είναι άδικο να πηγαίνεις στη διαδικασία των πέναλτι. Θα έπρεπε να δοθεί ένα δεύτερο μάτς μέσα σε 3-4 μέρες, το πολύ σε μια εβδομάδα, σε ουδέτερο ξανά και αυτού και από την αρχή. Γιατί είναι άδικο.
1: Οι παίχτες έχουν φτάσει στα όρια τους, αδερφέ.
0: Άλλο ένα μάτς τώρα τελικός.
1: Δεν γνωρίζω αν μπορούσαν να βγάλουν σε 3 μέρες.
0: Είναι άδικο. Μια εβδομάδα, δώσ' το άλλο Σάββατο, ρε παιδί μου, αφού πάνε όλοι διακοπές, εν πάση περιπτώσει. Αν πεις αρχίζει και το παγκόσμιο, είναι δεν είναι και εύκολο. Okay.
1: Προτού διορθώσουμε αυτό, θα πρέπει να διορθώσουμε το καρκίνωμα του πέναλτι.
0: Ναι, είναι θέμα.
1: Στο ποδόσφαιρο δεν ξέρω τώρα πόσα εκατοστά μπορεί να είναι κολλημένο ή να μην είναι κολλημένο.
0: Ναι, είναι θέμα.
1: Κρίνονται τίτλοι, κρίνονται, μεταβάλλονται αποτελέσματα, αλλοιώνονται αποτελέσματα.
0: Σωστά.
1: πότε το χέρι είναι χέρι στήριξης, πότε δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Μπαίνουν, η άποψή μου είναι ότι θα πρέπει να επανέλθει το έμεσο. Δηλαδή στο ακούσιο, εκτός αν η μπάλα έχει πορεία προς τα δίχτυα και είναι απλωμένο το χέρι, οκ, okay, είναι πέναλτι.
0: Ναι.
1: Αλλά οποιοδήποτε χέρι σε μια διεκδίκηση ψηλά στο
0: έλατε.
1: Με κεφαλιά η μπάλα χτυπάει στο χέρι.
0: Έλατε.
1: Έπειτα, νομίζω ότι εκεί καταδικάζει μια ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Και κάτι πρέπει να αλλάξει, οι υπεύθυνοι πρέπει να το δουν.
0: Βέβαια.
1: Άποψή μου.
0: Βέβαια.
1: Μπάση όμως περιπτώσει, δεν ξέρω, η Crystal Palace το πήρε με 1-0, έτσι.
0: Ναι. Άστον Βίλα, Crystal Palace, παραλίγο να κάνει το 3 στα 3.
1: Μάλιστα.
0: Η Arsenal.
1: Επομένως, τελείωσε ουσιαστικά και η σεζόν η φετινή.
0: Βέβαια.
1: Περιμένουμε τώρα το παγκόσμιο κύπελο, στο οποίο δεν ξέρω το Ιράν θα λάβει μέρος.
0: 99% ναι.
1: Ναι, εντάξει. Και τιμάει την Ιταλία ιδιαίτερα ότι της πρότειναν να αντικαταστήσει το Ιράν και δεν το απέδεχτη η Ιταλία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, θα ήταν νομίζω πολύ μεγάλη ντροπή για μια παγκόσμια δύναμη όπως είναι η Ιταλία να έχει αποδεχτεί αυτή την πρόταση.
0: Και καλά ρωτάει ο Γιάννης Ολελίδης, το έχω ρωτήσει και εγώ πριν 2 εβδομάδες βέβαια. Γιατί είναι σημαντικό αυτό. Η Ρωσία θα πάρει μέρος, λέει. Έλατε.
1: Η Ρωσία.
0: Ουκρανία. Η Ουκρανία δεν παίρνει μέρος του σε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά τα προκριματικά έπρεπε να παίξουν για να μπουν. Αν έπρεπε να μπουν.
1: Ναι, αυτά είναι απίστευτα πράγματα γιατί ο αθλητισμός ενώνει.
0: Βέβαια.
1: Τους ανθρώπους δεν τους χωρίζει. Δεν έχει σχέση με την πολιτική.
0: Βέβαια, τους Ρώσους καθηγητά μου τους απέκλεισαν από παντού, έτσι. Δηλαδή. Μπάσκετ, κολύμβηση, σκάκι, χόκι, τα πάντα.
1: Ναι, αυτά είναι απίστευτα.
0: Ναι. Ναι.
1: Φανερώνουν εποχή μακαρθισμού, δηλαδή υπάρχουν αθλητές που 4 χρόνια προετοιμάζονται για αυτές τις στιγμές.
0: Σωστά. Σωστά.
1: Είναι πραγματικά κρίμα και είναι άδικο.
0: Και το Ισραήλ παίζει κανονικά μπάσκετ, ποδόσφαιρο, όλες τις διοργανώσεις.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, προκριματικά παγκοσμίου
1: κυπέλλου. Καλά, εκεί τώρα μην περιμένεις.
0: Ναι.
1: Να αποκλειστεί το Ισραήλ.
0: Ναι.
1: Για πολλούς και διαφόρους λόγους.
0: Σωστά. Πάμε σιγά σιγά. Κλείδωσε και η χρονιά, αν έχεις να πεις κάτι για το ποδόσφαιρο και κάτι για το βόλεϊ, αν έχεις να πεις κάτι. Και για τον ΠΑΟΚ που με τον Παναθηναϊκό το πάλεψε για μία ακόμη φορά, αλλά... λίγο η διαιτησία, μάλλον όχι λίγο, πολύ η διαιτησία και λίγο η διαφορά των ομάδων δεν τον άφησαν να πάει τελικό.
1: Στην Αθήνα η διαιτησία έπαιξε πιο σημαντικό ρόλο. Σήμερα γίναν κάποια λάθη. Πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει σε ένα σημείο που με την απόκτηση 2 ή 3 παιχτών από το πάνω ράφι θα δυναμώσει πάρα πολύ.
0: Στο μπάσκετ λες.
1: Μιλάω για τον μπάσκετ. Ναι.
0: Ήδη έχει αποκτήσει 2-3, πάει για άλλους 2-3 τώρα τουλάχιστον.
1: Ναι. Πιστεύω ότι στα επόμενα 2 χρόνια θα δούμε έναν άλλο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Συγχαρητήρια στα παιδιά που παίξανε με τον Παναθηναϊκό. Το μπάτζετ του Παναθηναϊκού σε σχέση με το δικό μας είναι μη συγκρίσιμο.
0: Ούτε συζήτηση.
1: Παίξανε με πάθος. Αξιοπρεπέστατα, ιτήθηκαν με μικρές διαφορές, σημείωσαν πάνω από 90 πόντους και στους 2 αγώνες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Δεν έχω να πω τίποτα, δεν έχω να κατηγορήσω κανέναν από τον μπάσκετ. Μπράβο τους, μπράβο στον προπονητή, μπράβο στα παιδιά και του χρόνου περιμένουμε και από τον ΠΑΟ και από τον Άρη μια πιο ισχυρή παρουσία στο μπάσκετ για τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Και από τον Ηρακλή, γιατί όχι. Και ο Ηρακλής θα πήγε καλά σε γενικές γραμμές φέτος. Του χρόνου θα είναι πιο έμπειρος.
0: Ο Άρης πάει για Σπανούλη, λέει, μάλλον σίγουρα,
1: Τα λεφτά, Μιχάλη μου.
0: Εννοείται.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Εννοείται.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε κάποιους παίχτες που φαινόντουσαν, ας πούμε, οι άνθρωποι ότι είναι από το πάνω ράφι, και δικαίως πήγε εκεί που πήγε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω, υπάρχει τρίτος αγώνας?
0: Όχι. Ο ΠΑΟΚ είναι τρίτος στο μπάσκετ. Τελείωμε.
1: Υπάρχει τελειώσαμε. Τρίτος αγώνας ή έχουμε τελειώσει?
0: Όχι, αφού έχει κάνει 2-0.
1: Α, δεν υπάρχει. Είναι στις δύο νίκες.
0: Ναι, ναι. Τη μη τελική στις δύο.
1: Εντάξει. Η μη τελική στις δύο... Οκ. Okay. Νομίζω θα το πάρει ο Ολυμπιακός. Φέτος ναι. Έχει καλύτερη ομάδα.
0: Ναι.
1: Από τον Παναθηναϊκό. Αν και τίποτα δεν αποκλείεται. Αυτά τα ντέρμπι είναι μη προβλέψιμα. Μη προβλέψιμη εκβάσεως.
0: Ναι. Πες μου για βόλεϊ τι κάνουμε, αν έχεις κάποια ενημέρωση, κάποια εξέλιξη μάλλον, όχι ενημέρωση.
1: Στο βόλεϊ προσπαθούμε να ενώσουμε άκρες που δεν ενώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Μιχάλη.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν επενδύσει χειρότατοι επιχειρηματίες στις υπόλοιπες ομάδες. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίχτες από Ιταλία. Ο Παναθηναϊκός ισχυρότατες μεταγραφές. Ο Πανιόνιος θα είναι αγνώριστος σε σχέση με πέρσι.
0: Πιο δυνατός, ε!
1: Πολύ πιο δυνατός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μίλωνας θα είναι πολύ πιο δυνατός.
0: Σωστό κι αυτό.
1: Δηλαδή έχουμε τέσσερις ομάδες οι οποίες έχουν κάνει έναν σχεδιασμό και έχουν εφαρμόσει ένα προγραμματισμό ο οποίος αγγίζει το άριστο.
0: Ναι.
1: Τώρα τι να σου πω για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα. Και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο δυνατό με την ψυχή μας, με τα παιδιά τα οποία θα μείνουν, προσπαθώντας να παλέψουμε με κύματα.
0: Ναι.
1: Όσο δεν υπάρχει ένας ισχυρός επιχειρηματίας να επενδύσει στο βόλεϊ, τα πράγματα θα είναι προδιαγεγραμμένες εκβάσεις. Και πέρσι αυτό που κάναμε, να πάμε στον τελικό και να παίξουμε τον Παναθηναϊκό, ήταν το ταβάνι μας.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάς ότι φτάσαμε στο σημείο να είμαστε 2-1 μέσα στο ΜΕΤΣ και να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Μπράβο στα παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν πέρσι. Τους καταλαβαίνω απόλυτα, είναι επαγγελματίες, το βόλιο είναι επαγγελματικό. Δεν ήμασταν σε θέση, υπάρχουν τεράστια οικονομικά προβλήματα στο βόλιο. Να κρατήσουμε κάποιους παίχτες που θέλαμε πολύ να τους κρατήσουμε, όπως ήταν ο Κόλεφ, όπως ήταν ο Διαγώνιος, ο Ερνάντες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η ζωή. Θα παλέψουμε για το καλύτερο.
0: Ναι. Στα κορίτσια έχουμε κάτι?
1: Στα κορίτσια έχουμε κάνει 2 μεταγραφές. Εκεί υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο συνεχής αιμοδότης στο βόλεϊ των γυναικών. Πιστεύω ότι στο βόλεϊ των γυναικών θα πάμε καλύτερα. Φέτος θα είμαστε πιο ανταγωνιστικοί από πέρσι. Πιστεύω ότι μπορούμε να θέσουμε τον πύχη πιο ψηλά στις γυναίκες στο βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια στο handball, στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε όποιους στην ΚΑΠΑ 19, σε όλα τα τμήματα υποδομής που τίμησαν με τίτλο και με double και με πρωταθλήματα τα 100 χρόνια μας. Και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου οι επιλογές θα είναι σωστές στο ποδόσφαιρο και όταν τελειώσει η σεζόν θα είμαστε χαρούμενοι. Ναι. Δεν θα είμαστε πικραμένοι.
0: Ναι.
1: Απογοητευμένοι δεν θα έλεγα. Απογοητευμένος δεν είμαι. Είμαι απλά λυπημένος, γιατί πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ άξιζε φέτος μια καλύτερη τύχη.
0: Ναι.
1: Μας βρήκανε πάρα πολλά και αυτή η πρόταση που μετήλθε ο Λουτσέσκου ήταν σωστή, ότι όλα φέτος μοιάζαν με ένα τυφώνα.
0: Σωστά.
1: που ήρθε και μας βρήκε.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να σταματήσουν οι συζητήσεις, αποφασίζει ο πρόεδρος. Η άποψη η δική μου, η ταπεινή, είναι ότι πρέπει να μείνει ο Λουτσέσκου και ότι αυτές οι συζητήσεις περί απομακρύσεως του ή αντικαταστάσεως του μόνο κακό κάνουν στον ΠΑΟΚ και όχι καλό. Αυτή είναι η άποψη δικιά μου, δεν μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Και συμφωνεί και η μεγάλη πλειοψηφία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ναι, όλη η Αθήνα μιλούσε για τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου.
0: Βεβαίως.
1: Μέχρι που μας βρήκε το ό,τι μας βρήκε.
0: Ναι.
1: Και όλοι μας θεωρούσαν το νούμερο ένα φαβορί, ακόμα και αντίπαλοι.
0: Ναι.
1: Μετά ήρθε ο τυφώνας.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και γενικότερα είναι μέσα στη ζωή.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τα ορίσεις εσύ. Έτσι.
0: Okay. Αφήνουμε ποδόσφαιρο, αφήνουμε μπάσκετ, αφήνουμε βόλεϊ. Πάμε σιγά σιγά στα δικά μας. Τώρα έχουμε ένα πεντάλεπτο πριν το διάλειμμα. Όπου θέλεις το αφιερώνεις ως πρώτο θέμα, πιστεύω. Γάζα έχουμε τίποτα ή παραμένει το ίδιο σκηνικό?
1: Η Γάζα. Η Γάζα, μιλάμε για μια εκεχηρία κατεφημισμών. Η Χεζμπολάχ έκανε τη νύχτα μέρα στην
0: Κυριά
1: Τσμόνα,
0: ναι,
1: στην πόλη την Ισραηλινή, χρησιμοποιώντας πυράβλους και ρουκέτες για να πλήξει φοδρά τους στόχους της. Και από ανεξάρτητες πηγές πράγματι καταγράφονται επανειλημμένες επιθέσεις στη Χεζμπολάχ εναντίον της Κυριά Τσμόνα με χρήση ρουκετών, πυράβλων και ντρόνς, ενώ η περιοχή αποτελεί ένα από τους βασικούς στόχους λόγω της εγκύτητάς της με τα σύνορα. Επομένως, αυτό που έχει μεγαλύτερη, Μιχάλη, στρατηγική σημασία δεν είναι αν έγινε η νύχτα μέρα, αλλά το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική ικανότητα πυρός παρά τα Ισραηλινά πλήγματα τα οποία υπέστη. Η εκεχηρία η οποία έχει συμφωνηθεί εμφανίζεται εξαιρετικά εύθραυστη και σε αρκετές περιπτώσεις καταραίει επί του πεδίου. Η βόρεια ζώνη του Ισραήλ παραμένει υπό συνεχή πίεση με κατοίκους να περνούν μεγάλο μέρος σε καταφύγια. Ενώ τέλος παρατηρείται μετάβαση από τις μεμονωμένες εκτοξεύσεις σε πιο σύνθετες επιθέσεις κορεσμού με συνδυασμό ντρόνς και πυράβλων. Η δική μου εκτίμηση με βάση το μοντέλο που πολλές φορές έχουμε αναφέρει είναι ότι πρόκειται για μια μοσαϊκή πολεμική, δηλαδή ότι η Χεζμπολάχ δεν επιδιώκει να νικήσει φυσικά το Ισραήλ με κλασικούς όρους, προσπαθεί να επιβάλλει κόστος, φθορά και ψυχολογική πίεση ώστε να καταστήσει αδύνατη την αίσθηση ασφάλειας στη βόρεια ζώνη του Ισραήλ. Μπορεί ακόμα και πληγώνει, χωρίς βέβαια να αποδεικνύει ότι μπορεί να κερδίσει στρατηγικά το Ισραήλ. Αυτό θα ήταν ένα σενάριο,
0: ναι,
1: κινούμενο εντός σφαίρας φαντασίας.
0: Ναι.
1: Δείχνει όμως η ροή των γεγονότων ότι το Ισραήλ δεν έχει ακόμα πετύχει πλήρη στρατηγική οξυδετέρωση της Χεζμπολάχ.
0: Ο πρωθυπουργός, ο Νετανιάχου, είχε πει ότι ήδη ελέγχει το 60% της λωρίδας της Γάζας και πάει και έχει δώσει εντολή για το 70% πλέον. Είναι,
1: ναι,
0: πολύ πιθανό.
1: Αποτελούν αφηγήματα πολέμου, ισχυροποίηση πολιτική της εσωτερικής θέσης των ηγετών,
0: ναι,
1: και στην πράξη ή επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται, Μιχάλη μου.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι κάτι τέτοιο, αυτό το οποίο ισχυρίστηκε, δεν ισχύει.
0: Αχα.
1: Διότι έρχεται η ίδια η ροή των γεγονότων και τον διαψεύδει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί να διατηρεί η Χεζμπολάχ αυτή τη μεγάλη δύναμη πυρός και να μετατρέψει κόλαση μια Ισραηλινή πόλη. Επομένως, ο πόλεμος των αφηγημάτων και η ομίχλη του πολέμου καλύπτουν τα πάντα. Όπως έχει εξελιχθεί το νέο δόγμα έχουμε πει ότι οι δηλώσεις και οι πληροφορίες προηγούνται των γεγονότων. Δυστυχώς ζούμε στην εποχή της υπερβολής, κάτι το οποίο φαίνεται ότι έχουν απορροφήσει και οι ηγέτες, τους έχει γίνει πλέον κοινή συνείδηση.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν θα συμφωνήσω με την άποψη του κυρίου Νετανιάχου.
0: Και δεν άκουσα και κάτι το αντίθετο από πλευράς Γάζας, δηλαδή να σου πούνε τι λες ρε Νετανιάχου, ποιο 60% ή 70% που θες να πάρεις.
1: Συνήθως οι μεν αντίπαλοι απαντούν επί του πεδίου διαψεύδοντας αυτές τις πολύ μεγάλες εντός εισαγωγικών δηλώσεις.
0: Μάλλον επιθυμία του Νετανιάχου ήταν,
1: ναι,
0: και όχι.
1: Και η εσωτερική αντιπολίτευση μην νομίζω ότι δεν πιέζει, πιέζει.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Νετανιάχου είναι ένας ισχυρός ηγέτης, ο οποίος ελέγχει ένα πολύ μεγάλο κλάσμα των μέσων ενημέρωσης, τις πηγές τις επικοινωνιακές, και έχει μείνει με ένα τεράστιο ερωτηματικό τι μέλη γενέστε με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Εάν τυχόν πάμε σε οριστική συμφωνία και πάυση του πυρός σε ειρηνική λύση και διευθέτηση, το Ιράν ήταν και παραμένει κατά τον Νετανιάχου υπαρξιακός κίνδυνος νούμερο ένα για το Ισραήλ. Τι θα κάνει το Ισραήλ?
0: Ναι.
1: Και εδώ γεννιέται ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πιστεύω ότι δεύτερη φορά δεν πρόκειται να συρθεί η Αμερική σε ένα πόλεμο κατά του Ιράν και να βρεθεί εγκλωβισμένη όπως βρέθηκε τώρα.

0: Ισραήλ θα μείνουν πολύ καιρό απογοητευμένοι. Θα υπάρχει μια ράχια στάθειας, μια ελεγχόμενη κλιμάκωση, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να έχουμε ολοκληρωμένη γενικευμένη σύγκρουση, διότι κάτι τέτοιο θα έχει διαταράξει φοβερά τις ισορροπίες τις νατοικές και τις σχέσεις που έχουν αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες τόσο με το Ισραήλ όσο και με την Τουρκία.
1: Μάλιστα.
0: Η οποία είναι και μέλος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι. Okay. Διάλειμμα στα γρήγορα, επιστρέφουμε καθηγητά μου. Ναι. Πάμε.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Βάλε ψυχή και φώναξε.
8: Για καλοκαιρινές συναυλίες με προσφορά, κάνε κλικ goldmall.gr. Ελένη Φουρέιρα Live. Η πιο hot συναυλία του καλοκαιριού έρχεται στη Θεσσαλονίκη.
9: Δεν κάνω εγώ για σπίτι.
8: Η κορυφαία pop performer. Σε ένα live γεμάτο ρυθμό, χορό και εκρηκτική σκηνική ενέργεια. Ελένη Φουρέιρα Live. Τετάρτη 8 Ιουλίου στο Θέατρο Γης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
6: Μετρόπολης τελερώνε.
10: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Μπείτε στο Facebook στην σελίδα μας Μετρόπολης 95,5. Σας έχω πρωτοσέλιδο πάνω πάνω. Τοποθετήσεις, ερωτήσεις, απόψεις, σχόλια. Καθηγητά μου, πάμε στο άλλο μέτωπο. Τι γίνεται εκεί? Μια τα βρίσκουν, μια δεν τα βρίσκουν. Μια λέει άσπρο Ντόναλτ, μια λέει μαύρο, μια λέει γκρι. Σήμερα, μάλλον όχι σήμερα καν, τώρα που είμαστε στις 10:30, τι ισχύει?
0: Ο κύριος γνωρίζει.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα.
0: Η κατάσταση είναι εθελώδης. Και το μόνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι αυτό το οποίο αναφέραμε πολλές φορές, ότι κανένας δεν θέλει να κλιμακώσει και κανένας δεν θέλει να παραιτηθεί με θυγμένο το γόητρο.
1: Βέβαια.
0: Εν τω μεταξύ, ενώ φαίνεται ότι πάμε σε μια νέα διπλωματική προσέγγιση, ουδής στρέφει το βλέμμα του προς το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, το οποίο περνάει απαρατήρητο.
1: Ναι.
0: Διότι ουσιαστικά έχει καταρρεύσει η ουκρανική άμυνα στην Κωνσταντινόφκα.
1: Αχα.
0: Η μάχη για την πόλη, η οποία πόλη χαρακτηρίζεται ως πολυφρούριο, πλησιάζει το τέλος της. Το ζήτημα είναι ότι μετά την Κωνσταντινόφκα οι Ρώσοι θα μπορούν να αρχίσουν άμεσα επιχειρήσεις κατά Σλιαβάνσκ και Κραματόρσκ. Αυτό που επιβεβαιώνεται από πιο ουδέτερες πηγές είναι ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν φτάσει στα προάστια της πόλης και προσπαθούν να δημιουργήσουν προγεφυρώματα γύρω από την πόλη.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρείται η πόλη ένας από τους σημαντικότερους ουκρανικούς αμυντικούς κόμβους, ενώ η Ρωσία έχει θέσει ως προτεραιότητα την κατάληψή της και τη διεξαγωγή μεγάλης αερινής θερινής επίθεσης την άνοιξη του 26. Βέβαια, σήμερα είμαστε Μάιο, τελειώνει ο Μάιος. Η φράση βέβαια «κατέρευση ουκρανική άμυνα», την οποία συχνά μπορείς να συναντήσεις στο διαδίκτυο, νομίζω ότι δεν επιβεβαιώνεται αυτή τη στιγμή από τις μεγαλύτερες έγκριτες διεθνείς πηγές.
1: Uh-huh.

0: Απλά υπάρχουν αναφορές ότι οι Ρώσοι έχουν πλησιάσει την πόλη, αλλά δεν έχουν πετύχει ακόμα αποφασιστική διάρρηξη του μετόπου, την οποία ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, θα την καταφέρουν. Στρατηγικά η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι η Ρωσία διατηρεί την πρωτοβουλία επιχειρήσεων στο συγκεκριμένο μέτωπο, ότι οι ουκρανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα προσωπικού και φθοράς και ότι αν η πόλη αυτή πέσει θα πρόκειται για μια σημαντική επιχειρησιακή επιτυχία της Μόσχας, αλλά πάντως όχι το τέλος του πολέμου.
1: Ναι.
0: Δεν γνωρίζω πού θέλει να σταματήσει ο Πούτιν. Οι αρχικοί μου υπολογισμοί για να καταστήσει την Ουκρανία μη θαλάσσιο κράτος και να βγει προς τη θάλασσα, ίσως σήμερα να έχουν υπερβεί τις αρχικές μου εκτιμήσεις. Επομένως, θα έλεγα ότι η μάχη της Κωνσταντινόβκα μοιάζει περισσότερο με σταδιακή διάβρωση της ουκρανικής άμυνας παρά με ξαφνική κατάρρευση. Έχουμε πάει σε ένα άλλο νέο δόγμα όπου δεν υπάρχει κατάρρευση. Υπάρχει αυτός που αντέχει λιγότερο ή περισσότερο. Η πιο ενδιαφέρουσα ερώτηση δεν είναι αν οι Ρώσοι μπουν στην πόλη, αλλά αν καταφέρουν να διατηρήσουν το ρυθμό προέλασης μετά την Κωνσταντινόβκα ή αν επαναληφθεί το μοτίβο των προηγούμενων ετών, όπου η κατάληψη μιας πόλης απαιτεί τεράστιο κόστος και πολλούς μήνες. Μιλάμε για μάχες σε χαρακώματα, σε μάχες μέσα σε ερείπια, σε μάχες σώμα με σώμα. Επομένως, όλα αυτά αποτελούν το είδωλο μιας πραγματικότητας, ότι ο πόλεμος πλέον έχει αλλάξει και θα πρέπει κάποιοι να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους σχετικά με την ισχύ την οποία αναλώνουν, δαπανούν. Και γιατί το λέω αυτό? Η Ελλάδα μόλις απέστειλε 190 πυροβόλα του ελληνικού στρατού στο Ζελένσκι μέσω Τσεχίας.
1: Για ξανά πες αυτό λίγο.
0: Η Ελλάδα απέστειλε 190 πυροβόλα του ελληνικού στρατού στο Ζελένσκι μέσω Τσεχίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπως αποκαλύπτουν επίσημα έγγραφα του ΟΗΕ.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή μαζική μεταφορά πυροβολικού και αφεπλισμός των νησιών την ίδια στιγμή που η Τουρκία εντείνει τις απειλές της στο Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Και ο πυρήνας είναι πραγματικός. Σε σχετική έκθεση του ΙΕ εμφανίζεται ελληνική μεταφορά 190 πυροβόλων προς Τσεχία. Δεν το λέω εγώ, το λέει ο ΙΕ. Των 203 χιλιοστών, 155 χιλιοστών και 105 χιλιοστών. Το σημείο που θέλει προσοχή, το έγγραφο λέει τελικός εισαγωγέα Τσεχία, όχι αυτομάτως παρεδόθησαν,
1: ναι,
0: direct στο Ζελένσκι.
1: Ναι.
0: Η υπόθεση ότι πάνε στην Ουκρανία είναι ιδιαίτερα πιθανή λόγω του ρόλου της Τσεχίας ως κόμβου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία.
1: Mm.
0: Αυτό βέβαια απαιτεί ξεχωριστή επιβεβαίωση για την τελική επαναξαγωγή. Τώρα, στρατηγικά, αν όντως αφαιρέθηκαν από ελληνικά αποθέματα, μιλάμε κυρίως για παλιά συστήματα πυροβολικού, όχι κορυφαία, σύγχρονα όπλα βέβαια. Αλλά πολιτικά το θέμα, Μιχάλη, είναι ιδιαίτερα σοβαρό.
1: Ε, βέβαια.
0: Γιατί αφορά διαφάνεια, ζητώ συγγνώμη, κοινοβουλευτικό έλεγχο και ισορροπία αποθεμάτων σε μια περίοδο που η ελληνοτουρκική ένταση έχει χτυπήσει κόκκινο. Επίσης, επίσημα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν μεταφορά αυτών των πυροβόλων και η σύνδεση με Ουκρανία είναι κάτι παραπάνω από πιθανή, έστω και αν αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί ως τελικός προορισμός. Και το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι: υπάρχει τέλος σε αυτό το βαρέλι? Υπάρχει πάτος? Ή μπαίνουμε σε μια ατέρμονη διοχέτευση, παύλα παροχή όπλων? Υπάρχουν χώρες στην Ευρώπη οι οποίες μειώνουν τη συμμετοχή τους σε πρωτοβουλίες πυρομαχικών. Υπάρχουν δυσκολίες στην παραγωγή και στην αναπλήρωση αποθεμάτων. Και ξέρεις κάτι, η προσωπική μου εκτίμηση με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ότι με βάση το πιο πιθανό σενάριο δεν θα δούμε ούτε ουκρανική κατάρρευση, ούτε ρωσική κατάρρευση. Θα δούμε μια κατάσταση παρόμοια με την Κορέα. Δηλαδή γραμμές μετόπου που μεταβάλλονται πολύ λίγο, συνεχείς επιθέσεις, συνεχείς παραδόσεις όπλων από τη Δύση και διαπραγματεύσεις χωρίς καμία ουσιαστική λύση. Αυτό μπορεί να κρατήσει χρόνια. Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί πολιτική συμφωνία, όχι επειδή ερωτεύτηκαν ο ένας τον άλλον, αλλά επειδή η Ρωσία θα θεωρήσει ότι κέρδισε ήδη αρκετά, ότι η Ουκρανία θα διασφαλίσει την κρατική της υπόσταση και ότι η Ευρώπη πλέον εξουθενώθηκε οικονομικά. Τότε θα δούμε μια παγωμένη σύγκρουση, διότι το σενάριο για μεγαλύτερη κλιμάκωση, δηλαδή εμπλοκή περισσότερων χωρών, έχει ελάχιστη πιθανότητα πραγματοποίησης. Τόσο λοιπόν στην Ουκρανία όσο και στο Ιράν δεν βλέπω γρήγορες λύσεις, βλέπω μια δυναμική αστάθεια. Την ώρα που εκείνο το οποίο με φοβίζει ιδιαίτερα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα κατασκευάζει, δεν ξέρω αν κάθεσε,
1: ναι,
0: πάνω από 10.000 δρόμους καμικάζει ημερησίως. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 3,5 εκατομμύρια δρόμους το χρόνο. Πρόκειται για έναν αριθμό τεράστιο που θα αντιστοιχούσε σε πραγματική βιομηχανία πολέμου και όχι σε ανοιχτή γραμμή παραγωγής. Ήδη γνωρίζουμε ότι η Κίνα διαθέτει μακράν τη μεγαλύτερη βιομηχανική βάση μη επανδρομένων στον κόσμο και ότι τα πανεπιστημιακά κέντρα στο Πεκίνο έχουν μελετήσει σε βάθος τα δόγματα και τα διδάγματα του πολέμου στην Ουκρανία, επενδύοντας σε μαζική παραγωγή μη επανδρομένων. Ο συγκεκριμένος αριθμός των 10.000 ημερησίως, έστω και αν δεν είναι 10, αν είναι υπερβολικός και αν είναι παραπλήσιος, είναι τεράστιος μεγάλη.
1: Ναι.
0: Και το λέω αυτό τη στιγμή που 100 μονάδες επιφανείας, 100 πλοία έχουν περικυκλώσει την Ταϊβάν.
1: Αχα.
0: Βέβαια τα πλοία αυτά δεν είναι όλα μονάδες επιφανείας ισχυρές, αντιτορπιλικά ή φρεγάτες κλπ. Μιλάμε και για σκάφη του λιμενικού κλπ. Αλλά πολύ φοβάμαι και πολύ ανησυχώ πως τελικά το επόμενο μέτωπο θα είναι η Ταϊβάν.
1: Ναι, μόνο και μόνο η παρουσία κατά σκαφών εκεί φτάνει και περισσεύει για να ανησυχήσει,
0: ναι,
1: κάποιος.
0: Ουσιαστικά πρόκειται για μία δοκιμή ναυτικού αποκλεισμού. Δεν είναι κύριος ναυτικός αποκλεισμός, αλλά είναι μία δοκιμή. Δοκιμάζω πώς μπορώ να σε αποκλείσω ναυτικά.
1: Ναι.
0: Και φυσικά κατ' επέκταση και αεροναυτικά. Την ίδια ώρα δεν ξέρω πλέον. Υπάρχουν πολύ λίγα σημεία στον πλανήτη που όπου βασιλεύει η γαλήνη, όπου απουσιάζει ο κίνδυνος της έντασης, της πολεμικής, μεταξύ των οποίων και το δικό μας αρχιπέλαγος, όπου έχουμε εμφανή σημάδια κλιμάκωσης και πιστεύω ότι αν η Ελλάδα ή η Τουρκία επιχειρήσουν δραστηριότητες σε περιοχή που η άλλη πλευρά θεωρεί αμφισβητούμενη, τότε θα έχουμε κίνδυνο φυσικής παρεμπόδισης. Δηλαδή ερευνητικό σκάφος, καλωδιακά έργα, ενεργειακές έρευνες και συνοδεία πολεμικών πλοίων. Εδώ η κλιμάκωση μπορεί να γίνει γρήγορα χωρίς να το επιδιώκει ούτε η μία πλευρά ούτε η άλλη.
1: Ναι.
0: Αυτό συνδέεται άμεσα με το μοντέλο που έχουμε αποθηκεύσει ως γκρίζες ζώνες με το νέο δικτυοκεντρικό πεδίο μάχης, το δικτυοκεντρικό πεδίο επιχειρήσεων. Και η πιο ευαίσθητη περίοδος κατά τη γνώμη μου είναι 27-30, όταν θα συνυπάρχουν τα F-35, τα Rafale και τα F-16 Viper. Η Ελλάδα τότε θα διαθέτει ίσως το ισχυρότερο ποιοτικό αεροπορικό μείγμα που είχε ποτέ στην ιστορία της, και από την άλλη πλευρά η Τουρκία θα έχει επενδύσει μαζικά σε παραγωγή ντρόνων, σε πυράβλους, σε βιομηχανική παραγωγή. Και αυτό θα είναι ιστορικά πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο. Ας ευχηθούμε ότι θα πάμε προς μια άλλη οδό. Αν και νομίζω ότι με την Τουρκία είναι καταναγκαστική ιδεοληψία να ελπίζεις ότι θα αλλάξει η εξωτερική πολιτική.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο. Είναι προσιλωμένη στην ιδέα της γαλάζιας πατρίδας. Ήδη κάλεσαν μέσω επίσημου αξιωματούχου Τούρκου όποιος έχει σπίτι στο Αιγαίο να το πουλήσει και να φύγει από εκεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μιλάμε για αστείες καταστάσεις, διότι η Τουρκία το τελευταίο το οποίο ζητεί είναι να προχωρήσει σε ένα γενικευμένο πόλεμο με την Ελλάδα, ειδικότερα έναν πόλεμο των πρώτων 72 ωρών. Και γιατί λέω 72 ωρών, διότι στις 72 ώρες την πρωτοβουλία την έχει εκείνος ο οποίος έχει ανώτερη αεροπορία.
1: Αχα.
0: Όσο περνάει ο χρόνος και όσο πιέζεις με μάζα και ντρόνς και βιομηχανία, αυτό πέφτει, αλλά ποιος είναι εκείνος ο οποίος δεν θα παρέμβει για να δώσει τέλος. Επομένως οι πρώτες 72 ώρες είναι οι πλέον κρίσιμες.
1: Ναι.
0: Στην απευκταία περίπτωση που η απέναντι προβούσε απενονοημένο εγχείρημα. Επομένως, δια μία εισέτη φορά επιθυμούν, Μιχάλη μου, να κερδίσουν τα πάντα, αθρηστικά βαθμιά με μικρά-μικρά βήματα, λόγω της δικής μας ενδοτικότητας και υποχωρητικότητας. Όμως κάποια στιγμή, πηγαίνοντας συνεχώς πίσω, θα συναντήσουμε τείχο. Δεν θα μπορούμε να πάμε άλλο πίσω.
1: Ναι.
0: Και τότε όλα θα γίνουν με πρωτοβουλία των απέναντι. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που για τις περισσότερες των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων ήταν σχήματα λόγου για λαϊκή κατανάλωση και όχι μήνυμα πραγματικού αποτροπής.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια. Και η Ελλάδα απέναντι στο Κάζιους Μπέλι θα πρέπει να διακηρυκτικά να αναφέρει ότι επιφυλάσσομαι για πρώτο προληπτικό πλήγμα.
1: Ναι, καλά, εσύ το λες αυτό. Το θέμα είναι τι κάνει η ηγεσία.
0: Η ηγεσία, Μιχάλη μου, τουλάχιστον αυτοί ή αυτές που πέρασαν είχαν τη δυνατότητα να το πράξουν όταν μια χώρα επικαλούμενη διεθνή ανομία, γιατί το δίκαιο της θάλασσας είναι με την πλευρά της Ελλάδος, πάει σε Κάζιους Μπέλι και σε απειλεί με πόλεμο, τότε με βάση το ισοδύναμο τετελεσμένο, την ευέλικτη ανταπόδοση, πρέπει να προχωρήσεις κι εσύ στο ότι επιφυλάσσομαι να σου επιφέρω το πρώτο συντριβικό πλήγμα.
1: Το ευέλικτη ανταπόδοση με την ελληνική κυβέρνηση όλα αυτά τα χρόνια δεν συνάδει. Δηλαδή, κάτι πάει λάθος εδώ. Το ευέλικτη ανταπόδοση μόνο με Έλληνες δεν έχει να κάνει.
0: Είναι ότι αυτό το οποίο εφήρμοσαν οι Τούρκοι στα Ήμια.
1: Ναι,
0: εμείς
1: οι Τούρκοι.
0: Πήγαμε στη μία νησίδα. Αυτοί δεν θέλησαν γενικώς να κλιμακώσουν, να βομβαρδίσουν την Βραχονησίδα, πήγαν στη συζυγή, στη γειτονική.
1: Ναι.
0: Αυτό ονομάζεται ισοδύναμο τελεσμένο. Ευέλικτη ανταπόδοση. Ουσιαστικά κλιμακώνεις. Εκείνο το οποίο τρέμει η Τουρκία είναι η αποφασιστικότητα της Ελλάδας να προχωρήσει τις πρώτες 72 ώρες. Στις πρώτες 72 ώρες το μεγαλύτερο κλάσμα της Τουρκίας, η βιομηχανική Τουρκία, η οποία είναι στη δυτική της πλευρά, θα είναι στην εμβέλεια της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας και το κόστος για αυτήν το γνωρίζουν πολύ καλά οι Τούρκοι επιτελείς, θα είναι τεράστιο.
1: Το γνωρίζει και ο Γιάννης Ολελίδης και αυτός την ίδια ερώτηση σου θέτει, δηλαδή μάλλον τοποθέτηση. Όλα αυτά καλά λέγε τις 72 ώρες, αλλά ποιος θα δώσει εντολή από τους δικούς μας για αντεπίθεση και δεν θα ζητήσουν βοήθεια και πάλι όπως τον Σιμίτη.
0: Κάποτε σου είχα πει και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Ολίδη, όταν με ρώτησες τι φοβάσαι από την Τουρκία, σου είπα τίποτα. Φοβάμαι τους εντός
1: αίμα
0: των τυχών.
1: Αίμα.
0: Και για μια ακόμη φορά θα πω ότι ναι, συμφωνώ με τη ρίση ότι η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για την εμπιστευτούμε στρατιωτικούς.
1: Και υπεύθυνη βέβαια.
0: Αλλά ο πόλεμος είναι ακόμα πιο σοβαρός για να εμπιστευτούμε στους πολιτικούς.
1: Βέβαια, ούτε συζήτηση. Τώρα παρεπιπτόντως απάντησε μου κάτι που θέλω να σου το πω εδώ και καιρό και όλο το ξεχνάω. Ποιος από τους τελευταίους πολιτικούς της τελευταίας 30 ετίας, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να δώσει μία απάντηση στους Τούρκους εάν και εφόσον έμπαινε έστω ένα αεροπλάνο στο χώρο μας?
0: Νομίζω ότι η τακτική την οποία ακολούθησε ο Ανδρέας ο Πανδρέου, παρόλα τα λάθη στα οποία υπέπεσε, κάποια για τα οποία ο ίδιος το παραδέχτηκε με το περίφημο μέα κούλπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το παιχνίδι το ήξερε πάρα πολύ καλά.
1: Είχε λες τα κάκαλα να το βγάλει με τη μία. Δεν θα είχε πρόβλημα λες?
0: Όχι. Καταρχάς όλοι ήξεραν ότι θα το πράξει. Ότι δεν θα μπλωθεί.
1: Ότι δεν θα κολλήσει, ναι.
0: Τώρα για πριν το 1974, για την αμαρτωλή περίοδο του πριν το 1974 της σκοτεινή της επταετίας, η ιστορική αλήθεια επιτάσσει να πω ότι δεν είχαμε καμία παραβίαση από την πλευρά της Τουρκίας στο Αιγαίο, διότι απλά η Ελλάδα είχε μια γενιά πιο σύγχρονα αεροσκάφη από την Τουρκία.
1: Άρα δεν τολμούσανε.
0: Γιατί ήταν στρατιωτική η κυβέρνηση.
1: Ναι, ναι. Και φρόντιζε τα του ποπού τους.
0: Εκ προημίου ότι η αντίδραση θα ήταν ακαριέα και αστραπία, έτσι.
1: Σωστά.
0: Εδώ δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Ούτε να επενέσω τη στρατιωτική κυβέρνηση.
1: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Το σκεπτικό των Τούρκων παραθέτεις.
0: Από αυτή την εκπομπή να λέω μόνο αλήθειες, έτσι.
1: Ναι, οκ. Okay. Έχω 4 λεπτά ακόμα. Έχει τίποτα απομείνει σε ό,τι αφορά στο θέμα Ρωσία, Ουκρανία, Γάζα, Τραμπ?
0: Κοίταξε.
1: Περιμένεις κάτι, εν πάση περιπτώσει, στο επόμενο 24ωρο, 2-24ωρο, ναι, περιμένεις κάτι ή απλά?
0: Στο ζήτημα του Ιράν οδεύουμε προς μία λύση. Έστω και αν συνεχίσει η ζώνη αστάθειας να υπάρχει, αλλά πάμε προς μία λύση. Στην περίπτωση του ρωσο-ουκρανικού μετώπου δεν είμαι τόσο αισιόδοξος. Όπως δεν είμαι αισιόδοξος επίσης για τη Μέση Ανατολή, για το Ισραήλ και την Χεζμπολά. Εκεί Μιλάμε για μια κατάσταση την οποία τη βλέπω να διαιωνίζεται.
1: Κατάλαβα.
0: Πολύ δεν φοβάμαι ότι πολλές φορές, ξέρεις, ένας γενικευμένος πόλεμος, μια σύγκρουση, μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από ένα λάθος. Το έχω πει πολλές φορές,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, σωστά.
0: Εάν κάποτε μελετήσεις, Μιχάλη μου, το πόσες φορές κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου κάποιες ηρωικές μορφές, άλλοτε Ρώσοι και άλλοτε Αμερικανοί αξιωματικοί, περίμεναν με 10 κιλά υδρότα, καθυστερώντας κάποιες διαταγές και θέλοντας να εξαντλήσουν κάθε τελευταία σταγόνα ελπίδας για λάθος στίγμα στο ραντάρ, πραγματικά θα έχεις υποστεί σοκ. Πόσες φορές αυτή η ανθρωπότητα πλησίασε στην ολική καταστροφή.
1: Ναι.
0: Επομένως,
1: όπως το λες, είναι ένα λάθος από το πουθενά που δεν το περιμένεις, μια απροσεξία μπορεί να επιφέρει.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι.
0: Και για μια εισέτη φορά, επειδή η εκπομπή μας ασχολείται με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα δεν είναι πάντα ευχάριστη, παραπέμπω τους ακροατές στο να αναζητήσουν την ταινία. Για μια ακόμη φορά θα το πω, θα κλάψουν από τα, θα έχουν δάκρυα από τα γέλια, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ΣΟΣ Πεντάγωνο Καλή Μόσχα.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι παραγωγή του 1966. Θεωρήθηκε ένα πρωτοπόρο έργο, μια πρωτοπόρα ταινία για την εποχή τότε, και δείχνει όλο το σύστημα, όλη την ιδεολειψία των γερακιών ένθε και εκείθεν και στον Πεντάγωνο και στη Μόσχα. Αλλά πρωταγωνιστεί ο Πίτερ Σέλλερς και ο...
1: Πίτερ Σέλλερς.
0: Και ο Τζορτζ Σκοτ, όπου ίσως για πρώτη φορά ο Τζορτζ Σκοτ τον έχει επισκιάσει, τον Πίτερ Σέλλερς.
1: Μάλιστα.
0: Μιλάμε για μια εκπληκτική ταινία, Μιχάλη. Θέλω να τη δεις και εσύ και οι ακροατές. ΣΟΣ Πεντάγωνο Καλή Μόσχα.
1: Ναι. Ναι.
0: Εκεί το λάθος είμαστε στο ραντάρ, η λάθος πληροφορία, η αμοιβαία καχυποψία, όλα αυτά είναι η σημερισία διάταξη και σε πολύ μεγάλη ένταση. Αξίζει τον κόπο.
1: Ναι.
0: Αξίζει τον κόπο πραγματικά.
1: Θα τη δω. Πάνω μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αύριο έχουμε ραντεβού, θα τα πούμε, γιατί έχουμε αφήσει πολλά θέματα πίσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Οπότε να έχεις ένα όμορφο βράδυ και θα τα πούμε αύριο και πάλι.
0: Όλοι οι ακροατές μας θα έχουν ένα όμορφο βράδυ.
1: Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν και από τον Αθανάσιο Κωνσταντινίδη, τον καθηγητή μας. Να δώσω εγώ αν έχουμε οτιδήποτε σε ό,τι αφορά στο... Α, βασικά να σας πω το πρόγραμμα του πρωταθλήματος της καλαθόσφαιρας των ανδρών. Το πρώτο παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, την Τετάρτη στις 9. Παρασκευή στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μετά πάμε Δευτέρα 8 του μηνός του Ιουνίου, επίσης στις 9 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν χρειαστεί, με το που τα μην μπορεί και να μην χρειαστεί, 10 του μηνός, και ο πέμπτο παιχνίδι αν χρειαστεί 13 του Ιούνιου στις 6 ώρα, όλα τα άλλα στις 9 η ώρα. Πάει και το πρόγραμμα του Ολυμπιακού έτσι όπως τα κατάφεραν, okay. Να σας πω ότι η Paris Saint-Germain που κατέκτησε το Champions League σήμερα back to back, το δεύτερο σερί, σήμερα μόνο από αυτή την κατάκτηση πήρε 6,5 εκατομμύρια. Συνολικά, Γιάννη Λελίδη, πόσα λες να πήρε από τότε που άρχισε το Champions League φέτος έως τον τελικό και την κατάκτηση? Περίπου. Πώς? 20. 6 πήρε μόνο στον τελικό. Σκέψου οι νίκες και οι προκρίσεις. 150, ρε φίλε. 150 Βέβαια, για μια ομάδα όπως είναι η Παρί, τα 150 εκατομμύρια δεν είναι δά και εντάξει, μεγάλο ποσό, αλλά οκ. Okay. 150 εκατομμύρια πήρε. Γι' αυτό λέω στον Ιβάν του Σαββίδη, πήγαινε πάρε, ρε φίλε, το Γκβάρα. Φέρ το Γκβάρα εδώ, τον Γεωργιάνο εδώ να... Τέλος πάντων. Η Arsenal δεν πήρε επιπλέον χρήματα σήμερα αφού έχασε τον τελικό. Έμεινε όμως στο καθόλου σεβαστό ποσό των 143 εκατομμυρίων ευρώ. Τι να το πάρεις, τι να το χάσεις. 6-7 εκατομμύρια διαφορά. Αυτό είναι όλο το θέμα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Ώρα εκτελεί.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε Μετρόπολη 95,5. Μπείτε στο Facebook, στην σελίδα μας Μετρόπολη 95,5. Θα δείτε πάνω-πάνω στο ρετυρέ καρφιτσωμένο το πρωτοσέλιδό μας. Κάνει δηλώσεις και ο Νασέραλ και Λαϊφή. Ο πρόεδρος της Παρίσι Σεν Ζερμέν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και περήφανοι, λέει, που παίζουμε ωραίο επιθετικό ποδόσφαιρο. Να και ο Ντεμπελέ, να και τα υπόλοιπα παιδιά. Είχαμε και ένα απίστευτο σκηνικό λίγο πριν. Καθώς μου προκάλεσε εντύπωση αυτό, ο Γιάννης ο Αντετοκούμπο έδωσε το βραβείο του MVP στο Βιτίνια. Και μιλάμε, ρε Σιγιάννη, τώρα 1,5 μέτρο χώριζε τους δύο παίκτες. Σκηνικό λίγο άβολο αυτό, έτσι. Δηλαδή, να είναι κανένα ψηλό, πάει στο καλό. Ο Γιάννης είναι πανύψηλο, ρε φίλε. Ο Βιτίνια είναι μισή μερίδα. Και ήταν, ήθελε άλλο έναν Βιτίνια πάνω στο Βιτίνια για να μπορέσει να φτάσει το κεφάλι του Γιάννη. Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη διάκριση. Θα μου πει τη διάκριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, έχει τις διακρίσεις στη ζωή του ολόκληρης. Αλλά οκ, okay, ακόμα μία στον τελικό του Champions League. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έδωσε το βραβείο του MVP στον σπουδαίο Πορτογάλο μέσω της Παρί, τον Βιτίνια. Να δω αν έχω κάτι από. Από το live, αν υπάρχει κάτι, τα στατιστικά της Παρί με την Arsenal σας τα έδωσα, οπότε είμαστε μια χαρά από εκεί. Τώρα, σε παιχνίδια που έχουμε, να δώσω τα τελευταία τελικά, θέλω Κώστας, ok. Ένα λεπτάκι, τι να δεις τώρα εδώ, στις 5 και 4 Θέουτα Αλμπαθέτε 1-0 και Real Sociedad V Cultural Leonesa 1-1. Δεν έχει πολλά μάτς. Παρί Άρσεναλ, για να μην ξεχνιόμαστε, το σηκώσαμε εμείς οι Παριζιάνοι. 1-1 η κανονική διάρκεια, θα μπορούσε να είναι και 3-1. 1-1 και στην παράταση και στα πέναλτι το πήραμε το μάτς. 4-3. Όχι 4-3. 4-3, ναι. Χάσαν 2, χάσαμε 1. Μετά έχουμε εστουδιάντες, όχι, αυτά είναι μικρές κατηγορίες. Δυστυχώς στο κύπελο της Αργεντινής, η μεγάλη Μπελγράνο που πήρε το πρωτάθλημα πριν μια εβδομάδα, μόλις δέχτηκε γκολ, Γυμνάσια Χουχούι Μπελγράνο 2-1. Έρε, αυτές οι ζάλες από τα πολλά τα ποτά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, του πρώτου πρωταθλήματος για την Μπελγράνο, και μπράβο της. Να τρώει δεύτερο γκολ στο 72ο λεπτό από την Χουχούι. 2-1 προς το παρόν, 73ο λεπτό εκεί. Και μετά φιλικό Νιγηρία Τζαμάικα 2-0. Ενώ στη Βραζιλία μου παραμένει το 0-0 Ατλέτικο Παραναένση Μυρασόλ. Θέλουμε οπωσδήποτε ένα γκολ για την Ατλέτικο Παραναένση. Και πάμε, Μάνο Χατζάκη έχουμε. Μάνο Χατζάκη, καλησπέρα, αδερφέ.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
0: Είδες τον τελικό?
1: Ένα μικρό μέρος. Στην ουσία είδα την παράταση και μετά.
0: Α, από την παράταση και μετά. Α.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν είχαμε και πολύ κάτι το ιδιαίτερο, αλλά στο πρώτο, στο 90 λεπτό ήταν καλύτερη η Παρί. Το πήγε στην παράταση, η Άρσενα το κατάφερε και το πήγε και στα πέναλτι. Αλλά εκεί ο Έσε και ο Ζιλμπέρτο και ο Γκάμπριελ δεν κατάφεραν να πετύχουν τέρματα. Και εμείς οι Παριζιάνοι χαιρόμαστε που το σηκώσαμε για δεύτερη φορά.
1: Και οι φίλοι Ενρίκε χαίρονται επίσης.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Είναι μια μορφή.
0: Βέβαια. Και σπουδαία μορφή.
1: Και ο προπονητής, ναι. Και ο προπονητής κάνει πράγματα που έχει να λες και θα έχει να λέει και ο ίδιος.
0: Έστειλε Μέση, έστειλε Παπέ, έστειλε Νεϊμάρ. Και το σήκωσε χωρίς κανέναν αποδάπτους δύο φορές.
1: Άλλαξε το ποδόσφαιρο, άλλαξε το νεόπουλο το ποδόσφαιρο που είχε συνεχίσει Παρί.
0: Ναι.
1: Μεγάλη υπόθεση.
0: Σωστά.
1: Μεγάλη μάλλον.
0: Σωστά. Πάμε στα δικά μας. Τι έχουμε?
1: Έχουμε λίγα μεταγραφικά.
0: Α!
1: Όχι κάτι,
0: κάτι τρομερό.
1: Που αλλάζει το χάρτη.
0: Ναι.
1: Δραματικά, γιατί είναι περιπτώσεις γνώριμες και κάποιες μπορεί να προχωρήσουν. Κάποιες να προχωρήσουν γρήγορα, κάποιες μπορεί να προχωρήσουν με μια σχετική χρονοκαθυστέρηση, αλλά τουλάχιστον υπάρχει καπνός στη μία, και ενώ τον Μαντσίνη, ο οποίος παίζει στον Αποέλ. Ο Άρης τον είχε φέρει το 19, πήγε στον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι έχει πολλές πιθανότητες να αφήσει τον Αποέλ και να γυρίσει τον Άρη. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή, παρά το ότι έχει συμβόλαιο με την Κυπριακή ομάδα, υπάρχει το παραθυράκι να μείνει ελεύθερος και ο Άρης να τον αποκτήσει χωρίς να πληρώσει ούτε ευρώ, που τον βολεύει πάρα πολύ να συμβεί κάτι τέτοιο. Τον βολεύει και ο Μαντσίνη αγωνιστικά με το στυλ που έχει και με τα στοιχεία που έχει.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι μετά τον Φούντα, τον ταξιάρχη Φούντα, εάν δεν γίνει κάτι δραματικά για να χαλάσει την πολύ καλή βάση για συμφωνία, πιστεύω ότι αυτές οι δύο κινήσεις θα είναι πολύ κοντά στο να γίνουν για να τα λέμε όλα όπως πρέπει, χωρίς να αφήνουμε εξής. Να λέμε κάτι το οποίο μπορεί να διαψευστεί έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Και είναι δύο υποθέσεις που απασχολούν και μια τρίτη θα έβαζα τον Μανώλη Σιώπη, αλλά σε μέλλοντα χρόνο.
0: Δηλαδή όταν λες μέλλον, πόσο το τραβάς το μέλλον?
1: Όταν ο Νίστρουπ, ο νέος του Παναθηναϊκού κάνει την αξιολόγηση, θα φανεί ότι δεν χωράει ο Σιώπης σε αυτό που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Ο Σιώπης το γνωρίζει off the record, θα του το πούνε και on the record,
0: ναι.
1: Άρα θα βρεθεί μια φόρμουλα λύσου συμβολέου του.
0: Ναι.
1: Εάν αυτή η φόρμουλα είναι καλή, δηλαδή πάρει ένα ποσό γιατί έχει και αυτός συμβόλαιο, πάρει ένα δυνατό ποσό από τον Παναθηναϊκό, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί, θα κάνει ευκολότερη και τη ζωή τη δική του και τη ζωή του Άρη, με τη λογική ότι θα μπει στη διαδικασία να δώσει λιγότερα χρήματα όσο αποζημίωση υπάρχει Άρης στον Μανώλη τον Σιώπη.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι μια περίπτωση που επίσης θα παίξει αρκετά και δείχνει μια διάθεση των ανθρώπων του Άρη να κινηθούν σε γνώριμες περιπτώσεις, τουλάχιστον για να έχουν παίκτες άμεσα την προετοιμασία. Όταν αυτή ξεκινήσει.
0: Εδώ βέβαια ο Σιώπης πόσα έπαιρνε στον Παναθηναϊκό, πόσα θα πάρει στον Άρη, έχουμε ιδέα, γιατί η διαφορά θα υπάρξει
1: περίπου
0: σίγουρα.
1: Έχει ένα συμβόλαιο το οποίο προβλέπει την επόμενη σεζόν κοντά στο εκατομμύριο, κάτι
0: παρακάτω.
1: Λιγότερο.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εάν πάρει τα μισά, λέω υποθετικά,
0: ναι.
1: Μπορεί να είναι και πραγματικά αυτά που λέω.
0: Ναι.
1: Ένα ποσό κοντά στα μισά και λίγο παραπάνω από τον Παναθηναϊκό, ο Άρης μπορεί να τη βγάλει με ένα 300.
0: Μάλιστα. Θα είναι πολύ ιδανική περίπτωση για τον Άρη.
1: Θα είναι. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ταιριάξει στον Άρη, γιατί θέλει ένα κανονικό εξάρι. Ο Γρηγορίου παίζει 4-2-3-1 και καλό να μιλάμε πάνω σε αυτά που παίζει κάποιος προπονητής και όχι να λέμε ονόματα από εδώ και από εκεί για να τα λέμε. Δεν υπάρχει αυτός ο λόγος να το κάνουμε. Οπότε με τη λογική ότι ο Άρης θα ψάξει καθαρό αίμα εξάρια, που δεν τα είχε και πέρσι και πρόπερσι,
0: ναι, ναι.
1: Ο Σιώπης είναι αυτό που θα ήθελε ο Γρηγορίου. Επομένως, αρχικά, στο πολύ ξεκίνημα των μεταγραφών, ο Άρης χτυπάει τις δύο περιπτώσεις, έχει χτυπήσει τις δύο περιπτώσεις, και του Φούντα και του Μαντσίνη είναι χτυπημένες οι πόρτες. Δεν είναι κάτι το οποίο προβλέπουμε ότι θα ασχοληθεί. Μπορώ να σου πω 10 παίκτες με τους οποίους μπορεί να μιλήσει μετά από 2 μήνες.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν είναι ακριβώς ρεπορταζιακό. Μπορεί να πέσεις μέσα και να πεις «Α, δικαιώθηκες που το πες πριν από 3 μήνες»,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: θα είχα κάτι στα χέρια μου, θα έκανα μία πρόβλεψη.
0: Ναι.
1: Με αυτή να το λέω ότι ο Μαντσίνη και ο Φούντας έχουν βάση ως περιπτώσεις. Ο Άρης είναι σε επαφή και με τους δύο ποδοσφαιριστές. Με τον Σιώπη, ο Σιώπης γνωρίζει την περιδέως ατμόσφαιρα. Του έχει μεταφερθεί όπως μεταφέρουμε και εμείς. Αλλά πιστεύω ότι αυτό θα γίνει βίωμα σε πολύ στον χρονικό διάστημα.
0: Είναι τρεις εξαιρετικές περιπτώσεις για τον Άρη.
1: Είναι τρεις value περιπτώσεις.
0: Βέβαια.
1: Και θα είναι καλό για τον Άρη και για τον Καρυπίδη αν μειώσει το ρίσκο των επιλογών που κάνει το καλοκαίρι.
0: Ναι, των ανθασμένων επιλογών στην τελική. Ναι,
1: ακριβώς.
0: Ούτε συζήτηση αυτή.
1: Ακριβώς. Θα είναι μια διαφορετική προσέγγιση στα μεταγραφικά θέματα του Άρη, την οποία την είδαμε μόνο το 2018 όταν γύρισε στην Super League. Από τότε είναι άλλη η οπτική στα θέματα τα μεταγραφικά και την έχουμε αναφέρει πολλές φορές. Φαίνεται ότι κάτι πάει να αλλάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τα βασικά ζητήματα. Υπάρχει μια εκκρεμότητα με τον Χόγκλα και λέω εκκρεμότητα διότι τα πράγματα είναι λίγο μπερδεμένα. Ο Χόγκλα όταν ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο είχε πει κατά λέξη, είχε γράψει τη δήλωσή της ΙΠΑΕ Άρης ότι ο παίκτης αποκτάται με τη μορφή δανεισμού για 6 μήνες που από το καλοκαίρι και μετά γίνεται υποχρεωτική οψιόν τριετούς διάρκεια. Και ο παίκτης θα είναι παίκτης του Άρη μέχρι το 2029. Άρα με τη λογική αυτή και αν δεν βλέπουμε σε πολύ λεπτές γραμμές υποσημειώσεις και ρήτρες που μπορεί να αλλάξουν την ιστορία, ο Χόγκλα είναι παίκτης του Άρη. Το λέω με μια σχετική αμφιβολία. Με βάση αυτά που βλέπω ότι αφήνει να εξελίξονται οι ΠΑΕ Άρη. Στο στήλο ότι ο παίκτης είναι να πάει στην Ισπανία, είναι στην Ισπανία, για να μιλήσει με τον γιατρό του για το θέμα του γονάτου, αν θα κάνει δηλαδή επέμβαση, εγχείρηση, ή αν θα το πάει συντηρητικά όπως είναι πράγματι η επιθυμία του ποδοσφαιριστή. Να μην μπει στο χειρουργείο,
0: ναι,
1: και αν το πάει συντηρητικά. Το είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Το συντηρητικά σημαίνει ότι προπονείσαι μία, δύο, τρεις φορές και όχι όλες τις υπόλοιπες.
0: Ναι.
1: Μάλλον και όχι όλες όσες προβλέπονται μέσα στην εβδομάδα. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βολεύει τον Άρη. Οπότε δεν μπορώ να πω αν ο Χόγκλα θα είναι τελικά σίγουρα παίκτης του Άρη. Ναι. Αν και ξαναλέω, με βάση την ανακοίνωση ΠΑΕ, είναι παίκτης του Άρη.
0: Βέβαια, φυσικά και είναι. Και έχει δρόμο ακόμα. Μάιος, γάρ.
1: Αυτό θα βρω την ψάχνω την απάντηση. Ναι. Θα την βρούμε την απάντηση.
0: Ναι. Για το Μεντίλ υπάρχει απάντηση?
1: Όχι.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι, το όχι είναι ότι όχι, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε με το Μεντίλ.
0: Α.
1: Δεν νομίζω ότι ο Μεντίλ θα γυρίσει ξανά, θα δει δηλαδή πτήσεις για Θεσσαλονίκη.
0: Α.
1: Πιστεύω ότι έχει τελειώσει το...
0: Όπως και να έχει τελειώσει δηλαδή.
1: Ναι, γιατί τελειώνει και το συμβολαιό του.
0: Ναι, ναι.
1: Και αφετέρου δεν φαίνεται ότι υπάρχει λόγος, έτσι το βλέπουν στον Άρη και δικαιολογημένα το βλέπουν έτσι, να του κάνουν πρόταση επέκτασης ή ανανέωση κατά περίπτωση του συμβολαίου του. Ο Άρης θα κινηθεί σίγουρα για έναν αριστερό μπακ. Αχνοφαίνονται κάποιες καλές διαθέσεις προς την πλευρά του Φρίντεκ, ο οποίος πριν από δύο εβδομάδες μίλησε σε ένα μέσο της Τσεχίας, σε μια ιστοσελίδα, και σαν να έδειχνε ότι θα μείνει. Δηλαδή, άφηνε να ρηθεί ότι σαν παίκτης του Άρη θα μιλήσω.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει ότι το ενδεχόμενο παραμονής για μία χρονιά ακόμα είναι αρκετά ορατό όσο backup αριστερός.
0: Ναι.
1: Άρα σίγουρα πάει για έναν παίκτη εκεί και αυτός δεν θα είναι ο Μεντίλ, θα είναι κάποιος άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Μεντίλ είναι φευγάτος, δεν θα ασχοληθεί ο Άρης μέχρι τις αποδείξεις του ούτε εναντίον.
0: Ωραία, πριν πάω για μια ερώτηση στο μπάσκετ από ποδόσφαιρο, τι άλλο έχουμε, κάποια περίπτωση του φύγε, έλα κτλ.
1: Όχι, δεν έχουμε ακόμα φύγε, αλλά θα είναι πολύ αυτή το αν θες να την κάνουμε αυτή την κουβέντα να περάσει και αυτή η εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Όχι ότι θα αλλάξουν δραματικά κάποια πράγματα, αλλά για να βάλουμε κάτω, να έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο δηλαδή, για να πούμε για τα συμβόλαια, πώς είναι το ένα.
0: Ναι, ωραία φάση. Όπως κάνουμε κάθε χρονιά, θα ήταν ωραίο αυτό.
1: Οπότε, αν τα πράγματα είναι έτσι, το μπορούμε να την κάνουμε,
0: ναι,
1: καλά να είμαστε την ερχόμενη,
0: ωραία,
1: εβδομάδα στην κουβέντα. Αυτό που προκύπτει και είναι πάλι μια εκκρεμότητα είναι το που τελικά θα κάνει η προετοιμασία ο Άρης.
0: Α, δεν έχουμε ακόμα τελεσίδικη η απόφαση.
1: Όχι. Ήταν το Σλάτιμπο,
0: ναι,
1: και τα Πέριξ. Γίνεται εκεί μια μπαίνει και μια ανωτελεία για να τεθεί θέμα Πράβεξ, Βουλγαρία.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν βολεύουν οι ημερομηνίες που θέλει ο Άρης να είναι διαθέσιμο το προπονητικό κέντρο, το οποίο είναι πολύ καλό. Και φαίνεται ότι υπάρχει ξανά στροφή προς το Σλάτιμπο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή έχουν αλλάξει ήδη δύο φορές οι σκέψεις.
0: Ο σχεδιασμό, ναι.
1: Ναι, το που πηγαίνει η όλη ιστορία. Είναι μια εκκρεμότητα που είναι προφανώς και θέμα χρόνου να λυθεί, διότι θα ανακοινωθεί και επίσημα από την ΠΑΕ, όπως και πρέπει να κλειστούν και κάποια φιλικά, γιατί εκεί είναι όλο το ζημίο. Άρα θα πάει σε δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας για να κάνει φιλικά παιχνίδια.
0: Ημερομηνίες έχουμε?
1: Ημερομηνίες ακριβώς δεν έχουμε.
0: Στο α, πρέπει να βρεις τα κέντρα, το κέντρο,
1: ναι,
0: πρώτα.
1: Είναι τέλος Ιουνίου να ξεκινήσουν να έρχονται οι παίκτες, να είναι εδώ, ώστε 15 περίπου ημέρες να κάνουν μια προετοιμασία. Είτε Θεσσαλονίκη, είτε Πτολεμαΐδα, είτε δεν ξέρω πού έχουν στο μυαλό τους τελικά να πάνε οι άνθρωποι του Άρη, να πάει η αποστολή, και κάπου στα μέσα Ιουλίου να ανεβάσει την ένταση του Γρηγορίου για να πάνε στο βασικό στάδιο για 10 με 11 ημέρες.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι και 15, minimum 10. Μπορεί να είναι και maximum, αλλά είναι κάπου 10 με 11 ημέρες. Κάπου
0: εκεί, ναι, εντάξει.
1: Ακριβώς, ναι, ό,τι
0: είναι. Μια χαρά είναι.
1: Ναι, καλά είναι, εντάξει, γιατί περίπου προετοιμασία. Μια ομάδα που δεν έχει υποχρεώσει τουλάχιστον,
0: ναι,
1: είναι 40, περίπου 40 ημέρες χοντρικά.
0: Δώσε μου και ένα σκεπτικό, μια γνώμη για Σπανούλη. Από ό,τι φαίνεται, προς Σπανούλη μεριά κινείσαι μπασχετικά.
1: Πιστεύω ότι ο κάθε υγιώς σκεπτόμενος, όπως λέμε, άνθρωπος που έχει δει στη ζωή του μπάσκετ και ξέρει πώς είναι τα μεγέθη στην παρούσα φάση, θα είχε το fingers crossed να έρθει ο Σπανούλης στον Άρη.
0: Βέβαια. Αυτό έλεγα εγώ πριν λίγο με τον Μπάρι τον Τρικαλιώτη.
1: Ναι,
0: θα είναι τρομερή χρονιά αυτή που θα αρχίσει.
1: Και επειδή δεν βγάζω κανέναν από την όλη συζήτηση, είναι μεγάλη υπόθεση και για τον ΠΑΟΚ να ξέρει ότι θα παίξει σε ένα χρόνο, για παράδειγμα, όπως και ο Άρης στην Ευρωλίγκα.
0: Βέβαια.
1: Και είναι πολύ καλό να νιώσουν πίεση και οι ομάδες της Αθήνας.
0: Βέβαια.
1: Επίσης, επειδή είπαμε για Ευρωλίγκα, έχω την αίσθηση, δεν μπορώ να πετύχω πληροφόρηση, έχω, αλλά δεν θέλω να προτρέξω. Πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα έρθει στον Άρη.
0: Αλλά ναι, έτσι λένε τα πάντα, έτσι όπως είπε και ο Πάρης.
1: Ναι, ναι. Βλέπω γενικά την οπτική, το καταλαβαίνω, αλλά πιστεύω ότι από εκεί δεν έχει οικονομικό πρόβλημα ο Σπανούλης και δεν κοιτάζει τα χρήματα. Τον ενδιαφέρει πάρα πολύ να χτίσει μια ομάδα από το 0 και να βάλει τη σφραγίδα του. Είναι δεδομένο και δεν λέω κάτι καινούριο. Και έχω την εντύπωση και την πεποίθηση ότι στην κουβέντα θα μπουν, πέρα από τις εγγυήσεις του budget, που το θεωρώ και αυτό αυτονόητο, θα μπει η παράμετρος Ευρωλίγκας. Που σημαίνει ότι για να τον δελεάσει, επειδή είναι προπονητής Ευρωλίγκας, δεν θα συμβιβαστεί σίγουρα με 2 χρονιές ή 3 χρονιές στο EuroCup.
0: Ναι.
1: Μπορεί ο Άρης να παίξει φέτος, που αυτό φαίνεται ότι θα γίνει, το EuroCup και την επόμενη σεζόν να κάνει συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Άρα έχω την αίσθηση ότι από τη στιγμή που η ΚΑΕ του δώσει και μάθει το team, η επικεφαλή, η διοίκηση της ΚΑΕ, ότι ο Άρης θα παίξει την Ευρωλίγκα, θα τελειώσει το θέμα με τον Σπανούλη οριστικά.
0: Ναι.
1: Το λέω σαν πιο πολύ, ξαναλέω, δεν έχω κάποια πληροφορία, αλλά όλο το πλαίσιο με οδηγεί ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν θα αποτελούσε μια φοβερή πρόκληση στην καριέρα του.
0: Σωστά.
1: Και στο timing που είναι.
0: Σωστά.
1: Γιατί η Μπαρτσελόνα έχει πολλά περιθώρια να πάει και στο μέλλον. Ο Άρης πιστεύω ότι είναι αυτό που θα ήθελε να έχει σε αυτή τη φάση της καριέρας.
0: Ναι.
1: Και από οικογενειακής άποψης να είναι κοντά. Έλειψε κάποιο διάστημα. Είχε την εμπειρία της
0: Μονακό. Δεν είχε και την οικογένεια κοντά του. Τώρα θα είναι ευκαιρία έτσι, να τα έχει όλα.
1: Έτσι είναι. Αλλά αυτό είναι κάτι που ξέρεις, είναι ερμηνείες.
0: Σωστά.
1: Δεν μπορούμε να μπούμε εμείς στη θέση του Σπανούλη, αλλά θα είναι μόνο καλά, μόνο ωφέλη μπορεί να έχει η ενδεχόμενη συμφωνία Άρη και Σπανούλη γενικά για αυτό που θέλει να κάνει η Θεσσαλονίκη απέναντι στην Αθήνα και γενικότερα στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Δεν το πάω Αθήνα-Θεσσαλονίκη.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: πάω ως ότι είναι απαραίτητος πόλος για να έχουμε κανονικό μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Όπως είχαμε μέχρι το 2002-2003-2004 κάπου εκεί πέρα.
0: Ναι. Μάνο μου, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ,
0: καλό βράδυ να έχεις. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν και από Μάνο Χατζάκη. Να δώσω λίγο το τι γίνεται στα τελευταία αποτελέσματα και το τι έχουμε σε εξέλιξη. Βασικά δεν έχουμε και κάτι το ιδιαίτερο από τα τελευταία τελικά. Δυστυχώς παραμένει το Χουχούι Μπελγράνο 2-1. Μπελγράνο δεν μου κάνει τη χάρη να μην χάσει τουλάχιστον. Η πρωταθλήτρια Αργεντινής την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε στα τελευταία εκεί λεπτά. Στην Βραζιλία μου, 60 λεπτό, παραμένει το Ατλέτικο Παρανένση Μυρασόλ 0-0. Η Φλαμέγκο προηγήθηκε της Κορυτίμπα από το ημίχρονο. Είμαστε τώρα στο 57ο λεπτό. Η Κορυτίμπα παίζει και με 10. Η Φλαμέγκο προηγείται 1-0. Αβαΐ Κρισιούμα 1-2. Γρανάδα Χιχών 1-1 στο 63ο λεπτό. Εντάξει, βγήκε τον γκολ εκεί. Β' Βραζιλίας Ατλέτικο Γκοιανέση Γκοιάς 0-1. Αν τα καταφέρει θα πρόκειται για τεράστιο διπλό για τους πράσινους της Γκοιάς. Μεγάλο ντέρμπι εκεί, τεράστιο ντέρμπι Ατλέτικο Γκοιανέση Γκοιάς. Παραμένει 0-1 60 λεπτό, αλλά έχουμε ακόμα δρόμο. Και μετά έχει κάτι άλλο, όχι δεν έχει κάτι άλλο. Μετά 11.30 σε λίγο θα αρχίσουν 2 σπουδαία παιχνίδια. Γκρέμιο Corinthians, Bahia Botafogo για τη μεγάλη κατηγορία της Βραζιλίας. Έχουμε και το Athletic Club Fortaleza για την δεύτερη κατηγορία. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας. Σε λίγο θα έχω πιστεύω και τον Γιάννη τον Τζερβίνη. Να δούμε και τα του Ηρακλή για να κλείσω την ενημέρωση. Θα σας δώσω και τα στοιχεία της Άλκο που ζήτησαν 2 φίλοι. Το είχα και ως θέμα να το συζητήσω. Αφήσαμε 6-7 θέματα με τον καθηγητή πίσω. Αύριο, υγεία να έχουμε, θα τα πιάσουμε και αυτά. Θα δώσω λίγο αργότερα και τα αποτελέσματα. 2-0 κάνει η Φλαμέγκο τώρα απέναντι στην Κορυτίμπα. Ευχαριστώ πολύ και τον Γιώργο τον Σκαρβελάτσι από το Ελσίνκι. Μας περνάει και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας, αλλά δεν μπορώ να τη διαβάσω στον αέρα. Δεν είναι δάκι ό,τι πιο ραδιοφωνικό αυτό. Αλλά έχει πολύ μεγάλη φάση. Μου έστειλε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων Ειλικρινά υπάρχουν πρωτοσέλιδα για τα οποία εγώ ντρέπομαι ως πολίτης αυτής της χώρας, αλλά ισοφαρίσαμε, μπράβο τα παιδιά, εμείς της Μπελγράνο στο 91ο λεπτό. Γυμνάσια Μπελγράνο, Γυμνάσια Χουχουή Μπελγράνο 2-2 στο 91ο λεπτό. Μπράβο στα παιδιά μας. Αρκεί να μην έχουμε κανένα καρδιακό, κανένα βάρε εκεί να παρέμει και να έχουμε ιστορίες για αγρίους. Θα σας ενημερώσω σε λίγο για το αν επιβεβαιώνεται το 2-2 της Μπελγράνο. Καλύτερα να βγάλουμε το Γιάννη τον Τζερβίνη αν μπορούμε μετά. Ο Δημήτρης ο Λελέκης είναι πίσω. Γιάννη, ναι. Μετά Δημήτρη, γιατί τώρα σε 4 λεπτά. Oh. Α, προηγήθηκε η Γρανάδα τώρα. Γρανάδα Sporting Gijón στο 66ο λεπτό. 2-1. Εκεί εντάξει, μας ενδιαφέρει περισσότερο το goal-goal. Μάλλον μόνο το goal-goal και τελειώσαμε και με το goal-goal από εκεί. Τώρα βγαίνει και ο goal-goal και over. Και για να σας δώσω και τα υπόλοιπα σε εξέλιξη. Αν έχει μείνει κάτι άλλο, αλλά δεν έχει. Πιστεύω τα ανέφερα όλα τα βασικά παιχνίδια της βραδιάς. Με τα δύο βραζιλιάνικα να αρχίζουν τις μεγάλες κατηγορίες. Μεγάλα παιχνίδια, Γκρέμιο Κορίνθιας, Μπαία Μποταφόγκο. Σε κάνα τετράλεπτο, πεντάλεπτο. Λίγο τα αποτελέσματα της Άλκο λοιπόν, θα τα συζητήσω αύριο. Εμείς θα έχουμε, προσέξτε, αύριο 7 με 10. Αλλά θα κάνουμε και έκτακτη εκπομπή την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 4 με 7 το απόγευμα. 7 με 10 αύριο εμείς, 4 με 7 την αργία της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, θα είμαστε εδώ 4 με 7. Εκεί θα πούμε πολλά περισσότερα και μάλλον εκεί δεν θα ζητήσω τίποτα ενημέρωση από τα παιδιά για να μην τα ενοχλώ δευτεριάτικα σε αργία. Εκεί μάλλον θα δώσω 5 πραγματάκια εγώ ως θέματα στην αρχή της εκπομπής τη Δευτέρα, 4 η ώρα μέχρι τις 4.30-5 και μετά θα ανοίξω γραμμές να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικά θέματα και όχι μόνο. Αυτό για να έχετε μια εικόνα από τώρα. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στη δημοσκόπηση της Σάλκο, προσέξτε, έχουμε. Κάτσε, μπήκε ένα γκολ τώρα. Ακυρώθηκε της Γρανάδα. Ωραία, Γρανάδα Sporting Gijón, 66 λεπτό, 1-1. Και από ό,τι κατάλαβα, εφόσον δεν είχα τόση ενημέρωση για το αργεντίνικο, μάλλον πέρασε το 2-2. Για να το σιγουρευτώ και εγώ λίγο να σας πω τώρα ένα λεπτάκι να σιγουρέψουμε το 2-2, γιατί είναι πολύ σημαντικό γκολ εκείνο της Μπελγράνο. Είμαστε στο 96ο λεπτό, 98ο λεπτό μάλιστα, και όχι, 96ο είμαστε, 8 τα λεπτά των καθυστερήσεων, άρα έχουμε 2 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Ο Ριγκόνι, ο φίλος μου ξάδελφος, πέτυχε το 2-2 για την Μπελγράνο στο 93ο λεπτό μετά τον άθλο στον τελικό επί της River. Και ο Ψήκος στο πρωτάθλημα, ενώ έχανε 2-1, έκανε την ανατροπή στο τελευταίο πεντάλεπτο, νίξε 3-2 και μάλιστα δίκαια νίξε 3-2. Δεν έκλεψε τον Μπελγράνο, η Μπελγράνο το αποτέλεσμα και τον τίτλο από την River, καθότι ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα η Μπελγράνο. Και μπράβο της, καθότι εμείς είμαστε Μπόκα, χαρήκαμε ιδιαίτερα για την απώλεια του τίτλου της River. Παρεπιπτόντως, για να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία με 23,5%. Μάλιστα. Ακολουθεί η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Φοβερή ονομασία βρήκε ο τύπος, ρε Γιάννη. Πολύ. Εντάξει. Τον συγχαίρω για την επινόηση. Πώς? Ναι, Ελλάς είναι αστυνομία, αλλά τι να κάνω. Αυτού το επιτρέψανε, ρε φίλε. Λες, αφού κατατέθηκε κανονικά τα χαρτιά όλα, δε. Λες, έχει γίνει ένσταση. Βέβαια έχουν ένα δίκιο όλοι όσοι αυτοί ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Και εγώ μαζί τους είμαι. Δεν μπορεί το να λες τώρα Ελλάς, ρε φίλε. Εντάξει, παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, ωστόσο, είναι δεύτερος ο Αλέξης, ρε φίλε. Στην πρόθεση ψήφου, βέβαια. 23,5 Νέα Δημοκρατία, 12,8 ο Αλέξης. Το Πασόκ πήγε στην τρίτη θέση με 10. Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, 9,5. Την τέταρτη θέση, φίλε μου, Γιάννη Λελίδη. Πέμπτο, το Κουκουέ, φίλε, 6,4. Η Ελληνική Λύση κοντά στο 6,3. Έπεσε η Ελληνική Λύση, κάποτε ήταν στο 9 και 10, Γιάννη. Είχε πιάσει το δεκάρι. Πλεύση Ελευθερίας, η Ζωούλα. Πήγε, είναι ακόμα στο 3,2 και δεν έχει πέσει πιο κάτω. Απορώ. Τέλος πάντων. Το μέρα 25 στο 2,6. Μέρα 25. 2,6. Τι λέει, ρε. Φωνή λογικής 2,7. Οι δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη 0,9. Ή 1,9. 1,9 πρέπει να είναι. Η Νίκη στο 1,7. Το άλλο συγκεντρώνει 1,6 και δεύτερο κόμμα φυσικά. Η αναποφάσιστη με 17,3. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά, πήγε στο 1,5 μετά το Τζίπρα να ανακοινώνει το κόμμα του. Φοβερά πράγματα. Αλλά και η Νέα Αριστερά. Νέα Αριστερά ποιος είναι, ρε Γιάννη? Ποιος? Η Αχτσιόγλου? Άντε ρε. 0,2 συγκαταλέγεται στα άλλα κόμματα. Μάλιστα, στο 0,2 στα άλλα κόμματα.

περίπτωση ο Τσίπρας να πει ναι στον, στον Πρωθυπουργό, εάν του πει ο Πρωθυπουργός έλα μαζί μου. Εντάξει, ο Καμένος πήγε με τον Τσίπρα, έχουν ένα κοινό ρε φίλε, ένα κοινό. Έχουν το ίδιο ύψος ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, Ανδρουλάκης 15%. Αφού ο Ανδρουλάκης έχει... Ναι, έλατε. Καριστιανού 7, Βελόπουλος 2%, Κουτσούμπας 2, Ζωούλα 2, άλλος 4, κανένας 29. Α, εντυπωσιακό αυτό. Ποιος πολιτικός πιστεύει θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Ο Τσίπρας βγήκε πρώτος με 25, αλλά το κανένας πήγε 29. Τι λέρε φίλε. Μάλιστα. Εντάξει, φοβερά πραγματάκια. Καθόλου ελληνικά πράγματα. Να δω αν έχουμε κάτι άλλο για να πάω σε ένα διάλειμμα για να υποδεχτούμε Γιάννη Τσερβίνη μετά. Α, σου έχω ιστορία φίλε Γιάννη Λελίδη. Ο Αντώνης Σαμαράς όντως προχωρά για την ίδρυση του νέου κόμματος. Δεν θα κάνει ανακοίνωση τώρα λέει, γιατί πιστεύει ότι ο Πρωθυπουργός μας θα πάει σε εκλογές το 27, γιατί δεν είναι καθόλου ευνοϊκές συνθήκες τώρα λέει για αυτόν. Ακόμα όμως και έτσι, εάν αποφασίσει ο Μητσοτάκης να πάει μέσα στο 26, τα έχει όλα έτοιμα. Και μέσα σε αυτά τα όλα έτοιμα, ποιον θα έχει δίπλα του λες? Το Βενιζέλο φίλε. Μάλιστα. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει, οκ, okay, δεν λέω όχι. Μάλιστα. Μετά από όλα αυτά αξίζει να πάμε σε ένα διάλειμμα τώρα να ηρεμήσουμε. Άντε, πάμε.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
4: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, ακούτε Μετρόπολης 95,5. Έχω τη χαρά να έχω τον Γιάννη του Τζερβίνη στον αέρα και θα του κάνω και μπασκετική ερώτηση. Γιάννη, τι μου κάνεις, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα, καλημέρα, τι γίνεται.
0: Πώς πας?
1: Καλά, καλά, καλά.
0: Είδες τον τελικό?
1: Τον είδα, ναι.
0: Πες μου για το 90 λεπτό, παράταση, πέναλτι, πώς είδες, αν ήταν δίκαιη η κατάκτηση της Παρή και τα λοιπά.
1: Υπήρξε δικαιοσύνη.
0: Ναι, συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε απόλυτα.
1: Ήταν μια ομάδα που προσπαθούσε να παίξει και μια ομάδα.
0: Σωστά.
1: Η οποία προσπαθούσε να αμυνθεί, να καταστρέψει. Οπότε έστω και στα πέναλτι.
0: Σωστά.
1: Που είναι ρουλέτα, το πήρε η καλύτερη ομάδα. Και αυτή η οποία έδειξε μέσα στο γήπεδο ότι θέλει να παίξει ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Και σε όλα τα στατιστικά ήταν καλύτερη και μακράν καλύτερη, μάλιστα.
1: Δεν, εντάξει, είχαν μεγάλη διαφορά οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν ήταν.
0: Ναι.
1: Και τόσο που το έφτασε η Άρσεναλ εκεί μέχρι τα πέναλτι, δηλαδή, και διεκδίκησε το πάρει.
0: Σωστά.
1: Πάλι πολλοί ήταν.
0: Σωστά.
1: Καλώς ήταν, ωραίος ήταν ο τελικός.
0: Ωραίος ήταν, είχε... θα μπορούσε να ήταν ο τελικός στο Παρί Μπάγκερ για να βλέπαμε εκεί πράγματα και θάματα, αλλά οκ. Okay.
1: Εντάξει, πήγε παράταση, πήγε πέναλτι, εντάξει, έμεινε ο κόσμος στην τηλεόραση.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, καλά πέρασε.
0: Σωστά, σωστά. Πάμε λίγο στον ποδοσφαιρικό Ηρακλή για να κλείσουμε με τον μπασκετικό, εκτός αν το θες ανάποδο, όπως το θες.
1: Όπως θες, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ας πάρουμε το μπασκετικό τότε για να πάμε στο καθόλου δικό μας θέμα που είναι το ποδοσφαιρικό. Στον μπασκετικό, βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ κινείται για Euroliga, Τρινκιέρι, καλές μεταγράφες. Βλέπεις ο Άρης μπορεί να φέρει Σπανούλη, επίσης θα κινηθεί σε ένα υψηλό μπάτζετ. Με τον Ηρακλή, τι κάνουμε? Γιατί δεν είχα και του Ηρακλή περισσότερα πράγματα να πω σήμερα. Πώς βλέπεις την κατάσταση εκεί?
1: Εντάξει, ο Ηρακλής σε σχέση με τους άλλους δύο δεν μπορεί να κινηθεί στα ίδια στάνταρ. Ο Μιστακίδης και ο Σιάο θα ρίξουν πάρα πολλά λεφτά. Τώρα ειδικά ο Άρης αν κλείσει και το Σπανούλη που λένε, από ό,τι διαβάζω και ενημερώνομαι ότι είναι πολύ κοντά στο να το κλείσει.
0: Ναι.
1: Και του δίνει ένα συμβόλαιο 1 εκατομμυρίου και ο Σιάο του έδωσε εγγυήσεις για ένα μπάτζετ κοντά στα 10 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Τι συγκρίνουμε, εντάξει.
0: Ναι. Okay,
1: δεν είναι δυσθεώρητα ποσά αυτά. Για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής στο μοντέλο που γνωρίζει με τους διοικούντες, 3-4 άτομα τα οποία είναι στη διοίκηση και οι οποίοι συμβάλλουν οικονομικά, με τον Γιώργο τον Πανταζόπουλο, ο οποίος είναι ο general manager, ο οποίος έχει γνωριμίες στην Αθήνα, ξέρει το μεταγραφικό παζάρι, ήταν 10 χρόνια στο Περιστέρι, με ίδιο προπονητή, δουλευταρά, το Λούκιτς. Με δύο παίχτες που πήρε Έλληνες, έναν Ελληνοαμερικάνο που έπαιζε στο NCAA, το Ντάσο Κουκ, αυτός είναι guard, και ένα νεαρό παιδί 25 χρονών που έπαιζε πέρυσι το Βίκο, που ανέβηκε φέτος στην Α1, το Γιώργο τον Αρνόκουρο. Mm. Θα γίνουν και άλλες κινήσεις, κάνα δύο ακόμα σίγουρα αν βρεθούν και Έλληνες παίχτες. Περιμένουν στον Ηρακλή και του τι θα γίνει με τον Μωραΐτη, αν δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα τον αφήσει τον Ηρακλή για ακόμα ένα χρόνο, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν μπορέσει να γίνει αυτό, γιατί ο Μωραΐτης θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του Ηρακλή. Εννοώ ότι αν τον αφήσει, με την έννοια ότι, εντάξει, τον Παναθηναϊκό δεν βλέπω να παίζει ο Μωραΐτης, του χρόνου, που έχει 11-12, δεν παίζει ο Τολιόπουλος τώρα, δεν παίζουν άλλοι παίκτες. Αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός έχει τη διάθεση να τον αφήσει τον Ηρακλή ή να τον δώσει σε κάποια άλλη ομάδα. Είναι απόφαση του Παναθηναϊκού, γιατί στον Παναθηναϊκό ανήκει ο παίκτης. Από εκεί και πέρα τίποτα.
0: Μα στο Ηρακλή θα παίζει όμως, αυτό είναι στα υπέρ του.
1: Θα παίζει, αλλά δεν ξέρω πώς λειτουργούν οι παράγοντες κάθε ομάδας. Από εκεί και πέρα το μυστικό και το πολύ σημαντικό για τον Ηρακλή, για να έχει μια καλή ομάδα του χρόνου και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που όπως όλα δείχνουν θα παίξει στο FIBA Europe Cup.
0: Ναι.
1: Το Europe Cup είναι αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ φέτος, για να ξέρει ο κόσμος, γιατί υπάρχει και το άλλο, το Euro Cup που παίζει ο Άρης.
0: Ναι.
1: Και θα παίξει
0: το τρίτο τη διοργάνωση που έπαιζε ο ΠΑΟΚ.
1: Ουσιαστικά το τέταρτο είναι. Είναι Ευρωλίγκα, BCL, Basketball Champions League που έπαιξε η ΑΕΚ στο τελικό.
0: Αυτά τα χάνω πάντα ρε φίλε. Άρα και τη ΑΕΚ δεν ήταν στο δεύτερο τη τάξη, ήταν το τρίτο τη τάξη.
1: Όχι, το δεύτερο τη τάξη ήταν.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, είναι η Ευρωλίγκα,
0: ναι.
1: Το Basketball Champions League.
0: Η ΑΕΚ έπαιξε εκεί.
1: Ναι. Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ φέτος θα παίξουν στο Euro Cup.
0: Το τρίτο δηλαδή.
1: Το τρίτο. Και ο Ηρακλής θα παίξει, όπως όλα δείχνουν, στο τέταρτο.
0: Okay.
1: Σε αυτό που έπαιξε ο ΠΑΟΚ φέτος και πήγε στο τελικό. Στο Euro Cup.
0: Πάντα τα χάνω αυτά. Μόνο το Europa.
1: Όλες οι οργανώσεις είναι της FIBA.
0: Ναι.
1: Οπότε,
0: μόνο τη Euroliga θυμάμαι ότι είναι πρώτη, όλες τις άλλες μπερδεύονται.
1: Euroliga, εντάξει, Euroliga, εκεί είπαμε τα συμβόλαια τα συγκεκριμένα και ο κάτοχος του τρίτου τη τάξη ουσιαστικά, δηλαδή και που θα παίξει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που έπαιξε η Μπουρκ, δηλαδή τώρα στο μπάσκετ, τώρα πλατιάζω λίγο, αλλά δες το τι έγινε, δες τι έγινε στο EuroCup πέρυσι, γιατί το παρακολουθούσα, είμαι και λίγο μπασκετικός.
0: Χαίρομαι.
1: Το κέρδισε, το πήρε, το κατέκτησε η γαλλική Μπουρκ, η οποία αυτόματα με την κατάκτησή του
0: πήγε στην Γυρολίγκα,
1: έπαινε στην τρίτη Ευρωλίγκα
0: και αποσύρθηκε.
1: Αποσύρθηκε. Ναι, σου λέει ο πρόεδρος, κοιτάξτε, λέει, εγώ δεν μπορώ να τροπηλήσω, λέει, μια κατάσταση. Δεν μπορώ, δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Είναι, και του παρομοίασε κιόλας, γιατί διάβασα πολύ εύστοχα ότι είμαι ο πατέρας, λέει, στο σπίτι, λέει, δεν μπορώ να τεινάξω την οικογένεια στο.
0: Βέβαια.
1: Στο
0: και στο πολύ καλά πράττει ο άνθρωπος.
1: Έτσι. Σωστά. Οπότε εκεί ανοίγουν θέσεις, ρε παιδί μου. Τώρα διαβάζω για τον ΠΑΟ, για την Μπεσίκτας, δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Αλλά είναι πολλές ομάδες που δηλώνουν ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω, θα πάρθει απόφαση. Δεν ξέρω,
1: βλέπουν πολλά πράγματα στην Ευρωλίγα.
0: Και ούτε είναι καλό, πιστεύω, για ΠΑΟ και Άρη τώρα να μπουν με τη μία στη Ευρωλίγα. Πρέπει να υπάρχει μια χρονιά, έστω δύο, τουλάχιστον να μπουν σε ένα αριθμό τέτοιων υψηλού επίπεδου. Δεν γίνεται από τη μία χρονιά στην άλλη.
1: Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και πρέπει για μένα η.
0: Να προσαρμογή, ρε
1: παιδί. Μπράβο, η είσοδος σε αυτό το κομμάτι, σε αυτές τις οργανώσεις να γίνει σταδιακά.
0: Ναι.
1: Για τον μπάσκετ του Ηρακλής, σου λέγα ότι το πολύ σημαντικό είναι, όπως και για τις περισσότερες ομάδες, νομίζω, τις ελληνικές, η επιλογή των ξένων και κυρίως των Αμερικανών.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, ο Ηρακλής θα ψάξει να βρει 7 Αμερικανούς να έχει το ρόστερ του. Πέρυσι, νομίζω ότι είχε ένα αρκετά καλό ποσοστό όσον αφορά την επιλογή των ξένων, ειδικά ο Φόρμαν που έφυγε προς τα μέσα και λίγο αργότερα της περιόδου, και ο Φάτεμπεργκ. Στο Φάτεμπεργκ, από ό,τι ξέρω, έχει γίνει πρόταση για ανανεώσει, δεν έχει απαντήσει ακόμα. Και σήμερα υπήρχαν και κάποια δημοσιεύματα εξ Αθηνών. Μίλησα και με τον Γιώργο τον Πετρίδη, που τα ξέρει καλύτερα τα του ΠΑΟΚ, για ένα δημοσίευμα το οποίο κάνει λόγο ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί για τον Μέλβιν Τζόουνς, ο οποίος έτσι κι αλλιώς δεν θα συνεχίσει στο ΠΑΟΚ, θα φύγει.
0: Μιλάμε για σπουδαίο παίκτη.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Ο Γιώργος ο Πετρίδης μου είπε ότι δεν είναι μόνο ο Ηρακλής ο οποίος ενδιαφέρει, υπάρχουν και άλλες ομάδες όπως ο Μηθέας. Ο Μέλβιν είχε φέτος στον ΠΑΟΚ ένα συμβόλαιο 170.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Αν μείνει σε αυτά τα δεδομένα, αντί λίγο παραπάνω, νομίζω ότι ο Ηρακλής μπορεί να δώσει αυτά τα χρήματα για να πάρει ένα πολύ καλό
0: παίκτη. Ο Προμηθέας μπορεί να τα δώσει αυτά ή περισσότερα.
1: Άνετα, ολιόλιος δεν μπορεί να τα δώσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα πουλήσει 100 καφέδες και στο Coffee Island θα τα δώσει, δεν έχει πρόβλημα.
0: Μάλιστα, okay.
1: Αυτά με τον μπάσκετ.
0: Okay. Πάμε και στο ποδόσφαιρο τώρα. Είχαμε αλλεπάλληλα χτυπήματα μεσοβδόμαδα σε κέρια πόστα.
1: Ποδόσφαιρο, όπως λέγαμε και με τον Δημήτρη Μπασπαρέλα και στο βίντεο στο οποίο κάναμε στο Ηρακλής View, δεν ξέρω αν θα υπάρξει επιτυχία ή όχι. Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Δεν ξέρω αν τα πράγματα θα κυλήσουν καλά μες στη χρονιά. Εγώ αυτό που ξέρω μέχρι στιγμής, και πρέπει να το πω και να το αναγνωρίσω, παρότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πάρα πολλές φορές κάνει κριτική στον Παναγιώτη Μονεβασιώτη όσον αφορά κατά την προσωπική μου εκτίμηση λάθη τα οποία έκανε ή λαθασμένες συμπεριφορές στο παρελθόν, το ίδιο θα κάνω και στο μέλλον. Δηλαδή, αν δω κάτι το οποίο θεωρώ ότι δεν είναι σωστό, αυτή είναι και η δουλειά μας, να κάνουμε μια καλοπροαίρετη κριτική όταν πιστεύουμε ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω ότι μέχρι στιγμής ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης κινείται πραγματικά θόρυβα και κινείται και δυνατά η χειρά. Δηλαδή, ξεκίνησε με την στελέχωση της ομάδας όσον αφορά το οργανόγραμμα, το διοικητικό, αγωνιστικό. Πήρε προπονητή, έκλεισε νωρίς προπονητή, το Βάλτερ Ματσάρη. Δεν χρειάζεται παραπάνω συστάσεις, το ξέρει ο κόσμος. Και έπειτα είδε τα κενά, τις ελλείψεις που υπήρχαν όσον αφορά το συνδετικό κρίκο μεταξύ της διοίκησης και του αγωνιστικού τμήματος.
0: Είναι αυτό που έλεγες πάντα και λέγαμε. Συμφωνούσαμε απόλυτα, το οργανωτικό κομμάτι πρωτίστως, ειδικά όταν ανέβει στη μεγάλη κατηγορία που είναι διαφορά, είναι όλα τα λεφτά. Και εκεί κινήθηκε και ο Μονεβασιώτης.
1: Δεν υπήρχε, Μιχάλη, τίποτα τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Τα χρόνια της υποδιάλυσης που ήταν ο Ηρακλής. Και αποδεικνύεται με τις ενέργειες του Παναγιώτη Μονεβασιώτη ότι την περσινή χρονιά κυρίως, όταν όλοι, και μεταξύ αυτών και εγώ φυσικά, γιατί εγώ τα ζω από μέσα και γνωρίζω κάποια πράγματα παραπάνω, έλεγα ότι δεν υπάρχει marketing, δεν υπάρχει γραφείο τύπου, δεν υπάρχει στελέχωση. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης αποδεικνύεται ότι αυτό που τον οποίο τον ενδιέφερε πέρυσι δεν ήταν ούτε το marketing, ούτε τα γραφεία τύπου, ούτε τα γύρω-γύρω. Τον ενδιέφερε μόνο πώς ανέβει η Ηρακλής κατηγορία.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που το πέτυχε, Φαίνεται ότι τον ενδιαφέρει και αυτό το κομμάτι, αλλά στη Super League 1 που είναι η βιτρίνα. Προσέλαβε τον Άγγελο Μπασινά ως αθλητικό διευθυντή. Ο αθλητικός διευθυντής, ο ρόλος του είναι ουσιαστικά συνδέεται το διοικητικό, το αγωνιστικό, προπονητής, παίχτες αλλά και ακαδημίες. Έχει λόγο για όλα, από τα πιο ψηλά μέχρι τα πιο χαμηλά. Mm. Τεχνικός διευθυντής ο Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος και αυτός θα έχει ρόλο στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Γιάννης Κόντης, ο οποίος θα είναι ουσιαστικά σύμβουλος του Παναγιώτη Μονεβασιώτη, δεν ξέρω αν θα έχει και κάποιο ρόλο όσον αφορά την παρουσία των ανθρώπων του Ρακλή στις συνεδριάσεις πλέον της Super League που πρέπει να παρίσταται φυσικά σαν μέλος της διοργανώτρης, σαν μέλος του συνεταιρισμού. Ο Άκης Στολτίδης, ο οποίος πλέον είναι ο team manager, είναι ο γενικός αρχηγός. Είναι πολύ κοντά ο Ρακλής να συμφωνήσει τα διαδικαστικά που μένουν με τον κύριο Σχετάκη, ο οποίος ήταν εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕΑΡ για 4 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, όσον αφορά το marketing και τα σχετικά.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία χορηγίες και ό,τι απαιτείται στο σύγχρονο ποδόσφαιρο.
0: Αρκετά στελέχη σε κύριε Απόστα, έτσι.
1: Ναι, ναι, και σε λίγες μέρες.
0: Και δυνατά στελέχη.
1: Ναι,
0: τον κύριο του Άρη που είπες για 4 χρόνια δεν τον γνώρισα.
1: Ναι, ο κύριος Σχετάκης, ούτε εγώ τον ήξερα, αλλά.
0: Okay.
1: Γιατί δεν είναι το κομμάτι μου αυτό το.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως.
1: Okay. Το μάθαμε. Και σε λίγες μέρες νομίζω θα υπάρξει και ανακοίνωση και για τον υπεύθυνο επικοινωνίας και το γραφείο τύπου.
0: Θα σε ρωτούσα εδώ, όντως. Θα σε ρωτούσα, γιατί και αυτό είναι σημαντικό, Απόστα. Βεβαίως. Ωραία.
1: Ναι, δεν γίνεται ομάδα Super League να μην έχει γραφείο τύπου.
0: Εννοείται.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει πρόστιμο από τη Super League, αλλά και δεύτερον δεν μπορεί να μην υπάρχει.
0: Ναι, ούτε συζήτηση, άστο. Αλλά έχει ένα ενδιαφέρον και αυτό.
1: Οπότε αυτό το κομμάτι τελειώνει. Στη Μίκρα γίνονται εργασίες. Το Καφτατζόγλιο, από ό,τι γνωρίζω, ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης θα αναλάβει και ο ίδιος κάποια πράγματα, δηλαδή να βάλει χρήματα για να τελειώνουν κάποια πράγματα, τουρνικέ κτλ.
0: Ναι.
1: Που τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές, παράλληλα πιέζοντας τον Ηρακλή και την διοίκηση του Φετζογλουρά και το Γιάννη το Βρούτσι, ώστε και αυτούς να επισπεύσει τις διαδικασίες, γιατί τα 11 εκατομμύρια δεν έχουν εκταμιευτεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Κάνουν και ενέργειες και οι άνθρωποι του Φετζογλίου, καινούργια φυσούνα, καινούργιους πάγκους, καινούργιος ηλεκτρονικός πίνακας.
0: Έχεις θέματα ακόμα.
1: Γίνουν καλά τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι.
0: Μακάρι.
1: Και νομίζω θα πάνε ακόμα καλύτερα και στο μεταγραφικό, που από εβδομάδα νομίζω θα ξεκινήσουν και ανακοινώσεις.
0: Ωραία.
1: Αυτό το οποίο μαθαίνω είναι ότι ο Ηρακλής, τουλάχιστον αυτό λένε στη Μίκρα, έχει συμφωνήσει με 9 ποδοσφαιριστές.
0: Α, κιόλας. Mm-hmm. Μάλιστα.
1: 9 ποδοσφαιριστές.
0: Ωραίο. Από Ελλάδα σίγουρα θα έχει πάρει 3-4.
1: Κοίταξε, ο ένας είναι σίγουρα, είναι δεδομένος, το ξέρουμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ο πρώην τερματοφύλακας του Άρη.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει και η φωτογράφηση και τα σχετικά, αλλά πρέπει να περιμένουμε λίγες μέρες, γιατί τα συμβόλαια ουσιαστικά ολοκληρώνονται 30 Ιουνίου.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα περιμένουν στον Ηρακλή μέχρι τις
0: 30
1: Ιουνίου.
0: Ούτε πρόκειται κανείς να κάνει ένσταση.
1: Ακριβώς, τυπικά είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Ο Ηρακλής νομίζω ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά και ώστε να αποκτήσει σαν πακέτο 2 παίκτες από την Κηφισιά, τον Χόρχε Πόμπο, τον Ισπανό επιτελικό, το δεκάρι της Κηφισιάς, ο οποίος πέρυσι πέτυχε 10 γκολ.
0: Ναι.
1: Και τον αριστερό back half, τον Λαρουσί, είναι Γαλλοαργερινός,
0: 25
1: χρονών, ο οποίος είναι δανεικός από την Τρουά και υπάρχουν συζητήσεις με τη γαλλική ομάδα, είτε για να αποκτηθεί ως μεταγραφή, είτε να παραταθεί ο δανεισμός του, αλλά αυτή τη φορά στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Εδώ συνδετικός κρίκος είναι ο Άγγελος Μπασινάς, ο οποίος πέρυσι ήταν στην Κηφισιά,
0: ως
1: αθλητικός διευθυντής και ξέρει τους παίκτες, έχει θετική άποψη. Υπάρχει το θέμα του Μίτογλου, του Γεράσιμου Μίτογλου, τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Απλά ο παίκτης έχει συμβόλαιο, αλλά νομίζω ότι δεν υπολογίζεται από τον Ατρόμητο. Δεν καίγεται το Ατρόμητο να το κρατήσει. Σήμερα ανανέωσε και το Σταυρόπουλο, τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό. Και σε αυτό το κομμάτι δουλεύεται και νομίζω θα υπάρχει αίσια κατάληξη. Υπάρχουν παίκτες, εντάξει, υπάρχουν και από το εξωτερικό, και για να καταλάβει ο κόσμος τώρα και οι φίλοι του Ηρακλή πώς γίνεται όλη η διαδικασία, να πω μόνο αυτό για να γνωρίζουν. Ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης μιλάνε με τον Βάλτερ Ματσάρη, προτείνουν παίκτες. Ο Βάλτερ Ματσάρη τους εγκρίνει, πήδε τους εγκρίνει και έτσι προχωράνε οι μεταγραφές, αλλά είναι δεδομένο ότι ο Ματσάρη, Μιχάλη, θα φέρει τρεις έχει τέσσερις δικούς του παίκτες.
0: Σίγουρα.
1: Λέω δικούς του, από την Ιταλία. Έτσι,
0: ναι, τους οποίους ξέρει, εμπιστεύεται φυσικά.
1: Ναι, είναι δεδομένο τρεις με τέσσερις στον αριθμό τουλάχιστον.
0: Ναι.
1: Αλλά αν υποθέσουμε ότι ο Ηρακλής έχει συμφωνήσει με 9 ποδοσφαιριστές πριν βγει ο Μάιος καλά-καλά, νομίζω ότι Μιχάλη είναι σε καλό δρόμο.
0: Γιατί
1: αν υπολογίσουμε χοντρικά ότι θα κάνει 20 μεταγραφές η ομάδα, εάν έχει κάνει ήδη το 50% έχει συμφωνήσει, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό το ποσοστό.
0: Σωστά.
1: Και
0: ούτε συζήτηση. Ούτε συζήτηση. Βεβαίως. Οκ. Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση τέτοια ώρα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν. Και από Γιάννη Τσερβίνη να σας δώσω εγώ τελευταία αποτελέσματα, κάνω άλλη μια γύρα για να σας αφήνω σιγά σιγά σε Κωνσταντίνο Βρανά με το Γιάννη Λελίδη εδώ. Βασικά να δω αν έχουμε και κάτι το εντυπωσιακό από κοινωνικό πολιτικά και όχι μόνο μπάσκε. Γιατί παίζουν ρόλο και αυτά ακόμα και βράδυ με όλα αυτά τα μέτωπα δεξιά και αριστερά, δεν αποκλείεται να σκάσει μύτη κάτι, οπότε καλό είναι να τα βλέπουμε. Λοιπόν, κεντρικό θέμα όλων βέβαια των ιστοσελίδων είναι ο τελικός του Champions League. Okay. Δεν βλέπω κάτι το ιδιαίτερο. Κυριακή με 32 βαθμούς και βροχές, λέει. Μάλιστα. Αυτά θα δώσει το δελτίο καιρού του Κωνσταντίνου Βρανά. Δεν χάνεται αυτό. Δύσκολα τα πράγματα και για το Μάριο Οικονόμου. Πολύ δύσκολα, μάλιστα. Διερευνάται, λέει, το ενδεχόμενο δωρεάς οργάνων. Τόσο δύσκολα. Κρίμα για το παλικάρι. Αυτό πουθενά. Και βέβαια είχαμε άγρια επεισόδια στον Παρίσι και μετά την κατάκτηση του τροπέου από την Παρί και νωρίτερα πριν τον αγώνα είχαμε προβλήματα, αλλά και περισσότερα προβλήματα μετά. Βέβαια όπου οι Άγγλοι πάνε είναι θέμα, αλλά και οι Παριζιάνοι δεν είναι αθώα παιδιά, αλλά οκ. Okay. Οπότε σιγά σιγά εγώ σας αφήνω στην επιλογή του Γιάννη Νελίδη για όλα τα δικοχαμένα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή κακώς, δυστυχώς, να μην φύγει κανένα άλλο. Και σας αφήνω φυσικά με το άσμα του Γιάννη του Λελίδη και το ότι θα αναλάβει την υπόθεση πλέον εδώ ο Κωνσταντίνος ο Βρανάς ο τεράστιος, με αν θα μπορέσετε να απλώσετε την πουγάδα αύριο που δεν το κόβω από ό,τι κατάλαβα με τη ματιά του και όχι μόνο. Αγάπη μου παιδιά, τα λέμε εμείς αύριο πάλι 7 με 10 το βράδυ. Bye bye παιδιά.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι θα πεις συναυλίες με προσφορά από το goldmall.gr. Θοδωρής Φέρης Live. Ο πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του έρχεται στη Θεσσαλονίκη για μία μοναδική βραδιά. Μία συναυλία γεμάτη συνέστημα με όλες τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες του. Θοδωρής Φέρης Live. Τετάρτη 26 Αυγούστου στο στάδιο του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά.

Έλα, χαίρετε, καλησπέρα, καλημέρα. Λοιπόν, στα λίγα μετά τις 12 είμαστε. Κάτσε να ανοίξει και το φουμπού για να είμαστε. Δεν είναι δυνατή αναπαραγωγή, γιατί καλέ. Περί ποια αναπαραγωγή, είπαμε εμείς να κάνουμε αναπαραγωγή.

Λοιπόν, άντε πάμε και εμείς στα 3 λεπτάκια, είμαστε μετά τις 12. Πρώτες στιγμές Κυριακούλας πλέον. Τριανταμία, ε. Πάει και ο Μάης, εκαθαρίστη ο σαν το αυγό. Άντε, πάμε και απόψε, πτωχό πλην τίμιο διωράκι θα έχουμε σήμερα. Με διαθέσεις, εντάξει, χαλαρές μέρα που είναι. Τώρα από εκεί πέρα, ξέρετε, ό,τι ήθελε προκύψει. Κλασικά. Πριν απ' όλα πάμε λίγο να δούμε τι έχει μέρα. Λοιπόν, 31 είπαμε. Χρόνια πολλά λέμε στην Πετρονίλα. Και από επαιτίους είναι η μέρα των αδελφών. Όταν λέμε αδελφών εννοούμε τα αδέρφια. Αυτό, ναι. Με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων έγινε αυτό. Κατάλαβες, για να τονίσουμε λέει πόσο σημαντικό είναι για τα παιδιά να έχουν αδέρφια. Ναι, εντάξει, εγώ ως μοναχοπέδι μιλώντας, επειδή το έχω ζήσει πως είναι, όταν είσαι μικρό παιδάκι, εντάξει, είναι δύσκολο να μην έχεις παρέα. Καλά και μεγάλος άμα είσαι βέβαια, έτσι πως είναι οι εποχές, έτσι και πάλι μπορεί να είναι δύσκολο να μην έχεις, τέλος πάντων, κάποιους δικούς σου ανθρώπους, πραγματικά δικούς σου, αίμα σου που λέμε. Λοιπόν, και Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, ναι. Έβλεπα τα στοιχεία, λέει, στην Ελλάδα οι συστηματικοί καπνιστές είναι περίπου στο 28%. Μιλάμε για τους ενήλικες, έτσι. Άμα βάλουμε και την πιτσιρικαρία, εκεί καταλαβαίνουμε ότι το νούμερο ανεβαίνει. Τα επίσημα είναι ότι οι άντρες περίπου καπνίζουν κατά 33%, χοντρικά τώρα, οι γυναίκες κατά 23%. Και οι θάνατοι που σχετίζονται έμεσα ή άμεσα με τον καπνό και ό,τι άλλο τέλος πάντων έχει μέσα, στις 20.000 πάνω κάτω ετησίως, έτσι. Ενεργοί καπνιστές, λέει, αν πάμε σε παγκόσμιο επίπεδο, γύρω στο 20% έτσι του πληθυσμού της γης. Και αν πάμε στη μέση κατανάλωση, να μην το κουράσω να πω μόνο για Ευρωπαϊκή Ένωση, 14 τα τσιγαράκια ανά μέρα. Εν τω μεταξύ, λέει, σε παγκόσμιο επίπεδο το ποσοστό των καπνιστών μειώνεται μεν, αλλά αναπτύσσεται στις αναπτυσσόμενες, αλλά αυξάνεται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δηλαδή πάνω από το 80% λέει των καπνιστών παγκοσμίως ζουν σε χώρες που είναι χαμηλού ή μεσαίου εισοδήματος. Και επίσης, σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, το κάπνισμα γερνάει και τον εγκέφαλο. Δηλαδή, οι καπνιστές τείνουν να έχουν μεγαλύτερη βιολογική ηλικία εγκεφάλου. Λένε, ας πούμε, κάτι μελέτες που έχουν γίνει, ότι για κάθε χρόνο που κάποιος καπνίζει ένα πακετάκι τη μέρα, η ηλικία του εγκεφάλου αυξάνεται κατά 0,03 χρόνια. Έτσι, κάθε χρόνο αυτό. Και για το αλκοόλ είναι πάνω κάτω το ίδιο, ένα κλικ πιο χαμηλά είναι το αλκοόλ. Για κάθε χρόνο συστηματικής κατανάλωσης αλκοόλ, εκεί είναι στο συν 0,02. Έτσι, η ηλικία του εγκεφάλου κάθε χρόνο. Έχει κάτι ιατρία στην Ελλάδα, κάτι υπηρεσίες, δεν ξέρω τώρα αν κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρεστε για να το κόψετε. Στεγάζονται σε δημόσια νοσοκομεία. Εγώ εκεί το είχα αφήσει τουλάχιστον πριν κάνα 2 χρόνια που τα έβλεπα. Πρέπει να τα έχουμε τώρα καμιά πενταριά, πρέπει να είναι λογικά. Έτσι χοντρά στην Ελλάδα τα ιατρία αυτά που ειδικεύονται στην διακοπή του καπνίσματος. Και τότε που τα έβλεπα, το ποσοστό επιτυχίας που είχαν ήταν πάνω από 35%. Έτσι, πριν κάνα 2 χρόνια θυμάμαι. Τώρα που δεν ξέρω μήπως έχει ανέβει κι άλλο. Και η απεξάρτηση κάνα τριμινάκι. Τόσο είναι που χρειάζεται, λέει, κατά μέσο όρο. Το κακό με την ιστορία αυτή είναι ότι τα περισσότερα ιατρία καπνίσματος λειτουργούσαν πρωί. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, δηλαδή ήταν λίγα αυτά που μέναν ανοιχτά και το απόγευμα.
Και αυτό όπως καταλαβαίνουμε είναι πρόβλημα γιατί οι περισσότεροι δουλεύουν πρωί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά τα λίγα με αφορμή την ημέρα κατά του καπνίσματος. Εντάξει, βέβαια έχουμε και το άτμισμα που το ξεχνάμε, για το οποίο ακούγονται διάφορα. Έχουν βγει διάφορα, τέλος πάντων, έτσι, μέσα από έρευνες που έχουν γίνει ανησυχητικά. Και είναι και μια συνήθεια που αυξάνεται, λέει, ραγδαία στους εφήβους ειδικά. Το άτμισμα αυξάνεται πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Ένας, για την Ελλάδα αν μιλάμε, ένας στους δύο μαθητές δηλώνει ότι έχει δοκιμάσει ηλεκτρονικό τσιγάρο. Και ένας στους τρεις πιστεύει ότι είναι λιγότερο βλαβερό από το κανονικό. Κάτι που παίζεται αυτό, αν ισχύει τελικά. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Και πάμε να δούμε αν έχει τίποτα στα γεγονότα του ΟΣΑΝ σήμερα. Λοιπόν, γεγονότα του ΟΣΑΝ σήμερα. Αμάν. Πώς τη λένε αυτή, είναι Lady, όχι Gaga, Gondaiva. Η Lady, η Gondaiva, την ξέρετε, την Gondaiva. Αυτή ήταν το 1678, είναι λίγο παλιά, μπορεί να μην τη θυμάστε. Να ήσασταν μικροί τότε. Αυτή τι έχει κάνει, σαν σήμερα λέει, στο Coventry της Αγγλίας είχαμε κάτι εορτασμούς σε ανάμνηση της θρυλικής Λέδης. Αλλά γιατί ήταν θρυλική? Γιατί σε κάποια φάση αυτή ήταν παντρεμένη με έναν λόρδο. Έτσι, αυτός έκανε τα κουμάντα εκεί πέρα στην πόλη, στο Coventry. Και για να τον αναγκάσει να, άντρας της τώρα, έτσι, παντρεμένη ήταν, για να τον αναγκάσει να καταργήσει, λέει, την πολύ ψηλή φορολογία που είχε βάλει εκεί πέρα στους υπηκόους, τι έκανε? Πήγε, καβάλισε ένα άλογο και περιφέρονταν μέσα στην πόλη, έκανε βόλτες, αλλά το έκανε γυμνή επάνω στο άλογο. Να τα και τα ευχάριστα. Γι' αυτό είναι θρυλική η Λέδη. Μάλιστα. Λοιπόν, το άλλο που βλέπω δεν είναι και πολύ ευχάριστο. Τιτανικό είχαμε σαν σήμερα. Καθελκύονταν, όχι το ναυάγιο. Το 1911. Ναι, να μην ξαναπούμε πάλι τις θεωρίες συγνωμοσίας που συνοδεύουν τον Τιτανικό. Είναι, αν δεν τις έχετε δει, αν δεν έχετε ακούσει, τέλος πάντων, αξίζει να κάνετε ένα γκουγκλάρισμα, ξέρω εγώ, η τεχνητή νοημοσύνη τώρα που εκμοντερνιστήκαμε. Να κάνετε μια ερώτηση, να σας τα βγάλει μια λίστα στο Pitch Fitili. Έχει πολλά μέσα, ωραία. Έχει ένα με τη μούμια, την ξέρετε τη μούμια? Ναι, μία από τις θεωρίες συγνωμοσίας είναι, πολλές έχει, είναι καμιά δεκαριά. Μία από αυτές είναι ότι η μούμια, λέει, έφταιγε. Είχε μέσα το πλοίο μία καταραμένη μούμια. Όποιος την έβλεπε αυτή να τον έβρισκε μεγάλο κακό, και την είχαν μέσα στο πλοίο, λέει, τη μούμια. Κατάλαβες, και γι' αυτό βούλιαξε. Αν ήταν ο Τιτανικός, γιατί υπάρχει και μία θεωρία συγνωμοσίας ότι ήταν το αδερφάκι του Τάχα. Το οποίο ήταν, μάλιστα, λεγόταν και Ολυμπιακός, ε. Ολύμπια, πώς λεγόταν, κάπως λεγόταν. Και αυτό ήταν, είχε τσουγκρίσει πάρα πολλές φορές. Ήτανε, δηλαδή, είχε παλιώσει, ας πούμε, είχε προβλήματα. Και ότι τάχα το βάλανε στη θέση του Τιτανικού, επειδή ήταν δίδυμα αυτά. Και κρατήσανε τον Τιτανικό που ήταν τσίλικος ως μη Τιτανικό, έτσι, αλλάξαν τάχα τα πλοία. Έχει πολλά, έχει πολλά. Εμείς είμαστε με τη μούμια. Για μούμιες δεν μιλήσαμε ποτέ. Πώς και μας ξέφυγε. Λοιπόν, πάμε και 1970. Εδώ έχουμε το ένατο παγκόσμιο κύπελο να ξεκινάει. Αυτό στο Μεξικό είχε γίνει. Και το λέω γιατί ήταν το πρώτο μουντιάλ για το οποίο είχε δημιουργηθεί ειδικό σχέδιο μπάλας. Ήταν αυτή η κλασική που ξέρουμε, με τα πεντάγωνα, τα άσπρα μαύρα. Και έμεινε ως μπάλα τον Μουντιάλ για 18 χρόνια, λέει. Αντικαταστάθηκε στο Μουντιάλ της Γαλλίας από την Τρικολόρε. Πιστεύω ότι θυμάστε. Και μετά από εκεί και πέρα κάθε διοργάνωση έχει και τη δική της μπάλα. Αυτή του φετινού Μουντιάλ δεν ξέρω αν την είδατε. Εμένα μου φάνηκε όμορφη, και αρκετά, δηλαδή, από τις πιο όμορφες που έχω δει. Έχει και πολλά χρώματα, είναι τα χρώματα των χωρών που θα φιλοξενήσουν τους αγώνες, αλλά θα θέλει, λέει, φόρτιση, επειδή θα έχει ενσωματωμένους αισθητήρες.
Θα έχει αισθητήρες κίνησης για να μπορεί να βοηθάει το VAR να δίνει ακόμα πιο ακριβή δεδομένα για τις αμφισβητούμενες φάσεις. Και μιλάμε τώρα για αισθητήρες που θα είναι συνδεδεμένοι με 12 κάμερες που θα υπάρχουν στο γήπεδο και θα συλλέγουν, λέει, δεδομένα 500 φορές το δευτερόλεπτο. 6 ώρες αυτονομία θα έχει η μπάλα, μετά πρέπει να τη φορτίζουμε. 11 Ιουνίου η Σέντρα, παρεπιπτόντως. 19 Ιουλίου η αυλαία του κλεισίματος. Έτσι είπαμε, σε Καναδά, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει συνδιοργάνωση. Η πρώιμη τελική, η ημιτελική και ο μεγάλος τελικός θα γίνει στην Αμερική. Είπα δηλαδή. Καναδάς και Μεξικός θα φιλοξενήσουν από καμιά δεκαριά αγώνες. 48 οι ομάδες, εμείς ξέραμε για 32 μέχρι έτσι πρότινος, 48 θα είναι φέτο, 104 λέει οι αγώνες που θα διεξαχθούν, σε 12 ομίλους θα χωριστούν οι ομάδες, καλά μην το, αυτά θα τα πούμε και όταν έρθει εκείνη η ώρα, οι δύο πρώτες και οι 8 καλύτερες τρίτες θα περνάνε παρακάτω, στη φάση των 32 και μετά από τη φάση των 32 θα έχουμε και τα knockout. Τελικός θα γίνει στο New Jersey, έτσι που λέτε. Και πέρα από τους αισθητήρες που είπαμε για την μπάλα, έτσι είχα διαβάσει, δεν ξέρω τώρα αν επιβεβαιωθεί, το είχα δει πριν αρκετούς μήνες, θα έχουμε, λέει, και διαφορετικά γραφικά στο VAR, ότι τα χατα μπαρμπαδάκια δεν θα είναι απρόσωπα όπως έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε, που βλέπεις ένα μπαρμπαδάκι χωρίς, ας πούμε, χαρακτηριστικά και έχει απλά τον αριθμό της φανέλας, θα παραπέμπουν στις μορφές των παικτών με avatar. Εκεί το είχα αφήσει τουλάχιστον. Και θα υπάρχει και καινοτομία ότι οι ομάδες, λέει, θα χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, ας πούμε, που θα αναλύουν εκατοντάδες εκατομμύρια δεδομένα και θα δίνουν στοιχεία απόδοσης των παικτών σε πραγματικό χρόνο. Και διάβασα κάτι που έπεσα ξερός όταν το είδα. Τα δεδομένα, ρε, τα data που λέμε και στην καλλιράχηθά σου, έτσι, τα data που θα προκύψουν από όλο αυτό το πακέτο της ψηφιακής τεχνολογίας στο Μουντιάλ, υπολογίζεται ότι θα αντιστοιχούν σε όγκο, άμα το βάλουμε, όσο θα είχε αν υπήρχαν κάποια βίντεο υψηλής ανάλυσης και έπαιζαν για 45.000 χρόνια σερί. Καταλάβατε τι είπα? Ναι. Βίντεο υψηλής ανάλυσης να τα βάλεις να παίζουν 45.000 χρόνια σερί, έτσι, τόσο όγκο θα έπιαναν σε data, όσο θα πιάσει και θα πιάσουν και τα data του Μουντιάλ. Και από εκεί πέρα έβλεπα για τα έσοδα, 17 δισεκατομμύρια δολάρια, λέει, μόνο η Αμερική αναμένεται να βγάλει. Και 6 εκατομμύρια, όχι εκατομμύρια, και 6 δισεκατομμύρια άτομα αναμένεται να αλληλεπιδράσουν. Αυτό είναι το 75% του πληθυσμού περίπου. Και άλλα διάφορα, τέλος πάντων, που okay, θα τα δούμε όταν πλησιάσουν οι μέρες. Πιο ακριβό ρόστερ της Αγγλίας πάντως, 1,9 δίνει σε δισεκατομμύρια. Το σύνολο των 48 ομάδων, 18 δισεκατομμυριάκια. Μιλάμε για χρηματιστηριακή αξία, έτσι, όχι συμβόλαια. Εν τω μεταξύ, πριν τα αφήσουμε αυτά για να πάμε και στα υπόλοιπα, είχαμε και Champions League, είχαμε και διάφορα άλλα. Ξέρετε, αυτό είναι ψιλοάσχετο, αλλά και σχετικό, γιατί μιλούσαμε για έσοδα. Πόσο μπορεί να υπολογίστηκε ότι έβγαλε συνολικά η αθλητική βιομηχανία γενικά όλων των, έτσι, των αθλημάτων μέσα στο 2025? 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Προφανώς χωρίς τα μαύρα μέσα, έτσι. Ναι, τόσα έβγαλε ο αθλητισμός, δηλαδή αν ήταν χώρα θα ήταν, λέει, η 10η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου. Έτσι που λέτε. Έλα, πάμε και από καιρούλη σιγά σιγά. Να κλείνουμε εδώ μετά τη ημέρα. Ο καιρούλης θα είναι από 20 μέχρι 30 με ήλιο και με κάποιες συννεφιές αραιές. Περίπου ίδια τα δίνει και για την Δευτέρα, έτσι θα μπει η εβδομάς. Ναι, λίγο πολύ εκεί θα είμαστε, 30-31. Ναι.
Μάλιστα. Ωραία, πάμε και κουπονάκι να δούμε αν έχει τίποτα σημαντικό. Τέτοια ώρα τώρα, τέτοια λόγια θα μου πεις. Και να έρθουμε και στα πρώτα μηνύματα, αν είστε εδώ. Δεν είδα τίποτα, αν στείλατε, αν δεν στείλατε. Εδώ είστε, έτσι, δεν πιστεύω να μου φύγατε για τίποτα τριήμερα στα beach bars και σε αυτά τα έξαλα που κάνετε κάθε φορά. Έτσι και αντί να είστε εδώ να δώσουμε από κοινού τον αγώνα εδώ πέρα που η επικαιρότητα τρέχει. Τον αγώνα για τις μεγάλες αποκαλύψεις. Με δυνατό μικρόφωνο κόντρα στους δράστες του παρασκηνίου. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε τι γίνεται. Πώς φάνηκε ο τελικός του Τσουλού, που δεν είπαμε τίποτα. Τα βλέπουμε και αυτά μέσα σε όλα. Είχαμε και μπασκετικό ΠΑΟΚ που έριξε αυλαία. Το πάλεψε και πάλι. Και με τον Παναθηναϊκό και με τη διαιτησία. Τα βλέπουμε και αυτά αν θέλετε. Και γενικώς ό,τι θέλετε εδώ να δούμε το βλέπουμε. Ό,τι προκύψει από επικαιρότητα και γίνει και εξωγίνει και ό,τι θέλετε. Άμα έχετε και τίποτα καλό από τα δικά μας, κάνα παραφυσικό. Έτσι. Όχι ότι προκαταβάλω κάτι, έτσι το είπα τώρα γιατί. Ναι, μου έφυγε, μου έφυγε. Αλλά εντάξει, παρά τα αυτά, αν έχετε τίποτα καλό από τα δικά μας, ρίχτε το εκεί στα θέματα. Μηνυματιέρες εδώ είναι ανοιχτές. Όπως και η αγκαλιά μας. Λοιπόν, 9.55 είπαμε για τρόπους επικοινωνίας. Μπα, πήρα φορά, εγώ άρχισα να λέω. 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε. Αποστολή 54301 Μετρόπολης 95 και 5. Κάτω από την ανάρτηση της εκπομπής εκεί με το πλάνο του τριημέρου. Έχουμε βγάλει πλάνο τριημέρου. Λοιπόν, και αυτά. Κουπονάκι. Εντάξει, τώρα που είπα για τριήμερο. Πλάκα-πλάκα, ξέρετε πόσα αργίες έχουμε. Το έχετε δει ποτέ αυτό? Έτσι από... το ψάχνα από διαστροφή πριν δημοσιογραφική που λένε. Και καλά. Έψαχνα να βρω λίγο τι γίνεται με τα τριήμερα. Έχετε εικόνα? Όχι με τα τριήμερα, γενικά με τις αργίες. Πόσες αργίες έχουμε σε σχέση με άλλες χώρες? Αν έχουμε πολλές, αν έχουμε λίγες? Αν είμαστε στο μέσο όρο? Λοιπόν, το δούμε και αυτό. Κουπόνι στοιχήματος στο live, εντάξει, τέτοια ώρα λογικά δεν έχει και τίποτα φοβερό και τρομερό. Οπότε το αφήνουμε κατευθείαν και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρακάτω, για να κάνουμε το ριφρεσάκι εδώ, να δούμε μερικά πρώτα μηνύματα τι μας λέτε. Πρώτη καλησπέρα είναι από τον Γιώργο. Τι είναι αυτό? Όπα. Αυτά είναι θέματα. Έλεγχος, λέει, του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Μπράβο. Αυτά είναι. Καλά ξεκινάμε. Και συνεχίζουμε ακόμα καλύτερα, γιατί έχουμε τον Γρηγόρη παραπάνω. Από την Στουγκάρδη να λέει ότι... Τι είναι αυτό? Α, βίντεο. Η στιγμή που αμερικανικό F-16 λέει καταστρέφει UFO στο Μίτσιγκαν. Το περιστατικό έλαβε χώρα το Φεβρουάριο του 23. Το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα και έχει εδώ το ρεπορτάζ. Ναι, μικρό άγνωστο υπτάμενο, λέει, αντικείμενο με στρογγυλό ηρωμβοειδέ σχήμα και οδοντοτή απόλυξη. Σαν την οδοντοτή απόλυξη δεν έχει. Μέσα. Καλησπέρις και στον Καρλίτο, καλώς τον. Κωνσταντίνος περιμένει, αρχίσαμε, περιμένει εναγωνίως, λέει, τις αποκαλύψεις για Matrix Simulation, κοινωνική, μηχανική, ευγονική, μεταθροπισμό, τεχνητή νοημοσύνη, υπόγειες πολιτείες, λέει, ύποπτους θανάτους επιστημόνων στην Αμερική, χαμηλές συχνότητες που επηρεάζουν τη συνείδηση, ζωή μετά το θάνατο, μετενσάρκωση και να μην ξεχάσω, λέει, και για εξωγήινους. Αυτή να είναι η σκαλέτα της εκπομπής. Ωραία, έχει εδώ πολύ υλικό. Πιάσουμε, λες, τίποτα από αυτά. Για μεταθροπισμό, τι αναφέραμε? Αχ, θες αναφέραμε για τον Πούτιν που φτιάχνει πρόγραμμα. Καλά, δεν είναι ο μόνος βέβαια. Αλλά βγήκε στη φόρα. Δεν ήταν και κρυφό δηλαδή. Επίσημα το έχει. Κρατικό είναι, δεν είναι κάτι κρυφό. Έτσι, επειδή πες για ευγονική που φτιάχνει πρόγραμμα, ας πούμε. Ναι, αντιγύρανσης, και έχει ρίξει πόσα δισεκατομμύρια, λέει. Και το παλεύει τέλος πάντων να το... Να. Ευγονική. Μεταανθρωπισμός, έτσι. Ωραία είναι αυτά, αλλά δεν είναι πια σάρκα πλέον. Κάποτε όταν είχαν πρωτοβγεί,
Όταν, όταν είχαν πρωτοβγεί. Τώρα, αγκούρια. Το 60 ξεκίνησε ο μεταανθρωπισμός περίπου, δεκαετία 60. Ήταν κίνημα φιλοσοφικό. Άρα όχι όταν είχαν πρωτοβγεί, όταν εμείς πρωτοακούσαμε. Εκεί τότε όταν πρωτοακούσαμε τη λέξη, ας πούμε, τον όρο, εκεί θυμάμαι μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά. Α, όπως τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, ξέρω εγώ. Αλλά μετά τα αφήσαμε λίγο στην άκρη. Ωραία είναι αυτά, άμα θέλετε.

Είχαμε πει μια άλλη μέρα πέρα από αυτό με τον Πούτιν, τώρα που είπε για ευγονική και μετανθρωπισμό, ότι από Χάρβαρντ ένας καθηγητής κάνουν πειράματα και εδώ και στη Δύση, και είχε πει το εξής φοβερό, ότι κατάφεραν κάποια κύτταρα να τα κάνουν να είναι 75% πιο νέα. Έτσι, να λειτουργούν δηλαδή και να φαίνονται σαν να είναι 75% πιο νέα. Έτσι, είναι θεραπείες αυτές γονιδιακές, σε πειραματικό στάδιο βέβαια. Πώς το λένε, επιβράδυνση κυταρικής γύρανσης, ε. Και δεν έχουμε να πιάσουμε κάνει τέτοιο πλάκα-πλάκα. Εγώ από ό,τι θυμάμαι τώρα που μου λέτε γι' αυτά, αυτό πρέπει να έχει ξεκινήσει, τώρα εντάξει πότε ξεκίνησε δεν ξέρω κι εγώ σίγουρα, αλλά όταν πήρε έκταση πρέπει να ήταν, μιλάμε με Τσόρτσιλ, με Ρούσβελ, κάτι τέτοια διάβαζα, και ήταν και ο μπαμπάς Γκέιτς μες στο παιχνίδι. Ήταν εκ των προτεργατών, αν μιλάμε για ευγονική, ο γιος, ο Μπιλ, το στίγμα που κόλλησε, το κόλλησε και λόγω του μπαμπά. Επειδή ο μπαμπάς ήταν γνωστός, ας πούμε, μεταρρυθμιστής σε εισαγωγικά της εποχής. Και ναι, κατάλαβες, και κόλλησε τώρα και στον Μπιλ. Και τα ακούει ο Μπιλ τρεις την ώρα. Ωραία, λοιπόν, τα κρατάμε και αυτά, άμα θέλετε. Εδώ είμαστε. Και ζωή μετά το θάνατο, ε. Καλό και αυτό, το έχουμε κουβεντιάσει και άλλη φορά. Αλλά εδώ υπάρχει και το ερώτημα τελικά, αν υπάρχει ζωή και πριν το θάνατο, έτσι, και ποια ακριβώς έφτασε να είναι αυτή. Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Αστέριο. Ρε εσείς, ειλικρινά τώρα, είστε συνεννοημένοι? Μαζεύεστε πουθενά, τα λέτε, τι, πώς το κάνετε αυτό πράγμα? Και αυτό στέλνει μήνυμα για εξωπλανήτες και ούφο και διαστήματα και γαλαξίες και τέτοια. Τι λέει, ο Milky Way, ποιος είναι ο Milky Way? Μπορεί, λέει, να περιέχει γαλαξίες, είναι αυτό, κατοικήσιμους πλανήτες, αλλά οι προηγμένοι πολιτισμοί να βρίσκονται απίστευτα μακριά ένας από τον άλλον. Μία νέα μελέτη δείχνει ότι αν υπάρχουν, λέει, τεχνολογικά ανεπτυγμένοι πολιτισμοί στο γαλαξία, ο πιο κοντινός θα μπορούσε να είναι περίπου 33.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη. Ναι. Γιατί όμως? Πιο κοντά δεν έχουμε κανένα που να πληρεί προϋποθέσεις. Έτη φωτός, ε. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμανε, μου ήρθε το ρεύμα σήμερα, που υποτίθενε και πεσμένες οι τιμές. Αυτή τη σκέψη έκανα, Αστέρια. Λέω, μήπως, ρε παιδί μου, μέσα στο ρεύμα που πληρώνουμε εκεί στο φως, μήπως πληρώνουμε τίποτα και κανένα τέλος για την ταχύτητα του φωτός μαζί με τα άλλα τα φώτα, γιατί δεν πολύ εξηγείται. Λοιπόν, ωραία, καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Εντάξει, θα πάμε διάλειμμα και να πιάσουμε μετά να δούμε λίγο τα τίκετα, πώς τα υπόλοιπα. Από επικαιρότητα βλέπω δεν, τα διαβάζω και εγώ επίτηδες λίγα παραπάνω για αρχή, που είμαστε και σε μέρα χαλαρή, να δω λίγο πώς θέλετε να το πάμε. Επικαιρότητα βλέπω δεν έχετε στείλει και πολλά. Αυτή ποια είναι? Άγγελος Παοκάρα, ρε, τελεία και Παύλα, καλώς το να. Ο Γιώργος ανεβάζει. Α, είναι μπάλα από εδώ, από πρωτάθλημα ελληνικό. Την έχεις εσύ? Την έχω, λέει, χρόνια. Από σου του Βρίζα στην προθέρμανση στο Χαριλάου, λέει, ήρθε τυχαία στα χέρια του το 98. Επειδή είπαμε για την μπάλα του Μουντιάλ. Για να δω. Ναι, ρε, τη θυμάμαι αυτή την μπάλα. Παίζαμε. Αυτή είναι από το κύπελο το 98, υποτίθεται. Και παίζαμε με αυτήν και στο πρωτάθλημα, δηλαδή. Ή στο Χαριλάου, λες. Παίζαμε εδώ πέρα με αυτή την μπάλα του Μουντιάλ στο πρωτάθλημα. Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Γιάννης εδώ μας δίνει είδηση επί του πιεστηρίου. 3 νεκρά περιστέρια, λέει, στη Βουδαπέστη στο τελευταίο πέναλτι της Arsenal. Και άμα έπεσαν νεκρά από το Harp, πού ξέρεις εσύ? Και από το 5G, τα λέει παρακάτω το πρώτο σέλιδο, μην είσαι ευκολόπιστος. Λοιπόν, αυτά με τα πρώτα μηνύματα. Ωραία, το πήγατε, χαλαρά, θέματα δεν βάλατε, θέματα δεν έβαλα κι εγώ, άντε πάμε να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Λοιπόν, 54-301 Μετρόπολης, 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Είπαμε πριν ότι κάτι να βρίσκαμε μια φλασιά που έφαγα. Τι είπαμε? Είπαμε τίποτα? Ή στο μυαλό μου το έχω και δεν το... Δεν θυμάμαι. Α, για τις αργίες, μωρέ.
Να θυμηθώ να το πω μετά. Ξέρετε πόσες έργειες έχουμε. Δηλαδή, άμα σας ρωτούσα, τι θα λέγατε έτσι πρόχειρα-πρόχειρα. Έχουμε πολλές, έχουμε λίγες. Πώς έτσι το έχουμε στο μυαλό, με αφορμή τώρα και το τρίμερο. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στο διάλειμμα και μετά θα σας πω και τι δώρα έχουμε να δώσουμε σαν εκπομπή.

Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερο

0: goldmall.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, έχουμε εδώ και κάτι εδώ επικοινωνιακά. Λοιπόν, άτε, πάμε και για Βουημιώρο. Εντάξει, τώρα που μου λέτε εδώ πέρα για τα νεκρά Περιστέρια από το πέναλτι εκεί πέρα στη, ναι, που πήγε πάνω ψηλά. Ερίκε λέει τρίτη κούπα, ως προπονητής. Πρώτη με Μπαρτσελόνα ήταν το 15 και η περσινή και η φετινή. Και άλλες τρεις έχει πάρει ο Γκουαρντιόλα, ο Ζιντάν και ο Πέισλι. Και πρώτος είναι με 5 ο Αντσελότη. Έτσι τώρα, μιας που είχαμε και το τσούλο τον τελικό. Αντσελότη είχε πάρει 3 με Ρεάλ και 2 με Μίλαν. Και βλέπω τώρα εδώ, έτσι, μιας που...

τα άνοιξα τα κοιτάπια. Παλιός βέβαια αυτός. Φρανσίσκο Χέντο από Ρεάλ. Αυτός λέει είναι ο πρώτος που έχει. Ο πρώτος. Ο μοναδικός που έχει 6 κατακτήσεις. Και ο Μαλντίνι έχει τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς 8. Και ο Ζέντοφ το έχει πάρει με τρεις διαφορετικές ομάδες. Με Άγιαξ, Ρεάλ και Μίλαν. Έτσι κάποια από τα ρεκόρ τώρα του Τσουλού. Είτε ως Τσουλού είτε ως πρωταθλητριών. Ντι Στέφανο και Πούσκας λέγουν τα περισσότερα γκολ σε τελικούς από 7. Ο Ντι Στέφανο μάλιστα έχει πετύχει γκολ και σε 5 διαφορετικούς τελικούς. Και μάλιστα λέει εδώ και σε ρί. 5 συνεχόμενους τελικούς. Ναι, και ο Πούσκας έχει κάνει και hat-trick και τα λοιπά. Μάλιστα, έχει εδώ διάφορα ρεκόρ ενδιαφέροντα. Το γρηγορότερο γκολ σε τελικό από το Μαλντίνι Μίλαν έπαιζε. 53ο δευτερόλεπτο. Λίβερπουλ Μίλαν λέει το 2004 ήτανε, σεζόν 2004-05. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία που αγωνίστηκε σε τελικό ο Τζοφ. 41 ετών και 86 ημερών. 82-83 με το Γιουβέντους. Ο μεγαλύτερος που πήρε το τρόπαιο Πούσκας. Ρεάλ Μαδρίτης λέει 65-66 σεζόν. Ήτανε στα 39 και. Και ο νεότερος που το πήρε ήταν ο Σιμόες. Μπενφίκα, παλιός αυτός, 61-62 βλέπω, 18 ετών και κάτι ημερών. Και ο νεαρότερος που έβαλε γκολ σε τελικό ήταν ο Κλάιφερτ, 94-95 με τον Άγιαξ, λίγο πριν κλείσει τα 18. Και ο μεγαλύτερος που έβαλε γκολ ήταν ο Μαλντίνι, 94-95 με τη Μίλαν, λέει, στα 36 του. Και ο Ντουγκαντάμ, τώρα που πήγαμε και στα πέναλτι που είχαμε, Ντουγκαντάμ, έτσι, έχετε ακούσει πιστεύω, αν δεν το προλάβατε, στη Άουα. Λένε ότι είναι από τους καλύτερους όλων των εποχών. Είχε πιάσει, λέει, και τα 4 πέναλτι των παικτών της Μπαρτσελώνα στον τελικό του 96. Προπονητής με τις περισσότερες κούπες, είπαμε, Αντσελότη, 5. Έχει φτάσει σε 6 τελικούς. Δεν το έχει καταφέρει αυτό κανένας άλλος. Και 6 προπονητές κατέκτησαν κούπα με διαφορετικές ομάδες, με 2 διαφορετικές ομάδες. Ερίκε είναι ο ένας, Αντσελότη είναι ο άλλος, με Μίλαν και Ρεάλ. Και Χάπελ βλέπω, και Χίτσφελτ και Μουρίνιο και Χάνκες. Πρώτη ομάδα σε κατακτήσει η Ρεάλ, δεύτερη η Μίλαν. Η Ρεάλ έχει 15, η Μίλαν έχει 7. Και έχει καμιά δεκαριά άλλη ομάδες που κατέκτησαν το τρόπαιο ITT, ITTs μάλλον, και μάλιστα οι 4 2 φορές. Η Λίβερπουλ, η Μίλαν, ο Άγιαξ και η Manchester United. 2 φορές το πήρανε χωρίς ήττα. Μάλιστα. Ρεκόρ συνεχόμενων νικών Μπάγκερ και Ρεάλ με 10. Η Μαδρίτη είναι η πόλη με τους περισσότερους τίτλους, 15. Και είναι και η μοναδική που έχει εκπροσωπηθεί με 2 ομάδες. Ήταν Ρεάλ Ατλέτικο, είχε 2 χρονιές που παίξαν τελικό. Και το Μιλάνο λέει η μόνη πόλη που έχει πρωταθλητριών με 2 διαφορετικές ομάδες. Ναι, η Μαδρίτη εκπροσωπήθηκε στον τελικό και το Μιλάνο είχε, ναι, και κατακτήσεις 2 διαφορετικές ομάδες. Και Μαδρίτη και Μιλάνο είναι και οι πόλεις με διψήφιο αριθμό τροπέων. Ισπανία πρώτη χώρα σε τίτλους, 20. Ιταλία περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς, 29. Και Αγγλία λέει η μοναδική χώρα που έχει κατακτήσει την κούπα με ομάδες από 5 διαφορετικές πόλεις. Έτσι ήταν από Λίβερπουλ, Μάντσεστερ, Νότιχαμ, Μπέρμιχαμ, ναι, και Λονδίνο. Και έχει και τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικούς οι αγγλικές ομάδες δηλαδή. Ναι, μάλιστα. Αυτά και άλλα πολλά. Πρώτος τελικός ήταν το 56, Parc des Princes, Παρίσι. Η Ρεάλ είχε κερδίσει τη Ρέμς 4-3. Τώρα λέμε τελικός πρωταθλητριών τότε, έτσι. Το Champions League ξεκίνησε το 91, αλλά επί της ουσίας το ίδιο πράγμα. Λέει, όταν το πρωταθλητριών ξεκίνησε το 55. Μέχρι τότε η μοναδική ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ήταν ένα που λέγονταν λατινικό κύπελο. Δεν είχε ούτε UEFA ούτε τίποτα. Αυτό ήταν ομάδες από Ιταλία, από Γαλλία, από Ισπανία και από Πορτογαλία. Να πούμε πώς προέκυψε και το Τσουλού. Το Τσουλού. Το πρωταθλητριών που είναι αργότερα Τσουλού. Στα γρήγορα. Μέρα που είναι. Ήταν, λέει, ένας δημοσιογράφος ονόματι Γκαμπριέλ Ανό. Μιλάμε τώρα για το 50 κάτι.
Αυτός ήταν της Λεκύπ. Ήταν και ποδοσφαιριστής στα νιάτα του, ήταν πολλά ήταν, δεν θυμάμαι και τι άλλο. Και δημοσιογράφος. Και αυτός ήταν που πρότεινε, λέει, στην UEFA να γίνει ένα τουρνουά με τις πρωταθλήτριες ομάδες της Ευρώπης. Και άρεσε η πρόταση, γιατί πέραν των υπολείπων και η Ευρώπη είχε βγει από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έψαχνε να βρει έτσι ένα τρόπο να επανέλθει στην κανονικότητα, ρε παιδί μου, να δείξει ότι πάμε να το ξεκινήσουμε το πράγμα από την αρχή, να επουλώσουμε και τις πληγές, και κάπως έτσι φτάσαμε το 55 να έχουμε το πρώτο κύπελο πρωταθλητριών με 16 ομάδες ήταν τότε. Και πρώτο μάτς ήταν το Sporting στη Λισαβόνα, είχε γίνει Sporting Partizan 3-3. Αυτά. Και είναι και ωραία η ιστοριούλα με τον ύμνο, τον οποίο, λέει, τον άλλαξαν, αλλά εγώ τον άκουσα πριν κάνα 2 χρόνια. Το κάπου, λέει, τον πείραξαν, αλλά σχεδόν ίδιος είναι πάλι, δεν καταλαβαίνεις διαφορά. Πρέπει να προσέξεις πολύ. Την έχουμε ξαναπεί την ιστορία. Άμα θέλει κανένας τώρα, για να μην το ψάχνω να το βρω, μπορεί μετά να το βρούμε κιόλας, αν δεν το έχει ακούσει δηλαδή, ο ύμνος πατάει σε ένα τραγούδι που είναι παμπάλαιο. Ο γνωστός ο ύμνος αυτός του Champions League, το είχαμε βάλει και παλαιότερα πριν κάποια χρόνια. Zadok the Priest. Αν ακούσετε την αρχή, είναι σχεδόν ίδιο, ρε παιδιά. Μοιάζει πάρα πολύ, τέλος πάντων. Μετά φεύγει, εντάξει. Zadok the Priest. Άμα χτυπήσετε, το έχει στο YouTube. Κάτσε να δω άμα το βρω. Να το βρήκα, περίμενε. Δεν ξέρω αν είναι το αυθεντικό τώρα. Για το αυθεντικό είναι, μιλάμε για 1700 τόσο τώρα, έτσι. Φαντάζομαι θα είναι. Για περίμενε. Θα παίξει. Zadok the Priest, ναι. Εκκλησιαστικό ήταν αυτό, κάτι ήταν τώρα, δεν θυμάμαι την ιστορία του. Άκου πώς μπαίνει.

0: Έτσι, και μετά είναι που εδώ πατήσαν δηλαδή, και μετά κάνανε που, που μπαίνει και αρχίζει και τραγουδάει τσάπιον και τσάπιον. Τώρα εδώ αρχίζει και αλλάζει, γίνεται εντάξει. Αλλά πάνω εδώ ήταν το αρχικό. Άμα θέλετε να ακούσει κανείς ολόκληρο, Zadok the Priest. Λοιπόν, αυτά και λόγω ημέρας τώρα που είχαμε το Τσούλου. Αυτό λέει, είχαν βρει ένα συνθέτη. Τότε το ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή μαστίζονταν από το χουλιγκανισμό. Είχαν πολλά προβλήματα, πολλά επεισόδια κλπ. Και ήθελαν να βρουν ένα ύμνο, ένα τραγούδι ας πούμε, που να βγάζει κύρος. Και βρήκανε το συνθέτη, αυτό το λέγανε Britain. Το συνθέτη, δεν ξέρω αν ζει ακόμα ο άνθρωπος. Λοιπόν, και του λένε βρες κάτι ωραίο ρε παιδί μου, μια σύνθεση που να βγάζει έτσι κάτι αρχοντικό, έτσι κάτι. Και τελικά το άρχισε να ψάχνει αυτός να πάρει καμία ιδέα και βρήκε αυτό που σας είπα, το Zadok the Priest. Αυτό το είχαν γράψει για ένα Άγγλο βασιλιά, το Γεώργιο, το Β, 1700 τόσο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και είναι που, ναι, στην αρχή μοιάζει. Και σε αγγλικά, γερμανικά, γαλλικά τον ύμνο τον έχουν κάνει, ε. Δεν ξέρω αν έχει και άλλη γλώσσα. Τέλος πάντων, αυτά. Έτσι και λόγω ημέρας. Λοιπόν, αυτά και με τον ύμνο του Τσουλού, αυτά και με τα στατιστικά του Τσουλού, αυτά και με όλα. Εν τω μεταξύ, να πω κάτι και να ανοίξουμε. Πάμε σήμερα χαλαρά τελείως, έτσι. Αν θέλει να περάσει κανείς χαλαρά, τώρα, αν έχετε και ένα θέμα από τα σοβαρά, οκ, δεν θα πούμε όχι, αλλά εγώ δεν βάζω τίποτα από επικαιρότητα. Τι λέγαμε πριν, για τις αργίες, τώρα που έχουμε τρίμερο. Εμείς Δευτέρα θα τα πούμε κατά τις. Τι ώρα θα τα πούμε, 7 νομίζω. 7 με 10. Ναι, που λέγαμε για τις αργίες που ευρισκόμεθα, θυμηθώ να το πω. Εν τω μεταξύ, μπορεί να βάλουμε και άλλο quiz, ξέρετε. Και ανοίγω γραμμές ένα λεπτάκι για όποιον θέλει. Αν είστε εδώ, αν θέλετε να ανταλλάξουμε καμία καλησπέρα, καλημέρα. Μπορούμε να βάλουμε και άλλο quiz που να έχει να κάνει με Champions League. Μην γελάσετε. Ποια η ομάδα που λίγες ώρες πριν κατέκτησε το Champions League. Το λέω γιατί, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί τις έχουμε αλλάξει τα πετρέλαια. Το όνομα της καημένης της Παρή το έχουμε αλλάξει τα πετρέλαια. Να πεις δεν είναι η πρώτη, δεν είναι η τελευταία. Το Τσάρτα δεν τον αλλάξαμε, Τσιάρτα το λέγαμε τόσα χρόνια. Το Νταρακλίτσα, το Νταρακλίτσι Νταρακλίτσα. Ποιον άλλον είχαμε κανένα. Όλο και θα είχαμε. Το Βαζέχα, που το λέγαμε Βαζέχα, ξέρετε πώς τον έλεγαν κανονικά. Αρκετά διαφορετικά. Πώς το λέγανε ρε παιδάκι μου, θέλω τώρα πρέπει να το ψάξω αυτό. Βαρτζίχα. Κάπως έτσι, καμία σχέση με Βαζέχα. Ποιον άλλον αλλάξαμε τα φώτα. Πάντως και την Παρή την αλλάξαμε τα φώτα. Έτσι. Το όνομά της ξέρετε. Θα τα αφήσουμε να τρέχει. Διαγωνισμός. Απαντήστε και κερδίστε πλούσια δώρα. Ποιο είναι το όνομα της Παρή. Οι περισσότεροι Παρίσια Ζερμέντι λένε. Ποια Παρίσια βρε. Παρίσι. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα. Αν θέλει κανείς, περνάει. Όμορφα και ήρεμα και χαλαρά σήμερα εν ώψη τριημέρου. Και από Δευτέρο-Τρίτη μπαίνουμε και στα βαθιά πάλι. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 για όποιον θέλει. 9-55 κενό το μήνυμα, αποστολή 54-301. Μετρόπολης 95-5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για να δω, κάποιοι μπήκατε, βλέπω πρώτοι. Μισό λεπτάκι να σας εκοτσάρω. Εκοτσαριστήκατε, ωραία. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει κανείς, εδώ είμαι θα. Παρακαλώ.
1: Πολύ. Οχ, μανίτσα μου, το σκέφτες μου πολύ. Είπαμε σήμερα να το πάμε, κοτσαρίκο. Είπαμε σήμερα να το πάμε, λόγω που είναι και του Αγίου Πνεύματος, να το πάμε λίγο στο όμορφο, στο χαλαρό, αν και θα ορμήξουν κάποιοι. Λοιπόν, για το κάπνισμα, πόσο ηλίθιος και βλάκας αισθάνομαι και μου τζώνω τον εαυτό μου ρε φίλε. Είναι δυνατόν, ακούσε ρε μαγκίτες, το είχα κομμένο 6,5 χρόνια. Πώς εσύ το ήξερε, νομίζω, το είχα πει.
0: Ποιο, ότι.
1: Τι το είχα κόψει.
0: Ναι, τι, άρχισες πάλι.
1: Άσε ρε Κώστα, άρχισα και τώρα και καθώς που έχασα τη μάνα μου και μετά καπνίζω παραπάνω. Βέβαια πιο ελαφρύ τσιγάρο, αλλά δεν πάβει να κάνεις μια, γιατί έχω πολύ σοβαρό πρόβλημα με τα πνευμόνια. Μήπως γιατρός, θες να κάνεις 3 τσιγάρα, θες να τα κάνεις μονοκόμματα, μονορούφι κάνετε. Θες να τα κάνεις αν το πρωί με τον καφέ, εάν το μεσημεράκι με το φαγητό και αν το βραδάκι. Τα 4 πειράζουν, εν τω μεταξύ του ξαναρχίνεις, έχει 3 χρόνια και τώρα Και τώρα το πατάω πιο δυνατά, ρε Κώστα, άστα να πούμε. Εν τω μεταξύ, παιδιά, από πνευμονολόγους, το τσιγάρο κόβει μακροχρόνια, είναι κάνει τη ζημιά πάνω από 10 χρόνια, Κώστα. Με 15 κόβει, μάγκε.
0: Ναι.
1: Είναι κακιά συνήθεια. Όταν το είχα πάρει την απόφαση το 17 που είχα νοσηλευτεί σε Ποκράτη νοσοκομείο σε προποδευτική βαριά μορφή που θα τα τίναζα παραλίγο, θα τα τίναζα το 17. Θα έλεγα το Δεσπότη Παναγιώτη, ναι. Και πες το, βγήκα, το κάπνιζα, το έκοψα μετά 3 εβδομάδες που βγήκα από το νοσοκομείο, γιατί έλεγα, μα Γιωρίκα, τσούζα τα πνευμόνια, τραβούσα ελαφριά τζούρα, όχι γεμάτη, γεμάτη, ελαφριά και τσούζα, λέω το κόμπο. 3 εβδομάδες είναι κρατάει, αλλά στη διάρκεια που το είχα κομμένο στα 6,5 χρόνια μου έλειπε. Αφού έπαιζε κανένα φιλαράκι μέσα και σεβότανε ρε Κώστα που είχα κόψει και τώρα μπουμπούλησε.
0: Δεν ξέρω τώρα, τα λες επειδή είναι η μέρα κατά του καπνίσματος, παγκόσμια ημέρα. Εγώ δεν κάπνισα ποτέ, δεν μπορώ τώρα να πω συμβουλές και τέτοια, να το παίξω έξυπνος, αλλά ακούω και ανθρώπους που το κόβουν πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα περίμεναν, επειδή ακριβώς έχουν τον τρόπο να το χειριστούν εγκεφαλικά. Δηλαδή ότι είναι θέμα μυαλού πάνω απ' όλα. Τώρα...
1: Πολύ σωστά είναι κεφαλικά, παιδιά, και κρατάει, ας πούμε, την ώρα που ζητάς το τσιγάρο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό και συγγνώμη που κρατάω λίγο παραπάνω την γραμμή, αλλά νομίζω ότι βοηθάμε κόσμο. Κρατάει 3 λεπτά στο μυαλό όταν ζητάς το τσιγάρο. Εκείνη την ώρα κάνε μια γύρα, κάνε κάτι, πάρε ένα κομπολό ή κάνε κάτι, σε φεύγει. Και είναι κακιά συνήθεια, είναι πολύ κακιά συνήθεια και για τις διαπαλαμβάζουν πρώτη την υγεία. Αλλά κάποιοι τους φαίνεται βουνό, λες αυτό το πράγμα, δεν μπορούσα, μου φαινόταν βουνό, αποκλείται να το έκανα και βγάζω λέει το καπέλο στον αυτόν πολύ εύκολα, αυτό που λες είναι κεφαλικό καρτάσι.
0: Δεν ξέρω, άμα έχει κανένα tip, αν θέλει κανένας τώρα που είναι και παγκόσμια μέρα κατά του καπνίσματος να μας πει πώς τα κατάφερε, καλό θα ήταν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, ναι.
1: Κωστά,
0: ναι.
1: Καστελόριζε, βγαίνε και λίγο να πούμε... τέτος έζησα σκηνιά ρε Περδάλη το Καστελόριζε ψυχούλα μου γλυκιάτε φλάκια.
0: Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, ναι. Καλησπέρα.
2: Αντιχαίρετε.
0: Γεια σας, ναι. Ναι, ναι.
2: Αντιχαίρετε.
0: Ναι, αντιχαρήκαμε.
2: Α, μπράβο, κοίταξε να δεις. Έχω καιρό να σε πάρω, αλλά χθες δεν μπορούσα να συγκρατηθώ, λέω δεν υπάρχει περίπτωση να βρει άκρη αυτός.
0: Λες και τις υπόλοιπες μέρες βρήκαμε. Για πες για ποιο θέμα το λέτε ακριβώς.
2: Κοίταξε να δεις. Μου θυμίζει ένα τραγουδάκι που έλεγε ότι ποιος θα κρεμάσει την κουδούνα σου γάτου την ώρα.
0: Ναι.
2: Περιμένουμε από τους άλλους να μας αλλάξουν τη ζωή.
0: Ναι.
2: Και εμείς καθόμαστε.
0: Γιατί το λες όμως, γιατί τώρα και εγώ μπορεί να μην είμαι σίγουρος ότι κατάλαβα και οι περισσότεροι μπορεί να μην άκουγαν. Γιατί το λες αυτό.
2: Γιατί περιμέναμε από τους άλλους να τους αλλάξουν τη ζωή.
0: Σε σχέση με τα οικονομικά που λέγαμε.
2: Γενικά για τη ζωή τους. Για όλα, για τη ζωή τους που ζούνε. Άλλος έλεγε, ξέρω εγώ, να πάρουμε κεφάλια, άλλος έλεγε να κάνουμε εκείνο, άλλος έλεγε το άλλο. Να κάνουνε.
0: Ναι, αλλά τώρα πολύ σοβαρά θα σε ρωτήσω. Θέλω να μου το πεις αυτό. Άμα μπορείς. Εσύ, ας πούμε, που είσαι της φιλοσοφίας ότι εμείς είμαστε οι κύριοι υπεύθυνοι για τη ζωή μας, ότι από εμάς περνάει πρώτα και κύρια, όπως είμαι και εγώ αυτής της λογικής. Εσύ όμως πώς πιστεύεις ότι μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό.
2: Πώς μπορούμε να το καταφέρουμε.
0: Ναι, τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε εμείς να ορίσουμε την τύχη της ζωής μας.
2: Θα έρθω τώρα στην πρακτική που λες, ζούμε σε αυτή τη χώρα σήμερα, έτσι, που λέγεται Ελλάδα. Έτσι δεν είναι. Να σε εξηγήσω πώς μπορούμε. Μ' ακούς.
0: Ναι, ναι, σ' ακούω. Περιμένω την απάντηση γιατί ενδιαφέρει.
2: Άλλος δουλεύει δύο δουλειές, δεν τα καταφέρνει. Με 500 και 1000 ευρώ. Ο συνταξιούχος δεν το φτάνει ούτε στις 10 μέρες. Περισσότερο, όχι όλοι. Έτσι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν για να αλλάξουν τη ζωή, θα σου πω τι μπορούν να κάνουν. Ένα απλό πράγμα. Σε αυτό το σύστημα που ζούμε εδώ. Δεν μπορούμε να κόψουμε κεφάλια για να τρέξουμε. Υπάρχουν όμως τρόποι που μπορούμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας. Πάμε χάρη στην πολιτική. Υπάρχει ένας κουτσούμπας, ας πάρει και μια φορά δίπλα του αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μεθαύριο ο άλλος, το παιδί του θα περάσει κάπου και δεν θα μπορεί να το στείλει.
0: Δηλαδή ο τρόπος για να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας και να αλλάξουν τα πράγματα είναι να ψηφίσουμε, ξέρω εγώ, τον κουτσούμπα.
2: Όχι.
0: Ή κάποιος άλλος να πει τον Βελόπουλο ή τον Αδρουλάκη ή τον οποιοδήποτε. Από εκεί το ξεκινάμε.
2: Ναι, το ξεκινάω από αυτούς που υποφέρουν. Δεν το ξεκινάω από...
0: Ναι, η λύση δηλαδή περνάει από κάποιο άλλο πρόσωπο.
2: Όχι.
0: Που θα αναλάβει τις τύχες της χώρας στη διακυβέρνηση. Από εκεί θεωρεί, η ρίζα του κακού δηλαδή εκεί θεωρείς ότι είναι.
2: Όχι, η ρίζα του κακού δεν είναι. Η ρίζα του κακού είναι, είναι από εμάς. Εξήγησε για ποιο λόγο.
0: Ναι, από εμάς. Αλλά όταν σε ρωτάω τι να κάνουμε εμείς, μου λες να ψηφίσουμε τον σωστό, ξέρω εγώ. Καθένας όποιον θεωρεί, εσύ τώρα είπες κουτσούμπα.
2: Και 3.000 το μήνα θα ψηφίσουν κουτσούμπα. Με βολεύει το σύστημα. Αυτός όμως, ας δοκιμάσει και να πάει και δίπλα στο κουτσούμπα. Αυτός που υποφέρει χρόνια ολόκληρα.
0: Ναι, άρα πιστεύεις δηλαδή ότι το καλό μας περνάει μέσα από την ορθότερη επιλογή, τέλος πάντων στην κάλπη. Από εκεί το ξεκινάς και ίσως και να το τελειώνεις από ό,τι κατάλαβα.
2: Πώς ζούμε, ναι, και πώς ζούμε. Γιατί εδώ που ζω πολύ καλά, γιατί
0: μάλιστα.
2: Δεν στο κουτσούμπα.
0: Εντάξει.
2: Και κάτι άλλο, κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
2: Λόγω του καπνίσματος, πότε θα έρθει η μέρα της πίπας να το κάνει θέμα, ε?
0: Της ειρήνης ή γενικά?
2: Της πίπας, ρε παιδί μου.
0: Γενικά της πίπας. Εσείς καπνίζετε?
2: Εγώ το έχω κόψει πολλά χρόνια.
0: Πώς το κατάφερες, τώρα καθυστερώ τον επόμενο, αλλά με μια κουβέντα, πώς ρε παιδί μου, τι έκανες κάτι ιδιαίτερο?
2: Εδώ και 20 χρόνια πέθανα έφραγμα.
0: Α,
2: και 20 χρόνια.
0: Και ήταν πολύ πιο εύκολο να το πάρεις απόφαση, δηλαδή, να πεις τέρμα μαχαίρι.
2: Είδες πώς αλλάζουν τη ζωή μας. Από εκεί την ημέρα μέχρι τώρα δεν έχω καπνίσει ούτε ένα τσιγάρο.
0: Μαχαίρι το κόψες?
2: Μαχαίρι.
0: Ένιωσες να σου λείπει πάρα πολύ να πεις χτυπιέμαι στους τοίχους, ρε παιδί μου? Ή επειδή έπαθες το σοβαρό το πρόβλημα, το διαχειρίστηκες πολύ πιο εύκολα?
2: Ό,τι ταΐζει με το μυαλό μας είμαστε.
0: Ναι.
2: Ό,τι ταΐζει με αρνητικά.
0: Μάλιστα.
2: Και κάτι άλλο, θα σε ρωτήσω μια ερώτηση. Πιστεύεις στο σύμπαν?
0: Στο σύμπαν?
2: Στο σύμπαν.
0: Τι εννοείς δηλαδή?
2: Στο σύμπαν, ρε. Ανοίγεις τα μάτια στο πρωί και βλέπεις το ένα ουρανό, το βράδυ αστέρια, βλέπεις πολλά πράγματα.
0: Ναι.
2: Βλέπεις θάλασσες, βλέπεις βουνά.
0: Ναι.
2: Αυτό δεν είναι το σύμπαν. Πιστεύεις?
0: Να πιστεύω τι, αυτό που βλέπω?
2: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Αυτό που βλέπω δεν υπάρχει. Αυτά που βλέπω είναι εκατομμύρια χρόνια πριν τα αστέρια. Δε, αυτά που βλέπουμε τώρα, μα σηκώσουμε το κεφάλι επάνω, τα περισσότερα δεν υπάρχουν.
2: Πώς δεν υπάρχουν? Τα βουνά δεν υπάρχουν, ο ουρανός.
0: Άλλο τα βουνά, για το σύμπαν μου είπες.
2: Το σύμπαν. Αυτό ποιο είναι το σύμπαν?
0: Πες αυτό που θες, γιατί μιλάμε πολλή ώρα, να πάρουμε κανένα ακόμα. Τι θες να πεις, τι εννοείς?
2: Ναι, να ευγνωμονείς το σύμπαν, να ευγνωμονούν γιατί αλλιώς εκδικείται.
0: Α, έτσι, μάλιστα. Άστο για άλλη μέρα. Εσύ είσαι, δηλαδή, πιστεύεις στο κάρμα, σαν να λέμε.
2: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι εδές, είναι άδει με τη θρησκεία.
2: Δεν έχω. Μα για αυτό είναι το σύμπαν.
0: Το σύμπαν, έτσι. Έγινε, σε ευχαριστώ.
2: Περίμενε, μισό λεπτό.
0: Μισό λεπτό δεν γίνεται. Πρέπει να πάρω άλλους δύο και να πάμε διάλειμμα. Μιλάμε πόση ώρα, έλα.
2: Περιμένω τον Αντίχριστο να ζήσει 400 χρόνια.
0: Έγινε, εντάξει. Αυτά, μα θέλετε, είναι ωραία κουβεντούλα, έτσι εναλλακτική. Έτσι, για κάρμα. Η μοίρα, αν το πάμε επί το ελληνικότερον. Το οποίο η θρησκεία δεν το υιοθετεί. Παρακαλώ, ναι.
3: Κώστα μου.
0: Χαίρετε.
3: Παλικάρι μου.
0: Παλικάρι από τα λίγα.
3: Άρα, αγόρι μου, εσύ. Για πίπες μιλάτε. Ωραία. Πίπες Νταϊάν.
0: Ναι.
3: Ωραία. Τη θυμάσαι τη διαφήμιση?
0: Ναι, ναι, αλλά δεν ήταν διαφήμιση. Ήταν σκετσάκι χιουμοριστικό του Χάρη Κλίν. Πολλοί τον μπερδεύουν με διαφήμιση κανονική.
3: Ναι, εντάξει. Αλλά εγώ την έχω πάντως, την έχω κατεβάσει, σαν ρετροδάκι, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
3: Τι να κάνουμε για να γίνουμε, για να έρθουν τα πράγματα στη σωστή βάση, να γυρίσουμε στη ρετρό ζωή, κλασικά. Τέλος πάντων, το πιο πικάντικο από όλα στο θλιβερό και άθλιο τελικό Champions League και από άποψης ώρας και από άποψης γκολ, πώς το λέει τώρα αυτό το μοτίβο το καινούριο, cooling break.
0: Να.
3: Αυτό, ε. Πω, κάθε τρεις και λίγο πίνανε νερό αυτοί.
0: Να πεθάνουν οι άνθρωποι, να κορακιάσουν.
3: Δηλαδή, ο Μαραντόνα το 86, πόσα νερά έπρεπε να πιει, ρε φίλε, στο στάδιο Ατζέκα με 45 βαθμούς Κελσίου. Για πες μου.
0: Ναι, αλλά τώρα υπερθέρμανση του πλανήτου έχουμε.
3: Άλλες εποχές, ε.
0: Ναι, για πες.
3: Καημένε. Τέλος πάντων, από τους πιο άθλους τελικούς, δεν υπάρχει πιο άθλος τελικός, ever. Τέλος πάντων,
0: σούπα,
3: να το πάρει.
0: Ποιον υποστήριζες, με ποιον να ήσουν?
3: Με την Arsenal φυσικά. Εντάξει, σαν Άγγλος, ας πούμε, ρε παιδί μου.
0: Ναι, Αγγλόφιλος είσαι, ναι.
3: Αγγλόφιλος. Αλλά εντάξει, όχι οι Μπεκάτσες, το τελευταίο πέναλτι. Στην Αγία Βαρβάρα πήγε. Στην Τούμπα. Τέλος πάντων. Το πιο πικάντικο απ' όλα ήταν που είχε πει, ας πούμε, και ο speaker. Ότι αν λέει αποκρούσει έστω και ένα πέναλτι, λέει, και το σηκώσει βέβαια η Arsenal, έχει, λέει, το βράδυ, λέει, κλείσει ο τροματοφύλακας της Arsenal, λέει, μια πορνοστάρ.
0: Αλήθεια?
3: Ναι.
0: Δεν το άκουσα αυτό, ναι. Δεν το είδα όλο το παιχνίδι κανονικά. Δεν το πέτυχα αυτό που λες. Μάλιστα.
3: Και τέλος για τον ΠΑΟΚ, άθλια, ε.
0: Τι εννοείς?
3: Και από άποψη ώρας και από άποψη παιχνιδιού.
0: Α, για τον μπάσκετ?
3: Ας πούμε, γενικά δεν ακούσα, ας πούμε, πράγματα, γιατί δούλευα κιόλας, δεν άκουσα.
0: Για τον μπάσκετ, αν λες μια χαρά, έπαιξε μετά κάποια στιγμή λίγο ψιλοκλάταρε. Δηλαδή στα πρώτα 2-3 δεκάλεπτα ήταν καλός, μετά κάπου στο τρίτο λίγο το έχασε.
3: Θα ήθελα βέβαια και την άποψη του Λέιβιξτον.
0: Και είχε και κάποιες φάσεις που διαμαρτύρεται πάλι.
3: Θα ήθελα και την άποψη του Λέιβιξτον πάνω σε αυτό.
0: Άμα ακούει, τώρα Σάββατο δεν ξέρω, συνήθως δεν παίρνει από ό,τι θυμάμαι. Okay, εντάξει.
3: Είσαι χαρούμενος και εσύ και ο Λέιβιξτον από άποψη ότι διώξαμε το Βεσεντζή, Οικονομίδη και τον Μπουντούρη.
0: Χαρούμενος δεν μπορώ να είμαι όταν φεύγουν τέτοιοι άνθρωποι. Τώρα το γιατί έφυγαν ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω, ακούγονται διάφορα.
3: Θα ήθελα και την άποψη του Λέιβιξτον. Γιατί.
0: Χαρούμενος δεν νομίζω να μπορεί να είναι κανένας.
3: Ωραίες κινήσεις. Εγώ γιατί τα βλέπω όλα μαύρα, ρε φίλε.
0: Στον μπάσκετ, όχι, δεν νομίζω ότι είναι όλα μαύρα, αλλά αυτό και εμένα δεν μ' άρεσε, εννοείται. Έτσι ο Βεζιρτζής δεν είναι ένας άνθρωπος που όπως μπήκε έπρεπε να βγει, ας πούμε.
3: Τι έχεις κάνει στο μπάσκετ, έχεις κάνει με τον Βεζιρτζή και τον διώχνεις.
0: Εντάξει. Όχι, εγώ από άποψη καθαρά, ξέρεις, ηθικής.
3: Διώχνεις αυτούς.
0: Δεν νομίζω θα έχει κόστος δηλαδή. Εγώ, ας πούμε, δεν ήμουν πολύ ζεστός να επανέλθει για να περνάω όλα από τα χέρια του μετά από τόσα χρόνια που πέρασαν. Έτσι, ήταν μια άλλη εποχή. Αλλά από τη στιγμή που τον πήρες, εντάξει.
3: Έχεις ρε παιδί μου για να μάθεις.
0: Τέλος πάντων, γίνανε πολλά τώρα. Εντάξει, άστο τώρα γιατί μπορεί και να μείνει για τον αέρα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ.
3: Φιλιά,
0: είπε κάτι ο Βεζιρτζής, να είσαι καλά, είπε κάτι στη δήλωσή του που εκεί κρύβονται πολλά. Προσπάθησα, λέει, πάρα πολύ για την Ομόνοια. Δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Εντάξει. Ήταν και αυτό ένα από τα ζητήματα που ενόχλησαν. Πέρα από κάποιες διαφωνίες στο καθημερινό ότι ήθελα να περνάνε όλα από τα χέρια του, ας πούμε, υπήρχαν και κάποια τέτοια ζητήματα. Παρακαλώ, ναι. Χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σας, ναι.
4: Τι κάνετε, κύριε Παναστάτη?
0: Είμαστε καλά, περιμένουμε το σήμα για την Επανάσταση. Βλέπω πήγε μία η ώρα. Για πάρτε 3,5 λεπτά και αν τα πείτε.
4: Θα αναλάβω την Επανάσταση εγώ, θα γίνω μπροστάρης.
0: Μπράβο.
4: Θα πάρουμε τα όπλα, όχι τα Γαταγιάννη, τα όπλα θα τα Μάλιστα. πάρουμε και θα τους φάμε λάχανο. Τους σιωνιστές, ε, ναι. Αλλά δεν μας έχετε προσδιορίσει ποιοι είναι οι σιωνιστές.
0: Ρε πω δεν μπαίνεις μια μέρα εσύ,
4: ναι, μα ακούω σιωνιστές, βρωμοσιωνιστές και δεν βγαίνει ένας να πει είμαι σιωνιστής. Δεν ξέρω τι κινείται.
0: Μπορεί να ντρέπεται.
4: Ε?
0: Μπορεί να ντρέπεται.
4: Ξέρεις, κρεμάς τους άλλους στην ταμπέλα του σιωνιστή για να μην υποψιαστεί ο άλλος ότι εγώ είμαι ο σιωνιστής.
0: Εσύ για να τα λες έτσι δεν άκουσες μια εκπομπή που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα που ήρθε κουβέντα σε σατανιστές και τέτοια και έγινε πανηγύρι. Είμαι σίγουρος ότι δεν το άκουσες, γιατί άμα το άκουγες δεν θα τα άφηνες ασχολίαστο.
4: Σίγουρα δεν.
0: Ναι, γιατί φάγαμε και κάτι πεσήματα μετά. Για πείτε.
4: Κοίταξε, είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι αστείο. Και άμα θα γίνει ένα πατατράκ στην Τουρκία εσωτερικό που εκεί το πάνε, προσπαθούν να κρατήσουν τον Ερντογάν στην εξουσία, εάν δημιουργηθεί εμφύλιος στην Τουρκία μεταξύ των Τούρκων, εισαγωγικά των Τούρκων, θα μεταδοθεί και σε εμάς εδώ αυτό το ξέφυγμα, το ξέρεις, είναι οργανωμένο. Γιατί τα μεμέτια κυκλοφοράνε και από εδώ και από εκεί. Αυτοί που λένε ότι είμαστε ραγιάδες, από Δευτέρα θα αναλύσουμε τι σημαίνει ραγιαδισμός, ποιοι το λέγανε και ποια είναι τα μεμέτια, ποια αντιπαράθεση υπήρχε μεταξύ των ραγιάδων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους μεχμέτιδες ή μεμέτια. Έχει...
0: Ναι, μάλλον από Τρίτη, γιατί Δευτέρα θα έχουμε απόγευμα νωρίς.
4: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλλον από Τρίτη. Καλά.
4: Θέλω να μην το κάνουμε το θέμα της Βεζελέ.
0: Α, άμα θες, άμα είσαι και απογευματινός τύπος, αλλά αυτά είναι πιο βραδινά. Όπως θες. Εμείς από τις 7 θα είμαστε εδώ με 10 και μετά βράδυ αργά θα έχετε τον κύριο Νεζίπα. Άμα θες, πάρει να τρελάνεις και αυτό μια μέρα.
4: Δεν τρελαίνεται αυτός με τίποτα.
0: Δεν τρελαίνεται.
4: Αν μας τρελάνει αυτός.
0: Αυτός κλείνει και τις γκρεμές, δεν έχει πρόβλημα. Ναι, έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά.
4: Και να ναι, κλείνω. Και να κοιτάξουμε από Δευτέρα ποια αυτά τα βοηδή, πρόσεξε, τα βοηδή ονομάζονται Ταύροι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Οι Ταύροι.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικό.
0: Εντάξει, το κρατάμε λοιπόν, άσε από εβδομάδα. Αγωνία στο κατακόρυφο το κρατάμε και από εβδομάδα το βλέπουμε και για τους Ταύρους εδώ που είναι τα βοηδή, ποια βοηδή είναι. Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι, γυρίζουμε. We'll be right back.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε και για δεύτερη ώρα. Κάτσε λίγο να δούμε κάνα μήνυμα εδώ, μια-δυο εκκρεμότητες που έχουμε. Κάτι χρωστάμε κιόλας, κάτι απαντήσεις που ούτε εγώ θυμάμαι ποιες είναι. Και προχωράμε. Τώρα που είπε ο τελευταίος στη γραμμή που ήταν ο φίλος για την Τουρκία, ότι μπορεί να έρχονται διάφορα. Άνοιξα λίγο metrosport.gr, ας πούμε, να δούμε μήπως έχουμε τίποτα της τελευταίας στιγμής. Και υπάρχει ένα άρθρο που είναι αναδημοσίευση προφανώς. Κάποια ανάλυση τέλος πάντων γεωπολιτική, εικάζω. Ένα και βιντεάκια παρακάτω. Για το ότι... ότι πολύ πιθανό να έρχεται και ένταση με την Τουρκία λόγω των ερευνών της Σεύρων στην Νότια Κρήτη. Αυτοί πήγανε, άλλαξαν οικόπεδο. Φύγανε από ένα που υπήρχε, γιατί θεώρησαν ότι δεν αξίζει το ρίσκο. Και πήγανε, τώρα είναι να γίνει και στο οικόπεδο 10, που αν τα ξέρω καλά είναι ένα από τα επίμαχα. Και υπάρχει τέλος πάντων ένα άρθρο εδώ, αν θέλετε να δείτε, metrosport.gr, που έχει κάποια πράγματα σε σχέση με τα θέματα αυτά. Έτσι και με τους χάρτες εδώ δείχνει κάποια πράγματα και κάτι βίντεο βλέπω. Και τις εξηγήσεις τέλος πάντων για το οικόπεδο 10 εκεί πέρα, στο οποίο μπαίνει η Σεύρων. Λοιπόν, τώρα κατά τα λοιπά. Κατά τα λοιπά, καλησπέρες έχουμε, ή καλημέρες μάλλον. Τον Γιάννη τον είδαμε, από τον Φώτη έχουμε την καλησπέρα. Ο Δημήτρης εδώ σχολιάζει προφανώς την ανάρτηση για την κόπωση. Ελπίζω να εννοείς αυτό. Και ο ΠΑΟΚ με Λουτσέσκου λέει δεν πάει πουθενά, μία από τα ίδια. Θα κάνει η ομάδα πόσους μήνες να στρώσει, θα μας λέει τα δικά του κλπ. Εντάξει, δεν ξέρω για τον Λουτσέσκου τώρα μεγάλη κουβέντα. Εγώ για να είμαι ειλικρινής είμαι ψιλομπερδεμένος, αλλά όσο μπερδεμένος κι αν είμαι, και δεν είμαι μπερδεμένος γιατί δεν τον πιστεύω σαν προπονητή, έτσι, σε σχέση με το αν έχει αδειάσει ή όχι. Και έχω και τρομερές ενστάσεις με όλο αυτό που υπάρχει το τελευταίο διάστημα, που ο ίδιος κάνει δηλώσεις, βγαίνει και ξαναβγαίνει και λέει ότι εγώ έχω συμβόλαιο, ας πούμε, και πρέπει η ομάδα να πάρει την απόφαση. Έτσι, και δεν βγαίνει η ομάδα να πει ότι εσύ είσαι και προχωράμε, ή δεν είσαι ρε παιδί μου και πάμε παρακάτω. Έτσι, δεν βγαίνει, ξέρω εγώ, κάνω υπεύθυνος τύπου. Δεν λέω, δεν τα ρίχνω τώρα στον Κουβεντίδη, γιατί προφανώς και αυτός θα έχει την κατεύθυνση, έτσι, για το τι πρέπει να κάνει. Αλλά θέλω να πω για άλλα κι άλλα, για την αναδιάρθρωση, ξέρω εγώ, που ακούστηκαν τόσα πολλά. Υπήρχαν αναρτήσεις, διευκρινήσεις. Ξέρεις, τα site, ας πούμε. Τα φύλλα προσκύμενα που λένε να εξηγούν γιατί ο ΠΑΟΚ έκανε την πρόταση για την αναδιάθρωση, γιατί συμμετείχε και όλα αυτά. Έτσι, αλλά για το θέμα του προπονητή δεν βγαίνει κάτι να πει ότι παιδιά, εμείς έχουμε προπονητή, αυτός είναι, πάμε παρακάτω. Δεν είναι, δεν ξέρω, για μένα δεν δείχνει και μεγάλη ένδειξη σεβασμού. Και δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό ή είναι και τίποτα άλλο, επειδή ακούγονται και αυτά που ακούγονται για Τουρκία εκεί πέρα. Έτσι, μήπως παίζεται και καμία καθυστέρηση, μπας και βρεθεί ομάδα να δώσει τη ρήτρα. Γιατί και οι εποχές δεν είναι και πιο εύκολες. Λοιπόν, τέλος πάντων, με αφορμή το μήνυμα που λέει για τον Λουτσέσκου. Εγώ πάντως, φίλε, το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν θεωρώ ότι είναι ο Λουτσέσκου. Ακόμα και αν έχει κάνει αρκετά λάθη τώρα, ειδικά την τελευταία χρονιά, νομίζω ότι τα μεγάλα προβλήματα ξεκινάνε από αλλού. Έτσι τα λέμε χρόνια και χρόνια που τα συζητάμε, από την οργανωτική δομή κλπ. Να δούμε λίγο τι αλλαγές θα γίνουν. Έτσι, τι επαναπροσδιορισμοί θα υπάρξουν. Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, μιλήσαμε για μεταανθρωπισμό, σατανάδες, φαντάσματα, εξωγήινους, λέει εσωγήινους, αλλά δεν πιάσαμε το φλέγον ζήτημα των ζόμπις. Άντε, λέει, έδωσα και πάσα για να βάλεις κράμπερις. Κοίταξε τώρα, κράμπερις, καλή επιλογή είναι, ωραία είναι, αλλά έχει κάτι που, τώρα θα μου πεις για Σάββατο, δεν ξέρω αν είναι κατάλληλο. Έχει μία πάσα που είναι λίγο, βέβαια, αμφιλεγόμενη, εμένα μου αρέσουν πολύ. Καβαδία. Με την έννοια ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Κούτρας, που έχει πει πάρα πολλά τραγούδια του Καβαδία, ποίηματα δηλαδή, μελοποιημένα, έτσι. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Γιάννης Κούτρας, οπότε σκεφτόμουν να κάνουμε και κάνα αφιερωματάκι σε Καβαδία. Τώρα πριν βγούμε στο διάλειμμα μπορούμε να βάλουμε και ένα ζόμπι, ναι, γιατί όχι. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Γιώργο. Αγγελία λέει, τεχνητής νοημοσύνης προσλαμβάνει άτομα για τι να κάνουνε, για πρόγραμμα καθημερινού καθοδηγούμενου αυνανισμού. Μισθός λέει 2.000 το μήνα. Και το link εδώ για όποιον ενδιαφέρεται να κάνει αίτηση. Αμάν. Αλήθεια τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν και... Α ναι, για το όνομα, για το... Ναι. Paris Saint-Germain, έτσι. Γιατί έχουμε αλλάξει τα φώτα την καημένη. Paris Saint-Germain και Paris Saint-Germain. Εντάξει, δεν το κοιτούσα λίγο έτσι από περιέργεια. Ξέρετε πότε ιδρύθηκε η Paris? Φρέσκια σχετικά ομάδα, είναι το 70. Καμία σχέση με άλλες και άλλες. Και λέει προήρθε από συγχώνευση δύο άλλων συλλόγων. Paris FC και μία άλλη που ήταν η Stand Saint-Germain. Το Saint-Germain αναφέρεται σε ένα μέρος που είναι λίγο έξω από το Παρίσι. Εκεί είναι οι ρίζες της ομάδας προφανώς. Εκεί είναι λέει και το προπονητικό κέντρο. Saint-Germain, Άγιος Ζερμέν, έτσι. Άγιος Γερμανός λέει των Παρισίων. 496 με 576 μετά Χριστόν. Αυτός λέει ήταν και επίσκοπος εκεί πέρα της πόλης. Και έχει μείνει στην ιστορία ως ο πατέρας των φτωχών, επειδή είχε μεγάλη φιλανθρωπική δράση και είναι Άγιος που τον έχει αναγνωρίσει, δηλαδή τον τιμά και η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία. Σεν Ζερμέν. Εντάξει, όχι Παρίσια Ζερμέν, Παρί Σεν Ζερμέν. Και μάλιστα η μνήμη του ξέρετε πότε γιορτάζεται, 28 Μαΐου τώρα προχθές. Μάλιστα. Λοιπόν, το κλείσαμε και αυτό. Τι άλλη κρεμότητα είχαμε πριν προχωρήσουμε? Α, για τις αργίες. Στις αργίες, βρε, που είμαστε σαν Ελλάδα, που έχουμε το τριήμερο τώρα. Εγώ, αν με ρωτούσατε, θα έλεγα ότι είμαστε ψηλά, ότι έχουμε πολλές. Έτσι θα μου είχε καρφωθεί, δεν είναι, όχι ότι είχα κάποιο στοιχείο. Και τελικά έψαξα λίγο να το δω από περιέργεια. Και είμαστε στο μέσο όρο, Ας σας πω μετά λίγο ποιες είναι και οι χώρες που είναι ψηλά-ψηλά και πώς έχουμε και εμείς οι επίσημες που λέμε. Λοιπόν, αυτά. Τι άλλο χρωστάμε εδώ? Με βάλατε και έψαχνα και για το κάρμα τώρα στο διάλειμμα. Που έλεγε ο άλλος πριν για το κάρμα. Ωραία κουβέντα είναι αυτή, αλλά τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Καμιά μέρα, μα θέλετε, να την πιάσουμε λίγο κι αυτήν. Κάρμα, σημαίνει δράση. Το μα είναι το αποτέλεσμα. Και είναι, λέει, τρία τα είδη. Δεν είναι ένα το κάρμα, έχει τρία. Είναι αυτό που δημιουργείται τώρα που είσαι στη ζωή, ξέρω εγώ, και κάποια στιγμή έρχεται και σε βρίσκει αργότερα, αλλά μέσα στη ζωή αυτή. Είναι αυτό που μαζεύεται από προηγούμενες ζωές, λέει, και εξαντλείται στη ζωή που είσαι τώρα. Και είναι και αυτό που δημιουργείται, ξέρω εγώ, στις διάφορες ζωές που έχουμε ζήσει και καλά. Και κάποια στιγμή έρχεται και μας βρίσκει σε κάποια μελλοντική κάρμα, δηλαδή τα καλά, τα άσχημα, έτσι. Ανάλογα. Βέβαια, εδώ είπαμε, όποιος πιστεύει σε κάρμα θα πρέπει να πιστεύει λογικά και στην μετεσάρκωση. Είναι κάτι που δεν συνάδει με τα της εκκλησίας μας εδώ. Βρήκα εδώ οι νόμοι του κάρμα, λέει. Τι είναι? Τι είναι το κάρμα, οι νόμοι? Και νόμο. Αμάν, και νόμο της ανάπτυξης. Μέχρι και το κάρμα έχει ανάπτυξη, μόνο εμείς δεν έχουμε. Θα τα δούμε καμιά άλλη στιγμή. Λοιπόν, αυτά. Αυτά. Από τραγουδάκια, αν θέλετε τίποτα σε καβαδία, μου λέτε, ναι. Λοιπόν, ας ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς ακόμα για τα τελειώματα. Και μετά βάζουμε και τα τραγουδάκια μας εδώ πέρα. Και βλέπουμε και ό,τι άλλο μας έχει μείνει. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90 για ποιον θέλει. 9.55 κενό το μήνυμά σας, αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Εκεί με το πλάνο του τριημέρου. Ωραία είναι αυτά. Κάρμα. Κάπου έχω κρατημένα και κάτι άλλο για τον ντεζαβού. Τι είναι, τι δεν είναι. Τον ντεζαβού, που βλέπουμε πράγματα υποτίθεται που νομίζουμε ότι τα έχουμε ζήσει. Αλλά τελικά δεν είναι τίποτα. Είναι ένα ελάττωμα του εγκεφάλου. Ελάττωμα όταν λέμε από τα φυσιολογικά. Δηλαδή τρώμε φλασιές, ρε παιδί μου. Και έτσι γίνεται. Δεν είναι τίποτα μεταφυσικό, ας πούμε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και έχει ένα άλλο φαινόμενο που είναι το αντίθετο. Το ζαμεβού. Το ξέρετε, το ζαμεβού. Αυτό είναι το αντίθετο του ντεζαβού. Είναι ότι κάτι που μας είναι γνωστό μπορεί να μας μοιάζει στιγμή άγνωστο. Το αντίθετο δηλαδή, έτσι, ντεζαβού είναι ότι κάτι, ρε παιδί μου, που καμία σχέση, λες, αμάν το έχω ξαναζήσει, ξέρω εγώ, κάτι μου θυμίζει. Το ζαμέμβου είναι το εντελώς αντίθετο, μπορεί να υπάρχει και αυτό. Θα πιάσουμε καμιά μέρα και αυτά. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα. Άντε, και μετά κάνουμε και μία μουσικοθεραπεία καβαδία. Μέρα που είναι τώρα που έχει Γιάννη Κούτρα. Λοιπόν, 90, 90, 90, ξανά και μανά για όποιον θέλει. Χαίρετε, ναι, περικαλούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Μπορεί να είμαι εδώ στην ερωτική τύπο της Θεσσαλονίκη, αλλά έχω κερδίσει από το Αφγανιστάν, οπότε πώς μπορώ να βρω αυτό το link να βοηθήσω την τεχνητή νοημοσύνη να πάει μπροστά.
0: Μάλιστα. Το link, έτσι.
1: Ναι, να πάω να βοηθήσω, να δώσω κι εγώ ένα χέρι βοηθείας.
0: Μπράβο, με χέρι βοήθειας γίνεται η δουλειά.
1: Και μαζί με τα λεφτά θα κάνουμε και μπράτσα, τι να κάνεις. Μια που δεν υπάρχουν και δουλειές πολλές τώρα τελευταία.
0: Μην μας πάρουν τη δουλειά, βέβαια. Το link είναι στο Facebook εδώ, στη φωτογραφία της εκπομπής, αν έχετε. Υπάρχει ο άνθρωπος εδώ πέρα, ο Γιώργος από το Ελσίνκι, το έχει ανεβάσει. Άρα... την αγγελία για να μπορέσετε να δηλώσετε συμμετοχή.
1: Επίσης για τον κύριο που είπε για τα ζόμπι, να κάνει μια μέρα με τα ζόμπι. Πώς ξέρετε τα ζόμπι δεν έχουν έρθει ήδη?
0: Τι πράγμα, πώς γίνεται τα ζόμπι?
1: Ο κύριος που είπε για να κάνει μια μέρα εκπομπή με ζόμπι.
0: Ναι.
1: Πώς ξέρετε δεν έχουν έρθει ήδη τα ζόμπι?
0: Δεν άκουσα πάλι, δεν σ' άκουσα καθαρά. Πώς γίνεται τα ζόμπι, τι?
1: Τα ζόμπι.
0: Ναι, τι?
1: Πώς ξέρετε ότι είναι κυκλοφορούν ήδη ανάμεσα μας ζόμπι?
0: Κυκλοφορούν?
1: Φυσικά, γιατί θεωρητικά το ζόμπι είναι, τι σημαίνει, νεκροζώντανος. Δηλαδή είναι και νεκρός και ζωντανός. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν πεθάνει ψυχικά και αυτό μπορεί να είναι θεωρητικά ζόμπι.
0: Α, εμείς που είμαστε ζωντανοί νεκροί από τα προβλήματα, ας πούμε, είμαστε ουσιαστικά ζόμπι, λες, ε?
1: Θεωρητικά.
0: Συμβολικό, ναι.
1: Αλλά είναι και έχουν βγει ταινίες προφητικές όπως ο Ζωντανός Θρύλος με τον Will Smith, αλλά και με τον Brad Pitt, το War Z. Ο πόλεμος Z.
0: Επειδή εσένα ακούω κοντά στην ηλικία μου, μάλλον θυμάσαι ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι από τα παλιά που ήταν με ζόμπι. Πώς λέγονταν το θυμάσαι, σου λέει τίποτα?
1: Είναι.
0: Πολύ γνωστό.
1: Τίποτα.
0: Ή
1: αυτό που έπαιζε στα τέτοια, το The House of the Dead με τα τέτοια που ήταν πολύ.
0: Όχι, όχι, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι από τα πολύ παλιά ήταν. Πολύ όμως γνωστό. Δεν σου λέει κάτι. Ghost in Goblins, σου λέει κάτι?
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, Ήταν ένα μπαρμπαδάκι με μια πανοπλία που έτρεχε και βγαίναν τα ζόμπι από τους τάφους, αλλά ήταν πάρα πολύ γνωστό της εποχής. Με Pac-Man, με τέτοια εκείνη την εποχή.
1: Θα ήταν πολύ πιασάρικο αυτό εκεί πέρα. Ναι. Εγώ θυμάμαι πάντως το που είχε στα ηλεκτρονικά που τα πρόλαβα, τα μαγαζιά ακόμα. Το The House of the Dead που είχε βγει, που ήταν πολύ στη Sega.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Παρότι είχα και εγώ Sega, δεν το θυμάμαι αυτό που λες. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ για να προχωρήσουμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Τι είπα, άμα το χτυπήσεις στο Google, μπορεί να το θυμηθείς. Ghost in Goblins. Βγαίνουν τα ζόμπι από τους τάφους και πετούσε ο άλλος σπαθιά. Έλα, χαίρετε.
2: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Καλημέρα.
2: Λέβινγκστον, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Έλα, έλα. Δεν σε είχα και για Σάββατο εσένα. Νόμιζα είχες ρεπό το Σάββατο.
2: Όχι, ρε, σε παίρνω και Σάββατο.
0: Α, πέρσι και Σάββατο, δεν το θυμάμαι.
2: Γιατί το λες αυτό?
0: Όχι, νόμιζα Σάββατο, συνήθως δεν σε είχα συνδυάσει. Ναι, καλά. Λάθος θα το θυμόμουν εγώ.
2: Θα πάρω πάντα, ρε παιδάκι μου, εντάξει.
0: Έλα, ναι.
2: Okay. Λοιπόν, για καβαδία το γυναίκα.
0: Από Θηβαίο?
2: Τώρα νομίζω.
0: Δεν ξέρω αν το έχει πει κι άλλος γι' αυτό. Ο Θηβαίος το λέει σίγουρα.
2: Και τα Λάρα το έχει πει και ο μικρός.
0: Καλά, το γυναίκα. Κάτσε να αρχίσω εγώ να παρκάρω εδώ να σημειώνω.
2: Είμαι. Λοιπόν...
0: Α, είσαι καβαδιακός, αρέσει,
2: Κοίταξε να σου πω κάτι, έτσι, μερικά ποιοτικά παλιά, τα γουστάρω πολύ, ας πούμε. Και με βοηθάνε και στη σκέψη, δηλαδή το θέλω να κάνω brainstorm, ξέρεις, βάζω έτσι κάτι το οποίο με ικανοποιεί και με βοηθάει στη σκέψη πολύ. Mm-hmm. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στο φιλαράκι που, για τον μπάσκετ, που ρώτησε. Που ήθελε την άποψή μου. Εντάξει, σε γενικές γραμμές δεν ταιριάξαν τα χνότα τους. Εντάξει, πολλές διαφωνίες και ως προς το ενωτικό κομμάτι. Okay. Σίγουρα λυπηρός, συναχωρηθήκαμε όλοι. Ποιος δεν αγαπάει τον Νίκο τον Βεζιτζή, τον Νίκο τον Μπουντούρη, έγινε. Ποιος δεν θα τους ήθελε σε αυτή την προσπάθεια. Και άνθρωποι κάνανε έργο. Okay.
0: Εντάξει, συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, δεν μπορώ, θέλω να το πω για τον Μπουντούρη. Αφού έφυγε και μετά, στεναχωρέθηκα ακόμα περισσότερο, γιατί το παιδί έχει δείξει τρομερή ανωτερότητα. Πιστεύω παρακολουθείς και τις αναρτήσεις του και γενικά τη συμπεριφορά του.
2: Ναι.
0: Έτσι, δηλαδή, χίλια μπράβο στο παλικάρι. Είναι άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο.
2: Τον Νίκο τον Μπουντούρη, επειδή τον έχω γνωρίσει, το λατρεύω. Είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Και πολλοί ΠΑΟΚΣες, παιδιά. Το λατρεύει τον ΠΑΟΚ. Ποιος δεν θα τους ήθελε αυτούς. Και οι άνθρωποι κάνανε έργο. Εντάξει. Ο Πουντούρης είχε κάνει και επαφές και να φέρουν και ταλέντα. Okay. Αλλά δεν σταματάμε και εκεί. Υπάρχει και μια συνέχεια. Ήρθε ο Τσιάρας. Μάναντζερ, τεχνικός διευθύντης της Εθνικής Ελλάδος. Okay. Με πολλές διασυνδέσεις στο χώρο του μπάσκετ. Έγινε αυτή η προσπάθεια τώρα με τη 10. Okay. Η ομάδα θα ξανακάνει τις ακαδημίες από το 0. Θα φούνε πάλι σπουδαίοι προπονητές. Γίνονται βήματα, γίνεται δουλειά. Okay. Ακόμη δεν έχουμε τις ανακοινώσεις με τους παίκτες και ίσως ο κόσμος νιώθει λίγο αυτή την αμφιβολία. Αλλά γενικότερα, ας πούμε, συζητάμε σπουδαίους παίκτες. Ας πούμε το Χαραλαμπόπουλο της ΑΕΚ, το τριαρό τεσάρι. Πολύ ωραία κίνηση, ας πούμε. Είναι σε συζητήσεις, προσπαθούν να το ψήσουν. Το Ντολιόπουλο παίζει στενό μαρκάρισμα. Το κάνουν τρελές προτάσεις να έρθει. Έχει ήδη συμφωνηθεί ο Καλάθης, ο Μήτρου Λόγκ τελικά.
0: Δεν μου λες τώρα, συγγνώμη τώρα που το είπες. Είναι... Μήτρου Λόγκ λες ότι μπορεί να χαλάσει, ναι, μου το είπες και άλλη φορά. Δεν μου λες με τον Μπέβερλι που βλέπεις τώρα, γιατί και Καλάθης και Μπέβερλι πάει λίγο too much. Είναι παίκτες που είναι ψιλομοιάζουν. Τι λες τώρα έτσι, πώς θα γίνει.
2: Δεν ταιριάζει στην.
0: Ναι, αλλά αν έπρεπε τελικά είναι από τους δύο, γιατί και ο Μπέβερλι έχει βγάλει μάτια, ε.
2: Ναι, δεν αντιλέω. Ναι. Πιο πολλές πιθανότητες έχει να μείνει ο Ταϊρή.
0: Ταϊρή έκανε κάτι κινήσεις σαν να χαιρετάει. Ταϊρή του είπαν ότι θα έχεις πολύ διαφορετικό ρόλο αν μείνεις. Δεν ξέρω, θα μείνει λες.
2: Ναι, αλλά έχει δώσει το πράσινο αυτό στο Τρινκέρι.
0: Ναι, αλλά με την προϋπόθεση αυτή. Και ο Ταϊρή δεν το πήρε μάλλον πολύ ζεστά, εγώ από ό,τι ξέρω. Αλλά δεν λέω ότι θα φύγει, δεν το ξέρω αυτό. Πάντως σήμερα, εγώ δεν το είδα, μου είπαν άνθρωποι ότι έκανε κινήσεις σαν να αποχαιρετάει. Για τον Μέλβιν έμαθες για Ηρακλή που ενδιαφέρεται σοβαρά.
2: Ηρακλή.
0: Και άλλες ομάδες βέβαια. Ναι,
2: ναι. Ναι. Ο Φώστερ είναι προπυλών. Συζητάνε με τον Οφάλ του Ολυμπιακού. Συζητάνε με.
0: Εντάξει, θα δούμε.
2: Το Λιόπουλο που είπα. Γίνονται κινήσεις και θα αφήνουν και ανακοινώσεις και θα κάνουν μια πολύ σπουδαία ομάδα η οποία θα διεκδικήσει πραγματικά το EuroCup. Ένα EuroCup το οποίο θα είναι πολύ αναβαθμισμένο, θα έχει πολύ δύσκολες ομάδες. Okay. Εγώ ανυπομονώ να ξεκινήσει η χρονιά πραγματικά.
0: Όλοι, φυσικά.
2: Ναι. Mm-hmm. Και μπορεί κάποιοι, ξέρεις, εγώ χάρηκα που και ο Άρης πάει για το Σπανούλη, ειλικρινά. Είναι αναβάθμιση του.
0: Και εγώ στο λέω ειλικρινά, ναι. Ναι, γιατί θα σπρώχνει ο ένας τον άλλο, θα γίνει χαμός του χρόνου.
2: Βεβαίως, είναι μετά από πολλά χρόνια.
0: Και να σου πω και κάτι, δεν ξέρω αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε την εξέλιξη που είχε με τον Μιστακίδη, αν ο Άρης θα ανέβαζε τόσο το μπάτζετ για να πάρει Σπανούλη. Γιατί η αρχική απόφαση ήταν για μικρότερο μπάτζετ. Έτσι, ναι. Δηλαδή, φαίνεται ήδη ότι ο ένας αρχίζει και σπρώχνει τον άλλον. Όπως ναι. Τα παλιά τα χρόνια.
2: Και είναι πολύ σπουδαίο ότι τα φώτα της δημοσιότητας στο μπάσκετ μετά από πάρα πολλά χρόνια θα πέσουν και εδώ πέρα πάνω ξανά, παιδιά.
0: Φίλε, του χρόνου όσο θα μιλάμε για ποδόσφαιρο, θα μιλάμε και για μπάσκετ. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
2: Μη σου πω και,
0: μη σου πω και περισσότερο, ναι. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστώ.
2: Καλό βράδυ σου.
0: Έγινε, καλημέρα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, γεια.
3: Είμαι η κυρία Δέσποινα.
0: Έλα, καλά είμαστε.
3: Πήρα τηλέφωνο, σας πω μια καλημέρα, μια καλησπέρα τι ήθελα.
0: Σε τι φάση είμαστε?
3: Βγήκα από το νοσοκομείο. Με είχαν προγραμματίσει να μου κάνουν εγχείρηση και την τελευταία μέρα, μια μέρα πριν από την εγχείρηση, θα κάνω κάτι εξετάσεις και ήταν ότι πάω καλύτερα και μου λένε δεν σου κάνω εγχείρηση, θα βγεις. Και βγήκα και είμαι σε σπίτι. Δόξα τω Θεώ, εγώ στο Θεό πιστεύω, με έκανε καλά. Έτσι νομίζω. Μακάρι να μην χρειαστεί να ξαναμπω στο νοσοκομείο.
0: Κυρία Δέσποινα, εσύ είσαι τόσο δυνατή. Πραγματικά το λέω δηλαδή και πιστεύω ότι και από μόνη σου μπορείς να γίνεσαι καλά. Έτσι, είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Εγώ σε έχω δηλαδή πολύ ψηλά στο κομμάτι αυτό. Στη δύναμη την εσωτερική που έχεις.
3: Αυτό μου είπαν και οι γιατροί. Έχεις δύναμη ψυχής. Όταν ήμουν στο κέντρο αποκατάσταση 7-8 μήνες και μου λέγανε δεν θα περπατήσει σε ένα πυρικό καροτσάκι, εγώ είπα να μου φέρει το γιο μου πει. Και μόνο που το ένιωθα ότι είναι εκεί, γιατί δεν μπορούσα να το δω, γιατί δεν μπορούσα να γυρίσω το κεφάλι, έπαιρνα, άλλαζε η ψυχολογία μου, έλεγα εγώ θα περπατήσω εγώ και τώρα είμαι με ένα μπαστούνι, δόξα τω Θεώ.
0: Έχεις το πιο δυνατό φάρμακο, κυρία Δέσποινα, μέσα σου και είναι και τζάμπα. Ξέρεις πόσο καλύτερα θα ήμασταν όλοι αν είχαμε τη δύναμη ψυχής που έχεις εσύ? Το μεγαλύτερο φάρμακο είναι.
3: Χαίρομαι που έχω αυτή τη δύναμη και ο Θεός με βοηθάει. Εγώ πιστεύω στο Θεό σε τίποτα άλλο. Αν ο Θεός δεν με βοηθούσε, δεν ήθελε την υγεία μου, θα είχα καθαρίσει.
0: Να είσαι καλά, να είσαι γερή.
3: κάτι να πω.
0: Καλά νέα να μας λες πάντα. Έγινε.
3: Αγάπη σε όλο τον κόσμο, καλό μήνα και υγεία, χαρά και ευτυχία σε όλους.
0: Χαιρετώ. Καλημέρα, ναι. Ορίστε. Φίλε, χαμήλωσε λίγο το ίντερνετ, κλείστο μάλλον αν μπορείς. Μας ακούς? Μας ακούς τώρα? Κάτσε να πάω στον επόμενο. Κλείσε λίγο το ίντερνετ. Εσύ που το λέω και δεν ακούς γιατί έχεις καθυστέρηση. Έρχομαι αμέσως μετά, εντάξει, να κλείσουμε με σένα. Ορίστε. Παρακαλώ. Ναι.
4: Κωνσταντίνη, θα ακούς τη ζούλα, δεν με κλείσεις το γιαβρί μου.
0: Καλά, σ' αφήνω. Τραγούδια θα βάλουμε μετά πάντως, να ξέρεις. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
5: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα, έλα, γεια.
5: Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Εσύ?
5: Μια χαρά. Ναι, στον αγώνα. Πώς φάνηκε η αγγελία? Είναι όντως πραγματική.
0: Αλήθεια, ε?
5: Ναι, είναι να τεστάρουν μία εφαρμογή.
0: Για πες τι λέει, γιατί κάποιοι δεν ακούγαν. Πες το κι εσύ.
5: Ναι, ζητάνε άλλο να τεστάρουν μία εφαρμογή σχετικά με τον αυνανισμό και να καταγράφουν την εμπειρία τους και πώς επηρέασε τον ύπνο τους, τη διάθεσή τους, τέτοια πράγματα. Και 2000.
0: Έχουμε κανένα ρεπορτάζ εκεί πέρα για την ανταπόκριση?
5: Ναι, η εταιρεία είπε ότι έχει δεχτεί μέχρι τώρα 100.000 αιτήσεις.
0: Μάλιστα.
5: Ένας φίλος μου έκανε σήμερα αίτηση.
0: Σοβαρά?
5: Ναι. Εντάξει, κάποιοι το κάνουν που το κάνουν τζάμπα, γιατί να μην βγάλουν 2.000.
0: Μάλιστα.
5: Ναι, τι κακό με αυτό.
0: Για πες, γι' αυτό πήρες ή θέλες κάτι άλλο και σε πήγα εγώ αλλού?
5: Αυτό και ποιοτική ενημέρωση όπως πάντα.
0: Βέβαια, αυτό είσαι κορυφή. Χθες ειδικά με τρέλαρες. 3 μου στείλες, πόσα μου στείλες, 4. Δεν σε προλάβαινε. Ναι. Από Καβαδία ακούτε και στη Φιλανδία, Καβαδία.
5: Καβαδία. Εντάξει, δεν γίνεται ιδιαίτερα.
0: Δεν τρελαίνες. Όπα,
5: του,
0: με σφυράς.
5: Αλλά, οκ. Okay.
0: Εντάξει.
5: Ωραία.
0: Έγινε. Φίλε. Τα λέμε. Yeah. Καλημέρα. Yeah. Καλημέρα. Λοιπόν, ναι. Πάω να βάλω λίγο το ζόμπι γρήγορα που μου ζητήσατε, για να έχω λίγο χρόνο να βάλω και στη λίστα μερικά εδώ από Καβαδία. Ζόμπι, έτσι, Cranberries, περίμενε. Ζόμπι. Έλα. Και είπαμε λόγω Γιάννη Κούτρα να κάνουμε έτσι ένα μίνι αφιέρωμα, άμα είναι σε Καβαδία, όσο θα δούμε τα τελευταία μήνυματα και λίγο τα της ημέρας, τι άλλο δεν είπαμε, έτσι. Πάμε λίγες στροφές, 2 λεπτάκια από Cranberries που θέλατε τα ζόμπι εδώ. Το άλλο ο πονηρός ζήτησε το τραγούδι για να μιλήσουμε για ζόμπι. Ναι. Okay. Λοιπόν, για πάμε λίγο 2 στροφές. Πάω να βάλω και εγώ στη σειρά 3-4 έτσι που θα μου έρθουν στην Βραναϊκή την Κλάβα. Και άμα θέλετε και εσείς από Καβαδία άλλα 2-3, να τη βρούμε και την μουσικοχορευτική την άκρη. Λοιπόν, και Δευτέρα μετά είπαμε θα τα πούμε κατά τις 7, έτσι, λόγω της ημέρας θα έχει διαφορετικό πρόγραμμα. Εμείς 7 με 10. Πιο αργά θα έχετε τον κύριο Νεζίπα. Λοιπόν, πάμε Cranberries, βάζω μερικά με Καβαδία στη σειρά και ερχόμεθα και πάλι πίσω.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μέγα. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα. Έβαλα εγώ 2-3 στη σειρά, που είναι από τα αγαπημένα μου τώρα αυτό, είναι από τα πιο αγαπημένα μου, ας πούμε, από Καβαδία. Τώρα τι να πω, εντάξει, είναι πολλά που... Α, και αυτό. Λοιπόν, αν θέλετε κάνα 2-3 κι εσείς.
1: Σε παίρνει αριστερά.
0: Εδώ είμαι θα.
1: Μη το ζωρίς.
0: Διαλέγετε.
1: Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να πάει.
0: Είπαμε, πήγαμε σε τέτοιο... έτσι, είδος μουσικής.
1: Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.
0: Έτσι, ποίηματα του Καβαδία που μελοποιήθηκαν. Γιατί σαν σήμερα έχουμε Γιάννη Κούτρα, το 1955. Έβαλα και το Κούρο Σύμφωνα, ξέρετε από τώρα.
1: Μένα καλά.
0: Από Κούτρα. Οπότε, αν έχετε κάνα άλλο, ξέρω εγώ, κάνα δυο, για τα ενδιάμεσα μου λέτε.
1: Τα δυο ποδά.
0: Ήδη έχετε ζητήσει και κάνα δυο ακόμα πριν. Λοιπόν, θα ανοίξω και μία γραμμή, αν είναι για τραγούδι. Αν είναι κάτι έτσι από Καβαδία, για τα τελειώματα έτσι, για να τα ακούσουμε και ολόκληρο. Κάποιο καλό, έχετε μια καλή ιδέα?
1: Τη μαλάρια.
0: Λοιπόν, αν είναι για τραγούδι έτσι,
1: και στράβω
0: 23 10 90 90 90. Περιμένω ένα λεπτάκι, βλέπω κάνα δυο ήδη πήρατε. Για να δούμε εσείς εδώ. Καλημέρα, ναι, πείτε. Παρακαλώ. Ναι.
2: Το μικρότσο, το 7 να είναι του Καβαδία, δεν είναι?
0: Δεν άκουσα τον τίτλο, δεν κατάλαβα.
2: 7 Νάνι, πώς λέτε?
0: Αυτό που ακούμε τώρα είναι. Αυτό που έχω τώρα που παίζει.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό το τηλέφωνο δεν το ακούω.
0: Εντάξει, έλα, θα το βάλω πάλι να τα ακούσει. Είναι τραγουδάρα, από Αλεξίου το βάλα.
2: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, να σε καλά, το βάζουμε. Έλα, πες εσύ τότε, φίλε. Άλλο ένα, καλημέρα. Ναι.

0: Κωνσταντίνε.
1: Ναι.
0: Ο Καβαδίας είναι από το έντεχνο η καψούρα μου. Ο Γουίλο Θερμασίες.
1: Εντάξει, το έχω στη λίστα ήδη. Τα λέμε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά. Έλα ακόμα ένα που δεν το έχω στη λίστα. Πες και εσύ. Καλημέρα.
2: Έλα, γόρι μου.
1: Ναι.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Μπράβο. Α, κλείσουμε με αυτό. Έγινε.
2: Θεσσαλονίκη.
1: Good.
2: Η 7 Νάνη.
1: Ναι.
2: Είναι η καλύτερη εκτέλεση είναι του Θάνου Μικρούτσικου.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ το βάλα από Αλεξίου τώρα. Οκ, okay, ναι.
2: Το ξέρεις, ναι, ναι, για άλλη ναι, ναι. φορά.
1: Εντάξει, έγινε, τα λέμε. Καλά, είναι και υποκειμενικό αυτό. Έτσι. Αλλά φυσικά και ο Μικρούτσικος έδινε ψυχή τότε. Λοιπόν, έλα. Πάμε με τους νάνους που ήθελε ο φίλος να ακούσει και ήταν στο τηλέφωνο και δεν άκουγε εδώ πέρα ότι αυτό έπαιζε εκείνη την ώρα. Να παρκάρω και εγώ τα υπόλοιπα και προχωράμε.

Λοιπόν, έλα, ακούμε καμιά στροφούλα, έτσι. Ό,τι μπορούμε. Και 38 είναι. Εντάξει, θα μιλάω κι εγώ λίγο λιγότερο να ακουστεί και καμιά στροφούλα. Αν είναι καν ακόμα μέσα από μηνύματα, ένα το πολύ, δύο, όχι πάρα πολύ. Ωχ, στείλατε κι άλλο. Όχι, όχι, παιδιά, ένα το πολύ ακόμα, αν έρθει και πάλι παίζετε, γιατί είναι ένα 20 λεπτό έχουμε.

Κόλιασε. Υπάρχει και ένα τραγούδι που λέει για Κόλια. Το θυμάστε? Κόλιας. Καβαδίας, το όνομά του, το κανονικό Κόλιας. Νίκος Κόλιας. Το 10 γεννήθηκε, 1910. Σε μια πόλη που λέγεται Χαρμπίν, Ματζουρία. Αυτό είναι Μικρά Ασία. Κάποιοι τον έχουν για Κεφαλονίτη, αλλά δεν ισχύει.

0: στην Ελλάδα ήρθε στα τέσσερα του.
1: Εστίρ, ποια βιβλική σκορπάς, περνώντας μεθύ.
0: Πήγε στο Αργοστόλι με την οικογένειά του και από εκεί μετά κάποια στιγμή πήγανε μόνιμα, εγκαταστάθηκαν στον Πειραιά. Η ιατρική σχολή τελείωσε στην Αθήνα. Αλλά πέθανε ο πατέρας του σε κάποια φάση και αναγκάστηκε να διακόψει τις σπουδές. Και εκεί πήγε σε ένα ναυτικό γραφείο να δουλέψει, λέει. Και παράλληλα έγραφε και στίχους εκεί πέρα, γιατί το είχε μέσα του. Και πρώτο ταξίδι που έκανε, γιατί αυτά τα τραγούδια όλα, τα ποίηματα δηλαδή που τα κάναν τραγούδια, είναι βιωματικά, έτσι. Έχει φάει θάλασσες με το κουτάλι αυτός. Είχε φάει.

0: Λοιπόν, όλη του η ζωή ένα ναυτικό ταξίδι. Ήταν το πρώτο βλέπω που έκανε, ήταν το 1929 με το φορτηγό πλοίο Άγιος Νικόλαος. Και το 40 υπηρέτησε, είχε πάρει μέρος και στην Εθνική Αντίσταση, λέει. Ήταν και μέλος του Κουκουέ. Κουκουέ ήταν ο Καβαδίας. Και πέθανε στα 65 του, μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Στην Αθήνα πέθανε. Εντάξει, σπουδαίο ποιητικό έργο. Και τον μάθαμε οι περισσότεροι μέσα από τα τραγούδια που μελοποιήθηκαν. Έτσι τα οποία τραγούδια είναι βέβαια, είπαμε, βιωματικά.
1: Πρώτο ταξίδι έτυχε να πλουσιά τον νότο.
0: Να και ο Κούτρας που γεννήθηκε σαν σήμερα και πήραμε την ιδέα από αυτόν.
1: Κακός ύπνος και μαλάρια είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια. Και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο.
0: Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1955.
1: Του Αδάμ

0: ή το καράβι.
1: Λοιπόν, 31 Μαΐου. Πετρονίλα είπαμε. Και από επαιτίους ημέρα των αδερφών, των αδερφιών δηλαδή, έτσι. Μπα το μυαλό πουθενά αλλού. Και παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, είπαμε 2-3 στοιχεία στην αρχή. Για Ελλάδα και γενικότερα.
0: Και ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάση.
1: Εν τω μεταξύ, στο σαν σήμερα έχει κάτι που δεν το αναφέραμε. Επειδή είπατε και για Τουρκία πριν και τελευταία παίζουν πολλά. Σαν σήμερα το 1975 είχαμε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να κάνει συνάντηση με Σουλεϊμάν Ντε Μιρέλ. Ήταν στο περιθώριο μια συνόδου του ΝΑΤΟ, Βρυξέλλες, και είχαν συμφωνήσει, λέει, την παραπομπή του θέματος της υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Τελικά δεν. Αλλά να δούμε μήπως έρχεται η ώρα.

0: Κερούλης ρεπετησιών. 30ράκι στρογγυλό με ήλιο και με συννεφιές αραιές κατά βάση. Λίγο πολύ έτσι και τη Δευτέρα, λίγο πολύ έτσι και την Τρίτη. Λίγο πολύ έτσι θα πάει η εβδομάς. Κάτω το τρέξω κιόλας λίγο όμως, γιατί αργούμε και δεν προλάβουμε, είναι παρά τέταρτο. Έλα, άλλο αγαπημένο αυτό.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

0: Λοιπόν, όσο ακούμε εδώ τις στροφές από επικαιρότητα μεριά, τα γνωστά λίγο πολύ.
1: Εδώ που θέλεις να αγοράσεις.
0: Αμερική και η Ιράλη ακονίζουν τα νύχια τους μετά το νέο διπλωματικό ναυάγιο, διαβάζω εδώ στο διαδίκτυο. Πυρετός για τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Ναι, είπαμε και χθες το είπαμε. Το μόνο που μένει είναι να βγει ο Τραμπ να δώσει καμία συνέντευξη εκεί πέρα για να πει οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι οι κρίσιμες. Όλα τα υπόλοιπα τα είδαν και τα ακούσαν.

0: είσαι.
1: Εντάξει, οι Γάλλοι πήραν τον Τσουλού και βρίζαν τον Εμπαπέ. Αντί να έχουν το μυαλό στους πανηγυρισμούς. Εντάξει, τα είπαμε και στην αρχή, έτσι. Για το Τσουλού, Παρί Άρσεναλ 1-1, 4-3 στα πέναλτι. Δεύτερο συνεχόμενο Τσουλού.

Είχαμε λέει και πολλά επεισόδια, αυτό τώρα το βλέπω. Ναι. Μετά την κατάκτηση και, από, και πριν είχαμε, αλλά και μετά λέει την κατάκτηση από την Παρί. Στο Παρίσι έγινε λέει του, του Γάλλου Κουτρούλη ο γάμος και ο Ραβόνας μαζί. Και φωτογραφίες εδώ, φωτιές, πράγματα, θάματα, αυτοκίνητα καήκανε, γιατί βρε.

Λοιπόν, κάτσα το τρέξω λίγο όμως, γιατί να προλάβουμε να ακούσουμε και μερικά που ζητήσατε, γιατί μαζεύτηκαν αρκετά. Πού είμαστε, το θερμαστή. Πού είσαι, θερμαστή? Να το, ο θερμαστής. Live ο θερμαστής.

0: μαύρος θερμαστής από το Τσιμπουτί.
1: Όταν απ' τη βάρδια του τη βραδινή σχολούσε.
0: Στην κάμαρα μου έρχονταν γελώντας να με βρει.
1: Κι ώρες πολλές για πράγματα περίεργα μου μιλούσε.
2: Θερμαστής τι είναι, πρέπει να είναι αυτοί που είναι στα καράβια εκεί που ασχολούνται με... Εκεί τα, τους λέβητες και τα λοιπά που, με τη, πώς θα θερμαθεί το καράβι και τέτοια λογικά, νομίζω.
1: Όταν η ζάλη μόνη ραπέ...
2: Τα κάρβουνα εκεί πέρα παλιά που ήταν, που ρίχναν τα κάρβουνα και τα λοιπά εκεί πέρα στα... Ναι, για να ακούσουμε το τραγούδι μπας και καταλάβουμε τι είναι σίγουρα.

0: Χαράλα που σε έκανε ο θερμαστής. Δεν τροπείς πράγματα, δεν υιοθετούμε.
1: Όπως το χασίς, τον άνθρωπο σκοτώνει.
0: Πέστατε.

0: Λοιπόν, καλημέρες και στον Νίκο, τον Γιώργο τον είδαμε. Τι είναι αυτό, η φωτογραφία από την αγγελία που λέγαμε πριν, δεν θυμάμαι το είδα αυτό. Ναι, η φωτογραφία που έλεγε πριν με τον αυνανισμό που δίνει 2.000 €. Σταύρο το δικό στο Πάρκαρα από Μαρίζα Κοχ.
1: Κάποια νύχτα μέσα στο Μπαρετζίνα στη Μαρσίλια.
0: Και μέχρι εκεί έτσι, τώρα δεν θα προλάβουμε άλλα. Έχει και κανένα δυο άλλα που ήρθαν πιο μετά, την άλλη μεριά.
1: Φάγε αυτός μια

Λοιπόν, τώρα είπαμε θα τα πούμε Δευτέρα εμείς απόγευμα. Κάτσε να σου πω και το πρόγραμμα λίγο. Τώρα που γυρίζει. Μη λες τέτοια βρεγιά σκόνη στον αέρα. Θα σε κόψω. Αφού ξέρεις ότι σε αυτά είμαστε κάθετοι, γιατί τα λες? Μπράβο, σταμάτησε, είδες, φοβήθηκε. Λοιπόν, για κάτσε να δούμε εδώ τώρα λίγο Δευτέρα τι γίνεται. Δευτέρα που θα είναι και η αργία, θα ξεκινήσουμε 9 η ώρα με Παπαζαφυρίου, μέχρι τις 12 θα πάει. Μετά 12 βλέπω με 4 θα έχει μουσικές επιλογές Σεργιανίσχες. Και μετά πιο αργά θα έχει τον Βραζιλιάνο κατά τις 7, 7 με 10. 10 η ώρα, εμείς 10 θα έρθουμε τελικά, κάτι μπερδεύτηκα, όχι. Βραζιλιάνος θα είναι ψέματα. 4 με 7. Εμείς θα είμαστε 7 με 10. Και μετά 10 με 1 θα είναι ο κύριος Νεζίπας εδώ πέρα. Να κλείσετε τη βραδιά. Τι είναι αυτό, η γυναίκα είναι αυτό? Σιγά μην είναι η γυναίκα αυτό. Γυναίκα λέει ο τίτλος, αλλά είναι αυτό η γυναίκα. Κάτσα να βρω το κανονικό, γιατί δεν βλέπω να βγάζουμε άκρη. Κάτσα πάμε στο επόμενο, μην χαθούμε. Πάρε λίγο τη Μαρίζα Κόχα εδώ που ήθελε ο φίλος. Να βρω και τη γυναίκα.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε και λίγο. Αν δούμε τώρα η γυναίκα, αυτό θα το πετύχουμε καλύτερη εδώ εκτέλεση. Για περιμένα να δούμε. Live είναι αυτό τώρα, τι είναι αυτό εδώ πέρα. Για περίμενα. Έλα λίγο, το τρέχω.
1: Άλλοι ψαρέψανε ουρανό σε ένα πηγάδι. Άλλοι κρεμάσαν σαν δικτάτορα ένα φυλαχτό.

Λοιπόν, κλείνω και τα πια σιγά σιγά. Και 56 είναι. Α, για τις αργίες ξέχασα να πω. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε στο μέσο όρο. Μάλλον είμαστε και λίγο κάτω από το μέσο όρο. Παραδόξως, δεν ξέρω. Εγώ αν με ρωτούσατε θα περίμενα ότι έχουμε περισσότερες. Ο μέσος όρος λέει στην Ευρώπη είναι 13 αργίες επίσημες. Με αφορμή τώρα του Αγίου Πνεύματος που έρχεται, εμείς είμαστε στις 12. Να χορτάσουν μοναχά με τη στολή μου. Πρώτη είναι η Ινδία με 42. Για εκεί είμαστε. Σας πω τη λίστα τη Δευτέρα.

0: Λοιπόν, αυτά.
1: Θυμάμαι κάποτε στα μάτια σου κυνήγησα τον εαυτό μου με ένα μαχαίρι της κουζίνας. Μα μόνο η τρέλα με ξέπλυνε σαν καταράχτης από το αμάρτημα της φτήνιας.
0: Πάμε λίγο και το τελευταίο και το τυχερό. Πού το? Θεσσαλονίκη είπαμε, έτσι. Τώρα κατσιμιχαίοι μου βγήκαν εδώ. Ελπίζω να του αρέσει το φίλο που το ήθελε. Άντε, πάμε. Θεσσαλονίκη, με αυτό σας αφήνουμε. Και Δευτέρα τα λέμε, εκτάκτως νωρίτερα είπαμε, κατά τις 7. Ευχαριστώ για την παρέα. Γεια και χαρά, καλή ελληνική μουσική για τη συνέχεια. Και το πρωί με το καλό θα κάνει τη σκασιά ο Κουρσάρος.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.